0: και θα βρεθούν με λάθος ανθρώπους. Mm-hmm. Τώρα, ήθελα να αναφερθώ, Μάνο μου, σε ένα προχτεσινό θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Αν με επιτρέπεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, που λες καμιά φορά ότι έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε.
1: Ναι, αφαλόγια.
0: Άκουσα κάτι για κρατικά σούπερ μάρκετ, για... Εμείς εδώ έχουμε κοινωνικά παντοπολία. Άλλο κοινωνικό, άλλο κρατικό. Λοιπόν,
1: ποιος το είπε αυτό?
0: Ποιο? Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Okay.
0: Ναι, αλλά υπόθηκε. Λοιπόν, κρατικό σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να μπεις μέσα και να πάρεις ό,τι θέλεις, διότι όταν πας και ψωνίζεις όπως ψωνίζεις σήμερα, που είναι ελεύθερο να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, βγαίνοντας στην πόρτα θα σου πούνε που βρήκες τα χρήματα και ψώνεσαι σε αυτά. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πάρεις. Εγώ θα θυμίσω, θα πάω πολλά χρόνια πίσω, και αυτό το είδα και σε ντοκιμαντέρ πιο έτσι εμπεριστατωμένα το θέμα, γιατί ήμουν νεότερη όταν συνέβη. Στα χρόνια του Τσαουσέσκου, πάω πολύ πίσω. Λοιπόν, η κυρία Τσαουσέσκου έλεγε ότι 7 φέτες σαλαμάκι την εβδομάδα σας είναι αρκετά. Όμως η ίδια, όταν είχε τα γενέθλιά της, ναύλωνε αεροπλάνο και το έστελνε να τις φέρουν ορχιδέες, δεν ξέρω πού ευδοκιμούν, ας πούμε, αυτές δεν θυμάμαι να το πω αυτό. Λοιπόν, ο ιός, ο κακομαθημένος, διότι εφόσον τα είχε όλα και δεν πήγαινε προφανώς στο κρατικό σούπερ μάρκετ να ψωνίσει αυτός, πολιορκούσε την Άντια Κομανέση, η οποία είδε και από είδε και ζήτησε άσυλο στην Αμερική. Που θέλω να καταλήξω με αυτό. Όταν καταλήξουν όλα κρατικά, κάποιος θα έχει και την αρχηγία του, των κρατικών. Δεν θα είναι ανεξέλεγκτα? Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν κάτι που υπόθηκε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Α. Μήπως εννοούσε τα κοινωνικά παντοπολία?
0: Όχι. Το κοινωνικό παντοπολίο είναι δική μου. Το παραλληλίζω. Το παραλληλίζω. Λοιπόν, κρατικά σούπερ μάρκετ, κρατικός στρατός, κρατικό, τι άλλο, όλα κρατικά με παραπέμπουν κάπου αλλού, ας πούμε. Καλά, εμένα, εντάξει, τη γνώμη μου λέω, ας πούμε.
1: Αλλά εσύ, αν εννοείς αυτό που είπε ο Νίκος πριν.
0: Όχι,
1: δεν είπε κρατικός στρατός, είπε ιδιωτικός στρατός.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει σχέση με το σημερινό θέμα.
1: Α, okay.
0: Ναι, ναι, όχι. Δεν έχει σχέση. Ήταν στο θέμα της αυτερεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήνουμε λίγο να περνάει έτσι, διότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει κρατικοποίηση των πάντων, ας πούμε.
1: Ναι. Τώρα γίνεται ιδιωτικοποίηση των πάντων.
0: Τώρα γίνεται ιδιωτικοποίηση, αλλά δεν αισθάνομαι εγώ τόσο που να μην... Εγώ αισθάνομαι ελεύθερη πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέει κανείς ότι θα ψωνίσεις τόσο ή με το μέτρο ή που βρήκες τα λεφτά να ψωνίσεις. Έχουμε μια σχετική ελευθερία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η ελευθερία είναι, όχι η ασίδωτη ελευθερία, η ελευθερία όπως την ονοεί ο καθένας σύμφωνα με το εισοδήματά του, κάπως καλώς εννοούμενη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όμως βέβαια σεβαστές οι απόψεις του κάθε ανθρώπου, αλλά όχι και να τις υπερασπίζομαι μέχρι που να τις κάνω να τις εμπεδώσει και ο άλλος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να τις κάνω κατήχηση, να το πω έτσι. Mm. Αυτό.
1: Και δεν μου λες πώς απαντάς το ερώτημα της κυρίας Ελένης περί της θανατικής ποινής.
0: Υπέρ. και πολύ υπέρ. Mm. Διότι έχω παιδιά, έχω αυτό, για σκέψου λίγο να, δεν υπάρχει πιο αδιέξοδο πράγμα από τον θάνατο δικού σου ανθρώπου που να πάει τσάμπα και βερεσέ γιατί ο άλλος είναι παλαβός. Βεβαίως. Υπέρ.
1: Το παλαβός είναι δικαιολογία.
0: Δικαιολογία.
1: Ναι, όχι. Τώρα, είναι στιγνός εγκληματίας.
0: Ακριβώς. Παράδειγμα, θυμάμαι το όνομά του που σκότωσε την κοπέλα στα γλυκά νερά, ο πιλότος.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα σπουδάζει δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Στις φυλακές. Διότι σαν πιλότος δεν υπάρχει περίπτωση να βρει δουλειά, ξέρω, και σπουδάζει, έχει δώσει πανελλήνιες κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι στις φυλακές και προωθεί, γιατί είναι νέος ακόμη. Και προωθεί τη ζωή του. Τι θα κάνω, γιατί είναι στο βάθος του μυαλού του, έχει βάλει σκοπό ότι στα τάσα χρόνια θα βγω. Ενώ έχει δικαστεί ισόβια.
1: Ναι, δηλαδή θα μείνει στη φυλακή 25 χρόνια.
0: Και έχει δρομολογήσει το επόμενο βήμα του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν έπρεπε να. Έπρεπε να ξέρει ότι δεν θα βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγει. Αυτό.
1: Μάλιστα. Όλα εντάξει.
0: Όλα εντάξει, μάνα μου.
1: Μπράβο, καλή μου.
0: Σήμερα πήγα μια ωραία βόλτα. Μου άρεσε αυτό. Είχα καιρό να πω. Όχι καιρό, είχα 2-3 χρόνια, παρόλο το Χαλάνδρι είναι 2 βήματα από το σπίτι μου.
1: Mm.
0: Στο βιβλιοπωλείο του Ευρυπίδη. Εκεί.
1: Ναι, είναι ωραίο βιβλιοπωλείο αυτό.
0: Πάρα μέσα στο Α και έχει και ένα έτσι ωραίο που δίνει και καφέ και αυτά, και έψαχνα ένα βιβλίο για τον Κώστα και να γράφει καλύτερες εκθέσεις, έτσι, γιατί είναι λίγο, παρόλο που βλέπουν κινητά όλη μέρα, δεν πιάνουν τίποτα, ας πούμε, και ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Είχες πάρει και το μικρό μαζί?
0: Όχι, είχε σχολείο.
1: Α, πήγες εσύ,
0: ναι, ναι, και πήγα και το έψαξα, μου δείξανε και οι κοπέλες που μπορώ να ψάξω, και για να του δώσω μερικές κατευθύνσεις, έτσι, πώς να μπορεί να τις δρομολογήσει καλύτερα. Παρόλο που είναι εξυπνούλης, ακόμα είναι τετάρτη δημοτικού και θέλει, πιστεύω, μια βοήθεια να... Τον παλεύω να, μάλλον με τα κινητά είναι πολύ μεγάλη πληγή, και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δηλαδή να διαβάσουν τα παιδιά ένα βιβλίο εξωσχολικό, του βγάζω ένα βιβλίο πάνω του, βάζω το σελιδοδείχτη για να δω ότι θα του... Εδώ βέβαια δεν είναι ωραίο έτσι όπως το πάω, δεν το πάω ακριβώς με το ζόρι, το πάω με το δικό μου τρόπο, μήπως καταφέρω κάτι. Κάτι καταφέρνω. Με λαμβάνει υπόψη του, γιατί και οι γονείς του λείπουν αρκετές ώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε προσπαθώ.
1: Να σου πω ένα μέρος να το πας βόλτα, να εντυπωσιαστεί.
0: Για πες μου.
1: Στο Μολ στην Κηφισίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει το πρώτο ενιδρίο της Αθήνας. Έχει και καρχαρία μέσα.
0: Στο Μολ,
1: ναι.
0: Στην Ερατζιώτησα κοντά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στο Μολ.
0: Πρέπει να έχουν πάει. Εγώ δεν έχω πάει.
1: Λεωφόρος Κηφισίας στο Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, είναι κοντά μας αυτό.
1: Αυτό σου λέω, δεν το είπες πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καταπληκτικό μέρος.
0: Ενιδρίο στο.
1: Στο μέσο Μολ.
0: Στο μέσο.
1: Περνάς από κάτω και οι καρχαρίες είναι πάνω από το κεφάλι σου, ξέρεις, είναι.
0: Για να το. Δεν το έχω. Θα το έχουν πάει εκείνοι, αλλά θα προσπαθήσω και εγώ να πάω. Αλλά πραγματικά έτσι ήταν και ωραία μέρα σήμερα. Είναι οι βόλτες αυτές έτσι πολύ όμορφες.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Ναι, πραγματικά πολύ ωραίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Αυτά, μάνα μου.
1: Άντε, έκαιγε και ο ήλιος σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόλις έβγαινες από τη σκιά.
0: Ναι, ναι,
1: και έπεφτε στην πλάτη σου ο ήλιος,
0: ναι,
1: και την άκουγες.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και καλός ο ήλιος.
1: Καλά, τώρα μιλάμε για μερικά δευτερόλεπτα.
0: Αυτό, που ναι, δεν
1: πήγαινες πάλι στη σκιά, δεν.
0: Στη σκιά, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτά. Έτσι κι αλλιώς θα παίρνουμε τις προφυλάξεις μας, αλλά με αυτό τον ήλιο θα ζήσουμε.
0: Ναι, άλλοι τον έχουν καθόλου ήλιο. Εμείς είμαστε προνομιούχοι.
1: Να σου πω, προνομιούχοι θα ήμασταν εάν είχε απαγορευτεί το καλοκαίρι διανόμου.
0: Διανόμου και διαροπάλου.
1: Ναι.
0: Εδώ και πάει το διαροπάλου.
1: Ακριβώς. Και δεν είχαμε την, ας πούμε, την ξεφτύλα αυτή να λιώνουμε στη ζέστη.
0: Είναι φοβερό. Είναι τρομερό. Εμένα αλλάζει τελείως ο μεταβολισμός μου. Δηλαδή δεν. Θα προτιμούσα ένα τέτοιο καιρό.
1: Ναι, όπως σήμερα που φύσαμε.
0: Ναι, ένα,
1: πολύ
0: ένα τέτοιο, μέχρι 30, μέχρι το πολύ 32, οκ. Okay.
1: 32 είναι πολύ, 30 είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και μπάνιο κάνεις στη θάλασσα και
0: όλα, απ' όλα.
1: Ωραία φωτεινή.
0: Όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Σε
0: καλημέρα.
1: Περιμένω πάλι. Γεια σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Υγεία
0: και
1: ειρήνη και αισιοδοξία.
0: Μακάρι.
1: Κάθε φορά τα θέματα που πιάνεις είναι ανθρώπινα, που κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν,
0: τι να
1: αλλά
0: πιστεύω.
1: Υπάρχει ανθρωπιά. Συγχαρητήρια στο δάσκαλό σου, τον κύριο Αντρέα.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε και αυτό που λες θείο, το ναι. Δικαστή.
0: Ανιψιό το λέω, αυτός με λέει μπάρμπα.
1: Εντάξει. Τον ακούω και θέλω να εντοπίσω δύο πράγματα. Καταρχήν συμφωνώ για το θέμα της θανατικής ποινής, το οποίο το είχα πει, δεν ξέρω, και στο Flash πριν μερικά χρόνια ή και στο Flash που έβγαινα.
0: Ναι.
1: Μου είχαν πει διάφορα πράγματα. Η θανατική ποινή όμως σε ειδικά εγκλήματα.
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Έτσι,
0: δεν
1: όχι οποιοδήποτε άλλο.
0: Όχι.
1: Μου είχαν πει ότι δεν γίνεται, είχα πει και κάτι άλλο σε κάποιους τότε υπουργούς, ότι να τιμωρείται με την ποινή που είναι στη χώρα. Δηλαδή, στη Σοδική Αραβία του κόβει το χέρι. Μου λέει, δεν γίνεται, είναι ρατσιστικό. Εντάξει,
0: τι
1: να
0: είναι?
1: Πληρώνουμε τότε.
0: Τι είναι?
1: Είναι ρατσιστικό.
0: Τι λες καλέ, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά. Του είπε ο υπουργός, όπως περιπτώσει. Και είναι αυτό...
0: γιατί κλέβει ο υπουργός και σου λέει να μου κάψουν και το δικό μου.
1: Έτσι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ως πολίτες, δεν λέω λαός, ως πολίτες, δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Παρασυρώμαστε. Είδες και ο τελευταίος που είπε γιατί δεν του αρέσει η δημοκρατία και είναι εναντίον του κράτους και θέλει, δεν θέλει τη θανατική ποινή. Δεν είπε καμία πρόταση. Δεν είπε πρόταση. Εντάξει. Φταίει το κράτος. Καταρχήν δεν έχει μάθει ότι κράτος είμαστε όλοι. Η διοίκηση φταίει. Δηλαδή αν εσύ δίνεις εντολές σε κάποιον και ο κάποιος που θα δώσει φάση του κάνει λάθος θες εσύ. Απλώς απλοποιούμε μερικά πράγματα. Και έτσι καλυδόμαστε. Και θα σου πω για κάτι άλλο, ότι τι κάνει ο καθένας μόνος του. Πριν μερικά χρόνια, όταν είχα το κατάστημα, μάζεψα υπογραφές από την Κεσαριανή, εντάξει, και πήγα στην αστυνομία. Πήγα επάνω. Για κάτι ληστείες που γινόταν.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών είχαν καθηγητές, απλοί πολίτες, μερικοί αστυνομικοί, μερικοί πρέοι αστυνομικοί, και με κροϊδεύανε. Μου λέει Ματαιοπονής, εδώ και Χότση. Τώρα το κειμενάκι το βλέπεις. Α, θέλεις, με υπογράφεις. Δεν θέλεις, μαγιά και γράς. Πάλι θα μιλάμε. Πράγματι, όταν το πήγα και μετά από 20 μέρες μου δώσαν απάντηση, όταν ερχόντουσαν αυτοί που είπαν, του λέω: το βλέπεις. Μου απαντήσανε. Δηλαδή, εσύ που ήσουν τότε σε μία θέση, το βάζεις κάτω το χαλί. Με το λεγόμενο γρηγορώσιμο, το λαδώσιμο και δεν συμμαζεύεται. Και με κοίταγε σαν χαζός. Έτσι. Και δεν κάνουμε προτάσεις που να ωφεληθούμε το εμείς, θέλουμε το εγώ. Και θέλω ένα βράδυ, αν θα το επιτρέψεις, να σου διαβάσω, πρέπει να είναι τρεις σελίδες, ενός εξαίρετου καθηγητή που τυχαία το γνώρισα, αλλά είχα παρακολουθήσει μαθήματα στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Yeah.
1: Οπότε το κείμενο αυτό
0: πώς
1: με ανεκρίγες.
0: Τον καθηγητή, πώς λέω, το
1: όνομα. Μικρογιαννάκης Μανώλης.
0: Μάλιστα.
1: Εξαίρετος.
0: Διάβασέ μου το τώρα.
1: Όχι, δεν το έχω. Καταρχήν δεν είμαι στο κατάστημά μου, είμαι εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Α, οκ.
1: Έτσι. Το οποίο είναι τρομερό. Και μετά από μερικά χρόνια, όταν το έθεσα να γραφτεί σε ένα κείμενο μέσα, μερικοί καθηγητές μου λέει, δώστε μου το. Ρε, είσαστε καθηγητές και δεν το πείπατε. Ρωτάτε από μένα, που ήμουν ένα χώρο ακροατής. Γιατί είναι μερικά πράγματα που φοβόμαστε. Και έχω πασαρθεί ο κάθε ένας πολίτης με τη στολή που φοράει. Ο στρατηγός κάνει το στρατηγό. Όταν περνάμε από τη γειτονιά και δεν το ξέρουν, είναι σε σκουπιδιάρης. Το ίδιο και ο καθηγητής. Άρα δεν κάνει το πρόσωπό του, το κάνει στολή. Όπως και στο νοσοκομείο, η νοσοκόμα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πόσα απλά πράγματα, αλλά μπερδευόμαστε και κάποιοι το πουλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια. Πάντα ό,τι το καλύτερο.
0: Και σε εσένα, αγαπητά.
1: Και αισιοδοξία. Αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Και ήδη. Καλή σου δύναμη.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0, Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει, καλά όλα, καλά.
1: Ωραία, παλευόμενα όλων όσων μιλήσαμε. Εγκληματικότητα. Που λες, Μάνο, πω μια ιστορία εδώ που μιλάμε.
0: Α, θα μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο, ναι.
1: Καλά την ακούγουμε.
0: Τώρα ναι.
1: Το 2010 ξεκίνησα εγώ και δούλευα στο μαιευτήριο στην Αθήνα. Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι πότε ήταν, νομίζω το 12 ήταν ή το 13, θα σε γελάσω. Τέλος πάντων, φέρανε μια γυναίκα να γεννήσει που προηγουμένως μόλις είχαν βγει από το σπίτι των Πατησίων, στα Πατήσια ήτανε, του άντρα της, της είχαν, του πήγαν να του κλέψουν την βιντεοκάμερα.
0: Από τον σκοτώσανε.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάσαι.
0: Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Και τον σκοτώσανε.
0: Και δεν τον βρήκανε ποτέ αυτόν.
1: Για να του κλέψουν τη βιντεοκάμερα και είχαν φέρει άρον-άρον, γιατί θα έρχονταν να γεννήσει την έκοδο στην κλινική, τον γιατρό που είχε, και το θυμάμαι σαν τώρα τότε που κάναμε την εισαγωγή, γιατί δεν τις είχαν πει τι είχε γίνει, ξέρεις, για να μην την αναστατώσουν, γιατί το πρωί μόλις έφυγε και δεν είχε μάθει πιο μετά. Και όταν ήρθε η γυναίκα μου τώρα που είμαστε τότε μαζί, είμαστε στο σκεπτικό να κάνουμε οικογένεια και της λέω εγώ οικογένεια στην Αθήνα δεν κάνω. Αν θες, της λέω, να σηκωθούμε να φύγουμε επαρχία, όπως φύγαμε τελικά στο εξωτερικό που ήταν οι γονείς, στην Αθήνα, σε αυτό το χάος της μεγάλου πόλης, δεν γίνεται να κάνει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι κλουβιά για σπίτια, Μάνο. Δεν είναι για να ζεις με όλον αυτόν τον κόσμο τώρα που υπάρχει. Όχι μόνο η Αθήνα έχει το πρόβλημα. Έλα μια βόλτα να πάμε κολονία. Αυτή τη στιγμή η κολονία στη Γερμανία, ναι, είναι οι περιοχές και συνοικίες γκέτο. Σου θυμίζεις κάτι τα εξάρχεια, παραδείγματος χάρη, που τα έχουμε σαν γκέτο? Ναι. Τα εξάρχεια είναι παράδεισο μπροστά σε κάτι γκέτο που έχουν εδώ στη Γερμανία.
0: Κοίτα, είναι λίγο υπερβολικοί οι άνθρωποι με τα εξάρχεια.
1: Ναι.
0: Τα λιώσια είναι γκέτο.
1: Μπράβο. Ή κάτι άλλες περιοχές, κάτι κάτω Πατήσια, κάτι περίεργες στην βάση και κάτι τέτοια είναι κάτι κίνδυνα από τα εξάρχεια.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω όμως ότι σε όλη την Ευρώπη, στις μεγάλου πόλεις και στις πόλεις, δεν είναι ανθρώπινα για να δεις. Η νησέ βρίσκεται κάθε μέρα σε κίνδυνο. Έλα, σου λέω, να πάμε κολονία αυτή τη στιγμή. Ευρώπη, μιλάμε για νόμες που τους έχουν. Δεν γίνεται, μα. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπήρχαν πολιτικοί ηγέτες, υπήρχαν πολιτικοί καριερίστες. Ποτέ δεν κοιτάξανε τη Γερμανία ή στην Ελλάδα παλιά, το 50 και το 60, κάνανε 4 και 5 παιδιά. Η οικογένεια. Κανείς δεν κοίταξε να γίνουν οικογένειες, πώς να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες ώστε να μπορεί ο Έλληνας ή γενικά αυτός που είναι ο Βέλγος να κάνει οικογένεια ώστε να μην έχει υπογεννητικότητα περιοχή, ώστε να έχουμε εργατικά χέρια, ώστε γενικά να συνεχιστεί η κοινωνία. Τι έκανε η Ευρώπη? Δημιούργησε, άνοιξε σύνορα και τι έχουν έρθει μέσα στην Ευρώπη? Πλάος από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Που τι γίνεται με αυτό το λαό, Μάνο? Τώρα ακούγεται ρατσιστικό, δεν με ενδιαφέρει τι ακούγεται. Ο λαός, όπως και οι Έλληνες που θα έρθουν από την Ελλάδα στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε άλλο θα πάνε, όπως ένας Μουσουλμάνος, όπως ένας Τούρκος, είναι οι ελάχιστες περιπτώσεις που θα αφομοιωθούν και θα σεβαστούν τους κανόνες που ισχύουν στην κάθε χώρα. Δεν αφομοιώνονται, Μάνο. Δεν αλλάζουν οι κουλτούρες, δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες τους, δεν αλλάζουν τα πώς έχουν μάθει. Και το βλέπεις αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει κάποιος που έχει άλλη κουλτούρα. Με τίποτα.
0: Ναι, όχι βέβαια.
1: Δεν υπάρχει, σου λέω, βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία τώρα που το ΑΕΦ αρχίζει και το πάνε για πρώτο κόμμα. Έγινε ξαφνικά ρατσιστής ο Γερμανός? Όχι. Απλά υπάρχει μια αδικία στην κοινωνία αυτή τη στιγμή που γίνεται. Βλέπεις ότι έρχονται από χώρες, ας μην αναφέρουμε, τέλος πάντων, έρχονται, δεν δουλεύουν, τρέφονται με επιδόματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το επικροτεί αυτό, δηλαδή τους μαζεύει, δίνει επιδόματα, πληρώνει ένας εργαζόμενος εδώ πέρα. Εμένα πραγματικά δεν με συμφέρει τώρα που δουλεύω εγώ και η γυναίκα μου με όλα αυτά που πληρώνω, από το να καθόμουν και να έπαιρνα να ζούσα με επιδόματα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω?
0: Απολύτως.
1: Πόσο μάλλον εγώ, εντάξει, ήρθα εδώ σαν μετανάστης και έχω αυτά που προσφέρω και πώς που δουλεύω και που πληρώνω κάθε μήνα, με τις ασφαλίες μου, με τις ασφαλίες στο σπίτι. Οτιδήποτε χρειάζεται να το πληρώσω, το πληρώνω, που προσφέρω και δουλεύω, δεν τη συμφέρει. Πόσο μάλλον ένας Γερμανός ή αντίστοιχα οι Έλληνες. Η κατάσταση έχει γίνει τώρα πλέον, Μάνο, τραγική σε όλη την Ευρώπη. Θέλαμε κόσμο.

0: οικογένειες στην Ελλάδα τα 30 τελευταία χρόνια. Πώς έχει στηριχτεί μια οικογένεια?
1: Πω, δεν έχει στηριχτεί.
0: Τι έχουν κάνει?
1: Τίποτα.
0: Για να κάνει ο Έλληνας οικογένεια όπως κάνατε, 3 και 4 παιδιά. Τι έχει αλλάξει? Και να σου πω και κάτι, γιατί μπορεί να... όλοι αυτοί που έρχονται, οι περισσότεροι είναι, δεν είναι ζευγάρια ή τόσο ώστε να κάνουν οικογένειες.
1: Όχι. Δηλαδή,
0: είναι όλοι άντρες.
1: Άντρες, ναι.
0: Ποιο το μέλλον τους? Δεν θα υποκύψουν σε πειρασμούς και σε βιοπραγίες και σε ληστείες και σε βιασμούς και σε πολλά? Αφού δεν έχουν μέλλον, Μάνο. Μέλλον έχεις όταν κάνεις οικογένεια και λες θα κάτσω φρόνημα και δεν θα κλέψω, δεν θα βιάσω, δεν θα σκοτώσω, γιατί έχω ένα παιδί. Άμα εγώ όμως είμαι ρεμάλι μόνος μου, Μάνο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα κάνω ό,τι κουστάρω.

τι με αρέσει, δεν μπορούσα άλλο. Όμορφη για βόλτα στο κέντρο, δεν είναι αντιλίγο να πάει να δεις τα αρχαία, ναι, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι ρε μάνα για να δεις. Δεν είναι. Δεν ξέρεις το διπλανό σου, δεν ξέρεις την πολυκατοικία ίδια.

0: Οπότε, φυλάκια, αφήστε τους ένα δωμάτιο να πεθάνε από την πείνα. Ξέρω εγώ, να μην έχει και κάποιος.
1: Αυτό μ' αρέσει. Να.
0: Ναι, αφήστε τους ένα δωμάτιο κλεισμένο εκεί να ουρλιάξει μέχρι να τρώει το, ξέρω εγώ,
1: το πουλί του.
0: Πέθανες μόνος σου. Δεν μπορείς να επιβιώσεις. Ξέρω εγώ κάτι. Τουλάχιστον, σου λέω Μάνο, να μπει μια τάξη ρε, να φοβηθούν κάποιοι.
1: Να, εδώ λέει ότι στη Γερμανία τα εισόδια είναι 15 χρόνια. Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί απόλυση από τις φυλακές υπό όρους. Ο κατάδικος. Είναι, άκου τώρα.
0: Είναι τα ίδια, Μάνο. Η Ευρώπη έχει χτυπήσει τόσα πολλά δικαιώματα για τους πολίτες που έχει χάσει την μπάλα. Δηλαδή, σε πολλά πράγματα έχει χάσει την μπάλα. Έχει χάσει την μπάλα. Δηλαδή, έχει τόσα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σου είναι κουρού. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό όταν σέβεται ο άλλος αυτό που του προσφέρει. Καταλαβαίνεις. Εμείς οι Έλληνες, παραδείγματος χάρη, πήγα μια φορά ήταν Πάσχαμα. Και ψήνανε αρνί. Θα μου πεις τώρα είναι έθιμο αυτό ελληνικό. Ναι, συμφωνώ. Στην Ελλάδα, στο χωριό μου, ψήνουμε όλοι. Όλοι. Στις αυλές είναι το ελληνικό το έθιμο αυτό. Εδώ όμως ο Γερμανός απέναντι δεν θέλει να το βλέπει αυτό. Εσύ που ζεις εδώ, πρέπει να το σεβαστείς ή όχι?
1: Με πρέπει, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Βάλτε στο φούρνο και τέλειωνε.
0: Δεν βάλτε το που θες, βάλε μια τέντα να μην φαίνεται. Κατάλαβε. Βάλε μια τέντα, κάνε κάτι, πήγαινε το ψήστο μέσα σε ένα γκαράζ κάπου να μην φαίνεται. Κατάλαβε. Να μην δείχνεις εσύ αυτό το, δηλαδή τη μουσική διαπασών στο τέρμα, το αρνί να σου βλύσει και όλοι να είναι σοκαρισμένοι. Γιατί δεν είναι έθιμό του. Εγώ τότε σηκωθήκαμε και φύγαμε, λέω, γιατί έγινε μια φασαρία μέρα τέτοια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Γιατί ενοχλούμε τη λέω της γυναίκας μου. Μου λένε, εμείς είναι δικό μας. Δικιά σας, το χωριό σας, εδώ παιδιά, πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα μου πεις, είσαι υπερβολικός. Όχι, έτσι είναι. Καταλαβαίνεις, σου λέω, έτσι είναι. Όπως και εμένα δεν θα μου άρεσε ο Γερμανός την ώρα κοινή θρησκεία μου, επειδή είναι η μέρα γιορτή του, να μου βάλει με ένα τέρμα μουσική και να χορεύει επειδή είναι τα θεοφάνειά του, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
1: Η γιορτή της μπύρας.
0: Η γιορτή της μπύρας, ναι. Δεν μ' αρέσει. Πρέπει να σεβαόμαστε ο ένας τον άλλον.
1: Σωστό.
0: Έτσι, γιατί εγώ θα πάω να δουλέψω βράδυ ή αυτός θα δουλεύει βράδυ. Έτσι είναι οι κοινωνίες, Μάνο. Θα μου σκάσει αυτός ή εγώ, θα του φέρω την δημοτική αστυνομία και θα μου κόψει ένα πρόστιμο. Ή θα μου πει μαζί ψέματα, θα μου κόψει πρόστιμο ή κάτι θα μου κάνει, θα με διακόψει. Έτσι είναι, μάλλον.
1: Έτσι.
0: Αλλά στις μικρές κοινωνίες υπάρχει έλεγχος και μπορείς να ζεις πιο αρμονικά και γενικά και συνύπαρξη, μπορείς και να κουβεντιάσεις, να βρείτε και λύση. Σου λέω, εδώ στην επαρχία δεν έχει εγκληματικότητα. Δεν έχω εγώ να ακούσω, τι να σου πω. Τώρα, αν γίνεται κανένας, υπάρχει γυναικοκτονίες και γενικά τέτοια, ναι, στις οικογένειες μέσα. Αυτά συμβαίνουν και εδώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά γενικά εγκληματικότητα εδώ στα χωριά, όχι, δεν έχει. Πήγαινε μια βόλτα όμως στο Βερολίνο. Πήγαινε στο Αμβούργο, που πήγαμε εμείς τις προάλλες στο Αμβούργο και μου λέω, πού πήγε, πού ήρθαμε εδώ, ρε φίλε. Μου λέει η γυναίκα μου, πόπο μου λέει, γιατί όταν είχαμε φύγει από την Αθήνα, τη λέω, θα σηκωθούμε να φύγουμε από την Αθήνα, είχαμε σκάσει εδώ στο χωριό. Μου λέει, όπου μου λέει, πολιτισμικό όπου μου λέει, τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Λέω, μια χαρά είναι, λέω, μην μιλάς καθόλου, θα το συνηθίσει. Όχι, μου λέει, πόπο, λέει, μετά από 9 χρόνια, άμα πάμε σε καμιά πόλη, μου λέει, τελικά μου λέει, πολύ καλά είμαστε στο χωριό. Από ό,τι βλέπεις.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες, Μάνο.
1: Μάλιστα.
0: Εγκληματικότητα πρέπει να γυρίσουμε στις μικρές κοινωνίες. Να συζητάμε με τον γείτονά μας, να συζητάμε με τον χωριανό μας, να συζητάμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Δεν γίνεται να λύσει την εγκληματικότητα σε μια μεγάλη ζούγκλα.
1: Σωστό.
0: Και έτσι έχουν εξελιχθεί οι πόλεις. Δεν είναι ανθρώπινα να ζήσει. Δεν είναι. Τι να, εγώ σου λέω, με έπνιγε αυτό το πράγμα. Ο λόγος που έφυγε ήταν αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ, Μάνο.
1: Γεια. Yeah.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Πέτρο μου από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλά είμαι, εσύ?
1: Εγώ χάλια ρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κρασί παλιό, το τυρί μου κρασμένο και το αυγέρι μαύρο.
0: Καλό. Μου ήθελες ροκφόρ.
1: Ναι, γαλλικό ροκφόρ.
0: Ναι. Για λέγε, τι είναι.
1: Τι να λέω τώρα, καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα που λέγατε εκεί για τα κινητά, για τα παιδιά, για αυτά. Και λέω, ρε γαμώ το, περπατάω κάποτε είχε περίπτερα, τώρα δεν βλέπω και πολλά περίπτερα.
0: Όχι, ελάχιστα.
1: Και
0: τώρα έχουν γίνει αλυσίδες.
1: Και αυτά που υπάρχουν δεν κρεμάνε όπως παλιά, να με πηγαίναμε εμείς παιδιά. Είχαμε Μικι Μάου, είχαμε Ποπά, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο για παιδιά. Και το άλλο και σκεφτόμουν, λέω, αν υπήρχαν αυτά, κάποιο παιδί δεν θα πήγαινε, ας πούμε, προκειμένου να είναι στο κινητό, να πάρει ένα εικονογραφημένο Μικι Μάου, να διαβάσει ένα κάτι, δεν θα του κινούσε το ενδιαφέρον. Αναγκαστικά κάθονται στα κινητά και βλέπουν τίποτα τέρατα μας.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν ξέρω, από εκεί κάπου ξεκινάει το πράγμα, κατάλαβα. Πηγαίνει προς το χειρότερο, γιατί και μόνο να διαβάζεις. Και αυτά κάτι είχαν να δώσουν, θυμάμαι, στην παιδική μου ηλικία.
0: Ναι, παιδί μου, όλοι διαβάζαμε τέτοια.
1: Και αργότερα και στην εφηβεία ακόμα διαβάζαμε και μικρό ήρωα.
0: Αστερίξ, Λούκι Λουκ.
1: Λούκι Λουκ, μικρό σερίφι και δεν ξέρω τι άλλα ήταν. Αφού θυμάμαι καμιά φορά άνοιγα το αναγνωστικό και το είχα εκεί και μέσα είχαμε κοιμάω, δεν ξέρω κάτι εικονογραφημένο και τι σου λέει, τι αυτός μελετάει τώρα.
0: Ναι.
1: Καταλάβω. Ναι, και πιστεύω ότι θα το γυρίσουμε στο ρετρό. Δεν βλέπω. Πιστεύω ότι και τα σημερινά παιδιά δεν αλλάζει τίποτα. Τα παιδιά ίδια είναι. Ότι αν υπήρχαν αυτά, αντί να είναι στα κινητά, θα ήταν σε κάτι που θα τους ενδιέφερε.
0: Σωστά.
1: Τώρα θα μου πεις. Ιδέες τώρα, αυτές έτσι μου ήρθαν στο κεφάλι. Δεν θα τους έπαιρνε ο μπαμπάς του, μαμά τους, ένα περιοδικό να διαβάσει.
0: Όταν ήμουν πετσιρικάς και πήγαινα στο δημοτικό, κυκλοφορούσε σε σχέδια του Ευγένιου Σπαθάρη,
1: ναι,
0: ο Καραγκιόζης.
1: Καραγκιόζης.
0: Με ό,τι φραγκοδίφραγκα μάζευα, μια φορά τη βδομάδα έπαιρνα και είχα μαζέψει 20 στεύχη. 1-2 μέχρι 20. Και τα βρήκε η μάνα μου και τα άσκησε. Δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν κακό πράγμα για τη μελέτη μου, ας πούμε.
1: Για την εποχή τη δικιά μας ήταν κακό πράγμα εποχή.
0: Ναι, τότε τα ξέσκησε.
1: Αλλά εμείς θυμάμαι, παίζαμε μεταξύ μας ακόμα και βιβλία, ξέρεις, παίζαμε κάτι ομάδες, στείναμε κάτω, να μου κάτι μάρμα, κάτι πέτρες και τυπούσαμε. Είχαμε όλοι από μια αγκαλιά βιβλία και όποιος έχανε έδινε ένα βιβλίο στον άλλον και άλλος κέρδιζε πολλά. Δηλαδή άλλες εποχές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να το κάνεις, πιστεύω το βιβλίο είναι αυτό, ας πούμε, σε σχέση με όλα αυτά τώρα που βλέπουμε τα παιδιά μας. Και έτσι μαθαίνεις και διαβάζεις και όλα.
0: Και αυτό σωστό. Μάλιστα.
1: Τώρα τι είχες κανένα θέμα σήμερα.
0: Την εγκληματικότητα στην Ελλάδα.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Από την παιδική ηλικία. Γιατί με στα βιβλία πάντα το καλό και εδώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, ναι. Αγαπητέ μου.
1: Τέλος πάντων. Α, δεν μου έχεις βάλει αυτό το τραγουδάκι που
0: Ποιο μου έχεις πει?
1: Νερό στη βάρκα μας.
0: Νερό στη βάρκα, ποιος το λέει?
1: Σου είχα ξαναπεί. Φριτζίλα, δεν ξέρω.
0: Η Φριτζίλα?
1: Φριτζίλα λέγεται.
0: Καλά, άμα το βρω και το έχει εδώ η μπάνκα, θα το βάλω.
1: Βάλω, ταιριάζει με τη βάρκα. Εγώ παρακολουθώ τώρα. Ωραία, εδώ δίπλα πηγαίνω βαρκάδα.
0: Εντάξει.
1: Μα τη βαρκάδα εδώ.
0: Σ' αφήνω τώρα γιατί πήγε 4 η ώρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ που σε άκουσα. Γεια.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάζων. Επιστρέφουμε μετά την αναγγελία της ώρας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: 2-11-10-80-8-8-0, Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και η κυρία Αθανασία από το Χαϊδάρι.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάνο?
0: Καλά, Αθανασία μου, εσύ?
1: Καλημέρα. Καλά είστε?
0: Είμαι ωραία. Καλά, ναι.
1: Μπράβο, να είστε καλά. Κλιματικότητα. Το είπε και προηγουμένως η προηγούμενη κυρία που μίλησε. Για το στα γλυκά νερά με τον Αγνωστόπουλο και την Καρολάιν.
0: Με το? Της... Ναι, την Καρολάιν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έξυπνα. Δηλαδή, 2 μήνες, 3 μήνες κάναμε να δούμε ποιος είναι. Ο άνθρωπος ήταν τόσο ελεηνός, τόσο τρισάθλιος. Τι έκανε, μέχρι και σκυλιά σκότωσε για να τη σκοτώσει. Ναι. Τι να σας πω, τα θυμάστε
0: τον Αγνωστόπουλο.
1: Ναι. Και τώρα έχουν ανθρώπους και τον επηγαίνουν και τον εφέρουν να γίνει δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Να γίνει δικηγόρος με τι προσόντα αυτός ο άνθρωπος. Δεν έπρεπε να είχε. Να είχε πεθάνει.
0: Έπρεπε να τον έχουν εκτελέσει.
1: Βεβαίως να τον
0: όχι
1: έχουν
0: να πεθάνει από μόνος του. Ας πεθάνει, ας πάθει χλαπάτσα να πεθάνει, αλλά έπρεπε να έχει εκτελεστεί.
1: Τώρα είναι και το άλλο θέμα που θα βγάλουμε και την Πισπυρίκου, όπως τη λένε, από την Πάτρα, που σκότωσε τα 3 της παιδιά, γιατί ναι, λέει είναι άρρωστη. Να πάει να πεθάνει. Να πεθάνει που σκότωσε τα 3 της παιδιά.
0: Να ψοφήσει μάλλον.
1: Να μην χάσει τον άντρα της, λέει, γιατί τον ζήλευε και αυτά, και κάθε φορά που ήταν να φύγει σκότωνα και ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Τι κατάσταση είναι αυτή. Και θέλουν να ζήσει, να τη βγάλουν έξω, ναι, να ζήσει. Να τη σοφίσει, όπως το είπατε. Συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, έτσι είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Η σωστή λέξη είναι αυτή.
1: Και οι άλλοι πάλι με τα 5 παιδάκια, 4 παιδάκια και τώρα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Ποιος σκότωσε το τελευταίο?
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Θανατική ποινή, τελείωσε, πρέπει να γίνει θανατική ποινή. Όλα αυτά που γίνονται είναι από αυτά, γιατί σου λέει θα μπω μέσα, θα βγω σε μια δεκαριά μέρες, 15 χρόνια,
0: ναι,
1: και θα κάνω πάλι τα ίδια και θα είμαι και χειρότερος. Ναι. Τι κάνει μετά από τα παιδιά, από την νεολαία? Βεβαίως, γιατί η νεολαία τι βλέπει? Τι βλέπει? Σου λέει χαρά στο πράγμα. Θα σκοτώσω έναν και στα 25 χρόνια θα είμαι έξω.
0: Ναι.
1: Και θα ζήσω τη ζωή μου και θα κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Όπως ζητάμε και στα γήπεδα τώρα. Λακωθήκαμε τώρα μέσα οι κύριοι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Τι θα δουν τα παιδιά? Μετά θα ζητάνε από τα μεγάφωνα να μην κάνουν φασαρίες και να μην κάνουν...
0: Ό,τι βλέπουν να κάνουν τα παιδιά.
1: Βέβαια. Τώρα επιτρέπεται τώρα ένας αγώνας τέτοιο, τον είδε όλοι οι φίλοι, να δουν να σκοτώνονται μέσα ο παράγοντας ο ένας και παράγοντας ο άλλος? Αν είναι δυνατό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θέλουν εκτέλεσμα όλοι. Όλοι. Ζητάνε από τα παιδιά τώρα να γίνουν καλοί άνθρωποι. Πώς θα γίνουν καλοί άνθρωποι? Τα έχουμε μπροστά μας όλα. Τέλος πάντων. Έχω πολλά να πω, άλλη φορά θα πάρω. Πρέπει να γίνει θανατική ποινή. Πρέπει να γίνει, να συμμορφωθούμε λιγάκι. Γιατί δεν μπορείς να φέρεις τη ζωή του άλλου έτσι στα καλά καθούμενα, γιατί είσαι ηλίθιος και είσαι εγκληματίας. Τέλος πάντων.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Δεν έχω δίκιο, κύριε Μανώλη.
0: Δίκιο έχετε. Απολύτως δίκιο έχετε.
1: Άλλη φορά θα πούμε άλλα.
0: Όλα καλά στη ζωή?
1: Δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο κανένα.
0: Ωραία.
1: Έχω μια καλή οικογένεια, εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Τέλεια.
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά έζησα και πολλά πράγματα, έζησα πάρα πολλά. Έχω και ένα παράπονο από την εκκλησία. Να μην σας κουράζω τώρα. Τέλος πάντων, okay. Άλλοι από εκεί. Άλλοι από εκεί που κάνουν κλίματα. Οι παπάδες. Τέλος πάντων. Μια άλλη φορά που θα έχετε άλλο θέμα θα σας το πω.
0: Εντάξει, θα σας περιμένω.
1: θα σας πω λεπτομέρειες για ένα θέμα.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που
0: με ακούσατε. Καλή δύναμη.
1: Και εσείς και επίσης να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Γεια σου αγαπητέ μου Στάθη από τη Ραφίνα.
1: Κύριε Μάνο, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Παρακολουθώ από την αρχή την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Όπως και κάθε βράδυ βέβαια. Και προσπαθώ να συγκρατηθώ να μην πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί να μην πάρεις?
1: Τελικά δεν τα κατάφερα. Και λέω έστω και στις 4 η ώρα θα πάρω. Γιατί μην μπούμε κάποια πράγματα και μας δέσουν όλους απόψε. Είναι πολύ ευαίσθητο κοινωνικά, κρατικά, παρακρατικά και ό,τι επίθετο βάζει, μπορεί να βάλει κανείς, μπαίνει στις για το σημερινό θέμα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Θα το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Αφενός έχουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα με τις ορδές των βαρβάρων που έχουν μπει τα τελευταία 20-30 χρόνια στη χώρα και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Αφετέρου έχουμε την κοινωνική και κρατική αδικία, δημιουργεί συνέχεια παραπονούμενους πολίτες και όπου υπάρχει αδικία αυξάνεται και η εγκληματικότητα. Από την άλλη μεριά έχουμε το κράτος με τα όργανα του να συνεργάζεται με το έγκλημα και τον υπόκοσμο. Εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Μην πάμε το 1960 στην Αμερική με τους χίπης που ήταν ένα άναγνο κίνημα και όταν είδαν τον κίνδυνο οι Αμερικάνοι ρίξαν τα ναρκωτικά, η CIA δηλαδή έριξε τα ναρκωτικά και το διέλυσε το κίνημα. Το 2004 που είχαμε την Ολυμπιάδα στην Αθήνα, Ιούλιο και Αύγουστο που έγιναν οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί αγώνες, δεν κουνήθηκε για 2 μήνες στην Αθήνα φύλο. Mm. Είμαστε υπόδειγμα κράτους, αστυνομίας, νοσοκομείων, υγείας, τα πάντα. Δούλεψαν ρολόι. Mm. Υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης δημοσίας τάξεως είχε έρθει σε συνεννόηση με αναρχικούς, με Αιγύπτους, με Τσιγκάνους, με παρακράτος, με ό,τι παρά μπορεί να φανταστεί κανείς, άλλους τους έδωσε λεφτά, άλλους τους εκφόβησε, άλλους τους έκανε.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Επειδή ήθελε
0: Ο Μπαϊρακτάρης ήταν αρχηγός της αστυνομίας στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Και έκανε ακριβώς το ίδιο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ήρθε σε συνεννόηση με τον υπόκοσμο.
1: Μπράβο.
0: Και είπε... Από μένα ό,τι θέλετε, αλλά θα είστε, δεν θα αγγίξετε πορτοφόλι επισκέπτης στην πόλη, ναι.
1: Μπράβο. Το ίδιο έκανε και ο Χρυσοχοίδης λοιπόν. Στη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου είχαμε ένα κράτος υπόδειγμα.
0: Ναι.
1: Ούτε Αιγύπτη, ούτε αναρχική, ούτε παρακρατική, τίποτα. Δεν βάζω και μετά τη Χούντα και στη δεκαετία τέλη 70-80 τις ωραίες ειρηνικές πορείες των κομμάτων που μπαίνανε παρακρατικοί μέσα, κρατικοί παρακρατικοί όμως, και τα κάναν μπάχαλο κάθε φορά και διέλυαν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έχει διαβρωθεί δηλαδή τόσο πολύ το σύστημα το κρατικό, είναι τέτοια η σαπίλα που δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Θα πέσουμε, πέφτουμε συνέχεια, πέφτουμε, δεν ξέρω πού είναι ο πάτος. Την παιδεία την έχουν διαλύσει, που μόνο με την παιδεία μπορεί να διορθωθεί οτιδήποτε, τα έχουν διαλύσει όλα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή δούλευα πριν 30 χρόνια και 25 χρόνια στο συγκρότημα Σκαλιστήρι που κάναμε περίμαχα υλικά, επενδύσεις έτσι με το βιομηχανίες, χαλιβουργίες και τέτοια υψηλής τεχνολογίας προϊόντα.
0: Ναι.
1: Που επένδυαν τους κλιβάνους όπου καίγανε τα λιώνανε και φτιάχναν τα σίδερα, τα τσιμέντα και τα τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Ακουόταν λοιπόν ότι έπιασε η αστυνομία, εξάρθρωσε μία σπήρα με ναρκωτικά, 500 κιλά ηρωίνη, ένα τόνο ηρωίνη και όλα αυτά. Πού πήγαιναν αυτοί οι τόνοι και τα κιλά ηρωίνης?
0: Στους κλιβάνους.
1: Στους κλιβάνους. Μπράβο. Επειδή όμως εμείς συνεργαζόμαστε με τη χαλιβουργική. Εδώ στην Υψηκάμινο, στον Ασπρόπυργο που είναι η χαλιβουργική. Και ρωτάγαμε τους εργάτες που δουλεύαν στους κλιβάνους Και λέει, αν καίγαμε 500 κιλά ηρωίνη, θα μαστούρωνε η Αττική, η Βιωτία και η όλη Πελοπόννησο από κάτω. Μέχρι την Κρήτη θα κεφτάσει η μαστούρα.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι 5-10 κιλά για να φανεί ότι κάτι γίνεται, και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται αυτοί που τα εκμεταλλεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Πώς λοιπόν μπορεί να διορθωθεί ένα πράγμα το οποίο από τη γέννησή του και από το όργανο προστασίας είναι διαβρωμένο. Mm. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται. Και δυστυχώς έχει οργανωθεί τόσο πολύ καλά το σάπιο κρατικό σύστημα, σάπιο από πλευράς ηθικής δηλαδή, με αυτή την έννοια το σάπιο. Mm-hmm. Που πιστεύω ότι και όμορφο να δημιουργηθεί, που δεν υπάρχει στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, έχουν τον τρόπο να το διαβρώσουν με φυτεμένους που θα μπουν μέσα και θα το διαβρώσουν και θα δημιουργηθεί η εντύπωση εσφαλμένη για να μην ευδοκιμήσει τίποτε. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο κόσμος από αυτή την κατάσταση, τη σάπια κατάσταση που έχει επικρατήσει, αλλά η εγκληματικότητα μεγαλώνει. Το έγκλημα γίνεται όσο πάει και πιο σκληρό και οι ποινές γίνονται όσο πάει και πιο μαλακές. Και τους ακούω πολλές φορές, κάθομαι από περιέργεια δηλαδή, όταν συζητάνε νομοσχέδια περί δικαιοσύνης και περί ποινών και πειθαρχικών και τέτοια. Αυτά είναι ξεσούλες ιδεών σε ιδανικές κοινωνίες ή σε ανθρωπιστικά σεμινάρια, ξέρω εγώ, μεγάλων πανεπιστημίων. Όχι για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα της καθημερινότητας και ο πολίτης να προστάτητο. Εγώ έχω συγγενείς στην Ηλία, στην Αχαΐα και στη Μεσσηνία που με τους γύφτους γίνεται χαμός. Mm. Το σπίτι το δικό μας το έχουν ανοίξει 7-8 φορές. Κάθε 1,5-2 μήνες μπαίνουν μέσα οι γύφτοι και το κλέβουν. Mm. Και είναι και όλοι οι χωριάτες δηλαδή στους νομούς αυτούς είναι ανυπεράσπιστοι. Δεν υπάρχει προστασία καμία. Η εγκληματικότητα θα αυξάνει και ο πολίτης θα είναι έρμεο της τύχης του δηλαδή. Να μην σου τύχει είναι το θέμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι να μην σου τύχει.
0: Τυχαία ζούμε.
1: Ναι, πολλές φορές ζούμε τυχαία. Μην το λέτε για...
0: Δεν το λέω για...
1: Μαλόγου.
0: Όχι για καθόλου. Καθόλου, πολύ σοβαρά το λέω.
1: Ναι. Και προσπαθούν τα παιδιά στα Τέμπη που ήταν καθαρά δηλαδή κρατική αμέλεια και προσωπική και τα πάντα. Και να βγαίνει ο Καραμαλής και να βγαίνει και να... Αν είχα το παιδί μου μέσα στο αυτό, τον είχα σκοτώσει αυτόν. Αυτόν τον είχα σκοτώσει. Αν είχα το παιδί μου στο τρένο. Mm. Και να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει. Είμαι έξαλλος με το απόψινο θέμα και γι' αυτό σας είπα προσπαθούσα να κρατηθώ να μην πάρω. Θα το σταματήσω εδώ γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Επειδή ξέρω, έχω ζήσει και κάποια πράγματα και τα ξέρω δηλαδή από μέσα. Άλλη μια φορά συγχαρητήρια για τα θέματα που θίγεται. Ακούστηκαν υπέροχες πάλι απόψεις. Θεωρητικές, καλές είναι και αυτές. Αλλά και κριτικές για την κατάσταση που ο κόσμος δεν αποδεικνύεται ότι ξέρει τι του γίνεται. Δεν έχουμε όμως τον τρόπο αυτή τη στιγμή να αντιδράσουμε. Δεν μπορώ και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος. Και νομίζω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Μας έχουν εγκλωβίσει. Σας ευχαριστώ πολύ
0: που
1: με ακούσατε και να ξέρετε σας παρακολουθώ κάθε βράδυ, αλλά δεν είναι εύκολο να πει. Δηλαδή εγώ ντρέπομαι πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί και ακούω κάτι υπέροχες απόψεις από ανθρώπους πιο ειδικούς σε κάποια θέματα.
0: Μα όχι, δεν πάει έτσι.
1: Και
0: όλοι
1: λέω,
0: είμαστε ειδικοί σε κάτι.
1: Πω εγώ. Σας λέω και τώρα κρατιόμουν από τις 12 η ώρα, 12 και 8 και 10 λεφτά που έχετε. Και λέω να πάρω, να μην πάρω και λέω τελικά έφτασε 4 η ώρα για να αποφασίσω να πάρω.
0: Κατάλαβα.
1: Σας εύχομαι καλημέρα και, εγώ, και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: από τη σελίδα oclown.com, ένα κειμενάκι σχετικό με αυτά που κουβεντιάσαμε σήμερα. Το υπογράφει η κυρία Ζωή Αργύρη και έχει τίτλο «Το σοφρονίζειν εστί φιλοσοφήν». Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνιστούν τη δημοκρατικότητα και τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματος είναι ο τρόπος λειτουργίας του σοφρονιστικού συστήματος. Πάγιο αίτημα των πολιτών ήταν η ύπαρξη ενός συστήματος δικαίου.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7
0: ελληνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινωνίας. Αυτός ο θεσμός της τιμωρίας του δράστη χρονολογείται αιώνες, αλλά πάντα επιζητείται η ανανέωσή του για την καλύτερη λειτουργία του. Σήμερα που παρατηρείται η κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας, το ζήτημα τιμωρία, ποινή, ανθρωπισμός επανέρχεται. Η απονομή της τιμωρίας συνδέεται με την οργάνωση των κοινωνιών. Αρχικά ο διανομέας της τιμωρίας ήταν ο γεροντότερος της κοινότητας, αλλά με τον καιρό και την εξέλιξη των θεσμών ο παραδειγματιστής έγινε ένας θεσμός, μια λειτουργία, η δικαιοσύνη που όμως ασκείται έμεσα από πρόσωπα επιφορτισμένα με την ειδική αυτή ευθύνη.

θεσμός του σοφρονισμού εκπροσωπείται με ποινές, χρηματικές και φυλακίσεις, χωρίς όμως να εκπληρώνει το σκοπό του. Ακούγεται τραγελαφικό σε κάποιους, αλλά εκφράζει την πραγματικότητα πολλών χωρών. Σκοπός του ενός συστήματος που θέλει να λέγεται σοφρονιστικό είναι ο έλεγχος των παρανόμων, ο παραδειγματισμός των άλλων φιλόδοξων μιμητών και μια προσπάθεια διαμόρφωσης προτύπων και κυρίως η επανένταξη του δράστη στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Δυστυχώς ανταυτού σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζονται άδικες ποινές και ατέριαστες με τα εγκλήματα, επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, τάση εκδίκησης, στιγματισμός, καταράκωση της προσωπικότητας και εξοντωτικές διαδικασίες. Όλα αυτά συνηγορούν στην αναπαραγωγή του εγκλήματος και όχι στον περιορισμό των ποσοστών αυτού. Ασφαλώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα υψηλά ποσοστά νεανικής εγκληματικότητας, η οποία είναι απόρρια πολλαπλών αιτιών που αφορούν σε όλους τους φορείς κοινωνικοποίησης και ιδιαίτερα στις προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, καθώς επίσης στην έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας και στο χαρακτήρα της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας. Κρίνεται λοιπόν αναπόδραστη αναγκαιότητα να εστιάσουμε στις απτές ρεαλιστικές διαδικασίες, αλλά και με οδηγό τον ανθρωπισμό να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την αναπαραγωγή του εγκλήματος. Ας σταματήσουν οι εξορκισμοί, οι αφορισμοί και οι κακίες και ας συνειδητοποιήσουμε πως κανένας εγκληματίας δεν φέρει φύση την άνομη προσωπικότητά του. Ας στοχεύσουμε σε ένα σοφρονιστικό σύστημα που δεν θα κονιορτοποιεί τον εγκληματία, αλλά θα συμβάλλει στην υγιή συμμόρφωση και ομαλή επανένταξή του στην κοινωνία. Υπογραφή Ζωή Αργύρη.

Και να κλείσουμε την περιπλάνησή μας στην θεματογραφία της σημερινής εκπομπής με ένα κείμενο της κυρίας Σοφίας Κούτσο-Γιαννίδου από τη σελίδα oclown.com με τίτλο «Νεανική εγκληματικότητα. Το αντίκτυπο στους γονείς». Καθημερινά γινόμαστε γνώστες δυσάρεστων ειδήσεων που αφορούν σε αξιόπινες πράξεις ανηλίκων ή και νεαρών ενηλίκων. Κάποιες από αυτές οι πιο ακραίες ήθιστε να γίνονται πρωτοσέλιδα και να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Νεαροί που κατηγορούνται για βιασμούς, κλοπές, εμπόριο ναρκωτικών και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στο άκουσμα τέτοιων ειδήσεων, ο νους των περισσότερων από εμάς, ας μη κρυβόμαστε, θα τρέξει με ταχύτητα φωτός και θα αγκυροβολήσει στους γονείς αυτών των παιδιών. Γιατί πίσω από τα γνήσια και βαθιά αισθήματα συμπόνιας και συμπαράστασης για το δράμα τους, ενυπάρχει άλλοτε συγκεκαλυμμένη και υπενισόμενη και άλλοτε ευθεία και ξεκάθαρη υπεποίθηση περιγονικής ανεπάρκειας και συνευθύνης. Εκφράσεις του τύπου «καλά τόσο καιρό δεν είχαν καταλάβει τίποτα, να κάτσουν και αυτοί στο εδόλιο, τι σώοι γονείς είναι» και τα λοιπά, φράσεις που ηχούν αναμενόμενες και οικείες. Ακούγοντας λοιπόν τέτοιες ειδήσεις και ο δικός μου ο νους τρέχει, δεν αποτελώ εξαίρεση, στους γονείς αυτών των παιδιών με επίσης ανάμεικτα συναισθήματα και σκέψεις. Και όταν η λογική και η ψυχραιμία επικρατήσουν, δεν σας κρύβω ότι η συμπόνια και η συμπάθεια κερδίζει έδαφος απέναντι στην αμφισβήτηση και το θυμό. Γιατί το τραύμα αυτών των ανθρώπων, το πλήγμα που υφίστανται, είναι ανίποτο και βαθύ σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται μόνο όταν γίνουν γονείς, όπου στα παιδιά συμπυκνώνεται το νόημα της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης, όπου ο ερχομός των παιδιών προβάλλεται από τους γονείς ως μια θαυμαστή ευκαιρία να διορθώσουν και να εξοραίσουν όλα τα άσχημα της δικής τους ζωής. Μια τέτοια εξέλιξη συνιστά μέγιστο πλήγμα όχι μόνο στη γονική τους ταυτότητα, αλλά και στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξή τους. Τα παραπάνω παραδείγματα νεανικής παραβατικότητας ασφαλώς και μόνο ακραία μπορούν να χαρακτηριστούν. Δεν συνιστούν το μέσο όρο. Οι άκρες όμως αυτές είναι συχνά χρήσιμες, γιατί αβίαστα και εύστοχα αναδεικνύουν την ομή πραγματικότητα ενός συστήματος στο οποίο οι άνθρωποι αξιολογούνται, μοριοδοτούνται ανάλογα με την προκοπή και την εξέλιξη των παιδιών τους. Έχεις καλό παιδί, είσαι επιτυχημένος και άξιος. Έχεις κακό παιδί, είσαι αποτυχημένος και ανίκητος.

0: ίκανος, γονιός και άνθρωπος μαζί. Ταπείνωση, απαξίωση, στιγματισμός, κοινωνική απομόνωση, ματέωση είναι μερικές από τις ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες που υφίστανται οι γονείς όταν η παραβατική συμπεριφορά ενός παιδιού παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο ποινικό σύστημα. Τι θα μπορούσαμε όμως να πούμε σε αυτούς, αλλά και σε όλους εκείνους τους γονείς που νιώθουν ότι έχασαν τον έλεγχο απέναντι στα παιδιά τους και βιώνουν το αίσθημα της αποτυχίας και φορτώνονται με το βάρος της αποκλειστικής ευθύνης για την εξέλιξη των πραγμάτων. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με μια αναγκαία παραδοχή. Κανένας γονιός δεν θέλει να μεγαλώνει δολοφόνους, κλέφτες και εμπόρους ναρκωτικών. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας και οι καλές μας προθέσεις δεν πρέπει ποτέ και από κανένα να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Τι συμβαίνει όμως και οι καλές προθέσεις κάποιες φορές δεν είναι από μόνες τους αρκετές? Πολλοί γονείς στην προσπάθειά τους να διορθώσουν λανθασμένες τακτικές διαπαιδαγώγησης από τους δικούς τους γονείς, από ίστρο και επιθυμία να γίνουν καλύτεροι γονείς από τους γονείς τους, επιλέγουν εκ διαμέτρου αντίθετες παιδαγωγικές πρακτικές από αυτές με τις οποίες εκείνοι μεγάλωσαν. Έτσι, αν οι δικοί τους γονείς ήταν υπερβολικά αυστηροί, γίνονται υπερβολικά χαλαροί με τα παιδιά τους, τα μεγαλώνουν χωρίς όρια και δεν τους καλούν χατήρι, και αν αντίθετα οι γονείς τους ήταν υπερβολικά χαλαροί, τότε γίνονται αρκετά αυστηροί με τα παιδιά τους. Και στις δύο όμως περιπτώσεις αυξημένης αυστηρότητας ή υψηλής χαλαρότητας έχει χαθεί το μέτρο ανάμεσα στην πειθαρχία και την αυτονομία, το σεβασμό και τον έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, ποιος μπορεί να μέμψει το κίνητρο αυτού του γονέα που δεν είναι άλλο από το να γίνει καλύτερος από το δικό του το γονιό? Η γέννηση ενός παιδιού τις περισσότερες φορές είναι το επιστέγασμα της συνειδητής επιλογής και επιθυμίας δύο ανθρώπων να συνοδοιπορήσουν στη ζωή, ο καρπός του έρωτα δύο ενήλικων που ήταν πάντα και πάνω απ' όλα σύντροφοι πριν γίνουν γονείς. Τι συμβαίνει όμως και τα ζευγάρια, αποκτώντας τη γονική ταυτότητα, ξεχνούν τη συντροφική, σαν η μητρότητα ή η πατρότητα να μοιάζει τελικά ο αυτοσκοπός τους? Μύθοι και αξίες για τον καλό γονιό ξεπηδούν από την πρώτη στιγμή που το παιδί έρχεται στον κόσμο. Οι ανάγκες του παιδιού πάνω απ' όλα, αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Προτεραιότητα έχει τώρα το παιδί. Το ζευγάρι απομονώνεται στο γονεϊκό του ρόλο, παραμελώντας τις ατομικές και συντροφικές τους ανάγκες, έχοντας την πεποίθηση ότι έτσι, δυστυχισμένοι, θα μεγαλώσουν ευτυχισμένα παιδιά. Η έλλειψη όμως συντροφικότητας, μακροπρόθεσμα, επιφέρει ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά, καθώς τα υστερεί από το πρότυπο μιας υγιούς συναισθηματικής σχέσης και τα οθεί συχνά σε συνασπισμούς ή συμμαχίες με τον έναν από τους δύο γονείς, συνήθως τον πιο ευάλωτο. Και πάλι όμως, ποιος μπορεί να μέμψει το γονιό εκείνο που αφοσιώνεται στα παιδιά του, χάνοντας τον ίδιο τον εαυτό του που παραμελεί και βάζει σε χαμηλή προτεραιότητα τις ατομικές του ανάγκες? Η γονική ιδιότητα, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, περιγράφεται διαχρονικά περισσότερο ως τέχνη παρά ως επάγγελμα. Το να είσαι καλός γονιός δεν διδάσκεται, δεν μαθαίνεται, απαιτεί μόνο, προϋποθέτει αγάπη στα παιδιά, φαντασία, δημιουργικότητα και έμπνευση. Μαζί με το επάγγελμα του πολιτικού είναι ίσως τα μοναδικά επαγγέλματα, πολιτικός και γονιός, στα οποία δεν απαιτείται καμία πείρα, εκπαίδευση και κατάρτιση. Αν υποθέσουμε όμως ότι έστω το ταλέντο είναι αρκετό για να πετύχεις, και αυτό το ταλέντο κληροδοτείται...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Εκείνους που είναι λιγότερο ταλαντούχοι στο ρόλο τους, επειδή απλά δεν είχαν την τύχη να είναι απόγονοι εξαιρετικά ταλαντούχων στην παιδαγωγική προγόνων. Υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικά καλήφωνοι, γεννημένοι για να τραγουδούν και να μαγεύουν με τη φωνή τους, όσους έχουν την τύχη να τους ακούνε, η οποία συχνά είναι και αυτοδίδαχτη. Για όλους όμως εμάς, τους κοινούς θνητούς, που δεν είχαμε την τύχη να κληρονομήσουμε ένα τέτοιο ταλέντο, για ένα πράγμα είμαι βέβαια, βέβαιοι. Αν θέλουμε να τραγουδάμε, τουλάχιστον χωρίς να φαλτσάρουμε, πρέπει να μελετήσουμε και να εξασκηθούμε. Και ενώ η συστηματική μελέτη και η εξάσκηση γενικά θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη, ενισχύει τη θέση μας και πολλαπλασιάζει τις προοπτικές μας σε όποιον τομέα και αν καταπιαστούμε, η μελέτη και η εξάσκηση στο πιο απαιτητικό και κρίσιμο ρόλο μας, αυτόν του γονιού, θεωρείται ακόμα ίσονος σημασίας, ίσως λέω, και ένδειξη αδυναμίας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου. Για το επόμενο δίωρο θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πως είστε γλυκιά και όμορφη η Τεταρτούλα σήμερα, 27 Μαΐου. Καλώς ήρθατε εδώ, στην πρωινή αφετηρία.
2: Θα καίγα χίλια σπιρτά, θα καίγα χίλια σπιρτά. Η μέρα θα έχει εξημερώσει.
1: Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα μας.

Πάρτε μας τηλέφωνο στο 211 10 80 8 80 να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Εκεί περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Δώσω.

Σταυρούλα, και ενώ σου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές τις βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ την πρωινή αφετηρία δημοσιογραφικά.

Ωραίος ο Αντώνης Ρεμός για πρωινό ξεκίνημα. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, είστε χαρούμενοι, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 27 Μαΐου. Τελειώνει και ο Μάιος. Σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας, στο προκόπι της Εύβοιας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μεγάλο προσκύνημα και από χθες ήδη σειραίων πάρα πολύ πιστοί εκεί στην Εύβοια. Κάποιοι μάλιστα περπατώντας, περπατούν ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσουν στο μοναστήρι εκεί, στο προκόπι της Εύβοιας, στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 39 το απόγευμα. Διανύουμε την 147 μέρα του έτους. Πόσο θέλουμε δηλαδή για τα Χριστούγεννα, να μην θέλουμε. Έχουμε ακόμα. Καλά, ας πάμε τώρα προς το καλοκαίρι, διότι σήμερα, παιδιά, οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαιτέρως υψηλές, όπως και χθες, με την αυριανή μέρα, την Πέμπτη, να κορυφώνεται και να φτάνει τους 34, παρακαλώ. Λοιπόν, από το μεσημέρι θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάποια λίγη συννεφιά θα έχουμε στα βόρεια της χώρας, αλλά λοιπόν, εδώ στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός. Έως και τους 31 βαθμούς θα χτυπήσει ο υδράργυρος το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία και εκεί θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς. Την Πέμπτη αναμένεται κάποια αστάθεια στα υπηρετικά και στην Κρήτη, αλλά όπως σας είπα, η θερμοκρασία εκεί θα χτυπήσει αύριο τους 34 βαθμούς. Και γενικότερα, τις επόμενες μέρες σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια όσο υπάρχει, όπου υπάρχει, στα βόρεια ορεινά και οδεύοντας προς το Άγιο Πνεύμα, προς το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, εκεί θα έχουμε τρομερές καιρικές συνθήκες, θα είναι για μπανάκι δηλαδή. Καλημέρα, καλή τεταρτούλα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου!

0: Καλημέρα στον Νίκο τον Χαλκίδη, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι μου έχει στείλει. Μου έχει στείλει κάτι από ταυτότητα. Τι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα και στον Δημήτρη, που βγαίνει για περπάτημα εκεί. Τον Ολυμπιονίκη της εκπομπής. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, τα φιλιά μου και από εμάς τα δικά μας φιλιά. Πόσα χιλιομετράκια θα κάνουμε σήμερα, Δημήτρη? Νάτος και ο Βάιος, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Ξέρετε πως νιώθω με εσάς? Νιώθω λίγο λες και είμαι, ας πούμε, τύπου συμμαθητές. Ότι είμαστε συμμαθητές, πάμε. Ξεκινάμε όλοι μαζί τη μέρα μας. Πώς πάνε τα πιτζιρίκια στο σχολείο και είναι έτσι λίγο νισταγμένα και λίγο. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι έχει το πρωί, τι έχει το μενού. Κάπως έτσι, αλλά δεν περιμένουμε το διάλειμμα λίγο για να τα πούμε. Είστε οι συμμαθητές μου λοιπόν. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Καλά, εντωμεταξύ αν ήμασταν συμμαθητές θα κάναμε τρομερό team. Εντάξει, απίστευτο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, που έχει στείλει τα σχετικά. Να, μέσα από το φούρνο. Τι είναι αυτά, για να δούμε. Καλή τεταρτούλα εύχομαι σε όλους, με φρέσκο χαμόγελο και πικάντικη διάθεση. Ψήνουμε κουρούς, πανακόπιτα και μπουγάτσα με κιμά. Εσείς εδώ οι Αθηναίοι τα γεμιστά τα κάνετε με κιμά ή με ρύζι?
1: Με
0: ρύζι. Α, εντάξει, πάλι καλά. Γιατί έχω ακούσει και κάτι με κιμά και τα λοιπά. Και τα ρύζι λέει, το λένε τα ορφανά λέει. Ποια ορφανά, μάνα μου? Με ρύζι είναι τα γεμιστά. Θα τρελαθούμε τελείως, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Καλά, σήμερα το μενού της ειδησιογραφίας και τι δεν έχει. Ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα. Ελλάς. Αλήθεια τώρα, Ελλάς. Το Ελλάς παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Όχι δηλαδή, αλλά... Τα αρχικά, ναι. Ναι, γεια σας. Και παίρνουν τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και λέει γεια σας, από την Ελλάς είμαστε. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε. Ελληνική αστυνομία παραπέμπει. Να το πούμε αυτό. Καλά, ίσως τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή άργησε και να ανακοινωθεί το κόμμα, έκανε και ένα διάστημα, ίσως και περισσότερο από χρόνο. Πάρα πολλοί φώναζαν στον Αλέξη Τσίπρα ότι πρέπει να ανακοινώσει το κόμμα του σε κάθε εκδήλωση για το βιβλίο Ιθάκη. Υπήρχε και πάντα κάποιος ο οποίος του έλεγε τι θα γίνει, ανακοίνωσε το κόμμα κτλ. Χθες λοιπόν, σε μια πολύ έτσι λαμπερή εκδήλωση εκεί στο Θησείο, συνοδευόμενος μάλιστα και από ένα κοριτσάκι που έφερε το χαρτί σε στυλ πάπυρο, ας πούμε, και το παρέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα και το ξετύλιξε και έδειξε το όνομα και έπαιξε και το σχετικό βίντεο. Εκεί λοιπόν είδαμε για πρώτη φορά το Ελλάς, τι σημαίνει Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

0: Α, ο Νικόλας έστειλε την, ένα μικρό κομμάτι από την ταυτότητα. Δεν φαίνεται όμως, Νικόλα μου, γι' αυτό δεν στο είπα. Χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, τυχερός, ευτυχισμένος, χαρούμενος. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Δίδυμος είσαι δηλαδή. Μάλιστα, δύο άνθρωποι δηλαδή. Άλλο το πρωί, άλλο το απόγευμα. Γεια σου, Νικόλα μου. Να έχεις όλα τα καλά. Να έχεις ευτυχία, χαρά στη ζωή σου και να τα βλέπεις όλα αισιόδοξα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια, σαν το φίλο μας τον Νικόλα εδώ. Γιατί, Νικόλα μου, πρέπει να σου πω ότι μου έστειλες το ύψος σου. Δεν μου έστειλες το... Δεν μου έστειλες... 1,73. Εντάξει. Σου ρίχνω, να ξέρεις, τρία ποντάκια θα ρίχνω. Εύκολα. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε συμμαθητές. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο σε όλους σας, εσάς που μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας, διαδικτυακά, μας ακούτε από το εξωτερικό, στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο ξημέρωμα. Νάτι και η Αγγελικούλα. Καλημέρα, Έρη, η Αγγελική από τα Ήρια. Τα υπέροχα Ήρια. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Έχουν βγει και κάποια στοιχεία, θα τα πούμε στη συνέχεια, που λένε λίγο για τον τουρισμό, όχι μάλλον τον δικό μας εσωτερικό τουρισμό, των Ελλήνων. Αυτά που σκέφτονται οι Έλληνες θα κάνουν. Τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τα στοιχεία.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
0: Γίνανε κάποιες λίγες μέρες. Αρχίζουν να το σκέφτονται και αυτοί, διότι η ακρίβεια πραγματικά είναι μεγάλος προβληματισμός, μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Μη σας μαυρίζω την ψυχή. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που θα βάλουμε τώρα, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και περιμένω τα σχόλιά σας για το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε και φυσικά αυτό το ΕΛΑΣ, το οποίο φιλοδοξεί να διαδεχθεί με έναν τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι χθες πρέπει να σας πω ότι παρότι ακούστηκαν πάρα πολλά για τα νέα στελέχη και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά νέα στελέχη, βρισκόταν κάτω εκεί στο πλήθος, αλλά εκεί ακριβώς δίπλα παραδίπλα υπήρχαν και πολλά πολλά στελέχη της αριστεράς. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά στελέχη της νέας αριστεράς. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά, έχουμε πολύ και πλούσιο υλικό. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρα και ερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου συμμαθητές. Καλημέρα στην Ανούλα από την Αγίου Μελετίου, στη Ζωήτσα από την Κοκκινιά, στο φίλο μου το Σπύρο από τη Χίο, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στην Ρίτα το Ριτάκι από τη Θεσσαλονίκη, στην Αγαθία από την Πάτρα. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αγαπητοί μου συμμαθητές.
1: Φάιλα, let me see you dance, baby.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής στέλνει το μήνυμά του. Καλημερούδια, λέει, το Ελλάς πρέπει να έχει μουσική υπόκρουση. Το Σπάρτα από το... Το Σπάρτα, α, ποιο? Η μουσική κυκλοπαίδεια, λέει, εκεί που έχεις, ξέρει ο Κρυμπάς. Καλά, ο Κρυμπάς είναι άλλο level. Καλημέρα, Έρη, λέει ο φίλος ο Λάμπρος. Γεια σου, Λάμπρο μου, καλημέρα. Ήρθε ο Αλέξης να μας σώσει πάλι, δηλαδή. Θέλει να το παίξει πατριώτης με το όνομα που έδωσε στο κόμμα. Γελάσαμε, με λέει πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά, Λάμπρο μου. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μου, ο Φούρναρης, ο Τάκης. Ωραίο, καλό το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά. Λοιπόν, εχθές έγινε ο πανζουρλισμός στα social media. Πανζουρλισμός όμως, μόλις ανακοινώθηκε το όνομα. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα λέγεται Ελλάς, το πρώτο trend ήταν αυτό στα social media. Και λέγανε, γράφουν κάποιοι χρήστες του πρώην Twitter, του X, γιατί δεν το είπε γαδά να τελειώνουμε. Εντάξει, κορυφαίο. Εντάξει, αυτό το γνώρισαν τώρα όσοι ασχολούνται με αυτά. Εντάξει, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ λογικό να, με το που ακούστηκε το όνομα, να υπάρχουν αυτά τα λογοπαίγνια. Πάρα πολλοί χρήστες να συνδέουν το ακρονίμιο με την ελληνική αστυνομία. Και πραγματικά μια βόλτα δηλαδή στα social media σου προκαλεί μεγάλο γέλιο. Άλλος χρήστης γράφει Ελλάς σοβαρά τώρα, γιατί δεν το είπε γαδά όπως σας είπα. Άλλος λέει Ελλάς το κόμμα Δίας ο Τσίπρας. Ελλάς ίσον ένα λάθος αρκεί συνήθως. Ή ένα άλλο ας πούμε που λέει γελάς Ελλάς. Κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν, πήγαν λίγο πιο πίσω και είπαν ας πούμε γιατί δεν μπορούσε να βάλει και το εάν μπροστά. Σε κάθε περίπτωση το Ελλάς βρέθηκε στα πρώτα trends. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, τα δικά σας μηνύματα. Γράψτε μας στα σχόλιά σας πώς σας φάνηκε το όνομα αυτό και γενικότερα όλη την τοποθέτηση. Έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα και ο κύριος Καραμαλής πάλι επανεμφανίστη μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά εκεί στα έδρανα, στην παρουσίαση ενός βιβλίου, και αυτός έριξε τις βόμβες του. Έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο Αλέξη Τσίπρα.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αθήνα, 26 Μάη 2026. Άξιο τον κόπο αυτό το ραντεβού. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιο τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις Άγκυρες, προς ολοταχώς.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή εκεί στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, όχι από την ελληνική αστυνομία, που τρέλανε όπως καταλαβαίνετε τους επικοινωνιολόγους, ούτε από τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, αλλά από το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το κόμμα, το όνομα του νέου κόμματος, αλλά βρέθηκαν εκεί πάρα πολλοί παλιοί, άλλοι από το παρελθόν, υπουργοί, βουλευτές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, και οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν έτσι στην ομάδα που κυβέρνησε το 2015-2019. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Καλογύρου, η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, η Ελένη Αυλονίτου, ο κύριος Μανιός, η Δώρα Αυγέρη, ο κύριος Νεφελούδης, ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Μπαλάφας, ο κύριος Τεμπονέρας, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ηθοποιός ο Μάριος Αθανασίου, επίσης ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής, ο παραιτηθής ο κύριος Γεωργόπουλος, ο κύριος Κατσής, ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαμπρινίδης, πάρα πολύ, επίσης ο κύριος Κουρουπλής, ο κύριος Κουρολιάκος, η κυρία Λινού, ο κύριος Μπίστης, έτσι, πάρα πολλά στελέχη. Και είπε ο κύριος Τσίπρας, κουβαλάμε, λέει, την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε λίγο, Ανδρέα, όλο αυτό το σκηνικό, Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάστε το 1900, το μακρινό 1985, νομίζω, που ήταν η μικρή Ανούλα που την είχε πάρει από το χέρι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε και το όνομα του νέου κόμματος, με ένα μικρό, χαμογελαστό κορίτσι, μια κουκλάκι ζωγραφιστό, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή, μέσα στο χαμόγελο, και παρέδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την κληρονομιά που κουβαλά το νέο κόμμα.
1: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες, και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι τρομερά, φίλος ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος. Από το Αίγιο λέει καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Ελλάς στο μεγαλείο σου. Υγεία και χαμόγελο, έτσι λέει, για να ξεκινάμε τη ημέρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, φίλε Κωνσταντίνε. Αν εγώ είμαι χαρούμενη πινελιά στην καθημερινότητά σου, τότε εσείς να δείτε τι είστε, αγαπημένοι μου ακροατές. Και από σήμερα αποφάσισα να σας αποκαλώ αγαπημένους μου συμμαθητές. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Καλημέρα, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό τον Δημήτρη. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, λέει ο Δημήτρης. Ωραίο.

0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, ιδιαίτερα όταν έκανε τόσο πολύ καιρό ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος. Άρα ήταν όλο αυτό έτσι. Ήξερε ότι θα δημιουργήσει όλο αυτό το trend και αυτό το rebranding, πώς το λένε, το rebranding της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα. Ήξερε ότι θα δημιουργήσει ένα χαμό με το όνομα. Βέβαια, μίλησε ότι θα είναι μια συμπαράταξη παραπάνω από ένα κόμμα. Μια συμπαράταξη που θα τους περιέχει όλους με έναν τρόπο. Μίλησε για το ταξίδι, για μια πηξίδα και φυσικά παρουσίασε τους.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Θα κινηθεί το κόμμα αυτό.
2: Και ξέρετε κάτι, θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μας διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης. Τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν την έκφραση της σύγχρονης αριστεράς. Δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Αυτή είναι άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, όπως έχουμε αναλύσει, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες, αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ, μπροστά, από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
0: Για συνταξιδιώτες και συνοδοιπόρους μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πήρα και εγώ στο γραδείο. Και εγώ λοιπόν συμμαθητές. Συμμαθητές. Για να δείτε λοιπόν πώς απαντάμε. Καλημέρα κορίτσι μου γλυκό, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εγώ λέει νιώθω και εγώ λέει σαν συμμαθητή σας. Λέω ο αγαπημένος μου ακροατής ο Γιώργος Σοβρέτας, ο αγαπημένος μου συμμαθητής. Προτιμώ λέει να σε ακούω παρά να κάνω σχόλια λέει για τα τεκτενόμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Λάμπρο. Και πάλι ο οποίος λέει ξέχασε να πει το πρόεδρε έλα με φόρα. Οδηγώ λέει και δεν μπορώ να μην σχολιάσω λέει. Αλλά ειλικρινά έκλαψα λέει. Παρόλο λέει που έχω τρελή διάθεση λέει ο Ανδρέας για χιούμορ, δυστυχώς έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Μιλάμε λέει για θλίψη. Αν είχε φαντασία και άκουγε το πρωί λέει 90,1 θα έλεγε έλα σούλα. Καλύτερο θα ήτανε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Ανδρέα μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Τι τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7. Σ' όσους μας ακούτε διαδικτυακά, στους αγαπημένους ακροατές φίλους από την Αυστραλία παρακαλώ, από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαΐδα και γενικότερα από τις πέντε Ηπείρους και τις πέντε θάλασσες και τους ωκεανούς. Εδώ είμαστε, σας ακούμε, σας αγαπάμε και τα δικά σας μηνύματα είναι η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το κάρβουνο, το μαζούτ, η βενζίνη. Πάμε λίγο τσιμισκή, έλα να ανεβαίνουμε.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπημένοι φίλοι. Νάτος και ο Πέτρος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, ελάς, ελάς, κάθε αλλαγή είναι προς το συμφέρον, λέει του απλού λαού, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλημέρα και στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται για τη δουλειά. Λοιπόν, τώρα τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησε ο ηθοποιός, ο Εμίλιος Χιλάκης, φανταστικός ηθοποιός, και η κυρία Μαριάννα του Μασάτου, επίσης εξαιρετική ηθοποιός. Τον προλόγησαν λοιπόν εκεί στο Θησείο και τώρα η αλήθεια είναι ότι έκαναν και ένα διάλογο μεταξύ τους, που από ό,τι φάνηκε έστειλαν καρφιά, πυρά, όπως θέλετε πείτε το, στην κυρία Καριστιανού. Θέλω να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
1: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
2: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer,
1: εντάξει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
2: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Μήπως παράγονται, λέει, κόμματα από όσα, περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος, ας πούμε, για νέα κόμματα πλην όσων έχουν κάποιο πολιτικό παρελθόν. Στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε όμως έχουμε όλοι, σωστά? Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο εκνευρισμός και τόση νευρικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, μπα το Θεό. Να ελευθερώσουμε, λέει, ένα περιστέρι. Επειδή το προφανώς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει το σήμα το περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τώρα στην παρουσίαση ενός νέου κόμματος να ασχολείσαι με το ότι κάποιο άλλο κόμμα παρουσιάστηκε πριν από 4-5 μέρες, δεν το λες και κανονικό όμως. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, κάνει εγγένεια το μαγαζί μας. Έτσι. Φτιάχνουμε ένα μαγαζί, τώρα ανοίγουμε μια καφετέρια μαζί. Τι θα ανοίξουμε, για πες? Ένα τυροπιτάδικο. Σουβλατζίδικο. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το σουβλατζίδικο. Βάζουμε την ταμπέλα και τα λοιπά. Έχουμε βάλει τους ψήστες εκεί, ψήνουν καλά το πιτόγυρο. Δεν θα πω το καλαμάκι γιατί οι Θεσσαλονικοί θα μου την πούνε. Το σάντουιτς, ρε παιδί, το ετοιμάζουμε. Και ασχολιόμαστε τώρα με το τι κάνει το απέναντι σουβλατζίδικο. Αλήθεια τώρα. Τη μέρα των εγγενείων. Δεν είναι κανονικό, παιδιά. Εντάξει. Και ξέρετε κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο περισσότερο ασχολείσαι με τον πολιτικό σου αντίπαλο, τόσο μειώνεται η δική σου δυναμική. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με το τι κάνει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή υπάρχει ένας εκνευρισμός και χθες στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε μια νευρικότητα, ας πούμε. Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό εξήγηλε κάποια πράγματα, κάποια μέτρα. Την επιδότηση του ντίζελ και τον Ιούνιο, πολύ σημαντικό επίσης, και την θεσμοθέτηση του επιδόματος ενίσχυσης των παιδιών. Εφάπαξε 150 ευρώ στο τέλος του μήνα. Αλλά ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με την εμφάνιση και την επανεμφάνιση, όπως είπε, κάποιων κομμάτων. Επίσης ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε γι' αυτό. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος και αυτός είπε, μίλησε για αυτό το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Γενικότερα υπάρχει μια νευρικότητα. Εδώ θα ανακοινωθούν και άλλα κόμματα, παιδιά, ηρεμήστε, γιατί εδώ πέρα, πώς είπε, ότι δεν αντέχει, λέει, δεν μπορούμε να καταναλώσουμε τόσα κόμματα. Μέχρι να φτάσουμε τις εκλογές, οι ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων δεν θα φτάνουν να καλύψουν, θα πάμε να ψηφίσουμε και θα μας δώσουν τόμο, Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα. Άντε να ψάξεις τώρα να βρεις τι και πώς. Πλάκα, αυτό δεν έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξει, αυτό που σου δίνουν 50 φύλλα και ψάχνεις να βρεις και τα λοιπά. Δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάμε λίγο σε μια πιο AI εποχή, ρε παιδί μου, κάπως? Αλλά θα μου πεις, εδώ δεν έχουμε θεσμοθετήσει ακόμα την ηλεκτρονική ψήφο και παλεύουμε τώρα με την αποχή, και το μεγάλος μας αντίπαλος είναι η αποχή. Ενώ θα μπορούσες πάρα

πάρα πολύ εύκολα να θεσμοθετήσεις την ηλεκτρονική ψήφο, να μπορεί ο καθένας να ψηφίζει από όπου θέλει, να διασφαλίσεις το αδιάβλητο της διαδικασίας φυσικά και όλα καλά. Με αυτόν τον τρόπο θα γλίτωνες την αποχή, θα έχεις τους νέους κοντά σου, τους ανθρώπους που χειρίζονται πάρα πολύ καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους ηλικιωμένους που παραδοσιακά θέλουν να πάνε στα εκλογικά κέντρα να πάνε, γιατί είναι και για αυτούς η βόλτα τους, η συναναστροφή τους κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να γλιτώσεις αυτή την αποχή που είναι και ο μεγάλος αντίπαλος όλων των κομμάτων, έτσι. Και που είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Διότι φτάνουμε στο τέλος να αποφασίζουν οι λίγοι και οι πολλοί, έτσι, να απέχουν.

Ο Γιώργος λέει: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τα έχει γράψει, λέει ήδη. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς, στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Τα έχει γράψει ήδη ο Παπαδόπουλος. Σωστός ο Γιώργος.

Τώρα αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά το επικοινωνιακό κομμάτι λένε ότι υπάρχουν τουλάχιστον σε τρία σημεία όπου ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε ξεκάθαρα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σας είπα νωρίτερα, η μία σκηνή είναι με το κοριτσάκι, έτσι. Το κοριτσάκι αυτό, το οποίο λέγεται Ήρα, αυτό το χαμογελαστό παιδί με το λευκό φόρεμα, ένα καταπληκτικό κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το όνομα του κόμματος σε ένα απλό χαρτί, θύμισε τη μικρή Ανούλα του 1985, παρακαλώ.

0: Η δεύτερη σκηνή είναι την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας υψώνει το χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη. Κάτι που θυμίζει σε όλους τους παλιούς, αυτούς λοιπόν που βγήκαν στα social media και θύμισαν ότι υπάρχει αντίστοιχη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 1974. Την ώρα που σήκωσε, και υπάρχει αυτή η περίφημη φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να λέει ότι... να σηκώνει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και να υπάρχει αυτό το ραντεβού με την ιστορία.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αυτή λοιπόν η φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, το ραντεβού με την ιστορία, υπόθηκε πολλές φορές χθες. Και φυσικά δεν το κρύβει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ήταν ένας ηγέτης στον οποίο προσπάθησε πολλές φορές να αντιγράψει. Mercy, mercy. Αν θυμάστε και στο παρελθόν, είχε εμφανιστεί πάρα πολλές φορές με το πουλόβερ, με το ζιβάγκο. Ναι, αλλά αυτά που έκανε όμως ο Παπανδρέου με τη Δήμητρα Παπανδρέου, να της κάνει το χαιρετισμό από το αεροπλάνο, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας. Και εκεί ήταν αυτή η μοναδική σκηνή, τότε το 1900. Το 89 ήτανε, το 89 πρέπει να ήταν, εσείς παλιότεροι τα θυμάστε καλύτερα από μένα, που δημιούργησε ένα ολόκληρο ρεύμα, έτσι, γυναικών, που μόνο και μόνο για αυτή την κίνηση, για το έλα που της έκανε, που της έδωσε την απόλυτη αποδοχή, που της έδειξε ότι θα πορευθούν μαζί, ανεξάρτητα τώρα πώς το σχολιάζει ο καθένας κτλ, σαν κίνηση από... έναν άνδρα προς μια γυναίκα, ήταν μια κίνηση έτσι μεγάλου συμβολισμού. Είδαμε και την κυρία Μπαζιάνα χθες. Ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, η σύζυγός του, φορώντας λευκά, σε πολύ καλή διάθεση φυσικά. Για αυτά τα βαφτίσια που είχαμε χθες εκεί από το Θησίο. Ο Γιώργος Οβλέτας λέει: «Έρη, το νέο σλόγκαν πάει να γίνει. Κάνε και εσύ ακόμα, μπορείς». Σας είπα, το ότι έχουμε να δούμε μέχρι τις εκλογές σε κόμματα, δεν θα προλαβαίνουμε να γράφουμε ονόματα. Ο δαίμον του υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα. Στείλτε μηνυματάκια στο radio@parapolitika.gr, καθώς χαράζει αυτή η όμορφη μέρα, Τετάρτη 27 Μαΐου. Αχνοφαίνεται και ο Πειραιάς, το μεγάλο λιμάνι.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 5 και 51 πρώτα λεπτά. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Πέτρο που μας πήρε τηλέφωνο από την Αρτέμιδα Αττικής. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στην Ελένη που μας έστειλε φωτογραφία που σιδερώνει. Χαρά στο κουράγιο σου, 5 και 52 πρώτα λεπτά, βαρέα και ανθυγινά. Πάντως οι ακροατές εδώ, οι συμμαθητές όπως από εδώ και πέρα θα σας λέω, είστε τρομεροί. Ο Δημήτρης περπατάει, η Ελένη σιδερώνει, ο άλλος οδηγεί, άλλος δουλεύει. Ο Παύλος φτιάχνει κουλούρια. Ο καλύτερος είναι ο Παύλος που φτιάχνει τις τυρόπιτες. Νάτος και ο Παναγιώτης από την Πάτρα, ο οποίος μόλις έπιασε το τιμόνι του ασθενοφόρου. Υγεία παιδιά, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Μακριά από μας. Η Χριστίνα. Πάντως είναι σήμερα μέρα για τον Παναγιώτη, χαρούμενη μέρα. Γιατί από σήμερα έτσι θεσμοθετείτε τα βαρέα και ανθυγινά για τους οδηγούς. Ναι, ναι, βέβαια, είναι νόμος του κράτους. Έτσι, καιρός ήτανε, ακριβώς, βέβαια. Παναγιώτη μου αγαπημένε, σου εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου τα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι να βγεις στη σύνταξη να είναι χρόνια, να γρήγορα δηλαδή να φτάσεις στη σύνταξη αφού πλέον μπαίνετε στα βαρέα και ανθυγινά, και σου εύχομαι να μην έχετε καθόλου δουλειά, τίποτα, να πηγαίνεις βόλτες με τα ασθενοφόρο για καφέ, αυτό, υγεία σε όλο τον κόσμο, να μπαίνεις το πρωί στο ασθενοφόρο, να το οδηγείς, να του πηγαίνεις μια βόλτα στην Πάτρα, είσαι ωραία, να πηγαίνεις μια βόλτα μέχρι το Ρίο, να περνάς απέναντι τη γέφυρα, δεν πληρώνεις και διόδια, εντάξει, οπότε δωρεάν. Να πηγαίνω έρχεσαι και να μην υπάρχει κανένας επιβάτης μαζί σου. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάποιον που κάνει αυτή τη δουλειά. Να μην έχεις άγχος, να μην έχεις στρες και να μην ζεις τόσο έντονα, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη για σας. Και πραγματικά όσοι εργάζεστε στον χώρο της υγείας, είναι πολύ μεγάλα τα ψυχικά σας αποθέματα. Εγώ προσωπικά σας θαυμάζω. Θεωρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι κάνουν μια δουλειά και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο της υγείας κάνουν λειτουργήμα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα και με καμία άλλη δουλειά αυτό που κάνετε εσείς. Έτσι, οπότε σου εύχομαι λοιπόν απλά να πηγαίνεις για καφέ με το ασθενοφόρο και να μην χρειάζεται για κανέναν άνθρωπο.

Η Ελένη από τα Πετράλωνα ζητάει ένα κουλούρι και ένα τσουρέκι από τον Παύλο. Στη Νέα Σμύρνη ο Παύλος. Παύλο, ακούς αγαπημένα μου φίλε.

0: Λοιπόν, και την ώρα που έχουν βγει τα στοιχεία του ΕΛΚΑ που δείχνουν ότι ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές φέτος, αρχίζουν και ζορίζουν αρκετά τα πράγματα. Και επίσης υπάρχει το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Υπάρχει, είναι υπαρκτό εδώ και πολλά χρόνια, αρχίζει όμως και εντείνεται. Την ίδια ώρα λοιπόν, ξένοι έρχονται και αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό το δείχνουν οι έρευνες, το δείχνουν τα στοιχεία και φυσικά τα ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι της τηλεόρασης του Α.
1: Πανάκριβα, 200-300 χιλιάρικα, όλα είναι απολυμμένα.
2: Από την αρχή, από τα σχέδια.
1: Από τα σχέδια.
3: Γίνεται χαμός, παίρνουν τηλέφωνο, ζητάνε συνέχεια σπίτια από 40-50 τετραγωνικά. Αυτά είναι καινούρια. Για παράδειγμα, αυτό το διαμέρισμα 88 τετραγωνικά στο Κερατσίνι, 265.000. Και στο Κερατσίνι πάλι, στον πρώτο όροφο, 255.000.
4: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ανέβει το κοστολόγιο σε όλα τα υλικά, αλλά παρόλα αυτά η ζήτηση είναι τεράστια.
1: Μας τίζουνε. Μετά ένας καφές και τα λοιπά.
5: Πλέον η Ελλάδα έχει γίνει σταθερός προορισμός. Κινέζοι, Ρώσοι, Ισραηλινοί κοιτάνε και επενδύουν προς τα νότια προάστια.
6: Έρχονται στις πολυκατοικίες που κατασκευάζουμε και αγοράζουν 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι για εκμετάλλευση, για ενοικίαση και Airbnb πιο πολύ. Και με αυτό το λόγο δεν θα έχουμε να μείνουμε εμείς οι Έλληνες, γιατί θα είναι προς εκμετάλλευση.
5: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Ξεκινάνε από 5.000 και ανάλογα το σημείο μπορεί να αγγίξουν και 10.000 ευρώ το μέτρο.
7: Δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικά
5: μπορεί να κοστίσει και ένα εκατομμύριο.
0: Τι είπε, ένα εκατομμύριο, 100 τετραγωνικά. Μάλιστα. Ορίστε.
8: Στη Νέα Υόρκη.
0: Όχι, είναι από χρυσάφι. Είναι 24 καρατίων. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Δεν φτάνουν οι τιμές που έχουν ξεφύγει, έχουν πάει σε άλλο level. Υπάρχει και το άλλο. Ο φόρος στα ακίνητα, ένας νέος φόρος λέει που έρχεται στα ακίνητα, διπλό χαράτσι, που θα έρθει από την 1η του Γενάρη του 27 στους λογαριασμούς του ρεύματος. Γιατί μόνο το ρεύμα θα πληρώνεται, κύριε? Όχι, θα πληρώνεται και ένα φόρο ακόμα που θα μοιάζει με τον έμφυα, αλλά δεν θα λέγεται έμφυα, θα είναι κάτι άλλο. Έτσι, γιατί είναι πολύ... Κάνει κάτι χειρονομίε τώρα η Αγγελάκη εδώ πέρα, έχω τρελαθεί. Χορεύει από τη χαρά της. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που πληρώνουμε για τα κίνητα, δεν πρέπει να βάλουμε και ένα φορό παραπάνω? Έτσι δεν είναι? Είναι που είναι όλα δωρεάν, έτσι, με τη στέγη και τα λοιπά. Τα ενίκια είναι χαμηλά, τα δάνεια είναι επίσης χαμηλά. Όλοι οι φόροι που συμπαρασύρουν την ακίνητη περιουσία είναι χαμηλά. Να μην βάλουμε και ένα φόρο ακόμα, ε? Πού είναι αυτά, λέει ο Θανάσης. Αυτά είναι σε μια φανταστική χώρα, διότι εδώ στην Ελλάδα, επειδή μπορούμε, βάζουμε ένα ακόμη φόρο στα ακίνητα. Για να ακούσουμε.
9: Οι πολιτικές πάντοτε όταν ανανεώνονται είναι επιταχύρο.
10: Τους έχουμε παντρευτεί για πάντα τους φόρους. Οι φόροι μόνο θα αυξάνονται.
9: Αυτό μου θυμίζει λίγο και τον έμφυα που ξεκίνησε από τέλος και έγινε φόρος.
11: Ό,τι καινούριο έρχεται δεν είναι υπέρ των ιδιοκτητών. Μάλλον θα είναι μεγαλύτερο.
12: Είναι μια σιγουριά. Άλλο να κυνηγάς, ας πούμε, ένα φορολογούμενο και άλλο να το πληρώνει αναγκαστικά μέσω του ρεύματος.
11: Αν το βάλουν στο ρεύμα θα έχω θέμα και ρεύματο στο ακίνητο, αν δεν το πληρώσω.
13: Νομίζω ότι είναι παράλογο. Εάν μας ανεβάσουν τους μισθούς να το πληρώνουμε, να το βάλουνε.
14: Θέλουν και μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή, γιατί περιπλέκουν τα πράγματα, καθώς κάποια από αυτά τα τέλη αφορούσαν το ακίνητο και μισθωτές και ιδιοκτήτες, ενώ τώρα αφορά τους ιδιοκτήτες.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
3: Είναι ο έμφυα, είναι τα άλλα που θέλουν, είναι τα δημοτικά τέλη.
4: Είναι βάρος το σπίτι αυτή τη στιγμή. Είναι βάρος για τον καθέναν.
5: Φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας.
6: Η ώρα είναι 6.

Bonjour, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ από τα Παραπολιτικά από τους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση και σήμερα πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πού σε λέω συνήθως, Αθανασιάδη? Και Αθανασιάδης έχω πει. Και όλα. Όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και πηγαίνετε προς το προκόπι της Εύβοιας, εκεί όπου γιορτάζει σήμερα, πανηγυρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλο προσκύνημα για την χριστιανοσύνη, εκεί για την Εύβοια. Πάρα πολύ ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας, ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, γιορτάζουν μια προσωπική επέτειο, μια όμορφη στιγμή. Και επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή είμαστε απολύτως διαδραστικοί, τη ζήτησε η Ελενίτσα. Ζήτησε ένα κουλούρι από τον Παύλο και ο Παύλος απαντάει στην Ελενίτσα. Μισό λεπτό να σας πω τι απαντάει. Εύκολα, εύκολα, Ελενίτσα, έλα ό,τι ώρα θες. Σου ετοιμάζουμε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, έτσι να υπάρχει διάδραση. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στέλνει ο Βασίλης ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, Έρη μου γλυκιά. Εγώ περίμενα να δω και μπομπονιέρες χθες να μοιράζουν. Λέει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο Βασίλης, οδηγός φορτηγού. Και την ίδια ώρα, άλλος ακροατής, ο Νικόλας, στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ περίμενα χθες να μοιράζουν πασατέμπο. Τελικά, παιδιά, ούτε μπομπονιέρες είχαμε, ούτε πασατέμπο είπαμε. Εντάξει, ελάς, ελάς. Ο καιρός σήμερα θα είναι για μπάνιο. Όσοι είστε κοντά στη θάλασσα, ρίξτε μια βουτιά. Και για μας. Γιατί εμείς αν δεν πάει 40 να βράσει το νερό, δεν μπαίνουμε μέσα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Τις μουσικάρες τις βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, όπως πάντα. Και η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ στο 211 10 80 8 80. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Okay, so you got a car.

Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα, στην Αττική, δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου και η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. 22 βαθμοί. Θα φτάσει τους 31 σήμερα. 19 βαθμούς αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στις Ιόνιες παραλίες, εκεί όπου ο ήλιος είναι λαμπερός και οι θάλασσες καταπράσινες. 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Στο Αιγαίο μας, το όμορφο, το αγαπημένο, έχει 20 βαθμούς αυτή την ώρα σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Και πιο κάτω εκεί στο κρητικό μας πέλαγος, αυτή την ώρα έχουμε 22 βαθμούς στα όμορφα Χανιά, 19 βαθμούς στο Ηράκλειο. Και έχουν φρικάρει τώρα οι Βορειοευρωπαίοι, διότι έχουμε ένα κύμα καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, πρωτοφανές. Έτσι, το 1944 ήταν η τελευταία φορά που είδε το Λονδίνο 33-35 βαθμούς Κελσίου. Και είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Στη συνέχεια της εκπομπής θα εξηγήσουμε με τη βοήθεια ειδικού τι ακριβώς σημαίνει αυτό το φαινόμενο και πόσο θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό που έχω να πω είναι γατάκια, καλώς ήρθατε. Ελάτε εδώ να σας δείξουμε πώς γίνεται η δουλίτσα. Πώς αντέχουμε και καίμε. Έτσι κάπως κάνουμε καύσεις. 40. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Αλέξη, ήσουν χθες τον Αλέξη? Πήγες μια βόλτα από εκεί? Πάντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το φόντο ήταν εξαιρετικό. Με φωτισμένη την Ακρόπολη από πίσω, ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα απογευματινή. Αναστήθηκε ο Ανδρέας του Δυσίου, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή, συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό? Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 21,5%, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά.

0: Μία ακόμη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε και για το νέο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία, που φυσικά διαφαίνεται ότι τα ήρεμα νερά είναι πια παρελθόν ανάμεσα στις δύο χώρες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Να δεσμεύει το ίδιο το κράτος. Φυσικά και δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία ευβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της Τουρκίας για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Και πάντως αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
0: Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμαλής χθες κατά την παρουσίαση βιβλίου. Και συνεχίζουμε με θέματα που αφιερώνονται στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών από τη Νίκη Κεραμέως. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. Και ανοίγει σήμερα τις πύλες της έκθεση για το περιβάλλον, η μεγάλη έκθεση Attica Green Expo. Με το βλέμμα στραμμένο στην πράσινη μετάβαση, την ανθεκτικότητα των πόλων και τις μεγάλες προκλήσεις, η 5η Attica Green Expo ανοίγει σήμερα επισήμως τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taek Bondo στο Παλαιό Φάληρο, φιλοδοξώντας φυσικά να αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά το σημείο συνάντησης της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς, της κοινωνίας. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, επιστρέφει επίσης πιο αναβαθμισμένη, πιο δυναμική. Η Attica Green Expo αποτελεί μια σπουδαία έκθεση για το περιβάλλον, για την αυτοδιοίκηση και φυσικά συγκεντρώνει εκεί τα βλέμματα, διότι ό,τι καινούριο υπάρχει, οποιαδήποτε καινοτομία αφορά τους Δήμους και τη λειτουργία αυτών, την καθαριότητα, πολλά πράγματα αφιερώνονται εκεί σε αυτόν τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο και φυσικά θα βρεθούν εκεί άνθρωποι και από το χώρο της αυτοδιοίκησης και από την πολιτεία και από την κυβερνητικά στελέχη, στελέχη πολλών κομμάτων, περιφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματίες φυσικά. Ό,τι καλύτερο υπάρχει βρίσκεται εκεί στο Attica Green Expo, στην Attica Green Expo που ανοίγει τις πύλες της και φυσικά αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι ο ομιλός μας, η Next Step Media Group. Μάλιστα το ραδιοφωνό μας θα εκπέμψει από εκεί, από το Taek Bondo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taek Bondo στο Παλαιό Φάληρο. Η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή θα εκπέμψουν ζωντανά από εκεί, καθώς και τα Κακά Κορίτσια. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, η εκπομπή θα βγει από εκεί σε ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο, πανηγυρικό. Σας είπα στη συγκεκριμένη έκθεση, οτιδήποτε καινοτόμο υπάρχει παρουσιάζεται εκεί και δείχνει μια πορεία στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς που ενδιαφέρεστε για θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση, το περιβάλλον, την καθαριότητα, είτε είστε ιδιώτης, είτε είστε επιχειρηματίας, είτε λαμβάνετε μέρος στην αυτοδιοίκηση από οποιοδήποτε πόστο, αξίζει να επισκεφτείτε την Attica Green Expo και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πέρσι, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης, ήταν πάρα πολλά τα σχολεία που επισκέφθηκαν το συγκεκριμένο χώρο, διότι δίνει και ένα τόνο που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της σκέψης, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, σε σχέση με το περιβάλλον και την προστασία αυτού, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ καινοτόμο. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ηλιοκαλλιέργειας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding κατέληξε σε reunion. Ελλάς, το όνομα του κόμματος με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Μία από τα ίδια η ομιλία Τσίπρα με αριστερά τσιτάτα και ιδεολειψίες του παρελθόντος. Περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα με την εικόνα του 2015 και δεσμεύτηκε να αλλάξει τα πάντα όλα. Παρόντα, δεκάδες στελέχη που συμμετείχαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου 2015-2019. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από ό,τι στην Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε 40. Εφημερίδα Τα Νέα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας, πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά, δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Αποκαλυπτικό το θέμα της εφημερίδας. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία κράτους δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις δικαιοσύνη. Κρατούντες τι είπε για τις παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας. Αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Status FM.

Άρα Παναγιωτάκη, τι πάθαμε χθες, τι πάθαμε ρε Παναγιωτάκη. Δεν είναι το ποίημα που γράφει ο λογοτέχνης, που μπορεί να είναι ένα μικρό τετράστιχο. Είναι οι αναλύσεις που γράφονται μετά, κατάλαβες, για τα... Είναι όλη η λογοτεχνία η οποία στηρίζεται πάνω σε αυτό το ποίημα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, χίλια συγγνώμη. Είναι να ξυπνάς την ώρα σου, δεν είναι να ξυπνάς πιο νωρίς. Δεν χρειάζεται πιο νωρίς, έτσι. Είναι να ξυπνάς την ώρα σου κανονικά. Το πρόγραμμα να είναι πρόγραμμα. Την πατήσαμε σε το λαγό πάλι. Ω, ακόμα είναι πέντε παρά. Εσύ είσαι που το λες. Εν ρηπεί οφθαλμού πήγε 6 και 2. Άρε Αλέξη, τι μας έκανες ρε Αλέξη πρωί πρωί. Τι μας έκανες πάλι. Θυμηθήκαμε τα ωραία χρόνια του Πασόκ ρε φίλε. Πο πο πο πο πο πο πο.

Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη και είναι 27 του Μάη. Ελλάς λοιπόν το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Μας έσκασε χθες. Είπα το προλάβω στην εκπομπή την απογευματινή. Αλλά είπε. Το έκανε σαν τηλεπαιχνίδι. Κάτι σαν την ερώτηση που ρωτάει ο τηλεπαρουσιαστής και απαντάει ο παίχτης. Και περιμένουμε τώρα να δούμε από πίσω από τις οθόνες αν τελικά είναι σωστή ερώτηση ή όχι. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμασταν εχθές. Καμιά ώρα το προσκυνούσαμε το θέμα μέχρι να το πει. Δεν ήμουν παρόν τηλεοπτικά όταν το είπε. Δεν το είδα τηλεοπτικά. Το έμαθα εκ των υστέρων, γιατί προφανώς ήμουνα την ώρα που έφευγα από το ραδιόφωνο. Θέλω κάποιος να μου απαντήσει αν το είδε, για να μην κάθουμε τώρα και ψάχνω. Θα ρωτήσω για την Κατερίνα. Όταν μίλησε και είπε τη λέξη Ελλάς, προφανώς θα το ανακοίνωσε. Χαμογέλασε. Αλήθεια ρε παιδιά, θέλω να μάθω. Και ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ας πούμε. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στον αδερφό μου τον Γιάννη καλημέρα. Για να δω μηνύματάκια, γιατί βλέπω μηνύματα πάρα πολλά. Το όπο μήνυμα που έρχεται, μήνυμα από νωρίς. Ο Εμμάνουελ καλημέρα, ο Νικολής καλημέρα, Ζινοβία. Αδερφός μου Γιαννάκης είναι εδώ, να πω και καλημέρα στη Λίνα την αδερφή μου. Καλημέρα κύριε Κώστα. Ποιον άλλο βλέπω εδώ πέρα, Παναγιώτης, good morning. Παναγιώτη, μη μου στέλνεις μηνύματα στο προσωπικό κινητό. Στέλνε μηνύματα στο Viper για να έχω και μεγαλύτερη ακροματικότητα. 6908-357-800. Τα στέλνετε που τα στέλνετε τα μηνύματα. Μου στέλνετε και ένα σκασμό μηνύματα στο Viper του τηλεφώνου μου. Έχουμε εδώ πέρα. Εδώ είμαστε η εκπομπή τώρα. Είμαστε εδώ. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άρε Μανολάκη, αγόρι μου, τι μας έμελε να πάθουμε. Γεια σου Θεόφιλε, καλημέρα. Γιατί είναι να χάσει από τους γύφτους ψήφους. Λάθος είσαι. Το Ελλάς είναι, πώς το είπαμε, το Ελλάς βέβαια βγαίνει από το ελληνική αριστερά σατανιστών, όχι σοσιαλιστών. Βαγγελάκι μου, δεν χάνει, δεν νομίζω να χάσει από τους. Γιατί να χάσει από τους Ρωμά ψήφους. Λάθος, δεν το σκέφτεσαι σωστά. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα. Αντέλα να καθίσουμε να πιούμε κανένα καφέ, να κάνουμε καμιά κουβέντα. Κάνουμε κουβέντες κοινωνικού περιεχομένου στο γιαπί κανονικά, έτσι, κατάχαμα. Πώς κόβαμε τα σταφύλια παλιά και ανοίγαμε καμιά κονσέρβα και στον τρίγο επάνω και λέγαμε κανένα πολιτικό. Για τους Τούρκους πιο πολύ. Αλλά και πάλι για τους Τούρκους μιλάμε. Μην νομίζεις ότι θα μιλάμε μόνο για τον Τσίπρα. Όσα μου έχει τάξει, το έχω ξαναγράψει.

Αντώνια, καλή σου μέρα και σε σένα, αγόρι μου. Οι θερμοκρασίες θα είναι υπέροχες, κανονικότατα. Είπε για βροχή χθες, αλλά δεν μας έδειξε κάτι ότι θα μας το κάνει αυτό. Δηλαδή είχε τις προθέσεις, είχε όλες τις διαθέσεις, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα που λένε κανονικά, έτσι. Για σήμερα δεν μου δείχνει, Μπαγκελάκι, δεν μου δείχνει, αγόρι μου, δεν μου δείχνει. Μου γράφετε ειρωνικά σχόλια και αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης. Γι' αυτό και ήθελα να το συζητήσω μαζί σας. Δεν το περίμενε κανείς, η αλήθεια είναι. Τώρα μη λέμε, οι περισσότεροι προσανατολιζόμασταν σε πηξίδες και σε τέτοια και μέσα στο λογότυπο. Τώρα το λογότυπο είναι σε σωμόν χρώμα. Είναι σωμόν αυτό, Βαγγέλη. Σωμόν είναι αυτό το χρώμα κανονικά, έτσι μη λέμε τώρα. Για να ξέρουμε λίγο τι βλέπουμε δηλαδή, έτσι. Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Έτσι, Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Θα το δούμε αυτό σε λιγάκι. Μόλις έρθει το Κατερινιό να το ρωτήσουμε. Μην αγχώνεσαι και μην στεναχωρεύεσαι. Δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι τουλάχιστον τέτοιες μέρες εδώ πέρα που έτσι πως ξεκινάμε, έτσι.

0: Γιατί αγόρι μου, κάτσε λίγο, περίμενε. Γιατί ο Βαγγελάκης τώρα μου βγάζει μια. Περίμενε λίγο, θα σου βάλω για ένα τραγούδι να ακούσει. Παράξενο λιγάκι. Γιατί έχεις έναν φόβο ότι μετά από την ανακοίνωση του ονόματος του Αλέξη Τσίπρα, του καινούριου και καλά, έχεις φόβο. Αλήθεια. Μίλα μου για το φόβο σου. Καλημέρα και στον Ζωζέ, ο οποίος βγήκε νωρίς να καθαρίσει ό,τι λερώνουμε. Και πρέπει να του πούμε μια καλημέρα και μια ευγνωμοσύνη.
1: Έφυγες μακριά.
0: Ελληνική, πώς την είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Καλώς τον κύριο Στέφανο, καλημέρα και σε σένα. Βροχή δεν έχει, είπαμε σήμερα. Έχει εξελίξεις βέβαια πολιτικές, οι οποίες θα αναλυθούν. Παζουλισμό λέει στα social media για το όνομα Ελλάς, του Τσίπρα. Γιατί δεν το είπε, λέει, καθά να τελειώνουμε, ρωτάνε κάποιοι. Έχει ένα, πώς το είπε, το άκουσα προηγουμένως και από τα παραπολιτικά. Έχει και από τις εφημερίδες, το άκουγα από την Έρη που διάβαζε. Έχει άρωμα εμφυλίου. Άρωμα εμφυλίου. Εντάξει. Έχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει ένα ωραίο. Ο Ιωάννης ο Ρώσος γιορτάζει σήμερα, έτσι, έχετε το νου σας. Όχι ο Ουκρανός, ο Ρώσος ο Ιωάννης. Του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Ιωάννη, το μεταξύ, έχουμε σε πολλά κράτη, ας πούμε, χριστιανικά ως επιτοπλίστων. Νομίζω καθολικά, αν δεν κάνω έτσι, λάθος. Και του Αγίου Αλυπίου είναι σήμερα. «29 βαθμούς θα κάνει σήμερα», λέει. Είναι, ο καιρός είναι λαμπρός, λαμπρός, λαμπρός. Λάμπουν τα αστέρια, λάμπει ο ήλιος, λάμπει ο ουρανός, λάμπουν τα μάτια των αθώων. Καλημέρα και στον κύριο Φώτη. Γεια σου, Τόμας. Η ανακοίνωση του ονόματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και του ακρονίμιου, ναι, ακρονίμιο λέγεται σωστά, λογότυπο ουσιαστικά, τέλος πάντων, ακρονίμιο Ελλάς, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προκάλεσε, λέει, έντονες αντιδράσεις στα social media. Γιατί, ρε παιδιά, στα social, τι έγινε με τα social? Υπάρχει μια σύνδεση, λένε, πολύ με την ελληνική αστυνομία, γιατί η ελληνική αστυνομία ήταν μέχρι τώρα Ελλάς. Πλέον όταν λέγαμε Ελλάς ήταν η ελληνική αστυνομία, τα στρατά και τέτοια λέγαμε. Έγιναν πολλά λογοπαίγνια, το σκίσαμε το θέμα κανονικά, σχολιάζοντας την επιλογή του ονόματος και τα λοιπά. Στην Ελλάδα είμαστε όμως, δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Υπάρχει χιούμορ άπλετο.

0: είχε και ένα. Κάτσε λίγο να το ακούσουμε. Περίμενε να το ακούσουμε. Περίμενε να το ακούσουμε. Περίμενε να το ακούσω αν υπάρχει. Περίμενε, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό το τραγούδι. Περίμενε, δώσε μου λίγο. Πολύ ωραίο το σκηνικό, έτσι πως το είδα, του λέει. Κάτσε να το δω. Να ακούσω λιγάκι πώς περίπου ξεκίνησε όλο το θέμα. Δεν το βγάζει. Δεν το ακούει. Το μόνο ήχο έχει. Τι το βάζετε να το δούμε, να πούμε. Ένα κοριτσάκι έφερε το χαρτάκι στον Αλέξη. Και πώς, ας πούμε, είναι στο τηλεπαιχνίδι που λέει, πάμε, το παιχνίδι αλήθεια και ψέμα, θυμάσαι που λέγει, η απάντησή σας αυτή είναι. Και περιμέναμε, ξέρω εγώ, κανένα δύο. Αλήθεια ή ψέμα, ας πούμε. Κάτσε να το βρούμε λίγο, να το δούμε στην πράξη. Γιατί το παίζει το ηχητικό, αλλά δεν έχει ήχο. Καλημέρα, Κατερίνα μου.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, θέλω να καταγγείλω κάτι γι' αυτό ότι δεν είχε ήχο.
0: Δεν είχε ήχο, έτσι.
1: Δεν το άκουσα ποτέ εγώ το ΕΡΑΣ. Εγώ, παιδιά, άκουγα την εκδήλωση και ταυτόχρονα σιδέρωνα.
0: Ναι.
1: Κλασική Ελληνίδα μάνα.
0: Καταλαβαίνω τώρα, απαξιώνουμε λοιπόν τα πάντα.
1: Και όχι, δεν απαξιώνουμε.
0: Καλέ,
1: τίποτα.
0: Πλάκα κάνω τώρα, συνέχισε να μιλάει τώρα.
1: Δεν κάνει καθόλου πλάκα, αλλά απλά σιδέρωνα, παιδιά, γιατί πρέπει να κάνω και δουλειέ κάποια στιγμή.
0: Ναι, λογικό τώρα.
1: Λοιπόν, και το άκουγα, ρε παιδί μου, το έχω το κινητό και ακούω την εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και δεν κατάλαβα ποτέ πώς λέγεται το κόμμα.
0: Ναι, εγώ περίμενα εδώ να το πει. Έλεγε.
1: Δεν το είπε.
0: Δεν το είπε.
1: Και λέω, τι φάση. Μου λέει ο άντρας μου που ταυτόχρονα σκρολάρει στο διαδίκτυο.
0: Μα ρώτησα και εγώ.
1: Ελλάς λέγεται το κόμμα. Ναι. Μα λέω, δεν τ' άκουσα.
0: Δεν τ' άκουσες. Και εγώ ρώτησα αν το, όταν το είπε, γιατί δεν το είδα κι εγώ. Όταν το είπε, πώς ήτανε, γέλασε, έκανε και τώρα μου λες ούτε καν το είπε. Ούτε καν τόλμησε να το πει.
1: Αυτό το παιδάκι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σαν παιδάκι της Αξιόγλου μοιάζει. Αλλά η Αξιόγλου έχει πιο μικρά παιδάκια. Δεν είναι παιδάκι της Αξιόγλου, αλλά δεν της μοιάζει.
0: Μοιάζει, ναι. Μοιάζει.
1: Καλημέρα, τι
0: κάνετε. Κατερίνα μου, καλά είμαστε. Ετοιμαζόμαστε για ένα διαφημιστικό, αν δεν σε πειράζει.
1: Πάμε,
0: έτσι, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Α, δεν το είπε δηλαδή.
1: Εγώ δεν τα άκουσα.
0: Το είδε μόνο, το είδε και κούνει στα φρύδια. Από φρύδια. Γεια σου ρε Αλέξη. Γεια σου ρε Αλέξη, είσαι πολύ μπροστά. Και ο Αντρέας είχε ένα κοριτσάκι στη σκηνή πάνω, έτσι.
1: Ναι, λέγεται ότι είναι αντιγραφή.
0: Έλα βρε κι εσύ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν

0: εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Είμαστε στα 2900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
3: love it. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Διαδικτυακά ακούγόμαστε σε όλη την Ελλάδα.

0: και στην Αθηνά. Έχουμε κάποια γιορτή μέσα στο λιμάνι, λέει η Αθηνά.
1: Λοιπόν, σχεδόν, δεν ξέρω αν έχει διατεθεί κάποια αίθουσα στο λιμάνι, αλλά είναι μια μεγάλη θρησκευτική εορτή που ξεκίνησε χτες έως και την Παρασκευή. Είναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο. Έχουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ οι μουσουλμάνοι. Είναι η γιορτή των θυσιών, όπως λέγεται. Δεν ξέρω αν έχει διατεθεί κάποια αίθουσα στο λιμάνι.
0: Καλά, πάντως βλέπει η Κατερίνα, μου το λέει η Αθηνά εδώ πέρα. Ότι
1: ναι, το είδα, γι' αυτό και το έψαξα. Αλλά υπάρχει μια γιορτή θρησκευτική των μουσουλμάνων αυτές τις μέρες, μέχρι και την Παρασκευή. Ίσως έχουν νοικιάσει κάποια αίθουσα στο λιμάνι ή κάτι τέτοιο.
0: Πιθανότατα.
1: Για να καταλάβεις, είναι χθες, δεν ξέρω αν είδες δελτία ειδήσεων, είχαν και εικόνες από τη Μέκα. Είναι περίοδος που πάνε πολλοί μουσουλμάνοι στη Μέκα και τους έδειχναν γύρω από το μνημείο να τρέχουν γύρω-γύρω.
0: Πολύ
1: κόσμο. Όχι, είναι κάτι, είναι τελετουργικό. Πρέπει να κινούνται αδιάκοπα γύρω από αυτό το κάποιο, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο.
0: Και έτσι, να προσεύχονται. Έτσι γυρίσανε και στα τείχη της Ιεριχώ και πέσαν τα τείχη μετά.
1: Τις Ιεριχούς.
0: Βαγγελάκη, καλημέρα, αγόρι μου. Καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Και όλους όσοι πάτε για δουλίτσα, καλημέρα σας. Κάποιοι βέβαια ξεκινήσατε πολύ πιο νωρίς. Τι πάθαμε, Βαγγέλη, τι πάθαμε.
1: Πάμε!
0: Χαρά να δεις, η Κατερίνα στο σπίτι, μέχρι τούρτα κόψανε.

0: Καλημέρα στον Κώστα το Βοζίκη, Θεσσαλονικιός δημιουργός που έχει γράψει αυτό το τραγούδι για την παράσταση «Ελάς γελάς» σε σκηνοθεσία Παύλου Δανελάτου πριν πολλά χρόνια. Στο θέατρο Σοφούλη την είχαμε την παράσταση, παιδιά. Εξαιρετική, και τα παιδιά που έπαιζαν, Δέσποινα Μπισκινιώτη, ο Διογέννης ο Γκίκας, ο Σχορεμένος ο Γιάννης, δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Αυτό το τραγούδι με έχει στοιχειώσει, Κώστα.
1: Έλα, να σου πω. Προετοιμασμένη δηλαδή.
0: Το ακούω και χοροπηδά αυτό το τραγούδι, το λατρεύω.
1: Εγώ πάλι δεν είμαι προετοιμασμένη. Μου ήρθε κατά κέφαλα.
0: Σουρίς, παιδιά, ο Σουρίς. 200 χρόνια πριν σχεδόν τα έλεγε, ακόμα είναι επίκαιρα.

0: Έχει και ταούλια και ζουρνάδες. Τι άλλο θες?
1: Παραδοσιακότατον. Χαρά, κοιτάξτε, παιδιά.
0: Θα το κάνω ύμνο του νέου κόμματο

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Κώστας Βοζίκης, παιδιά, Θεσσαλονικιός. Να τιμούμε τους Θεσσαλονικιούς δημιουργούς.
0: Πάντα, πάντα.
1: Ελλάς, λοιπόν.
0: Ελληνικό.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη.
1: Με συμπαράτε. Κλεμμένο τα στεράκι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κλεμμένο, όχι.
1: Τι, το κλέψε τα στεράκι.
0: Κάτσε, ρε, γλυκιά μου. Τώρα
1: πρώτη φορά αριστερά δεν ήταν τα στεράκι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, βρε, γλυκιά μου, αλλά αυτό δεν το έκανε.
1: Του πήρε τα στεράκι, βε.
0: Ναι, μα δικό του ήταν, παιδί μου, δηλαδή, τώρα δεν είναι τώρα.
1: Δηλαδή, εσύ, άμα φύγει στο στάτους και μα πάρει το λογότυπο, θα πούμε εντάξει, είχαμε στο στάτους, άρα το δικαιούσε.
0: Το λογότυπο δεν θα πάρω, αλλά μπορώ να πάρω το κόκκινο και το άσπρο.
1: Α.
0: Με πόσα, για. Κάτσε, θα πάρω.
1: Πάρε και εσύ κάτι. Μπορείς. Πάντως κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, θα ήταν, είναι εξαιρετικά άδικο να συγκρίνουμε τις εκδηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού με του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Ποιος το έκανε αυτό, για όνομα
1: σου λέω το, όχι. Από άποψη, ρε παιδί μου, παλμού, έντασης κόσμου κτλ. Παιδιά, το ένα είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται εκ των ενόντων που λένε και στο χωριό μου. Και το άλλο είναι ένα κόμμα το οποίο βασίζεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα σε κομματικές παρατάξεις, έχει μηχανισμούς και έχει και προϋπηρεσία στα κόμματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν ξεκινάνε από την ίδια
0: αφετηρία. Το ένα είναι κίνημα καταρχήν, δεν είναι κόμμα. Είναι, ναι, δεν είναι. Εγώ έτσι άκουσα. Είναι κίνημα.
1: Και λέει la différence. Ναι. Που λένε και στο χωριό μου.
0: Γιωργάκη μου, καλημέρα. Όχι, εγώ έτσι.
1: Ποια διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά. Εσύ δεν μου την πεις τη διαφορά.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Εγώ και το πασόκ κίνημα είναι.
0: Με αθλητικά δεν ασχολούμαι εγώ. Από κόσμο και τα λοιπά, τώρα για να πάμε λίγο στα σοβαρά, γιατί στην Ιγαριστιανού δεν είχε κόσμο, εντάξει, δεν θα πάει, δεν φοβόμαστε. Με τον Αλέξη είχαμε κόσμο, είχε κόσμο, ας πούμε, πολύ, ας πούμε.
1: Εγώ είδα ότι είχε κόσμο, αρκετό.
0: Είχε κόσμο, δηλαδή.
1: Στο ξαναλέω.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι η πιο τραγική φιγούρα αυτή τη στιγμή, τώρα καταλαβαίνεις, δηλαδή λες.
1: Ο καημένος.
0: Ναι, ρε, δηλαδή, τώρα είναι άδικο αυτό το πράγμα. Ήρθε ο άλλος από το πουθενά, 4 χρόνια, πόσα χρόνια δεν μιλάει καθόλου, δεν λέει κουβέντα. Είναι σαν να κατεβαίνει τώρα ο Κωστάκης ο Καραμαλής, δηλαδή, για απλά παίρνει περισσότερο ψήφιο με τσοτάκι. Άδικο, ρε φίλε. Άδικο.
1: Ναι, βρε πουλάκι, αλλά όταν μιλάς έξω για το Πασόκ και σου λένε ναι, Πασόκ, αγαπάμε Πασόκ, αλλά με αυτόν επικεφαλής.
0: Τι έχει, ρε παιδιά.
1: Δεν μας τραβάει.
0: Ρε, παιδιά,
1: εσένα σε εμπνέει, βρε καρδούλα.
0: Με εμπνέει. Μια χαρά παλικάρι είναι, να πούμε. Καθαρός, όμορφος, με τη χωρίστρα του, το μουσάκι του. Τι ωραία φυσιογνωμία. Και φωνάζει κιόλας, έχει τη δύναμη και την ένταση που χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει, αφού βραχνιάζει.
0: Όχι, έχει, έχει. Πώς το. Στην αρχή όταν ξεκίνησε ήταν σε το φάμελο, αλλά μετά εξελίχθηκε.
1: Ποιο καλέ, πάει να πει, μιλάει τη μία μισή μέρα και την άλλη μισή βραχνιάζει ο άνθρωπος. Γενικότερα θέλω να πω κάτι. Θέλω να στείλουμε κάποιους από αυτούς που θέλουν να γίνουν πολιτικοί ή είναι πολιτικοί αρχηγοί, να τους στείλουμε για μερικά μαθήματα ορθοφωνίας. Ας πούμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για να μάθει να χειρίζεται το διάφραγμά του και να μιλάει και να μην βραχνιάζει. Uh-huh. Την κυρία Καριστιανού να λέει καλύτερα το σίγμα. Γενικότερα χρειάζονται uh-huh. κάποιοι χρειάζονται μαθήματα ορθοφωνίας, παιδιά.
0: Καλά, όχι μόνο ορθοφωνίας και συμπεριφοράς. Πες και για το Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, έτσι ξέρεις λίγο, κύριε Μητσοτάκη, λίγο.
1: Όταν πάμε σε κηδείς να μην χαμογελάμε.
0: Πέρα από αυτό, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει, ρε, ο άνθρωπος, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ρε, στον τρόπο με τον οποίο κοιτάει μερικές φορές, μιλάει και
1: τα λοιπά. Αυτό το διόρθωσε. Με τον Α ή τον Β τρόπο δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, το διόρθωσε.
0: Με τον Β, με τον Α δεν μπορούσε.
1: Επίσης, επειδή και εγώ έχω λίγο γούρλο τα μάτια ενίοτε. Συμπάσχω.
0: Εντάξει, αυτό, είναι, αυτό με το κατηγορείς είναι ρατσιστικό. Αυτό
1: όχι,
0: το έχει ο άνθρωπος, είναι τικ που λένε.
1: Εδώ σου λέω κάτι μπορείς να διορθώσεις, ρε παιδί μου. Ο Μητσοτάκης, ναι, με κάτι άλλο που αυτό που έκανε το διόρθωσε λίγο.
0: Ναι, αλλά έχει ένα υφάκι να πούμε, σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω, ξέρω εγώ, κοιτάει τα πουλιά, κάνει τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Καμιά φορά φοβάσαι κιόλας. Κύριε Πρόεδρε, είστε καλά.
1: Δηλαδή, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Δεν το ξέρω εγώ ότι είναι καλά, λέμε.
1: Κοίταξε,
0: τώρα τι βλέπουμε.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα να απομονώνει τη φωτογραφία μια στιγμή, ξέρω εγώ, αμήχανη που μπορεί να έχει ο άλλο, και είναι άλλο πράγμα άλλο να έχει ένα δομικό πρόβλημα στην ομιλία του,
0: ναι,
1: το οποίο λέμε να κάνει. Βέβαια δεν είναι περίεργο, στο εξωτερικό το κάνουν αυτό. Οι άνθρωποι κάνουν μαθήματα, και εμείς οι δημοσιογράφοι,
0: ναι,
1: κάνουμε μαθήματα ορθοφωνίας προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Μην κοιτάς που έγινε φίρμα κάτι αγνινά και αγνούριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί μια γυναίκα που δεν λέει τώρα να κάνει τόσα χρόνια καριέρα στην τηλεόραση. Αλήθεια.
0: Φθόνος είναι αυτό.
1: Δεν είναι φθόνος. Είναι ότι εμάς στη σχολή, ρε παιδί μου, μας λέγανε ότι υπάρχουν ασκήσεις που πρέπει να κάνεις για να μιλάς.
0: Μα δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Μας ενδιαφέρει να βλέπουμε
1: στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση μας ενδιαφέρει όμως.
0: Στην τηλεόραση όχι τόσο πολύ. Στο ραδιόφωνο, ναι. Στο ραδιόφωνο, ναι.
1: Είδες τώρα, Αλέξη, τι ωραία βγήκε, τα είπε. Άρθρωση, ωραία.
0: Ο Αλέξη έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα, και τα αγγλικά του και όλα του και τα αμερικάνικά του είναι όλα, είναι άστα να πάνε. Και τώρα που μάθαμε κιόλας ότι δεν θέλει να φορολογήσει και τους εφοπλιστές, χω, χω, χω, καλώς τα αναφτάκια μας, τα ζουμπουρλούδικα.

0: Τα κοτσοβολιά τι λένε, μάλλον οι αναλύσεις. Υπήρχε κόσμος που έλειπε. Δηλαδή, ποιος 38 έλειπε από την. Δεν εμφανίστηκε. Γιατί είδα εγώ φάτσες, έτσι, πως έπαιρνε η κάμερα δηλαδή. Είδα γνωστούς και μη, ξέρω εγώ, έτσι, Σιριζέους.
1: Εγώ δεν είδα να έλειπε κανείς από την εκδήλωση του Τσίπρα.
0: Αλλά όλοι.
1: Είδα πόσο μέτρησε. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου, όταν μετρήθηκε το κόμμα του Τσίπρα. Ναι. Αυτοί που μετράνε απουσίες είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι στον Τσίπρα, στο ΕΛΑΣ πλέον.
0: Κατάλαβα.
1: Βγήκε χθες μια δημοσκόπηση που δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ 0,5.
0: 0,5. Στον ΣΥΡΙΖΑ λες εσύ τώρα.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι το ΕΛΑΣ.
1: Ναι, γιατί το 12,8 το παίρνει ο Τσίπρας.
0: Ναι, βρε γλυκιά μου, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζει μέσα από την. Πώς το λένε, αυτό λέγεται μετεμψύχωση. Δηλαδή, πεθαίνει μεν. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει μια ζωή.
1: Μετεσάρκωση είναι αυτό. Μετεσάρκωση.
0: Μετεσάρκωση είναι όταν παίρνει. Αυτό είναι ψυχή τώρα εδώ πέρα, δεν έχει σάρκα. Βλέπεις ότι. Θα μπορούσε, εγώ κάτι παρόμοιο περίμενα να γίνει με το Πασόκ, δηλαδή να ξεκωθούν κάποια στιγμή πασοξίδες για το Πασόκ, ρε παιδί μου που λένε, για να μην πω μια λέξη, και να το ψηφίσουν έτσι. Τιμή σένα και
1: ο Τσίπρας πάντως θέλει, βάζει με το Πασόκ μέσα, ναι, του Ανδρέα, μέσα στην. Πώς να σου πω, τη μενταλιτέ του κομματός του. Ναι. Βασιζόμαστε, λέει, στο ΕΑΜ, στο Πασόκ και στο Λαμπράκι.
0: Έτσι. Θα μπορούσε να μην το πει.

0: Πώς δεν ψάξατε να βρείτε δημοσιογράφη το κοριτσάκι του Ανδρέα Παπαδρέου, πόσο χρονών είναι τώρα, τι δουλειά κάνει κτλ.
1: Έχει φύγει στο εξωτερικό.
0: Α, ναι, το μάθατε, είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ. Είπα κι εγώ, πώς δεν το μάθαμε αυτό. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, ρε Κατερίνα, πέρα από το Ελλάς, ξέρω εγώ, έχουμε τίποτα που με τους πολέμους πάμε, τίποτα έχουμε μάθει, τίποτα δεν έχουμε, δεν ακούω Ουκρανίες, πράγματα,
1: για να σου απαντήσω, είναι συνομήλικη μου, όχι ψέματα, δεν είναι συνομήλικη, είναι πιο μεγάλη μέρα, γιατί το 85 ήταν ήδη κοριτσάκι, εγώ τότε γεννήθηκα. Η κυρία Βελισσαρίδου ήταν το κοριτσάκι αυτό που έδωσε τα λουλούδια στον Παπανδρέου, πρέπει να είναι γύρω στα 45-50 αυτή την περίοδο. Και από όσο γνωρίζω έχει φύγει εις το εξωτερικό.

0: Θέλω, έχω ένα πολύ πολύ πολύ χαρούμενο μαντάτο.
1: Άντε, πες το να...
0: Για τους Θεσσαλονικείς.
1: Άντε, τι έγινε, εγκρίθηκε κάτι, παίρνουμε κάτι, τι?
0: Όχι, είναι κάτι τόσο απλό όσο μία ασφαλτόστρωση, είναι τόσο απλό.
1: Α.
0: Αλλά όταν μιλάμε για την οδό Ελένη Ζωγράφου, την οδό ανέκδοτο της πόλης μας, καταλαβαίνετε ότι ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς, για τους ανθρώπους που χρειάστηκε να πάνε τραυματίες στον Άγιο Δημήτριο, για τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή και ζορίζονταν τόσο καιρό, ναι, για τους ανθρώπους που είχαν σπάσει τα αμάξια τους τόσο καιρό, η ασφαλτόστρωση της Ελένης Ζωγράφου μετά από ένα φάουλ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία άκουσε την εισήγηση της εφορίας αρχαιοτήτων ότι, ξέρετε, για να είναι ταιριαστό με τα τείχη εκεί, πρέπει να το κάνετε καλντερίμι. Και το κάναν καλντερίμι, γιατί ακούσαν την αρχαιολογία ο Μάκης ο Κυριζίδης, ο φίλος μου, ναι, χίλια χρόνια Ηρακλής. Αλλά πήγαινες να πας στο νοσοκομείο με πρόβλημα στη μέση και έφευγες μέχρι να φτάσεις στο νοσοκομείο και έχεις γίνει ολόκληρος κομμάτια. Δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή κάποιος. Ναι. Θυμάστε την Ελένη Ζωγράφου, αγαπητέ μου?
1: Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: κύριε μου.
2: Φυσικά και μου θυμίζει την πατρίδα μου, την Καβάλα, την παραλία. Είναι πολύ ωραία. Και τελευταία όταν ανεβαίναμε, και τάκα του καταμάξι, αλλά έχει άλλη γοητεία. Έχει άλλη γοητεία. Καταρίνα, θα να διαφωνήσω. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι άλλο το να έχεις καλή άρθρωση και άλλο να μην μπορώ να πω το ρο. Αν δεν μπορείς να πεις το ρο, κάνεις μεγάλη καριέρα στο ραδιό.
0: Ο Δημοσθένης, αν θυμάστε, έβαζε βότσαλο στο στόμα για να μάθει να το λέει.
2: Έχεις ιδιαιτερότητα και επειδή δεν βλέπουμε, ακούμε, είναι πολύ σημαντικό το να αναγνωρίζεις κάποιον από τη φωνή του, από τη χρειά του και από όλα ό,τι άλλα. Τέλος πάντων, ας πάμε στα σοβαρά. Δεν μου τη πάει τίποτε στον Τσίπρα, παιδιά. Μπορώ και το ότι συνεργάστηκε με τον ακροδεξιό και ότι μας είπε ψέματα και ότι αυτό το μιμητισμό που έχει προς τον Ανδρέα τώρα με την κοπελίτσα, το ότι προσπαθεί τις εκφράσεις του, δεν ξέρω τι. Μπαρμπαγιάννης,
1: σίγουρη συνταγή είναι, ρε παιδιά.
2: Έξι έκτο. Ολύμπου με φιλή που γωνία, ξεκινάω συνεδρίες αυρανισμού.
1: Έλα ρε και εσύ τώρα.
2: Δεν έχω άλλο.
1: Μ' ακούει η μάνα μου το πρωί, σου είπα. Δεν μιλες τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλες τέτοια πράγματα πρωί-πρωί. Ακούει η μάνα μου, αλλά και με μαλώνει μετά. Μου λέει, μην τι παρέες μπλέκεις να πούμε. Νομίζω ότι εδώ πέρα είμαστε μια κλίκα να πούμε και είμαστε ντεντιμπόιδες. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, το ότι μιμείται ας πούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μιμείται τώρα, το εμείς το λέμε, ο ίδιος το πιστεύει, το λέει, ο ίδιος το
0: καταλαβαίνει. Αφού είπε καταρχάς ότι ναι, είμαστε στο Πασόκ του Ανδρέα, στο ΕΔΑ του Λαμπράκη και στο ΕΑΜ. Το είπε κιόλας.
1: Άρα έχει μια...
0: Το παραδέχτηκε.
1: Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι είναι η συνέχεια κάποιων άλλων ανθρώπων που θαυμάζουν, ας πούμε.
0: Παρθενογένεση δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή... Μην βλέπεις, ας πούμε, ο Bob Dylan που έφτασε στο 84, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτός επηρεάστηκε από άλλες μουσικές, ας πούμε, του παρελθόντος, από παραδοσιακές. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι καλλιτέχνες επηρεάζονται από κάτι, ρε παιδιά. Είναι λογικό. Αυτός απλά το δείχνει λίγο παραπάνω και το μιμείται γιατί το ζει το ρόλο του, ας πούμε, κανονικά, έτσι.
0: Μιας και αναφέρθηκε σε γενέθλια διασήμων ηλικιωμένων,
1: ναι,
0: για τον Bob Dylan, θέλω να πεις χρόνια πολλά,
1: mm-hmm,
0: στη Ζωζό Σαπουντζάκη.
1: Έλα ρε, πόσο...
0: Έχει σήμερα γενέθλια, παιδιά.
1: Πιο μικρή από τη γιαγιά μου είναι,
0: για
1: πιο μεγάλη. Πόσο είναι, 101, 102?
0: Όχι, δεν έχει φτάσει 100.
1: Άρα πιο μικρή από τη γιαγιά μου είναι, ναι.
0: Τι να σου πω, βρε καρδούλα.
1: 100 έχει φτάσει η γιαγιά μου. Καλημέρα στη Γιούλη, καλό πρωινό. Η ομορφιά, λέει η Γιούλη, παίζει ρόλο. Χρειάζεται αρχηγός να έχει ομορφιά, λέει, και λεβεντιά. Για μένα λένε μισή νίκη. Τώρα ο Αλέξης την έχει τη λεβεντιά, την νεότητά του και τα λοιπά, ας πούμε. Είναι πιο... Έχει πιο σεξ appeal, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, λίγο χυλάκι, σαρκώδη, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχει...
0: Σαρκώδες, ναι. Αχ, αυτά τα
1: τριτόκλητα. Όχι, είναι σαρκώδη, ναι, αφού είναι από το δύο. Δηλαδή.
0: Το χυλάκι είναι σαρκώδες.
1: Το ένα είπα, δεν είπα τα.
0: Σαρκώδες. Αν είτε έλεγε στά, θα ήταν σαρκώδες.
1: Μα σαρκώδες είναι σαν τα σαροδάκινο που λέτε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Το σαρκώδες.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το χυλάκι του ήθελα να πω, ρε παιδί μου, αυτό το πατσαχίλικο να πούμε, το ωραίο. Έχει αλμπενί, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Τώρα πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι. Μπορεί να μην είναι και ο πρώτος γκόμενος γειτονιάς, αλλά έχει ένα αλμπενί, το έχει. Δηλαδή, άμα ήταν ο περιπτεράς της γειτονάς, θα του έλεγες μια καλημέρα. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το Σοκράτη το μάλαμα, που δεν τον γουστάρουν τα κοριτσάκια να πούμε και λες, καλά, το μάλαμα γουστάρετε τώρα σαν άντρα, το γουστάρετε. Λέει, ναι, μα είναι δυνατόν. Άμα ήταν ο Χασάπης, δεν θα του κοιτούσατε καν στα μάτια όταν αγοράζετε κοιμά. Αυτός το έχει ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Και λίγο που παχαίνει, που του πάνε τα κιλά, και λίγο που αδυνατίζει, και λίγο που έχει μια προφορά στα αμερικάνικα. Όλα αυτά δημιουργούν μια ελκτικότητα, ένα, πώς το πρέπει, μια Το θες ρε παιδί μου, το θες.
0: Βαγγέλη μου, το μισό υπουργικό είναι Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εδώ μιλάμε για, πώς θα σας πω, να θέλει να καρποθεί την κληρονομιά του Πασόκ, όχι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Τα πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος είχε χάσει από τον Αλέξη Τσίπρα σε εσωκομματικές εκλογές, εάν δεν κάνω λάθος, του ΚΚΕ εσωτερικού. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν κόντρα με τον Τσίπρα σε εσωκομματικές εκλογές της αριστεράς και έχασε. Τα πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι κάποιος προσπαθεί να καρποθεί την κληρονομιά ενός κόμματος και ενός προσώπου, και σε αυτή την περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας του Πασόκ.
1: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι πήγαμε, φτάσαμε στις 7 αισίως. Είναι Τετάρτη και είναι 27 του Μάη. Ακούτε Στάτους 107.7. Καλό πρωινό σε όλους. Θα πάμε σε καιρό, μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Θα επιστρέψουμε για να δούμε και άλλα πράγματα από την επικαιρότητα τη σημερινή. Έχει το ενδιαφέρον της ημέρα.
0: Θέλω μετά από το διάλειμμα οδηγούς ταξί ιστορίες από την Ελένη Ζωγράφου.
1: Ιωάννη μου, με παροτρύνεις να πω στην Κατερίνα ότι το τελικά η Ιεριχώ το έκλεισα εγώ σωστά, το που λέμε Κολοκοτρώνης Κολοκοτρώνο. Η Ιεριχώ της Ιεριχούς είναι, της Ιεριχούς λέει είναι τελικά.
0: Αυτό σου είπα, της Ιεριχούς δεν σου είπα. Η Ιεριχώς της Ιεριχούς.
1: Εγώ το είπα λάθος εγώ αφού το είπα, δεν το είπα, εγώ δεν το είπα λάθος Ιωάννη μου, γιατί μου λέει ο Ιωάννης σε διορθώνει ο Ιωάννης και λέει είναι λάθος, κάπως το είπες λάθος. Τέλος πάντων, anyway τώρα, είναι δυνατόν Κατερίνα κάνει λάθη μωρέ και εσύ είναι...
0: Βρε κάνει, απλά στο συγκεκριμένο
1: καλά, κάνει μετρημένα διάφορα. Ναι. Το ίδιο είμαστε τώρα με την Κατερίνα εμείς. Εμείς σπουδάσαμε λογοτεχνία.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και τις Έρες στους 30, στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς, ενώ στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός στον Στάτους FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.

0: και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω, ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: χρονιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. ΟΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντύπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.
1: Ωραία τα λέμε, εμένα με συγκινεί, με επίθυ εμένα, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα ωραία ιστορικά για ντοκουμέντα τώρα. Δεν είπε, ας πούμε, για παράδειγμα άσχετους ανθρώπους, είπε συγκεκριμένους ανθρώπους που αγωνίστηκαν τώρα. Κατερίνα μου, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα σε αυτό
2: λοιπόν,
1: το πράγμα.
2: Λοιπόν, εγώ
1: ο
2: θέλω...
1: ίδιο, εσύ, για σένα πες μας κάτι, Αλέξη, μία
2: αυτά
1: τα λένε.
2: Εγώ θέλω να πω καλημέρα βασικά σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα, ακόμα ήσυχα τα πράγματα στην περιφερειακή. Είμαι στο προφίλ ενός γνωστού πρώην Σιριζέου στο Facebook, ο οποίος δηλώνει περήφανος Ελασίτης και έχει ανεβάσει αυτό. Έχει ανεβάσει αυτό, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, ο Σταύρος ο Ακριτίδης. Συγγνώμη, αλλά μου βγάζει και τις διαφημίσεις μαζί. Λοιπόν, έχει ανεβάσει, παιδιά, τον ύμνο του Ελλάς. Δηλαδή, κάποιοι, καλέ, σταμάτα, κάνουμε διαφήμιση.
1: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, έχει ανεβάσει, παιδιά, τον ύμνο του Ελλάς. Εμένα, αν αυτό δεν σας φαίνεται ότι καλλιεργεί εμφυλιακό κλίμα.
1: Και αυτό είναι ωραίο. Όμορφο.
2: Αυτό, παιδιά, ανεβάζουν σήμερα γνωστοί πρώην Σιριζέοι.
1: Μάλιστα.
2: Πλέον Ελασίτες δηλώνουν.
1: Ελασίτες, δεν είναι ωραίο το Ελασίτες. Δεν πιάσα άργο το Ελασίτες.
2: Όχι, δηλώνω περήφανος Ελασίτης.
1: Εντάξει, αυτό
2: και
1: το
2: είπε. Και ο Νίκος ο Μπίστης επίσης έκανε αντίστοιχη ανάρτηση, θέλω να σου
1: πω. Ο Νίκος, ναι, Νίκο.
2: Ναι, εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν σ' αρέσουν.
2: Συγγνώμη. Ντάξει, νομίζω ότι μας πάνε κάπου 80
1: χρόνια πίσω.
2: Γι' αυτό
1: υπάρχουν πολλά χρώματα στην ζωή. Αλλιώς θα είχαμε όλο μόνο τον γκρι. Γι' αυτό υπάρχουν πολυμορφία, ποικιλότητα.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει. Αισθάνομαι ότι με παραπέμπει πίσω στον εμφύλιο, παιδιά.
1: Ναι, εσύ τι δουλειά έχεις στον εμφύλιο, καλέ, που ξέρεις.
2: Δεν ζούσα, αλλά κάτι έχουν διαβάσει.
1: Α, από διάβασμα λες. Ναι. Ναι, αλλά το Πασόκ, που το πρόλαβε εσύ, ρώτα και εμά που το προλάβαμε λίγο. Τι ωραία που τρέχαμε εσύ στα σαλαγκάδια να πούμε και τρέχαμε και τι λες τώρα που γίναμε τα ροδάκινα στο Λάκκο. Εσύ δεν πρόλαβε καν και το χυμό που πίναμε στο σχολείο. Τα νενεκεδάκια τα μεγάλα, δεν τα πρόλαβε εσύ. Αυτά πού να τα προλάβει να μου. Πού να ξέρει τώρα, Κατερίνα, από ένδοξε εποχέ. Πού να τα. Γι' αυτό δεν μπορεί να συγκινηθεί. Ενώ εμεί οι μεγαλύτεροι κάπω, σε ηλικία εννοώ πάντα έτσι και σε εμπειρία πάνω απ' όλα, μόλι τα ακούμε αυτά έτσι. Ζεσταίνεται λίγο το στομάχι μας, ας πούμε, έτσι, έχει μια... Από μέσα μας βγαίνει μια ανατριχύλα. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλημέρα, κύριε Βαρβαγκιάν και κυρία Νικολάου.
2: Καλημέρα.
3: Είναι αλήθεια αυτό ότι πράγματι μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Αυτό το άτομο το έχει μπερδέψει τα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα με τη δικιά του πολιτική, η οποία αποδείχθηκε μέχρι τώρα ότι έχει προδώσει τους πάντες, ακόμα και τους ίδιους. Τους πρώην συντρόφους από το ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν μαζί τη χώρα και το μόνο που δεν έχει αναφέρει μέχρι τώρα είναι τιμή και στον Ζαχαριάδη, ο οποίος Ζαχαριάδης τότε στον εμφύλιο ήθελε να ενώσει τη Μακεδονία με τα Σκόπια και τη Σερβία για να κάνουν μια μακεδονική δημοκρατία.
2: Και να ήταν μόνο αυτό που έκανε.
3: Και να ήταν μόνο αυτό. Λοιπόν, μιλάμε για νέα εποχή, την πολιτική με... αναμνήσεις διχαστικές του παρελθόντος. Θα έλεγα εγώ τώρα να βρείτε κι εσείς, μια που βάλετε και λίγο τον ύμνο του Ελλάς, να βάλουμε και τον ύμνο του Έδες. Το αντίπαλο δέος των Εφήλιο δηλαδή. Το τάτικο σώμα του Ζέρβα. Και να γυρίσουμε λοιπόν να κοιτάμε ένας τον άλλον στραβά και να πηγαίνουμε τείχο-τείχο και να βγάλουμε καμιά κουμπούρα. Δηλαδή έλεος. Mm-hmm. Να θυμίσω την αποβολή του Μπογδάνου από τη Νέα Δημοκρατία όταν μίλησε για τέτοιου είδους εμφυλιακές καταστάσεις. Και τον Νίκο τον Δένια να λέει ότι εμείς δεν θα γυρίσουμε πίσω το 1945 και 1946. Εμείς είμαστε τώρα, σεβόμαστε όλα τα κόμματα, έτσι βιοδέντειας, και πορευόμαστε δημοκρατικά και με επιχειρήματα.
1: Μάλιστα.
3: Ελπίζω και πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα πέσει αυτή την πακέτο Τσίπρα.
1: Συνεχίστε.
3: Ο οποίος τελειώνοντας αντικατέστηκε το «Έλα με φόρα» με ένα αθώο κοριτσάκι το οποίο δεν ξέρω αν θα μετανιώσει μεγαλώντας που συμμετείχε σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Μην γίνεστε κακός. Μην γίνεστε κακός. Καλή σας μέρα. Δεν πειράζει. Είναι ό,τι κάνουν αυτοί είναι λάθος. Ό,τι κάνει ο Δένδιας, είχατε πει, και όλοι οι άλλοι είναι σωστά. Έτσι, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Εσείς συνεχίζετε να είσαστε με το Δένδια και με τους. Γιατί και οι νεοδημοκράτες, οι άνθρωποι, κάνουν μνήμη, ας πούμε, στους παλιούς ηγέτες. Του Καραμαλή. Ο ηγέτης,
2: το ίδιο είναι ο Καραμαλής με το Βελοχιώτη.
1: Καλέσαι, παρακαλώ τώρα. Το ίδιο είναι, είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
2: Και το Ζαχαριάδη.
1: Να πέσει φωτιά να με κάψει, για όνομα του Θεού τώρα. Ο καθένας έχει τους δικούς του, να πούμε, αρχηγούς και τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι, ο Αλέξης έχει τους δικούς του. Διαλέγεις και παίρνεις. Γι' αυτό υπάρχουν πολλά κόμματα. Δεν σε αρέσει κανέναν, πας στην Κεριστιανού. Δεν σε αρέσει και η Κεριστιανού, πας στο Βελόπουλο. Και πιο κάτω μετά. Μέχρι, έχει, να...
2: έχει πιο χαμηλή.
1: Γιατί πα στη λαϊκή, πόσους πάγκους έχει να πούμε τώρα. Από τον ένα θα ψωνίσουμε μόνο. Θανασάκη μου, καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου, ράδιο. Μύρισε θυμάρι και βασιλικός, λέει. Άρα καλά κατάλαβε ότι όλοι μας είμαστε εμπλεκόμενοι. Βλέπεις τι ωραία που συντονιστήκαμε να πούμε με αυτά. Ήξερε ο Αλέξης, ας πούμε, το διαφημιστικό τρίκ πέτυχε. Για μένα.

0: Καλημέρα Γιωργάκη, καλό πρωινό. Ναι, καλά, σωστό. Τι ήθελες αν έβγαινε και έλεγε, να πούμε για παράδειγμα, ο Αλέξης, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, θα ήταν το ίδιο. Ο καθένας έχει τα κινήματά του. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ πρέπει με σύνεση, και εγώ, όχι μόνο εσύ, και εγώ που είμαι επικίνδυνος, πρέπει να σκεφτούμε με σύνεση και να αποφασίσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, διότι όπως καταλάβατε πλέον, αφού κλείσαμε και αυτό το κεφάλαιο με το κόμμα του Αλέξη, βγήκαν όλοι, πώς το λένε, οι πρωταγωνιστές πλέον στη φόρα, και τώρα είμαστε ήδη και επίσημα για μένα σε προεκλογικό αγώνα πλέον από εδώ και πέρα, έτσι, προεκλογική περίοδος πλέον ξεκινάει.
1: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα και μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματος, με συγχωρείτε, έκλεισε η οθόνη, μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Είναι η στάση, η διαρροή, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Στις γραμμές, παρακαλώ, να δούμε λίγο την κίνηση. Βλέπω να κουκκινάει. Ήσυχα, είναι καλά. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας μας πήγε σε μια μαύρη, κατάμαυρη για την Ελλάδα σελίδα της ιστορίας μας. Θέλουμε οι περισσότεροι να ξεχάσουμε.
1: Όλοι θέλουμε να την ξεχάσουμε. Αν αναφέρεστε στο εμφύλιο, όλοι θέλουμε.
2: Ναι, αλλά με το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα δεν ξυπνήσανε μνήμη.
1: Και εγώ αυτό λέω.
2: Υπάρχουν ακόμη επιζώντες. Υπάρχουν οικογένειες που στερήνησαν θύματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά στην ίδια οικογένεια. Είναι ακόμη, έχει απογόνους από τότε. Που το αδερφό σας βάζει τον αδερφό. Εκεί μας πήγε.
0: Εμείς που ήμασταν, δηλαδή, με το παρόν...
2: Ναι. Δεν θέλαμε να είμαστε. Εμείς θέλαμε τη χώρα μας μονάχα.
0: Η καθημερινότητά μας, έτσι όπως την βλέπουμε και την συγκρίνουμε με τα θέλω της κυβέρνησης και με την αντιπολίτευση να λέει συνέχεια όχι.
2: Εγώ σας μιλάω...
1: Και θεωρείς, Κώστα, ότι ο εμφύλιος είναι απάντηση σε αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Όχι, βέβαια. Δεν θεωρώ... Αφήστε τη λέξη εμφύλιος τώρα. Εμείς τη βάλαμε τη λέξη εμφύλιος μέσα τώρα.
2: Είναι
0: εμφύλιος.
2: Το ήμουν στο ΙΑΜ τι είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, για πέστε μου εσείς, τι ξυπνάει σε εσάς, δηλαδή, αγωνιστικότητα μόνο. Από την αριστερά ξυπνάει τους αγώνες της αριστεράς. Όχι όμως όλο το λαό αυτό. Όλος ο λαός αυτός δεν είναι η αριστερά.
0: Αυτός ο λαός δεν ήταν ποτέ όλος. Ήταν πάντοτε η αριστερά και η δεξιά. Δεν το έχετε μάθει σε αυτό.
2: Συγγνώμη, αλλά το συγκεκριμένο είναι μαύρη σελίδα για την ιστορία της Ελλάδας. Μαύρη. Που θέλουμε να το ξεχάσουμε. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε.
0: Την ιστορία μας δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε.
2: Την ιστορία μας δεν την ξεχνάμε.
0: Ούτε να θεροτυφλούμε για πράγματα που εμείς βιώσαμε και ζήσαμε. Αυτά είναι γεγονότα.
2: Και πρέπει να τον αναβιώσουμε.
0: Γιατί να αναβιώσουμε. Εσείς αυτό βλέπετε ότι αναβιώνουμε. Εσείς δεν βλέπετε. Ναι.
2: Άλλο να μην ξεχνάω. Άλλο να μην ξεχνάμε και άλλο να αναβιώνω. Μάλιστα. Έχει τεράστια διαφορά.
0: Προφανώς υπάρχουν αγώνες που για εσάς δεν ήταν αγώνες, ήταν, ξέρω εγώ, επανάσταση, ας πούμε.
2: Αγώνες ήταν οι αγώνες κατά των κατακτητών, πάντα ήταν αγώνες του λαού. Mm-hmm. Αλλά αυτή η σελίδα της Ελλάδος είναι μαύρη, κατάμαυρη και από τις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε. Και μετά ακριβώς πήγε στο Ανδρέα Παπανδρέου και έκανε ακριβώς. Φορούσε ποκάμισο, σήκωσε το χέρι όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, φίλησε το παιδάκι όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, προσπαθούσε να το μιμηθεί. Δηλαδή, Εντάξει, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μην ησυχίζεστε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τον ψηφίσετε τον Αλέξη. Ο καθένας έχει τα δικά του τα.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά επειδή μάλλον δεν νιώθεις λίγο την σημειολογία κάποιων πραγμάτων.
0: Παιδιά, γιατί πρέπει να νιώσω δηλαδή ότι νιώθετε εσείς? Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό το πράγμα που προσπαθείτε να με πείσετε.
1: Υπάρχει πίσω από κάποια πράγματα.
0: Βρε ό,τι και να υπάρχει, πείτε αυτά που θέλετε. Αφήστε και έναν άλλον άνθρωπο να πει ότι παιδιά, εμένα δεν με κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Να πούμε, εγώ γελάω ίσως μερικές φορές. Σιγά τώρα μην αρχίσει, κυρία, βλέπω στεναχωριέμαι για την υγεία της. Δηλαδή τώρα βλέπω ότι αγχώθηκε πάρα πολύ, ας πούμε, για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας μιμείται τον Ανδρέα Παπαδρέου. Το είπαμε αυτό. Έχει το γούστο του, έχει το γέλιο του. Δεν σου αρέσει, έχει άλλα κόμματα. Έχει άλλες προοπτικές, έχει άλλες ελπίδες. Δεν επέβαλε σε κάποιον κάτι, ας πούμε. Ο ένας βγήκε, ας πούμε, και είπε: θα γίνω ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και προχώρησε ο άνθρωπος με όλο τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε και γνωρίζουμε. Και τα πάει πάρα πολύ καλά, λέει ο κόσμος. Και ο άλλος βγαίνει με το δικό του αφήγημα. Τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά? Δεν είναι. Ο Ανδρουλάκης βγήκε και τους απαξίωσε όλους. Δεν είναι τώρα να καθίσουμε και να σκάμε κιόλας, ας πούμε, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, και ξανά μιλάμε με τον εμφύλιο τώρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Επιτρέψτε λίγο τους άλλους ανθρώπους να έχουν μια άλλη οπτική, ας πούμε. Μην επειδή το είπατε εσείς, ας πούμε, ότι αυτό έκανε, πρέπει, ας πούμε, όλοι να συμφωνήσουμε απόλυτα. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή, λέτε.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σας.
3: Να θυμίσω, εκτός από αυτά που είπατε σωστά βέβαια για το ότι ξυπνάει τέτοιες μνήμες, ακριβώς στον όροφο που μένω εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ναι, έχω ένα καταπληκτικό συνομήλικο σχεδόν φίλο. Είναι γιος μιας κυρίας από το Πεδομάζωμα. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορείτε να ρωτήσετε, υπάρχουν, μας ακούει, είναι πολύ πιστός έτσι στο σταθμό σας και φανατικός. Μπορείτε να ρωτήσετε μερικούς από τους ίδιους τους ανθρώπους να σας πούνε τι έγινε.
0: Mm-hmm. Αυτό θα συζητήσουμε, παιδιά, σήμερα, τι έγινε στον εμφύλιο.
3: Όχι, άλλο θέλω να σας πω, ότι αυτός ο άνθρωπος ζει σε φαντασιώσεις. Δεν ξέρω τι, αλλά και
0: είναι
3: εμείς...
0: επικίνδυνος για την κοινωνία. Είναι, είναι επικίνδυνος, λέτε. Αυτό είναι το, πέστε μας για την επικινδυνότητα. Τώρα φαντασιώσεις και εγώ έχω φαντασιώσεις.
3: Εσύ με πρόλαβες, τι να σου πω, ρε φίλε μου.
0: Εντάξει, καλώς έγινε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έτσι είναι. Είμαστε διαχωρισμένοι από τότε που γεννηθήκαμε, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εγώ είμαστε ανάμεσα σε φρονήματα.
1: Άρα είσαι υπέρ του διχασμού που είχε καλλιεργήσει και στην πρώτη φορά αριστερά με το ημίση αυτή. Και τώρα με κάτι, με ένα όνομα το οποίο παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.
0: Άντε πάλι τώρα. Εντάξει. Δηλαδή τώρα η αστυνομία που λέγεται Ελλάς, ας πούμε, για παράδειγμα, παραπέμπει στον εμφύλιο και μπορεί να βγάλει και αύριο μια νεολαία, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας και να τη λέει μάτα, ας πούμε. Κάποιος μου το έγραψε προηγουμένως, ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Θα κάνουν μια νεολαία, ας πούμε. Ένα νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, ξέρετε, πάντα θα το ασχολήσει τώρα αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ τώρα και θα λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Ελλάς. Εγώ θέλω να πω ότι μην δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε κάτι το οποίο, ας πούμε, ένα κόμμα δημιουργήθηκε, παιδιά. Ποιον, από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν αυτό τρομάζει λίγο την κατάσταση και αν θεωρεί, ας πούμε, ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι κινδυνεύω από κάτι, γιατί ο Αλέξης το να δώσει το έδωσε. Ξαναζεσταμένο φαγητό είναι όλη υπόθεση. Οπότε, για μένα προσωπικά. Οπότε δεν είναι. Εκτός κι αν κάποιοι νιώθουν ότι κινδυνεύουν, ας πούμε. Κινδυνεύουν γιατί αρχίζει να μοιράζεται η πίτα και φοβούνται για τίποτα συνασπισμούς. Ξέρεις πώς έγινε ένας συνασπισμός με τον Καμένο? Μην κάνει καμιά συμμαχία με καμιά Καριστιανού, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και χάσουμε την κουτάλα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Πώς γίνεται να κάνεις σύμπραξη με την Γαρία? Θα μου πεις με τον...
0: Καλά τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Συγγνώμη,
0: τι είναι αυτά που μου λέει? Μαζευτεί τίποτα Πασό, Καριστιανού και ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, για παράδειγμα, και ρίξουν το Μητσοτάκι. Αυτός είναι ένας φόβος, σας καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι φόβος, ρε εσύ, Κώστα. Ποιος φοβάται?
0: Σενάριο.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι φοβάται. Εκτός από... Θα σου πω κάτι.
0: Πώς δεν φοβάσαι?
1: Για μένα, οι μόνοι που φοβούνται, με την έννοια του φοβάμαι, είναι επιχειρηματίες. Γιατί οι επιχειρηματίες, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, αυτοί είναι που βλέπουν με τις τάσεις της οικονομίας τα πράγματα. Είμαστε ότι είναι σε φάση λίγο, εντάξει, πρέξιον είσαι ή δημόσιοι πάλι, δεν τους πολύ νοιάζει, νομίζω. Ναι.
0: Πάμε γραμμές, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
4: Αφού πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία και σωστά το λες, ξέρεις, το Ελλάς εκτός από την ιστορία των αγώνων έχει και άλλη ιστορία, το οποίο ευθέως παραπέμπει. Ο ίδιος ο Τσίπρας το ομολόγησε, ερχόμαστε από τον Ελλάς, είμαστε η συνέχεια του Πασόκ, είμαστε η συνέχεια της δεύτερης, της πρώτης φοράς αριστερά. Παραπέμπει και σε Μελιγαλάτες, στην Ούλεν, στο Βελουχιώτη που σκότωσε το παιδάκι το Μαραθέα και δεν πήρε τα λίτρα. Καλό είναι να θυμόμαστε την ιστορία. Ήταν μια ευθεία παραπομπή στον εμφύλιο, τίποτα άλλο δεν ήταν.
0: Καλώς.
4: Όπως και να το ντύσεις.
0: Εντάξει παιδιά, και χαλάστε
4: για να το διακομωδήσουμε και λίγο το θέμα, αυτή η επιτυδευμένη άνεση του Τσίπρα στο Βήμα, το παρατήρησα, νόμισα κάποια στιγμή ότι προσπαθούσε να διορθώσει αυτή που έκανε τη μετάφραση στη νοηματική. Δηλαδή ρε φίλε, ζαλίστηκα με τα χεράκια του πάνω κάτω δεξιά αριστερά πέρα δόθε.
0: Τώρα για τις χειρονομίες μιλάμε, να καταλάβω, για τις χειρονομίες του Αλέξη, ας πούμε.
4: Όχι, για το νέο στυλάκι που πήγε πάνω στο Βήμα και ξέρω εγώ.
0: Ναι, δεν άρεσε.
4: Περίπου Κένετι, ξέρω εγώ. Τι, ναι. Ήταν όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει. Δεν άρεσε προφανώς εσένα κάτι τέτοιο. Δεν ήταν.
4: Μέσα στο. Και για να επανέλθουμε, εσένα το Ελλάς σου άρεσε.
0: Εμένα δεν μου αρέσει τίποτα, παιδιά, γενικότερα από κανένα κόμμα.
4: Όχι, εσένα προσωπικά.
0: Ρωτώ, απαντάω. Απαντάω. Εμένα δεν μου κάνει. Εγώ γελιοποιώ την κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, γιατί δεν έχει διαβάσει ιστορία, βρε Κώστα.
0: Ναι, δεν έχω διαβάσει. Παιδιά, εσεί που διαβάσατε την ιστορία, βρε παιδιά, τι ωραία που είσαστε εσεί, να πούμε με την άλλη μεριά. Τι καλή που ήσασταν εσεί, βρε παιδιά, και κακή. Να σοβαρευτούμε λίγο, ρε παιδιά, σε την κοινωνία. Δηλαδή, άμα υπάρχει ένας άνθρωπος διαφορετικός και λέει κάτι άλλο, θα πρέπει, ξέρω εγώ, να το απαξιώσουμε αμέσως.
1: Άκου να δεις. Άκου λίγο να σου πω. Το να
0: διαβάσατε εσείς την ιστορία και δεν ξέρει, άλλοι δεν έχουν ιστορία. Μόνο εσείς έχετε ιστορία. Μα τώρα τι μου λες.
1: Καταλαβαίνεις την ιστορική αναφορά.
0: Ρε η Κατερίνα, τώρα μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί. Την άκουσα και ήταν στεναχωρημένη. Φοβισμένη.
4: Γιατί την έβαλε χέρι.
0: Εγώ την έβαλα χέρι.
4: Δηλαδή, και για να τελειώσω και να κλείσω, γιατί θα πάρουν και άλλοι, φαντάζομαι ότι ξέρουμε παραπάνω από τον Τάκη Λαζαρίδη που έγραψε σύντροφη. Ευτυχώς συντηθήκαμε τον σύντροφο του Μπελογιάννη, έτσι, για την περίοδο εκείνη.
0: Είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε σας αρέσει είτε όχι, υπάρχει ένας άλλος κόσμος που πιστεύει ότι γίνεται τετράγωνη. Δεν μπορούμε, όσο εσύ ξέρεις ότι γίνεται στρόγγυλη, το καταλαβαίνω, είσαι πεπισμένος, είσαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως δίπλα σου και ένας άλλος άνθρωπος που πιστεύει άλλα πράγματα. Δέξου το λίγο αυτό το πράγμα για να γαλινέψεις λίγο η ψυχή σου, να καταλάβεις λίγο τι γίνεται. Μην προσπαθείς εγώ να βγάλεις δόντια συνέχεια όταν ακούς μια διαφορετική, ας πούμε, οπτική. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη λίγο. Ο κύριος που παίρνει έξω στην αίθουσα σύνταξης δεν μπορεί να σας απαντήσει κάποιος. Στο 50, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Δεν έχω πρόσβαση εκεί για να σας το σηκώσω το τηλέφωνο.
0: Είμαστε στο στούντιο, παιδιά, κατευθείαν. Παρακαλώ, ελάτε, καλημέρα.
5: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι γεννημένος για αυτή τη δουλειά του Παρθέτη. Δηλαδή κάνει και άλλο.
1: Δεν έχει κάνει κι άλλο.
5: Θα καταλαβαίνει κατά έναν από τα τηλέφωνα σε 7 η ώρα. Δηλαδή πόσο κόσμο βγήκε. Και εγώ τον θεωρώ ως τον πιο αποτυχημένο πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα είναι δικαίωμά του φυσικά να ξαναεδρύσει όσα κόμματα θέλει. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο πίσω στην ιστορία. Μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν σε ένα, δύο χρόνια, πριν κάποιους μήνες, ήταν σε ένα κόμμα και σηκώθηκε και έφυγε. Για να ενημερωθεί, λέει, πολιτικά. Αυτή το ΣΥΡΙΖΑ τώρα έβγαλε ανακοίνωση. Τι είναι τώρα αυτή? Είναι αντίπαλοι? Είναι μαζί?
0: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα λούχα του αλλιώς. Τι είναι?
5: Τι γίνεται? Εμένα αυτό είναι που με...
0: Με το ίδιο αφήγημα ξεκίνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ίδιο αφήγημα ξεκίνησε και τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά πιστεύει ο άνθρωπος, αυτά πιστεύει και τώρα. Δεν κάνει καμιά
5: λάθη. Καλά κάνει και τα πιστεύει.
0: Δικαίωμά του.
5: Φυσικά, αναφέρε το δικαίωμά του. Δεν τα πιστεύω όταν ήταν βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τον ενοχλούσε κάποιος εκεί πέρα, γιατί δεν ξαναπήρασε με την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά σκέφτεστε, καταλαβαίνω τι λέτε, λογικό είναι αυτό το πράγμα. Αυτά πρέπει να τα απαντήσει ο ίδιος.
5: Εγώ πιστεύω, δεν είναι δική μου άποψη, στο TikTok το είδα, από έναν άνθρωπο στον δρόμο, ο οποίος είπε ότι ο Τσίπρας στοχεύει όχι στις εκλογές του 2027, την επόμενη τετραετία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να διαφωνήσω με κάτι με τον φίλο ακροατή. σχετικά με το πιο αποτυχημένος πρωθυπουργός. Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι μετά το 15 και εφού έφαγε τα μούτρα του, θεωρώ ότι ήταν μια καλή θητεία, γιατί ακολούθησε μια περίοδο που είχαμε εκλογές κάθε ένα με δύο χρόνια, οπότε έδωσε μια σταθερότητα η οποία ήταν αναγκαία για να ανακάψει εκ νέου χώρα μετά από τα μνημόνια, μετά από όλη αυτή την κατάσταση με την κρίση. Προσέφερε μια σταθερότητα, πέρασε κάποια πράγματα που αν τα είχε κάνει άλλη κυβέρνηση
0: δεν
1: θα είχαν βάλει φωτιά να την κάψουν. Να σας θυμίσω, η υποταμείο και οι ιδιωτικοποιήσεις, το ΤΑΙΠΕΔ που εκχωρήθηκε η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια για να καλυφθούν τα χρέη. Δεν το κρίνω έτσι εγώ πολύ στήρα. Αλλά αυτό αν το έκανε άλλη κυβέρνηση θα γινόταν χαμός. Να σας θυμίζω τον απεργιακό νόμο Αχτσιόγλου που απαιτούσε πλειοψηφία 50% συν 1 οικονομικά τακτοποιημένων μελών στα συνδικαλιστικά σωματεία για να βγάλουν, να κάνουν απεργία. Να σου πω περικοπές συντάξεων και ΕΦΚΑ νόμος Κατρούγκαλου. Παιδιά, αν τα είχε κάνει αυτά δεξιά κυβέρνηση,
0: μαζί σου, έχεις,
1: θα είχε γίνει επανάσταση.
0: Κάμα μιλήσουμε και λίγο να μιλήσουμε για το μακεδονικό, που δεν θα μπορούσε η δεξιά κυβέρνηση.
1: Δεν θα το πάω σε αυτό. Δεν θα το πάω. Εγώ θεωρώ ότι πολύ κακός,
0: από τους βασικούς του ρόλου του ουσιαστικά.
1: Πολύ κακός άνοιξε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί εκεί. Απλά για εμένα κάποια πράγματα τα οποία ήταν απαραίτητα λόγω υποχρεώσεων προς τους δανειστές, αν τα έκανε αυτά δεξιά κυβέρνηση, θα είχαν πέσει να τη φάνε.
0: Έτσι.
1: Αυτά.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές.
1: Νεράκι, νεράκι, δεν θα πιούμε.
0: Θα πούμε, γιατί παλαφιάσαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι, φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει από τις απάντητες κορυφές του Ολύμπου. Όπως προστατευμένος είναι ο Όλυμπος, έτσι προστατευόμαστε κι εμείς πίνοντας φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Η προστασία είναι στη φύση του. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε όλα τα καταστήματα και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.
0: Διαφημιστικό break, επιστρέφουμε να δούμε λίγο την κίνηση, λίγο τα αθλητικά και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Πάλι μόνο επιτυχίες παίζουμε σήμερα. Ρε τον Αλέξη Τσίπρα, ρε τον Αλέξη Τσίπρα, ρε τι μας έκανε ρε ο Αλέξης Τσίπρα. Ντάρμα Νταγάνη τα κάνει όλα.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμέσως.

0: Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
10: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
11: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τα παιδάκι, μια που γυρίσαμε στο παρελθόν, είπα να γυρίσουμε και στα δικά μας εφηβικά χρόνια.
1: Ωραία. Καλά,
0: καλά, δεν ήμασταν έφηβοι τότε, ήμασταν ενήλικες. Όταν
1: εγώ πήγα και συναυλία.
0: Έκανα. Μην τα λες αυτά. Βάζουμε τα χέρια μας, βγάζουμε τα μάτια μας. Τόσο δάτο θυμάμαι το Μιχαλάκι. Και
1: εγώ, ναι. Τσακ στο φάιμ.
0: Έτσι πάθαμε. Τι λέει κύριε Παπηδάκη, πώς είσαστε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά, δόξα Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι που είστε εδώ.
1: Τώρα όσοι βρίσκεστε στην περιφερειακή, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, δεν ξέρω αν είστε καλά, γιατί εκεί ζορίζει το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ήμασταν καλά από νωρίς και ναι, τώρα άρχισε, έχει κανένα 20 λεπτό.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε κίνηση και προς τα ανατολικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Καθυστερήσεις έχουμε σε σημεία.

0: μία.
1: Ναι.
0: Το κυριότερο πρόβλημα είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, που εκεί έχουμε και σταματήματα.
1: Έτσι.
0: Αλλά αρχικού παρόντος πας αρχή Παυσάτου, οπότε μπήκε η Νικολάου.
1: Νικολάου
2: όχι, έχει... όχι, για αθλητικό ήρθα να σε ρωτήσω.
1: Α, αθλητικό.
0: Για αθλητικό ήρθα να με ρωτήσω.
1: Για σε όταν
0: έρθει. Ρώτηξε.
2: Αληθεύει ότι ο Γκολομέφ πήρε ένα 250 για να, επειδή έσπασε το ρεκόρ με το σικέ το μαγιό.
0: Ναι. Εννοείται.
2: Για εξήγησε στον κόσμο τι έχει
0: δεν
2: γίνει.
0: Δεν εξηγώ τέτοια, δεν έχουμε χρόνο.
1: Τι είναι αυτό
0: θα
1: το
0: τα πούμε
1: τώρα.
0: Μετά.
1: Κάτσε, έχει ενδιαφέρον τώρα. Κάτσε, λοιπόν, κάτσε. Να τι, κάτσε. Τι μαγιό, περίμενε. Τι είναι ένα 200. Εκατομμύρια είναι αυτά, ένα 200.
0: Εδώ τι είναι. άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Πάμε λίγο γρήγορα στα αθλητικά μας. Ξεκινάμε από τον Πάο, από την προπονητολογία. Ο Λουτσέσκου σε ραδιόφωνο της Ρουμανίας είπε ότι να κλείσει το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά η διοίκηση αποφασίζει. Και λογικά έτσι είναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Σήμερα έχουμε δεύτερο τελικό ευρωπαϊκό. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, είμαι σίγουρος ότι 10 ώρα θα είσαι στην οθόνη σου.
1: Καλά, ούτε συζήτηση.
0: Κρίσταλ Πάλας, Ράγιο Βαγεκάνο, Conference League τελικός.
1: Αυτά είναι ντέρμπι, ναι. Όχι, αυτά τα τελικοί μου αρέσουν εμένα. Ναι, σαν βλέπω ποδόσφαιρο τελικό και box μόνο βλέπω.
0: Και box.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Και αν αυτά που έλεγε στα νούμερα, πάμε στον Παναθηναϊκό, που από χθες έχει νέο προπονητή, το Δανό τον Νίστρουπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διώξαν τον Μπενίτεθ μετά από 7 μήνες. Τι αποζημίωση πήρε ο Μπενίτεθ?
1: Πολλά.
0: 5,4 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, έτσι με διώξει και εμένα. Να με διώξετε με και εμένα.
0: Και πού δούλεψε 7 μήνες. Πληρώθηκε έτσι 7 μήνες, έφυγε και πήρε 5,4 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, φίλε, όμως είναι έτσι, είναι έτσι, είναι αγορά. Κανόνες αγορά. Τι να κάνω.
0: Συμβόλαιο.
1: Αγορά είναι αυτή. Τι να κάνω.
0: Συμβόλαιο κανονικά.
1: Πώς θα γίνει τώρα.
0: Τώρα, ο πρόεδρος, πάμε για προπονητές στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος, χθες είχαμε συνάντηση του πρόεδρου της Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ με τον Πασκουάλ, του Λαπόρτα με τον Πασκουάλ. Δεν τον έπεισε να μείνει στην ομάδα. Οπότε ο Πασκουάλ θα είναι κάτοικος Ντουμπάι. Με τίσες αποδοχές 2,2 εκατομμύρια, που είναι η πιο ακριβή μισθοδοσία προπονητή μπάσκετ στην Ευρώπη. Mm-hmm. 2,2 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι, αυτά τα νούμερα τα ακούμε λίγο και ζαλιζόμαστε εδώ, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός πλέον. Και κλείνουμε με Pep Guardiola. Μήνυμα στον Pep Guardiola, ο Michael Jordan.
1: Του στείλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Γιατί το είπε?
0: Να απολαύσεις τη σύνταξή σου τώρα που θα ξεκουραστείς, αφού έφυγες από τη Manchester City, το αξίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία πράγμα. Το ρολόι δείχνει 45 λεπτά μετά τις 7. Στον στάτους πάντα συντονισμένη, 107 και 7 είναι Τετάρτη 27 του Μάη. Μαζί μας και σήμερα τα... Τακτέο της ΟΤΕΚΟ. Τα καλύτερα ακτέο σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί ρωτούν γιατί. Γιατί υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί υπάρχουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Γιατί υπάρχουν ευκολίες στο να μπορέσεις να τελειώσεις την υπόθεση του κταίου σου. Αν δεν μπορείς να πας, υπάρχει η υπηρεσία delivery. Τι είναι η υπηρεσία delivery? Υπηρεσία delivery, είσαι στο γραφείο σου, κλείνεις από την εφαρμογή oteco.gr ένα ραντεβού, έρχονται και παίρνουν οι ίδιοι το όχημά σου από τον χώρο σου, το μεταφέρουν με δικά τους μέσα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους, περνούν όλους τους ελέγχους και παίρνεις τα απαραίτητα πιστοποιητικά και σου το επιστρέφουν στον χρόνο που έχεις προκαθορίσει. Υπηρεσία delivery από την Oteco, μια υπηρεσία που πολύ εύκολα μπορεί να κάνεις χρήση, κλείνοντας ένα ραντεβού μέσα από το oteco.gr. Καθημερινά η Oteco μαζί μας, ανοιχτά και το Σάββατο ανοιχτά, δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Καλημέρα στη Γεωργία, στο Θοδωρή, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε από νωρίς το πρωί. Χαίρομαι για τα μηνύματα που διαβάζω. Καλημέρα και στη Μαρία, στο Θανάση. Εδώ έχουμε πάντοτε μια διάθεση να τα λέμε τα πράγματα όπως τα νιώθουμε και να ακούμε και τους άλλους βέβαια αυτά που μας λένε. Άλλες φορές συμφωνούμε, άλλες φορές διαφωνούμε, αλλά αγαπιόμαστε πάνω απ' όλα. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη και πολιτισμός και κατανόηση. Και ψυχική ηρεμία πάνω απ' όλα.

0: Έχω γραμμή έξω από το περιφερειακό να ακούσουμε καμιά εικόνα. Και πάλι κάνουν έργα εκεί στην, στα Μάλγαρα, έτσι. Όχι στα Μάλγαρα, μετά τη Χαλάστρα είναι. Ναι, πριν τη Χαλάστρα, δεν έχω γραμμή. Και στην Αχίαλο είχαμε, και εκεί έχει λίγο μικροκαθυστερήσεις. Ασφαλτοστρώσεις έχουμε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, όντως, καθημερινά βλέπω καινούργιες δουλίτσες οι οποίες ανοίγονται στους δρόμους της πόλης. Θέλει υπομονή. Έχουμε Taxiway. Πάμε, έχουμε Taxiway. Πάμε στην Taxiway. Καλημέρα στην Taxiway.
1: Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε να ακούσουμε για τους δρόμους μας.
1: Ένα σταθμό να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Σταθμό να ενημερώσει την κίνηση από Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό να βοηθήσει λίγο την κίνηση από Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: Τα 210.
1: Τα 210.
2: Το κέντρο Καραμαλή είναι σε καλή κατάσταση και προς την έξοδο και προς τα μέσα της πόλης.
1: Καλημέρα, σταθμός να ενημερώσει από Όλγας και για το κέντρο της Μισκή. Ένα σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Όλγας και για το κέντρο της Μισκή. Να βοηθήσει λίγο ένα σταθμός την κίνηση από Όλγας και για το κέντρο της Μισκή. Σταθμός να ενημερώσει λίγο την κίνηση από Όλγας. Σταθμός να ενημερώσει από μοναστηρίο, εδώ Λαγκαδά.
3: 567.
1: Καλή σας μέρα και τέλος ένας σταθμός για το περιφερειακό. Ένα σταθμό στην κίνηση στο περιφερειακό. Να βοηθήσει λίγο ένα σταθμό στην κίνηση για το περιφερειακό. Σταθμός που κινείται στο περιφερειακό να μας ενημερώσει. Δεν υπάρχει κάποιος σταθμός να μας ενημερώσει την κίνηση στο περιφερειακό. Δεν βρίσκω κάποιον στο περιφερειακό να ενημερώσει.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ πάντως για την προσπάθεια. Καλή σας μέρα, καλημέρα στην Taxiway και ευχαριστούμε πολύ για την συνδρομή της. Μαθαίνουμε ανά πάσα στιγμή. Λέγαμε λίγο πριν εμείς με τον κύριο Παπηδάκη τι ακριβώς γίνεται στον περιφερειακό. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στη βάση του Παγιοργίου ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι περίπου την ανηφόρα της Νεάπολης και των Πεύκων. Μετά ανοίγει ο δρόμος, συναντάς ένα άλλο πρόβλημα στην Κατσιμίδη. Μικρό είναι, μικροκαθυστερήσεις είναι προς τα ανατολικά και μάλιστα τελειώνουν και γρήγορα. Δηλαδή τώρα κατά τις 8.30-9 η ώρα αρχίζει και εκτονώνεται η κατάσταση. Είναι λίγο ένα το μπούγιο αυτό που πάμε στις δουλειές, ας πούμε, το πρωί. Εκεί λιγάκι συντονιζόμαστε και ίσως δημιουργούνται κάποιες καθυστερήσεις. Προς τα δυτικά το θέμα ξεκινάει στον Άγιο Παύλο και εκεί είναι καλή εικόνα. Δεν έχουμε άσχημη εικόνα, μεγάλη άσχημη εικόνα στον περιφερειακό. Οι μικροκαθυστερήσεις πλέον τις έχουμε εντάξει στο ωράριό μας. Τι να κάνω, Παναγιώτη, δεν πέρασε η άποψη του Ανδρουλάκη να πούμε να δουλεύουμε τέσσερις φορές τη βδομάδα και κανονικά στην προέκταση αυτού και τέσσερις εβδομάδες το μήνα, κανονικά.
4: Άκου να δεις λίγο. Είναι περίεργη. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
4: Θα περάσει η ανθρωπότητα μία μικρή κρίση τώρα. Έρχεται το AI και αντικαθίστανται άνθρωποι σε δουλειές. Ξέρω μεγάλη εταιρεία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι σε όλη την Ελλάδα, ήδη σε άλλη περιοχή της Ελλάδας προχώρησε σε απολύσεις, αυτοματοποιώντας διεργασίες της. Και αναμένεται το ίδιο να γίνει τους επόμενους μήνες και στη Θεσσαλονίκη. Θα το δούμε αυτό σε πολλούς κλάδους εργασίας. Μέχρι να περάσουμε σε ένα πρότυπο όπως τον ονειρεύεται ο Elon Musk,
0: ναι,
4: που οι basic εργασίες θα υλοποιούνται από ανθρωποειδή και τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώ ότι θα περάσουμε μία κρίση που κάποιοι άνθρωποι θα υποφέρουν.
0: Ναι,
4: δεν είναι αστείο.
0: Εντάξει, δεν είναι.
4: Αλλά κάποτε, κάποια στιγμή, θα φτάσουμε στο σημείο που δεν θα χρειάζεται να εργαζόμαστε. Απλά η μετάβαση
0: το πιστεύεις,
4: δεν θα είναι. Ναι, απλά η μετάβαση δεν θα είναι ανέμακτη, Κώστα.
0: Δεν το πιστεύει η Κατερίνα. Εντάξει, Κατερίνα, εγώ θέλω δικαίωμά σου. Θέμα πίστη είναι τα πράγματα. Μα εμείς δεν εργαζόμαστε για να ζήσουμε, Κατερίνα. Εμείς εργαζόμαστε γιατί αλλιώς θα είχαμε γίνει μουλιάπες. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
4: Λοιπόν, αρνήθηκε, παιδιά, ο Άρης ο Παπηδάκης να το πει αυτό. Γίνανε Ολυμπιακοί της ντόπας.
0: Ναι, δεν ξέρω.
4: Το ξέρεις.
0: Όχι, κορίτσι.
4: Λοιπόν, Στο LA, που αλλού θα γινόταν αυτό,
0: ναι.
4: Έγινα στο Las Vegas, με συγχωρείτε, όχι στο Los Angeles, στο Las Vegas, που αλλού, έγιναν Ολυμπιακοί που λεγόταν Enhanced Games. Ήταν παιχνίδια, αγώνες, οι οποίες, στους οποίους όμως μπορούσες να είσαι ντοπέ. Επιβαλόταν να είσαι ντοπέ.
0: Ρώω με τέτοια, ναι, κατάλαβα.
4: Λοιπόν, όχι μόνο πλέον η ντόπα δεν έχει να κάνει με ουσίες μόνο που παίρνει ο κόσμος, έχει να κάνει και με εξοπλισμό, παπούτσια, μαγιό κτλ.
0: Ναι.
4: Ο μόνος ο οποίος σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ο Έλληνας Γκολομέφ, Κρίστιαν Γκολομέφ.
0: Έλληνας.
4: Είναι βουλγαρικής καταγωγής, αλλά είχε έρθει σε πολύ μικρή ηλικία με τον πατέρα του όταν πέθανε η μητέρα του στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αγωνίστηκε με τα ελληνικά χρώματα, 32χρονος. Είναι ο μόνος που κατέριψε ρεκόρ. Όλοι οι υπόλοιποι.
0: Πώς λέμε ότι είναι Έλληνας, ας πούμε.
4: Ο Αντετοκούμπο πώς είναι Έλληνας.
0: Πώς είναι Έλληνας, είναι ο Αντετοκούμπο.
4: Έλληνας είναι.
0: Α, Έλληνας είναι.
4: Μεγάλωσε στην Ελλάδα, μετήλθε τη ελληνική παιδεία, θεωρείται Έλληνας.
0: Ότι πείτε, παιδιά, εγώ το έχαλα με τις καρδιές μας. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ γιατί και για έναν άλλον που δεν το λέγαμε ότι είναι Έλληνας, ας πούμε, λέγαμε ότι είναι, ξέρω εγώ, Μαρκωνός. Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν. Και έχει καταδικαστεί από τις διεθνείς ολυμπιακές οργανώσεις και τα λοιπά, το συγκεκριμένο, ναι. Να ξέρεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Uh-huh.
4: Το θέμα είναι ότι ο Γκολομέφ είναι ο μόνος που έσπασε ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι ήταν όλοι ντοπέ και λέγανε ότι αφού θα είμαστε ντοπέ θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ που υπάρχουν. Δεν έσπασε κανένας άλλος ρεκόρ. Ο Γκολομέφ, η μαμουνιά που έκανε ήταν ένα μαγιό που χρησιμοποίησε, το οποίο έχει απαγορευτεί από το 9, γιατί θεωρείται ότι είναι ντόπα. Πλέον ο εξοπλισμός
0: του μαγιό. Ντόπα.
4: Ναι.
0: Τι προωθητικά είναι.
4: Ναι. Σου δίνει περισσότερη γλιστρά καλύτερα στο νερό, τέλος πάντων. Και είσαι πιο... Ναι. Υπάρχουν πλέον αυτά. Να ξέρεις, πλέον τον ντοπέ έχει να κάνει με τα μαγιό, με τα ρούχα, με τα λοιπά. Στην ποδηλασία έχουν απογορευτεί ποδήλατα, κολάν, ρούχα κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πήρε 250.000 δολάρια για να λάβει μέρος στους ντοπέ Ολυμπιακούς και άλλο 1 εκατομμύριο επειδή έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ από τους διοργανωτές.
0: Διαφημιστικά ήταν.
4: Για να σου λύσω την απορία.
0: Γιατί πρέπει να πάρει λεφτά για να γίνει να συμμετάσχει, α πούμε.
4: Γιατί αλλιώς να πάει. Αλλιώς γιατί πηγαίνουν οι αθλητές, γιατί πώς τον λένε ο τενίστας, εκείνος, ναι. Ο Γλυκούλης, ο καλός άνθρωπος.
0: Διαφημίζουν κάτι, ρε παιδί μου, στον μπλουζάκι του.
4: Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχουν έπαθλα σε αυτούς τους διαγωνισμούς χρηματικά.
0: Α, μάλιστα.
4: Και πήρε 1,250 παιδιά ο Γκολομέφ με τα ελληνικά τα χρώματα, έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στην κολύμβηση στους ντοπέ Ολυμπιακούς.
0: Μπράβο.
4: Άλλη μια πρωτιά για την Ελλάδα.
0: Έτσι. Ψηφίζει αυτός.
4: Γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα ψηφίζει.
4: Θα μπω στο παραβάν μαζί του.

0: Κωνσταντίνε μου, καλή σου μέρα. Στο Βαλάντι καλημέρα, στην Ελένη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7.
1: Κάτσε λίγο να πω, μιας και είπαμε τώρα Las Vegas.
0: Ναι, τι σου θυμήθηκες?
1: Θυμήθηκα ότι θέλω να πάω στο Las Vegas, αλλά με ποιον θα πάω?
0: Με τον Greco Straver.
1: Φυσικά.
0: Καλά τώρα, αυτό το ξέρω και εγώ.
1: Ναι, τώρα σε παρακαλώ. Επειδή θέλω να πάω κι εγώ στην Αμερική, θέλω να πάω όπου υπάρχει αεροδρόμιο και όχι μόνο. Με ποιον θα πάω? Με τον Greco Travel. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κουραζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη, με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση. Greco.gr 2310-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι, για να πάτε όπου υπάρχει αεροδρόμιο και όχι μόνο. Και γιατί μόνο με τα πουλιά, ξέρεις, που μπορείς να πετάξεις?
0: Πολύ καλό, πολύ καλό αυτό. Σήμερα ξεκινάει και η δίκη των τεμπών πάλι, έτσι. Το ξεχάσαμε, λοιπόν, να το πούμε τώρα. Μας παρέσυρε λιγάκι, παιδιά. Συγχωρήστε το λιγάκι, αλλά νομίζω πως η επικαιρότητα το επιβάλλει λίγο αυτό, γιατί έγινε χαντά, ας πούμε. Έγινε τζέρτζελο, ρε παιδί μου. Τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται. 100 θέσεις παραπάνω έχουν προσθεθεί.
1: Λοιπόν, η νέα, όπως σου είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες, έχουν γίνει διεργασίες, έχουν φύγει γυψοσανίδες, έχουν γίνει διάφορα. Έχουμε 100 θέσεις επιπλέον.
0: Άρα δεν ήταν, ξέρω εγώ, η αίθουσα έτοιμη προφανώς. Ήθελε περισσότερα. Δεν το είχα
1: προβλέψει. Όχι, αναδιαμορφώθηκε, ρε παιδί μου.
0: Αναδιαμορφώθηκε διότι οι ανάγκες δεν είχαν προβλεφθεί, να πούμε, στον κόσμο.
1: Καλά.
0: Περιμέναμε λιγότερη προσέλευση, ας πούμε, προφανώς.
1: Λοιπόν, μεγάλωσε κατά 100 τετραγωνικά η αίθουσα, έχει 100 επιπλέον θέσεις, έχουν εγκατασταθεί οθόνες και θέσεις κοινού στην άλλη την αίθουσα, την εξωτερική. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Παύλος Ασλανίδης.
0: Μάλιστα. Το συμπέρασμα είναι ότι εν μέρη οι γκρίνιες κάποιων έχουν μια δικαιολογία. Όχι βέβαια κάποιων άλλων που είναι εσκεμμένες, γιατί και με την αίθουσα αυτή μάλλον πάλι θα υπάρχουν προφανώς γκρίνιες. Αλλά για κάποιους που γκρίνιαζαν ότι η αίθουσα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι λόγω, ξέρω εγώ, στενότητας και τα λοιπά, δείχνει ότι είχαν δίκιο, δηλαδή, στην ουσία.
1: Εγώ ξέρω πως όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσχηνίζει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό για το ζύμωμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά επειδή μιλούσαμε για την αίθουσα, η αίθουσα προσθέθηκαν 100 ολόκληρες θέσεις, που σημαίνει ότι 100 λιγότερες ήταν την προηγούμενη φορά που φώναζε ο κόσμος και έλεγε, ας πούμε, ότι είναι κατάσταση αυτή.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να προτείνω κάτι. Άμα είναι να κάνουμε κάτι τόσο grande, παιδιά, σε δικαστική αίθουσα, μετά να την νοικιάζουμε.
0: Αυτή η αίθουσα, αλήθεια.
1: Όπου θα, όποιος θέλει από την Ευρώπη να κάνει μια μεγάλη δίκη, να του νοικιάζουμε τη δικιά μας.
0: Θα πρέπει να κάνουμε ένα τεράστιο, ναι, είναι τεράστια αίθουσα εδώ, έτσι. Για μεγάλες δίκες που λένε, δεν είναι για μικρές δίκες.
1: Έτσι. Να έρθουν να παίξουν και μετάλλικα μέσα.
0: Σιγά άργησε.

0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Τελειώνει η άνοιξη, 27 έχουμε σήμερα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Υγιού πνεύματος Δευτέρα, ε. Ωραία πράγματα.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Εσύ.
1: Εσύ είσαι του πνεύματος και εγώ δεν είμαι.
0: Μάμα δεν δώσουν μια τιμητική.
1: Θα τον ξεμαλιάσω.
0: Στον εκπρόσωπο του πνεύματος αυτό το ραδιόφωνο.
1: Βρε, θα σου μαδίσω το μουσι, βρε. Άκου εκεί το Αγίου Πνεύματος, ρε, πω Μπαρμπαγιάννης και εγώ εδώ.
0: Δεν μου την Αγίου Πνεύματος, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής συνήθως. Εμείς το βραδάκι, το απογευματάκι μάλλον στις 8, γιατί πλέον με τον ήλιο θα ερχόμαστε, με τον ήλιο θα φεύγουμε σε λίγο. Στην απογευματινή μας ζώνη.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Και γένετο Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα, όπως αυτό ανακοινώθηκε χτες από το Θησίο. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ευάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων. Αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Με βάση πάντως τις τεχνικές παρεμβάσεις, αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις, ενώ ο χώρος του ακροατηρίου, που αρχικά ήταν γύρω στα 450 τετραγωνικά, μεγάλωσε κατά 110 τετραγωνικά. Και έχουν εγκατασταθεί οθόνες και θέσεις κοινού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Χτες, η αστυνομία προχώρησε σε 17 νέες συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι φέρεται να μέτρησαν οι ιατροδικαστές στη Σωρό του 67χρονου που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του από τον 30χρονο γιο του. Ο 30χρονος καθομολογεί ανδράστης, οδηγήθηκε χτες στον εισαγγελέα και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα, ενώ παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και ότι δεν θυμάται τι συνέβη. Στη διεθνή επικαιρότητα, επί ξηρού ακμής η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτήρισε αμυντικά. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ.
2: Ο καιρός, τις γεύσεις του, Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως θωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 28, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30, στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
15: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
16: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
15: Για να βλέπεις εκθέσεις.
16: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
17: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

αφιερωμένο στον Έλον Μάσκ. Το τραγούδι είναι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας του 2026 σε όλα αυτά τα βρώμικα παιχνίδια της παγκόσμιας τάξης. Ο ύμνος του Ελλάς. Ο ύμνος του Ελλάς είναι η πιο δυνατή, πιο σκραουνάγης.

εξαιρετικό νομίζω. Εξαιρετικό, δεν το συζητώ, έχει ξυπνήσει μνήμες. Κάτσε να έρθουμε λίγο στο 2026, γιατί χθες ο Αλέξης μας πήγε λίγο πίσω. Μας πήγε λίγο πίσω, έκπληξη μεγάλη, ελάς λέει, ελάς, ελάς. Και κότσο βασιλιάς, ελάς, ελάς, ελάς Ελλήνων χριστιανών. Σας άρεσε, σας άρεσε.

Η παφή του λέει θα έρθει με άλογο σήμερα. Να φέρεις και φυσίγκια. Ελάτε να τα πάρετε. Πόσο κρίμα. Πόσο θλιβερό. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Να έχεις πολιτικό ο οποίος θέλει να κάνει rebranding με αισθητική και επιχειρήματα της δεκαετίας του 70. Θα μου πεις το θέμα είναι σε ποιους κανείς απευθύνεται. Θα τα πούμε όλα και θα τα πούμε με την καλύτερη διάθεση από μέρους μου. Απλά είπα να το διακομωδήσω λίγο γιατί είναι για διακομώδηση. Κάποιοι είδαν το αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα μου θύμισε λίγο 17 Νοέμβρη αυτό το αστέρι. Μας τρομοκρατεί ο Αλέξης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη χθες. Θα τα βάλουμε όλα σε μία τάξη. Μην ανησυχείτε καθόλου, συντρόφοι και συντρόφοι σας. Κάποια στιγμή είπε φίλοι και φίλες και μετά το διόρδος λέει καλά καλά σύντροφοι και συντρόφοι σας. Λοιπόν, ένα όνομα έκπληξη. Με αυτό ξεκινά ο Αλέξης Τσίπρας στην επέλαση. Την επιστροφή του κανείς δεν φανταζόταν ότι θα επέλεγε τούτο το όνομα. Ελληνική αριστερή συσπήρωση, πώς το λέει ακριβώς. Πρώτο συμπέρασμα σημαντικό, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά. Πρώτο σημαντικό συμπέρασμα, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε στρατόπεδο. Ξεχάστε το κέντρο. Ξεχάστε την κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να απευθυνθεί στο αριστερό ακροατήριο στη χώρα μας. Τώρα το αν είναι πολύ μικρό, μεγάλο ή όχι αυτό το ακροατήριο θα το δείξει ο χρόνος. Έχω την εντύπωση ότι στην εποχή μας έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ το συγκεκριμένο ακροατήριο.

Και είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από τις κατά καιρούς δημοσκοπήσεις και από τις τελευταίες. Ότι το ακροατήριο αυτό έχει συρρυκνωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας. Βεβαίως από την άλλη πλευρά κανείς θα μπορούσε ή μάλλον πρέπει να παραδεχθεί ότι η χώρα μας είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει τέτοιο ακροατήριο. Τέτοιο ακροατήριο δεν υπάρχει σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πουθενά. Το έχουν ξεπεράσει ακόμη και οι χώρες εκεί της Ιβηρικής, οι τελευταίες. Πάρτε ένα τραγούδι αφιερωμένο στους Ήβηρες και Λατίνους. Λατινογενείς. Έτσι να χορέψουμε λίγο στον αριθμό. Αν και στην Ισπανία δεν τι έγινε ρε. Ωραία αυτοί οι σοσιαλιστές. Ο εαυτός, πως το λένε αυτός που έχουν τώρα, πως το λένε μωρέ. Ο Σάντσερ κατηγορείται για σειρά σκανδάλων. Χθες διάβαζα ότι ο Θαπατέρο με ιδιωτικό αεροσκάφος πήγε να την κάνει να φύγει από την Ισπανία γιατί έχει καταχραστεί τα ντερά του. Ο παλιός πρωθυπουργός, θυμάστε, τον οποίον καλύπτει ο Σάντσεθ, σήμερα λέει καλός πρωθυπουργός ήταν. Ετοίμασε εισιτήρια να πάει Άγιο Δομήνικο, το τζακώσανε με 2-3-4 εκατομμύρια. Και business τις οποίες έκανε με τι άλλο, με τη Βενεζουέλα, σας θυμίζει κάτι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αριστερό ακροατήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα υπάρχει κάποιο, στο οποίο θέλει να απευθυνθεί, καλά κάνει, ο Αλέξης Τσίπρας. Δικαίωμά του. Κόσμο δεν είχε χθες, δηλαδή και να μην πήγαινε ο Αλέξης, οι μισοί και πλέον από αυτούς που ήταν εκεί κάτω, κάτι τουρίστες, κάτι επισκέπτες, θα ήταν εκεί, στο Θησίο. Στο Θησίο πήγε. Είναι σαν να κάνεις εκδήλωση εσύ απόγευμα Σαββάτου, ξέρω εγώ, Ιούνιο, στην παραλία και να μην έχεις κολλητούς. Διαθέτει από μόνη της η παραλία το κοινό. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για μένα, καμία αξία. Εκεί ήταν όλοι σφογκοκολάροι. Μαλ όχι όλοι, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παρακαλάνε πλέον να κλιπαρούν τον Αλέξ Τσίπρα να τους πάρει στην αγκαλιά του. Αλλά ήταν εκεί κάποια δώρα βιέρι, μαυγέρι, μπίστιδες, μίστιδες, χρήστιδες. Και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Στη δημοσκόπηση χθες της πιας θερίας είδαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, στο 0,5% και με αναγωγή. ΣΥΡΙΖΑ πάπαλα, τέλος. Τον ισοπαίδωσε, τον ξεφτύλισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ. Έμεινε η Δούρου, ο Πολάκης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Αν και αυτοί προσεκτικοί είναι στις διατυπώσεις τους, μήπως τους πάρει και αυτούς ο Τσίπρας. Δεν θα αφήσει τίποτε. A little bit of Monica in my life. A little bit of Eric. Λοιπόν τώρα, προσέξτε. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο, το έχετε ξανακούσει από εμένα. Πρώτον, ο Τσίπρας στέλνει στην δεύτερη, ενδεχομένως και στην τρίτη, συγγνώμη, υπάρχει δημοσκόπηση γι' αυτό, στην τρίτη, ενδεχομένως και δεύτερη δημοσκόπηση, ενδεχομένως στην τέταρτη θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σύντροφη Πασόκη, σας τα λέω 2 χρόνια αφού το επιλέξατε, εκλέξατε τον Ανδρουλάκη για πρόεδρο, ότι κάνατε λάθος επιλογή. Ο πρόεδρός σας θα πάει τρίτος, ενδεχομένως και τέταρτος. Δυστυχώς θα πάει εκείνος, θα πάρει και το Πασόκ μαζί του. Πολύ σύντομα όταν θα πάμε εκεί και θα δείτε τρίτο ή τέταρτο τον Ανδρουλάκη, θα ξεκινήσετε την κρίνια στο εσωτερικό του Πασόκ για την ανάδειξη νέου προέδρου στο κόμμα σας. Σημειώστε το, Μάιος του 2026, Status Press. Σας τα λέγαμε από τότε γιατί εμείς εδώ το Πασόκ το συμπαθούμε. Αλλά αφήσατε να κάνει τα κολπάκια του ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα τα λούζεστε. Με το Φάμελο καλά περνούσε, αλλά τώρα με τον Τσίπρα δεν θα περάσει καλά. Πρώτο συμπέρασμα λοιπόν, θα φύγει ο Ανδρουλάκης τρίτος ή και τέταρτος. Συμπέρασμα νούμερο 2, συμπέρασμα, εκτίμηση, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμη. Θα χρειαστεί χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας για να γράψει διάρρη μπροστά. Δηλαδή να πάει πάνω από 20%. Εκτίμηση 3. Τοξικότητα. Πόλωση θα επιχειρηθεί σε υπερθετικό βαθμό από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η κλασική γνωστή συνταγή της αριστεράς και του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω η Αξιόγλου είχε πει ότι η κανονικότητα δεν βολεύει την αριστερά. Συμπέρασμα
4. Ο Τσίπρας τελείωσε, έλειωσε, διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τον είχε κάνει πρωθυπουργό, αλλά ο Τσίπρας απέδειξε ότι δεν πολύ λογαριάζει. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά πράγματα. Είναι αρκετά αχάριστος, μάλλον πολύ αχάριστος. Και το μεγάλο κόλπο και η παγίδα για τον Τσίπρα είναι αυτή ακριβώς. Έχει ένα προσωπάκι που η γιαγιά λέει, αχ τι καλό παιδί. Και ο Κοσκοτάς άμα τον έβλεπε στη φάση θα έλεγε, τι καλό παιδί είναι αυτό. Δεν σου πήγαινε το μυαλό, και ο Αλ Καπόν έτσι ήταν. Πολιτικά ο Τσίπρας είναι ένα γλυκύτατο, εμπορικό, πιασάρικο, επικοινωνιακό προϊόν. Και εκείνη είναι η μεγάλη παγίδα για πάρα πολύ κόσμο. Εκτίμηση που δεν είναι καινούργια, την έχετε ακούσει κι άλλη φορά από εμένα, είναι η καλύτερη επιλογή για το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί μέχρι προχθές, μέχρι σήμερα, επειδή δεν υπήρχε κανείς που να απειλεί πραγματικά το Μητσοτάκη, υπήρχε μία χαλαρότητα στο εκλογικό σώμα κεντροδεξιάς και δεξιάς. Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε καμία απειλή. Τώρα, υπό την απειλή, όσο και αν είναι μικρή προς ώρας απειλή Τσίπρα, θα υπάρξει μεγαλύτερη συσπήρωση από κόσμο ο οποίος ανήκει στην κέντρο δεξιά και δεξιά, γιατί το μεγάλο ατού και παράλληλα ντισαβαντάζ για τον Τσίπρα είναι ότι το 70-80% τον απεχθάνεται για όλα όσα έκανε και πρόδωσε κόσμο το 2015-19. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Μέχρι τώρα είναι νωρίς ακόμη, έχουμε έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό. Ο Θοδωρής εδώ λέει, κάτσε λίγο να τον πάρω τηλέφωνο. Έλα ρε Θόδωρε, για σήκωσε το να μου πεις τι θες να μου πεις, κάτσε λίγο να δω. Μπορείς να μιλήσεις, είσαι κοτούλα, γιατί κάποιοι τα γράφετε και τέτοια. Γιατί λέει, από αυτό που φοβάσαι δεν θα γλιτώσεις, λέει, τον βλέπεις τον ύπνο σου, τι να σου πω ρε Θόδωρε. Για σήκωσε τώρα Θόδωρε να μου πεις το παραμύθι σου. Θοδωράκι τι έγινε ρε φίλε, κοτούλα. Έτσι κάνω εγώ με τους ακροατές οι οποίοι ενοχλείτε και δεν έχετε το θάρρος να πείτε τη γνώμη σας. Επειδή εγώ είμαι παντελονάτος όπως λέει στο χωριό μου, αυτό κάνω ακόμη μια προσπάθεια. Αλλά Θοδωρή μου, για απάντησε. Να μου το πεις λίγο, θα τα ακούσω ρε παιδί μου, περίμενε. Θοδωρής. Άντε ρε Θοδωρή, σήκω τηλέφωνο να μου το πεις αυτό που μου γράψες. Τι να σου βάλω, του Γούναρη το μια κότα στρουμπουλή αφιερωμένο. Άντε ρε Θοδωρή.

Έτσι λοιπόν γράφει ο Θοδωρής. Καλημέρα, λέει, από αυτό που φοβάσαι δεν θα γλιτώσεις, Βενιέρη. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να τον βλέπεις τον ύπνο στο δωράκι. Να σου πω κάτι. Εγώ τον Τσίπρα τον αντιμετώπισα όταν ήταν στα πάνω του. Το 2015-19 χωρίς να κολώσω. Και δικαιώθηκα. Αλλά όπως ο Μαρκ Τουέιν έχει γράψει, δεν χρειάζεται να το ξέρεις. Το να σε εξαπαντήσει κάποιος είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να το παραδείξεις.

0: Τι συμπόρευση με την Καριστιανού, ρε Ιωάννη. Χθες έβαλε τον Χιλάκη για την του Μασάντου, πως είναι του Μασάρου. Έβαλε να κράξουν την Καριστιανού, δεν τους άκουσε. Χθες έκραξε την Καριστιανού ο Χιλάκη. Λοιπόν, για κάτι θα τα βάλουμε σε μία τάξη τα υπόλοιπα, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θαρώ.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Ρε το φίλο μου το Θοδωράκι, φοβηθώ εγώ. Δεν φοβήθηκα όταν με κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες εδώ πάνω. Φοβηθώ τώρα. Μακάρι να έρθει να την ξαναπατήσετε κάτι τύπης σαν για εσάς, χορευτέας του συντάγματος. Αλλά την πατήσουμε και εμείς τη φταίμε. Λοιπόν, κάτσε να δω τι γίνεται εδώ στους δρόμους. Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Με πλήθος ασφαλιστικών προϊόντων στην περιφερειακή οδό βλέπω ότι έχουμε θεματάκι, εντάξει, καθυστερήσεις προς ανατολικά στο ύψος Τριανδρίας και από την άλλη πλευρά προς δυτικά, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, στα Μάλγαρα. Εκεί λίγο μετά την Χαλάστρα, σας το λέμε καθημερινώς, το επαναλαμβάνω και τώρα, έχουμε καθυστερήσεις λόγω των εργασιών που γίνονται στην Παθέ προς Θεσσαλονίκη. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, κομματάρα λέει. Godfathers. Κατερινιού, εδώ με ενημερώνουν ρε φίλε οι ακροατές ότι ο Πιερακάκης είναι, θα έρθει Θεσσαλονίκη, είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Για δες λίγο. Σιγά να μην μας μιλήσει ο Πιερακάκης, ο υπερυπουργός. Άσε εδώ.

0: Άκου, σύντροφε, εκεί για που λέγε συμπόρευση και τα λοιπά με Καριστιανού για τέτοια άκου μπηχτή.
1: Που η καθαρή, ατόφια δημοκρατία έγινε πράξη. Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
2: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
1: Δεν είσαι και η καλύτερη.
0: Ακούω ειρωνία για την Καριστιανού.
2: Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
0: Εν τω μεταξύ, καραγιοζλίγια, έτσι, είχαν χαρτιά, είχαν κείμενο, δηλαδή ερωταπαντήσεις μεταξύ τους και τα χώσανε στην Καριστιανού. Μήπως παράγουμε, λέει, περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Και το λες τώρα σε μια εκδήλωση όπου αυτός που ήταν πάνω στο πάλκο, γιατί πάλκο, πήγε και κατέστρεψε ένα κόμμα για να δημιουργήσει ένα κόμμα. Ρε παιδιά, τα κείμενά σας μέσα. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 Μάιος του 2026. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, για τις εργασίες, μικρές, μεγάλες, εύκολες, δύσκολες, η εταιρεία Moren μισθώνει επαγγελματικά οχήματα Van. Μεγάλο σύγχρονο στόλος, επιλέγεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα, κάνοντας χρήση και χωρίς να κάνεις χρήση πιστωτικής κάρτας. Στο 2310-754-596 τηλεφωνείτε στην εταιρεία Moren για να κάνετε τη δουλειά σας. Πριν φύγεις από το σπίτι, ρίξε μια ματιά στην κατάψυξη. Χτύπα, θα ακούσει αυτός. Πας κατάψυξη, χτυπάς, τακ τακ τακ τακ. Είσαι μέσα του, λες. Απαντάει ο Μπαρμπαστάτης, εδώ είμαι. Οπότε φεύγεις, δεν ανησυχείς, έρχεσαι μεσημέρι και έχεις 18 διαφορετικές συνταγές, προτάσεις, ιδέες. Εύκολα, γρήγορα, νόστιμα, υγιεινά, να φροντίσεις εσένα αλλά και την οικογένειά σου. Έτσι είναι ο Μπαρμπαστάτης. Λοιπόν, κατά τα λοιπά γίνεται της κακομοίρας μαθαίνω, εδώ τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ ανάμεσα σε πρόσωπα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο αυτόν χώρο,

0: πήρε στο κρανίο, λέμε. Τα πήρε στο κρανίο.
1: Εγώ δεν θα μάθω κάτι. Αρνήθηκα κάτι αν συμφωνείτε.
2: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
1: Αρνήθηκατε στη Βουλή.
2: Μα λέτε ψέματα.
1: Δεν το αρνήθηκατε. Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου. Συγγνώμη.
2: Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Με ρωτάτε για την υπόθεση.

Δεν είναι δικό μου ρε, ο Mark Twain το έγραψε, σου λέω. Μην πάω να κλέψω. Έγραψε για τους Θόδωρους ο Mark Twain. Δεν είναι κακό να σε, δεν είναι δύσκολο να σε εξαπατήσει κάποιος. Το δύσκολο είναι να παραδεχθείς ότι σε εξαπάτησε. Φοβερή κουβέντα, φίλε.

Όπως έλεγα νωρίτερα στο Μέγαρο Μουσικής, θα έλεγα στο Μέγαρο Μαξίμου, σαμπάνιες. Θυμάστε τον, πώς το λένε, τον Βορύδη πριν κάνα χρόνο, δεν ξέρω, Βιργινία, μπορεί να το βρεις, που έλεγε για τον Τσίπρα, δεν έλεγε μακάρι να τον έχει ο Θεός, παρακαλάμε να τον έχει καλά ο Θεός. Γι' αυτόν δεν το έλεγε. Πολλοί κόσμος κατεβαίνει εδώ στο λιμάνι, πρέπει να έχουν μια θρησκευτική εκδήλωση οι μουσουλμάνοι, νομίζω, δεν ξέρω. Κατερίνα, δες το λίγο, γιατί από το πρωί βλέπω πολύ κόσμο να οδεύει προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μάλλον νίκιασαν κάποια αίθουσα για κάτι δικό τους. Κάτι δικό τους, κάτι δικό μας, κάτι για όλους, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Μας το χαρίζει ο Όλυμπος. Προστατευμένο βουνό αναγνωρισμένο από την UNESCO, το οποίο φυσικό, έτσι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος.

Πραγματικό εκτιμώ, πραγματικά εκτιμώ όλο τον κόσμο. Η εκπομπή είναι ανοιχτή από τα άκρα αριστερά έως τα άκρα δεξιά. Ο καθένας μου γράψε ό,τι ήθελε. Κατερίνα, σε παρακαλώ, πες τι έχουν οι μουσουλμάνοι, γέλα πες μου. Ο ένας μου λέει Μπαϊράμιο, ο άλλος μου λέει Μέκα, ο άλλος μου λέει και εγώ δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ τι έχουν. Εγώ είμαι δωδεκαθεϊστής. Εγώ είμαι με το Άμελα. Κάτσε ήρθε η Κατερίνα, άκου να σου πω τώρα. Έλα, φίλε, πάμε.

0: τρίχιαξα, για πες.
1: Όπως λέω από το πρωί, είναι το Κουρμπάν Μπαϊράμ.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Είναι σημαντικότερη θρησκευτική γιορτή του Ισλάμ, γνωστή ως γιορτή της θυσίας.
0: Της θυσίας.
1: Ουσιαστικά είναι η θυσία του Αβραάμ, του Ισαάκ, από τον πατέρα του Αβραάμ.
0: Δεν είναι αυτά τα μαστιγώματα, δεν έχει σχέση, έτσι?
1: Όχι. Α. Είναι μέχρι την Παρασκευή, είπαμε, αυτοί οι εορτασμοί. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ίσως και για λόγους ασφαλείας, Δημήτρη.
0: Ναι, είδα πολύ κόσμο να κατεβαίνει
1: πάντως. Το πρωί μας το λένε ότι πηγαίνει κόσμο στο λιμάνι, βλέπουν ανθρώπους που έχουν.
0: Καλά κάνουν, παιδί μου.
1: Για αυτή την εκδήλωση.
0: Η θρησκεία, η πίστη τους είναι.
1: Να πούμε ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή στη Μέκα. Δεν ξέρω αν έχει δες και βίντεο χτες στα δελτία ειδήσεων που πηγαίνανε γύρω-γύρω. Είναι πολύ μεγάλη θρησκευτική εορτή. Σφάζουν αρνιά. Έχει βγει και ειδική οδηγία από την κτηνιατρική. Απλά δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Στο ξαναλέω, ίσως και για λόγους ασφαλείας.

Πρέπει τώρα εγώ το απόγευμα να κάτσω να κουβεντιάσω με τα παιδιά, με φίλους των παιδιών μου κλπ. Για τα ζητήματα αυτά. Αυτά βέβαια τώρα είναι σε άλλο mood, σε άλλο φεγγάρι, είναι σε άλλο πλανήτη. Έχουν άλλου είδους προτεραιότητες στη ζωή τους. Αλλά εμείς αυτά ξέρουμε, αυτά μπορούμε, μέχρι εκεί φτάνουμε. Μέχρι εκεί φτάνουμε, τουλάχιστον το λέμε πλέον και δημόσια.

0: Και αυτοί ωραίοι ρε φίλε είχαν αργήσει πάρα πολύ. Δηλαδή για τα πρώτα 1-2 χρόνια κατοχή στην Ελλάδα όλα ήταν μέλι γάλα. Γιατί οι Ναζί με τους κομμουνιστές τα είχαν κάνει πλακάκια. Μετά που τσακώθηκαν λόγω της Πολωνίας, της εισβολής εκεί, μετά τσακώθηκε η Γερμανία του Χίτλερ με τον Στάλιν, τον κομμουνιστή, και τότε θυμήθηκαν και οι δικοί μας ότι έχουμε κατοχή και πρέπει να ανατρέψουμε τους κατακτητές. Δε βαριέσαι, βρε αδερφέ, το τι έχουμε σήμερα να μοιραστούμε δεν λέγεται. Επιστρέφω. Ήταν λίγο άγαρμο αυτό το μοντάζ. Έλα ρε που θέλετε τον Μπελατσάο. Αν βάλω Μπελατσάο θα το βάλω από εκείνο που ήταν με το, πώς τον Κάζα Ντιλένιο, πώς το λέγανε. Κάζα Ντεπαπέ, Ντελπαπέ. Διασκευή. Άκου να σου πω για να μην, γιατί εδώ βλέπω πολλές χαρούλες κάνετε. Εγώ χαίρομαι. Επιτέλους ήρθε και το λέω, πρόσεξε, δεν ηρωνεύομαι. Ήρθε ένας τύπος στον χώρο αυτό τον ευρύτερο, όπου υπήρχε πολυδιάσπαση. Πολυδιάσπαση, κάτι βαρουφάκιδες, μαρουφάκιδες, Ζωή Κωνσταντοπούλα, Ανταρσίες, Μανταρσίες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ήρθε ένας τύπος επικοινωνιακός, έχει το χάρισμα, κακά τα ψέματα. Και πολύ καλά κάνει και μαγιά του. Να συσπυρώσει τον συγκεκριμένο χώρο. Ειλικρινά σας μιλώ από καρδιάς. Και χίλια μπράβο του, έτσι, γιατί εγώ κομπλεξικός δεν είμαι. Απλά κάτι μιμήσεις, λίγο Παπανδρέου, λίγο το κοριτσάκι. Θυμάσαι το κοριτσάκι, τη Χαρά. Χαρά τη λέγεται ο Παπανδρέου με τα 4 λουλούδια που είχε βγει εκεί στο Σύνταγμα. Τώρα αυτός έβαλε ένα άλλο κοριτσάκι. Εντάξει ρε παιδί μου, η επανάληψη είναι Μήτρη Μαθήσεως, πώς το λένε. Λοιπόν, επιστρέφω πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφει ο τύπος. Στο Μέγκα πήρανε χαμπάρι ότι έγινε ένα επεισόδιο προχθές με πρωταγωνιστή τον Μαρινάκη, όχι ακόμη. Θα το δούμε στο live news ή θα πεθάνουμε χωρίς να το δούμε.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σχετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
18: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλό πρωινό σε όλες όλους. Ακόμη και σε εσάς οι οποίοι εμφορίστε από εμφυλιοπολεμικά συναισθήματα. Καλοκαίριασε για τα καλά χθες, πόπο ζέστη το μεσημέρι, το απόγευμα, κουνούπια, πράγματα, υγρασία, χαμός. Καιρός να αλλάξετε, να αλλάξουμε διάθεση. Και επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και μπροστά προεκλογική περίοδος γάρ, καλό είναι να αποκτήσετε μεταξύ άλλων έναν γωνιακό καναπέ, ο οποίος είναι και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο, με αδιάβροχο αλέκια στο ύφασμα, με τιμή 590 ευρώ το βρίσκεται που αλλού, στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Έπιπλα Μαρμαρίδη και για το καλοκαίρι το οποίο είναι μπροστά μας. Και ηλεκτρονικό κατάστημα έπιπλα.gr. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα, ξεκινώμε την καθημερινή επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς στο όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα του πληθυσμού τα καλοκαίρια στα ελληνικά νησιά, όπου από ό,τι φαίνεται και φέτος τα περισσότερα ο τουρισμός θα χτυπήσει κόκκινο. Γι' αυτό έχουμε ακριβία, έρχονται οι τουρίστες με μεγάλα εισοδήματα, πάει και αγοράζει, ο άλλος τον ενδιαφέρει, τι κεράσια 10 ευρώ, δώσε, αφού κάνουν 25 στο χωριό μου. Άντε μετά ο Έλληνας να τα αγοράσει. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής, για διορισμό γράφουν τα νέα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με φωτογραφία Τσίπρα πίσω Ακρόπολη. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Νομίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι αρρωγός της προσπάθειας, δεν ξέρω να το κάνει σκοπίμως, του Αλέξη Τσίπρα. Η απογευματινή γράφει 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, γράφει. Κομψός πάντως ο Αλέξης, πρέπει να έχει χάσει και μερικά κιλά. Ωραίο ντυσιματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Μπλε σκούρο παντελόνι, ζωνούλα, ωραίο πουκαμισάκι. Είπαμε ότι έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα σε σχέση με τους άλλους, το έχει τώρα, έτσι προς Θεού. Μητσοτάκης πολιτική βαβέλ με Αλέξη Κάουρη. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Φοβάμαι ότι η δεύτερη πλέον έχει ξεκαθαρίσει και θα είναι του Αλέξη. Φοβάμαι ότι θα υπάρξει ντέρμπι στην τρίτη και τέταρτη θέση. Κρατήστε το. «39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. 17 στη Βόρεια Ελλάδα τσάκωσαν εδώ στη Κεντρική Μακεδονία, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις οι οποίες ήταν άγνωστες.

0: Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ο ριζοσπάστης, όχι άλλο εμαργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Ο ελεύθερος τύπος κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη και Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Και έχει φωτογραφίες από πρόσωπα τα οποία δήλωσαν παρόν στο ξεκίνημα του Αλέξη Τσίπρα. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Και το εννοώ. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Χθες στο Αμβούργο, ακροατής μας πήρε τηλέφωνο, είχαν 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στο Αμβούργο, στο λιμάνι της Βόρειας Ευρώπης. Μανιφέστο, οι Ελασίτες ξανάρχονται. Έλα, προβοκατορικό. Χειρότεροι από εμάς είστε. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων, γράφει Εσπρέσο, πόσο επιχειρηματίας Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Καρά έφτασαν από τον Χλιδά το έγχαμο βίο στα δικαστήρια. Ευτυχώς δεν έχουμε πολλά λεφτά να μας τρέχουν οι γυναίκες μας στα δικαστήρια. Προβλήματα που έχουν και οι πλούσιοι. Ευτυχώς δεν τους πειράζει ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιούγκερ. Όταν είπε ο Γιούγκερ φορολόγησε τους εφοπλιστάδες και τους πλούσιους στην Ελλάδα, είπε ο Τσίπρας, εγώ δεν αγγίζω. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης. Δύο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στην πόλη μπαίνουν στην τελική ευθεία. Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και σύνδεση του ΕΚ του Προβλήτα ενισχύουν μετακινήσεις και μεταφορές. Ένα μεγάλο θέμα έχουμε εδώ στην επανομή με αμοληψίες, προσφυγές, αντιδράσεις κατοίκων κλπ. Η Κόντρα γράφει νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική παράταξη, συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δίνει το συμβόλαιο με το λαό. Αυτό το συμβόλαιο με το λαό, εμείς οι παλαιότεροι το θυμόμαστε. Το υπηρετήσαμε όλα και όλα. Μπράβο ρε στην Δημαρέση, βρήκε το ηχητικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι νομίζω, αν δεν είναι, τον περσινό Σεπτέμβριο, μπορεί να είναι τον προπέρσινο. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσετε. Το 2020, τόσο πίσω είναι ρε στην Δημαρέση, περνάνε τα χρόνια ρε. Και σύνταξη δεν παίρνω. Λοιπόν, θα το ακούσετε σε λίγο.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: À Paris.
9: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Τι κραουνάκι μου λες τώρα και τι χυλάκι. Αυτό έπρεπε από κάτω χθες να μεταδίδουν. Αυτό έπρεπε να ακούγεται στη διάρκεια παρουσίασης του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί μπορεί να τελείωσε, να διέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν επέλεγε τέτοια ενορχήστρωση, αν υπήρχε μουσική επιμέλεια ψαγμένη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε θα μπορούσε άνετα να διεμβολήσει ακόμη περισσότερο, ακόμη γρηγορότερα τον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

0: πάρε με εκεί επικοινωνιολόγο Αλέξη να στα στρώσω όλα. Βρήκαμε λοιπόν τι είχε απαντήσει σε σχετική μου ερώτηση ο Βορύδης στην έκθεση το 2020 για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί όπως σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν περίμενα τη χθεσινή μέρα για να το πω, σήμερα θα το ακούσετε από πολλές και πολλούς, ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θα ήθελαν πάρα πολύ, θα εξηγήσω αργότερα ακόμη πιο εμπεριστατωμένα για ποιον λόγο το υποστηρίζω, στο Μέγαρο Μαξίμου ήθελαν πάρα πολύ να έχουν αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Δεν είναι πρόβλημα, λοιπόν.
2: Να πούμε διευκολύνεται στην επόμενη ερώτηση. Σας έχει ίσως το γεγονός ότι πρόεδρος είναι και ο Τσίπρας.
1: Θα τον έχει ο Θεός καλά.
2: Προσεύχεστε κι εσείς, γιατί ακούω ότι στο Μαξίμου κάνουμε κάτι προσευχές τα βράδια. Συμμετέχετε στις προσευχές.
1: Ό,τι μπορούμε να το φροντίζουμε για να συνεχίζει έτσι να μακροημερεύει.
0: Αυτά είχε πει ο Βορύδης τότε. Να συνεχίσει έτσι λέει να μακροημερεύει. Κάνουμε προσευχές στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Τσίπρα. Fair play. Λοιπόν, έπιπλα Μαρμαρίδη εδώ, εκεί, παντού. Value for money, ο λόγος. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα με τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Γράφει παράταση επιδότησης diesel για τον Ιούνιο. Νέο αίτημα 1,63 δις ευρώ από την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά είναι για το Λεουτσάκο που έλεγε η Βιργινία χθες. Που του τάχωσε, ρε, είναι και η Βιργινία. Έλεγε διάφορα γύρω ο Λεοτζάκο. Καλά ρε, του λέει αχάριστε. Όλη την ημέρα βρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βολεύτηκες εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Και σου άρεσε, βόλεψε και την κόρη σου λέει. Μα λέει αυτά δεν. Χθες τα λέγανε. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι λάτρεις του 666 φόραγαν μπλουζάκια με στάμπες εκκλησιών να καίγονται. Η Νατάσα Καραμαλή στο επικρατείας με τον Σαμαρά. Α, τι είναι αυτό το. Για φαντάσου, η Νατάσα στο επικρατείας με τον κόμμα Σαμαρά. Σας είχα πει μήνες πριν ότι ο Σαμαράς είχε διαμηνύσει μέσω διαρροών ότι αν αλλάξει η Νέα Δημοκρατία ηγέτη πρόεδρο δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αν όμως η Νέα Δημοκρατία πάει με Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα κατέβει γιατί θέλει να ζημιώσει τον Μητσοτάκη. Κατ' επέκταση τη Νέα Δημοκρατία. 7 days. Τζο Κόκερ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό, σταθερότητα.

Η Δημοκρατία πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Η βαρισήμαντη δήλωση μήνυμα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα γράφει. Ο Τσίπρας διάλεξε στρατόπεδο συντρόφια, δικαίωμά του, καλά έκανε. Αριστερά και με τη βούλα. Τι ωραία κορίτσια βλέπω εδώ, Σταρ. Άρα φίλε, έτσι να ανοίξει το μάτι. Έχει κάτι κορίτσια εδώ, δεν ξέρω ποια είναι, οπότε δεν έχω να πω κάτι. Το πρωτοσέλιδο δεν το ξέρω. Αυτή είναι, λέει, η πυροβολημένη καρφίτσα. Καβρίτσα, συγγνώμη. Άντε, Αργιανάρα! Έρχεται Σπανούλης. Ερωτηματικό. Πολλά λεφτά, λέει, τους κάνε πολλά λεφτά για να έρθει ο Σπανούλης. Άντε, θα έρθει και ο γιος του άμα θα έρθει. Θα τον έχουμε αντίπαλο στο εφηβικό. Τον είχαμε ήδη μία φορά. Θα τον έχουμε και μία στη Φλόρινα. Βγήκε το πρόγραμμα, άσε Άρη, θα στα πω μετά. Βγήκε το πρόγραμμα τελικών Πανελλήνιο Παίδων στη Φλόρινα. 24 του μηνού, 10 Ολυμπιακός.

0: Γι' αυτό πρέπει να έρθει ο Τσίπρας να λύσει όλα αυτά. Τεμπονέρας, γυρολόγος και αυτός, τι να κάνει, βρήκε ανοιχτή πόρτα, χτύπησε. Ο Τεμπονέρας δεν είναι βουλευτής, πήγε και αυτό στον Τσίπρα, μπας και...
1: Σήμερα το Θησείο γίνεται τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Σήμερα στο Θησείο γίνεται μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή για την ενότητα του λαού. Μια νέα αρχή που σηματοδοτεί μια μεγάλη επανεκκίνηση για την προοδευτική παράταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει το σύνθημα και σε αυτό το ραντεβού δεν μπορεί να λυπεί κανείς από την ιστορία.
0: Απορώ πραγματικά, ειλικρινά, Τεμπονέρα και κάθε Τεμπονέρα. Το ότι σας ξεφτύλισε τόσους μήνες και διέλυσε το κόμμα σας, δεν μετράει για σας. Λίγο ρε παιδί μου, στοιχειοδός. Ήταν και εκεί ο φίλος μου Ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Κάτσε, πού είναι, περίμενε λίγο. Γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κάτσε, πού είναι, να εδώ είναι. Γαβρόγλου. Ιστορική μέρα λέει, άκου. Δεν ακούγεται. Τέλος πάντων, ότι είπε μια ιστορική μέρα και τα λοιπά για την χώρα μας και τα τέτοια διάφορα. Πώς ήταν 25 Μαρτίου, πώς ήταν 28 Οκτωβρίου ένα πράγμα, πώς ήταν 18 Οκτωβρίου του 1981 αλλαγή, 23 Ιουλίου μεταπολίτευση. Μην κοιτάς έτσι, θυμάς καμιά άλλη ημερομηνία, πες, μην κοιτάς, καμιά καλή έτσι δυνατή. 9-9-64. Γεννήθηκα εγώ, τι να κάνω. Για μένα είναι σημαντική. Μπορεί να μην σας νοιάζει, κυρία Νικολάου.
2: 21 χρόνια με περνάτε.
0: Αυτό βρήκες να σχολιάσεις. Πες μια άλλη καλή ημερομηνία δυνατή. Πες.
2: 20 Ιουλίου του 85.
0: 20 Ιουλίου γεννήθηκε. Σας
3: είναι μια... δυνατόν.
0: Τι.
3: Μετά από τη χθεσινή εκδήλωση, την είπες 17 Νοέμβρη.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάω να ρίξω μια ματιά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο νέο e-shop. Έπιπλα.gr για να δω τι τρελά και παλαβά ωραία πράγματα έχει ο Μαρμαρίδης για μας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Και γένετο Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε χτες στο Φυσείο. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, δήλωσε από το Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολεία σαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με δημοσιεύματα, τοποθετήσεις και αναρτήσεις σχετικά με την διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του Πασόκ, όπως λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Πρόκειται για την υπόθεση με το κτίριο στην Κρήτη που νοικιάζει στο κτηματολόγιο η οικογένεια Ανδρουλάκη. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων. Αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγκοινών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις πάντως αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις στον χώρο του ακροατηρίου που αρχικά καταλάμβανε θέση 450 τετραγωνικών και μεγάλωσε κατά 110 τετραγωνικά. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Εισαγγελέα 22 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χτες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, επί ξηρού ακμής, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Οι αμερικανικές δυνάμεις από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετηθούν. Θετούσαν άρκες στο στενό του Ορμούς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 αποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και τη Σέρρε στους 30 και στα Γιανιτσά τους 32 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Χερακάκης, είπε στην Κατερίνα, δεν προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Έχει, το καταλαβαίνω, σειρά υποχρεώσεων. Εδώ στη Βιργινία πήγα να μιλήσω και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, σε παρακαλώ, έχω σειρά υποχρεώσεων. Εμένα μου άρεσε, κυρία Δημάρες, πες ό,τι θες. Άντε μην πάρω το λέω τσάκο πάλι.
1: Με απειλείς.
0: Σε απειλώ, δεν σε απειλώ. Σε
1: βάλω νομίζω ότι
0: σου.
1: Δεν θα θέλει να ξαναβγεί ο κύριος Λεουτσάκος.
0: Έλα ρε, σιγά τώρα, συμπαθητικό παιδί είναι.
1: Όλα δεν είπα εγώ.
0: Δεν μας έκλεισε για το τηλέφωνο.
1: Όχι, αλήθεια είναι δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανε. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Εσύ θα πεις βασικά, γιατί εγώ είπα. Εντάξει. Και πλαγίτσα κάνουμε και χιουμοράκι κάνουμε και διάφορα κάνουμε. Το σοβαρό που βγαίνει είναι ότι πλέον έχει επιλέξει στρατόπεδο την αριστερά. Τελειώνει αυτό. Ξεχνάει το κέντρο. Ό,τι ψιλοτσιμπήσει, στοχεύει περισσότερο να μαζέψει όλο τον κόσμο της αριστεράς. Οπότε αφήνει το κέντρο στο Πασόκ, αν τα καταφέρει, και κομμάτι του κέντρου στη Νέα Δημοκρατία, που μάλλον τα καταφέρνει ικανοποιητικά στο κέντρο. Πρώτον, δεύτερον, επικοινωνιακά πολύ καλύτερος από τους άλλους. Και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα χτυπήσει διάρρη μπροστά. Ο λόγος σε σένα.
1: Να πω και τα χθεσινά.
0: Πες ό,τι θες, τι ελεύθερα. Δεν βάζουμε γραμμές.
1: Νομίζω ότι το κέντρο αριστερά και εγώ την ίδια ανάγνωση κάνουμε, δεν υπάρχει. Το κέντρο αριστερά, ειδικά μετά από αυτό που είδα χθες με το Ελλάς και με το Αστέρι, που μου θύμισε και το σήμα των αναρχικών λίγο.
0: Όχι, είναι 17 Νοέμβρη νομίζω ότι θύμισε περισσότερο.
1: Το βάλε αυτό λίγο μέσα, το βάλε.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος θα έπρεπε να χαίρεται, αλλά δεν μπορεί να χαίρεται τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, θα ήταν ο Ανδρουλάκης. Γιατί το λέω? Γιατί ο Τσίπρας επέλεξε την αριστερά ξεκάθαρα με όλα αυτά τα αυτά που άκουσα χθες και το κόμμα, το όνομα, ακόμα και το λογότυπο. Θα χαιρόταν λοιπόν ο Ανδρουλάκης αν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης. Γιατί θα του άφηνε μεγαλύτερο πεδίο στο κέντρο. Αλλά με το στυλ που έχει υιοθετήσει ο Ανδρουλάκης στους τελευταίους μήνες, δεν ξέρω και αν αυτός απευθύνεται πλέον στο κέντρο με αξιώσεις. Θα πω ότι μάλλον δεν θα πρέπει να χαίρεται ο Ανδρουλάκης, θα πρέπει να φοβάται ο Ανδρουλάκης. Και αυτό γιατί ενδεχομένως έχουμε μία επανάληψη του 2014. Όταν τότε κόσμος του Πασόκ κατάλαβε τελευταία στιγμή ότι έρχεται με φόρα ο Αλέξης και ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά τότε αριστερά, κάποιοι φύγανε από το Πασόκ που βλέπαν ότι δεν έχει δυναμική και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Οπότε ο Ανδρουλάκης νομίζω ότι πιέζεται αμφίπλευρα.
0: Εκεί θα τα ακούσεις για πρώτη φορά να λέγεται, νομίζω το έχω ακούσει εγώ από αλλού, παρόλο που παρακολουθώ. Πρόσεξε τι μου θύμισες τώρα, ότι πρώτα η κοινωνία πήγε στη Νέα Δημοκρατία τότε και μετά τα στελέχη.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτη φορά νομίζω
1: εγώ λέγεται.
0: Πω... Σημειολογικά στο λέω.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή,
1: εγώ
0: ο κόσμος μετατοπίστηκε
1: εμπειρία...
0: ο Πασοκικός στη Νέα Δημοκρατία και μετά πήγαν οι Φλωρίδηδες, οι Ανδρουλάκοι.
1: Πολύ μετά έγιναν αυτά.
0: Αυτό λέω. Η κοινωνία όθησε τα πράγματα εκεί.
1: Το 2014 έγινε αυτό ακριβώς που περιγράφω. Φαντάζομαι όλοι το είδατε στον κύκλο σας, έτσι. Ανεξάρτητα από το τι κόμμα ήταν ο καθένας και τι ψήφιζε. Εγώ είδα ανθρώπους που ψήφιζαν επί χρόνια Πασόκ και επειδή ήταν το Πασόκ ήταν στα κάτω του, πώς θα μπορέσουμε να ανακόψουμε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνοντας αυτόν που μάλλον θα είναι ή θα μπορούσε να είναι πρώτο κόμμα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να επαναληφθεί αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα του Ανδρουλάκη να δει πώς θα το διαχειριστεί. Γιατί εκεί που έφτασε τα πράγματα λίγο αντιπολιτευτικά τους τελευταίους μήνες, δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Ένα δεύτερο, ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι λέει καθαρά δική του επιλογή το Ελλάς, θα πρέπει να εξηγήσει στον νεότερο κόσμο τι είναι ο Ελλάς. Έχει καμία απολύτως, πώς να το πω, δεν ακουμπάει καθόλου τους νέους ανθρώπους αυτό το πράγμα και όσους δεν έχουν διαβάσει ποτέ την νεότερη ιστορία. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε καθόλου η επιλογή.
0: Εμένα ο γιος με ρώτησε, μου κάνει την εξής επισήμανση, λέει, καλά μπα, γιατί δεν έβαλε δύο λάμδα.
1: Α, μπράβο, η νεολαία, το μυαλό της ή θα πάει σε έναν ορθόγραφο Ελλάς ή θα πάει σε μια Ελλάς που όλοι ξέρουμε ότι είναι αστυνομία, έτσι.
0: Ναι, και εμένα μου είπε ο μικρός
1: χαρακτηριστικά πολλοί κόσμος στο Twitter χθες έλεγε γιατί δεν τον έβγαλε κατευθείαν, λέει, γαδά το κόμμα να τελειώνουμε.
0: Η καλύτερη ατάκα είναι του Καμένου, έτσι, έκανε ανάρτηση ο Καμένος.
1: Εδές.
0: Έγραψε, παιδιά, εντάξει, Μπράβο τους αυτό. Δεν είναι σαν τις γραβάτες με τα pay. Έγραψε εδές.
1: Ξέρει πολύ καλύτερη ιστορία από τον συνεργάτη του. Βέβαια, τώρα τρολάρει ο κύριος Καμένος. Όταν τα βρίσκαν και αγκαλιαζόντουσαν και συγκυβερνούσαν, εκεί δεν είχαν πρόβλημα.
0: Δες λίγο πίσω από την κίνηση, μήπως είναι επικείμενη συνεργασία. Ελάς εδές να συνεργαστούμε για να πετάξουμε τον κατακτητή, τη Νέα Δημοκρατία από την χώρα.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ, αλλά τρολάρεις. Αλλά στο γεγονός ότι θέλει να πει ότι εμείς είμαστε οι αντιστασιακοί άνθρωποι που θα απελευθερώσουμε την Ελλάδα από την κατοχή Μητσοτάκη, ναι, είχε και αυτό το μήνυμα μέσα, έτσι, σίγουρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Βλέπω εγώ σημειολογία, αυτό το εδέ σε μένα εκεί. Σου λέει, πρόεδρε, Αλέξη, εσύ Ελλάς, εγώ Εδές, εσύ Βελουχιώτης, εγώ Σέρβας.
1: Ναι, αλλά για να θυμόμαστε και λίγο την ιστορία, στην αρχή συνεργάστηκαν, γιατί ήταν αντιστασιακές ομάδες,
0: λέω,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: όμως, μετά, σκοτώθηκαν.
0: Άσε μετά.
1: Πολύ σύντομα σκοτώθηκαν, μέσα σε 2-3 χρόνια.
0: Τώρα είναι κοινός ο εχθρός. Όταν είναι κοινός ο εχθρός, συγκλίνεις. Τι έγινε, Κατερίνα?
3: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπέβαλε μήνυση κατά του Γρηγόρη, ναι, Δημητριάδη.
0: Α, για το επεισόδιο λέμε, ναι.
3: Για το επεισόδιο έβγαλε μία ανακοίνωση πριν από λίγο ο κύριος Δημητριάδης. Το μόνο που έκανα ήταν να υπερασπίσω, να μηθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο, ποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις.
1: Δεν θα κάνει την Ελλάδα Κολομβία, λέει στο τέλος.
0: Κολομβία, ωραία, ωραία.
1: Είναι πολύ μεγάλο καρφί αυτό.

0: Απαραίτητος. Μου άρεσε κάτι που έγινε χθες σε ένα συνέδριο και δεν έδε, τι ήταν αυτό. Το είδες αυτό με τον Κυρίζογλου, που τον είναι ανεξάρτημα αυτό που λέμε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να έρθει η ώρα να το μεταδώσω. Γιατί αυτός ο Δούκας μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα. Νομίζω ότι εκφράζει και
1: ο
0: εγώ δεν ξέρω.
1: Ο Δούκας.
0: Είναι ποιος Δούκας?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο άλλος είναι που δίνει λεφτά για να πάρει εκλογές.
1: Ο Πέτρος.
0: Ναι, ναι, η Νέα Δημοκρατία το είχε πει. Και λέει, δώσαμε λεφτά, λέει, στην Ηλία και πήραμε τις εκλογές. Γιατί εδώ τα λέμε όλα.
1: Λοιπόν, παρεμπιπτόντως να σου πω ότι ο κύριος Κουβέλης,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν μιλάει και πολύ συχνά, τον καλέσαμε τώρα για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, νέο κόμμα Τσίπρα κτλ. Αύριο 10 και 4.
0: Τι να τον κάνω τώρα, ήθελα να βγάλω το λαβράκι. Δεν πειράζει, τι να κάνω, δεν φταίτε στη κυρία μου. Εγώ φταίω που δεν το ζήτησα από χθες. Λοιπόν, ο κύριος Δούκας μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα για έναν λόγο. Γιατί το, θεωρητικά είναι δήμαρχος της πρωτεύουσας, αλλά κοιμάται και ξυπνά με σκοπό στόχο να πάρει την προεδρία του Πασόκ. Δεν κάνω λάθος, κυρία Δημάρχε, έτσι δεν είναι? Και επειδή πάει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα εκλέγονται οι δημαρχαίοι εφ' εξής.
1: Ναι, με μία Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Χθες τσακώθηκε και πήγε να την πει σε ποιον? Σε έναν δήμαρχο ο οποίος πόσο είναι? Από τότε που την πει είχε.
1: Κυρίζογλου. Ναι. Πολλά χρόνια είναι δήμαρχος και πετυχημένος.
0: Αμπελόκηπος,
1: ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Πριν από τους αμπελόκηπους έγινε αυτός δήμαρχος. Μετά ήρθαν οι αμπελόκηποι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πριν από τις Οικές έγινε δήμαρχος ο Σίμος, ο Δανιλίδης.
0: Και αυτός νομίζω πριν είχε γίνει και μετά ήρθαν και οι αμπελόκηποι. Είπανε, είμαστε εδώ.
1: Πολλά, πολλά χρόνια.
0: Μάθαμε ότι είστε δήμαρχος, θα μας αναλάβετε. Και πάει τώρα ο Δούκας να την πει στον Κυρίζογλου.
2: Έχετε εκλεγεί, κύριε, ναι, Δούκα, ευθέως τώρα, αφού, ναι, θέλεις. Δεν ήθελα.
3: Ναι, πείτε μου, ναι.
2: Χάρη πολιτικού πολιτισμού, αλλά είστε και προκλητικός. Πήρατε 14% τον πρώτο γύρο.
3: Α,
2: ο άλλος πήρε 42
3: παραλίγους. Δεν με συγχωρείτε, για να μην πω εγώ δήμαρχος φτιάχνετε νόμους εδώ.
2: Όχι, το αντίθετο.
3: Μα τι είναι αυτά που λέτε, το λέω εγώ εδώ στη ΣΚΕΔΕ. Λέει ότι για να μην βγω δήμαρχος αλλάξαμε τον νόμο.
2: Μα εσείς πολεμάτε να διατηρηθεί ένα εκλογικό σύστημα, τι το λέμε, οποίο βολεύει εσάς προσωπικά.
0: Τον έσκησε, φίλε. Τον έσκησε τον Δούκα.
1: Δεν είπε τίποτα ψέματα ο δήμαρχος.
0: Όχι, ναι, γι' αυτό
1: έτσι
0: τον έσκησε. Λέει, δεν ήθελα να το πω γιατί εδώ είμαστε μια παρέα δημαρχαίων. Αλλά ρε φίλε, του λέει, εσύ πήρες 14% στο πρώτο γύρο και βγήκες δήμαρχος. Και μιλάς για τον άλλον που πήρε 42% στο πρώτο γύρο. Ω, μέχρι εδώ ακούστηκε.
1: Ο Νίκος εδώ ρωτάει, λέει, δώστε μου μια εξήγηση, λέει, για αυτό το παράξενο αλφα στο λογότυπο του κόμματος του Τσίπρα. Εγώ είπα που παραπέμπει το μυαλό που πήγε κατευθείαν στο αλφα των αναρχικών του Δημήτρη, πήγε στο αστέρι της 17 Νοέμβρη, κάπου ανάμεσα είναι.
0: Το αλφα, στην πύρα, πάρα πολύ ωραία πύρα παρεμπιπτόντως. Πίνεις αλφα?
1: Όχι.
0: Εντάξει, ωραία είναι. Ωραία είναι. Δεν είναι για η τόπ, γιατί η τόπ είναι μπύρα ή Κάιζερ. Α, όλα και όλα, παιδιά, δε. Και κάτι μικρές δικές μας ελληνικές παραγωγές, δηλαδή δικής μας, κάτι μικρές ηθοποιίες που κάνουν φοβερές μπύρες, να ξέρεις. Εσύ δεν πίνεις και αλκοόλ, είσαι σε αυτά, είσαι.
1: Προσπαθώ να μην πίνω, γιατί με όλα αυτά που γίνονται γύρω
0: δεν
1: πρέπει
0: χρειάζεται
1: να είμαι alert. Κατάλαβες τα ανακλαστικά μου. Κόμματα από εδώ, κόμματα από εκεί, κόμματα παραπέρα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πει. Το πιο χυλάκι είστε. Ο Χιλάκης το πει του Μασάρου, πως του Μασασάτου, πως
1: το
0: λέτε. Τι πανηγύρι αυτό, πολύ στημένο, πολύ έρωτα απαντήσεις.
1: Επικοινωνιακά δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα περίμενα εγώ για μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Δεν τρελάθηκα δηλαδή.
0: Θες να σπάσω τη μονοτονία?
1: Σπάσε.
0: Πάω σε διαφημίσεις, γιατί ήδη έχω 2-3 μηνύματα. Γρήγορα, γρήγορα παρακαλώ, στα επόμενα 3 λεπτά έχουμε δημοψήφισμα. Αλλά θέλω να πείτε την αλήθεια, γρήγορα, όλοι στο Viber. Όλοι στριμωγνόμαστε στο Viber, δωρεάν είναι, στο 6908-357-800, γιατί ήδη έχω αντιδράσεις.
1: Και
0: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η καλύτερη μπύρα?
1: Yeah. Και γυρνώντας θα σας πω, έχουμε και άλλη μήνυση, σοβαρή μήνυση, μεγάλη μήνυση.
0: Επαναλαμβάνω, στο Viber 6908-357-800, ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη μπύρα?
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με

0: σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
7: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
8: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
7: Για να βλέπεις εκθέσεις.
8: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
9: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
10: Ωραία φίλε, χαμός το Viber, χαμός. Αλλά και εδώ είναι ότι είναι με τα τσίπουρα. Δεν έχετε ακούσει? Όποιος έχει τσίπουρο, δηλαδή αυτά που τα φτιάχνουν, παιδί μου, διάφορα πατητήρια, όπως λέγονται αυτά, όλοι έχουν το καλύτερο τσίπουρο. Αν λέει δοκιμάζει το δικό μου, χαμός. Δεν σας λέω για τα εμφιαλωμένα τα επώνυμα, αυτά τα οποία φτιάχνουν καθένας στην περιοχή του. Έτσι και εδώ στον διαγωνισμό, χαμός, μηνύματα άπειρα. Νομίζω ότι η Kaiser πήρε περισσότερα ψηφαλάκια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μπύρες, και η Μάμος και η Νύφη. Λούσιφερ, υπάρχει μπύρα Λούσιφερ?
11: Πρώτη φορά την ακούω εγώ.
10: Και εγώ, παιδί μου, ένας έγραψε Λούσιφερ. Πώς είναι άσχετο?
11: Όχι, δεν νομίζω.
10: Μπύρα Λούσιφερ. Δεν. Τι βρήκατε, ρε παιδιά, Λούσιφερ?

0: Έζα δεν μου γράψατε. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Καλά, έχει πάρα πολλά μηνύματα, δε.
0: Άπειρα μηνύματα έχει, αλλά βλέπω ότι παίζει πολύ μπάλα η Kaiser. Με διαφορά δηλαδή.
1: Στέλλα Αρτουά, μύθος, μάμος.
0: Στέλλα Αρτουά, βέβαια, ναι.
1: Ολάντερ.
0: Ο άλλος πήγε και μου γράψε.
1: Α, κινήσω είναι ωραία.
0: Σολ. Τι Σολ, φίλε, Σολ είναι άλλο πράγμα. Δεν ακριβώς, είναι κάτι σαν πύρα. Αυτή η Σολ δεν βάζει.
1: Η Σέπτεμ είναι πολύ ωραία.
0: Πού είναι η Σέπτεμ, δικιά μας, είναι ελληνική.
1: Είναι μικρή ηθοποία, πώς τις λένε αυτές. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σέπτεμ.
1: Ναι. Βεργίνα,
0: αν τη ζητήσω, θα κάνω εντύπωση. Δηλαδή, να πάω σε ένα μαγαζί και πούνε όλοι, ξέρεις, τα κλασικά. Και εγώ που έχω μια Σέπτεμ.
1: Δεν τις έχουν πολλά μαγαζιά αυτές. Πρέπει να δεις αν την έχουν.
0: Εντάξει.
1: Άμστελ, γιατί έτσι μας αρέσει. Κάλσμπεργκ.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Εύη Αγίου.
1: Κάιζερ, ξανά Κάιζερ, χαμός με την Κάιζερ, παιδιά.
0: Κάιζερ, παιδιά, εντάξει.
1: Η Κάιζερ είναι ωραία, βγάζει μια ελαφριά πικράδα, πολύ ελκυστική όμως, μ' αρέσει πολύ.
0: Είναι και το μπουκάλι, είναι. Είναι. Ελάς. Τώρα, αν πάρεις, αν σου πάνε τηλεφωνώ από την Ελλάς. Πάρε,
1: άμα μου πούν τηλεφωνώ από την Ελλάς, θα καλέσω τη Δία.
0: Όχι, παιδί μου. Φαντάστα, Κατρίνα, έρθει μέσα παιδιά τηλεφωνούν από την Ελλάς. Πού θα πάει το μυαλό σου?
1: Εμένα θα πάει το μυαλό μου. Σου είπα στην αστυνομία.
0: Στην αστυνομία, έτσι.
1: Στο μεταξύ, κάτσε να δω. Έχουν αλλάξει και το όνομα της ομάδας.
0: Χαμός από μηνύματα. Πίνεις, λέει, μία πια μπήρα είναι αυτή, λέει, και γίνεσαι Τσίπρας. Ποιος το έγραψε αυτό? Ο Μινάς. Ποια μπήρα είναι αυτή, ρε? Βεζεμπούθ. Είχα πει. Σε ποια πόλη ήταν? Βάρσμπουργκ, πώς λέγεται, κάπως έτσι, στη Γερμανία. Έχουν καμένη μπήρα. Βιργινία. Πίνεις και νομίζεις ότι έχει κάρβουνο μέσα. Αλήθεια σου λέω. Απέσια.
1: Α, ο Θεόφιλος είναι πολύ κλασικός. Βας Στάινερ.
0: Βας τα γέρα Μπλουμ. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο πέρα από Τσιπρέο?
1: Πέρα από Τσιπρέο, λοιπόν, θα πέσουν μηνύσεις που έλεγε.
0: Αν έλεγες μηνύσεις,
1: ναι,
0: τι έγινε?
1: Μηνύσεις. Λοιπόν, εκτός από τη μήνυση Μαρινάκη σε Δημητριάδη για το γνωστό επεισόδιο μέσα στο στάδιο, έχουμε σήμερα, θα καταθέσει μήνυση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση για το θέμα του ακινήτου στο Ηράκλειο και των ενοικίων, θυμάστε, με το κτηματολόγιο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, βρε Δημήτρη μου. Έλεος.
0: Ήμουν εδώ.
1: Στον κόσμο σου ήσουν μάλλον.
0: Ναι, τι έγινε σε αυτό το κτηματολόγιο?
1: Δεν θυμάσαι που βγάλανε, έβγαλε, πώς το λένε, το, ένα μέσο ενημέρωση, ένα site, ότι νοικιάζει η οικογένεια Ανδρουλάκη.
0: Α, ναι, το θυμάμαι, ρε.
1: Α,
0: ναι,
1: πάλι,
0: ναι,
1: καλά, είσαι μαζί μας.
0: Πώς
1: λοιπόν
0: το θυμάμαι, μεγάλο θέμα ήτανε.
1: Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καταθέσει μήνυση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι, λέει, προσωπικό το θέμα. Θυμηθείτε ότι έλεγε τότε ο Άδωνης, υποστήριζε ότι πήρε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε αυτά τα χρόνια για το ακίνητο αυτό.
0: Όλο το πανηγύρι, όχι ο ίδιος, γιατί νομίζω ανήκει σε περισσότερους.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, ότι είναι πολλά τα λεφτά. Και καταθέτει λοιπόν μήνυση γιατί προσπαθούν, λέει, να πλήξουν τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, από την πλευρά του έχει κάθε δικαίωμα.
0: Ναι. Πρόσεξε να δεις το, κυρία Δημαρές. Πες ότι εγώ είμαι Έλληνας τρίτης γενιάς και είμαι στο εξωτερικό. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Προπάπους, παππούς, όχι, παππούς, μπαμπάς και εγώ. Κοίταξε, για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου. Και έρχομαι Ελλάδα, ναι, και σε συναντώ κάπου και σου μιλώ σπαστά ελληνικά. Σου λέω, ακριβώς, είστε δημοσιογράφος, δημοσιογράφος. Και μου λες, ναι. Σου λέω, μου έχουν πει για τον κύριο Φαραντούρη να ρωτήσω. Και εσύ ως δημοσιογράφος πρέπει να μιλήσεις για τον Φαραντούρη. Πες μου λίγο 2-3 πράγματα για Φαραντούρη. Τι θα έλεγες για
1: Φαραντούρη? Έχει ωραία φράτζα.
0: Κάτσε, παιδί μου, σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Τι να πω τώρα για το Φαραντούρη, ρε Δημήτρη.
0: Έχω βιντεάκι ωραίο, γι' αυτό σου λέω, για πες για το Φαραντούρη. Δεν σε ρωτάει κάποιος, τι είναι ο Φαραντούρης, αδερφέ?
1: Αδερφέ, έτσι ακριβώς. Θα ρωτήσει ο τουρίστας.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπρο.
1: Θα του πω ότι θύτευσε ως σύμβουλος σε πολλούς πρώην τότε, τέλος πάντων, νεοδημοκράτες υπουργούς.
0: Ναι.
1: Τον έβγαλε μετά ο δρόμος του στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά τον ξέβρασε το ρέμα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κατευθείαν ή παρέκαμψε, πήγε, άναψε φλάζ για να πάει αλλού. Μου είπε ένας από το Μόντρεαλ. Μου λέει αυτός πήγε κάποια στιγμή κάτι πήγε να κάνει με την Καριστιανού, είπανε λέει.
1: Πήγε λίγο, γι' αυτό διεγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Παντού πήγε αυτός.
1: Καλά, έχει και άλλους που πήγανε παντούτερα.
0: Ναι, το τελευταίο βίντεο του θα σε ρωτήσω, κυρία Δημαρή, εγώ τρίτης γενιάς μετανάστης. Α, το είδες. Εντάξει.
2: Πρώτη ομιλία στη Στρασβούργο με τη μεγάλη εβδομάδα των Ευρωσοσιαλιστών.
3: Nicolas Farantouris has joined the SND group as of 6 May 2026.
2: Την εβδομάδα που έχει συνδέσει τη δράση της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Φελίπε Γκονζάλες, τον Φρασουάν Μιτεράν. Την εβδομάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της περιφερειακής ανάπτυξης, των ευρωπαϊκών μεσογειακών προγραμμάτων. Την εβδομάδα που δίνει μάχη απέναντι στο φασισμό. Μαζί με τους άλλους τρεις αγαπημένους μου συναδέλφους, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Σάκη Αρναούτογλου. Τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε μια μεγάλη οικογένεια δράσης, ενθουσιασμού, αποτελεσματικότητας και εξωστρέφειας. Οι εντυπώσεις μου εξαιρετικές. Συμμετέχω σε μερικές από τις πιο κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Επιτροπή Προϋπολογισμού, την Επιτροπή Εξωτερικών.
0: Είμαι σε θέση να γνωρίζω τι πιστεύει για αυτόν ο ενάμισης από αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε ευρωβουλευτής. Μπλέξε, έτσι κάνουν, μπλέξε. Γιατί μίλησα με έναν χθες, λέει, ωραία βίλε μου, λέει, θα... Με ένα φίλος μου Νικόλας ο Φαραντούρης, κολλητή.
1: Αυτός αλλά... που τα λέει πίσω από την πλάτη του Φαραντούρη, γιατί δεν τα λέει και μπροστά από την πλάτη του Φαραντούρη.
0: Γιατί 25.000 το μήνα είναι το πακέτο συνολικά,
1: καλά,
0: κυρία Δημαρέζη.
1: Δεν θα χάσει το μισθό του.
0: Την άλλη φορά θα το χάσει όμως, κυρία Δημαρέζη. Στις άλλες ευρωεκλογές στο ΠΑΣΟΚ, άμα πάνε έτσι, δεν θα βγάλει τόσους.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί μέχρι πριν από ένα μήνα ήταν στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις τώρα τι ΣΥΡΙΖΑ έχει απομείνει. Σωστό και αυτό. Αλλά μέχρι από ένα μήνα ήταν εκεί. Τώρα πότε ξαφνικά πρόλαβε και τους αγάπησε. Τι μεγάλη καρδιά είναι αυτό ο Φαραντούρης.
0: Φίλος, έτσι μιλάει.
1: Γιατί δεν είμαι έτσι εγώ.
0: Δεν θα γίνεις
1: δηλαδή,
0: ποτέ.
1: Πες ότι αλλάζεις εργασιακό περιβάλλον. Ναι, έτσι ναι. Σε όλους μας συμβαίνει αυτό.
0: Θα πας για με κατηγορείς αλλού.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω.
0: Πες.
1: Πάω σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Τα φιλιά μου. Κάτσε, κάνω κονέ τώρα.
0: Τα φιλιά στο κόκκινο, μου. Στο κόκκινο.
1: Όχι στο κόκκινο.
0: Εντάξει, ξέρω.
1: Στο κόκκινο δεν θα με παίρνανε και να θέλα. Αλλού ρε, παιδί μου.
0: Ναι, για πες.
1: Θα πάω, ας πούμε, πες τώρα, τα φιλιά μου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι, να πάω κάπου αλλού. Μέσα σε ένα μήνα θα είχα τόση αγάπη για τους συναδέλφους εκεί που δεν τους ήξερα, ας πούμε.
0: Με τον Στέφανο έχουμε μια χαρά αγάπη. Γιατί?
1: Ρε, αγάπη έχουμε. Αλλά αυτό,
0: πάρε είναι... και εμένα, γι' αυτό,
1: αυτό σου λέω. Δεν είναι αγάπη, αυτό είναι λατρεία. Κατάλαβες. Δηλαδή θες ένα χρόνο να προσαρμοστείς λίγο, να γνωρίσεις τους ανθρώπους εκεί. Αυτός πήγε άιδη, τους αγαπάει όλους. Λατρεμένοι.
0: Όλους. Αλέξη Μητρόπουλο, σου έχω νέο, δεν ξέρω αν έχεις μάθει. Η κόρη του εργατολόγου, εργατολάγνου. Δεν τον συμπάθησα ποτέ μου, έτσι το έχω πει και δημόσια. Και έχω προσωπικό παράδειγμα, προσωπική περίπτωση για την οποία καλά έκανα και δεν τον συμπάθησα ποτέ. Είναι μεγάλος υποκριτής. Λοιπόν, ο Αλέξης Μητρόπουλος είχε πάει ΣΥΡΙΖΑ αυτός, δεν είχε πάει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ρε, αφού ήταν και πρόεδρος στη Βουλή, κάτι ήταν, αντιπρόεδρος, κάτι ήταν.
1: Ένα διάστημα ήταν και στο εργασίας, κάπου ήταν.
0: Τώρα λέει ο ίδιος δεν έχει σκοπό να πολιτευτεί, έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά έτσι κι αλλιώς. Όμως τι κάνει η κυρία Δημαρέση? Έχει μια κόρη δικηγόρο.
1: Έτσι πάει.
0: Την οποία πάει να την κουμπώσει σε ποιο κόμμα? Για να δω αν είσαι ενημερωμένη. Για να δω. Σκέψου λίγο, άκου. Το βάζω και στο Viber, περίμενε λίγο, 30 δεύτερα. Σε ποιο κόμμα πιστεύετε ότι πάει να κουμπώσει την κόρη του ο Αλέξης Μητρόπουλος για να την έχει υποψήφια? Δεν θέλω γκουγκλαρίσματα.
1: Καλέ, κάτι γράφω εδώ.
0: Έλα τώρα.
1: Στο Viber απαντάω.
0: Για παρακαλώ στο Viber, στο 6908-357-800, να δω αν είναι πιο ενημερωμένοι οι ακροατές από

Μέχρι τότε να σου πω, αγαπητέ, αγαπητή, επειδή τα παιδάκια μας τα αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, ότι εκεί στις παραλίες της Κάριανης, στην Καβάλα,

παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα είναι πανέτοιμη και φέτος να υποδεχτεί τα παιδιά για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Τα παιδιά θα ευχαριστηθούν παιχνίδι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκδρομές, πλούσιο πρόγραμμα, πολλές δραστηριότητες, αθλητικές, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση, δημιουργική απασχόληση που είναι απαραίτητη, σωστή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Αλεξάνδρα Καμπ δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και εγγραφές να κάνετε στο 2310-267-805 ή στο www.alexandrakab.gr μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων εντελώς δωρεάν.

0: Το καλύτερο μήνυμα με διαφορά είναι του Κώστα. Γιατί γελάς?
1: Συγγνώμη.
0: Ο Κώστας λέει ανταρσία με τον, με τον Πέτρο.
1: Και εκεί δεν θα ξέρουμε και τι δουλειά κάνουν. Γιατί ως γνωστόν ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου δεν λέει τι δουλειά κάνει.
0: Εξαιρετικός Κωστή μου.
1: Λοιπόν,
0: όχι, παιδιά, δεν το βρήκε κανένα νομίζω. Μόνο μία το βρήκε.
1: Αυτό το Ελλάς, μην το στέλνετε. Το βλέπω στο Viber, παιδιά, και λέω τάκ, αστυνομία. Στέλνετε Τσίπρας τουλάχιστον.
0: Ο Τζόνιο γράφει εδώ με τον αδελφό σου. Όχι, ρε φίλε.
1: Μόνο ο Γιώργος.
0: Έχω πληροφορίες. Διέρευσαν πράγματα, δηλαδή έχω πληροφορίες. Σιγά τώρα μην ασχολούμαι, αλλά θα συνεργαστεί μάλλον με Καριστιανού. Καλή επιτυχία. Θέλω να πιστεύω ότι και η ίδια είναι το ίδιο ανυποκρίτρια και ειλικρινής, δηλαδή όσο είναι ο μπαμπάς της. Δηλαδή ειλικρινέστατος, αγαπάει εργαζόμενους και τα λοιπά, εννοεί αυτά που λέει και τέτοια. Το εύχομαι δηλαδή πραγματικά από καρδιάς και της εύχομαι και καλή επιτυχία.

0: Πώς τον λέγαμε, τον παραδίδομαι, δεν παραδίδομαι, πώς το λέγε, δεν παραδίδομαι, παραδίδομαι, τι έλεγε, παραδίνομαι, παραδίνομαι, παραδίνομαι, πώς το λέγανε εκείνον.
1: Ο
0: Μέρα 25.
1: Ο ηθοποιός.
0: Μα ήταν ουάου, έκανα και εγώ βρήκα. Πώς τον λένε, σου είπα σένα και τα ξέρει αυτά. Πώς τον λένε,
1: Κλέον Γρηγοριάδης.
0: Κλέον Γρηγοριάδης λένε.
2: Εμείς, το Μέρα 25, δυσκολευόμαστε κάπως να καταλάβουμε όλον αυτό το σαματά για το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο. Η αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί χρειάζεται να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Μπορούσε ωραιότατα να πάει να γραφτεί στα τσικό της Νέας Δημοκρατίας και εκεί με υπομονή να περιμένει να ανέβει βήμα-βήμα μέχρι το ύπατο αξίωμα που σήμερα κατέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι κι αλλιώς, ίδια οικονομική πολιτική θα ασκήσει. Έτσι κι αλλιώς, θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αν παρόλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να κάνει το δικό του δεξιό κόμμα, εμείς του έχουμε το όνομα. Να το βγάλει κανένας. Καθώς κανένας αριστερός δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Και επίσης, στις δημοσκοπήσεις, ο κανένας έχει τα υψηλότερα ποσοστά από όλους. Ο κανένας κύριος Τσίπρας, λοιπόν, υιοθέτησε όλα ανεξαιρέτως τα συνθήματα της κεντροδεξιάς. Λογικό θα μου πείτε, αφού πάει για αρχηγός της κεντροδεξιάς. Παραδείγματος χάριν, ακούστε σύνθημα. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Οπα, τι είναι αυτό. Αριστερή απάντηση δεν υπάρχει στο τι είναι αυτό. Μόνο η Θάτσερ ξέρει τι είναι αυτό. Άλλωστε η δεξιά ισχυρίζεται ότι ο καπιταλισμός μπορεί και να είναι δημοκρατικός. Εμείς πάλι θεωρούμε τον καπιταλισμό βαθιά άνισο, άδικο και κυρίως βάρβαρο, απάνθρωπο. Όμως...
0: Άκου λίγο να σου πω, Κλέωνα. Δημοκρατικός καπιταλισμός είναι αυτό από το οποίο εσύ, όπως και πολλοί όπως εσύ, βολεμένοι, τακτοποιημένοι, τα έχετε οικονομήσει στην Ελλάδα. Δημοκρατικός καπιταλισμός είναι εκείνο το σύστημα που κάποιοι κανονικοί, λιγότερο κανονικοί, περισσότερο κανονικοί καλλιτέχνες, εσύ είσαι καλός ως καλλιτέχνης, το ομολογώ, τα έχετε οικονομήσει μια χαρά. Με όρους αγοράς.
1: Δηλαδή, μιλάνε τώρα τα πλουσιόπεδα για να καταλάβω. Γιατί είναι από καλές οικογένειες. Και αυτός και ο Βαρουφάκης. Και κράζουν τον καπιταλισμό. Ρε, παιδιά, οι μπαμπάδες σας από τον καπιταλισμό γίνανε.
0: Καπιταλιστές.
1: Ευκατάστατοι. Και επίσης, εσύ, Κλέωνα, τουλάχιστον, από την καπιταλιστική κακιά τηλεόραση έβγαζες χιλιάδες ευρώ το επεισόδιο τα καλά
0: αυτό,
1: τα χρόνια.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ το δημοκρατικό.
1: Ντροπή να μιλάτε, ρε, παιδιά, εσείς.
0: Άμα δεν μιλάνε, ποιος θα μιλήσει.
1: Πόσο
0: άκυρος.
1: Πόσο άκυρος. Ποιος
0: είναι το
1: παρακαλώ, ποιος χτυπάει την πόρτα. Για το κόμμα Τσίπρα.
3: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι καπιταλιστής δημοκράτης.
3: Εγώ είμαι full καπιταλιστής και ντροπή. Το
1: χαίρομαι,
3: το απολαμβάνω και θα κάνω και τα τούστο με το πόμο να με γνωρίζουν από μακριά. Έμα πια τώρα τι. Λοιπόν, διαπίστωσα ένα πράγμα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Υπάρχει η νόσος Αλσχάιμερ και υπάρχει η ελληνική νόσος Αλσχάιμερ.
0: Ποια διαφορά.
3: Ναι, υπάρχει και η διαφορά.
1: Η σε πιάνει κάθε 4 χρόνια.
3: Μπράβο, μπράβο κυρία Δημαρέση. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και εκεί το σταματάω. Καλημέρα σας.
0: Να
1: σε καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το σκεφτείτε.
1: Είναι σαφές. Η ελληνική νόσος Αλτσχάιμερ χτυπάει κάθε 4 χρόνια. Πριν από τις εκλογές και μετά.
0: Εγώ θέλω να βάλω το φίλο μου εδώ το Γλαβίνα γιατί μαλώνει με το σπανάκι.
4: Ο Σαδρουλάκης δεν είναι σωστό ως πρόεδρος κόμματος να εισπράττει το δημόσιο
5: νόμιμα,
4: από τέτοια περίπτωση.
5: Νόμιμα,
4: δεν είναι σωστό.
5: Νόμιμα. Είπα... Ούτε εσείς ούτε είναι σωστό μετά
4: που τα βάζετε στην αδερφή
5: σας την επικαρπία.
4: Δικαίωμά μου δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Μα δεν ήθελα να εισπράττω χρήματα. Δεν είναι έτοιμο. Πέστε μου ένα πολιτικό. Πέστε μου ένα πολιτικό. Και πού θέλετε να το μεταβιβάσω δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Να το χαρίσω.
5: Να μην τον νοικιάζατε στα πουλήσω. Λεπτά, κύριε.
4: Τι θέλετε. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό που λέτε. Τώρα. Τι είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι αντισυνταγματικό. Τι είναι αυτό που λέτε.
5: Εσείς δεν μου βάλατε το ηθικό.
4: Εσείς δεν μου βάλατε το ηθικό. Δεν ήθελα να εισπράττω.
5: Εσείς δεν μου βάλατε το ηθικό.
4: Μα δεν ήθελα να εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Πέστε μου ένα πολιτικό. Πέστε μου ένα πολιτικό του Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία όλων των ετών που να έχει μεταβιβάσει ακίνητο έναν πολιτικό ει βάρο του οικογενειακού του εισοδήματο. Για να μην εισπράττει ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Έναν πολιτικό πείτε μου.
5: Καλά,
4: εάν μου πείτε με έναν πολιτικό. Εάν μου πείτε με έναν πολιτικό. Που έχει μεταβιβάσει.
5: Εσείς θεωρείτε ότι ήταν ηθικό αυτό που κάνατε.
4: Δεν είναι ηθικό ο κύριο Σαδρουλάκη.
5: Αυτό που κάνατε εσείς είναι ηθικό. Είναι ηθικό αυτό που κάνατε. Γιατί το μεταβιβάσετε το ακίνητο. Γιατί το μεταβιβάσετε.
4: Δεν ήθελα να εισπράττω ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
5: Τα εισπράττει η αδερφή σα λοιπόν.
4: Δεν ήθελα να εισπράττει. Θα μπορούσε το μεταβιβάσω. Θα μπορούσε το μεταβιβάσω.
5: Βεβαίω
4: τη διακόπτουμε τη σύμβαση. Δεν μπορούσαμε τότε κύριε.
5: Μα δεν μπορούσαμε. Γιατί κατηγορεί τον κύριο
4: Ανδρουλάκη. Θα μπορούσε το μεταβιβάσω. Θα μπορούσε το μεταβιβάσω.
5: Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι άγονη η διαγωνισμή.
4: Είναι η νοοτροπία του Πασόκ. Δεν σα παραξηγώ. Έτσι έχετε μεγαλώσει με αυτή την
5: προσωπική
4: νοοτροπία από παιδιά. Εγώ τον καταλαβαίνω τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχει μεγαλώσει με αυτή την νοοτροπία. Η νοοτροπία Πασόκ είναι ριζωμένη και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παντού ριζωμένη.
5: Η δικιά σας νοοτροπία λέτε μάλλον. Να μεταβιβάζετε στα κρυφά.
4: Η προσωπική επίθεση. Πείτε μου σε ποιον άλλο πολιτικό.
5: Απαντήσεις δεν έχετε δώσει.
4: Σε ποιον άλλο πολιτικό. Όλες απαντήσεις.
5: Καμία δεν δώσατε.
4: Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης
5: εισπράττει
4: 10.000 ευρώ.
5: Επικαρπία δώσατε. Το διατηρείτε το ακίνητο στην
4: εκκλησία σας. Γιατί δεν
5: είναι. Για να ξέρουμε και ποια ήταν τα νομικά. Αφήστε τα κόλπα τώρα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει επικαρπία. Ξέρετε. Τότε κακώ τα λέτε. Αν είστε νομικό και λέτε τέτοια πράγματα.
5: Ξέρω πολύ καλά για το κάνατε.
4: Πρέπει να ξαναδιαβάσετε. Πάντως με μηνύσεις.
5: Ξέρω πολύ καλά για το κάνατε. Να μην λέτε ψέματα. Είπα εγώ ψέμα για εσάς. Είπα
4: ένα ψέμα για εσάς.
5: Κάντε μου μήνυση αν έκανα ψέμα.
4: Δημοσκοπικά δεν πρόκειται να ξεκολλήσετε με μηνύσεις.
5: Θα το δούμε αυτά.
4: Κακή κίνηση που έκανε μήνυση στο Γεωργιάδη.
5: Πολύ καλά έκανε.
4: Θα χάσετε.
0: Υφυπουργός Εσωτερικών ο κύριος Πανάκης Γλαβίνας.
4: Φοβάστε. Δημοσκοπικά φοβάστε.
0: Στέλεχος κοντά στον Ανδρουλάκη. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα του Ανδρουλάκη ο ένας. Ο Σπανάκης έχει ένα κίνητο, λέει, το μεταβίβασε στην αδερφή του και τον νοικιάζουν στο κτηματολόγιο.
1: Στα ΕΛΤΑ.
0: Στα ΕΛΤΑ, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα με τόσες ενοικιάσεις. Και εγώ, τι, κύριε Δημαρέ, ένα κίνητο που μου έδωσε ο μπαμπάς, το έδωσε σε ένα Μαροκινό, δεν πήρα ένα ευρώ.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό δεν έχεις φόβο από μηνύσεις.
0: Μηνύσεις, εγώ θα κάνω μηνύσεις γιατί μου χρωστάνε.
1: Σπέφτουν τα λεφτάκια και σπέφτουν και μηνύσεις.
0: Μα δεν μου πληρώσαν τα ενίκια, κυρία Δημαρέση.
1: Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη, όλοι αντισυστημικοί να είναι τόσο συστημικοί και εμείς που είμαστε συστημικοί να είμαστε τόσο εκτός συστήματος.
0: Αυτό θέλει μπύρα για να το συζητήσουμε.
1: Αυτό θέλει ταξιδάκι με Γκρέκος, Δημήτρη.
0: Ταξιδάκι με Γκρέκος και μπύρα, γιατί δεν πάνε μαζί αυτά. Εγώ θα οδηγάω.
1: Ναι, γιατί τώρα, άμα κάνεις ένα ωραίο ταξιδάκι, ας πούμε, κλασική Ισπανία ή Μαδρίτη, Ανδαλουσία.
0: Παέλια.
1: Πορτογαλία. Και τρως μια ωραία παέλια εκεί πέρα.
0: Πορτογάλοι έχουν παέλια. Οι Ισπανοί έχουν παέλια. Έχουν και οι
1: Πορτογάλοι. Οι μπακαλιάροι, λέω. Οι Πορτογάλοι έχουν ωραία
0: Οι μπακαλιάροι έχουν ωραίες Πορτογάλοι.
1: Το εθνικό τους φαγητό είναι ο μπακαλιάρος.
0: Αλήθεια,
1: έχουν εξαιρετικά λιεύματα, ναι, γιατί είναι ο Ατλαντικός από εκεί. Οπότε, ή θες να πας Πορτογαλία να φας μπακαλιάρο, ή θες να πας Ισπανία να φας παέλια με μια ωραία μπύρα, θα πας με Greco's Travel. Αν σου ανοίξαμε την όρεξη για ταξιδάκι και μπύρα, θα μπει στο site του Greco's Travel και θα δεις ό,τι εκδρομή θέλεις και όχι μόνο για Ιβυρική, για κάθε γωνιά του κόσμου. 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχο Κουντουρδότου 19 στο λιμάνι, απλά κλείσε γρήγορα για να βρεις θέσεις στις εκδρομές και για να πετύχεις καλύτερες τιμές με το early booking.
0: Οι μπακαλιάροι έχουν Πορτογάλους και οι σολομοί έχουν Ιρλανδούς. Σολομούς δεν έχουν πάνω στην Ιρλανδία, κάνω λάθος.
1: Νορβηγοί.
0: Οι Νορβηγοί, εντάξει.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χτες ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σχολίασε το Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δημοσιεύματα μέσω των οποίων προχώρησε, όπως λέει η ανακοίνωση, επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει η οικογένεια Ανδρουλάκη στο κτηματολόγιο στην Κρήτη. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές. Τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους προκειμένου να δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν αφήνει πλέον καμία απορία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο και αποτελεί διαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν χειρισμούς. Αυτά επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε ομιλία του χτες σε παρουσίαση βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις πάντως, αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις στον χώρο, ενώ υπάρχουν οθόνες και θέσεις κοινού. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος από την Αλβανία μετά από άγρια συμπλοκή που είχε με έναν 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος έσωσε τη σύντροφό του από σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από τον 50χρονο. Ασφαλτοστρώνεται επιτέλους η οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος μετά από ταλαιπωρία ετών για οδηγούς αλλά και ασθενείς. Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετέωρη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχηρίας και απειλήσε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούν άρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ, δράσεις τις οποίες χαρακτηρίζει αμυντικές.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Για σκληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Γκαρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
12: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Βρήκα μια ωραία δουλειά, ρε γαμώτο, αλλά σιγά θα πνιγείς. Βρήκα μια ωραία δουλειά για μένα.
1: Για πες.
0: Αλλά εγώ δεν ξέρω αν θα καταλάβω, το γιο μου την κάνει. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει συνέχεια, ενδεχομένως γιατί την παρακολουθώ, μια Σοφία Οφστρόφσκα, κάπως έτσι λέγεται, η οποία τι κάνει. Κούκλα, έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Ένα πανέμορφο κορίτσι, μικρούλα, γύρω στα 20-22, όπως να είναι. Κούκλα. Κούκλα. Αυτή μόνο ντύνεται και περπατάει. Και κάτι κάμερες τραβάνε και βλέπουν τις αντιδράσεις του κόσμου, ανδρών και γυναικών. Κούκλα, σου λέω. Και περπατάει, δηλαδή.
2: Και βγαίνει και την τσιμίσκη και περπάτα.
0: Αυτό. Περπατάει και την κοιτάνε οι άλλοι. Και μαζεύει likes, views. Και μετά διαφημίζει τσάντες, αυτά, αρώματα και τέτοια. Αυτή είναι δουλειά.
1: Τι πιθανότητες δίνεις να μας κοιτάνε.
2: Συγγνώμη, γιατί το σκέφτεσαι τώρα αυτό, δηλαδή, για σένα.
0: Το έβλεπα τώρα, παιδί μου, για να βγάλω λεφτά. Χωρίς να κουράζουμε.
2: Δεν υπάρχει όμως να βγάλει μία έτσι. Δεν ξέρω τι νομίζει.
0: Δηλαδή, εγώ άμα θα περπατάω στη μισχή, δεν θα με κοιτάνε.
2: Θα σου πετάνε τάλιρα.
0: Όχι, παιδί μου. Δεν... Μα δεν την πληρώνει ο κόσμος, παιδί μου. Βιού κάνει.
2: Έλα, ξέρω, έλα.
0: Εγώ δεν θα βγάλω τους κοιλιακούς.
2: Τιού. Βρες
0: και τις γάμπες μου, οι οποίες είναι για να τις ασφαλίσω στο Μαργαριτόπουλο.
2: Τους κοιλιακούς βρες τους πρώτα.
0: Έτσι, φορά, παιδί μου. Εντάξει, τι θέλει, κάτι μπλουζάκια που.
2: Κάνε μια εξόρυξη. Έχουμε.
0: Παιδιά, τώρα αφήστε με εμένα. Αμέσως να
2: λιδωρήσει εμένα. Έχουμε γνωστούς που κάνουν εξορύξεις με μεγάλη επιτυχία. Ελντοράντο Gold, ελληνικός χρυσός. Μπορώ να φέρω μηχανήματα να τους ψάξουμε. Και όταν τους βρούμε, περπατά τη μισή.
0: Αντί να δει.
2: Εγώ από πίσω το τραβάω βίντεο.
0: Να δει το πραγματικό μήνυμα που στέλνω σε ακροάτριε. Αυτά είναι επαγγέλματα, λέω, του μέλλοντος. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη πολλοί έχουν χαζέψει και δεν ξέρουν τι θα κάνουν.
2: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σαπολύει ο άλλος, σου λέει αυτή η κοπέλα και δεν είναι μοναδική, φαντάζομαι. Απλά μένα μου βγαίνει για αυτή. Σοφία Οφστρόφσκα, κάπως έτσι λέει.
1: Γιατί να μην κάνουμε αυτό.
0: Κούκλα, παιδί μου, ανεβαίνει σε κάτι ασανσέρ, σε κάτι τέτοια, σε κάτι κυλιόμενες σκάλες. Όλοι χαζεύουν. Κοίτανε έτσι.
2: Τώρα και... με την τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται καν να έχει άνθρωπο για αυτή τη δουλειά.
0: Δεν θα κάνουμε μαϊμού πράγματα. Φαίνεται άμα είναι μαϊμού ρεσί.
2: Πώς φαίνεται. Καθόλου.
0: Πώ δεν φαίνεται, θα κάνω εγώ τη γυναίκα.
1: Όχι,
0: δεν
2: θυμάσαι τον άνδρα που είχαμε δει και εμεί στο βίντεο. Έκανε κινήσεις στην κάμερα και φαινόταν μια κουκλίτσα.
1: Θα περνάς στα βαρά παλαμάκια.
2: Προσέχετε, πλέον τι βλέπετε και πού δίνετε τα λεφτά σας.
0: Ναι.
2: Μπορεί η κουκλίτσα με τα πράσινα μάτια να είναι ψηλός, δίμετρος, με μούσκουλα.
0: Και πάνω από το μέσο όρο. Τα μούσκουλα. Υπέροχο τραγούδι, Άρη. Αύριο μπορεί να είμαι στο Παπαδάκι, στο Πρωτοσάλτη. Κάποιοι μου στείλε μήνυμα.
1: Το πρωί.
0: Ναι, ναι, κάνουμε αυτές
2: τις. Έχει μπερδέψει εμφανή.
0: Τις συνδεσμολογίες.
1: Αύριο έχουμε και σύνδεση. Να ξέρεις.
0: Είδαν όλοι, παιδιά, δεν παίζετε, πεθαίνω από τα γέλια. Με αυτά τα γελία υποκείμενα που έχω μπλέξει εδώ μέσα, Θεανό, τι να κάνω. Εγώ ήμουν σοβαρός, αλλά εδώ.
2: Α, δεν διαβάζεις το επόμενο που γράφει Θεανό.
0: Τι λέει.
2: Άνοιξε το.
0: Α, εγώ είμαι ο Κλαρινό Γαβρός. Θεανό μου! Κρίμα και σε.
1: Πάει για γαμπρός.
0: Και σε συμπάθησε αρχικός, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε, κύριε.
3: Καλημέρα. Συγγνώμη, θα σας φέρω λίγο πίσω στην εκπομπή.
0: Ναι.
3: Λέγοντας ότι είχαμε και μία προσφορά του Μητρόπουλου κατά τη δραματική εκείνη συνεδρίαση της Βουλής το βράδυ που θα ψηφιζόταν ο νόμος για το νέο μνημόνιο που κράτησε τη συνεδρίαση μέχρι να ψηφιστεί ενώ ορίζεται ο Κωνσταντοπούλου από κάτω να τη διακόψει. Και περίμενα σε καλό να πάρει τον νόμο να φύγει για τις Βρυξέλλες. Αν θυμηθείτε το περιστατικό, Ιούλιος του 2015.
0: Να είστε καλά, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Καλημέρα.
4: Εγώ εύχομαι στον Παπαδάκη να μην είσαι αύριο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Αυτό ήταν...
4: Αν και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Το καλύτερο της εβδομάδας, αν και δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Όχι της εβδομάδος. Από τις καλύτερες παρεμβάσεις τηλεφωνικές, μη σου πω από τότε που ξεκίνησε ο Στάτος. Τι είπες ρε φίλε, πώς το σκέφτηκες?
4: Εγώ, εσύ πώς το σκέφτηκες?
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Άκουσε με, θέλω ένα συνταξιούχο να βγει και να μας πει πώς νιώθει που το κόμμα του Τσίπρα λέγεται Ελληνική Αστυνομία.
1: Δεν λέγεται Ελληνική Αστυνομία, αλλά σε πολλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Που έτρωγαν ξύλο εννοείς, που έτρωγαν ξύλο, αυτό εννοείς.
4: Εντάξει, είναι να γελάς.
0: Ελάς, γελάς, νομίζω πως ναι. Άντε μην ξαναβάλω τον ύμνο του ΕΑΜ τώρα, άντε κλείσε. Αχ, παιδιά, τι φοβερή ατάκα. Τι φοβερή ατάκα έριξε ο άνθρωπος. Εύχομαι να μην είσαι αύριο.
1: Κορυφαίο.
0: Εκεί που είναι ο Παπαδάκης. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, Κοίτα, αν ήμουν Παπαδάκης.
0: Παπηδάκη, ρε!
1: Δεν θα ήμουν πάνω, θα είχα ένα σκάφος. Όπως είχα τη μηδενική, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο. Τελικός Conference Link σήμερα. Mm-hmm. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο στις 10. Από τον Αντένα και από το συνδρομητικό κανάλι, από την Κοσμοτέ. Όσοι θέλετε να το δείτε. Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου ο Ρασβάνο Τζόκιο χθες μίλησε σε μέσο της χώρας του και είπε ότι έχω συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με τον ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να κλείσει γρήγορα αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά όλα εξαρτώνται φυσικά από τον ιδιοκτήτη, γιατί αυτός αποφασίζει. Τώρα, να πούμε ότι να πάμε στο μπάσκετ. Καραμπόλες. Η καραμπόλα της καραμπόλας στην καραμπόλα ο καραμπόλα. Mm-hmm. Πασκουάλ φεύγει. Πάει Ντουμπάι. Εχθές ο πρόεδρος της Ρεάλ δεν τον έπεισε. Πάει Ντουμπάι και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής.
0: Τώρα για να πας Ντουμπάι θέλει και ένα ρίσκο. Οπότε λογικό να συμπληρώσει.
1: 2,2 εκατομμύρια.
0: Πέφτουν οι πύραυλοι εκεί, ναι.
1: 2,2 εκατομμύρια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Οπότε τώρα έχουμε και λέμε. Η Μπαρτσελόνα θέλει Ισπανούλη ή τον πρώην του Παναθηναϊκού που θέλει να γίνει κενήν του Παναθηναϊκού. Οπότε γίνεται χαμός. Σπανούλη, τον οποίο θέλει και ο Άρης. Μακελιό δηλαδή στο θέμα των προπονητών. Πολλές καραμπόλες. Να δούμε πού θα κάτσει μπίλια βασικά. Mm-hmm. Πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο. Να σας πω ότι μιας και μιλάμε για οικονομικά, ο Παναθηναϊκός έχει νέο προπονητή. Και ο τέος προπονητής του Παναθηναϊκού αποχώρησε μετά από 7 μήνες, Βιργινία Δημάρεση.
2: Τόσο σύντομα.
1: 7 μήνες, τους οποίους πληρώνονταν κανονικά και παίρνοντας ένα ποσό αποζημίωσης 5,4 εκατομμύρια ευρώ για 7 μήνες. Κύριε Βενιέρη.
0: Μια χαρά.
2: Δεν μου λες, οι απολύσεις των προπονητών καταγράφονται στο βιογραφικό τους, στο εργασιακό.
0: Ναι, πρέπει να σου
2: γιατί
0: πω ότι ο συγκεκριμένος.
2: Οι περισσότεροι που έρχονται στην Ελλάδα απολύονται.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μεγάλο όνομα, το οποίο παίρνει πολλά λεφτά.
0: Κάτσε, μεγάλο όνομα, Σαγλαμάρ, δεν θέλω να ακούσω συγγνώμη για σένα. Γράψε λίγο στο Google αποζημιώσεις που πήρα από απολύσεων εν λόγω.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Από έξι ομάδες απολύθηκε και πήρε 45 χρόνια. Εκατομμύρια.
1: Πρωταθλητής αυτό ξέρεις ποιος είναι.
0: Ποιος?
1: Ο Μουρίνιο.
0: Α, γι' αυτό δεν τις κάνει.
1: Ο Μουρίνιο έχει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Και πώς είναι καλός προπονητής όταν τον απολύουν όλες οι ομάδες ο οποίες πάει και παίρνει τα λεφτά. Έλα τώρα.
1: Κρίνονται.
0: Έλα ρε ψεύτες δημοσιογράφοι. Πατεώνες.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και
0: μου στείλε κάτι Βιργινία, δεν ξέρω. Για πες.
1: Ο ΠΑΟΚ στο handball εχθές ήταν ο τελικός με την ΑΕΚ 29-20 στο γυναικείο. Πήρε το πρωτάθλημα και τον double έκανε.
0: Μπράβο τον ΠΑΟΚ.
1: Και να πούμε ότι. Να κλείσουμε μάλλον πάλι εμείς. Πρωτού πάρει το λόγο να μας πει για το πρόγραμμα των αγώνων.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε με Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρσι έσοδα συνολικά ομάδος ήταν 590 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
1: η ομάδα. Φέτος έκλεισε 1,2 δις.
0: Καλά πάει το μαγαζί. Yeah, δηλαδή.
1: Πολύ καλά πάει το μαγαζί. Πολύ καλά πάει το μαγαζί. Τρελά νούμερα. Από παντού βγάζει λεφτά. Από παντού.
0: Ναι.
1: Από το γήπεδο, από που θες βγάζει λεφτά.
0: Τι μου στείλες Δημαρέ εδώ πέρα. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Αντώνης, δεν είναι.
2: Ο Αντώνης ο Σαουλίδης, ο
0: Πασόκ είναι αυτός. Μέχρι...
1: Δεν είναι Πασόκ τώρα.
0: Πώς δεν είναι Πασόκ, Πασόκ είναι.
2: Last year.
0: Για υποψήφιος Πασόκ.
2: Δες το σουπεράκι του κάτω, συνεργάτης Αλέξη Τσίπρα λέει.
5: Κύριο Τσίπρας δεν είπε χθες ούτε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας.
6: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
5: γιατί
6: το κρίσιμο.
5: Δεν, το τι θα έχει.
6: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα επαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους ή για να τα μετακινήσουν σε μια υποχρέωση, διότι η οικογένεια, οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν τον χρόνο
5: πόσο
6: λόγω της εργασίας να τα
5: θέλει
6: μετακινήσουν στις υποχρεώσεις.
5: 1.200, 1.300, ποιος είναι αυτός ο μισθός.
6: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
5: Γιατί να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
6: Αυτό
5: άρα
6: μπορούμε να υποσχεθούμε.
5: Πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά. Ποιος
6: αυτό
5: θα
6: μπορούμε, να, μπορούμε να υποσχεθούμε. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι
5: ποιο?
6: Θα πατάξουμε την ακρίβεια, εσείς? Την εσχροκέρδεια. Ναι, εμείς.
2: Μισό. θα τελειώσουν τον πόλεμο στον Περσικό, θα ρίξουν τις τιμές, γιατί ως γνωστόν αν δεν γίνει αυτό οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν διαφορετικά πολύ, έτσι.
1: Τι χρονολογία έχουμε.
2: Τι να πω, και μην ασχολείστε με τις λεπτομέρειες, ρε παιδιά. Θα δώσουμε λεφτά, τελείωσε. Θα πάρει λεφτά ο κόσμος, θα χορτάσει.
1: Εν έτη 2026 η τεχνολογία έχει φτάσει και που έχει φτάσει. Δηλαδή, όταν ένας κύριος, ο οποίος ήταν στο Πασόκ και λιδωρούσε τον Τσίπρα, τον έλουζε από πάνω μέχρι κάτω, και τώρα τον γλύφει από πάνω μέχρι κάτω. Ρε παιδιά, τώρα δεν είναι λίγο παράλογο αυτό το πράγμα που γίνεται, ή εμένα μου φαίνεται.
0: Πες κι άλλα.
1: Τι να πω κι άλλα.
0: Σε παρακολουθώ με ενδιαφέρον.
1: Τι να πω, δηλαδή όταν πριν ένα χρόνο κάποιον τον λούζεις και μετά λες, α, τι
0: κάνω. Θα σου διάλεξα, πει καλά ο Άδωνης, δεν έβριζε το Μητσοτάκι, το Καραμαλή και το
1: Ζαρδάκι. Το ίδιο λέμε. Μα δεν μιλάω, εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Δεν λέω ότι το κάνει μόνο αυτός. Όποιος και αν το κάνει.
0: Έχετε φαγωθεί, ρε παιδιά, με τον Τσίπρα, κάτσε να αλλάξω λίγο ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, με έχετε. Ας τον ωραίο τον άνθρωπο να αφθεί στο λουλούδι.
1: Το λουλούδι. Α, κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβες τίποτε. Μόνον η παφή του κατάλαβε. Άσε, με έχετε τρελάνει εδώ μέσα.

0: εμένα αυτή είναι. Όλες οι φίλες και οι φίλοι των παιδιών μου κάτι έχει ακούνε. Πάω του μιλήσω εγώ για την Ελλάδα.
1: Είχε τόκο και εγώ σου τα είχα κερασμένα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Σπάστα ηχεία στο αυτοκίνητο.

0: Γεια σου ρε Κατερίνα Λιόλιου, με τον ωραίο στη λίστα διάβαζα χθες. Ταιριάζει φίλε Αλέξη, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό του 15-19. Τι το λογαριασμό μου δίνεις?
1: Ο μπαμπάς, γεια σου μπαμπούλη.
0: Γεια σου μπαμπά του.
1: Ο μπαμπάς μου μας ακούει. Μουρίνιο λέει από απολύσεις 118 εκατομμύρια.
0: Θα πάρω το μπαμπά της εδώ αθλητικό συντάκτη.
2: Από πού έφαγε, Μουρίνιο θα
0: το. Ναι, το ξέρω. Άμα δεις τον Περικλή, ωραίος τύπος.
1: Θέλω να με απολύσετε, παιδιά.
0: Τέσσερις γυναίκες στο σπίτι, εμείς μία έχουμε και δεν αντέχουμε.
1: Καλά, εντάξει, τέτοιοι άνθρωποι είναι ήρωες.
2: Γι' αυτό ασχολείται με τον Μουρίνιο.

0: Αλέξη, εκείνο το διάστημα 100 χρόνια λέει μνημόνια. Αλλά είσαι πολύ μεγάλος μάγκας, ξέρεις πολύ καλά ότι οι Έλληνες ξεχνάμε. Και ξεχνάμε εύκολα. Ο Γιάννης Οπασής έρχεται βαρύς για σήκωτος, οπότε σε λίγο έχω Γιάννη Σοπασή, ετοιμαστείτε, με παίρνετε τηλέφωνο μετά που φεύγει ο Σοπασής. Ό,τι έχετε να πείτε όταν είναι εδώ ο Γιάννης, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε εργασιακά και άλλα ζητήματα, αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο Αλέξης Μητρόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
7: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
11: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Φαντάζομαι, Γιάννη, χθες ρίγησες, έτσι, δηλαδή σε έπιασε λίγο, γιατί απευθύνθηκε Πασόκο ο Αλέξης. Δεν σε άγγιξε λίγο?
1: Κοίταξε, και το παιδάκι ακόμα Πασόκ ήταν.
0: Αυτό, άλλο παιδάκι είναι αυτό. Εκείνο έχει 40 χρόνια τώρα. Εκείνο είναι ανταρσία.
1: Η κίνηση.
0: Δεν σ' άγγιξε λίγο δε αυτό το. Δεν σου θύμισε μέρες ένδοξης Πασόκ?
1: Εκείνο που μου θύμισε είναι το ασφαλιστικό που πέρασε. Δεν αναφέρθηκε ούτε μία κουβέντα.
0: Καλά, για, δεν τα έλεγε
1: για τις σύρες, για τους σύρους που τώρα πάλι δοκιμάζονται, γιατί περιμένουν καινούργιο νομοσχέδιο.
0: Ως εικόνα, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβες, γιατί οι δημοσκοπήσεις το πάνε για δεύτερο. Γι' αυτό λέω, καθαρά δεύτερο.
1: Κοίταξε, ως κίνηση και στήσιμο ήταν καλό.
0: Ωραίο, επικοινωνιακός, ωραίο. Η Ακρόπολη πίσω και τα λοιπά.
1: Από εκεί και μετά χρειάζεται ένα δίμηνο, τρίμηνο να κατασταλάξει σκόνη.
0: Θα τα βρει με το Πασόκ, πώς το βλέπεις?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, και πάντως οι πρώτες ενδείξεις ήταν μια, θα έλεγα, ανταλλαγή μηνυμάτων αμέσως.
0: Ναι. Να τα βρούνε, να ρίξουν τη Χούντα. Καιρός είναι, νομίζω. Βάλουν και τη ζωή μπροστά.
1: Εντάξει, η ζωή θα είναι από τους χαμένους από αυτή την υπόθεση.
0: Αφού λέει σαν χλαμάρ. Ανοίξαμε γραμμές, είναι για τον κύριο Σοπασίγραμμη, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ερώτηση για τον κύριο Σεπασία, αν γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό ότι θα, με το, αν πληρώσει το 25% φιλής στην ΑΔΕ, θα ξεμπλοκάρει λογαριασμούς. Έχει προχωρήσει κάτι με αυτό, γνωρίζετε?
1: Δεν έχει προχωρήσει, αλλά είναι από αυτά τα οποία είναι στα, όπως και το κομμάτι του ασφαλιστικού, που είναι μέσα στο καλοκαίρι ότι θα νομοθετηθούν, και αυτό που αναφέρεται.
2: Καλό,
1: τα...
2: καλό Σεπτέμβριο δηλαδή.
1: Ναι, καλό Σεπτέμβριο.
0: Με την έκθεση.
1: Με την έκθεση. Θα πάμε στην έκθεση, γιατί μετά θα πάμε σε εκλογές.
2: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και βέβαια να επανέλθουμε στις 72 δόσεις, γιατί προχθές το κάναμε θέμα.
0: Περίμενε, θα μου πεις για τις 72 δόσεις, παρακαλώ. Παλιά 72 δόσεις ο Κοτσόβολος έδινε σε σουάρ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, τον κύριο Σοπασί. Εγώ είμαι οδηγός και πληρώνουμε ένα έξτρα ταμείο, το ΤΕΦΑΙΕ, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό υποτίθεται ότι σου δίνει κάποιο εφάπαξ, ας πούμε, ναι, όταν βγεις στη σύνταξη.
1: Οδηγός σε φαρμακευτική εταιρεία είσαι?
3: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω όμως, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι συνάδελφοι, για να δικαιούσαι κάποιο εφάπαξ πρέπει να έχεις τουλάχιστον 10 χρόνια,
1: ναι,
3: σε αυτή τη δουλειά, να το πληρώνεις 10 χρόνια. Εγώ, βγαίνοντας στη σύνταξη, θα το πληρώνω περίπου 8 χρόνια. Να υποθέσω ότι αυτά τα λεφτά
1: θα χάνονται. Πρέπει να κάνεις αίτηση ή θα σου επιστρέψουν κάποια?
3: Α, θα μπορεί να γίνει αυτό, ας πούμε, ναι. Γιατί από ό,τι βλέπω είναι, έχει και για τη σύνταξη, έχει και για την έξτρα εισφορά. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι ούτε κάτι στη σύνταξη πρέπει να έχει αντίκρισμα.
1: Εντάξει, έχετε το επικουρικό ταμείο, είναι καλό των φαρμακοϊπαλλήλων ακόμα. Αλλά για το εφάπαξ, αυτό που

0: Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και παράλληλα και μισθωτός σε δύο εργασίες. Και τώρα μου ήρθε το ειδοποιητήριο καθάρισης.
1: Ναι.
0: Και εγώ θέλω να πω ότι οι κρατήσεις που μου γίνονται σαν μισθωτός είναι περισσότερες από, από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία που ανήκω.
1: Και σου ζητάνε διαφορά.
0: Ορίστε.
1: Σου ζητάνε διαφορά.
0: Έχω μια διαφορά επειδή το πρώτο μήνα δεν είχα ασφαλιστεί πέρυσι τον Ιανουάριο ακόμα, δεν δούλευα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα επιπλέον χρήματα που μου κρατάνε που από τις δύο δουλειές μου τις μισθωτές. Τι γίνονται αυτά εδώ, δηλαδή μετά από τα 303 και 59 τι
1: θα πάρεις μια μικρή προσάυξηση όταν θα βγεις στη σύνταξη.
0: Α, δεν επιστρέφονται τώρα,
1: Όχι.
0: Α, παίρνω προσάυξηση τότε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά, βγάλα και διαφορά. Ξέρω ότι γίνει ένα λάθος τους δύο τελευταίους μήνες. Θα γίνει να μην πληρώσει κανένας, δεν είναι, ναι.
1: Ναι, αλλά μήπως θα πρέπει να έχει μια συνεργασία με τον ΕΦΚΑ της περιοχής σου.
0: Να πάω από εκεί λίγο,
1: βέβαια,
0: να το
1: βέβαια.
0: Ναι. Γιατί, κύριε Γιάννη, ναι.
1: Γιατί εάν οι εισφορές που πληρώνεις σαν μισθωτός είναι μεγαλύτερες ή ίσες με τις εισφορές του ΟΑΕ, τέλος πάντων, δεν θα έπρεπε να πληρώσεις τίποτα διαφορά.
0: Εγώ έχω μόνο το πρώτο μήνα μου έχουν βγάλει δύο που δεν ήμουν ασφαλισμένος, 2,44 και 20.
1: Μόνο...
0: Τους υπόλοιπους μήνες είναι περισσότερο. Ναι.
1: Εντάξει, αν είσαι καλυμμένος τότε...
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να τα πληρώσω αυτά, μα είναι μήπως θα πάω από εκεί, ξέρω.
1: Εντάξει, μην... πηγαίνετε από εκεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε
2: καλημέρα.
1: Λοιπόν, για τις 72 δόσεις,
2: ναι.
1: Οι αιτήσεις θα είναι μέχρι τέλος του 2026. Είπαμε χθες από 1η-6η του 2026 μέχρι 31-12 του 2026.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχετε πολλοί οι οποίοι θα βγείτε στη σύνταξη αρχές του 2027. Καιρός είναι να κάνετε τη ρύθμιση αυτή. Μήπως φτάσετε το ποσό κοντά στα 20 χιλιάρικα και έτσι μπορέσετε και πάρετε σύνταξη. Γιατί όταν πας να πάρεις σύνταξη, ισχύουν οι εισφορές όπως κατατάσσονται για τους υποψήφιους συνταξιούχους και όχι για τις 72 ή τις 160 ή 240 που ήταν παλαιότερα.
2: Υπήρχαν 240 δόσεις.
1: Ήταν
2: 240. 20 χρόνια.
1: Και στην εφορία δεν είναι.
2: 20 χρόνια.
1: Βέβαια. Δεν είναι και στην εφορία τώρα.
2: 20 χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Δεν το ξέρω, τι να σου πω. Καλά, εγώ γενικά πληρώνω στην ώρα μου. Είμαι κορόιδο, αλλά λέμε τώρα. Πληρώνω.
1: Όχι στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά στις εφορίες έχει κάποιες περιπτώσεις σε επιχειρηματίες που είναι και μέχρι 240.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
3: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο.
1: Ναι, ναι.
3: Σας ακούω. 7 χρόνια ασφαλισμένοι στο ΟΓΑ.
1: Ναι.
3: Υπάρχει περίπτωση να πάρει σύνταξη.
1: Με 7 χρόνια.
3: Ναι.
1: Όχι, βέβαια. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 15.
3: Τουλάχιστον 15 χρόνια.
1: Ναι, δεν έχει. Αυτά τα 7 χρόνια δεν έχει άλλη ασφάλιση σε άλλο ταμείο.
3: Όχι, όχι.
1: Με 7 χρόνια δεν μπορεί να πάρει τίποτα.
3: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: 3721-2100 είναι σήμερα αυτά, ε. Τα άμαδα, ρε.
4: Λοιπόν, η Σοφία ρωτάει εδώ. Έπαιρνα ολόκληρο ταμείο μέχρι και τον Αύγουστο. Έπιασα δουλειά τον Δεκέμβριο. Θα μας σταματήσει 7 Ιουλίου. Θα μπορέσω να βγω ταμείο ξανά και αν ναι, θα πάρω το μισό ή ολόκληρο πάλι.
1: Ναι, αν έχει καλύψει το διάστημα, θα πάρει το μισό μετά. Εάν δεν το είχε καλύψει, θα πάρει. Εάν έκανε διακοπή, είχε ταμείο ενέργειας και έκανε διακοπή γιατί βρήκε δουλειά, θα πάρει τη διαφορά. Αν ήταν για ένα χρόνο και είχε.
4: Έπαιρνε ολόκληρο ταμείο μέχρι και τον Αύγουστο. Έπιασε δουλειά το Δεκέμβριο. Συνεπώς από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο η κοπέλα προφανώς δεν έπαιρνε κάτι, έτσι. Θα μας σταματήσει, λέει, 7 Ιουλίου. Σημαίνει ότι δουλεύει από Δεκέμβριο μέχρι Ιούλιο. Θα μπορέσει.
1: Θα αναζητήσει άλλους 5 μήνες. Γιατί αν ήταν 9 μήνο, ναι. Αυτή μέσα στο τετράμινο βρήκε δουλειά. Τώρα τη σταματάνε. Μπορεί να συνεχίσει για άλλους 5 μήνες.
2: Δεν το κατάλαβα.
4: Ούτε εγώ.
1: Αυτή μπήκε στο Ταμείο Ανεργίας. Εάν το πήγαινε μέχρι τέρμα θα έπαιρνε 9 μήνο ή 12 μήνο.
2: Έπαιρνε ταμείο μέχρι πέρσι τον Αύγουστο.
4: Έπιασε δουλειά το Δεκέμβριο.
2: Άρα ναι. Ήταν 4 μήνες άνεργη.
1: Ναι, εάν δεν είχε εξαντλήσει το ταμείο τους 9 ή 12 μήνες και επανέρθει τώρα θα πάρει τη διαφορά.
4: Α, και τώρα κατάλαβα. Ναι.
2: Μπράβο Γιώργη, μου αρέσει να μου πεις μετά τις 11 τι κατάλαβες.
4: Θα πάρει το υπόλοιπο δηλαδή, ναι, από αυτό που είχε μείνει. Ναι. Το ταμείο, λέει η Σοφία, το πήρε όλο.
1: Αν μου το πήρε όλο, θα πρέπει. Δεν έχει αυτή τη στιγμή δικαίωμα να πάρει καινούριο, γιατί δεν έχει πληρώσει προϋποθέσεις για καινούριο.
4: Είναι λίγη.

0: μήνες που δουλεύει, βέβαια, δηλαδή, έτσι. Βέβαια.
1: Λοιπόν, 2, 3, 15, 13.000 και 2, 3, 11, 82, 10, 50. Επίσης στο Viber 6908-357-800, αν κάτι σας απασχολεί, σας προβληματίζει, θέλετε να ενημερωθείτε, καλέστε. Γιάννη, εγώ έχω μια ερώτηση να σου κάνω. Αν κάποιος έχει ορισμένου χρόνου σύμβαση, 6 μήνες, τελειώσει η σύμβαση, αυτός δικαιούται με τα ταμεία ανεργίας?
2: Όχι, αν είναι για παράδειγμα στην εστίαση ή αν ήταν στον τουρισμό, ναι. Γιατί συνήθως μπαίνουν κάθε χρόνο.
1: Α, σε αυτούς υπάρχει αυτό.
2: Εάν είναι σε άλλη κατηγορία, είναι άλλες προϋποθέσεις. Με 6 μήνες δεν μπορεί να πάρει ταμείο ανεργίας.
1: Επειδή είναι ορισμένου χρόνου.
0: Αν μεταλλεύει, θα δουλεύαμε όλοι 6 μήνες και 6 μήνες θα παίρναμε ταμείο.
1: Αν δεν είναι ορισμένου χρόνου και είναι αόριστο, πόσους μήνες πρέπει να δουλεύει κάποιος για να πάρει μεταταμείο?
2: Θα πρέπει να έχει πάνω από 200 ημέρες, είναι την τελευταία διετία. Έτσι. Αυτός με 6 μήνες που έχει είναι 150.
1: Δηλαδή, αν κάποιος δουλεύει τώρα σε ρή, ας πούμε, 8 μήνες. Σε ρή.
2: Εάν είναι στον τουρισμό, θα πάρει.
1: Όχι, δεν είναι στον τουρισμό, είναι κάπου.
2: Εάν δεν είχε πιο μπροστά.
1: Όχι, δεν έχει. Τώρα ξεκινάει κάποιος, δουλεύει 8-9 μήνες. Μαζεύει τα ένσημα. Απολύεται.
2: Εάν δεν είναι στον τουρισμό και δεν είναι στην εστίαση, δεν θα πάρει.
1: Ναι. Εκείνος πότε παίρνει?
2: Εάν έχει τουλάχιστον 200 ημέρες.
1: Είναι 9 μήνες, δεν είναι 200 ημέρες.
2: Είναι 225.
1: Μπράβο.
2: Αλλά αφαιρούνται κάποιες ημέρες.
1: Ναι.
2: Και έτσι δεν θα έχει τις προϋποθέσεις.
1: Πότε τις αποκτά δηλαδή ένας που.
2: Εάν έχει 200 την τελευταία.
1: Στην πράξη, παιδί, πόσο? Ένα χρόνο να δουλεύει. Πόσο να δουλεύει?
2: Ναι, δουλεύει ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο. Ωραία. Άμα δουλεύει ένα χρόνο, δηλαδή και απολυθεί. Αν είναι ορισμένου χρόνου, ισχύει πάλι? Είναι ανεξάρτητο το ορισμένο ή αόριστο χρόνο?
2: Αν τον έχει απολύσει. Εάν έχει απόλυση, γιατί αν δεν έχει απόλυση.
1: Αν είναι ορισμένο, δεν είναι απόλυση, είναι λήξη σύμβασης.
2: Εάν είναι λήξη σύμβασης, δεν μπορεί να μπει.
1: Δεν μπορεί, έτσι.
0: Άρα εδώ η Σοφία δεν δικαιούται να πάρει κάτι. Όχι. Γιατί έχει πολύ λίγους μήνες στο μεταξύ που δούλεψε, έτσι.
2: Όχι. Λέει, βέβαια, η Σοφία θα συνεχίσει να δουλεύει.
0: Λέει, βέβαια, η ίδια θα πάρω, λέει, το μισό του μισού, γιατί παίρνουν κάτι ακόμα και λόγω εισοδήματος. Λέει, δεν το έδινα, λίγο στα 250-300 ευρώ.
2: Εντάξει, είναι μια κατηγορία που παίρνει γύρω στα 250 ευρώ. Είναι η μακροχρόνια άνεργη.
0: Α.
1: Μακροχρόνια από ό,τι θεώρησε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και
1: πόσα
0: εγώ.
1: Χρόνια?
0: Άμα έχω τελειώσει τώρα τη δουλειά μου, δηλαδή θεωρούμε μακροχρόνια άνεργη?
2: Εάν δεν βρει δουλειά μέσα σε μία περίοδο, θεωρείται και παίρνουν μέχρι ένα επίδομα οι μακροχρόνια άνεργοι 200 ευρώ.
1: Πότε χαρακτηρίζεσαι μακροχρόνια άνεργος?
0: Πόσο καιρό πρέπει να είμαι άνεργος, δηλαδή?
2: Να είχε πριν τη δουλειά, δούλεψε ένα εξάμηνο και τώρα αμέσως συνεχίζει και έχει ένα εξάμηνο και πάνω σαν άνεργος.
0: Α, θέλει ένα εξάμηνο καινούργιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να είσαι δηλωμένος στον ΑΕΔ όμως,
2: ναι.
1: Αλλιώς δεν το...
2: αλλιώς δεν το δικαιούται.
1: Ναι. Ωραία πράγματα μαθαίνουμε, ρε. Αυτά είναι. Έτοιμοι για... παρακαλώ, για να γίνουμε γραμματέα. Τι άφα θα γίνει ο γραμματέας θέση του Κοκόρη τώρα που θα εκλεγεί ο φίλος σου.
0: Έτοιμοι για απόλυση, για πολύ συζητάς.
1: Για που βοηθάς να εκλεγεί ο Κοκόρη, τα άμαθα. Έχει
2: έρθει στην
1: αγορά.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Μου κόβεις τα φτερά.
3: Σίγουρα ο κύριος Βινιέρης δεν το ξέρω, όπως δεν το ξέρω κι εγώ. Αλλά καλό είναι να ακούγονται από επαγιούνται σαν τον κύριο Σοπασί.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό τον έχουμε.
3: Ναι. Για να κατεβεί η δόση των ελεύθερων επαγγελματιών από τις 30 στις 20.000 να γίνουν 72 δόσεις, αρκεί μια δήλωση ότι ζητάνε να αρθεί το τραπεζικό τους απόρριτο. Θέλω να ακουστεί από τον κύριο Σοπασί σε πανελλάδιο στάδιο, που λέει και ο Σαθερλής, πόσο της 100 των ελεύθερων επαγγελματιών ζήτησε άρση τραπεζικού απορρίτου.
2: Κοιτάξτε, είναι αρκετές χιλιάδες.
3: Για να μην κλωγόμαστε μόνο στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν,
1: πες το λίγο, μισό το λίγο. Πείτε το μισό, Γιάννη, μισό. Για εξηγήστε λίγο πιο λιανά τι θέλετε να πείτε.
3: Το κατάλαβε ο κύριος Σοπασί.
1: Να το καταλάβει ο κόσμος, βράδερφε, εγώ το κατάλαβα. Για πες μου, τι εννοείτε δηλαδή.
3: Ζήτησαν άρση τραπεζικού απορρίτου από ελεύθερους επαγγελματίες, κατανοητό μέχρι στιγμής.
1: Βέβαια, ναι.
3: Μπράβο.
1: Για να δουν αν έχουν τα χρήματα. Ναι, για να δουν άμα υπάρχουν τα χρήματα και δεν πληρώνουν. Ναι.
3: Για να πάρουν σύνταξη.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
3: Πόσοι το ζητήσανε?
1: Α, δεν ξέρω.
3: Είναι πολύ κλάψα στην Ελλάδα και είναι ψυχαμερό πλέον.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, είναι αρκετοί αυτοί που χρωστάνε.
1: Κατάλαβες τι λέει, γίνει ο άνθρωπος.
2: Υπάρχει μια διάταξη. Μπορεί να κάνεις μέχρι και 30.000 ρύθμιση για να πάρεις σύνταξη. Εκεί ζητάνε άρση του απορρίτου των καταθέσεώς σου, μπαίνουν στο λογαριασμό να δουν αν έχει λεφτά.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Κανονικά παντού πρέπει να γίνεται άρση του απορρίτου.
2: Και αυτό λέει ο κύριος. Πώς είναι
1: σε αυτή. Οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο, εμείς δημοσιογράφοι έχουμε ποθενές σχέση.
2: Ήταν εκτός βέβαια από αυτό, ζητάνε τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Ναι, το λέω γιατί.
2: Και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, το λέω γιατί ο άλλος μπορεί να τα έχει τα χρήματα καβατζωμένα, αλλά στον ΕΦΚΑ και στην εφορία δεν πληρώνει.
2: Το 90%-95% δεν βρίσκουν τίποτα.
1: Δεν το ξέρω εγώ. Λοιπόν, γιατί υπάρχει επίσημο στοιχείο, το λες μόνο σου έτσι.
2: Όχι.
1: Όπως μου λέγεις προχθές για τον τουρισμό. Και μπήκα μέσα και έπαθα κοκομπλόκο. Δεν χωράει ο κόσμος στα νησιά, λέει.
2: Άσε μας, δεν χωράει ο κόσμος στα νησιά. Σου λέω για τα, Airbnb.
1: Γιατί πού μένει ο κόσμος.
0: Για τα Airbnb ήδη υπάρχει αύξηση κρατήσεων
1: και θέλουν να τα σταματήσουν.
0: Σημαντική. Εδώ προσπαθούμε.
2: Πού, σε ποιες περιοχές.
0: Σε πολλές περιοχές.
2: Σου λέω εγώ που έχω Airbnb.
1: Εντάξει,
0: άμα
1: έχεις ένα
0: χωριό.
1: Δεν
0: είναι νοικιασμένο το δικό σας το Airbnb. Δεν σημαίνει ότι όλα τα Airbnb δεν πάνε καλά, κύριε Γιάννη.
2: Ερωτώ και τους φίλους μου.
0: Στατιστικά είναι αυτά τώρα.
2: Ερωτώ και τους φίλους μου στην Κρήτη και μου λένε ότι δεν έχει ούτε 50% κράτηση αυτή τη στιγμή.
1: Στην Κρήτη δεν έχει
2: 50%.
1: Εντάξει, οκ.
2: Και τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή είναι 50% η κάλυψή τους αυτή την περίοδο. Δεν σου λέω γιατί για το κεντρικό Αιγαίο.
1: Αυτό το λένε οι φίλοι σου. Γιατί τα επίσημα στοιχεία λένε έχουμε αύξηση 38%. Ας τα επίσημα.
2: Το λένε και εργαζόμενοι στον τουρισμό.
1: Δεν μπαίνω στη συζήτηση. Παραδίνομαι.
2: Ας σε παραδώσω στον Τσίπρα.
0: Για τη φετινή σεζόν τα στοιχεία είναι προχθεσινά. Για τη φετινή σεζόν είχαμε αύξηση μέχρι τώρα για τα Airbnb της τάξης του 11%.
2: Από το Γενάρη μέχρι τώρα.
0: Ναι. Αύξηση.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς λέτε τώρα χτες προχτές.
2: Ναι, πριν 15-20
1: μέρες.
2: Από το Μάη και μετά.
0: Θα δούμε τα επόμενα στοιχεία. Γιατί τώρα, αν μιλάμε για μια εβδομάδα, προφανώς αυτό δεν είναι δείκτης για το αν κάτι πάει καλά ή όχι. Γι' αυτό και τα στατιστικά δεν βγαίνουν ποτέ εβδομάδα.
2: Ας απαντήσουμε. Στη Χαλκιδική θα έχουν, γιατί έρχονται οδικός από τα Βαλκάνια. Αλλά για να φύγει ο άλλος από τη Γαλλία να πάει στην Κρήτη ή στη Ρόδο να νοικιάσει Airbnb, δεν θα πάει.
1: Εντάξει. Τα χαλάζουμε τώρα στα Airbnb.
2: Μόνο εάν τελειώσει ο πόλεμος και πέσει.
0: Μακάρι να μην πηγαίνουν σε Airbnb, να νοικιάζουν σκάφη που είναι πιο ακριβά, να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία.
1: Γιατί
0: αυτοί που έχουν λεφτά πάνε στα ακριβά ξενοδοχεία. Δεν πάει στο Airbnb με τα 100 ευρώ. Έτσι δεν είναι.
2: Έχει Airbnb που είναι για 300 και 400 ευρώ.
0: Μπράβο, σωστά, σωστά.
2: Ούτε εκεί πηγαίνουν, βέβαια.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη.
1: Παιδιά, ηρεμία παρακαλώ. Τι έγραφε εδώ,
0: λοιπόν, ο Θεόφιλος ρωτάει. Ο γιος μου λέει δουλεύει. Σπούδαζε ταυτόχρονα. Τώρα θα πάει στρατό. Δικαιούται ταμείο ανεργίας.
2: Πώς, αφού θα πάει στρατό.
0: Όποιος πάει στρατό δεν.
2: Το πληρώνει για ταμείο ανεργίας. Ας πάρει το ταμείο ανεργίας ή μετά πάει στρατό.
0: Γίνεται αυτό.
1: Πώς δηλαδή, να πάρει ένα βολή.
0: Μετά το στρατό μπορεί να πάρει ταμείο ανεργίας.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αχ, κύριε Γιάννη, δεν τι το να ξέρω αυτό.
1: Τι να πάει, να κρατήσει το Ταμείο Ενεργείας
0: καβά. Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος.
2: Ας πάρει το διπά να του πει. Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω.
0: Γιατί λέει, δούλευε, σπούδαζε, πάει στρατό, τελειώνει από το στρατό, δεν βρίσκει δουλειά. Δεν μπορεί να πάρει Ταμείο Ενεργείας.
2: Μπορεί και να μπορεί, αλλά θα πρέπει με το διπά. Δεν το ξέρω, να το ρωτήσουμε κι εμείς.
1: Ωραία, ωραία. Με προϋπηρεσία στο στρατό εννοεί. Για να πάρει Ταμείο Ενεργείας. Κάτσε πω, κοπελιά.
0: Άκουσε με λίγο, όταν διαβάζω, νομίζω διαβάζω καλά. Δούλευε, λέει ο άνθρωπος, και σπούδαζε ταυτόχρονα. Ωραία. Τώρα πάει στρατό. Στρατός πόσο είναι πλέον, ένα χρόνο, ας πούμε.
2: 9 μήνες.
1: Όχι, έχει γίνει 12.
2: Έχει
1: γίνει 12.
0: Αύξησε ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Άρα, μετά το στρατό, δικαιούται Ταμείο Ανεργίας, αφού ένα χρόνο έμεινε χωρίς δουλειά. Ωραία, αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης. Το παιδί δούλευε, κατάλαβες, πριν πάει στρατό. Λοιπόν, ο Βασίλης. 18 χρόνια βαρέα και 7 χρόνια όλα μαζί στον ίδιο εργοδότη. Μπορώ να πάρω εφάπαξ.
2: Αν έχει πάνω από 15 χρόνια, δικαιούται το 40% του ποσού που θα έπαιρνε εάν τον απέλυαν, αν θα πάρει πλήρη σύνταξη. Στα 62 βέβαια.
0: Έτσι. Πόσα χρόνια πρέπει να είσαι στον ίδιο εργοδότη?
2: Τουλάχιστον 15. Και να πάρεις πλήρη σύνταξη. Αυτός δικαιούται πλήρη σύνταξη, αλλά στα 62.
0: Ναι.
2: Δικαιούται και το 40% του ποσού που θα έπαιρνε αν τον απέλυαν.
1: Άμα κλείσει 15 ετία.
2: Ναι.
1: Έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά.
0: Το οποίο μπορεί να σου δώσει βέβαια σε δόσεις ο εργοδότης, έτσι νομίζω.
2: Μπορεί να το κάνει και σε δόσεις. Ναι. Ναι.

0: εδώ.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το ξέρει ο κύριος Γιάννης. Είναι περισσότερο θέμα λογιστών αυτό. Ρωτάει εδώ η Μαρία, μπορεί ένα κλειστό σπίτι να μπει στο νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση έως 36.000 ευρώ από την 1η Ιουνίου, ενώ είναι υποθήκη σε δανειοδότηση?
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό με ένα λογιστή θα το δείτε καλύτερα. Γιατί
0: τι θέλει, είναι σε υποθήκη. Τι λέει?
2: Είναι σε υποθήκη.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ένα κλειστό σπίτι μπορεί να μπει στο νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση? Αυτά που δίνουν μέχρι 36.000 από 1η Ιουνίου, ενώ είναι υποθήκη σε δανειοδότηση. Σε ποιον είναι υποθηκευμένος? Τράπεζα.
2: Τράπεζα.
0: Επομένως, άρα είναι της τράπεζας.
2: Βέβαια.
0: Αν είναι υποθηκευμένος.
2: Απλά φαίνεται ακόμα ότι είναι δικό του. Έτσι. Αλλά εγώ θα του έλεγα να κάνει την αίτηση. Να κάνει την αίτηση και θα του δώσω μια απάντηση. Προς την αρμόδια υπηρεσία.
0: Ναι. Έτσι. Αυτό είναι δυνατό πρόγραμμα. 36.000 είναι πάρα πολλά λεφτά για ανακαίνιση. Αρχή δεν ξέρω τώρα πόσο σύντομα τα παίρνουν, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν τα παίρνουν σύντομα και μάλιστα υπάρχουν και διαμαρτυρίες για το ανακαινίζω, προχωράω κτλ. Ναι.
0: Αυτά πρέπει να τα έχεις να τα πληρώσεις εσύ και μετά στα δίνουν.
2: Για να προχωρήσουν οι δουλειές θα
0: πρέπει να τα έχεις στην άκρη εσύ.
2: Και πολλοί από αυτούς παίρνουν και δάνειο.
0: Α, παίρνουν δάνειο και το οποίο το πληρώνουν μετά.
2: Ναι, αλλά μετά η τράπεζα με δάνειο 5% ή 5,8% ή 6%, ενώ οι καταθέσεις είναι
0: 0,30%. Ναι. Όχι, δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Όταν λέει δηλαδή κάνεις κάτι και έχει επιδότηση, ξέρω εγώ, 60% και κάνει 100 ευρώ, λέω.
2: Είναι θετικό.
0: Πρέπει να τα έχω τα 100 ευρώ.
2: Αν έχεις χρήματα δικά σου, είναι θετικό, γιατί παίρνεις και ανακαινίζεις.
0: Άρα πρέπει να τα έχω τα χρήματα.
2: Εάν στοιχίζει 50.000 η ανακαίνιση με 20.000.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τις έχω τις 50.000.
1: Πάντα έτσι δεν ήταν, παιδιά.
0: Δεν με ενδιαφέρει πώς να πάντα λέω έτσι είναι. Δεν ξέρω πώς είναι. Αλλιώτερα, δεν ξέρω.
2: Στην πρώτη κίνηση που είχε γίνει τότε ανακαίνιση.
0: Μήπως ρε παιδί μου τα χρήματα, τα τιμολόγια, αυτοί οι οποίοι προμηθευτάδες και λοιπά, αυτοί πάνε και παίρνουν τα λεφτά. Εσύ δεν. Εγώ δεν έχω να. Πώς το ανακαίνισω άμα δεν έχω? Άμα είχα 50.000 το ανακαίνισα και μόνος μου.
2: Ναι,
0: θα μου πει παίρνω πίσω την επιστροφή.
1: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Παίρνει ένα τεράστιο ποσοστό. Τώρα είναι γύρω μέχρι και 95%.
0: Ναι, αλλά μήπως μπαίνει η τράπεζα όντως στο ενδιάμεσο και στα δίνει τα λεφτά?
1: Αυτά θα πρέπει να τα
2: δούμε. Ναι, με εγγύηση το σου δίνουν, αλλά είναι υψηλά τα επιτόκια.
0: Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Σου δίνει τα 50.000 και τα 5-6-30, τα 30, καθίσει να διαμαρτυρηθεί για το. Θα δώσει και 3.000 στην τράπεζα. Έλα, Ριάννη.
2: Και ενώ παλαιότερα οι μηχανικοί που παίρνανε την ανακατασκευή αναλαμβάνανε να πάρουν και από την τράπεζα. Τώρα δεν το αναλαμβάνουν.
0: Εννοείς το έπαιρνε ο ίδιος ο μηχανικός και έλεγε εγώ το φάκελο, τον ετοιμάζω και τον κάνω και θα περιμένω. Ναι, αυτό θυμάμαι εγώ στο μυαλό μου. Γι' αυτό λέω πώς δουλεύει το σύστημα.
1: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα για τα Airbnb. Ο Δημήτρης λέει στην Περαία μέχρι και τις αποθήκες.
2: Άσε στην Περαία. Στην Περαία είναι οι Βαλκάνοι που κατεβαίνουν.
0: Ναι, αλλά η κυρία Μαρία όμως σου έχει μια πρόταση, Γιάννη, άμα δεν σου αρέσει. Λέει δώσ' το για ενίκιο, για να έχουμε και σπίτια στα ζευγάρια.
2: Δεν νοικιάζεται εκεί που είναι.
0: Πώς θα έχει Airbnb?
2: Άμα είναι σε ένα βουνό επάνω, νοικιάζεται.
0: Και πώς ψάξεις το ασπέ? Να πρέπει να γεμίσουν οι κάμποι και μετά.
1: Για να αφήσουμε λοιπόν την Περαία, δώστε χαιρετίσματα εδώ στην Πάρο. Μας ακούει η Στέλλα. Η κόρη μου λέει είναι στον τουρισμό. Έχουν κόσμο τώρα και κάνουν κρατήσεις όπως πέρυσι. Λέει είναι σε υπεύθυνη θέση.
2: Εντάξει, την Πάρο.
1: Καλά, η Πάρος, εντάξει. Είναι και πάντα γεμάτη, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Έχει να δώσει και στα γύρω νησιά.
2: Τα 3-4 νησιά εκεί στο τέτοιο θα είναι γεμάτα. Ήταν γεμάτα και πέρυσι με τους σεισμούς πάλι γεμάτα ήταν.
0: Πάρο, ρε φίλε, ωραία, φίλε, πάρο. Νάουσα τη πάρω.
1: Πάντως, άμα θέλετε να νοικιάσετε ένα Airbnb κάπου στην Καλλικράτεια, ας πούμε, που παλιά την Καλλικράτεια.
2: Στην Καλλικράτεια θα γεμίσουν. Γιατί...
1: Όχι, όχι, άλλο κύριε Γιάννη, άλλο θέλω να πω. Ένα ημιυπόγειο στην Καλλικράτεια για Airbnb, ξέρετε πόσο κάνει? 100 και 150 ευρώ τη βραδιά.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που την Καλλικράτεια δεν θέλαμε ούτε. Συγγνώμη τώρα, δεν έχω κάτι με την Καλλικράτεια. Έχουμε πάει και έχουμε πάει στην Καλλικράτεια, έτσι.
0: Μη μου απαξιώνει την Καλλικράτεια.
1: Αλλά παλιά ακούγαμε Καλλικράτεια και ξυνίζαμε, λέγαμε.
0: Έχω πρίκα.
1: Και τώρα άμα έχεις ημιυπόγειο στην Καλλικράτεια.
0: Τώρα, Κατρίνα, πώς μου. Τώρα, Βιργινία, πας καλοκαίρι, Γιάννη στην Καλλικράτεια. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει όλα Airbnb.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Χαμός.
2: Το ξέρω.
0: Και πανάκριβα. Και έχουν κάνει και κάτι συγκροτήματα καινούργια, κάτι με ζωνέτες, με πισίνες. Λέω, η Καλλικράτεια, ρε παιδιά. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρίκος πήγαινα στην Καλλικράτεια με το ζόρι, με τράβε για μπας με σκοινιά. Δεμένο μήκε στην καρότσα. Άρα, φίλε, σαν γυφτάκι. Είχα και το χρώμα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
3: Αν απαξιώνει την Καλλικράτεια, σε έρθει στην Πιερία.
0: Και στην Πιερία τι γίνεται?
2: Μπράβο.
1: Δεν απαξιώσαμε την Καλλικράτεια. Απλά λέγαμε τα καλά τα χρόνια.
3: Όχι, ο κύριος Συμπασίς, όχι εσύ Βιργινιά. Όχι,
1: αλλά, δεν την απαξίωσε.
2: Εγώ είπα ότι θα γεμίσει η Πιερία και η...
3: Δεν υπάρχει ούτε αποθήκια άδεια.
1: Πού?
2: Πότε,
1: στην Πιερία.
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία γεμάτα.
2: Μπράβο.
3: Ναι, μπράβο.
2: Μπράβο.
3: Εσείς αλλιώς όσο τα λένε οι φίλοι σας.
1: Καλά, και όλες οι περιοχές της Ελλάδας δεν είναι ίδιες. Τώρα ο δικός τουρισμός έχει δίκιο ο κύριος Γιάννης. Αυτό έρχονται πιο εύκολα οι άνθρωποι.
3: Καλά, όχι η Κρήτη δεν έχει τουρισμό τώρα.
1: Ο δικό τουρισμό είπαμε, ο δικό. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Όλοι οι δικοί έχουν.
1: Εγώ γιατί ζορίζομαι, Airbnb δεν έχω.
0: Κανένα Airbnb. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.

0: Θα κάνω ρε τον στάτους, θα πω την κυρία Χούσα, το κάνουμε Airbnb. Εδώ δηλαδή θα κάνουμε εκπομπή. Θα το κάνουμε και πιο ακριβά, το κάνουμε Airbnb δίπλα. Εκεί που είναι η αίθουσα σύνταξης, θα βάλουμε δύο κρεβατάκια πάνω κάτω. Θα λέμε στους τουριστές και δίπλα ραδιόφωνο. Θα βάζετε και τη μουσική που γουστάρετε. Θα λέτε, ξέρω εγώ, το βράδυ στο Rapid. Παίξε μου Μαντόνα. Σφεντόνα. Για φαντάσου πρωτοτυπία. Ραδιόφωνο Airbnb. Βιργινία. Σε χαλά να παίρνουμε κάθε φορά 3 εκατοστάρικα. 4 εκατοστάρικα.
1: Θα καθαρίζεις εσύ?
0: Όχι, κυρία, που έχουμε και καθαρίζει. Δεν κατάλαβα. Έτσι και καθαρίζει.
1: Μετά από αυτά τα νέα επιχειρηματικά project του κυρίου Βενιέρη, πολύ κακώς ξεκίνησα την κουβέντα για τα Airbnb με τον κύριο Γιάννη. Τελειώσαμε για σήμερα. Αυτό ήτανε. Πάμε για Έφη και Άρη, παιδιά, και αμέσως μετά Διογέννη Δασκάλη.
0: Εγώ να πάω πρώτα στη Βεγορίτιδα, θα μου επιτρέψεις?
1: Ωραία εκδρομούλα.
0: Πάω πρώτα στη Βεγορίτιδα, λατρεμένη λίμνη, λατρεμένος τόπος, τον οποίο προστατεύει ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με εκείνον και εμείς.
2: Η λίμνη Βεγορίτιδα, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, απλώνεται γαλήνια ανάμεσα στα βουνά της κεντρικής Μακεδονίας, καθρεφτίζοντας τον ουρανό και το φως κάθε εποχής. Είναι ένας τόπος ηρεμίας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια, ενώ οι γύρω αμπελώνες και οι οικισμοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής αρμονίας. Όμως η λίμνη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η μείωση της στάθμης των νερών και η ανθρώπινη παρέμβαση απειλούν την ισορροπία της. Η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Να σεβόμαστε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση, να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό για να παραμείνει η Βεγορίτιδα ζωντανή. Γιατί προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε το μέλλον μας. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 12 παρα 5 έως τις 12 και 5 το μεσημέρι ανάμεσα στις εξόδους Επταπυργίου και Αγίου Παύλου. Με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού του φορέα στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και επίσημα στην κεντρική πολιτική σκηνή με έναν κόμμα που φέρει το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και Ελλάς Αρτικόλεξο. Κύμα αποχωρήσεων φέρνει το νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Γιώργος Καραμέρος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε με νόημα πως η συμπαράταξη είναι ευκαιρία. Στη Νέα Αριστερά πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες θα φύγουν από το κόμμα δηλώνοντας την ανεξαρτησία. Αρτητοποίησή τους, οι βουλευτές Αλέξανδρος Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσος Ηλιόπουλος. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε σχετικά με το ακίνητο που νοικιάζει η οικογένειά του στο κτηματολόγιο. Μήνυση κατά του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στο ΆΚΑ. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κάνει λόγο για άνανδρη επίθεση και χυδαίες πρακτικές και προειδοποιεί προς τα προστατεύσει την οικογένεια, τις αρχές και τις αξίες του, καταλήγοντας: «Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία». Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Ένας 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλα παιδιά 13 με 14 ετών. 14χρονος δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο κάλεσε στο σημείο ο 15χρονος. Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Στο νοσοκομείο κατέληξε και ένας 50χρονος από την Αλβανία μετά από άγρια συμπλοκή που είχε με έναν 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, όταν ο πρώτος προσπάθησε να παρενοχλήσει σεξουαλικά τη σύντροφο του 29χρονου. Ασφαλτοστρώνεται επιτέλους η οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος μετά από ταλαιπωρία ετών για οδηγούς και ασθενείς. Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετέωρη η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλιμακώνεται. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά, καθώς όπως λένε οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που ποντίζουν νάρκες στο στενό του Ορμούζ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και τις Έρες στους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Όπα, όπα, όπα, παιδιά, γιατί είμαστε και 50 χρονών, ε. Προσέξτε λίγο, χαλαρώστε λίγο. Ο Τσίπρας 50 δεν είναι, 51, ναι, 52.
1: Ναι, τόσο, ναι.
0: Χαλαρώστε λίγο, χαλαρά, χαλαρά, ήρεμα.
1: Σαν να ξανέρθαν οι Iron Maiden.
0: Ναι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή και με επαφή του στα μπλιμπλίκια δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα που είναι μια άλλη μέρα, καινούργια μέρα. Τετάρτη 27 Μαΐου. Βέβαια, ο στίχος λέει «Ελάς, ελάς, Άρη Παπιδάκη και κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς». Γιατί ο Τσίπρας καλά βολεύτηκε, έφυγε καινούριο κόμμα, «Ελάς».
1: Ελλάς με το Α λίγο έτσι 17 Νοέμβρη, λίγο αναρχία, λίγο κάπως είναι το Α.
0: Εμένα, παιδιά, μου έβγαλε, συγγνώμη που θα το πω, πεντάλφα.
1: Λες.
0: Εμένα μου έβγαλε πεντάλφα.
1: Εμάς γιατί πήγαμε σ' άλλα.
0: Εσάς το μυαλό σας πήγε στα Ανταρκτικά.
1: 17 Νοέμβρη και αναρχία.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Τσίπρας είναι, κόκκινα μέσα, γαλάζιο με πατρίδα, ο Άρης Βελουχιώτης πάνω στάλογο.
1: Την είπανε και στην Καριστιανού.
0: Πολλά μου ήρθαν στο μυαλό χθες και η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα μια σοβαρή δουλειά και ήμουν εκτός σπιτιού, τα είδα όταν γύρισα.
1: Ένα θα σου πω.
0: Δεν το είδα live.
1: Ένα θα σου πω. Το είδα όλο.
0: Το είδες όλο?
1: Όλο.
0: Α, γι' αυτό είσαι έτσι σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε το Ελευθέρας να σχολιάσουμε και εμείς όλο αυτό που συνέβη, με το δικό μας τρόπο βεβαίως, τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο, μετά θα πάμε και στα θέματα της πόλης μας. Εγώ σκεφτόμουν διάφορα χθες, Άρη και κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να σας πούμε καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, καλώς ήρθατε στον Status. Όσοι φύγατε, καλώς κάνατε και φύγατε, ξαναγυρίσετε.
1: Με γεια σας, με χαρά.
0: Όσοι όμως καινούργοι ήρθατε και είστε πάρα πολύ, σας καλωσορίζουμε. Απέναντί μου έχω τον Άρη Παπιδάκη.
1: Απέναντί μου την επαφή του, την προβληματισμένη επαφή του.
0: Άκουγα το πρωί το Βενιέρι, του έστειλα και κάτι μηνύματα, τα είπα στον αέρα, που έβαζε τα Αντάρτικα.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα κασέτα με τα Αντάρτικα.
1: Θυμήθηκε τα νιάτα του.
0: Ναι, είχα κασέτα, μου την είχε πάρει ο μπαμπάς μου. Τα ξέρω όλα απ' έξω και ανακατοτά. Ένιωσα ωραία όταν τα άκουσα, αλλά όχι για την εποχή μας.
1: Ναι.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια αλφα τέλος πάντων λογική, τα Αντάρτικα τα βλέπει, τα φιλτράρει αλλιώς πια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τη 2026, έτσι.
1: Αυτά δεν λένε και τίποτα στους νέους, έτσι.
0: Εγώ θα ήθελα, δεν θα ήθελα να παίξω Αντάρτικα, όχι με τίποτα, αλλά θέλω να βάλω ένα τραγούδι τελευταίο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μετά να δούμε λίγο και τις δικές σας αντιδράσεις.
1: Δεν πιστεύω να βάλεις το Βενιέρης, το χάρισε κιόλας.
0: Τι έβαλε, γιατί δεν άκουσα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι λαϊκό. Λοιπόν, θα σου πω ότι πίσω από αυτό το τραγούδι οι φωνές είναι Αγγελάκας.
1: Α.
0: Το ένα, μην το πεις.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος είναι ο αγαπημένος Τζίμις Πανούσης. Έτσι πως είδα τον Αλέξη Τσίπρα χθες, με όλα αυτά που διάβασα, είδα, άκουσα, φίλτραρα με το δικό μου μυαλό, εμένα μου ήρθε αυτό το Αντάρτικο στο μυαλό. Το Αντάρτικο αλλιώς, δώστε βάση λίγο στο στίχο, μην βγάλετε εύκολα συμπέρασματα, δώστε λίγο βάση. Για να το αφιερώσουμε.

0: Άρη, άνοιξε λίγο την πόρτα. Ήρθε ο Άρης Βελουχιώτης.
1: Πάνω στο άλογο.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό το τραγούδι μου βγήκε από τα Αντάρτικα να αφιερώσω σήμερα σε όλη την ιστορία, σε όλο το πολιτικό γίγνεσθε.
1: Είναι παρααντάρτικο.
0: Ναι, είναι το Αντάρτικο που με ενέπνευσε, εν πάση περιπτώσει. Κατά τα άλλα, είμαστε όλοι τρελοί από χαρά.

0: έχουμε μυαλό, δεν είμαστε καλά. Φωνάζει.
1: Και γιατί είμαστε τρελοί από χαρά, ρε Παπηδάκη? Έτσι είπαμε το πρώτο 20 λεπτό να δούμε λίγο κι εμείς πώς φιλτράραμε και οι δυο μας, αλλά και το δικό μας κοινό, το 11 με 1. Που αλλάζει, έτσι, από νωρίς το πρωί. Να δούμε πώς είδατε όλη αυτή την ιστορία με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι μας είπε, τι δεσμεύτηκε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ζωή με αξιοπρέπεια, μας είπε. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, μας είπε. Δίκαιη ανάπτυξη. 7 είναι. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Ναι. Τα κρατάς,
2: τα θυμάσαι. Τα κρατάω, όλα τα έχεις ξαναπεί αυτά.
1: Περίμενε. Ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις. Γιατί γελάς, ρε αγόρι μου?
2: Έλα με, το αστείο είναι αυτό.
1: Γιατί είναι αστείο? Ψηφιακή.
2: Ένα ταούλι στη γωνία που το έχει ξεχασμένο το ξαναβγάλει.
1: Πάει τον ταούλι τώρα και ζουνάδες. Πάμε σε άλλο όργανο. Ψηφιακή. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Κάτσε λίγο να το φιλτρά. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική. Ωραία. Πολύ ωραία όλα αυτά, μου ακούγονται ωραία. Εγώ να θυμίσω ότι το, πώς το είπε το κόμμα, Ελλάς, σωστά?
2: Ναι.
1: Τι σημαίνει το κόμμα Ελλάς, θυμάσαι?
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Τα αρχικά.
2: Πάντως δεν σημαίνει ελληνική αστυνομία, να ξέρετε.
1: Σημαίνει.
2: Γιατί πολλοί το κάνανε Ελλάς, ελληνική αστυνομία και λοιπά και λοιπά.
1: Ελληνική και λοιπά. Αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Και επειδή ακούσαμε πριν και από την Κατερίνα Νικολάου και από τον Δημήτρη και την Βυργινή ότι ετοιμάζονται, λέει, στην αριστερά να παραιτηθούν, να γίνουν.
2: Καλά, και δεν γίνεται κελιό τώρα, εντάξει.
1: Να, η συμπαράταξη έρχεται σγά-σγά. Πολύ φρέσκο και όλο αυτό.
2: Ποιους θα δεχτεί είναι το θέμα, έτσι?
1: Ναι. Γιατί να κάθεται και στο θρόνο τώρα. Εγώ θα θυμίσω στον Αλέξη Τσίπρα και σε όλους τους συνεργάτες του ότι το υπήρχε κίνημα Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε. Υπήρχε κίνημα Ελλάδα. Είναι ψιλοκλοπή πέρα από το Αντάρτικο και την ελληνική αστυνομία. Να σας θυμίσω ότι έλεγε το κίνημα Ελλάδα. Για ακούστε. Άμα θέλει να παίξει.
2: Θα παίξει.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στη γραμμή μέχρι να παίξει το βίντεο. Παρακαλούμε. Πέσατε, δεν πειράζει.
1: Πολλά γίνανε χθες. Πολλά είπε χθες. Δεν ξέρω αν αυτά που είπε κάποιους άγγιζαν ή κάποιοι τα ακούγανε ξανά και ξανά και ξανά ως μια ανάγνωση δεύτερη, η οποία εδώ και πολύ καιρό περιμέναμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε κατασταλάξει τουλάχιστον στα κόμματα τα οποία υπάρχουν. Πάμε στη γραμμή.
0: Παρακαλούμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Μία υποσημείωση. Το αστέρι για το οποίο οι συντελεστές του σταθμού σας είχαν το α δηλαδή που έχει τύπο αστεριού, είναι το ίδιο α του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάληξη της αριστεράς δηλαδή.
0: Ναι. Έχει εκείνο το αστεράκι. Το αστεράκι.
2: Είναι κοφτογονιώδες. Παραπέμπει στην αριστερά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το κράτησε και το απέδωσε ως προτελευταίο πρόσημο του κόμματός του.
0: Εσείς πώς το είδατε όλο αυτό, αγαπητέ?
2: Στις εικόνες του.
0: Όχι, πώς είδατε την κίνηση? Γιατί θέλουμε να βγείτε λίγο τώρα στο πρώτο ημίρο να μας πείτε λίγο πώς το είδατε όλο αυτό. Πώς το φιλτράρατε?
2: Τη γνώμη μου θέλετε?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, την πρώτη περίοδο ο Τσίπρας.
0: Για τώρα μιλάμε, να μην πάμε πολύ πίσω. Ναι. Να μιλήσουμε για το καινούριο.
2: Πολύ πίσω δεν είναι. Mm-hmm. Από το 2015 δεν είναι πίσω. Δεν πέρασαν ούτε 11 χρόνια.
0: Δεν έχετε και άδικο.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν ένα κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Αχα.
2: Λοιπόν, πρόδωσε την αριστερά, υπήρξε πατροκτόνος υπό την έννοια ότι σκότωσε πολιτικά. Πολιτικά σκότωσε. Τον πνευματικό του πατέρα, τον Αλαβάνο.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
0: Ναι, αλλά τώρα βλέπουμε όμως. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τώρα βλέπουμε όμως ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τα βαριά ονόματα, είναι τα περισσότερα δίπλα του από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν πρέπει να κάνω.
2: Ξέρετε τι τους ενώνει? Η προοπτική της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Κάτι έχω καταλάβει. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να το κόμμα Ελλάδα, για να θυμηθείτε λίγο ότι υπήρχε κόμμα, όχι Ελλάς, Ελλάδα, και μάλιστα. Ήτανε και είχε και κανονικό πρόγραμμα.

0: Κατάλαβες, παπηδάκι αγόρι μου.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλούμε. Χαίρετε.
2: Να πω καταρχήν ότι το όνομα Ελλάς παραβαίνει στην ελληνική αστυνομία. Βάσει εκλογικού νόμου απαγορεύονται στα νέα εκλογή κόμματα να χρησιμοποιούν όρους είτε πολιτικούς που υπάρχουν ήδη, είτε θρησκευτικά συμβόλαια κτλ. Άρα κατά την άποψή μου μπορεί ο καθένας να κάνει μια καταγγελία για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη και να ζητήσει την αλλαγή του τίτλου του.
0: Ναι.
2: Κατά δεύτερον, ναι. Νομίζω ότι έχει μπερδέψει ιστορικά στοιχεία. Μίλησε για τον Ρίγα Φεραίρο, μίλησε για τον Αντίπα.
1: Για τον Αντρέα.
2: Μίλησε για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και διαφήμιζε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δηλαδή αυτό το άτομο που είχε βάλει, ας πούμε.
0: Και πρώτη Μαρσελόνα. Φορά έχει βάλει και μπλε, ναι, στο χρώμα.
2: Ναι.
0: Για να πιάσει και κανέναν ξεχασμένο δημοκράτη ή τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Αντί δηλαδή να επιλέξει κάποια χρώματα, ας πούμε, της Εθνικής Ελλάδος, επιλέγει άλλες χώρες. Δηλαδή,
0: δεν θα λέγατε ότι είναι. Μέσα σε όλο αυτό που ο καθένας το διαβάζει, τέλος πάντων, όπως ανάλογα με το χαρακτήρα, τα βιώματά του, τέλος πάντων, και όλα, όπως το νιώθει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Ωστόσο, δεν θα λέγατε ότι είναι πολύ έξυπνο όλο αυτό που έκανε και μπορεί να ξαναφέρει ψήφους αρκετούς στο κόμμα του.
2: Είναι έξυπνο για να παρασύρει τους αμαθείς και τους άσχετους, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Έχουμε πολλούς.
0: Αμαθείς και για σας. Μπορεί κάποιος που τον ψηφίζει όμως. Να θεωρεί ότι πάντως, είναι ο επόμενος ηγέτης που θα σώσει την Ελλάδα.
1: Ξεκάθαρα με το καινούριο κόμμα και με όλα αυτά τα στοιχεία, πάει προς αριστερά, έτσι. Πάει το κέντρο.
2: Κοιτάξτε,
1: το κέντρο
2: έφυγε. Όλοι έχουν δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε.
0: Σωστά.
2: Και οι αμαθείς και οι άσχετοι και οι έξυπνοι και οι χαζοί. Δεν το συζητούμε αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κύριος αυτός είναι επικίνδυνος για άλλη μια φορά για την Ελλάδα, διότι χρησιμοποιεί ένα όνομα Ελλάς το οποίο παραπέμπει στο ελληνικό εμφύλιο.
0: Βέβαια, παραπέμπει και στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, έτσι.
1: Αυτό λέει, σωστά, ναι.
0: Όχι, Ελλάς λέει, ελληνική αστυνομία. Ελληνική αστυνομία, είπατε και μετά Ελλάς.
1: Είπε στον ελληνικό εφήλιο, είπε.
0: Α, είπατε εφήλιο, συγγνώμη.
2: Και το Ελλάς το αντάστοιχο.
0: Ναι, γιατί ξεκινήσατε με την αστυνομία. Μάλιστα, ευχαριστούμε.
2: Ένα τελευταίο. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έδιωξε τον Μπογδάνο από την κοινοβουλευτική ομάδα, διότι έκανε ομιλία στη Βουλή για εκείνα τα δύσκολα χρόνια κατά των αριστερών και των εγκλημάτων τους. Και ο Δέντες επενέβη και είπε ότι εμείς δεν γίναμε πίσω. Εμείς σεβόμαστε όλα τα κόμματα και δεν γίναμε πίσω.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ.
2: Με τα επιχειρήματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ανοιχτές οι γραμμές μας για λίγο ακόμη. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber.
1: 69-08-357-800.

0: άλλο φέρνω.
1: Δημήτρη μου, μάλλον άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, γιατί την Κατιούσα του Κουκουέ την έβαλα δεύτερο τραγούδι και την αφιέρωσα κιόλας. Ξεκινήσαμε με το Ελλάς του Παπακοσταντίνου και το δεύτερο τραγούδι ήταν το Αντάρτικο, που εμείς το παίξαμε αλλιώς γιατί μας εκφράζει περισσότερο.

0: Λοιπόν, έχει στείλει φίλη μου η Μαρία τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΛΑΣ. Ελάτε, λαμόγια, αέναεις σαύρες. Αέναεις σαύρες. Good morning στο μαράκι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει θα μπορούσε να το στήσει σαν Έλσα, όχι λέει σαν Ελλάς. Τι Έλσα ρε παιδιά, παραπέμπει σε γυναικείο όνομα το.
1: Συνεχίζει να αντιγράφει τον Ανδρέα, έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, κανονικά.
1: Και με το, και με το όνομα που σήκωσε το, και το χαρτί με το όνομα όπως...
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Την 3η του Σεπτέμβρη που ο Ανδρέας είπε το Παπανδρέου και με το κοριτσάκι που αντιγράφει την αφίσα των εκλογών του 85 που ο Παπανδρέου ήταν με το μικρό κοριτσάκι.
0: Σωστά. Πού να είναι άραγε αυτό το κοριτσάκι.
1: Είναι πανέμορφο. Το είδα μεγάλο. Είναι
0: λοιπόν,
1: πανέμορφο.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί είμαστε και 35. Σήμερα, παιδιά, δεν κρατιέται ο Διογέννης. Έλα, έλα. Έφερες βερικοκά. Ερχόμαστε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτάξω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.

0: Σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
4: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
5: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στάτους 107 και 7, περίπου 20 λεπτάκια πριν από τις 12. Άρη, έχουμε καθόλου κίνηση, γιατί πιάσαμε τον Αλέξη και χάσαμε τους οδηγούς μας.
1: Λοιπόν, κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης δεν έχουμε. Έχουμε εδώ και μέρες την κίνηση μετά τη Χαλάστρα προς τη Θεσσαλονίκη στην Παθέ, που γίνονται τα έργα και πραγματικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιες ώρες χαλαρώνει βέβαια, αλλά στην πλειοψηφία των ωρών της ημέρας έχουμε πρόβλημα.
0: Βήξε και λίγο, δεν πρόλαβα να σου κλείσω το μικρόφωνο, δεν πειράζει. Είμαστε εκπομπή
1: live,
0: ακούτε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάνω μία βόλτα τώρα στο διαδίκτυο και βλέπω, μιας και πιάσαμε τα πολιτικά σήμερα, ότι τι έγινε ανάμεσα σε Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη. Έχουμε Μαναφούκι καινούριο.
1: Μήνυση έκανε ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης στον Υπουργό Υγείας.
0: Ο πρόεδρος της ποιας?

0: Εξωματική αντιπολίτευση είναι ο Πασόκ.
1: Προς το παρόν, ναι.
0: Με τράμπα, με καραμπόλα είναι.
1: Ναι, τι αλήθεια, αλήθεια λες, ναι.
0: Λοιπόν, έκανε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη, στον Υπουργό Υγείας, για συκοφαντική δυσύμβαση για το θέμα με το, με το κτίριο στην Κρήτη. Έτσι.
1: Ναι, αλλά έχουμε απάντηση. Ένα βιντεάκι στο X ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάει και δίνει απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση, όπως είπες, που υπέβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του, με αφορμή όσα είπε ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, που νοικιάζεται από το δημόσιο. Να θυμίσουμε λίγο την ιστορία.
0: Κατάλαβα, γιατί είναι σκοβαντική δυσφήμιση.
1: Δεν ξέρω, Άρουλη μου, γιατί είναι. Και να σου πω κάτι, δεν μπορώ μετά με αναφού και τους βαρέθηκα. Ωστόσο, μιας και πιάσαμε λίγο το συγκεκριμένο θέμα, να βάλουμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Μέσω του έξ απάντησε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μία μήνυση που μου κατέθεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και συνεχίζεται από ό,τι έμαθα σήμερα με μία μήνυση που μου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.

0: παιδί. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες σήμερα είναι στα κόκκινα, παιδιά. Παρακαλούμε.
1: Στα κόκκινα. Είναι λογικό, είναι. Καλημέρα σας.
0: Έχει και μπλε, είπαμε, το καινούριο κόμμα.
1: Καταρχήν το κόκκινο δεν είναι κόκκινο, είναι καφέ.
0: Είναι καφέ, δεν το πρόσεξα.
2: Κόκκινο, θεωρείται.
0: Να πάρουμε τη μοιραράκι να μας πει.
1: Αφού είναι καφέ, γιατί τι αχρωματοψία έχουμε.
2: Λοιπόν, άντρες είμαστε. Είναι κόκκινο, τα βασικά χρώματα ξέρουμε.
0: Είναι κόκκινο, κόκκινο. Λοιπόν, πάμε, αγαπητέ.
1: Το βασικό χρώμα, εντάξει. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος για να αλλάξει και να εξελιχθεί πρέπει να περάσει από μια. Πώς το λένε, από αναθεωρήσεις, από αυτοκριτικές, από κάποια τέτοια ιστορία. Αυτό δεν. Οπότε τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μηδέν ισοπηλίκιον που έλεγε και ο Γιουργάκης.
0: Μάλιστα.
1: Παρέμεινε, πώς το λένε, καταληψία.
0: Ένα τσιπρικό ακροατή έχουμε. Ευχαριστούμε, αγαπητέ, να είστε καλά. Εγώ θέλω ένα τσιπρικό ακροατή. Έναν ακροατή ο οποίος χθες έπαθε ντελίριο, ας πούμε. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Είπε, επιτέλους έρχεται κάποιος να σώσει αυτή τη χώρα, αυτόν τον λαό. Εγώ αυτόν θέλω. Θα υπάρχει ένας τέτοιος ακροατής, ο οποίος πραγματικά όμως, όχι να τρολάρετε.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας. Με το rebranding και όλο αυτό που έκανε το νέο κόμμα, το Έλλος, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, τον έπεισε 100%.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και δεν ρωτάς.
2: Έκανε μήνυση ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη.
0: Ναι.
2: Ωραία. Με όλα αυτά που γίνανε χθες, ποιος ναι. Το πήρε χαμπάρι.
0: Ένα, το είπαμε εμείς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν εξόδευαν αυτό που έλεγα πριν στον Άρη, όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μαλλιοτραβιούνται καθημερινά και δεν τους αντέχουμε άλλο μεταξύ τους, δίνανε το χρόνο τους και την ενέργειά τους για να σώσουν πραγματικά τη χώρα, νομίζω θα ήμασταν πολύ κορυφαίοι. Πάντως έρχονται.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ τα διαβάζουμε με τον Άρη. Ψάχνω να βρω τσιπρικό ακροατή που να γουστάρει τρελά, Αλέξη, να έχει νιώσει, επειδή μου πολύ up. Βρήκαμε το Μάνο εδώ που είναι bass expert. Τι γράφει, Άρη, για διάβασα.
1: Λοιπόν, ο Μάνος εδώ μας λέει: γεια σας, Σέφη, γεια σου, Άρη. Υπάρχουν και μάλιστα πολλοί που λένε ότι επιτέλους επέστρεψε ο Αλέξης να μας σώσει. Αλλά όλοι σχεδόν, κρυμμένοι πίσω από διάφορα
0: nicknames,
1: ακροατές σας, λίγο δύσκολο να βγουν και να το πούνε. Ντρέπονται.
0: Γιατί ντρέπονται?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί ντρέπονται? Αν αγαπάς τον Τζίπρα και θεωρείς ότι πραγματικά μπορεί να βοηθήσει, τι έγινε, ρε Σιάρ, δεν μπορείς να διαβάσεις, δεν βλέπεις?
1: Δεν βλέπω.
0: Τι να κάνω. Τον κοιτάω, διαβάζει, μιλάμε, λες και...
1: Φορόκι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πέτρο που μου στέλνει ένα ωραίο μηνυματάκι. Του αρέσουν πολύ τα τραγούδια που μεταδίδω. Ο Γιώργος λέει: άντε να βγει και στο βουνό ο αντάρτης των εφοπλιστών. Παιδιά, εκείνος ο Κασελάκης που ήταν για λίγο καιρό πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι τώρα που είπε εφοπλιστές? Ναι, πού είναι ο άνθρωπος λίγο αυτός? Εμένα με ενδιαφέρει. Πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά. Πήρε τη σκυτάλη κάπως, δεν του την παρέδωσε, αλλά...
1: Την παρέδωσε, το φύτεψε στην ουσία ο Αλέξης.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Αν βγει, λέμε τώρα, πες ότι βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα. Γιατί χτυπάς ξύλο?
1: Όχι, κάτι θυμήθηκα.
0: Βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνηση, έτσι, σενάριο. Θα φορολογήσει και τον Κασελάκη?
1: Δεν ξέρω, πάντως θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον Γιούγκερ που λέει φορολόγησε τους...
0: Αυτό λέω, θα φορολογήσει ή δεν θα φορολογήσει τελικά, να ξέρουμε, παιδιά.
1: Τώρα έχει και καλές παρτίδες με εφοπλιστές και λοιπούς, δεν μπορεί να...
0: Κάτι έχει πάρει το αυτί μας, κάτι έχει πάρει το αυτί μας. Έτσι, παιδιά, το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη ή από όπου αλλού βρει ό,τι προεξέχει, τέλος πάντων.

0: Νάτι και η Χριστίνα που λέει καλημέρα, λέει παιδιά. Εγώ θα πω άντε να κάνει και ο Σαμαράς κόμμα με την ονομασία ΕΔΕΣ.
1: ΕΔΕΣ, ναι.
0: Τι σημαίνει.
1: Αντίστοιχο.
0: ΕΔΕΣ.
1: Ελλάς και ΕΔΕΣ δεν ήταν. Ήταν ο Ελλάς του Βουλικιώτη και ο ΕΔΕΣ του Ζέρβα.
0: Α, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Το
0: ΕΔΕΣ. Μόνο το άλλο θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Να αντιμετωπίσουν, λέει, μαζί με τον Τσίπρο το Μητσοτάκι στο Γοργοπόταμο. Λοιπόν, δώσ' μου τα φώτα σου.
1: Λοιπόν, τα φώτα ίσον ΔΕΗ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις Ζυκές. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα. Ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και το MyDay 24/7. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας. Κατερίνα Νικολάου, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο λιγόλεπτος αποκλεισμός κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού ανάμεσα στους κόμβους K7 και K7α, Επταπυργίου και Αγίου Παύλου, λόγω εργασιών για τον flyover. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει να εμφανίζεται κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Καραμέρος, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε με νόημα πως η συμπαράταξη είναι ευκαιρία. Στη Νέα Αριστερά αναμένεται από ώρα σε ώρα η αποχώρηση των βουλευτών Χαρίτση, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλου. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματος μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Με βίντεο στο Twitter, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο τελευταίος σε βάρος του με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το κτηματολόγιο. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θα νικήσει στο δικαστήριο, ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει και ο ίδιος αγωγή κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα. Μήνυση κατά του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στο ΆΚΑ. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κάνει λόγο για άνανδρη επίθεση και χυδαίες πρακτικές και προειδοποιεί πως θα προστατεύσει την οικογένεια, τις αρχές και τις αξίες του. Καταλήγοντας, κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην Τούμπα. Ένας 15χρονος φέρεται αρχικά να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλα ανήλικα άτομα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 14χρονος δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο κάλεσε στο σημείο ο 15χρονος. Αστυνομικές δυνάμεις προχωρήσαν στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ 14χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μία ζώνη για να τον χτυπήσουν. Για να αμυνθεί πήρε και αυτός ένα ξύλο, ισχυρίζεται η μητέρα του συλληφθέντα 15χρονου. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος από την Αλβανία μετά από άγρια συμπλοκή που είχε με έναν 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος έσωσε τη σύντροφό του από σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από τον 50χρονο. Ασφαλτοστρώνεται επιτέλους η οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος μετά από ταλαιπωρία ετών για οδηγούς και ασθενείς. Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ξεσπάσματος του ιού αυξήθηκε σε 13, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΗ. Μεταξύ αυτών, 3 έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, όπως δήλωσε.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύκυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς. Στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 30 και στα Γιάννητσα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίστου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρεα σετ κοπής barbecue αξία 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Κύβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο, παρέα σας η Επαφή του
1: και ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και πάμε λίγο γρήγορα στους δρόμους. Είχαμε τον κλασικό, μάλλον, ολιγόλεπτο αποκλεισμό στην περιφερειακή από Άγιο Παύλο μέχρι και Τριάνδρεια. Χωρίς προβλήματα, χωρίς απόνερα. Μια μικρή καθυστέρηση έχει την ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά. Και έχουμε και την κλασική πλέον καθυστέρηση στα έργα μετά τη Χαλάστρα, μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στην Παθέ. Βελτιωμένη λίγο κατάσταση, αλλά πάλι έχουμε καθυστερήσεις.
1: Πρέπει να μάθουμε πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Γιατί?
0: Σταδιακά γίνονται.
1: Ναι, αλλά είμαστε 27 Μαΐου σήμερα και έχουμε πολύ κόσμο που έρχεται προς Θεσσαλονίκη, προς Χαλκιδική.
0: Με τριήμερο μπροστά μας.
1: Έχουμε τριήμερο, σωστά.
0: Το οποίο μάλλον θα κάνουμε με καλό καιρό, να ξέρεις.
1: Για πες.
0: Τώρα οι πρώτες
1: προβλέψεις. Θα κάνουμε καμπάνιο, γιατί εγώ θέλω να πω στην Ελλάδα.
0: Οι πρώτες προβλέψεις μιλάνε για πολύ καλό καιρό, όσον αφορά τουλάχιστον τις καιρικές. Δεν θα έχουμε βροχές, δεν θα έχουμε κάποια σύννεφα έτσι λίγα. Αλλά να ξέρετε ότι η θερμοκρασία θα είναι, κύριε Παφίτου μου, 32.
1: Πολύ άνετα μπαίνω εγώ με 32 βαθμούς στη θάλασσα. Μπαίνω, αλήθεια.
0: Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε 30 και 32 αντίστοιχα.
1: Τη Δευτέρα δεν είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Τη Δευτέρα έχουμε εκπομπές.
1: Εργάζομαι. Τι ώρα εργάζομαι? Αν εργάζομαι νωρίς το πρωί.
0: Εσύ εργάζεσαι το πρωί.
1: Τι ώρα εργάζομαι? Δέκα νομίζω έχω εκπομπή. Προλαβαίνω, ρε. Θα κάνω εκπομπή και θα φύγω.
0: Και να γυρίσεις όταν κάνω εγώ.
1: Μπράβο, αυτό θα κάνω.

0: Αχ, ωραίο το κλαρίνο.
1: Πολύ ωραίο το κλαρίνο. Να πούμε για μία ακόμη φορά, να μην ξεχνάμε, θα το δω κάθε μέρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα ξεκινήσουν προαγωγικές στο γυμνάσιο.
0: Χθες ήταν η τελευταία μέρα στο γυμνάσιο. Σήμερα δεν πάνε στο σχολείο.
1: Όχι.
0: Τα παιδάκια μας.
1: Όχι.
0: Τα έχουμε στο σπίτι.
1: Βγήκε το πρόγραμμα. Αύριο θα πάρουμε και τους βαθμούς μάλλον.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, μην μου λες.
1: Τι να σου πω, δεν θα πάρει.
0: Σε ενημέρωσαν από το σχολείο.
1: Ναι, τετραμήνου, τετραμήνου.
0: Σου στείλανε mail.
1: Θα στείλουν mail.
0: Δεν μου στείλανε.
1: Μας το πάνε προφορικά ότι θα πάρουν.
0: Όχι, έχουν να πάρουν και βαθμούς δηλαδή.
1: Τετραμήνου, ναι. Και να πούμε ότι όλα τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να τελειώσουν τα σχολεία. Πρώτον για να ξεκουραστούν και δεύτερον για να κάνουν και κάτι δημιουργικό. Παραδείγματος χάρη, να πάνε στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα.
0: Πολύ σωστά τα λες. Κατασκήνωση λοιπόν Αλεξάνδρα. Είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη, πραγματικά πανέτοιμοι όλοι εκεί, στις όμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα. Αν δεν έχετε γράψει τα παιδιά σας και ψάχνεστε ακόμα πού θα πάνε, αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που σας έχουμε εδώ από τον Στάτους 107.7, διότι θα ευχαριστηθούν παιχνίδι, δραστηριότητες πάρα πολλές, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση, δημιουργική απασχόληση, σωστή διαπαιδαγώγηση σε έναν πολύ όμορφο χώρο και φυσικά πρώτα και πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Αλεξάνδρα Κάμπ λοιπόν δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Αν θέλετε πληροφορίες και να κάνετε και τις εγγραφές προλαβαίνετε, 2-3-10-2-67-805 και στο www.alexandracamp.gr. Μπορείτε βεβαίως να πάτε και δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Και από την πολύ ωραία κατασκήνωση και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που μας έφερε σε Άρη Παπηδάκη, μας πήγες εκεί μετά το σχολείο, να πούμε ότι εμείς εδώ στον Status FM 107.7 θα είμαστε δίπλα και στα παιδιά που δίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, έτσι, για τους τελειόφοιτους σε γυμνάσια και λύκεια, αλλά στα λύκεια θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα και πανελλαδικές.
1: Σαφέστατα.
0: Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ δίπλα τους και όταν με το καλό ξεκινήσουν θα έχουμε και όλες τις απαντήσεις και βοηθήματα για τους υποψηφίους μας, αλλά και για τους γονείς οι οποίοι τρώνε τα νύχια τους, έτσι, από αγωνία.
1: Λοιπόν, απλά μην τη μεταφέρουμε στα παιδιά.
0: Προσπαθούμε όσο μπορούμε όλοι μας. Εγώ πάντως, μιας και παίρνουμε βαθμούς, μου το θύμισες, κάπου να ψάξω να βρω τα χάπια μου.
1: Πού είσαι, άμα έχεις κανένα δυο στρίκες.

0: από την πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Περάσαμε στο καλοκαίρι και πάμε τώρα στο θέμα πολιτισμός. Γιατί το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεφεύγουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το Φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς χώρους της πόλης. Από τις 17 Ιουνίου λοιπόν έως και τις 22 Ιουλίου, όλοι εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 16 πρωτότυπες παραγωγές σχεδιασμένες αποκλειστικά για το φεστιβάλ.
1: Τα πάντα.
0: Αλλά καλύτερα να μας μιλήσει για αυτό η πρόεδρος και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Άννα Μικονίου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, κυρία Μικονίου? Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά.
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει υπέροχο καιρό. Κάνουμε πρόβες κάθε μέρα. Όπερα Μποέμ είναι η μεγάλη μας φετινή παραγωγή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι που η πόλη της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει μια τόσο σπουδαία παραγωγή σε συμπαραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την Κρατική Ορχήστρα. Mm-hmm. Ήδη στείνονται σκηνικά, στείνονται οι κερκίδες μας, όλα προχωρούν ώστε να είμαστε πανέτοιμοι στις 17 να ανοίξουμε τις πύλες μας. Και ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ αγαπημένο κοινό. Το κοινό πλέον αγαπάει το Φεστιβάλ Επταπυργίου. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το πόσο εξαιρετικά πηγαίνει η προπόληση. Η πρεμιέρα μας είναι σχεδόν sold out και πολλές παραγωγές έχουν ήδη μια πληρότητα που ξεπερνάει το 70%.
0: Εγώ, κυρία Μικονίου,
2: θεωρώ ότι είμαι ευγνώμων για αυτό, πρέπει να ξέρετε.
0: Και εμείς είμαστε για αυτό που κάνετε, η αλήθεια είναι. Να πούμε ακριβώς που είναι ο χώρος, γιατί κάποιοι ίσως το ακούνε για πρώτη φορά ή δεν είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλουν ενδιαφέροντα να έρθουν. Και να μου πείτε
2: Η Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, το Επταπύργιο, είναι ένας εμβληματικός χώρος, ένας πανέμορφος χώρος.
1: Το Γεντίκουλε.
2: το Γεντίκουλε ακριβώς, που είναι ένας χώρος πολιτισμού πια. Δεν θέλω να λέω ότι παλιά ήταν φυλακή και έχει μια
1: πολύ κακή ιστορία,
2: κακή ιστορία, και τώρα πλέον έχει αποκτήσει μια εξαιρετική ενέργεια, τη νιώθουμε όλοι όσοι μπαίνουμε μέσα, και εκτός από αυτό έχει και μια εξαιρετική ακουστική. Είναι ένας χώρος που όταν πρωτοπήγαμε με τον Θανάση τον Κολαλά, τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, στο Επταπύργιο για πρώτη φορά, είπαμε ότι είναι ένας χώρος που είναι φτιαγμένος, λες, για να παρουσιάζονται όπερες.
0: Και δείτε τι ωραία, πόσο ωραία το λέτε. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα, το κάνω εικόνα, γιατί κουλέ, όπως είπε ο Άρης, που σε παραπέμπει σε φυλακές και όλη αυτή την κακή ενέργεια που μπορεί να έχει μια φυλακή, και πώς εξελίχθηκε πλέον στα χρόνια μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, υπέροχο.
1: Θανάση Κολαλά, ο οποίος σκηνοθετεί το Μποέμ, έτσι?
2: Βεβαίως, είναι ο σκηνοθέτης μας και σκηνογράφος. Γίνεται εξαιρετική δουλειά, έχουμε συντελεστές από όλα τα μέρη του κόσμου και πάρα πολλούς Θεσσαλονικιούς. Υποστηρίζουμε πολύ τον τόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, έχουμε 3 χοροδίες και βέβαια πάντα με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μια πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία παραγωγή που για αυτήν είμαστε πολύ περήφανοι, όπως σας
1: και πω. Δεν είναι νοικιαζόμενες παραγωγές, είναι δικές μας.
0: Δικές μας, ναι.
2: Είναι όλες δικές μας παραγωγές από τη σύλληψη, από τον πρώτο ως και τον τελευταίο συντελεστή.
0: Αφιερωμένο φέτος στην αγάπη και στον έρωτα το φεστιβάλ.
2: Στην αγάπη, έτσι, στον έρωτα, σε όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία ενώνουν τους ανθρώπους. Θα τα δούμε σε όλες τις εκφάνσεις τους. Ανταποκρίθηκαν και πάρα πολύ θετικά οι καλλιτέχνες μας, και η Νατάσα Μποφίλου. Νατάσα Μποφίλου, Μανώλης Φάμελος ανηφορίζουν 20 και 21 Ιουνίου. Στείνουν μία παραγωγή το δίνει δαμάτια, ειδικά για το φεστιβάλ του Απειργίου, όπου ενώνουν τις δύο ξεχωριστές τους πορείες, τις σκηνές τους ευαισθησίες, και αυτό που θα παρουσιάσουν είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, πολύ ιδιαίτερο, πολύ φροντισμένο σκηνογραφικά, πρέπει να σας πω. Δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, mm-hmm. αλλά θα είναι πραγματικά σαν ένα όνειρο θερινής νύχτας.
1: Έχουμε και αφιέρωμα, συγγνώμη Βιργινή, Έφη, έχουμε και αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη, έτσι.
2: Έχουμε αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη, όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, 7 και 8 Ιουλίου. Αυτή είναι μια παραγωγή, πραγματικά έχει άρωμα Θεσσαλονίκης. Τα κείμενα τα υπογράφω εγώ. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βερβουδάκης, Παντελής Θεοχαρίδης, Ελένη Δημοπούλου, τρεις εξαιρετικοί ερμηνευτές. Νέες μελοποιήσεις ενορχιστρώσεις από τον Γιώργο Καζαντζή, γιατί υπήρχαν αρκετά μελοποιημένα ποίηματα, πρέπει να σας πω, αλλά δεν ήταν τόσα όσα χρειαζόμασταν για να αναπτύξουμε αυτό το οποίο είναι αυτή η ιδιαίτερη και πολυσχηδής προσωπικότητα του Γιώργου Σεφέρη.
0: Κυρία Μικονίου, αυτό που βλέπω εγώ είναι, επειδή βλέπω τώρα το πρόγραμμα μπροστά μου, βλέπω πολύ γνωστά ονόματα, νομίζω ότι πιάνετε όλα τα γούστα, για να το πω έτσι, γιατί βλέπω ας πούμε Κυριακή 28 Εκτού ότι έχουμε καιρό ξυναυλία. Όταν Βεβαίως. Ο έρωτας ροκάρει, γιατί εγώ είμαι και λίγο ροκαμπύλη.
2: Τέλεια. Λοιπόν, θα ανηφορήσει 28 Ιουνίου. Mm-hmm. Όπως σας είπα, φέτος ο έρωτας ενέπνευσε πάρα πολύ και τους καλλιτέχνες μας. Ο Γιώργος Φωκάς, λοιπόν, αναλαμβάνει να στήσει εκεί πάνω μια ροκ βραδιά, όπου θα παρουσιάσει και δικές του συνθέσεις, αλλά θα είναι και ένας διάλογος μεταξύ γενεών, που έχουν σχέση βέβαια και αναφορά στο ροκ. Έτσι, από τον Νικόλα τον Άσημο, mm-hmm. από τον Παύλο Σιδηρόπουλο, δηλαδή θα ακουστούν πάρα πολύ εμβληματικά τραγούδια. Και να πω εδώ ότι και η βραδιά αυτή του Γιώργου Φωκά και η βραδιά της Μέλλας Γεροφώτη, που είναι και αυτή μια εξαιρετική ερμηνεύτρια θεσσαλονικιά, αποτελούν συνέχεια του SKG που είχε διοργανώσει το Κέντρο Πολιτισμού πριν από 2 χρόνια. Εκεί παρουσιάσαμε νέους καλλιτέχνες στο Olympion και ως συνέχεια αποφασίσαμε με τον Θανάση τον Κολαλά να παραχωρήσουμε 2 βραδιές στο Επταπύργιο σε 2 καλλιτέχνες που πραγματικά είναι όριμοι, είναι νέοι αλλά είναι όριμοι καλλιτεχνικά, και τους παραχωρούμε τη σκηνή του Επταπυργίου για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Γιατί αυτό πρέπει να είναι και το ζητούμενο από ένα μεγάλο θεσμό. Δηλαδή πάντως, να δίνει βήμα mm-hmm. και στους νέους δημιουργούς και στους νέους καλλιτέχνες της περιοχής.
0: Νιώθουμε πάρα πολύ ωραία με όλο αυτό που ακούμε. Έχουμε κάνει εικόνες και νιώθουμε και τον ήχο στα αυτιά μας. Ο καθένας με το γούστο του και πού θέλει, πώς θέλει να έρθει να απολαύσει όλες τις εκδηλώσεις που έχετε διοργανώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πριν κλείσουμε,
2: δεν
0: κυρία Μικονίου.
2: Δεν έχω ένα λεπτό να πω για τον Αλκίνο
0: Ιωαννίδη. Εννοείται, βεβαίως.
2: 12, 13, 14 Ιουλίου, και θέλω να το πω γιατί είναι σχεδόν sold out οι βραδιές, και επειδή θα υπάρχουν παράπονα μετά, να το πούμε ότι όσοι επιθυμούν να δούνε, στείνει ο Αλκίνος κάτι εντελώς καινούργιο και πρωτότυπο, μόνος του σχεδόν, με ένα γυναικείο φωνητικό σύνολο από τη Θεσσαλονίκη, της Βότης Κόντρα Τέμπο. Θα παρουσιάσει τα τραγούδια του αλλιώς. Μια τελείως διαφορετική συναυλία που θα χρησιμοποιήσει και τη δύναμη της τεχνολογίας, πρέπει να σας πω, μια κιθάρα, το φλάουτό του, mm-hmm. αλλά και κάποια ηλεκτρονικά όργανα για να δημιουργήσει ένα άλλο σύμπαν, το οποίο είμαι σίγουρη θα μας βοητεύσει, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένας υπέροχος δημιουργός. 12, 13, 14 Ιουλίου είναι μαζί με τους Μποέμ η παραγωγή η οποία πηγαίνει πιο καλά από όλα. Είμαστε δηλαδή, πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα θα κλείσει.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε, επειδή ακούει πάρα πολλοί κόσμος, κυρία Μικονίου, ότι η προπόληση των εισιτηρίων πραγματοποιείτε ήδη. Έτσι,
2: more.com.
0: Και στα φυσικά σημεία πώλησης, αλλά και προβλέπονται και μειωμένα εισιτήρια για φοιτητές, ανέργους, αμαία και άτομα άνω των 65 ετών.
2: Γενικά όλα μας τα εισιτήρια είναι πολύ οικονομικά. Ακόμα και η όπερα είναι πολύ οικονομική. Στόχος μας είναι να μπορέσει να το δει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα κοινού. Επίσης προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και το κοινό. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να πάνε να δώσουν τα 100-120 ευρώ ενός εισιτηρίου όπερας και είναι πολύ σε αυτός ο
0: κόσμος. Και πολύ καλά κάνετε με όλη αυτή την προσέγγιση. Πραγματικά πολύ καλά κάνετε. Κυρία Μικονίου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Καλή επιτυχία θα την έχετε, φαίνεται.
2: Πάρα πολύ και σας περιμένουμε στο Επταπύργιο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα επιλέξουμε. Ωραία. Και θα έρθουμε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Το έχω κάνει εικόνα, Άρια. Είμαι στο Επταπύργιο. Θα πάω στη ροκ συναυλία. Όχι ότι και άλλες δεν ωραίες. Εξαιρετικές είναι όλες, αλλά δεν μπορώ να πάω σε όλες.
1: Θα πάω αλκίνο.
0: Θα πας αλκίνο.
1: Ναι.
0: Α, και εγώ θα έρθω. Πάμε, θα έρθει, θα έρθω. Εσύ θα έρθεις μαζί μου ροκ.
1: Θα έρθω, γιατί ροκ μου είναι μια χαρά.
0: Ναι. Ωραία, τέλεια. Φεστιβάλ Επταπυργίου λοιπόν, με δικές μας εδώ θεσσαλονικιώτικες παραγωγές. Εξαιρετικό. More.com για τα εισιτήρια. Πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται και άλλα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ και γι' αυτό. Διατηρητέ κτίρια λοιπόν τα οποία ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δεν θέλουμε να σας πούμε τι λέγαμε όση ώρα παίζει το κομμάτι το Forever Young. Τι θυμήθηκε ο Παπιδάκης, τι θυμήθηκα εγώ, τι θυμηθήκατε σίγουρα και εσείς εκεί έξω. Γιατί τι είναι το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, ποιος είναι ενημερωτικό. Το ραδιόφωνο είναι συνδυασμός.
1: Είναι τώρα μου ήρθε και άλλο τραγούδι του συγκροτήματος.
0: Ψυχαγωγία και ενημέρωση πακέτο. Και εμείς αυτό, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το έχουμε.
1: Μου ήρθε και άλλο τραγούδι.
0: Τι σου ήρθε?
1: Το Pinky Japan του συγκροτήματος συγκεκριμένου.
0: Έλα ρε φίλε, το έχω παίξει προχθές. Ναι, πότε ήταν το Pinky Japan? Μην το ξαναβάλω σήμερα, αλλά ναι, είναι εξαιρετικό. Αλφα Βάιλ.
1: Ναι. Γιατί φάγαμε και ένα κόλλημα, ποιοι ήταν, μου ήρθε αυτόματα.
0: Δεν θυμάσαι που σου είχα πει ότι ήταν η πρώτη κασέτα που αγόρασα?
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι ότι είχαμε ένα μαγαζί, παιδιά, στα Διαβατά, που πουλούσε κασέτες και δίσκους, εννοείται τότε. Κασέτες, δίσκους, δίσκους, κασέτες. Και το πρώτο που πήρε ήταν αυτό, Alpha Vinyl, Being in Japan. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αθλητικές ειδήσεις?
1: Ας πούμε ότι είμαστε.
0: Έχει μείνει αυτό στο 80 ακόμα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν βλέπω να μένω forever young εμφανισιακός. Μάλλον το υαλουρονικό μου έχει φύγει και δεν ξαναγυρνάει με τίποτα όμως. Και δεν μου αρέσουν και τα botox, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνω, θα κάνω face yoga. Άντε μη σας πω στα γρήγορα, πριν ξεκινήσει ο Παπιδάκης να λέει αθλητικά, ποιοι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο Θησίο χθες.
1: Για πέ.
0: Ποτά έχει μαζέψει εδώ. Αντώνη Σαουλίδης.
1: Καλά.
0: Νίκος Νιφούδης. Mm-hmm. Άρης Τηλιανού. Okay. Δώρα Βιέρη εννοείται.
1: Καλά, ναι.
0: Νίκος Μαρατζίδης. Κώστας Αμπατζάς. Χρήστος Ελευθεριάδης. Άκης Σακισλόγλου. Και πιθανώς και άλλα πρόσωπα τα οποία χάθηκαν στο πλήθος και δεν εντοπίστηκαν.

Λοιπόν, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός τελικός μετά από αυτόν του Europa League. Είναι το Conference League σήμερα. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο στις 10. Ζωντανά για όσους έχετε ελεύθερη τηλεόραση από τον Αντένα ή από το συνδρομητικό από το Κοσμοτέ Sport 1. Στις 10 λοιπόν ο δεύτερος ευρωπαϊκός τελικός. Ο τρίτος είναι το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Champions League φυσικά.

0: Λοιπόν, παραμένουμε μάλλον στο ποδόσφαιρο. Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου ο Ρασβά Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις σε μέσο της χώρας, στη Ρουμανία δηλαδή, και είπε ότι πρέπει να σταματήσει, να τελειώσει όλο αυτό που γίνεται με την προπονητολογία στον ΠΑΟΚ, διότι έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Βεβαίως, είπε ότι τα πάντα είναι και στο χέρι του ιδιοκτήτη.
1: Νόμιζα να πεις τα πάντα ρί.
0: Όχι, τα πάντα είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη. Λοιπόν, και πάμε στον Παναθηναϊκό. Πάλι για προπονητές θα μιλήσουμε. Νέστρουπ είναι ο νέος προπονητής, ο Δανός του Παναθηναϊκού. Μπενίτεθ αποχώρησε. Μπενίτεθ μετά από 7 μήνες στον Παναθηναϊκό και με αποζημίωση 5,4 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση απόλυσης.
1: 'Επειδή με αποκάλεσες, φιλακροατή, καλή μου κυρία.' Γι' αυτό το ξανάβαλα.
0: Είδες τι, άμα μιλάτε ευγενικά, με την ευγένεια τα πάντα πετυχαίνουν.

Και περνάμε στον Ηρακλή, όπου προχθές υπήρχε συνάντηση της ΠΑΕ Ηρακλής με τη διοίκηση του Καφταζογλίου στα 2 για τη νέα χρονιά. Διότι πρέπει να αδειοδοτηθεί το Καφταζόγλιο για να παίξει ο Ηρακλής εκεί πέρα. Μιλάμε, πρέπει να ελεγχθούν οι κάμερες ασφαλείας, οι είσοδοι, χλωτάπητας, δημοσιογραφικά. Υπήρχε λοιπόν μια συνάντηση, υπήρχε διαβεβαίωση ότι όλα θα είναι έτοιμα και έτσι ο Ηρακλής αναμένεται να ξεκινήσει κανονικά τη χρονιά του στη Super League στο Καφταζόγλιο.

0: Και πάμε στο μπάσκετ, όπου ο πρόεδρος της Ρεάλ Λαπόρτα δεν έπεισε τον Πασκουάλ να μείνει στην ομάδα. Έτσι θα γίνει κάτοικος Ντουμπάι ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, με μισθό 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Όπερ σημαίνει ότι μένει κυκενή η θέση στην Μπαρτσελόνα. Θέλουν τον Ομπράντοβιτς ή τον Σπανούλη. Σπανούλη τον θέλει και ο Άρης. Τον Ομπράντοβιτς τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Και γίνεται ένας μήλος. Τώρα δούμε τι θα γίνει.
1: Το πάρουμε εμείς, ρε παιδί μου, τον Σπανούλη, που είναι και πολύτεκνος. Αυτό δεν έχει τα πολλά παιδιά.
0: Έχω μια πληροφορία για το budget που θέλει να δώσει ο ΣΥΑΟ στο Σπανούλη, αλλά δεν την πω στην άκρη, γιατί δεν είναι επιβεβαιωμένη.

Και περνάμε στο handball, όπου εχθές, μετά τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο που κάναν τον double, ιστορία γράψαν και οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο handball, οι οποίες νικήσαν στον τελευταίο αγώνα την ΑΕΚ 29-20 και πήραν το πρωτάθλημα, κάναν ταυτόχρονα και το double και έτσι γιόρτασαν με τον καλύτερο τρόπο τα 100 χρόνια του δικέφαλου. Oh.

0: Και κλείνουμε με Real Madrid και έσοδα της βασίλισσας της Ευρώπης, η οποία πέρσι ήταν γύρω στα 600 εκατομμύρια τα έσοδά της, φέτος εκτοξεύθηκαν στο 1.200 εκατομμύρια, μακράν ο πρώτος σύλλογος σε έσοδα στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, 1.200 εκατομμύρια τα έσοδα της Real.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπιδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παπιδάκη.
1: Γιατί πάντα ολοκληρώνεις με ποιος παίρνει τόσο πολλά λεφτά, ρε φίλε.
0: Για να αναστενάξουμε.
1: Θες τον αναστεναγμό, τον θέλεις, μάλιστα.
0: Τσίπρας είναι, δεν μια αναστεναγμό έτσι. Θα πάτε φαρμαγιά κάτω.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά, αυτό ήτανε. Τελείωσε ο Παπιδάκης, ολοκληρώσαμε οικογενειακός εδώ μέσα και ήρθε η ώρα. Έχω σταματήσει την ασχολία μου στο σπίτι με τα τραγούδια που μου μεταδίδεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, τι κουμπάκια πατάω εγώ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει. Τέλος πάντων, ας μην λέμε πάλι τα ίδια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απέναντί μου ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Συγγνώμη, ο Άρης Παπιδάκης.
0: Απέναντί μου η Μαρία Δαμαρά και η έφαφή του. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιάννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 μαγαζίνο. Περίμενε, στις 2 μαγκαζίνο, αλλά πριν από όλα αυτά φεύγουμε Σφεντόνα, πάμε Νεάπολη, πάμε στα Κοτόπουλα Εμίλιος, διότι τα πράγματα εκεί είναι πολύ απλά, δεν χρειάζονται ούτε να τα αναλύσεις τίποτα. Πας, τρως, ευχαριστιέσαι, φεύγεις και ξαναπάς και ξανατρως και τούμπαλιν και πάει όλο αυτό το πράγμα συνέχεια. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου 74, στη Νεάπολη, τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος. Αν δεν μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί, απλά τηλεφωνείτε στο 2310 626 456. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 11, πρώτο ο Θεός, τα σέβη μου.
1: Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7. Στον Status η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού του φορέα χτες βράδυ στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε. Κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε σήμερα πως η συμπαράταξη είναι ευκαιρία. Στη Νέα Αριστερά αναμένεται από ώρα σε ώρα η δήλωση ανεξαρτητοποίησης για τους βουλευτές Αλέξανδρο Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσο Ηλιόπουλο. Ο κύριος Τσίπρας άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με βίντεο στο Twitter απάντησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο τελευταίος σε βάρος του με αφορμή δηλώσεις του και Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Προανήγγειλε επίσης ότι θα καταθέσει αγωγή κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα, είπε. Μήνυση κατά του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το επεισόδιο στο ΟΑΚΑ. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κάνει λόγο για άνανδρη επίθεση και χυδαίες πρακτικές, ενώ προειδοποιεί πως θα προστατεύσει την οικογένεια, τις αρχές και τις αξίες του, καταλήγοντας: «Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία». Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην περιοχή της Τούμπας. Ένας 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλα άτομα. Στη συνέχεια, ο 14χρονος δέχτηκε χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο άτομο, το οποίο κάλεσε στο σημείο ο 15χρονος. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μια ζώνη για να τον χτυπήσουν. Για να αμυνθεί, πήρε και αυτός ένα ξύλο, ισχυρίζεται η μητέρα του 15χρονου που έχει συλληφθεί. Ο 14χρονος νοσηλεύεται. Διαμαρτυρία έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων. Οι φοιτητές αντιδρούν στην απόφαση του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αριθμός των κρουσμάτων του Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας αυξήθηκε σε 13, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μεταξύ αυτών, τρεις έχασαν τη ζωή τους, αλλά δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθερος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκής και την Κατερίνη τους 28, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στην Καστοριά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Καλό σας μεσημέρι.
5: Γεια Καλημέρα,
6: πρόεδρε.
7: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
10: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
14: Γαμάς!
15: Έλας, χαβιάρι και βελουχιώτιάρι!

0: Χθες το είδατε? Δεν το είδατε? Και μ' αρέσει που ήρθα και μου λέει η Έφη εδώ πέρα. Εγώ περιμένω, λέει, πολλά από σένα σήμερα. Λέω, σιγάρε, περίμενε λίγο σεβασμό, άρεσε. Είχες τον πρώτο, τον καλύτερο της κομμωδίας. Τι να πω εγώ σήμερα μετά τον Αλέξη τον Ζούφιο. Καταρχήν εδώ δεν με έχουν μια λάμπα από πάνω. Ανάβω εδώ το κινητό για να βλέπω. Είδες τι τον είχαν, τι ο τοκιού κάτω στο πάτωμα, να πούμε κάτι. Συνέχεια κάτω έβλεπε. Νόμιζε ότι πλακούσαν κατσαρίδες, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έβλεπε κάτω. Το μάτι του. Το μέσα έβλεπε κάτω μόνο.
0: Βρεάσε τώρα.
1: Πού είναι τα ωραία τα χρόνια που τα έλεγε απ' έξω.
0: Ρε εσύ, γύρασε. Πάρτε το χαμπάρι. Πρέπει να βρείτε έναν νευρικό. Δεν έχει χάσει το spirit του, πώς το λένε. Καλά, τι τώρα. Τι τώρα. Το μότζο του που λέμε. Και φυσικά Μπαλάβας, Μπίστες και λοιπά ρετάλια. Όπως του είπε ο Καρανίκας, όχι εγώ. Η ομαδάρα του Προέδρου. Και τεμπονέρα θα έχει απ' όλα. Δηλαδή μην ξεχάσετε τεμπονέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίος, γιατί μπαίνει, βγαίνει γρήγορα στα κόμματα. Δηλαδή είναι spitfire που λέμε, κατάλαβες. Μην ξεχάσετε τεμπονέρα. Και αυτό εδώ πέρα το, όπως το λένε, το teleprompter, πώς το λέγανε, αυτό εδώ πέρα το... Για, δηλαδή, ρε σε Αλέξη, έχεις να πεις ξέρω μισή ώρα, μια ώρα, 5-10 πράγματα. Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις τη λύσα που είχες παλιά. Το κείμενο στο έχουν δώσει. Μην είσαι τόσο κλαϊμάιν, Φροϊλάιν, αδερφέ μου. Δεν θα προλάβεις να δεις αυτά που δεν προλαβαίνονται. Πρέπει να το ξέρεις το κείμενο για να τσιμπάς λίγο από το κιού που σε έχουν κάτω. Και του το βάλανε και στο πάτωμα, ρε εσύ. Δηλαδή, τον κάνανε.
1: Το κάτω δεν γίνεται.
0: Ναι, τώρα τον κάνανε πλάκα τον άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί ξέρει, κρυβόταν ο συμψημιθιολόγος. Ναι, εκείνος που έβγαινε στο θέατρο, όταν ξεχνά τα λόγια, έχει έναν με ένα καπάκι από κάτω που σε λέει. Και είπε τότε ο βασιλιάς. και είπε τότε ο βασιλιάς. Τα πρώτα καθίσματα ακούν και τον συμψημιθιολόγο, αλλά τέλος πάντων αυτά δεν έχει καμιά σημασία. Ο ταξιδιάρης, ο Μπαρτσελονάτος, έδωσε ραντεβού, παιδιά. Με την ιστορία, εννοείται ότι του Παπανδρέου πάλι του ξεπατήκωσε το, μέσα με, ναι, σήκωσε και τη διακήρυξη, βέβαια. Πήρε και το κοριτσάκι.
1: 85.
0: Ναι,
1: θυμάσαι το 85, ναι.
0: Ναι, θυμάσαι, το ψάχνα το κατεβάσανε, ρε μάνα. Είναι σεξιστικό, είναι κάτι, είναι να πούμε.
1: Όχι,
0: ρε, είναι bullying. Να σε πάω πιο ψάχνω και δεν βρίσκω. Δεν ήταν ο Χάρη Κλίν που έλεγε. Δεν θα το βρω αυτό το κουριτσάκι στην αρχή. Θα το σκίσω. Δεν το βρίσκω πουθενά, ρε. Έχει τα άπαντα του Χάρη Κλίν εκτός από αυτό. Αλλά έχει ένα. Εγώ το ξέρω τον Dirty του Alex. Κρατήθηκε, τον είπαν. Λοιπόν, κοίτα να δει, Ζούφια, βγες και πες τα, ρε παιδί μου, δεν πάει. Ρε παιδιά, λίγο να πιάσει Νοέμβριο τουλάχιστον. Ρε τι λες, δεν τρελώσαι, μα εδώ έχουν κάνει μέχρι και η Κρατσία θα αποσχιστεί από την Γκάρη και θα κάνει άλλο κόμμα μόνη της. Προλαβαίνουμε σε. Ρε παιδιά, λίγο Νοέμβριο να ψυχράνει λίγο ο καιρός. Ρε έχεις τρελαθεί, γιατί ρε να ψυχράνει. Να βγω με ζιβάγκο, το έχω αποθυμένο. Θέλω να βγω με ζιβάγκο, όπως ο Ανδρέας. Ανέβασε εκεί τη διακήρυξη, έβγαλε και το κοριτσάκι. Ξέρεις, είχα να δω κοριτσάκι με πολιτικό από το Χίτλερ. Πεθύμησα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν βλέπεις πολιτικό με παιδάκι, πάει να πει ότι μύρσαμε. Άρπαξάμε που λένε. Όλα παιδιά, όλα του Ανδρέα ήταν πολύ ωραία, αλλά αυτός ήταν λίγο ζούφιος που λέμε. Ήταν φούιτ. Δηλαδή τι να κάνουμε. Και φυσικά μας εξιστόρισε με δακρύ βρεχτό τρόπο ότι συνάντησε τους ψηφοφόρους του έναν έναν. Δηλαδή τον Γιάννη τον ερευνητή και το παιδικό του το δωμάτιο, τη Σοφία την εκπαιδευτικιά, τον κύριο Δημήτρη τον συνταξιούχο, την Κατερίνα την πολυπτυχιούχα, την Ελένη που δουλεύει στα ξενοδοχεία και δεν μπορεί να καταλάβει αν θα έχει το χειμώνα δουλειά, το Στέργιο, το Στέργιο το Βοσκό.
1: Το Στέργιο το φρακιωτικό, Στέργιο.
0: Όχι, επίσημη στεργενή, επίσημη άνυψη. Όχι, το Στέργιο των Αυθάδη Πυρετών τον λεγόμενο. Ναι, αυτόν τον μεταπρόβατα να πούμε. Και μαζί του όλοι αυτοί οι ελασίτες θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, όσο καχύποπτοι και να είστε. Τώρα.
1: Έκανε και να βρούμε στο παρελθόν όμως.
0: Αναδρομή,
1: ιστορική.
0: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να μην κάνει ιστορική αναδρομή, Αλέξη?
2: κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
0: Είσαι τιτάνας.
2: Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες
0: των αλωνών
2: όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, ναι, όπως καλά. Ο Ρήγας Βελεστινλής.
0: Ο Πλαπούτας.
2: Όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντύπας. Όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία,
0: ναι,
2: όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου. Όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Όλο αυτό βέβαια, ο... να πούμε, το είπε,
0: ναι,
1: με τα μάτια κάτω.
0: Με τα μάτια κάτω, γιατί διάβαζε, διάβαζε τα ονόματα. Ποιο σεβασμό, ρε, δεν θυμόταν τι έλεγε. Διάβαζε ένα-ένα τα ονόματα. Εμείς είμαστε αυτοί που. Τσακ, άμα κοβόταν το ρεύμα, αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή. Ήρθε, παιδιά, ήρθε το ρεύμα. Εδώ να φανταστεί. Είχαν τόση αγωνία που κατοκοπήθηκε. Ένα λιποθύμησε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έγινε. Και ρωτούσε, ένα γιατρό ρε παιδιά, ρε, άμα είστε σε ευαίσθητη ηλικία, μην πάτε σε αυτό ρε. Θα πάτε τίποτα και δεν θα σας τρέχουν ρε παιδιά. Ναι, είστε με τα καλά σας. Εντάξει, όλα αυτά που είπε, πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία, μπαγιάτικα, ξέρεις. Κανονικά ο ύμνος έπρεπε να είναι το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήταν παιδιά reunion,
1: ναι, σωστά,
0: για καθετήρες. Δηλαδή, μπράβο, πολύ ωραία, περάσαμε υπέροχα.
2: Η σημερινή μας διακήρυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Σηματοδοτεί,
0: ναι,
2: την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας.
0: Τι με λες. Ένα γιατρό.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος.
0: Τι κάποιος για σένα.
2: Φίλος.
1: Φίλος.
0: Τι φίλος δε, για σένα, έκανα γιατρό.
2: Είναι καλά.
0: Είσαι.
2: Θα είμαστε όλοι καλά.
0: Δεν νομίζω.
2: Θα είμαστε όλοι καλά. Ίσως έπρεπε να προβλέψουμε έναν μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσει σήμερα
0: το Wembley
2: να χωρέσει όλες και όλους εσάς.
0: Το Μαρακανά.
2: Την ελπίδα, την αισιοδοξία, το πάθος, την ανυπομονησία.
0: Τον ψεκασμό.
1: Αυτός και, και η Μετάλλικα.
0: Η Μετάλλικα, ναι, τώρα και ο Μέιντεν, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, κατ' εμέ πάντα έπρεπε το κόμμα να είναι μελάς.
1: Ζαφύρης.
0: Ζαφύρης. Εκεί να δεις ανταπόκριση από τη λαϊκή βάση. Μπουζουξίδη και ελληνική λαϊκή αριστοκρατία σουρεαλιστών.
1: Φω!
0: Μελάς. Δηλαδή τώρα τι ελάς και γελάς και χαζά και τι θα γίνει φίλοι μου με εμάς. Τι να γίνει σας έτσι που είστε. Και με μένα δηλαδή, γιατί τα χάλια μας έχουμε όλοι μαζί. Αν τέλος πάντων, είπαμε το σύνθημα είναι Ελλάς χαβιάρι και βελουχιώτη άρι ή εμπρός προς τα πίσω. Αυτό, είναι το
1: αυτό ήταν παλιό.
0: Εμπρός προς του... τα πίσω.
1: Στον Κωνσταντίνο και Ελένης.
0: Δηλαδή εγώ να μην κλέψω.
1: Να κλέψεις εννοείται.
0: Δηλαδή μόνο οι άλλοι να κλέβουνε. Έλα, εμείς θα παράμε τα ταούλια.

0: Στην αυλή επόκαινη Μαντώνα να πούμε.
1: Το όνομά σου αγαπημένο.
0: 600 στάδια κόσμο να έχουμε. Μία είναι η κίνηση, παιδιά, με Ελλάς, είπαμε, που ζουξήθηκε η ελληνική λαϊκή αριστοκρατία σουρεαλιστών. Δηλαδή τώρα για να μην τρελαθούμε, δεν ξέρουν τη δουλειά ανθρώποι να πούμε. Τι να... Δεν ξέρουν τη δουλειά, απλώς. Φυσικά πολύ κακεντρεχείς, βγήκαν και είπανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Ήρθε πάλι ο Ζούφιος, ο Κόκκινος Μπελάς, ένα από τα δύο.
2: Ποιος ήρθε?
0: Ήρθε πάλι ο Ζούφιος, ο Κόκκινος Μπελάς, Ελλάς, Ελλάς.

Αυτά λοιπόν θα ενωθούν, παιδιά. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Να, τώρα θα βγει και ο Αντωνάκης ο Καβομάτς. Θα αρχίσει και αυτό στα δικά του να. Ο Καβομάτς. Που μας το είπε και στο χελιοστό ότι για μην ξεχάσουμε τη θυσία που έκανε που τον είπαν μην ταξιδεύει το αεροπλάνο. Αλλά αυτό εκεί. Εσύ είπαν μην ταξιδεύει. Θα σκάς το μάτι στο αεροπλάνο, δεν καταλαβαίνεις. Και από τότε τον έμεινε το μάτι του στον Κυριάκο, ήθελε να το ρίξει. Έτσι δημιουργούνται τα απούθημένα, κατάλαβες. Ενώ ο άλλος άνετος, τον βλέπεις τον ζόφιο, δεν τραβάει ζόρι. Δεν σε κάνει εντύπωση που εμάς μας φέρει το κλαπέτο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Που λέμε αμάν τι θα γίνει, να κάνουμε και καμιά τρίτη δουλειά. Αλέξη, τα λεφτά εσένα ποιος στα σκάει, θα μας πεις καμιά ώρα. Γιατί χαβαλέ τολμά επανάσταση και εγώ ξέρω να κάνω. Θέλω να με πεις φιλαράκι, τα λεφτά εσένα ποιος σου τα σκάει. Θα μας πεις ο Αλαφούζος τα σκάει στον σκάει. Αυτό το ξέρουμε. Εσένα ποιος τα σκάει. Γιατί και οι δηλώσεις που έκανε ήταν προσεκτικές. Όχι φλωτήλα είναι έτσι, είναι και γιουβέτσι και έτσι η Γάζα, έτσι το Ισραήλ. Αλλά εμείς με τους Ρώσους είμαστε και δεν είμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και λίγο. Ε, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας. Τελικά ρε μάγκα, είναι δυνατόν να ισχύουν όλα αυτά. Πόσα, δηλαδή, πόσα χώνει ο Πούτιν. Έτσι ξεκίνησε με το μάτι του τίγρη. Γιατί τ' άλλο δεν βλέπει.

0: άμα έχεις τον τίγρη. Ένας είναι ο τίγρης. Έτσι με έρχεται να βάλω τα σορτσάκια μου να αρχίσουν να κατεβαίνουν τα σκαλιά εκεί πέρα στο Μακεδονία Τράκης να κάνω προπόνηση τώρα. Με βάει τέτοια και θυμάμαι τώρα εποχές μεγάλες με τον τίγρη. Όχι τον τίγρη που τον σκοτώσανε με το τρίκυκλο που ήταν ο τίγρης που
1: οδηγούσε. Διάβασα κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Για πες.
1: Καλά ρε τίγρη, τόσα χρόνια στα παίγνια. Γιατί είχε και ο Παπ, θυμάσαι. Καλά ρε, τόσα χρόνια στα παίγνια. Στον Αστραχάμπη.
0: Κοροϊδεύτησες. Ο επενδυτής κάτι ξέρει. Όταν κάνεις μια επένδυση, δεν την κάνεις κουτουρού. Καταρχήν για να είσαι σωστός επενδυτής, κάνεις πέντε επενδύσεις μαζί, δεν κάνεις μία. Γιατί άμα κάνεις μία, του λείπεις. Και πάντα και στις πέντε, κοιτάς τα επιστρεφόμενα. Τα ανταποδοτικά τέλη. Και μόνο έτσι τέλει, τέλει, τέλει. Παιδιά, το τι έχει να σκάσει από εδώ και πέρα από επενδυτές που κρύβονται πίσω από τον επαναστάτη, αλλά και η Μπατζάνα, κυρία, δεν εμφανίστηκε που θέλετε την εγώ τουλάχιστον σε κανένα πλάνο. Και πλησιάζει και η εποχή που κάθε 5 Ιούλιο κλαίει, οπότε θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, με τρελαίνει. Επίσης η μουσική του Κραουνάκη ήταν σαν να ακούς Πανουδάκη, δεν ξέρω δηλαδή, σαν να πάθει κάτι. Καταρχήν τώρα, άμα ακούς Κραουνάκη χωρίς μπουζούκι και δεν έχει και στίχο επαναστατικό, δεν ξεσηκώνεται ο άλλος. Αλλά τέτοια θα δούμε πάρα πολλά. Συνεχίζεται όλο αυτό το μοντέλο. Ήταν σαν Ιάννης.
1: Αντί
0: Ιάννης.
1: Να Γιάννης,
0: ναι. Που τον είχε γκόμενο και είναι τεκνατζού η Λίντα, όπως τη λέτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και εκείνο ο Γιάννης με εκείνο το μαλλί, να πούμε, σαν να
1: πήρες
0: τη μούχλα από το ταβάνι και να του την έβαλες. Τι με θυμίζει, εντάξει. Παιδιά, θέλω όμως λίγο να θυμηθούμε τον Αλέξη στα καλύτερα του, γιατί ορισμένοι νομίζετε ότι δεν θα πει τέτοια από εδώ και πέρα. Θα πει,
1: είσαι σίγουρος.
0: Θα πει και θα παραπεί. Βάλε έτσι λίγο να φρεσκάρουμε την πνήμη μας, να ξέρουμε και σε τι ελπίζουμε.
2: Με τη δική σας στήριξη θα αγωνιστούμε για να ξανακάνουμε πολύ σύντομα.
3: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή.
2: Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη του τόπου. Κυβέρνηση ξανά.
4: Πάλι.
2: Κυβέρνηση ξανά.
0: Βρε, πες ποιος έγραψε άμελα στον τοίχο. Τι θυμάσαι την Ατάκα από Δήμου Σταρένιο. Πες ποιος έγραψε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Θέλουν το καλό μας.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
5: Εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
5: Εγώ
6: είμαι αριστερός.
5: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι.
6: Είμαι αριστερός.
5: Εγώ με ωμέγα σκοπό.
2: Εγώ.
5: Στο σύνταγμα να φανδών.
2: Εγώ.
5: Ταΐζω περιστεράκια τετώντας κουλουράκια.
0: Έχινε ταΐζω κουλουράκια, περιστεράκια. Και δεν τελειώσαμε ακόμα, έτσι. Δεν χτύπησε και ο... μέχρι και ο σεισμός έρχεται, ο Βερβεσός, πώς το λέγανε εκείνο, το δικηγορικού συλλόγου. Παιδιά, κατεβείτε τώρα που γυρίζει, έτσι. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, θα τα λέμε όλα. Και φυσικά από εβδομάδα έρχεται και η κάψα. Την κάψα θα την περάσουμε με Αλέξη.
7: Με ses amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous.
8: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
7: Thank you very much. It's a great honor for me. Let me speak in my language.
8: Είμαι Λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρο που το πιάνει το λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει και φεύγουν οι ένας.
7: Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε.
8: Είμαι λεοντάρι, σε κάνω 400 κομμάτια.
7: Με ses amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous.
9: Να φας ένα κουβά κατά.
0: Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν, κάνει ο άλλος ένα rebranding, να πούμε. Είναι ακόμα στο μπουμπούκι, στο άνθρωπο της πολιτικής του άνοιξης. Μίλες πολιτική άνοιξη.

0: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
1: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
0: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα χιλιάδες μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ,
2: τους χορηγούς,
0: που έδωσαν μαζί μας αυτή την εκλογική μάχη με αυταπάρνηση, πάθος, πείσμα και αξιοπρέπεια. Ήταν η πιο δύσκολη αλλά και η πιο όμορφη εκλογική μάχη που έχουμε δώσει ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Υπό τις συνθήκες που διεξήχθη για εμάς αυτή η αναμέτρηση, η ψήφος τους δεν ήταν καθόλου δεδομένη.

0: Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώς αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας. Αρνητικό για μας.
1: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
2: Φαινότανε, πάμε, έφτιαχνε, βαριώσανε, άμα βαριώσανε, όχι, και άσε που βγήκε, σαν καρσόν στον Τότι. Θα θυμάστε τα καρσόνια που είχε ο Τότι, ιδρωμένος με άσπρο που κάμψε μια σκαπά και σκούρο πανταλόνι, κοίταζε και κατά ή μήπως έπεσε κανένα μπουρμπάρ να το μάσει. Δηλαδή, πραγματικά, να τον λυπάσαι, ήταν σαν να έλεγε ο ίδιος, άντε πότε θα τελειώνω να σκοθώ, να φύγω, να πάω ταξί σου πάλι. Δηλαδή, τέτοιο παλμό, τέτοιο πάθος. Τέτοιο πάντως χρόνια είχαμε να δούμε.
3: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφτασε εκεί που έφτασε στις προηγούμενες εκλογές και εσείς εκεί που φτάσατε?
4: Ναι, εντάξει.
3: Μήπως υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτά τα δύο?
4: Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23 είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν υποχρεωμένος για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτός ήταν ο εθνικός μας στόχος τότε. Να μαζέψει 40 δις στα δημόσια ταμεία και το κάναμε με επιτυχία.
5: Καλύτερα να απασχολώ και όχι να ασχολούμαι.
2: Έχεις μάτι, έχεις.
5: Ό,τι και να κάνω κάτι θα έχουν να πούνε.
2: Το άλλος λιποθύμψη. Σημάτιασαν πάλι.
4: Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι εμείς είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 και αυτοί είχαν ευκαιρία να ξοδέψουν 60. Γιατί τα μαζέψαμε αυτά τα 40? Για να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο.

0: Διότι βλέποντας τα 40 εκεί, σου λέει εντάξει, δεν θα χρεοκοπήσουν. Ωραία, γι' αυτό το κάναμε.
1: Εμπτό του έκαψε στο μάτι. Δεν θα έχει μάτι.
2: Κάνω το σταυρό μου τρεις φορές για να μου περάσει.
0: Το κάναμε για κάποια αιμονή. Γιατί τότε σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό. Και βγήκε στο Μητσοτάκη και τα βρήκε έτοιμα. Διότι αν δεν μαζεύαμε αυτά τα 40, η χώρα θα ήταν στις αγορές.
3: Αλλά...
0: Και άρα θα ήμασταν σε τέταρτο μνημόνιο.
2: Έχω μάτι, μάτι, μάτι, μάτι, μάτι. Κάποιο να με ξεμάτιασει.
1: Σε κάνει βοντό, Πολάκες.
0: Δεν σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό.
1: Γιατί και να σε στάδινα θα τα τρώγατε. Το είπε στην κουπέλα εκεί πέρα. Λέει τι έτσι, θα τα κάνει. Και να στα δώσω, θα τα φας πάλι στην ίδια κατάσταση. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Άιντε φύγαμε λέμε. Έχω εκπλήξεις στο δεύτερο μέρος έχω.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status. Τάκης,

0: κινήσεις στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στους δρόμους της πόλης, ξεκινώντας όπως πάντα από τον περιφερειακό. Θέμα έχουμε μόνο στο μέτωπο προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Με χαμηλές ταχύτητες, ενίοτε τα αυτοκίνητα σταματάνε κιόλας. Ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι καθαρός, όπως καθαρή είναι και η Εγνατία και η Τσιμισκή. Επίσης, λεωφόρος Νίκης, λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, Μοναστηρίου, Σταθμού, Κουντουριώτου και Βασιλής Όλγας χωρίς κανένα πρόβλημα. Το γνωστό πρόβλημα στην Παθέ, και με αυτό να κλείσουμε. Ερχόμενοι από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την έξοδο για Χαλάστρα, έχουμε τα έργα, οπότε έχουμε αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στο σημείο.
3: Και πάμε να δούμε και τα ακόμη θετικότερα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, Συνοδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του Πάκου, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλιση οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ασφάλεια περιουσίας από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για να εξασφαλίσετε αυτό που με τόσο κόπο αποκτήσατε. Πάντα στο τηλέφωνο 2130 278 279. Έχω σήμερα, εγώ.
2: Καλά, εννοείται.
3: Αλλά πριν να ενημερώσω, γιατί ακροατής χθες πήρε και ρωτούσε για τη συναυλία, αν έχει αυτά τα ειδικά εισιτήρια αναπήρων και
2: οτιδήποτε άλλο. Ακροάτρια ήταν.
3: Ναι, ναι, και φοιτητικά και αυτά. Παιδιά, θα υπάρξουν αυτά, αλλά στο ταμείο. Όταν θα πάτε στο ταμείο δηλαδή, και δεν είναι κάτι προς αποφυγή, γιατί σας εξηγώ ότι δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις. Οπότε ελάτε κάπως νωρίς, όποιοι και να είστε,

0: βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Δηλαδή, πραγματικά εκπλήσουμε σε αυτή τη χώρα όταν βλέπω κάτι που μυρίζει σκάνδαλο.
1: Λοιπόν, κάτσε. Επί προσωπικού τώρα.
0: Ναι, επί προσωπικού.
1: Πάμε κροατές λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς.
0: Και
1: θα ξεκινήσω με τον τελευταίο.
0: Εννοείται, πάντα ο τελευταίος έσονται πρώτοι οι τελευταίοι, ναι.
1: Πασχίζεις κακόμοιρε,
0: ναι,
1: να κάνεις κακό στον Τσίπρα, αλλά ναι, δεν αρκεί. Θέλει κι άλλη προσπάθεια.
0: Δεν είσαι καλά, ρε. Εγώ, ρε, να κάνω κακό στον Τσίπρα, ρε.
1: Το χορηγώ.
0: Τόσο μυαλό έχετε, ρε. Εγώ δύο ανθρώπους αγάπησα και λάτρεψα και θέλω, όπως σατήρας είπα, όπως η ξερή η γη, το ίδωρ, να ξαναβγούν. Ψωμιάδη και Τσίπρα.
1: Δουλειά για 800 χρόνια.
0: Δηλαδή τώρα πλάκα με κάνεις, αδερφέ. Σε ποιον μιλάς. Τι είμαι ο Χατζής, κάνω δημογραφική εκπομπή, δηλαδή. Είσαι με τα καλά σου. Δώσε με εμένα και την ψυχή μου πάρε. Πολάκι, Άδωνη, Τσίπρα, δηλαδή ψωμιά. Δηλαδή, παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί. Τι να μας ρίξει ο Τσίπρας από εμένα. Τι κακό να τον κάνω εγώ, η Δόνια, η ορφανή. Είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετίσματα στο Στέλιο.
0: Πολλά, πολλά χαιρετίσματα στο Στέλιο.
1: Λοιπόν, στο Δημήτρη λέει καλησπέρα σας, Διογέννη. Υποβολέας είναι, όχι.
0: Συμψημιθιολόγος.
1: Ναι, σωστό,
0: ναι, έτσι λέγεται. Στο θεατρικό όρο έτσι λέγεται ο υποβολέας.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στον Ιωάννη.
0: Γεια σου,
1: Διογέννη.
0: Ιωάννη.
1: Από εδώ και πέρα, κατσαπλιάς τέρμα. Το Ζούφιος μόνο εσύ μπορεί να το ερμηνεύσει σωστά.
0: Εντάξει, όπως επιθυμείτε, παιδιά, κατσαπλιά, κατσαπλιά. Ζούφιο, Ζούφιο. Το Ζούφιο δεν πα στο μανάβι και λέει, κάνω και δώρο δυο βερίχοκα, τα οποία είναι από καταρπαγμένα. Γι' αυτό θα κάνει δώρο. Οι φράουλες που βλέπεις από πάνω είναι κάτι φράουλες, μιλάμε, σαν μύτη αποσουρωμένο. Με κάτι σποριανά, κάτι τρυπάρι, ζωντανές, κατακόκκινες. Πα στο σπίτι, όλες οι ζούφιες
1: από
0: κάτω είναι.
1: Λοιπόν, Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Έπρεπε να λέγεται το κόμμα ΟΠΚΕ. Όχι ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων, ομάδα παλαιών κομμουνιστών Ελλάδος.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι παμπάλαιων κομμουνιστών Ελλάδος. Πάλι ΟΠΚΕ θα λέγεται.
1: Η Ελένη λέει: ευτυχώς που μας κάνετε παρέα τα μεσημέρια.
0: Γεια σου, Ελένη. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τη δική σου την παρέα. Ναι.
1: Μπάμπης.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Κοκορέτσι.
0: Ναι.
1: Κατσικάκι.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά μαζί σου λέω. Χωριάτικη φέτα. Ψωμί ψημένο.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν είναι.
1: Δεν κάνει κατεβαίνει.
0: Τον μπανιάζει και δεν είναι.
1: Καλημέρα. Ακούμε Διογέννη στον Μπέμπι.
0: Πόνα σε στον Μπέμπι Κατερίνη, ξέρεις που είναι. Έχεις πάει στον Μπέμπι.
1: Έχω πάει, ναι.
0: Όχι τότε παλιά που ήταν στην αστυνομία από κάτω. Τώρα που πήγε. Τώρα είναι στην. Στους Βορών προς τα πάνω.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, εκεί πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Μενεξές, λοιπόν. Μπάμπης, εσύ, εγώ.
1: Και τι θα φανεί άλλη.
0: Η άλλη τι θα φανεί. Εμείς το κλειδώσουμε από μέσα. Ξέρεις, πήγαμε σε ένα μπουγατσατζίδικο μετά το μουσοξίδικο και το κλειδώσαμε από μέσα. Και λέμε βγάζει. Άμα πάμε εμείς δεν έχει άλλη.
1: Λοιπόν, Λευτέρης.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Ωραία η δήλωση του Καρανίκα.
0: Η δήλωση του Καρανίκα.
1: Ο Τσίπρας λέει αντί για rebranding έκανε reunion.
0: Το είπα από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Reunion με ρετάλια.
1: Μενεξές.
0: Ναι, έλα, τι κάνει.
1: Τον πατέρα του είναι εδώ.
0: Μπαμπάς του δεν ζει, αλλά.
1: Έναν κύριο ηλικιωμένο είναι.
0: Α, με το φιλαράκι του, με τον κολλητό του, ναι.
1: Σουβλάκια, λουκάνικα.
0: Πιάσατε από νωρίς πιάσατε δουλειά.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Σας ζηλεύω, ρε.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Από Μαυροθάλασσα σε ρο, τι έγινε.
0: Πω, κατάλαβα. Πανικό.
1: Λοιπόν, Θεόφιλος, έμαθα ποιοι είναι οι χορηγοί του Τσίπρα.
0: Λέγει έναν ένα.
1: Διογέννης, Βουλαρίνος,
0: ναι,
1: και Σεφερλής.
0: Α, πετυχημένο. Τι να σου πω. Δηλαδή πιστεύεις ότι με αυτό εμείς που τον κάνουμε τώρα θα τον εξυψώσουμε. Κοίταξε, Άρη, να σου πω κάτι. Δεν κάνουμε τζάμπα εκπομπές. Κάνε τα χαρτιά, στείλτα, να αλλάξουμε ταμείο. Δεν γίνεται.
1: Στείλεχες να στην Ιωάννα.
0: Αποφεύγεις, πάω να βγάλω κανένα φράγκο, να βγάλουμε το καλοκαίρι και εσύ χαιρετίσματα στην Ιωάννα, αλλά με το ζήτημά μας τι θα γίνει.
1: Θα σου απαντήσω αμέσως. Θες απάντηση τώρα.
0: Θέλω να τα πάρω από τον Τσίπρα, μπορείς να με βρεις έναν τρόπο.
1: Τραγουδάμε.

0: Πού να πάω.
1: Αγωνιστικά θα μιλήσει ή να πάω εγώ.
0: Να πάω αγωνιστικά. Εγώ τι.
1: Καλά, μέχρι να πας αγωνιστικά.
0: Εσύ, τάκα, τάκα, εδώ, να, μπροστά μου το έχω.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα είναι η Κυριακή. Δεν θα σας παρουσιάσω το κυριακάτικο τραπέζι. Ένα εύκολο τραπέζι, γιατί σήμερα είχαμε πολύ δουλειά στο κομμάτι. Φυτέψαμε τις πατάτες, φυτέψαμε το σκόρδο και το κοκάρι. Για να έχουμε για δεύτερη φορά, γιατί εκείνο του χειμώνα μας τελείωσαν. Έτσι φυτέψαμε και σήμερα πάλι με τον αδερφό μου. Ήρθα πιο αργά και μαγείρεψα τους δευτέρες που τους πηγάνισα. Έχουμε και τις χειλοπίτες εδώ πέρα που φυτέψαμε τη σάλτσα τους, το τυράκι τους, την ντοματοσαλάτα τους και το τουρσάκι εδώ της καυτερές πιπεριές και το ψωμί. Και βγαίνω σήμερα με την αγαπημένη μου μαμά για να τη δουν οι συγγενείς οι φίλοι και όλοι που την αγαπάνε. Έχει και αυτή τους δικούς της ανθρώπους και στο εξωτερικό, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αθήνα, στον Πειραιά, παντού. Και όλοι την αγαπάνε και θέλουν να την ειδούν γιατί έχουν καιρό να την ειδούν.
0: Και λέει η μαμά της, χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα.
2: Και να σας χαιρετήσει. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Α, είπε και σε όλους. Πω, πολλά λίστατε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ που λες είμαι πολύ αγωνιστικός τύπος και δεν είναι ότι κυνηγά εγώ τους αγώνες. Οι αγώνες έρχονται απάνω μου.
1: Για δώσε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Τι εννοείς, για αγώνες.
1: Για αγώνες έχουμε, εντάξει.
0: Μας ακούει ο φίλος μου. Και θα λέει ότι με ενοχλείς δεξιόστροφα. Και παιδιά πάρτε μια απόφαση τι είμαι, δεξιός, αριστερός, δηλαδή λίγο να συμμαζευτούμε για να ξέρω κι εγώ. Όχι. Λοιπόν, ξεκινώ. Γιατί τώρα έτυχα τους συνταξιούχους ερχόνται. Εδώ πέρα στη Δημοκρατία, στο σταθμό τους πέτυχα. Και με κόλλησαν έτσι μια επαναστατικότητα. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4.30 Ευρείας στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι. Μη βρε πουλάκι μου. Δηλαδή για την Εσπρέσο είναι. Σακατεμένη μέσα σε μια εβδομάδα. Συνδικάτα αποκλάδισμα με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα διαδηλώνουν και απαιτούν μέτρα υγείας και ασφάλειας. Διεκδικούν 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο υπογραφή της εφαρμογής ΓΣΕΣ σε αυξήσεις τους μισθούς, κατάργηση των αντιεργατικών νόμων. Που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και την ποινικοποιούν στη συνδικαλιστική της δράση. Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφος στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στους νέους και τις νέες της οργάνωσης σπουδάτους Αθηναίες. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με τον Αμπατιέλο. Ο Αμπατιέλο ποιος είναι,
1: πάρε μια ανάσα. Καλή, όχι ξαναπεθαίνετε.
0: Κάνω γιόγκα τώρα, άσε με.
1: Κάνεις
0: γιόγκα. Ταϊτσί, ρε, κάνω.
3: Για τζίκι τρώμε με καρπούζι και το καινούριο μας μπουρνούζι. Καρπούζι τρως με σερενάτα και φόρεσες καρογραβάτα. Τρώμε καρπούζα και πίνουμε ούζα με σερενάτα και λόγια φευγάτα.
0: Να ζεις νεκταρία με φτιάχτη διάθεση. Μόλις συνδυθήκαμε με το φεστιβάλ Κνέο Διγητή, μας τραγούδησε η νεκταρία. Παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
4: Άμα μείνατε εσείς πίσω, δεν σας φταίει κανένας. Προχωρήστε λίγο μπροστά.
1: Άλεξ.
4: Δείτε πώς έχει ξενυχθεί η ανθρωπότητα. Πώς αντιμετωπίζεις μια γυναίκα και έναν άντρα το ίδιο. Αντιμετώπισέ με σαν άνθρωπο. Μη με βλέπεις σαν γυναίκα εδώ μέσα. Δεν μπήκα εγώ εδώ μέσα σαν γυναίκα. Εγώ εδώ μέσα δεν μπήκα σαν γυναίκα. Κάτσε και σε λίγο ήσυχα να κάνουμε το βίντεο. Μπήκα εδώ μέσα εγώ σαν γυναίκα. Σαν άνθρωπος μπήκα. Σαν άνθρωπος. Και έτσι θέλω να με βλέπεις. Μπορείς. Άμα μην...
0: Δεν μπορούνε. Κατευθείαν το μυαλό του στο πονηρό και στο σεξουαλικό. Δηλαδή η νοσή η κοινωνία μας. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Δεν τρώμε κρέατα.
5: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Σήμερα η Βασιλική μαγείρεψε αρακά με πατάτες βραστές στην κατσαρόλα. Όταν το κάνει σχέτο με κρέας, το κάνει μόνο με αρακά. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει με πατάτες και γι' αυτό της είπα μην βάζεις κρέας. Το βάλαμε τυρί και διάφορα τουρσιά δικά μας και έτσι. Αυτή η γεύση.
0: Άμα η τυρί και η τουρσιά.
1: Πιο πολύ το τουρσίνη παρά
0: όλα. Έτσι εννοείται. Και μια κομμάτα ψωμί, μιλάμε. Καλαμπουκίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Πω. Άμα έχει φέτα, άντρεπε, ένα τυνικέ φέτα, άμα φας με τον αρακά, τι το κάνεις το μουσχαράκι. Σε δυσκολεύει κιόλα. Άσε μέσα από εκεί, θα βρούμε να φάμε. Φάμε μια κούφτα μίγδαλα πρωτεΐνη.
4: Αν χωρίς να με σερβίρεις, καλύτερα μην με ψήσεις καθόλου. Γιατί εγώ είμαι έτοιμη να σε κάψω.
0: Είσαι γυναίκα της καταστροφής, είσαι, ναι.
1: Γεννήθηκε.
0: Μια η Καλαμαριά και μια εσύ.
1: Ποια?
0: Πήρε φωτιά η Καλαμαριά.
6: Αλό, Κριστιάνο Ρονάλντο. How are you, brother? I have a dream of coming a big player in the world, and I want you to give me the idea of how to shoot a goal, very very many goals like you, my brother. Will you help me? Yeah, I want to be rich like you. The way you are rich in the world, you are getting many many money.
0: Ένας ο Ελασίτης, ο Μπαρτσελονίστας, ο Ζόφιος και ένας αυτός ο Ρονάλντος. Τους βρήκαμε, εντάξει. Όχι, okay, μαθάρα θα κάναμε.
1: Ναι.
0: Μη μας άτερε. Παιδιά, γράψτε ό,τι και πινελίκια να έχετε με χαρά. Νομίζετε με νοιάζει. Ό,τι θέλετε γράψτε. Αχ, Παναγία μου.
1: Χαιρετήματα στο Θεόφιλο.
0: Θεόφιλε, πολλά φιλιά. Η Νατάσα Καραμαλή στο Επικρατείας με Σαμαρά.
1: Oh.
0: Και ο γιος του Προκόπη Παυλόπουλου στα ψηφοδέλτια της Αλφας Αθηνών, ναι. Όχι, αλλά το έφτιαξα λίγο. Περίμενα εγώ από αυτούς. Οι λάτρεις του 666 φόραγαν μπλουζάκια με στάμπες εκκλησιών να καίγονται. Σοκ και δέος στη μαύρη τελετουργία των σατανιστών Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Εδώ μιλάμε, έχουμε καταγγελίες, όχι. Τους άνοιξε την όρεξη ο Μπαρτζόκας και έχει το Ζούφιο να παίζει μπάσκετ. Ποιοι θα παίξουν μπάλα στην Μπαρτσελόνα του Αλέξη? Κάποτε παίρναμε κόμιξ. Παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Ποια λύση προτείνει ο Πατριάρχης του Εθνικισμού και γιατί εκπέμπει σως για την Ελλάδα που χάνεται? Η ακολουθία, εκλογές, οικουμενική, κλείσιμο τραπεζών, στρατός, επίθεση, πείνα. Ποια είναι η μόνη μας ελπίδα? Ποια είναι? Είπαμε. Ο Πλεύρης. Δηλαδή, μια.
1: Λαϊκή ώρα. Μα,
0: δεν με αφήνεις να αναπτυχθώ. Δηλαδή.
1: Α, δεν είσαι. Εσύ καλά κόντα είσαι. Δεν είσαι. Δεν αναπτύσσεσαι.
0: Δηλαδή.
1: Αναπτύσσεσαι από εδώ μέχρι απέναντι. Τι σε κάνω.
0: Τέσσερα, τα παραβλέπω αυτά τα κακόβουλα λογισμικά και προχωρώ. Πού δεν υπηρέτησαν τα βίσματα των γιοτάδων που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα? Τακ! Οι προδότες πολιτική και η στρατιωτική τους θητεία. Χρηματικές εξαγορές, λούφα και παραλλαγή, πλατυποδίες, ψυχικά νοσήματα και τρελόχαρτα. Και έχει εδώ πέρα, αυτός είναι ο Μητσουτάκης, ο Σάκης Τουρβάς, έχει πάνω σε ένα αεροπλάνο. Άμα δεις τον Χρυσοκουέιδη με μπαζούκας, all the money and the change. Και τον Τσίπρα Ναυτάκη και τον Σαμαρά, Λοκατζή. Απ' εμένα, πουφ. Πάω να ρίξω τον Τσίπρα.

0: Ε, μέχρι και από Ινδία θα έρθουν να το ψηφίσουν. Εμείς τη Τσίπρα θέλουμε.
1: Αγωνιστική θα πας ή να πάω εγώ?

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva Taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου ο Παναγιώτης Χάλαρης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τα μηνύματα, οι συμβολισμοί αλλά και τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ποια παραδοσιακά στελέχη της αριστεράς βρέθηκαν διακριτικά στο πλευρό του, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Οι αντιδράσεις, οι εκτιμήσεις της επόμενης μέρας και η φρενίτιδα στο διαδίκτυο γύρω από το όνομα και τα βαφτίσια. Ποιες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα αριστερά. Όλο το ρεπορτάζ. Το ΕΑΜ ο Τσίπρας το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σχολίασε σκοπτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και μίλησε για θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Η χώρα έχει πειραματιστεί σε αυτόκλητους σωτήρες και δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ανέφερε για την Μαρία Καριστιανού. Κεραυνή Καραμαλή για υποκλοπές, ελληνοτουρκικά και κρίση θεσμών. Έκανε λόγο παρουσία Σαμαρά και παλιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αιμονή των κρατούντων και εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες. Ενώ εξαπέλυσε έντονη κριτική προς το Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που πιστεύουν ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Μαζί μου μπλέξατε, θα αθωθώ και θα σας κάνω μήνυση, απαντά ο Υπουργός Υγείας. Στο σχέδιο νόμου για ίσες αμοιβές και διαφάνεια στους μισθούς, αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας στα παραπολιτικά 90,1. Δεν είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στους μισθούς, δεν θα πρέπει να υπάρχει απόκληση, ξεκαθάρισε η Νίκη Κεραμέως. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φαλήρο με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα τα εγγένεια, ζωντανή σύνδεση. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 18 έρχεται πλήρης απαγόρευση με νομοσχέδιο στη Βουλή μέσα στις επόμενες μέρες. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές πιέζουν και πάλι την Κρήτη σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού. Μόνο το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου έφτασαν στο νησί 1.200 άτομα. Έρχεται μπαράζ ελέγχουν τη ΣΑΔΕ εν ώψη τριημέρου, σαφάρι σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Την ίδια ώρα, ένας στους δύο δεν προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ, έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, σκάνδαλα διαφθοράς ταλανίζουν το κόμμα. Τελευταίο αντίο για το γελαστό κορίτσι, τη κοκό Μαστροκώστα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Ράγισαν καρδιές τα λόγια της κόρης της και του συζύγου της Τραϊανού Δέλα στην κηδεία. Σέντρα στις 10 για το Conference League στη Λειψία της Γερμανίας ανάμεσα στην Crystal Palace και στη Ράγιο Βεγεκάνο. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, κύμα ζέστης σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο Υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε το πρώτο θέμα της ημέρας με τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες βράδυ στο Θησίο, τα μηνύματα, οι συμβολισμοί, τα καρφιά στην παρουσίαση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού και ποια στελέχη βρέθηκαν κοντά του από την αριστερά, αλλά και ποια νέα πρόσωπα τον πλαισιώνουν. Όλο το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ξάφνιασε καταρχήν το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ελληνική αριστερή. Στην παράταξη Ελλάς. Το όνομα αυτό στην αρχή δημιούργησε
1: ναι.
2: Πάρα πολλά σχόλια τα λέγαμε.
1: Και αλλά έγινε και ένας χαμός στο διαδίκτυο, θα τα πούμε μετά αυτά.
2: Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο που πρέπει να πούμε ότι από αυτή την άποψη το όνομα είναι ιδιαίτερα πετυχημένο. Γιατί κατόρθωσε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι να το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Προφανώς υπάρχει ένας διπλός συμβολισμός σε αυτό το όνομα και από τον Ελλάς,
1: ναι.
2: Τον απελευθερωτικό στρατό του ΕΑΜ που εκφράζει θα λέγαμε το κομμάτι της αριστεράς, αλλά και προφανώς όταν κάποιος ακούει το όνομα Ελλάς παραπέμπει στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έτσι θεωρούν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ότι πραγματικά κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα μεγαλύτερο κοινό από ό,τι θα προσέγγιζαν με ένα πιο τυπικό όνομα, το οποίο μπορεί να ήταν, θα λέγαμε, πιο έβυχο, αλλά δεν θα εξέφραζε όλο αυτό το φάσμα των πολιτών. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι με τη λέξη αριστερή στην παράταξη ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να κάνει και ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις δυνάμεις οι οποίες σήμερα καταγράφονται στο ΚΚΕ, στο ΜέΡΑ25, προφανώς στη Νέα Αριστερά, δηλαδή προσπαθεί να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους οι οποίοι βρίσκονται και στα άλλα κόμματα της αριστεράς.
1: Ελένη, βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και επανερχόμαστε να μας πεις και όλο το ρεπορτάζ, διότι είχε αρκετό κόσμο εκεί χθες στο Θησείο και ήταν μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς και μάλιστα την παρουσίαση έκαναν και δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί.
3: Φίλες και φίλοι, να το πω κι αλλιώς. Καθίστε να ακούσετε τι θα πω. Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι μόνο φίλες και φίλοι. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά απόψε εδώ μπροστά από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Έφτασε η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε μαζί το νέο ταξίδι της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας. Με συνταξιδιώτες όλες και όλους όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
1: Έλα, Ελένη. Ο Εμίλιος Χιλάκης, λοιπόν, στην παρουσίαση μαζί με τη Μαριάννα του Μασάτου,
2: να πούμε ότι παραβρέθηκαν εκεί και ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Φερχάτα, ο οποίος έχει αναξιωτοποιηθεί και αυτός, η πρώην υπουργή, ο Κώστας Γαβρόλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο Μιχάλης Καλογύρου, από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πήγαν στη συνέχεια στο Γκασελάκι, ήταν η Δώρα Αβιέρη. Στη συνέχεια παραβρέθηκε, να πούμε, η Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπελαβίλας, ο Νίκος Μπίστης, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Ήταν από τα νέα στελέχη η Μαριλίζα Αντωνοπούλου, ο Αντών Σαουλίδης, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρέπει να πούμε, ήταν και ο υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και πρέπει να πούμε ότι στο επιτελείο της Αμαλίας σήμερα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, καθώς πραγματικά το όλο κόνσεπτ ήταν ιδιαίτερα σύγχρονο και είχε πάρα πολλά νέα πρόσωπα.
1: Βραδιά, βέβαια, Ελένη, συγγνώμη σε διακόπτω, η βραδιά, βέβαια, θύμισε σε κάποια σημεία, είχε κάποιους συμβολισμούς που παρέπεμπαν έτσι λίγο στον Ανδρέα Παπανδρέου, το μικρό κορίτσι, το γελαστό αυτό μικρό κορίτσι.
2: Προφανώς, είχε αρκετά, θα το έλεγα, έρημο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρθηκε στην κληρονομιά που κουβαλάει, θέλοντας να πει για το όνομα, είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς αριστεράς. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι πέρα από το κοριτσάκι, το οποίο οι παλιότεροι το θυμούνται, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο Σύνταγμα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη, δείχνοντάς στον κόσμο, στους παρευρισκόμενους, στους πολίτες που βρισκόντουσαν εκεί, θύμισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει και αυτός με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από σήμερα, πρέπει να σου πω, αρχίζουν τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις να τον μετράνε πλέον με τον όνομα Ελλάς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η μέχρι τώρα πήχηση που ξεκίνησαν πριν την ανακοίνωση του ονόματος δείχνουν ότι σε αρκετές από τις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να έχει πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, κάτι που δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία στο κόμμα της Αμαλίας. Προφανώς όμως έχει μεγάλη σημασία να δούμε το τι θα δείξουν όλες οι μετρήσεις που θα γίνουν το επόμενο δεκαήμερο. Γιατί μέσα από αυτές θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να δει το τι συμβαίνει, να κάνει κάποιες διορθώσεις, να προβάλλει κάποια άτομα από το νέο φορέα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, να δει πώς κινείται και τι απήχηση έχει το νέο πολιτικό εγχείρημα το οποίο ανακοίνωσε χθες το βράδυ.
1: Τώρα, Ελένη, χθες είδαμε στα πλάνα των τηλεοπτικών δεκτών, είδαμε τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσουμε.
2: Παραιτήθηκε από την οργάνωσή του.
1: Σωστά.
2: Είχε παραιτηθεί από τα όργανα εδώ και καιρό.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Τεμπονέρας που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και αμέσως μετά θέλω το σχόλιο σου και τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου για το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
4: Αδιαφυσβήτητα, χθες υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητείται σήμερα σε όλα τα μέσα και σε όλους τους πολίτες, θεωρώ, αλλά βεβαίως συζητείται ακόμα και σε ειδησιογραφικά πρακτορία του εξωτερικού. Νομίζω ότι χθες το θυσίο προέκυψε ή, αν θέλετε, μπήκαν τα θεμέλια για ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με την προσπάθεια να υπάρξει ένα νέο πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να δώσει εναλλακτική προοπτική. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Όμως το πολιτικό σχέδιο υπάρχει, υπάρχει μια χαρισματική ηγεσία.
1: Έλα, Ελένη μου.
2: Λοιπόν, καταρχήν είδαμε ότι χθες δεν πήγανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς ήθελαν να δείξουν, ήθελαν να αφήσουν μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί με τους δικούς του ανθρώπους, με αυτό το νέο και φρέσκο που θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, 4 του μηνός, 4 Ιουνίου, θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο Σωκράτης Πάμελος αναμένεται να κάνει την εισήγησή του για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μπρος. Δηλαδή, εάν θα πρέπει να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να κατέβουν μαζί στις εκλογές, που αυτό δεν ξέρω εάν γίνεται, μεμονωμένα άτομα να κατέβουν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει σε λειτουργία. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία ακούγεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, η άλλη πλευρά των στελεχών που δεν θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα αντιδρούν έντονα. Θεωρείται βέβαια ότι δεν θα το δεχτούν αυτό. Mm-hmm. Αυτά τα στελέχη ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιες κινήσεις προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές κάτω από μία ομπρέλα με την κεφαλή στον Νίκο Κοντιά. Αυτό το σχέδιο λέει να υπάρχει μία μεγάλη ομπρέλα και από κάτω να είναι ανεξάρτητα τα κόμματα τα οποία θέλουν να συνταχθούν για να κατέβουν κάτω από ένα κοινό σχήμα στις επόμενες εκλογές. Και αυτό το εγχείρημα θα έχει τα δικά του προβλήματα. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στον Αύγουστο, στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσα στελέχη θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα θα το πράξουν μετά το Σεπτέμβριο, μετά από το φθινόπωρο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι σχετικά σύντομα θα δούμε κάποιες παραιτήσεις. Δεν αποκλείεται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουν την πόρτα εξόδου μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Για τους βουλευτές είμαι λίγο επιφυλακτική. Θεωρώ ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από το φθινόπωρο και μετά, όπου στη Βουλή θα υπάρξει και η νέα κοινοβουλευτική περίοδος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν και τις πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις σχετικά με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Ήδη λοιπόν από αργά χθες το βράδυ είχαμε μια αντίδραση από κυβερνητικές πηγές οι οποίες πολλοί ήταν τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας στο διαμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Και λέγανε μάλιστα τις πηγές αργά, επαναλαμβάνω χθες το βράδυ, ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά. Και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, με τα τσακάλυπτες, όπως λένε υποσχέσεις με τον ξυπό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Αυτά λοιπόν χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί είχαμε και την πρώτη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για τελείως διαφορετικό θέμα, φυσικά, το θέμα της δημόσιας υγείας και της παρεμβάσης της κυβέρνησης. Όμως ρωτήθηκε και απάντησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε συνολικά ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος πόρος σε αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερά, αλλά και ένας κοινός τόπος, είπε. Να φύγει ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά να ακτή πρόταση, υπό την κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και θα κάνει περισσότερα, και υπό τη σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 27, είπε. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, αλλά ο Τσίπρας είναι κρίθηκε ως πρωθυπουργός, θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουν παιδί ακόμα, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Αυτό που άκουσε ο πρωθυπουργός είναι μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρότι πρέπει να κάνουμε και τον πέρα της πατρίδας μας, δεν έχει και μια έτσι ατάκα, αν θες, πιο σπαρμακερή, είπε για το όνομα Ελλάς. Τι να πω, είπε γι' αυτό, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε τον κύριο Πολάκη.
1: Βάλε μια ανατελεία, Κώστα, να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός και αμέσως μετά να μας πεις τι είπε και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
6: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο.
7: Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί.
8: Σας είχε λείψει λίγο ο κύριος Τσίπρας?
6: Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Έλα Κώστα, αναφέρθηκε λοιπόν και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
5: Ακριβώς. Για την Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ρωτήθηκε. Θυμίζουμε να είχε δώσει πρώτη συνέντευξη που δίνει ο Πρωθυπουργός μετά από την περασμένη Πέμπτη και την παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και ότι πρέπει να κληθεί για τις θέσεις, άρα δύο αιχμές. Και λοιπόν ότι παραπέμπει στο παρελθόν η Μαρία Καριστιανού και σε άλλους αυτόκλητους σωτήρες που έχουν εμφανιστεί για τα αποτελέσματα που έφεραν. Και ένα δεύτερο, δεν έχει παρουσιάσει ακόμα τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός της, προτάσεις πολιτικής, από τις οποίες ο Πρωθυπουργός τελικά και θα κριθεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Ο Πρωθυπουργός φυσικά, ο οποίος είπε και στις αναφορές του, είπε ότι σέβεται πολύ τους πολιτικούς του αντιπάλους και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Να ακούσουμε όμως την τοποθέτηση που έκανε για το νέο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού.
6: Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά και αναφέρθηκε φυσικά και αυτή στα νέα κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
9: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μία από τα ίδια. Και το λέω γιατί άκουσα πραγματικά θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει τίποτα και μας θυμίζουν ακριβώς πού οδηγηθήκαμε την τετραετία 15-19. Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει, να περιγράφει μια κατάσταση, λέει, εργασιακού μεσαίωνα. Αλήθεια να θυμίσουμε πού ήμασταν το 15-19. Το 15-19 είχαμε 100% το μισθό, το 19 που παραλάβαμε 650 ευρώ. Σήμερα έχουμε 920 ευρώ. Όλοι θα κριθούν για τις θέσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν έχω ακούσει, μια και πιάσαμε το επίδομα ανεργίας, τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ανεργίας. Τι πρεσβεύει, η κυρία Καριστιανού για τα επιδόματα εργασίας που κάνουμε. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες.
1: Φυσικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Να την ακούσουμε.
10: Πολλές επαναλήψεις.
11: Δηλαδή?
10: Εγώ πάντα, να ξέρετε, βλέπω καλοπροαίρετα
9: την σύνθεση νέων απόψεων, ακόμα και την παρουσία νέων κομμάτων, όταν έχουν κάτι να πούν. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα, μάλιστα είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές, οι οποίες ταλάντισαν για πολλά χρόνια τη χώρα, και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα ότι έχει φέρει τη χώρα και πολλά χρόνια πίσω, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Εγώ λοιπόν ελπίζω, βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, να βρούμε σημεία διαλόγου. Εγώ πάντα θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένης κριτικής. Άρα, εγώ χθες δεν είδα τίποτα καινούργιο. Αντιθέτως, είδαμε και ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι μας γυρίζει σε μνήμες οι οποίες, αν θέλει κάτι τέτοιο.
10: Είναι εμφύλιο πολεμικές, λέτε.
9: Πάρα πολλοί το διάβασαν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε στην αρχή. Ίσως είχα ακούσει άλλα και περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι είναι στα ύψη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα. Μας είχε προειδεάσει το κλίμα που θα υπήρχε από χτες το μεσημέρι, όταν υπήρχαν ανακοινώσεις κατά του κυρίου Σιακαντάρη από τον Καρλάου. Ο οποίος, ωστόσο, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε χτες το βράδυ, μόλις τελείωσε την ομιλία του στο Θησίο ο κύριος Τσίπρας. Σε πολύ υψηλούς τόνους η απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμπέροντα και την διαπλοκή, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, στις επικρίσεις του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση θα λέω ότι το κόμμα του έχει ρυθμίσει τα χρέη προς τις τράπεζες από την εποχή της Φόφης και Δηματά. Και στο πλαίσιο αυτό καλεί τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει για τα χρεοκομμένα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τους απολυμμένους εργαζομένους που άφησε πίσω του, για όσα καταγγέλει ο κύριος Κασελάκης για μαύρα ταμεία, αλλά και να δημοσιοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα με τις ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και το πανελλαδικό δίκτυο. Γενικώς φαίνεται, Έρη, ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα έχει πολύ υψηλούς τόνους και πολύ υψηλές αντιδράσεις απέναντι σε κάθε δήλωση ή παρέμβαση που θα κάνει από εδώ και στο εξής ο επικεφαλής της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας τα παραπολιτικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει το δικαίωμα, θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα για να κατοχυρώσει έναν χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούριο. Στην ουσία, άμα κάποιος διαβάσει τις διακηρύξεις, είναι περίπου μια, να μην πω αντιγραφή, μοιάζουν πάρα πολύ και με προτάσεις άλλων κομμάτων και με ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Ένα μέρος του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου θέλει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
1: Χθες το βράδυ όμως είχαμε και μια ακόμη εκδήλωση που προκάλεσε και αυτή αντιδράσεις. Είχαμε κεραυνούς από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για υποκλοπές, για ελληνοτουρκικά, για κρίση θεσμών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι του Παραπορτώρου. Ο κύριος Καραμαλής, παρουσία ενός αμυγός καραμαλικού ακροατηρίου με τη συμμετοχή βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, όπως και του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, του κύριου Παπαγλόπουλου, αλλά και πλειάδες βουλευτών της Δημοκρατίας και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κυπαλογιάννη, αλλά και ιδιαίτερος ο κράτος του δικαίου, το οποίο, όπως είπε, βάλετε αυτή την ανέφερε ότι αυτές τα αυτού και...
1: Δημήτρη, έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να παίξουμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας η τηλεφωνική με τον, γιατί είναι πολύ σημαντικά το ρεπορτάζ. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
14: Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
1: Έλα, Δημήτρη, και πάλι. Λοιπόν,
11: ναι.
13: για τις συστημικές τάσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα κατά τον κύριο Καραμαλή, το ακούσαμε μόλις.
1: Ναι.
13: Εν όψη βέβαια και της διαφαινόμενης αυτής της πολιτικής εξέλιξης των 10 κομμάτων στην επόμενη Βουλή, που θα οδηγήσουν εννοείται σε αποσύνθεση το πολιτικό σύστημα και θα το δοκιμάσει ιδιαίτερος. Χθες το βράδυ, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου, συμμετείχε σύμπασα η εκπρόσωποι της δεξιάς παράταξης. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του Αχιλλέα Καραμαλή, αδερφού του Εθνάρχη, με την οικογένειά του, όπως και τον κυρίο Σαμαρά και τον κυρίο Παυλόπου, του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας. Και ενώ έγινε επίσης σαφές προς τα που κινείται αυτή η καραμαλική δεξιά, προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος στο επόμενο διάστημα, όπως αναφέρουμε και εμείς εδώ στα παραπολιτικά, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο φορέα. Τώρα, όσον αφορά να πούμε τα εθνικά ζητήματα που ο κύριος Καραμαλής εξέφερε σε τη δυσφορία του για την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά και για την γαλάζια πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το δόγμα αυτό αδιανόητο, και ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι έπεται η νομιμοποίησή της, η εισαγωγή της σε νομοθεσία στην Τουρκία, και αυτό θα δημιουργήσει κατά τον κύριο Καραμαλή πολύ σοβαρό προηγούμενο και θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί βουλευτές και υπουργοί.
1: Είδαμε λοιπόν πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά, είδαμε πολλά γαλάζια στελέχη από το παρελθόν. Όπως μας ανέφερε νωρίτερα Δημήτρη, ήταν στελέχη από την παλιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μια εκδήλωση όπου φαίνεται ότι το χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.
13: Το χάσμα, και μάλιστα ο κύριος Καραμαλής, από όσο γνωρίζουμε από σήμερα, δεν πρόκειται να παραστεί ούτε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, προγραμματισμένη στις 12 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
13: Στην παραστεί ο κ. Μητσοτάκης, ενώ δεν θα γίνουν και αύριο εκδηλώσεις, που είναι αύριο, είναι 28 Μαΐου, που συμπληρώνονται 47 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οποία έχει υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα, στις 3 η ώρα συγκεκριμένα, θα έχουμε τα εγκαίνια. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που μίλησε στα παραπολιτικά, βρέθηκε εκεί στο περίπτερο, στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το μεγάλη συνάντηση, σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, που για 5η φορά διοργανώνεται εκεί στο Φάλιρο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη.
10: Προσπαθούσαμε, πέραν του μαθήματος, του ορολογίου, τα μαθήματα όπως τα ξέρουμε, να εντάξουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα θα πω στο πάνελ και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Πολλές ενότητες είναι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, δράσεις ενεργού πολίτη. Γιατί όταν λέμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι ευθύνη και ουσιαστικά δημοκρατικός πολίτης. Αυτός που σέβεται και το χώρο δίπλα του, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για όλο έτσι το κομμάτι της αηφορίας. Αυτό λοιπόν το έχουμε εντάξει. Φέτος στα σχολεία θα πάνε λαχανόκηποι για να ασχολούνται και με τα παιδιά και με το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά κυρίως και το κομμάτι της επαφής με τη φύση. Λαχανόκηποι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και θα πάνε από
15: δημοτικά.
10: Στα δημοτικά. Ήδη τρέχουν πολλά σχολεία, να ξέρετε, λαχανόκηποι σε συνεργασία με δήμους.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την 5η Attica Green Expo στο κλειστό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λεμός, που καλύπτει την εκδήλωση, βρίσκεται εκεί. Σε λίγη ώρα έχουμε τα εγκαίνια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πραγματικά είμαστε μία ανάσα πριν από τα επίσημα εγκαίνια της Attica Green Expo, της 5ης έκθεσης, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατά κοινή ομολογία και κατά τα όσα μας λένε όσοι βρίσκονται εδώ, είναι από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όπως και είπες και εσύ, σε λίγη ώρα είναι τα επίσημα εγκαίνια, τα οποία θα γίνουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ στην έκθεση. Έχουν περάσει ήδη πάρα πολλοί δήμαρχοι, έχουμε υπουργούς που έχουν βγάλει πολύ σημαντικές ειδήσεις στα πάνελς που έχουν συμμετοχή. Είτε αυτό λέγεται δημόσιες μεταφορές, ο κύριος Κυρανάκης, είτε λέγεται παιδεία, η κυρία Ζαχαράκη, γενικά βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και το ζήτημα της εκπαίδευσης, αλλά και τα θέματα που απασχολούν τους Δήμους, και αυτά έχουν τεθεί επιτάπητος από δημάρχους που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις. Επίσης, να σας πω ότι θα συνεχιστεί η εκδήλωση και η έκθεση σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα, και έχουμε μπροστά μας επίσης αύριο μέχρι και το Σάββατο,
1: ναι,
16: όπου εδώ θα είναι πραγματικά ο παλμός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι πάνω από στο σύνολο αυτοδιοικητική πάρα πολύ, αλλά και ομιλητές πάνω από 450, για όλα τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, αυτό που πραγματικά βλέπει κανείς επισκεπτόμενος στην έκθεση, τη συγκεκριμένη έκθεση, είναι ό,τι νεότερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας, ό,τι καινοτόμο υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει στην καθαριότητα, στους δήμους, στην ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα σχολεία που ξεκίνησαν ήδη και επισκέπτονται την έκθεση αυτή, της οποίας η είσοδος είναι δωρεάν. Να το θυμίσουμε και αυτό.
16: Αυτό που αναφέρει Θέρη, πραγματικά αυτό ήθελα να ξεκινήσω και να πω, είναι το ίσως από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει συγκεκριμένη έκθεση. Φιλοξενεί συνεχώς σχολεία, έρχονται εδώ με πούλμαν και πέρα από τις δραστηριότητες ή τα περίπτερα των δήμων εκ των οποίων προέρχονται, παρακολουθούν όλες τις δράσεις που γίνονται. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που γίνεται στη συγκεκριμένη έκθεση πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη έκθεση του είδους. Και βέβαια να πούμε, και δεν μπορούμε να παραλείψουμε, ότι χορηγός, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Net Media Group, όπου βρίσκονται ήδη εδώ όλα τα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το ραδιόφωνο,
1: ναι,
16: και υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Νομίζω και αυτό δείχνει ένα ξεχωριστό κομμάτι για την εξωστρέφεια και το μήνυμα που θέλει να σταλεί η συγκεκριμένη έκθεση προς τους πάντες, προς όλες τις πλευρές.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την έκθεση Attica Green Expo, καθώς και τι είπε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε εκεί.
15: Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση και τα προβλήματα που φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, δήμων, περιφερειών, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι πέρα από τη θέλησή μας υπάρχουν και δύο προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτον πόρους. Δηλαδή, όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει την πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχειρήσεις είτε τους δήμους, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η κυρία Κεραμέως σχετικά με την 5η Attica Green Expo.
17: Συζητήσαμε πολύ για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται, τι ειδικότητες είναι σε ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, στους δήμους εν προκειμένου. Συζητήσαμε και για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εργασίας με τους δήμους. Ερχόμαστε και βοηθούμε και σε επιμέρους τομείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά προγράμματα που τρέχουμε ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 55+. Αυτό είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Με ποια έννοια? Μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, φάση της ζωής τους. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα. Έρχεται λοιπόν το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+ για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
1: Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
18: Και πάλι, Έρη μου, καλό μεσημέρι. Είναι μια αντιπαράθεση που είχε έτσι απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η αφορμή ήταν η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχεση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αρχικώς το γεγονός ότι λόγω της παρουσίας του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ως ευρωβουλευτής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε λογαριασμό στο εξωτερικό, όπως όλοι οι διατελέσαντες ευρωβουλευτές. Και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, από το 2004, νοικιάζει ένα ακίνητο της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει τις πολύ επικριτικές αναφορές και με υπονοούμενα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την οικογένειά του. Τότε ο πρόεδρος Πασόκ είχε, πέρα των απαντήσεων που είχε δώσει έτσι πολύ διεξοδικά, είχε διαμηνήσει ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, κάτι που έπραξε σήμερα και όπως λένε οι συνεργάτες του είναι ένα δείγμα ότι ο πρόεδρος Πασόκ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αντιθέτως, όποιος του λέει το παραμικρό για θέματα ηθικής και οικονομικής τάξεως ακολουθεί το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή Υπουργός Εργασίας το νομοσχέδιο που ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Ζητά την ίση αμοιβή ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας που βρέθηκε στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων των παραπολιτικών 90,1 στην 5η Attica Green Expo. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και μάλιστα είπε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τους μισθούς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Κεραμέως στο σταθμό μας και αμέσως μετά ο Γιώργος Μάλτης θα έρθει να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
19: Είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στο τι λεφτά θα παίρνω? Είναι δυνατόν? Αυτό έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έρχεται και σου λέει ότι δεν μπορεί το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας να επηρεάσει το τι χρήματα θα παίρνεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
20: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα. Εγώ εργοδότης, έρχεται ο Σωτήρης, του δίνω 1000 ευρώ, έρχεται εσύ, σας δίνω 700.
19: Αν ο Σωτήρης και εγώ κομίζουμε αντίστοιχη εμπειρία, έχουμε αντίστοιχα πτυχία και κάνουμε την ίδια δουλειά, τότε δεν δικαιολογείται απόκληση. Εάν ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερος στη δουλειά του, πώς φαίνεται αυτό? Λαμβάνει 100 μηνύματα ακροατών, εγώ λαμβάνω ένα. Έχει καλύτερα πτυχία από μένα. Έχει περισσότερα χρόνια εμπειρία, τότε δικαιολογείται η απόκληση. Ναι. Τι πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει, για ίση αμοιβή, για ίδιες αρμοδιότητες, για ίδιο πλαίσιο προσόντων, δεν μπορεί το φύλλο να παίζει ρόλο. Άρα δεν πρέπει ποτέ το αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άνδρας να επηρεάζει το τι χρήματα παίρνεις. Εγώ, σας το λέω ειλικρινά, θα το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, πώς το νιώθω. Δεν μπορεί μία γυναίκα σήμερα να τιμωρείται επειδή είναι γυναίκα.
1: Έλα Γιώργο, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία που νομίζω ότι έχει αργήσει κιόλας, σωστά?
21: Και όχι μόνο, Έρη, γιατί ενσωματώνει και την ουσιαστικά και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός για την ένταξη στα βαρέα και αντιγίνα περίπου 120.000 νοσηλευτών που απασχολούνται στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ και μάλιστα τους δίνει και αναδρομική αναγνώριση πνευματικών ετών. Το νομοσχέδιο τώρα θα αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες για δημόσια διαβούλευση και αρχές Ιουνίου να πάει στη Βουλή. Τι θα προβλέπει αυτό? Θα προβλέπει τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει εξ αρχής με την αναγγελία της θέσης το εύρος αμοιβής που παρέχει ο υποψήφιος εργαζόμενος. Θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται μάλιστα και η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο. Δηλαδή, αν ζητάει κάποιος έναν εργαζόμενο για συγκεκριμένη θέση, δεν θα προσδιορίζει αν αυτός είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των ίδιων που απασχολούνται με τη δική του ειδικότητα και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των αμοιβών. Τώρα, σε περίπτωση απόκλησης αμοιβών πάνω από 5% μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή ανδρών και γυναικών, για την παροχή ίσης εργασίας,

0: σε σχέση με την ίδια εργασία που παρέχουν με τους άντρες κατά 13% είναι το ίδιο ποσοστό στην Ευρώπη, είναι γύρω στο 12%. Να πούμε, είναι σημαντικό, Έρη, να
1: ναι,
0: πούμε...
1: και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι, και δύο στοιχεία για το που υπάρχουν αποκλίσεις. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά 24,5% στις αμοιβές, κυρίως των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το μικρότερο χάσμα είναι 4,4% στην παροχή υπηρεσιών. Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο. Σας έχουμε πει εδώ και μέρες ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τα βαρένθη γυνά, στα οποία θα ενταχθούν οι άνθρωποι στους κλάδους της υγείας. Τώρα έχουμε όμως τους φυσικοθεραπευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έστειλαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό, διαμαρτυρόμενοι γιατί δεν εντάσσονται και αυτοί στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Βασίλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι φυσικοθεραπευτές δεν διαμαρτύρονται, να πούμε, γιατί θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: Όχι, αλλά θέλουν και αυτοί να μπουν.
2: Ναι. Μάλιστα, επικαλούνται μια παλιότερη έκθεση που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας, και οι ίδιοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε βγει την έκθεση. Είναι μέσα στις ομάδες, τις επαγγελματικές, τις οποίες θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, είχαν περιληφθεί και οι φυσικοθεραπευτές. Τώρα προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα σε ένα συνέδριο για την υγεία, εκρήθηκε η ένταξη στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες, εκρήθηκε η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι.
2: Σε ένα επόμενο νομοσχέδιο, στον ερχόμενο μήνα, θα ενταχθεί και η σχετική ρύθμιση.
1: Λοιπόν, τώρα, Βασίλη, θέλω να μας πεις λίγο για το φακελάκι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με έναν γιατρό που καταγράφηκε από βίντεο που κατάγραψε βοηθός, συνοδός ασθενούς, να ζητά φακελάκι. Είδαμε την εξέλιξη όπως την τοποθέτησε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα αυτό σήμερα.
2: Στο ίδιο συνέδριο για την υγεία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε τη θέση του, ότι δεν υπάρχει κανένα ύψος απολαυών, όσο χαμηλό και αν είναι,
1: ναι,
2: το οποίο να δικαιολογεί το φακελάκι. Η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι αμήλικτη έναντι αυτού του φαινομένου. Θέλει διαφάνεια,
1: ναι,
2: και καθαρές σχέσεις στο ΕΣΥ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ, Έρη.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
3: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο που βάζει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πρόκειται να καταδυθεί το νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε ανηλίκους στον δρόμο. Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα το πρωί κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας με νόημα ότι η κατάσταση στα επίγοντα με τους ανήλικους τραυματίες είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά και η πολιτεία οφείλει να δράσει. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο ληστομένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια. Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ό,τι το παιχνίδι, σχολίασε με νόημα ο κ. Κυρανάκης, ενώ έστειλε το μήνυμα προς επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας.

0: μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, ότι αυτό συνιστά παράνομη πράξη, η οποία, όπως είπε, και διώκεται και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι σήμερα οι εταιρείες μίσθωσης ασφαλίζουν τους οδηγούς τους και έκανε γνωστό πως η υποχρεωτική ασφάλιση θα επεκταθεί και στις μικρότερες εταιρείες, ενώ το πλαίσιο ασφάλισης θα επεκταθεί, όπως είπε, και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτική κρίση πατίνη από ενήλικο αναβάτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Έρχεται μπαράζ ελέγχων σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές, με AI, με drone, με οτιδήποτε. Μάρια Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Με τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος θα βγουν όλοι για ελέγχους σε καταστήματα, σε εστιατόρια. Τι θα γίνει ακριβώς?
2: Έτσι ακριβώς. Με τεχνητή νοημοσύνη, drones και ευνηδιαστικές μυστικές αποστολές, η ΑΔΕ ξεκινάει από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη τη χώρα, προγραμματίζοντας περισσότερο από 50.000 ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στο στόχαστο μπαίνουν κυρίως καταστήματα, μπαρ, καφέ και εστιατόρια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ράμπο της εφορίας να δίνουν έμφαση στη μη έκδοση αποδείξεων και στην απόδοση του ΦΠΑ. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται τυχαία αέρη, αλλά με βάση σύγχρονα συστήματα ανάλυσης κινδύνου και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Το υπηρεσιακό κέντρο της ΑΔΕ θα παρακολουθήσει πραγματικό χρόνο της εφόδους, λαμβάνοντας συνεχώς εικόνες, βίντεο και στοιχεία από τα συνεργεία ελέγχου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα δίνουν εικόνα από ψηλά πριν την επέμβαση των ελεγκτών. Την ίδια στιγμή προβλέπονται και μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως πελάτες ή ως τουρίστες και να διαπιστώνουν αν κόβονται αποδείξεις και αν τα POS είναι σωστά δεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. Οι ελεγκτές θα έχουν μαζί τους tablets με άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΑΔΕ, ώστε να πραγματοποιούν επιτόπου διασταυρός στοιχείων και να ολοκληρώνουν τους ελέγχους μέσα σε λίγα λεπτά, κοινοποιώντας έτσι στον επαγγελματία το σημείωμα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τώρα,
1: άρα, Μάρια, δηλαδή, αν δούμε κανέναν με τάμπλετ, ας πούμε, σε κάποιο τουριστικό προορισμό, να μην θεωρήσουμε ότι είναι απλά τουρίστας, να μας πάει στο μυαλό ότι μπορεί να είναι και μυστικός. Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που όλοι αυτοί θα βγουν τη ράμπο της ΑΔΕ να κάνουν τους ελέγχους, έχουμε όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν τις διαθέσεις των Ελλήνων για τις διακοπές. Και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία αυτά? Λένε ότι δυστυχώς ένας στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Έρη, διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες αυτό το καλοκαίρι, με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής να βάζουν φρένους αποδράσεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει πουθενά.
1: Ναι.
2: Σημαντική αλλαγή στη
1: με AI, με το ολόγραμμα θα είναι για διακοπές και αυτή.
2: Μπράβο, με το ολόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, Έρη, μόλις το 50% των καλωτών σχεδιάζει κάποια μορφή θερινής απόδρασης, ενώ το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι δεν θα φύγει καθόλου για διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό το 25% ήταν 52%, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική πίεση παραμένει έντονη στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, οι περισσότεροι από όσους θα ταξιδέψουν επιλέγουν πλέον πιο οικονομικές μορφές διακοπών, όπως εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για εστίαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, αυξάνεται η επιλογή καταλυμάτων με κουζίνα, ναι, ώστε οι ταξιδιώτες να μαγειρεύουν μόνοι τους και να περιορίζουν το κόστος φαγητό. Μόνος ένα πολύ μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές θεωρούνται απαγορευτικές για μεγάλο μέρος των πολιτών.
1: Δεν το λες και απολύτως διακοπές, βέβαια, αυτό, Μάριε. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καταιγιστικές τώρα είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος ο Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι συλληφθέντες για μία ακόμα μεγάλη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε πως έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά από την Κρήτη. Μιλάμε για αυτή την οργάνωση, τον 22 από την Κρήτη, και 8 η ώρα βρέθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και εκεί για περισσότερες από 5 ώρες παρέμειναν, όπου λίγο αργότερα αποδεσμεύτηκαν και οδηγούνται πλέον στην Ευελπίδων. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ήδη εκεί, αναμένεται να περάσουν και από τον ανακριτή. Μιλάμε για τα 22 άτομα που καθοδηγούνταν σύμφωνα με τις αρχές από δύο αδέλφια λογιστές στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι οργάνωσαν το κύκλωμα, κατολόγησαν τα μέλη και αξιοποίησαν βεβαίως και τις γνώσεις τους γύρω από το σύστημα των δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 95 ακόμα είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ούκο λίγοι έτσι. Μεταξύ άλλων ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εκμισθωτές αγροτεμαχίων και άλλοι που παρουσιάζονται ως μισθωτές, άρα και δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Εδώ αυτό που προκύπτει, πέρα από το γνωστό ότι 2,7 εκατομμύρια που απέσπασε η εγκληματική οργάνωση από το 19 έως το 24, προκύπτει πως έχουμε 46 ακόμα περιπτώσεις προσώπων οι οποίοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις.
1: Μάλιστα.
3: Και έτσι η ζημιά αυξάνεται κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή φτάνουμε τα 4 εκατομμύρια, έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και πάει λέγοντας, με δεδομένο ότι έχουμε και αύριο την άφιξη των 17 εμπλεκόμενων στην υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη,
1: Κυλική,
3: Τέρες, αλλά και κάποιους από την Αθήνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στην Ισπανία, να μεταφερθούμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλ από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε έφοδο της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι το κυβερνών κόμμα του Σάνσεθ στην Ισπανία. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πονοκέφαλος για τον Πέδρο Σάνσεθ μπαίνει σε μπελάδες ως μη σκανδάλου πάνω από την κυβέρνησή του για την ακρίβεια σειρά σκανδάλων, ενώ το Ισπανικό κυβερνών κόμμα γνωρίζει πτωτικές τάσεις, χαμηλές πτήσεις λοιπόν. Γιατί όμως το κόμμα του Σάνσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων? Λοιπόν, όπως λένε, έγινε το ντου από την αστυνομία στην έδρα του κόμματος, γιατί οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για υποθέσεις διασπάθησης χρήματος. Η Ισπανική αστυνομία κάνει ειδικότερα έδρα κάνει έρευνα στην έδρα του κόμματος του Σάνσε στην Μαδρίτη, κατόπιν λοιπόν δικαστικής εντολής, για να συλλέξει στοιχεία σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Οι έρευνες λοιπόν σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στον δημόσιο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατηγικές επιχειρήσεις.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω, ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
7: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
12: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
20: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
18: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
20: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
18: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
21: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

ξέρω σε ποιον ακριβώς κύκλο, στάδιο, τέρμινο της υπόθεσης ο ΠΚΠΕ είμαστε, γιατί προχθές μάθαμε ότι τσάκωσαν κάποιες δεκάδες ακόμη απατεώνων, μεταξύ αυτών καμιά εικοσαριά εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Και πραγματικά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βγαίνει κάποιος, ρε παιδί μου, από αυτούς, από μόνος του. Από μόνος του να βγαίνει και να έλεγε: «Κύριε, κύριε, εγώ είμαι το λαμόγιο». Μην νομίζω ότι είναι τίποτε εξωγήινη, έτσι. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δηλαδή μπορεί να είναι ο γείτονά σου, μπορεί να είναι το αφεντικό σου, μπορεί να είναι ένας υπάλληλός σου, μπορεί να είναι ένας συγγενής σου, ένας ξαδερφός σου, ο κουμπάρος, η κουμπάρα. Δεν είναι εξωγήινοι δηλαδή οι λαμογιάριδες. Ένας δεν βγήκε να πει: «Ναι ρε φίλε, είμαι κι εγώ ένας από δάφτους οι οποίοι εξαπάτησε. Άρπαξα λεφτά τα οποία δεν δικαιούμαι, στερώντας τα από άλλους οι οποίοι τα δικαιούνται». Δεν βγήκε ούτε ένας που να πάρει το ελληνικό μου φιλότιμο μέσα. Με Σάμπα ξεκινάμε, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 27 και είναι Μάιος του 2026 και όλα μοιάζουν όμορφα. Πιο όμορφα δεν γίνεται.

Έχω καινούργια φασόλια, μπιζέλια, ρεβιθιά. Σε λίγο. Φρέσκα κουλούρια που λέγαν στο χωριό μου. Από διάθεση πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά. Η ζέστη εκεί έξω αρχίζει σιγά σιγά να μας ενοχλεί. Νωρίς είναι ακόμη, αλλά ενοχλεί. Οπότε καλό είναι να κυκλοφορείτε με εμφιαλωμένο νεράκι στους δρόμους. Να το έχετε στο σπίτι. Το χρειάζεστε, το χρειαζόμαστε. Και αφού το κάνετε και το κάνουμε, καλό είναι να είναι το καλύτερο. Και το καλύτερο το φέρνει Όλυμπος. Και είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το χρειαζόμαστε, το απολαμβάνουμε. Για πάμε σιγά σιγά, για πάρτε κινητά, σταθερά, υπολογιστές, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τι διαθέτει ο καθένας. Και στείλτε μας τα πρώτα σας μηνύματα στο Viber 6908 357 800. Παρακαλώ όσοι στείλετε μηνύματα, γιατί με βέβαιος πολλοί θα στείλετε, να γράφετε την λέξη, να γράψετε την λέξη Ελλάς. Έστω και σκέτη. Να έρθει η λέξη Ελλάς εδώ στο Viber γρήγορα. Στο 6908 357 800. Συμπληρώστε και κάτι άλλο αν θέλετε από δίπλα, αλλά και να μην θέλετε, στείλτε απλά μια λέξη Ελλάς.

Από κίνηση με εξαίρεση τον κόμβο εκεί στην Τριανδρία και πέρα εκεί στην Παθέ, κάτι άλλο δεν έχουμε. Τα πάντα κυλούν ομαλά.

έτσι μπράβο, πάμε δυνατά Τσίπρας. Εμένα μου αρέσει που μπαίνει στο παιχνίδι ο Τσίπρας, έτσι, και μιλώ σοβαρά. Μάλιστα μου αρέσει που μπαίνει στο παιχνίδι ξεχνώντας το κέντρο και απευθυνόμενο στην αριστερά, ώστε να έχουμε πραγματικά ένα διακύβευμα, βραδερφέ, μέχρι τώρα δεν είχαμε. Να έχουμε ένα διακύβευμα, να ξέρουμε ότι από τη μία πλευρά είναι αυτό, ο κόσμος είναι κάπως έτσι, και από την άλλη είναι αυτό, ο κόσμος είναι κάπως αλλιώς. Να υπάρχει μια διακριτή γραμμή, γιατί βαρεθήκαμε μέχρι τώρα να ασκούμε κριτική στους καυγάδες και στην γελιότητα. Τώρα θα έχουμε πολιτική ατζέντα. Μία είναι από την μία πλευρά, η άλλη είναι από την άλλη πλευρά. Θα μου πεις ο Ανδρουλάκης που θα είναι. Ο Ανδρουλάκης τον βλέπω τρίτο τέταρτο. Τρίτος ήδη, τέταρτος λίαν συντόμως. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Γι' αυτό έλεγα, κυρία Δημαρέση, ότι έχω ρεβίθια, στραγάλια, μπάμιες. Έχω φρέσκα κουλούρια κτλ. Σε λίγο. Να έχει λίγο αγωνία ο κόσμος.

Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα 37 μηνύματα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Ελλάς, οι περισσότεροι το γράφετε με δύο λάμδα. Κάνετε λάθος, η Ελλάς πλέον θα γράφεται με ένα λάμδα. Πώς ήταν ο Γιάννης με ένα νι, θα είναι και η Ελλάς με ένα λάμδα. Και δεν θα είναι και βαρύ, δεν θα λες Ελλάς, όπως λέμε οι Σαλονικοί, οι Σαλονικείς. Θα λες Ελλάς, αθηναϊκό.

Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Διαμαντή μου, πολύ σοβαρά μιλώ. Δεν ηρωνεύτηκα νωρίτερα, κάθε άλλο. Εγώ χαίρομαι πραγματικά. Το θεωρώ σημαντικό, θετικό. Το ότι πλέον ξεκαθαρίζει το... ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ξεκαθαρίζεται το τοπίο. Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό σχήμα, μεγάλο, με τα δεδομένα της εποχής. Πάνε εκεί τα 45, τα 50, τελειώσαμε. Έχουμε από τη μία πλευρά τη Νέα Δημοκρατία με ό,τι προτείνει και κάποιους δορυφόρους. Και από την άλλη θα έχουμε στα αριστερά τον ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι προτείνει και κάτι δορυφόρους. Ώστε όλοι όσοι θέλουμε σοβαρά να κάνουμε κουβέντα, να μιλάμε σοβαρά, αντί να ασχολούμαστε με τα καραγκιουζλίκια της Κωνσταντοπούλου και τα γλουτόνια, πλουτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια και τα εξαϊλωμένα βαγόνια στα Τέμπη, να ξέρουμε ότι έχουμε να κρίνουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, διακριτούς μεταξύ τους. Από τη μία αυτόν τον οποίον πρεσβεύει, εκπροσωπεί με τα όποια λάθη παραλήψεις η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη εκείνον τον οποίον εκπροσωπεί με τα όποια λάθη παραλήψεις το νέο κόμμα. Μου βγαίνει λίγο δύσκολο το Ελλάς, αλλά το Ελλάς, το Ελλάς, η Ελλάς, η Ελλάς, συγγνώμη, η Ελλάς. Το θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, θετικό, καινούριο στοιχείο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε. Και επειδή ο Τσίπρας κακά τα ψέματα είναι σαφώς περισσότερο επικοινωνιακός, προσιτός στον κόσμο στον οποίο απευθύνεται, θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η δημόσια συζήτηση.

Μα αν το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, πίστεψέ με, πολλοίς κόσμος θα την κοπανίσει. Και δεν είναι ώρα για τέτοιους πειραματισμούς. Γεια σου Ελένη, καλό στον Ευθύμιο, καλό στην Άννη, γεια σου Νικόλε Κούκου, γεια σου Γιώργη, γεια σου Εύα Διαμαντή, Σπύρο, Χρήστο, Αναστασία, Μαριάννα, Φανούλα. Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι και στο Μανώλη και στην Ελένη την Αβανίδου και στην Δέσποινα την Θέμελη, Θεμελή. Γεια σου Μάρκο, μας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος από την Στουτγάρδη. Ευάγγελε Σιώζο, καλό μεσημέρι. Ρε μη βιάζεστε, έχω, σας λέω φρέσκα κουλούρια.

0: να σου ρε, όταν λέμε αντικειμενική δημοσιογραφία είναι αυτή της Καλογεροπούλου, όχι η δική μου.
1: Τόλμησε και ρώτησε λοιπόν την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα τι έγινε με τα μαύρα ταμεία. Άρα λοιπόν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για τα μαύρα ταμεία επιμερών Τσίπρα.
2: Τα οποία όποιος τολμάει να τα ρωτήσει. Τα μαύρα ταμεία.
1: Ποιος είναι ο Καραγκιόζης?
2: Εσείς να μου πείτε, ένας Καραγκιόζης.
1: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάει στη δικαιοσύνη.
2: Ένας Καραγκιόζης τα λέει.
0: Στον Κασελάκη αναφέρεται η κυρία Κατίνα. Εντελώς όμως. Έχει όλο το πακέτο, όλα τα χαρακτηριστικά της δημοσιογραφικής κατηνιάς. Γεια σου Ερμιόνη μου, καλό απόγευμα και σε σένα.

Ρε Πέτρο μου, αυτή τη φορά δεν θα κατέβω, θα ανέβω. Παγωθήκατε όλοι. Γεια σου Δημήτριε. Γιώργος Παπαθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα και στην Δέσποινα. Και στον Παναή

με τα μεσημέρια μας φροντίζουμε να περνάμε όμορφα, ωραία, με καλή διάθεση. Γιατί το χρειάζεστε και το χρειαζόμαστε όλοι. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος ωστόσο, έχεις αργήσει αν δεν το έχεις κάνει, χρειάζεται να μπει σε μια δυνατή ομάδα. Να μπει στην ανανομένη ομάδα της InfoTrust, ώστε να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Γιατί εκεί με δυνατούς παίκτες στην αγορά θα γίνεις και εσύ ως ασφαλιστικός σύμβουλος πολύ πιο ανταγωνιστικός. Θα κάνεις πιο αποτελεσματικά τη δουλειά σου, θα έχεις περισσότερα έσοδα, θα είσαι πιο μεγάλος. Γιατί πολύ μεγάλη είναι η InfoTrust. Υπογράφει την ασφάλεια, μπες στη σελίδα infotrust.gr / φόρμα, συμπλήρωσε αίτηση συνεργασίας ή για πληροφορίες τηλεφώνησε στο 2310 492 492. Γαβρίλη, σε παρακαλώ, Λεοντή, φίλος μου λέει κάτι πρέπει να έχει γίνει στην Στοάμο Διάνο, μπορείτε να μάθει. Τι εννοείς τι έχει γίνει, κάτι τώρα που... Γιατί είναι κλειστή από ό,τι γνωρίζω. Τι εννοείς, Άκη, δεν πήγε καλά η Στοάμο Διάνο, δεν πήγε καλά το project, αν αυτό εννοείς. Α, γιατί είναι κλειστή, άστο, Γαβρίλη Άγκυρο. Τώρα είναι κλειστή, εσύ, Άκη, τώρα την είδες κλειστή. Δεν πήγε καλά. Εκεί ήταν λάθος εξ αρχής το project. Δεν είχε χαρακτήρα, δεν είχε ταυτότητα. Μια γωνιά της Θεσσαλονίκης που την μάθαμε εντελώς διαφορετικά. Πήγαν κάποιοι να της αλλάξουν χαρακτήρα, χωρίς να ξέρουν όμως τι χαρακτήρα να της προσδώσουν. Και έτσι δεν πήγε καλά.

Είναι σαν να πας στην Κωνσταντινούπολη και να σκεφτούν κάποιοι εκεί το καπαλί τσανσί, πως το λένε, την κλειστή αγορά, να τις αλλάξουν τα κάγκελα, γενικώς να τις αλλάξουν τα ύπατα. Όταν πας στην Κωνσταντινούπολη, κάτι το οποίο κάνεις τι είναι, να πας στην σκεπαστή αγορά. 13.000 μικροεπιχειρήσεις εκεί μέσα είχα διαβάσει κάποτε. Γι' αυτό πας. Αν το μετατρέψει σε μολ, δεν πάει κανείς.

0: Μαρινάκη, τι ψάχνει να βρει την κοπάνισα, λέει. Έφυγε ασπευσμένο για Αγγλία. Του φοβούμενο μήπω πραγματικά ισχύσει ο αθλητικό νόμο για εκείνον και βρει τον μπελά του. Την κοπάνισε, διάβασα, πήγε στα Λονδίνα. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ. Γεια σα.
1: Σα ακούμε και τα λε μια χαρά.
0: Νομίζω πω ναι.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι για του συνταξιούχου.
0: Τι πάθανε.
1: Τι πάθαμε.
0: Ναι.
1: Επί 15 χρόνια ζούμε με 1000 ευρώ, ο Κωστής είμαι.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει δώσει ο Μητσοτάκης τίποτα. Εάν συνεχίσει έτσι δεν θα βγει.
0: Καλά. Ας μην βγει, ας βγει ο Αλέξης, θα δώσει, μην ανησυχείς. Έρχεται ο Αλέξης. Έρχεται ο Αλέξης, αγαπητέ μου. Ο εγγονός πώς θα παίρνει. Αυτό είναι το κόλπο, αγαπητέ. Να παίρνει πολλά ο εγγονός, να βάζει στο ταμείο για να παίρνεις εσύ περισσότερα. Αν ο εγγονός παίρνει 800-900 και ο συνταξιούχος παίρνει 1000-1100, κάτι δεν κάνουμε καλά στην Ελλάδα.

0: Δεν βγάλει περισσότερα χρήματα ο εργαζόμενος κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, ώστε να τσοντάρουμε στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Δεν. Γιατί αγαπητέ μου, επειδή εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια, η Ελλάδα ξοδεύει ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, του ετήσιου τζίρου, εθνικού τζίρου να το πω έτσι, τα περισσότερα χρήματα στην Ευρώπη για το συνταξιοδοτικό. Δυστυχώς. Και αυτό δεν είναι επειδή είναι μεγάλες συντάξεις, είναι γιατί η πίτα είναι μικρή. Γιατί αυτοί εκεί το πρωί στο Μέγκα κοροϊδεύουνε τον Αλέξη, Ιορδάνη.
1: Εντάξει, παλιό Αλέξη, αλλά λέει χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ασυλίες και το ένα και το άλλο, σωστά.
2: Ναι. Τι θες να πεις.
1: Με τα χρέη τι θα γίνει. Είπε για τα χρέη των κομμάτων, ναι, των δύο μεγάλων. Ναι. Γιατί για τα παιδιά αυτά στην Αυγή και στο Κόκκινο δεν είπε τίποτα.
2: Εντάξει. Επίσης πρέπει να απαντήσει και για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του Κασελάκη που λέει Κασελάκη. Ο Κασελάκης το ανεβάζει και το κατεβάζει.
0: Ρε αφήστε τον άνθρωπο, ρε, ακόμη δεν. Δεν πάτησε στα πόδια του. Δηλαδή ένας έντιμος πολιτικός, καθαρός, ξεκάθαρος. Και πάτε να τον φάτε. Άστον. Πήγαν να τον φάνε οι Ευρωπαίοι, τον φάγανε, πάνε να τον φάτε και εσείς. Αφήστε τον άνθρωπο. Να ανασάνει, παρακαλώ.
3: Σωστό. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι δίκιο, δεν έχω, ρε φίλε. Freedom.
3: Βέβαια, τον άνθρωπο ότι άμα είναι αρχηγός, είναι εφοπλιστής, τι.
0: Σε παρακαλώ δηλαδή τώρα, έναν έντιμο άνθρωπο έχουμε δηλαδή και πάτε να τον κατασπαράξετε όλοι. Δεν τρέπεστε λίγο.
3: Και λίγο μαύρα ταμεία το είπε και ο Πολάκης. Χρειάζεται έτσι.
0: Χρειάζεται και διπλά βιβλία αλλιώς. Πώς θα γίνει η δουλειά.
3: Ήθελα λίγο μια διευκρίνηση να κάνω όσον αφορά το επεισόδιο Μαρινάκη.
0: Ναι.
3: Επειδή το είδα να αναπαράγεται ως το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη, διαμάχητος κλπ. Όχι. Το σωστό είναι η επίθεση Μαρινάκη στο Δημητριάδη.
0: Έτσι να τώρα, πώς θα το πει, κάτσε λίγο, Ευαγγελάτος, πώς θα το πει αυτό το πράγμα. Για πες.
3: Αυτό να μου πει.
0: 28 εκατομμύρια του έδωσε εκεί, πλάκα μου κάνεις τώρα.
3: Είναι.
0: Εμένα, και, πει, εμένα και 8 να μου έδινε, να σου πω την αλήθεια, δεν θα το έλεγα. Καλό μεσημέρι. Πού να το πει τώρα ο Ευαγγελάτος, παρακαλώ. Το λένε βέβαια όλη την ημέρα στον Sky. Αν γίνει κάτι με αλαφούζο, θα πάει ανάποδα το πράγμα. Αύριο το πρωί θα είμαι στον Sky, να ξέρετε. Έχω ζήτηση τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι ξέρουν που δεν ξέρω. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Στο ραδιοφωνικό Sky, στον Πορτοσάλτε. Παρακαλώ, ναι.
4: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
4: Τι επεισόδιο, Μαρινάκη? Εγώ που παρακολουθώ Μέγκα δεν είδα κανένα επεισόδιο πάντως.
0: Τι είδες? Στο Μέγκα δεν το δείξαν κανένας τίποτε?
4: Δεν είδα τίποτα, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θέλω την άποψή σου στα γρήγορα.
0: Ναι.
4: Μετά, όποτε θέλεις. Ήτανε πάλι διχαστικός ο Τσίπρας, ναι ή όχι?
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο ερώτημα. Ωραίο ερώτημα. Ήτανε, αλλά όχι τόσο όσο παλιά που έλεγε ή εμείς ή αυτοί, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε. Η Μολότοφ δεν είναι κακό πράγμα, εξαρτάται που θα πέσει κλπ. Δεν είπε τέτοια χθες. Διχαστικός, ναι, εκείνη και εμείς, ναι. Αλλά το είπα και εγώ εμέσως πλην σαφώς στην εισαγωγή μου ότι εμένα αυτό μου αρέσει. Δεν με όχι το διχαστικός. Το ότι ρε παιδί μου, σιγά σιγά να υπάρχουν δύο πόλοι, να ξέρουμε να μιλάμε λίγο πιο σοβαρά, δηλαδή να πούμε τι προτείνει, ξέρω εγώ, και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Προτείνει και κάνει αυτά. Ωραία. Η άλλη πλευρά τι προτείνει και κάνει πέρα από τους καυγάδες της Κωνσταντοπούλου και την χυδαιότητά της? Προτείνει και κάνει αυτά. Έχει να τοποθετηθούμε σοβαρά και όμορφα. Να αναπτυχθεί πάλι ένα δίπολο σταδιακά. Παρακαλώ, έχω ρεβίθια κουκιά, αλλά και φρέσκα κουλούρια. Παρακαλώ.
5: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
5: Ήθελα να πω για την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, τι σου κάνε?
5: Το κορίτσι γονείς δεν έχει, κρίμα, τι το αφήνουνε.
0: Πώς δεν έχει, μόνο ο μπαμπάς της ζει, η μάνα της δεν ζει.
5: Έλα να ξεκινήσουν από το προσωπικό γιατρό, θα τους αυτοποιήσουν.
0: Όχι, δεν θέλω καγίες για τη φίλη μου τη ζωή. Α, σε παρακαλώ, τώρα που είναι στα κάτω της, θα έρθει πάλι να μας αγαπήσει, μην. Εγώ είχα ερωτική σχέση, πολιτικά μιλώντας, με την Κωνσταντοπούλου. Να ρώτα εδώ και τον κόσμο. Με κοιτούσε στα μάτια και έλειωνε. Και εγώ έλειωνα. Αφού σχεδόν θα γινόταν αιτία διαζυγίου. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, καλά ρε φίλε, τόσο πολύ, τόσο έρωτας, δεν να κάνω. Μου αρέσουν. αυτές οι γυναίκες που έχουν κάτι, κάτι τις διαφορετικό. Πες μου, γιατί σε λίγο θα πω τα φασόλια και τα μπιζέλια που έχω εδώ, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα.
6: Θεόφιλος από Γέννησα.
0: Γεια σου ρε Θεόφιλε από Γέννησα.
6: Να ρωτήσω κάτι.
0: Θεόφιλε αναγέννηση που παίζεις, ποια κατηγορία?
6: Άμα σου πω τώρα έπαιζε ποδοσφαιρόφιλο, δεν έχω ιδέα.
0: Κι εγώ δεν έχω ιδέα. Έχω καιρό να την ακούσω. Να γίνει Γέννησο.
6: Κι εγώ έχω καιρό να την ακούσω. να σου πω κάτι. Εδώ για να γίνει ταξιτζή πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρό για να βγάλει τη δική άδεια και ξέρω εγώ. Αυτό εδώ που έσπαγε και ρήμαζε και ήταν αναρχικό και ξεπούλησε τη Μακεδονία, τώρα μπορεί να κάνει κόμμα και να τον ξαναψηφίσουμε.
0: Άμα το ψηφίσει ο κόσμο, ουσιαστικά τον απαλλάσει από τα αμαρτήματά του. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
6: Τι να πω, δεν πρόκειται να σωθούν με τίποτα εμεί.
0: Κράτσα, σου πω τώρα εγώ τι λένε τα φρέσκα κουλούρια. Θα πάθει πλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετήματα στην πατρίδα μου, στα Γεννητσά. Λοιπόν, ωραία τραγουδάρα. Η αγάπη παίρνει χρόνο. Λοιπόν, άκου φρέσκα κουλούρια που έχω. Τελευταία δημοσκόπηση. Πιο φρέσκια δεν γίνεται. Ξεκινώ από τα χαμηλά. Σπαρτιάτες 0-3. Νέα Αριστερά 0-5. Μέρα 25, 1,5. Ο φίλος μου ο Στέφανος, ο Κασελάκης, 1,7, όσο και η νίκη. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. 3,7 η πλεύση ελευθερίας. 3,9 η φωνή λογικής. 4,3 χαμηλά αρκετά η ελληνική λύση. 5,1 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Αυτά θα τα πω ανάποδα. 27,5 η Νέα Δημοκρατία. 14,1 ο Τσίπρας. 11,4 η Καριστιανού. 8,6 τέταρτο το Πασόκ. Αυτή είναι η κατάταξη των τεσσάρων πρώτων. 27,5 η Νέα Δημοκρατία, 14,1 ο Τσίπρας, 11,4 η Καριστιανού, 8,6 το Πασόκ. Γεια σου ρε Ανδρουλάκη, παιχταρά μεγάλε. Όταν δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν μπορεί να γεμίσει την θέση, την επιτελική θέση που έχει, μόνο ζημία προκαλεί στο κόμμα του. Έτσι είναι Χριστίνα. Μουσικάρες και σήμερα μου γράφει η Χριστίνα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είπαμε Χριστίνα, αλλιώς θα ήμασταν τώρα στα μπακαλιαράκια. Παρακαλώ.
7: Δημήτρη.
0: Έλα παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
7: Λοιπόν, καταρχάς να δώσω χαιρετίσματα στη γειτόνισσά μου, τη Δέσποινα, τη Θέμελη.
0: Μπα.
7: Που σε έστειλε και μήνυμα, ναι, είμαστε γειτονάκια.
0: Όλη η γειτονιά Βενιέρη ακούει.
7: Και κάθε φορά που με βλέπει, λέει, σε άλλη δουλειά δεν κάνει Βενιέρη ακούει.
0: Καλά, ρε, όλη η γειτονιά να έρθω εκεί πέρα, να κάνουμε πυρήνα. Θα κατέβω σε εκλογές. Πρέπει να σας βάλω να βοηθήσετε.
7: Έχουμε να συνοικιάσουμε ένα διαμέρισμα.
0: Τι διαμέρισμα, θα μαζεύετε κόσμο εκεί να έρχομαι να μιλάω. Πλάκα μου κάνει τώρα. Πώς πήγε στο Θησίο ο άλλο.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου λίγο. Στην αρχή διαρωτήθη. Έκανες ένα ερώτημα έτσι στον εαυτό σου και λες δεν θα βγει ένας που να έχει πάρει παράνομα σπιδωτής και να πει ναι ρε, τη σπήρα έφτιαξα, εγώ ήμουν αυτό.
0: Πες μου ότι είσαι εσύ.
7: Παράνομα. Όχι, δεν είμαι εγώ, αλλά δεν είναι δυνατόν να διερωτάσαι διότι ποιος θα βγει να πει και να πάρει την ευθύνη πάνω του. Και αν βγει κάποια στιγμή ένας, βρεθεί κάποτε κάποιος και το κάνει αυτό, από πίσω θα έχει 40 υποσημειώσεις. Ναι, μεν αλλά. Ναι, μεν αλλά.
0: Βρε, ας βγει και ας πει και ναι, μεν αλλά. Ας βγει όμως. Δηλαδή αυτός που θα βγει πρώτος και θα πει εγώ ήμουν λαμόγιο, μπορεί να κάνουμε ένα δημοψήφισμα και να πούμε ρε φίλε, τουλάχιστον αυτός ήταν και ειλικρινής. Να τον αθώσουμε.
7: Το κακό ξέρεις ποιο είναι Δημήτρη.
0: Ποιο?
7: Ότι όλοι μας ξέρουμε ένα-δυο, μπορεί και περισσότερους, αλλά δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα.
0: Τώρα που το λες ρε φίλε, και εγώ ξέρω. Και εγώ ξέρω. Ένα πολύ μεγάλο λαμόγελο, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά. Χαιρετήματα στη γειτονιά. Μαζευτείτε στη γειτονιά, έρχομαι για πυρίμπα όποτε θες. Πού είναι η γειτονιά σου καταρχάς?
8: Έβοσμος, ήμουν 20.
0: Μια χαρά. Θα πάω και στο Μαντέμι να φάω.
8: Πίσω από το Παπαγγελιαζί του Στρατόπεδου.
0: Μια χαρά, εσάντε, να είσαι καλά. Για χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δω λίγο την παρατηρητικότητά σας, γιατί μόνον δύο μου στείλατε μήνυμα. Προηγουμένως, σας έφερα φρέσκα κουλούρια. Τι έλειπε από τα κουλούρια που σας έφερα, που επίτηδες το έκανα να λείπει?
9: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Μπράβο ρε, 4 το βρήκατε. Το βρήκε η Θωμαή, το βρήκε ο Κωνσταντίνος, το βρήκε ο Νικόλαος, το βρήκε και ο Δημητρός. Στα ποσοστά που σας έδωσα νωρίτερα, τα φρέσκα τα τελευταία, έλειπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε αυτή τη δημοσκόπηση, την φρεσκότατη, έχει το ιστορικό ποσοστό του 1,2%. Πού είναι ρε μαγείτες που τόσα χρόνια μου την πέφτατε και λέγατε ότι γιατί αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, και πού είστε? Πού είστε ρε ΣΥΡΙΖΑ που σας έφταιγα εγώ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ? Αλλά τώρα σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αργήσατε να καταλάβετε αυτά που εμείς από νωρίς είχαμε καταλάβει. Πού είστε τώρα? Γιατί δεν κρατάτε ζωντανό τον ΣΥΡΙΖΑ, που ενοχλούσε η κριτική μας τον ΣΥΡΙΖΑ? Πού είστε? Όπου γεννάστε, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεξί, είτε αριστερή, είτε κεντρό, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, το Status Express είναι για εσάς εδώ. Είμαστε για εσάς εδώ. Μπορεί να μην δέχεστε κάποιοι τις απόψεις μας, αλλά δικαίωμα του καθενός είναι να έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά εμείς αγκαλιάζουμε κάθε μία, κάθε έναν από εσάς. Και το εννοώ. Είτε αριστερό, είτε κεντρό, είτε δεξιός, Θα πας Μαρμαρίδη, γιατί μέσα από τεράστια συλλογή επίπλων Μαρμαρίδη θα βρεις τα πάντα. Για την τραπεζαρία, για την κρεβατοκάμαρα, για το σαλόνι, για την κουζίνα, θα βρεις υπέροχα διακοσμητικά για να φτιάξεις τον χώρο όπως ακριβώς σου αρέσει και σου ταιριάζει.

Τι λέει εδώ Δημήτρη, Δημήτρη λέει, χάθηκε ο Φάμελος. Τι να κάνει και ο Φάμελος. Τι να κάνει και ο Φάμελος. Ό,τι έκανε ο Φάμελος στο Κασελάκι, έκανε ο Τσίπρας στον Φάμελο, απλά με πιο αισχρό τρόπο.

Κάτσε, μου το έστειλε αυτό, κάτσε λίγο. Μου το έστειλε, αλλά άστο. Όποιος θέλει, μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, είτε στη σελίδα είτε στο λογαριασμό μου. Θα βρείτε ένα ωραίο ηχητικό. Όχι, αξίζει τον κόπο να το μεταδώσω. Κάτσε. Αφού το ζήτησε εδώ ένας φίλος, μου λέει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο ανέβασες, Δημήτρη, το αποκλειστικό. Μισό λεπτό λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγα χρόνια πίσω. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, γιατί και ο Σαμαράς είναι μεγάλη μονάδα. Το έγραψε νωρίτερα ένας φίλος και έχει δίκιο. Μου λέει, κάτσε να μπει και ο Σαμαράς στο παιχνίδι, κύριε Βενιέρη, να δείτε πώς θα ανακατευθεί η τράπουλα με φωνή της λογικής, Σαμαρά, ελληνική λύση κλπ. Καλά τώρα, η ελληνική λύση νομίζω απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από την Καριστιανού. Όσο αντέξει η Καριστιανού, γιατί μπορεί να αντέξει, μπορεί να μην αντέξει. Ουδής γνωρίζει προς ώρας. Ο Σαμαράς, ναι, όταν θα έρθει, λογικά θα είναι ένα θέμα, θα είναι μια παράμετρος σημαντική. Λοιπόν, πάμε χρόνια πίσω, 2015, τέτοια περίοδος ήταν, λίγο μετά, είχε τελειώσει το δημοψήφισμα και είμαι στο Μακεδονία Παλάς, στημένος, μετά το δημοψήφισμα του Αλέξη Τσίπρα, όταν κάνει την κολοτούμπα ο Αλέξης Τσίπρας, αφού εξαπάτησε όλο τον κόσμο με το δημοψήφισμα, κάνει την κολοτούμπα, μαζεύει τα πολιτικά σχήματα κόμματα, τους βάζει σε ένα δωμάτιο και ουσιαστικά τους εκλιπαρεί για να μην ανατινάξει την Ελλάδα. Τους εκλιπαρεί να ψηφίσουν όλοι μαζί. Το δικό του βαρβάτο μνημόνιο. Τα κόμματα είναι στριμωγμένα, η Ελλάδα είναι έτοιμη να πεθάνει. Την έφερε λίγο πριν από το θάνατο ο τρόπος με τον οποίο κυβερνήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Και είμαι 7 μέρες, 7 ώρες στημένος, 7 ώρες στημένος στο Μακεδονία Παλάς. Θα μου πεις, κακόπεσες, μια χαρά πέρασε. Με τα ποτάκια, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Περιμένοντας τον Σαμαρά, ο οποίος μέσω συνεργατών μου λέει, όχι τώρα, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Και τελικά παίρνει την απόφαση και μου δίνει μια αποκλειστική συνέντευξη κάτω στο φουαγέ. Και μου λέει,
1: άκουσα να σου πω, Δημήτρη, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος αδιάλειπτα, έντονα, σε όλο αυτό το διάστημα επιμένω ότι θα πρέπει να υπάρχει λύση. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία, γιατί άλλο δεν πάει έτσι. Η οικονομία πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της ανώτατης δυνατής ασφυξίας. Τίποτα δεν δουλεύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη οικονομική ακινησία, η οποία τροφοδοτείται και από μια πάρα πολύ μεγάλη αρνητική ψυχολογία. Αυτός ο συνδυασμός είναι καταστροφή για την ελληνική οικονομία. Λέω λοιπόν, πρέπει να γίνει αμέσως συμφωνία αυτή. Άρα θα είμαι ο πρώτος που θα δηλώσει ευτυχής αν γίνει αυτή η συμφωνία. Απ' την άλλη όμως πλευρά, οφείλω να πω ότι φοβάμαι ότι, επειδή ακριβώς οι ίδιοι έχουν δηλώσει 100 φορές ότι και ανέτοιμοι ήταν και δεν είχαν όχι plan B, ούτε plan A δεν είχαν, φοβάμαι ότι θα υπάρχει, και αυτά ακούω άλλωστε, πολύ μεγάλη φοροεπιδρομή.
0: Να υποθέσουμε συνεπώς ότι υπάρχουν αστερίσκοι στη συμφωνία που θα κληθεί να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή κάθε συμφωνία θα στηριχθεί από την Νέα Δημοκρατία.
1: Εμείς δεν επρόκειτο να είχαμε στοιχεία φοροεπιδρομής, ούτε και τα είχε ανάγκη η χώρα. Η χώρα έβγαινε από το μνημόνιο οριστικά και ανάγκη για τέτοιες λύσεις που βλέπω τώρα να προκρίνονται δεν υπήρχε. Το μόνο το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι θα ήταν άκερο και πολιτικά ανόητο κιόλας να σου πω από τώρα, χωρίς να έχουμε δει το κείμενο, να το βαφτίσουμε α, β ή γ. Θα το δούμε, θα το κρίνουμε ως μια παράταξη η οποία αποκλειστικό κριτήριο έχει το καλό του τόπου. Και το καλό του τόπου είναι η Ελλάδα να έχει παραμονή στο ευρώ, αλλά και προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη είναι η μόνη σωτήρια λύση για τον τόπο.
0: Χωρίς συμφωνία δεν υπάρχει αυτό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία?
1: Θα το δούμε και τότε θα απαντήσουμε.
0: Αυτά 5 χρόνια πριν. Ξεκάθαρη τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά τότε, όπως και του Πασόκ τότε, όπως και το ποτάμι τότε, έβαλαν πλάτη και στήριξαν τη χώρα παρόλα τα καραγκιοζηλίκια. Τα καραγκιοζηλίκια, όπως ακριβώς το λέω, και τους πειραματισμούς εκείνης της παρέας. Έτσι, για να μην ξεχνάμε οι παλαιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι. Το απόσπασμα θα το βρείτε, εξαιρετικό είναι. Θα το βρείτε στον λογαριασμό που θα πω τον Γαβρίλη. Γαβρίλη, τσάκωσα το και κάντε έτσι ένα μικρό ωραίο θεματάκι. Ωραίο είναι για το site μας. Πάρουμε και κανένα views, αφού δεν έχουμε only fans και τέτοια, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε και οφηδίας. Σε κάθαρη εθνική θέση τότε του Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Δημήτρη, εν τη ρήμη του λόγου σου είπες 5 χρόνια πριν, 11 χρόνια πριν.
0: Α, συγγνώμη. 50 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Φίλος καλός. 5 χρόνια είπα. 11.

Λοιπόν, έχουμε ξαφνικά θεματάκι στην περιφερειακή οδό. Κάτσε λίγο εδώ τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ, εδώ, εδώ προς τα δυτικά. Έχουμε ουρίτσα. Ξεκινάει λίγο μετά ή μάλλον από τον κόμβο της Τριανδρίας και φτάνει εκεί που ξεκινάει η ανηφόρα για Πεύκα. Από την άλλη πλευρά καθυστερήσει γνωστά στο 424.

0: για να κάνεις ένα ωραίο τραπέζι υγιεινό, νόστιμο, γρήγορα και εύκολα. Έτσι είναι ο Μπαρμπαστάτης. Γαβρίλο, τι έγινε, τι είναι, πώς πάει? Μαρινάκης έφυγε, λέει, στο Λονδίνο.
1: Ναι,
0: εκτάκτο.
1: Έτσι μαθαίνω.
0: Τι να κάνουμε, τους ακούσουν. Θα τολμούσε αστυνομικός να πάει το πιάσει. Άγαλμα έπρεπε να το κάνει. Τιτάν, Αγέτη Ραγνής.
1: Πραγματικά όμως, πραγματικά. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση νωρίτερα. Μας έρχεται από τις Σέρες, από την Ηράκλεια Σερών. Το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ένα 10χρονο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Εκεί στην Ηράκλεια, είναι ένα χωριό τέλος πάντων του ομώνυμου Δήμου. Το εντόπισαν το παιδί εκεί κάποιοι κάτοικοι, κάποιοι περαστικοί. Ενημέρωσαν και την αστυνομία, ενημέρωσαν και την πυροσβεστική. Ανέσυραν οι πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του το παιδί. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας σε Ηράκλειες, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι η σωρός του θα μεταφερθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη για την διαδικασία της νεκροτομής. Προανάκριση του ΑΤΑΦ Ηράκλεια Σερών. Ήταν μια πολύ τραγική είδηση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες, πώς το παιδί βρέθηκε, αν έπεσε, αν έγινε κάτι νωρίτερα και βρέθηκε εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Κάτι άλλο έχει πόλη.
1: Κάτι άλλο δεν φαίνεται να έχει πόλη. Έχουμε θέματα στον περιφερειακό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι
1: ναι, ναι, ναι. Κάτι λοιπόν. Άλλο. Είχαμε τον 30χρονο γιο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο 30.
0: Μη μου λες τέτοια μεσημεριάτικα. Πέστα στις ειδήσεις.
1: Θα τα πω και
0: εδώ εκπομπή. Είναι η εκπομπή της αισιοδοξίας, της γόνιμης κριτικής και της προοπτικής.
1: Πολύ χαίρομαι. Οπότε μου επιτρέπετε και μια ερώτηση σχετικά με τον κύριο Σαμαρά που αναφέρθηκε.
0: Θέλω να το ανεβάσεις. Βρες το εκεί το YouTube. Είναι ωραίο, πάρα πολύ. Με ένα ωραίο τίτλο πάνω, τι έλεγε ο Σαμαράς και τα λοιπά. Ωραίο.
1: Βεβαίως. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει?
0: Ναι, γιατί το είχε διαμηνήσει προς πάσα κατεύθυνση ότι άμα θα κατέβει ο Μητσοτάκης σε εκλογές επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας, θα κατέβει γιατί θέλει να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν το γουστάρει, ρε παιδί μου, το Μητσοτάκη. Τι του κάνει?
1: Δεν άλλαξε αυτό το πλαίσιο.
0: Έχει χρόνια αυτό από τον Ιλανδίο.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια, δεν άλλαξε.
0: Τι να κάνει.
1: Είναι προσωπικό το θέμα.
0: Είναι εντελώς προσωπικό το θέμα.
1: Εντελώς, ναι. Προσωπικό.
0: Είναι διαθυσμένο βέβαια και με κάτι πατριωτικά κτλ. Αλλά ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, είδαμε και άλλα πατριωτικά βέβαια. Και από τα χτεσινά δεν ξέρω αν είδαμε πολλά, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε και κάποια.
0: Είδαμε, ναι. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.

0: Κάτσε να βάλω κάτι καργαλιστικό. Μου άρεσε βασικά, γι' αυτό θέλω το μετέδωσα το πρωί, αλλά μου αρέσει και πάλι. Ήταν σε μια συνεδρία κάτω εκεί στην ΚΕΔΕ που είναι όλοι οι δημαρχαίοι και έχει μια αντιπαράθεση τώρα ο Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, δυνάμει πρόεδρος Πασόκ. Αυτός τρίβει τα χέρια του. Μόλις είδε ότι πήγε τέταρτος ο Ανδρουλάκης, άνοιξε σαμπάνια στο Δήμο, στο Δήμο Αθηναίων. Φώναξε και κάτι άλλους εκεί. Λέει, μάγες, ελάτε εδώ γιατί ξεκίνησε η επόμενη μέρα στο Πασόκ. Μα λέει, ακόμη είμαστε στην επόμενη. Όχι, λέει, αυτή έχει γίνει πλέον προηγούμενη. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Ο Δούκας έτσι κι αλλιώς τόσο καιρό σκάβει τον λάκκο, πριονίζει την καρέκλα του Ανδρουλάκη, έτσι. Ο Δούκας, μωρέ, ο Χάρης που τον έκανε και υπέγραψε εκεί ότι εμείς, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαστούμε ποτέ. Μα ποτέ. Στο συνέδριο. Λοιπόν, και είναι τώρα εδώ ο δικός μας ο Κυρίζογλου, γατόνι μεγάλο, χρόνια στο κουρμπέτι, 5, 6, 7, πόσες τετραετίες έχει. Έλεγα το πρωί, νομίζω ότι πρώτα πήγαν οι αμπελόκηποι εκεί, μάλλον πρώτα πήγε αυτός εκεί στο Δημαρχείο και μετά ήρθαν οι αμπελόκηποι. Από τότε το θυμάμαι. Λοιπόν, και πήγε ο Δούκας να του κάνει μαγίτσες. Ο Κυρίζογλου σε αυτά δεν μασάει.
1: Έχετε εκλεγεί, κύριε Δούκα, ευθέως τώρα, αφού θέλεις, δεν ήθελα.
2: Πείτε μου, ναι.
1: Χάρη πολιτικού πολιτισμού, αλλά είστε και προκλητικός. Πήρατε 14% τον πρώτο γύρο. Ο άλλος πήρε 42 παραλίγους ψήφους.
2: Για να μην πω εγώ δήμαρχος φτιάχνετε νόμους εδώ.
1: Όχι, το αντίθετο.
2: Μα τι είναι αυτά που λέγατε, το λέω πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Λέει ότι για να μην βγω δήμαρχος αλλάξαμε τον νόμο.
1: Μα εσείς πολεμάτε να διατηρηθεί ένα εκλογικό σύστημα το οποίο βολεύει εσάς προσωπικά.
0: Ωραίος ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου. Του τάχος του Δούκα. Με 14% έγινες δήμαρχος, του λέει, ρε φίλε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
3: Οι νεοδημοκράτες,
0: ναι,
3: θα κουτίσουν το Σαμαρά, όπως και να έχει.
0: Δεν το συζητώ.
3: Ο Μητσοτάκης...
0: Ούτε 4% δεν θα πάρει ο Μητσοτάκης. 4-5 θα πάρει. Πόσο θα πάρει? Πόσο το βλέπεις?
3: Μπορεί να πάρει και 20.
0: Α, 20. Ο Σαμαράς 25.
3: Όχι.
0: Πόσο?
3: Ο Σαμαράς θα είναι τα μισά του Μητσοτάκη, αλλά θα είναι εκεί. Τη Νέα Δημοκρατία θα είναι.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι ωραίες προβλέψεις. To the point.

0: Τι λέω ρε φίλε, έχουμε μήνυμα από Λουξεμβούργο. Κάτσε λίγο, τι διαβάζω. Το διάβασα. Ποιος είναι στο Λουξεμβούργο? Σάγης. Καλησπέρα Δημήτρη, λέει, από Λουξεμβούργο. Συνήθως σε καλημερίζω από την εξωτική πόλη. Αλλά τώρα είμαστε... Φίλε, είναι πολύ ωραίο το Λουξεμβούργο. Είχα βρεθεί και μάλιστα είχα βρεθεί καλοκαίρι. Πρέπει να σου πω, Σάκη μου, το καλοκαίρι εκεί στο Λουξεμβούργο έχουν ένα δεκαήμερο, αν δεν κάνω λάθος, περίπου δεκαήμερο, που έξω στους δρόμους του Λουξεμβούργου γίνεται αναπαράσταση του πώς ήταν η περιοχή πριν από αιώνες. Έχει έξω κάτι σιδηρουργία, κάτι τύπους ντυμένους με στολή, κάτι άλογα, κάτι περικεφαλές. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φαίνεται. Οπότε ρώτα να μάθεις και αν είναι να κάνε μου τα εστία την άλλη φορά να πάμε μαζί. Τι να κάνω ρε. Τι να κάνω, έχω τα λεφτά μου στο εξωτερικό, δεν μπορώ να τα φέρω πίσω. Επιστρέφω Δρυμύτερος.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Είμαστε ο μόνος σταθμός, νομίζω, έτσι μου είπαν ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι σεβόμενοι την ιστορία του λαού και του τόπου, το πρωί ξεκινήσαμε ως εξής.

0: πλανήτης έχει φύγει. Ο πλανήτης έχει φύγει με την τεχνητή νοημοσύνη αλλού. Αλλά εδώ υπάρχουν νοσταλγοί της περιόδου του εμφυλίου.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Τώρα μου το έστειλε ο Νικόλαος και μου λέει: κύριε Βενιέρη, λέει ο Κυρανάκης είναι στη γραμμή σας. Λες, για να ακούσω.
2: Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο και ήδη δίπλα μου είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κώστας.
0: Μεγάλο είναι αυτό που μου στείλες. Πόσο είναι, πρέπει να μου κάνεις μοντάζ, αλλιώς τι. Κυρανάκης όμως έχει πάνω ότι λέει: επιτέλους επιστρέφει πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Άρα είναι στο ίδιο κλίμα με μένα, αυτό που λέγα εισαγωγικά. Ότι δηλαδή εγώ χαίρομαι που ξεκαθαρίζει το τοπίο για να ξέρουμε ότι έχουμε δύο συγκεκριμένους πόλους. Εκείνος ο αχταρμάς. Η μοροφιλοδοξία, ματαιοδοξία κάθε μιας καθενός δεν οδηγούσε πουθενά. Θα τα ρωτήσω αυτά μεθαύριο. Έχω και τη Λατινοπούλου και τον Νατσιό στην εκπομπή μου στην δημοτική τηλεόραση. Εντάξει, η Λατινοπούλου μια χαρά το πάει, το σώζει το πράγμα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Νατσιός, γεια σας. Κρίμα ρε φίλο. Βέβαια και την άλλη φορά στις εκλογές δεν βρίσκαμε Νατσιό, αλλά τελικά τσακ την άρπαξε την έδρα. Την πήρε στη Θεσσαλονίκη ο Νατσιός την έδρα, την έχασε ο Μιλόν. Από τον Νατσιό την βρήκα. Παρ' όλα αυτά μεγαλείο Βενιέρης, έτσι. Στην εκπομπή κανονικά τον καλό, κάνουμε ωραίες κουβέντες. Διαφωνούμε σχεδόν σε όλα, αλλά δεν έχει σημασία.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Έλα Δημήτρη.
0: Καλώς τον, εσύ μας έλειπες, για πες τώρα.
1: Το τραγούδι θα το βάλεις από τα κίτρινα ποδήλατα που είναι ροκ διασκευή.
0: Μου το έστειλε και ο φίλος μου Καραμεσίνης που είναι σαν και σένα.
1: Όχι με τη Δημητριάδη.
0: Εγώ τώρα, είμαι πιο κλασικός. Είσαι κνήτης ή δεν είσαι φίλε?
1: Όχι, είναι πιο ωραίο με τα
0: κίτρινα. Τι ρε, σιγά μην το βάλω και σε rave party ρε φίλε. Θα το βάλω τον Μπελατσάου από το Casa Αντιλένιο, πώς το λέγανε. Το Casa Del Papel, πώς το λένε αυτό.
1: Το ΕΑΜ ήταν ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε.
0: Δεν το συζητώ βέβαια. Όσο οι Ναζί τα άπλησαν με τους κομμουνιστές, δεν υπήρχε κίνημα. Μετά δημιουργήθηκε κίνημα. Πάρα κάτω.
1: Δεν έχει σημασία και η Αμερική στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Έλα ρε, μην με κουράζεις μεσημεριάτικα. Πάρε κάπου αλλού και πες. Πες το Μορμαγένευτα. Έλα, πες.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά που πρέσβευε το ΕΑΜ είναι διαχρονικά.
0: Άντε, φύγε ρε μεσημεριάτικα, μην το βαραίνεις. Θα με παίρνεις το πρωί για αυτά. Πάρε με το Σάββατο 7 και 4, 7 και 20. Τώρα λες 4 παρα 20 το μεσημέρι, 4 παρα 5. Αυτά είναι για σένα και για ελάχιστο σαν και σένα. Α, και για μένα. Α, εδώ και ο φίλος μου ο Φαραντούρης, άκου τον Φαραντούρη, ήταν σύμβουλος όλους τους υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στην Καριστιανού, δεν τα βρήκε, μετά πήγε ανεξάρτητος και τώρα...
2: Πρώτη ολομέλεια στο Στρασβούργο με τη μεγάλη εβδομάδα των ευρωσοσιαλιστών.
3: Nicolas Farantouris has joined the SND group as of 6 May 2026.
2: Την εβδομάδα που έχει συνδέσει τη δράση της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Φελίπε Γκονζάλες, τον Φρασουάν Μιτεράν. Την εβδομάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της περιφερειακής ανάπτυξης, των ευρωπαϊκών μεσογειακών προγραμμάτων. Την εβδομάδα που δίνει μάχη απέναντι στο φασισμό. Μαζί με τους άλλους τρεις αγαπημένους μου συναδέλφους, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Σάκη Αρναούτογλου. Τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε μια μεγάλη οικογένεια δράσης, ενθουσιασμού, αποτελεσματικότητας και εξωστρέφειας. Οι εντυπώσεις μου εξαιρετικές. Συμμετέχω σε μερικές από τις πιο κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Έλα να χωρέσουμε μια σάμπα τώρα. Γεια σου ρε Φαραντούρη, μέγιστε, τρεις μέγιστε. Αν δεν βρούνε γρήγορα λύσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟ. Α, σήμερα είχαμε και μία μήνυση. Έκανε μήνυση ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είδατε, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δημητρώ με συμπάθεια, έτσι. Απλά δεν θέλω μεσημεριάτικα τώρα πια τι είναι το ΕΑΜ και τι είναι το ΕΛΑΣ και ποιος ήταν ο ΕΘΕΣ και άστα. Δηλαδή για πλαγίτσα να κάνουμε πλαγίτσα. Αλλά τώρα να μπούμε στα σοβαρά, άστο. Μεγάλη ιστορία. Ξέρεις, σε συμπαθώ, δεν. Σε βάλω να ψηφίσεις. Κατέβομαι με τον Κασελάκη. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Πού τον έχω, ρε? Κάπου είχα τον Γεωργιάδη. Πού τον έφερα? Ο Γεωργιάδης έκανε ένα βιντεάκι TikTok. Πώς το λένε αυτό, ένα YouTube. Κάτι έκανε. Το είναι, κάτσε να δω λίγο. Ο οποίος τάχωσε στον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης του έκανε μήνυση. Άκου.
4: Φέτος ξεκίνησε με μία μήνυση που μου κατέθεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και συνεχίζεται από ό,τι έμαθα σήμερα με μία μήνυση που μου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ. Και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς. Δεν είστε αλάθητος. Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύσεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Σήμερα λέω να αφιερώσω ένα ελληνικό τραγούδι στα κορίτσια της παρέας. Αν είσαι, λέει, ένα στέρι από Βέρτη. Τόσος εξυγχρονισμός. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ που ήσασταν και είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για τον στάτους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτά που εσείς προσδοκούσατε από ένα διαφορετικό ραδιόφωνο της πόλης. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε, αν τα καταφέρνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Η Συμβουλή Ευεξίας της ημέρας από το Φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Ένας παλιός Ινδιάνικος μύθος μιλά για δύο λύκους που ζουν μέσα μας. Ο ένας συμβολίζει τον φόβο, την ανασφάλεια και την ακινησία, ενώ ο άλλος τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τη δράση. Νικητής αναδεικνύεται αυτός που επιλέγουμε να ταΐζουμε. Στον τραυματισμό ή τον χρόνιο πόνο, συχνά δεν είναι ο ίδιος ο πόνος που μας περιορίζει, αλλά ο φόβος της κίνησης. Η αποφυγή της κίνησης και η υπερβολική εξάρτηση από φάρμακα διαιωνίζουν τον κύκλο του φόβου. Αντίθετα, με σωστή εκπαίδευση, σταδιακή έκθεση στην κίνηση, ψυχολογική υποστήριξη και στοχευμένη φυσικοθεραπεία, μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο του φόβου και να επιλέξουμε συνειδητά τον λύκο της δύναμης και της ευεξίας. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία σήμερα στην Ηράκλεια Σερών, καθώς 10χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτικό κανάλι. Στελέχη της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν το 10χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη Θεσσαλονίκη, σωρός του για την νεκροτομή. Διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη δίκη για τα Τέμπη μετά τη διαδικασία αντιρρήσεων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των συνηγόρων 4 κατηγορουμένων που θίγονται από την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό κράτος με αυτήν την ενέργειά του καταφέρεται κατά 4 από τους 36 κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας πως ελλείψεις και παραλήψεις τους οδήγησαν στην τραγωδία. Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή της περνάει η διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, ένα έργο ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Μετά τον χαρακτηρισμό της οδού ως έργο εθνικού επίπεδου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον περασμένο Φεβρουάριο και τις πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Τη λεωφοριακή γραμμή Μιένα επαναφέρει από μεθαύριο και για 3 εβδομάδες ο ΑΑΣΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο ΑΑΣΤ τονίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και πως θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον περασμένο Νοέμβριο κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό, ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών 3K, 31 και 39. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος βρέθηκε το πρωί ενώπιον ανακριτή στο δικαστικό μέγαρο της πόλης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Η πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης με στόχο να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του 30χρονου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός στρατός συγκρούστηκε σήμερα με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ κατά μήκος του στρατηγικής σημασίας ποταμού Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται όλο και πιο βόρεια λίγες ημέρες πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μεταξύ λιβανικής και Ισραηλινής αντιπροσωπείας.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, καταψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στον Κλική στους 28, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 31, στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
16: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, λόγω του αυτοκινήτου που οδηγάει αυτές τις μέρες, είναι η πρώτη φορά που θα τον δικαιολογούσα εάν δεν ήταν εδώ σήμερα.
1: Αλλά ως ευσυνείδητος εργαζόμενος που είμαι, βαθιά ευσυνείδητος,
0: τι θέλω,
1: είμαι σήμερα εδώ αντί να είμαι τώρα στα 1200 μέτρα υψόμετρο και να απολαμβάνω έναν υπέροχο καφέ. Λέω, δεν μ' αρέσει το ύφος σου καθόλου. Δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Συμφωνείς με τον τριαντάφυλλο και δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
0: Αλλά από την άλλη, επειδή έκανε σε 2-3 εκπομπές συνεχόμενες αναφορά για τι είχε οδηγήσει, κάτι Πόρσε είχε οδηγήσει και πολλά άλογα και τέτοια, υπάρχει αντίλογος ο οποίος λέγεται AMG GT55 4MATIC και τα αφήνουμε τα υπόλοιπα πίσω.
1: Ο αντίλογος σήμερα λέγεται multi-energy αυτοκίνητα από την Ford.
0: Ναι.
1: Μπας και μάθουμε τι ακριβώς ετοιμάζει η Ford για τα επόμενα χρόνια. Με την κίνηση να είναι πολύ καλή, μικρό προβληματάκι στον περιφερειακό προς τα ανατολικά στο γνωστό σημείο στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Η πόλη σε πολύ καλή κατάσταση. Ερχόμενη από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη μετά τα διόδια των Μαλγάρων που γίνεται η ασφαλτόστρωση και οι τρεις λωρίδες γίνονται μία. Έχει τουλάχιστον πριν από περίπου 35-40 λεπτά που πέρασε, έχει μία μικρό καθυστέρηση της τάξης των 6-7 λεπτών, τίποτα σημαντικό.
0: Γιατί λες μετά τα διόδια και πριν τα διόδια είχε?
1: Πριν τα διόδια δεν είχε κανένα θέμα πουθενά.
0: Το ανοίξαν.
1: Ναι. Μετά τα διόδια προς Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, στην άλλη κατεύθυνση, δεν ξέρω, θα το δω την Τρίτη που θα κατεβαίνω. Αλλά μικροκαθυστέρηση. Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους εκείνο το άθλιο κομμάτι του δρόμου αρχίζει να φτιάχνεται, να μοιάζει με δρόμο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καθημερινό κίνηση, στον στάτους φυσικά 107 και 7. Σωτήρη Βουτσελάς, τριαντάφυλλο Τσουλφάς. Μουσικά έτσι ως σχόλιο, ως άποψη, να ξεκινήσουμε με κάτι που θα τέριαζε στη χθεσινή πολιτική συγκέντρωση.

Πες μου μικρά γλυκά ψέματα. Και παλιά σε κάτι πολιτικές συγκεντρώσεις φωνάζαμε, δεν θέλω.

0: Πώς το είπες, μικρά γλυκά ψέματα,
1: ναι.
0: Αναφερόμενος στη χθεσινή συγκέντρωση.
1: Είπαμε, χθεσινή πολιτική συγκέντρωση.
0: Τσίπρα, ναι, θα το συζητήσουμε μετά, διότι ο καλεσμένος μας ούτε μικρά, ούτε γλυκά, ούτε ψέματα. Λέει,
1: ναι, αλλά
0: είναι ένας τεχνοκράτης.
1: Ναι, αλλά και άδικος.
0: Άδικος τεχνοκράτης, γιατί?
1: Όχι άδικος τεχνοκράτης, άδικος από μόνος του.
0: Από μόνος του.
1: Χωρίς το...
0: Θα το μας το εξηγήσει, είναι ο κύριος Γιάννης Κάτοριτς, είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ford Motor Ελλάς. Κύριε Κάτοριτς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άδικος σκέτο, υποθέτω, σκέτο.
0: Ναι, γιατί άδικος?
1: Γιατί, να σου πω αμέσως, να σου πω αμέσως. Γίνεται ένα ιστορικό Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Μεγάλος αγώνας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα
0: ισότιμος. Μεγάλος αγώνας.
1: Μεγάλος αγώνας. Διεθνής αγώνας.
0: Ναι.
1: Και δίνεις 5 αυτοκίνητα. Ως εταιρεία, ρε παιδί.
0: Ranger. Ford Ranger.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσουν στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ως παρουσία της εταιρείας.
0: Πάμε. Πολύ καλά κάνεις.
1: Ωραία.
2: Περιμένουμε μεγάλη αγωνία.
0: Εγώ να δεις.
1: Με πλοηγούς, με αυτό.
0: Τα πάντα.
1: Μπράβο. Δεν μπορούσε δηλαδή να γίνουν 6 τα αυτοκίνητα και... να έχουμε ένα ως ουραγό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, να κάνουμε και εμείς
0: τώρα έτσι όπως το θέτει.
1: Α, γελάμε κιόλας,
0: δηλαδή, έτσι όπως το θέτει το...
1: γελάμε κιόλας, δηλαδή λίγο...
0: έτσι όπως το θέτει έχει ένα δίκιο.
1: Και ναι, ναι, τι ζητάμε, δηλαδή, τι ζητάμε, ένα αυτοκίνητο. Όχι να κάνουμε κι εμείς αυτή τη
0: διαδρομή. Ένα Ranger.
1: Ένα Ranger.
0: Συνόμη, Wild Track τρίλιτρο.
2: Βγαίνεις στον αέρα να ζητήσεις ένα αυτοκίνητο και για τους δύο. Δεν ζητάς δύο αυτοκίνητο, ένα
0: σωστό,
2: αυτοκίνητο, δύο,
0: σωστό,
2: ένα για τον καθένα.
0: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
2: Ένα
0: σωστό.
2: Think big μας λέγανε μικρούς.
0: Έτσι.
2: Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και τα μικρά γλυκά ψέματα που, για τα οποία μίλαγε ο κ. Τσουλφάς, νομίζω ότι αναφερόταν στον κ. Μουτσεράης, κ. Τσουλφάς, διότι ξέρω ότι συνέχεια λείπει. Λείπει σε ταξίδια, λέει πως πάει σε παρουσιάσεις.
0: Λοιπόν,
2: λέει,
0: πάμε. Πάμε τώρα στο Think Big, που
1: για
0: είπατε.
1: Να μην χαθεί και η γραμμή.
0: Ναι, ναι, γιατί αρχίζετε να κάνει κάποια παράσιτα η γραμμή. Σκέφτεται η Ford με μεγάλο τρόπο για την επόμενη μέρα, κύριε Κάτοριτς?
2: Βεβαίως. Ακριβώς αυτό κάνει. Είμαστε 100 χρόνια στην Ευρώπη. Τρεις γενιές ολόκληρες γνωρίζουν πως η Ford είναι μια ευρωπαϊκή μάρκα που στην πραγματικότητα είναι αμερικάνικη. Έτσι, γιατί δεν έχουν ζήσει χωρίς Ford στην Ευρώπη. Το ίδιο θέλουμε λοιπόν να κάνουμε και για τα επόμενα 100 χρόνια. Και όλο αυτό το σχέδιο παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον νέο πρόεδρο της Ford Ευρώπης, από τον Jim Baumbick. Πώς η Ford το προσεχές διάστημα, σε βάθος τριετία, θα κάνει αυτοκίνητα, θα κατασκευάσει αυτοκίνητα τα οποία θα μιλάνε στην καρδιά και την ψυχή των καταναλωτών.
0: Το μότο της εκδήλωσης αυτής ήταν «Από την Ευρώπη για την Ευρώπη».
2: Για την Ευρώπη, η οποία είναι πολύ δύσκολη αγορά, έτσι να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
0: Μακράν η πιο δύσκολη αγορά του κόσμου.
2: Είναι, μπράβο, ακριβώς αυτό, είναι η πιο δύσκολη του κόσμου. Είναι μια αγορά η οποία περιλαμβάνει πολλά έθνη με εντελώς διαφορετικές ανάγκες το καθένα, νομοθεσίες. Έτσι, και μια εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιείται, μια αυτοκινητική εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ευρώπη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ένα προϊόν όλες αυτές τις παραμέτρους. Έτσι, και κυρίως να είναι ένα.
0: Οπότε,
2: προϊόν
0: που για πείτε μας, τι θα δούμε από τη Ford την επόμενη τριετία? Τι περιμένουμε?
2: Περιμένουμε 7 νέα αυτοκίνητα. Δύο από τα οποία τα έχουμε ήδη παρουσιάσει. Καταρχήν να πούμε ότι η Ford έχει τρεις πυλώνες. Έχει τον πυλώνα των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων, τον πυλώνα των αυτοκινήτων με συμβατικό κινητήρα βενζίνης ή που διαθέτουν κινητήρα βενζίνης και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, τη Ford Pro. Και στους τρεις πυλώνες αυτούς η Ford τα επόμενα χρόνια έχει να δείξει πράγματα. 7 νέα λοιπόν μοντέλα, δύο εκ των οποίων έχουν ήδη παρουσιαστεί. Και μιλάμε για το Transit City, ένα αυτοκίνητο αμυγός ηλεκτρικό, το οποίο το Transit είναι γνωστό όνομα, έτσι, για τους επαγγελματίες.
0: Πολύ.
2: Που θα δραστηριοποιείται στις μετακινήσεις, στο last mile στην πραγματικότητα, μέσα στην πόλη. Άρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά. Το πλάνο γενικότερα, είναι
1: μιλάτε χρόνια... για επαγγελματικά του τελευταίου μιλίου.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο αυτοκίνητο το οποίο παρουσιάστηκε είναι το Ranger, το Super Duty. Ένα αυτοκίνητο που κάθεται πάνω από το Raptor. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά το πιόν του Raptor και τι είναι ικανό να κάνει. Το Super Duty είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πραγματικά τεράστια βάρη και να είναι δίπλα σε όποιον επαγγελματία θέλει να κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με το μεταφορικό του έργο.
0: Και κυρίως με πολλές δυνατότητες, μετατροπών προκειμένου να ταιριάξει ακριβώς τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία.
2: Ικανό να μετατρέπεται εύκολα με ό,τι θέλει ο καθένας, μπορεί να το βάλει πίσω σαν καρότσα. Δεν έρχεται χωρίς καρότσα το αυτοκίνητο στην πραγματικότητα, έτσι. Μπορεί λοιπόν ο καθένας να βάλει οτιδήποτε σε λύση πίσω, να το μετατρέψει, να το κάνει, να το μετασκευάσει σε ό,τι θέλει. Είναι ένα πολύ καλό και ικανό στρατιωτικό όχημα για υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών ή για οποιονδήποτε θέλει ένα ειδικό όχημα βαρέως τύπου για τη δουλειά του.
0: Στα επιβατικά τι θα δούμε?
2: 5 νέα μοντέλα επιβατικά. Θα δούμε ένα νέο αμυγός ηλεκτρικό μικρό. Ένα νέο αμυγός ηλεκτρικό.
0: Μικρό εννοώντας κατηγορίας Fiesta.
2: Κατηγορίας Fiesta. Και καταλαβαίνω την προβοκατόρικη ερώτησή σας, κύριε Βουτσελά.
0: Μερικές φορές τον κλέβω αυτόν τον ρόλο από τον τριαντάφυλλο, γιατί είναι καθαρισμένος. Αυτός ο ρόλος είναι τριαντάφυλλος. Προβοκάτορας εδώ είναι ο τριαντάφυλλος.
2: Το μόνο που έχω να δηλώσει είναι ότι γνωρίζουμε την αγάπη που τρέφει το κοινό για το Fiesta. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία είναι μια αγορά η οποία θέλει τέτοιου είδους αυτοκίνητα, το κρατάμε. Έτσι, και συνεχίζουμε. Δεν έχω να σας πω περισσότερα σε σχέση με την ονομασία του μοντέλου, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί το πάτε. Πάντως είναι ένα αμυγός ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο. Ένα αμυγός ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο SUV-ιδές όμως. Και τα δύο αυτά. Άρα θα είναι.
0: Όχι Puma Jenny. Μεγαλύτερο, μικρότερο από το Puma το Jenny.
2: Θα είναι ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο. Έτσι, οπότε ναι, θα είναι ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Το οποίο θα είναι το μικρό του και το ξαδερφάκι είναι το λίγο πιο μεγάλο το SUV-ιδές του. Να πω πως αυτό που έχουμε σαν πρόγραμμα είναι σε όλα μας τα αυτοκίνητα που θα παρουσιάσουμε να βάλουμε μέσα δύο ειδών DNA. Το DNA μας από τους αγώνες, που ό,τι αυτό σημαίνει για οδική συμπεριφορά και σπορτίφη αίσθηση, και το DNA από την ικανότητα των αυτοκινήτων να κινούνται εκτός δρόμου. Βλέπε Raptor. Θα είναι λοιπόν αυτοκίνητα που όπως καταλαβαίνετε θα έχουν και τα δύο DNA επάνω.
0: Βλέπε και Bronco Ευρώπης.
2: Μπράβο. Το τρίτο αυτοκίνητο λοιπόν είναι το Bronco Ευρώπης. Το Bronco έρχεται στην Ευρώπη, θα είναι ένα SUV αυτοκίνητο για τους Ευρωπαίους, γιατί έχουν ξεχωριστές ανάγκες από τους Αμερικάνους. Θα είναι tailor-made για τους Ευρωπαίους λοιπόν, φτιαγμένο από την Ευρώπη για τους Ευρωπαίους. Έτσι, και θα έχουμε και άλλα δύο SUV στην κατηγορία των B-SUV και C-SUV, που θα είναι και αυτά multi-energy, καινούργια αυτοκίνητα. Σε βάθος τριετίας λοιπόν, αναδιαμορφώνουμε πλήρως την κάμα μας.
0: Άρα θέλουμε να πιστεύουμε, δεν ξέρουμε αν σας το είπαν, ότι το multi-energy σημαίνει όχι μόνο ηλεκτρικές εκδόσεις, αλλά και κάτι διαφορετικό. Full υβριδικό, υβριδικό.
2: Υβριδικό,
0: 48 βολτό. Θα δούμε.
2: Σωστό. Δεν έχουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες τώρα. Απλά λέμε ότι το μέλλον στην Ευρώπη θα είναι πολύ συναρπαστικό με τη Ford. Οπότε,
1: μικρότερο από το Fiesta το ηλεκτρικό δεν θα υπάρξει.
2: Μικρότερο από το Puma το ηλεκτρικό λέτε αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, από το Fiesta το ηλεκτρικό.
0: Από το καινούριο μικρό που θα φέρετε, που θα είναι αμυγός ηλεκτρικό,
1: ναι,
0: εμείς το είπαμε Fiesta. Ναι, αν θα υπάρξει και μικρότερο από το Fiesta. Αν θα υπάρξει κα ηλεκτρικό.
1: Πώς θα λέγεται, παράδειγμα. Fiesta θα λέγεται.
0: Ναι, είναι Fiesta θα λέγεται. Μιλήσαμε εμείς με τον πρόεδρο της Ford Ευρώπης. Ο τριαντάφυλλος ρωτάει αν θα υπάρξει και κάτι στην κατηγορία του κα.
1: Ή ενδιάμεσα.
0: Ενδιάμεσα που είναι αμπήρηση. Δεν χωράει.
1: Ένα κάι.
2: Νομίζω ότι από καιρό τώρα το ενδιαφέρον των αγοραστών έχει μετακινηθεί όχι σε πολύ πολύ μικρά αυτοκίνητα, αλλά σε αυτοκίνητα που μπορούν λίγο πολύ να τα κάνουν όλα. Αυτό σημαίνει λοιπόν και χώρους, έτσι, compact διαστάσεις, αλλά και χώρους. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο να είναι μικρότερο από αυτό που μέχρι τώρα σκεφτόμασταν ως Fiesta, έτσι, ή αν θα υπάρχει θα είναι στην κατηγορία, πώς να το πω, θα είναι καλύτερο χωροταξικά. Άρα λοιπόν θα διαθέτει ας πούμε τους όρους απαραίτητους που θα πρέπει να έχει μια μικρή οικογένεια ή μια οικογένεια για να μετακινηθεί εντός ή εκτός πόλης, έτσι.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά 27, 28, 29. Δηλαδή μέχρι το τέλος του 29 θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Ακριβώς. Ήδη αρχίζουμε. Τα δύο ήδη τα παρουσιάσαμε. Πάνε μαζί μας προς το τέλος της χρονιάς αυτής, αρχές επόμενης.
0: Το Ranger και το Transit, το ηλεκτρικό.
2: Ακριβώς, το e-transit, ναι. Το Transit City, συγγνώμη.
0: Το Transit City,
2: το
0: ναι.
2: Αμυγός ηλεκτρικό και το Ranger, το Super Duty.
0: Θα τα δούμε στο... Και από το 27 θα αρχίσουμε πια και επιβατικά σιγά-σιγά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γνωρίζω ότι έχουμε κάνει συνεργασίες με διάφορες αυτοκινητοβιομηχανίες, είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Είναι ο τρόπος που πρέπει να κινηθεί μια εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, γιατί με αυτόν τον τρόπο, και δεν το κάνουμε εμείς, το κάνουν όλοι, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται τα κόστη και φυσικά κερδισμένος βγαίνει στο τέλος ο πελάτης. Έτσι. Πάντα όμως τα δικά μας τα αυτοκίνητα εχείουμε μέσα το DNA της Ford με τον ένα
0: και
2: την άλλον.
0: Και μακάρι τιμολογιακά να ακολουθήσετε το παράδειγμα και του Puma, του οποίου η τιμή έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά κυρίως του full υβριδικού Kuga, το οποίο νομίζω ότι είναι στην καλύτερη φάση του τώρα σε μια εξαιρετική τιμή.
2: Είναι έτσι και τα δύο αυτοκίνητα έχουν πολύ καλή τιμή, αλλά έχω να πω το εξής, ότι ακόμα και αν είναι πολύ καλή τιμή, δεν αρκεί. Πρέπει το προϊόν να είναι πολύ καλό, που νομίζω ότι είναι, θα το κρίνετε εσείς, το κρίνετε εσείς αυτό κάθε φορά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει η εταιρεία τη δυνατότητα στους πελάτες της να μην εκταμιεύουν όλο το ποσό, ακόμα και αυτό το μικρό ποσό έτσι. Που είναι για κάθε αυτοκίνητο.
0: Ναι, αλλά να υπάρχουν εξαιρετικά
2: χρηματοδότησης. Και το 0,9 στην περίπτωση της Ford, το 0,9 επιτόκιο στην περίπτωση της Ford, είναι εξαιρετικό. Έτσι, σου δίνει έτσι ένα πολύ καλό έλεγχο για το τι θα πληρώνεις κάθε μήνα, χωρίς να πληρώνεις τόκους.
0: Ο τριαντάφυλλος το μνημονεύει συνέχεια ότι είναι όντως είναι σχεδόν μηδενικό όταν μιλάμε για 0,9 επιτόκιο.
1: Όχι, για μένα το κυριότερο είναι ότι όλη αυτή την κίνηση την ξεκίνησε η Ford.
0: Και τη συνεχίζει.
1: Όταν είπε 1% τότε 0,9 και λέγαμε δεν γίνονται αυτά.
0: Άνοιξε το δρόμο, αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι. Να πω ότι στις κατηγορίες, με βάση τις μετρήσεις που έχουν, από τις κατηγορίες, ας πούμε, το βάλω πολύ κοντρικά, μέχρι 30.000 ευρώ, ας πούμε. Οι πωλήσει των αυτοκινήτων κινούνται κατά κύριο λόγο μέχρι να το δότηση. Από εκεί και πάνω αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι πολύ ιδιοτόνικη, έτσι. Από εκεί και πάνω αρχίζει πάρα πολύ να ανεβαίνει το leasing, και εκεί έχουμε πάρα πολύ καλά μισθώματα. Έτσι. Και σε κατηγορίες, ας πούμε, 60.000 και πάνω αυτοκίνητα, αποκλειστικά σχεδόν leasing. Άρα και στις τρεις κατηγορίες. Μετρητά θέλεις, πολύ καλή τιμή έχουμε. Χρηματοδότηση θέλεις, έχουμε χρηματοδοτικά με πολύ χαμηλότοκο. 0,9. Leasing θέλεις, έχουμε δυνατότητα leasing από τη δική μας τη Ford Lease με πολύ καλό μίσθωμα. Είναι εξαιρετικά και τα τρία.
1: Στον Bronco πόσο,
2: στον
1: Bronco πόσο πιστεύετε, κύριε Κατούριτσα?
2: Αν κρίνω από την τρέλα που
1: γιατί είμαστε και στον αστερισμό των SUV.
0: Όχι τον SUV, τον
1: εκτός δρόμου
0: σκληροτράχυλων SUV ξαφνικά.
1: Σωστό.
2: Κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα Bronco στα social media γίνεται χαμός.
0: Ισχύει.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχώς λαμβάνομαι ερωτήσεις τι θα γίνει με τον Bronco, τι θα γίνει με τον Bronco, θα έρθει η Ευρώπη και κατά συνέπεια Ελλάδα κτλ. Να λοιπόν, το Bronco έρχεται εξευρωπαϊσμένο από την Ευρώπη για την Ευρώπη.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάτορης. Και οπότε τα επόμενα χρόνια έχουμε να πούμε πολλά πράγματα αρκετές φορές.
1: Ναι, μέχρι τότε όμως ένα Ranger να κάνουμε κάποια διανομή.
2: Δύο είπαμε.
1: Α, δύο είπαμε.
0: Όχι, ας είναι και φουλ υβριδικό Kuga. Ναι, και με μία Mustang επίσης, κανένα πρόβλημα. Έτσι.
2: Όλα μας τα αυτοκίνητα μπορούν είτε να σου δώσουν thrill που λέμε, excitement. Πώς το λέτε εδώ?
1: Ναι, σωστό.
0: Να είστε καλά κύριε Κάτορητς, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, γεια, γεια, γεια.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
4: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
9: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
10: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
9: Για να βλέπεις εκθέσεις.
10: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
11: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα θετικό piece barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
19: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Τζοκόκερ, φυσικά. Ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσεις. I don't care how much I've got to spend. I'm gonna find my way. Εδώ στον στάτους 107 και 7 ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Και για τις 5 και 6 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο, έχουμε την διοργάνωση από την BYD, των Dream Days εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να γνωρίσετε το ολοκένουργιο ATO 2 και στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του, αλλά και στην Super Hybrid, στην Plug-in υβριδική έκδοσή του, όπως και όλη την γκάμα των μοντέλων της BYD. Σας περιμένουν δώρα, εκπλήξεις για όλους. Ενώ με κάθε παραγγελία μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν καλώδιο V2L ή έκπτωση 250 ευρώ. Όλα αυτά στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 121 στο κατάστημα της BYD στις 5 και 6 Ιουνίου.

0: επιστήμων και υπάρχει μια σαφή στροφή πια,
1: ναι,
0: κυρίως στις τρεις μεγάλες αγορές, ενώ Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Αλλά
1: στη Γαλλία 2,20 το δίζελ, 2,15 η βενζίνη.
0: Κοίταξε, Σωτήρη, από την ώρα που μόλις εχθές πέρασαν τα 4,5 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, να μην...
1: Ελπίζουμε να τελειώσει κάποια στιγμή όλο αυτό που συμβαίνει, ναι, εκεί κάτω στο Ιράν. Μήπως και αρχίσει λίγο να ηρεμεί το πράγμα. Δεν περιμένουμε ότι θα πάει, όχι, εκεί που ήταν οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο, αλλά
0: και για το βαρέλι
1: και 2 ευρώ το πετρέλαιο εδώ, ναι, για την επιδότηση η οποία θα συνεχιστεί στην Αντλία,
0: ναι,
1: για το πετρέλαιο κίνησης, ή 2,20 η τιμή της βενζίνης, νομίζω ότι οι μετακινήσεις θα είναι πολύ δύσκολες φέτος το καλοκαίρι.

0: Μία γεύση για τα όσα είδαμε χθες στην παρουσίαση του.
1: Μόνο ναι, αυτό πες. Σε αντιδιαστολή τα plug-in είναι στο 32%.
0: Ανεβαίνουν τα plug-in.
1: Ναι. Και ανεβαίνουν.
0: Και είναι λογικό, το έχουμε πει. Έτσι. Από τη στιγμή που ανέβηκαν οι αυτονομίες, μεγάλωσαν οι μπαταρίες των plug-in υβριδικών οχημάτων, έχουν αρχίσει και κερδίζουν πολύ έδαφος στην κούρσα των πωλήσεων. Χθες στην παρουσίαση, έτσι μια γεύση μόνο, θα τα πούμε αναλυτικά την Παρασκευή που θα έχουμε τον διευθυντή της Nissan τηλεφωνικά. Ένα μοντέλο τριαντάφυλλε που σίγουρα το Micra,
1: ναι,
0: η έκτη γενιά, μόνο ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Ένα μοντέλο που δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητο αισθητικά, σχεδιαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις έξω και να μην γυρίσεις, να το κοιτάξεις και να το σχολιάσεις.
1: Ναι.
0: Το πρώτο.
1: Το είδα στις φωτογραφίες
0: που ανέβασες. Από μικρά είναι, από κοντά, συγγνώμη, το Micra είναι σαφώς πιο εντυπωσιακό. Τώρα, αρέσει ή δεν αρέσει,
1: άλλο,
0: αυτό είναι στο γούστο του καθενός. Σίγουρα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό σχεδιαστικά αυτοκίνητο με πολύ καλούς χώρους, ενώ είναι κάτω από 4 μέτρα το μήκος του. Έχει πολύ μεγάλο μεταξόνιο. Οπότε 4 άτομα στο εσωτερικό, άνετα, αμιγώς ηλεκτρικό όπως σας είπαμε. Μία Nissan η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται. Και πώς αρχίζει και αναπτύσσεται μία εταιρεία, αφού πέρασε από τη φάση της εξυγίανσης και των περικοπών, επανήλθε στην κερδοφορία για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Ο επικεφαλής της εταιρείας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσανατολισμένος στο προϊόν, στην παραγωγή δηλαδή νέων, στη δημιουργία νέων αυτοκινήτων. Και αυτά ακριβώς μας είπαν χθες οι άνθρωποι της Nissan, με έναν ενθουσιασμό που είχα καιρό να συναντήσω σε παρουσίαση.
1: Ότι σημαίνει πολλά για τους ανθρώπους.
0: Ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε καινούργια μοντέλα από την Nissan, και υβριδικά και ηλεκτρικά, ενώ η μεγάλη επιστροφή θα είναι αυτή του Navara.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Το φορτηγάκι, το pick-up της Nissan, το οποίο θα το ξαναδούμε σε plug-in υβριδική έκδοση. Θα σας τα πούμε και αυτά αναλυτικά, θα το συζητήσουμε την Παρασκευή εδώ ενώντας τηλεφωνικά με τον διευθυντή της Nissan, Νίγιώτα Θεοχαράκη. Εσείς μπορείτε να πάτε εδώ στο Καλοχώρι, στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκη, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε το Micra.
1: Υπάρχει εκεί.
0: Υπάρχει εκεί, να το δείτε. Και αν όχι αύριο μεθαύριο, το αργότερο την Τρίτη να το οδηγήσετε. Πολύ σημαντικό και να το δείτε και να το οδηγήσετε. Είναι ένα μοντέλο, όπως σας είπαμε, που αισθητικά τουλάχιστον δεν πρόκειται να σας αφήσει ασυγκίνητους.

0: Στο πρόγραμμα για την δοκιμή του Zikr X μπήκες?
1: Ναι.
0: Α, μπήκε. Λοιπόν, κατευθείαν τα κανονίζεις εσύ τις δοκιμές, ε.
1: Πω.
0: Θα έρθει όλη η γκάμα της Zikr για δοκιμή.
1: Ναι, για δοκιμή.
0: Σας έχουμε πει πολλές φορές και για το X και για το 7X. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και για το 001, για την ναυαρχίδα της Zikr. Τώρα τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα αρχίσουμε να τα οδηγούμε, να τα δοκιμάζουμε. Είχα πάρει μια καλή γεύση τότε στην παρουσίαση που τα είχαμε οδηγήσει και τα τρία από την Αθήνα προς την Καλαμάτα, αλλά σίγουρα η δοκιμή είναι αυτή που λειτουργεί και βγάζει συμπεράσματα. Βέβαια, εσείς μπορείτε να πάτε και εδώ στο ολοκένουργιο Zikr Store, στο δρόμο προς Χαλκιδική στη Μουδανιών, να δείτε όλη την γκάμα, και το X και το 7X και το 001, και προφανώς να τα οδηγήσετε.

0: Τη line...
1: την AMG που σου είπα.
0: Ναι.
1: Τη GT55.
0: Ναι.
1: Καταρχάς η Mercedes λέει, μέχρι τώρα λέγαμε τα σημερινά αυτοκίνητα όσο πάνε γίνονται, καταλήγουν να τα λέμε ένα λάπτοπ με τροχούς λόγω όλων αυτών των ηλεκτρονικών που έχουν πάνω κτλ.
0: Βάλε μια ανωτελεία να πάμε σε μια καλησπέρα.
1: Α, ναι,
0: και να μας πεις κατευθείαν. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα ρε παιδιά.
1: Καλησπέρα κύριε.
2: Μια τεχνική γνώση. Ξέρετε πολλά από τα αυτοκίνητα, δεν ξέρετε πλήρως τεχνικές γνώσεις.
1: Τι ακριβώς κάνουμε, λέω, είπατε.
0: Ξέρουμε πολλά.
1: Έτσι. Όχι, πουλάμε αυτοκίνητα.
0: Όχι, ξέρουμε πολλά, είπε.
2: Α. Ξέρετε πολλά, αλλά όχι όλες τις τεχνικές γνώσεις. Έτσι.
1: Για πάμε.
2: Έχω ένα Toyota Yaris Nissan. Και έβγαλε πρόβλημα η τουρμπίνα, σήμερα μου το έπανε. Επειδή έχω μόνο δύο νεφρά, μου ζητήσανε το ένα για να πάρω μια καινούργια τουρμπίνα. Το ζήτημα είναι το εξής, φυσικά δεν θα το κάνω, αστεία πράγματα, άρχισαν να έχουν παλαβώσει οι εταιρείες.
0: Πόσα χιλιόμετρα έχει το αυτοκίνητο?
2: Έχει αρκετά, έχει 400. Ναι, αλλά όχι, μα δεν με περάζει ότι χάλασε. Περάζει το ποσό που ακούστε και ας πούμε ότι είναι... Θα έλεγα ανόητο, αλλά επειδή είναι σοβαρή εκπομπή δεν το λέω. Είναι πανηλήθιο το ποσό που μου ζητήθηκε.
0: Τι πάνω. Ποσό είναι, πείτε μας άμα θέλετε, δεν έχουμε θέμα.
2: 2.200.
0: Μάλιστα. Για να αλλάχτεί όλο το τούρμπο.
2: Για να αλλάξει 3,5 μέτρα τώρα, όχι ανόητο, γελίος
0: αλλά...
2: για την έκφραση. Το θέμα είναι το εξής, να ρωτήσω αν ξέρετε καθόλου. Φυσικά δεν θα το κάνω. Για ηθικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, για ηθικούς λόγους το ξαναλέω. Μπορεί κάποιο αμάξι να βέβαια έχει χάσει ισχύ. Μπορεί όμως έτσι ένα θεωρητικά ένα αμάξι να πάει έτσι 50-100 χιλιόμετρα να πάει όσο πάει χωρίς την τουρμπίνα του ή όχι.
0: Ναι, θεωρητικά μπορεί.
2: Παρόλο που έχω κάνει 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα με τα αυτοκίνητά μου, αυτό δεν το ξέρω καθόλου.
0: Ναι, μπορεί. Απλώς δεν θα έχει την απόδοση που έχει το αυτοκίνητο. Και δεν ξέρω αν θα ανεβάζει και θερμοκρασία, αλλά θεωρητικά μπορεί. Τώρα πρακτικά τι θα γίνει στην πράξη.
2: Όμως, αν ανεβάζει είναι πρόβλημα. Γενικώς το ξέρετε καθόλου, δηλαδή...
0: Όχι με σιγουριά να σας απαντήσουμε.
2: Ναι.
0: Όχι με σιγουριά να σας απαντήσουμε. Αυτό είναι μηχανικός κάποιος. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όχι ότι δεν θα κινηθεί τώρα.
0: Ναι, θα κινηθεί, αλλά δεν θα έχει προφανώς την ισχύ που έχει αν δουλεύει το τούρμπο και τι άλλο μπορεί να δημιουργήσει στον κινητήρα.

0: Αυτή η συγκεκριμένη όμως λέει είναι αίθουσα συνεδριάσεων σε τροχούς.
1: Η Mercedes. Ναι. Εντάξει. Ο Βαγγέλης εδώ λέει πόσο σας ζηλεύω που μπορείτε να αγοράσετε ακόμα θερμικά ή υβριδικά εδώ στην Νορβηγία μόνο με ειδική παραγγελία, με πολλούς φόρους και διόδια αυξημένα, οπότε υπάρχουν μόνο ηλεκτρικά σαν επιλογή. Ναι, καλά κάνεις και μας ζηλεύεις, Βαγγέλη, και εγώ στη θέση σου θα μας ζήλευα, είναι η αλήθεια.
0: Εάν διαβάζω, εάν ακούω σωστά το μήνυμα, σημαίνει ότι για τα διόδια υπάρχει άλλο στάτους.
1: Ναι, υπάρχει άλλο. Για τα θερμικά και τα υβριδικά υπάρχει αυτό, άλλο στάτους, πληρώνουν περισσότερα.
0: Αυτό λοιπόν που συζητάνε για την Ευρώπη,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι οι Νορβηγοί το έχουν κάνει.
1: Εντάξει, όταν φτάσουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη στο ποσοστό ύπαρξης φορτιστών που έχει η Νορβηγία, τότε ναι, θα το συζητήσουμε,
0: είναι
1: αλλά θέλουμε καμία δεκαετία ακόμα τουλάχιστον.

0: μάλιστα στην Ευρώπη η πρόταση είναι η αρχή να γίνει με τα επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Μικρότερα ή μεγαλύτερα φορτηγά, όχι από τα επιβατικά. Προκειμένου να
1: φτιάξουν πρώτα τις υποδομές φόρτισης, να μπορούμε να φορτίσουμε παντού και σε λογικές τιμές, και μετά να συζητήσουμε τα αντικίνητρα για χρήση θερμικών ή υβριδικών αυτοκινήτων.

0: Για να πάμε και σε κάτι έτσι εκτός αυστηρά νέων μοντέλων αγοράς και τα λοιπά.
1: Καυσίμων τεχνολογίας και πολιτικής, ναι, που αναφέρθηκε στην αρχή για τον κύριο Τσίπρα.
0: Εγώ δεν είπα ούτε όνομα.
1: Όχι τίποτα, εγώ το λέω.
0: Δηλαδή αμέσως να με μεταφράσεις, ναι, ναι, που δεν μεταφράζομαι. Δηλαδή.
1: Όχι με τίποτα, αυτό είναι αλήθεια. Α, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Στις καινούργιες ταυτότητες,
1: ναι,
0: υπάρχει η δυνατότητα, εάν το ζητήσεις, να γραφεί και η ομάδα αίματος.
1: Σωστό.
0: Είναι κάτι που το είχαμε.
1: Είναι καλό να αναγράφεται.
0: Έτσι. Εχθές μίλησα με έναν γιατρό. Συγγενή.
1: Κάτι έχουμε ακουστά.
0: Ο οποίος μου απάντησε, Σωτήρη, έτσι όπως το είπες ακριβώς. Είναι καλό να γραφτεί, ναι, διότι όπως μου εξήγησε, γιατί του λέω γίνεται κάτι στο δρόμο. Δεν μπορεί να ξέρει ο τραυματιοφορέας τι γίνεται. Μου λέει ο τραυματιοφορέας δεν μπορεί να ξέρει και δεν έχει και λόγο να ξέρει γιατί δεν έχει αίμα μαζί του. Ο ρόλος του ασθενοφόρου στην Ελλάδα είναι να μεταφερθεί ο παθόν.
1: Και πού να ψάξεις να βρεις εκείνη την ώρα ταυτότητα, έτσι, και αν την έχεις μαζί σου
0: στο νοσοκομείο. Και εκεί θα αναγνωριστεί η ομάδα αίματος. Αλλά το να είναι στην ταυτότητα είναι καλό. Δεν λέμε αν προσθέτει ή αφαιρεί κάτι, είναι καλό.
1: Έτσι. Ο Νίκος εδώ, ο οποίος προφανώς έχει περισσότερες τεχνικές γνώσεις και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα του τούρμπο, λέει: αν έχεις κάσει το τούρμπο από το αξονάκι της τουρμπίνας, εισέρχεται λάδι στο χώρο καύσης και δεν μπορείς να μετακινηθείς. Επίσης, αν έχεις κάσει, μπορεί να γίνει μεγαλύτερη ζημιά στον κινητήρα λόγω εισαγωγής σπασμένων μετάλλων στη μηχανή, βαλβίδες, πιστόνι, κύλινδρος. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου. Τελειώσαμε. Ρε πως περνάει η ώρα. Και εγώ πήγα να πω τώρα κάτι για την Λάντσια την Γκάμα και βλέπω το Λεοντί σηκώνει το αριστερό φρύδι. Οπότε λέω τελειώσαμε. Έτσι.
0: Αν σηκώνει το δεξί ήταν αλλιώς.
1: Ναι, θα είχαμε ακόμα 5 λεπτά. Το αριστερό είναι το συμφηματικό, γιατί είμαστε στη φάση τώρα
0: για πάμε από
1: της αριστερής ανάπτυξης.

Έτσι αποφασίσαμε να κλείσουμε μουσικά σήμερα.

0: Ένας ύμνος για τη γυναίκα από το βασιλιά της Soul. Αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σιδήρι Βουτσαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

Στον Στάτους η ώρα είναι 5. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σημαντική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας σχεδόν 3 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Αλλάζουμε θέμα. Τηλεοφοριακή γραμμή 1 επαναφέρει από μεθαύριο και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο ΑΣΤ τονίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και πως θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον περασμένο Νοέμβριο κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών 3K, 31 και 39. Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή της περνάει η διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, ένα έργο ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελούσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Μετά τον χαρακτηρισμό της οδού ως έργο εθνικού επίπεδου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον περασμένο Φεβρουάριο και τις πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου και του Υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Διεκόπη για την ερχόμενη Τρίτη η δίκη για τα Τέμπη μετά τη διαδικασία αντιρρήσεων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το ελληνικό κράτος καταφέρεται κατά 4 από τους 36 κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας πως ελλείψεις και παραλήψεις τους οδήγησαν στην τραγωδία. Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφιζε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλική στους 28, στην Κατερίνη και στις Σέρρες στους 31, στη Βέρεια στους 32 και στα Γενιτζά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Πάτερ ημώνου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στο FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

Ελλάς τελείωσε. Μας κράτησε σε αγωνία, εβδομάδες δεν κοιμόμασταν, δεν τρώγαμε, δεν πίναμε, δεν απαυτώναμε, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, το έχουμε ξεχάσει. Δεν απλώναμε τα ρούχα, αυτά. Ελλάς, Ελλάς. Εμείς εδώ, ο Λεωτής μαγέρεψε, αφού κάναμε τα ψώνια μας, ο Λεωτής μαγέρεψε φασολάκια, ο Γαβρίλ μπάμιες, η Βιργινία γεμιστά. Φάγαμε, ήπια μετά αρχίσαμε και τις φιλοσοφίες. Όσοι ήρθεστε, για τις φιλοσοφίες έχω να πω το εξής. Επειδή ο καρκίνος και τα αυτοάνωσα σαρώνουν, ναι, ναι. Και επειδή οι εποχές που ζούμε είναι πολύ άγριες, φροντίστε να μην σας κλέψει κανένας την υγεία σας. Όταν κάνω την κουβέντα τα γράφα, σωματικά και ψυχική, ούτε οι κακοποιητικοί σύντροφοι, ούτε οι κακοποιητικοί εργοδότες, ούτε οι τοξικοί φίλοι, ούτε οι τοξικοί συγγενείς, ούτε οι τοξικοί άνθρωποι γενικώς. Δεύτερη ζωή δεν υπάρχει. Δώσε, δώσε αγόρι μου. Τώρα που πιάσανε και ζέσεις, πότε έρθουν οι ζέσεις, πότε έρθουν οι ζέσεις, ήρθαν οι ζέσεις, το καταλάβουμε στο λεωφορείο. Πότε ήρθαν οι ζέσεις. Ήτανε κανένα δυο, δεν φορούσαν τίποτε. Ρε κοριτσάκια, ξέρετε πόσο πήγαν τα Αλεξοτανίλ. Με λένε να το παίρνεις ρε παππού μισό-μισό. Τώρα τι λες, άντε. Και ήταν και ένα αγοράκι, ναι, εκεί κατάλαβα ότι η ζέστη τραγουδούσε «Πάρτον, πάρτον», πώς είτε, «Φέρτον», πώς ήταν το τραγούδι. «Φέρτον», ναι, «Φέρτον», «Φέρτον» τραγουδούσε, μετά έπιασε ένα άλλο «Όλο αλητία», «Όλο αλητία», «Όλο αλητία», «Σου, που», «Αλητία». Έκανε, έκανε, βάλ τον ταλαράκι να ακούσει Ελλάς, εγώ θέλω Ελλάς σήμερα, σήμερα Ελλάς. Ναι, τραγουδούσε «Είμαστε όλο αλητία», «Αλητία», έκανε, ναι, έκανε τη μουσική αυτή που λέω εντάξει. Οι ζέστες σίγουρα χτυπήσανε παντού. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Στο κορμί βομβιστές. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στο Handball του ΠΑΟΚ. Double, οι γυναικούλες μας. Γεια σου Δημήτρη Κασακίδη. Γίγαντα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 214, τέσσερις μερούς να πούμε ότι δεν μπήκε το καλοκαίρι, αλλά εγώ το είδα στο λεωφορείο το καλοκαίρι, πλάταξα. 11,5 εκατομμύρια κροατές. Είμαι και με τη Δύση, Ανατολή δεν η Δύση, είναι δυτικά είναι. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή, και τον λένε Απόστολο Αβδελά. Παφιτάκι μπροστά κοιτάμε, το δρόμο, όχι δεξιά και αριστερά. Έτσι μπορώ. Στήριγμά του και σήμερα, πως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το ερωτευμενάκι. Ο ερωτήλος. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου Μαδελφούλα της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή. Ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Πόχτσους. Δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει το αγόρι από το Νεοχώρι, το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό, το ασπρόμαυρο, Νεοχώρης ειδικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, της Δέσποινας και του Παύλου. Κυρία Δέσποινα, ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα, να είστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε γερή, δυνατή, μέσα από την καρδιά μου, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλωστε φαίνεται και από την Ολγίτσα που κάνετε καλή δουλειά, είναι Πόχτσου.
1: Και δεν πειράζει για μετά, τα δίκημα είναι στιγμιαίο, συγκέντρωσης είναι εφικτή. Το maximum
0: ενός. Δεν πρέπει να είναι αυτό.
1: Και έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωσης του όμου. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών.
0: Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς.
1: Άνευ, Βουλής και Κλωδών, κύριοι.
0: Ελλάς,
1: Ελλάς, Ελλάς,
0: Ελλάς, Ελλάς, κινδυνεύει, Ελλάς, κινδυνεύει και αυδελάς, πάμε. Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Α, γι' αυτό ψωνίδι, επειδή είναι διεθνής ημέρα, γι' αυτό έκανε τα ψώνια του με το κινητό. Να έρθουμε να βοηθήσουμε να τα ανεβάσουμε.
2: Θα μου τα ανεβάσουμε.
0: Όταν είσαι Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, σου τα ανεβάζουνε.
1: Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών.
0: Εδώ το έχω.
1: Άνευ, Βουλής.
0: Ημέρα επίγουσας ιατρικής, παρακαλώ. Γιατί έχει ιατρική που δεν είναι επίγουσα. Πού να πάω σαν σήμερα, δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Ναι, το 1960 το ΚΚΕ καταθέτει υπόμνημα στη Βουλή και ζητάει την νομιμοποίησή του. Ζήτησε τον νομιμοποίησα. Τι φωνάζετε ότι οι άλλοι είναι έτσι, να λέει αυτά, αφού τους νομιμοποίησατε. Και το 2010 σαν σήμερα ψηφίσαμε τον Καλλικράτη. Πασόκ. 160 ψήφους το ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι ψήφισαν, 124 κατά, η Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μπακογιάννη λέει παρούσα. Το παρόν και το παρούσα μου γυρνάει τα μυαλά, είναι πιο μου γυρίζει το μυαλό. Πάμε. Λέω τι. Κοίταξε με στα μάτια, έτσι, όπως κοιτάς τη Μελίνα. Λοιπόν, μην γελάς, θα νομίζω ότι η εκπομπή δεν είναι σοβαρή.
2: Για πες.
0: 1933 σαν σήμερα γεννήθηκε Ζωζό Σαπουντζάκη. Η Σαλονικιά από γονείς Κωνσταντινοπολίτης ο πατέρας, Σμυρνιά η μαμά. Τι θα έβγαινε αυτό το πλάσμα. 1933 δηλαδή την παίρνουν, πήγαινε σε μεσημεριανά, τώρα η κοπέλα δεν μπορεί κιόλα, εν πάση περιπτώσει, και την κάναν κάτι ερωτήσεις. 1933 γεννήθηκε, βρε δημοσιογράφη, πέρασε 40-41, έχει να σας πει να γράψει βιβλίο, να γράψει βιβλίο, και πάτε και τη ρωτάτε πώς από τα νύχια της, τι χρώμα, τέλος πάντων. Το 1923 σαν σήμερα γεννήθηκε αυτό το κάθαρμα, Χένρι Κίσιγκερ. Το 1922 ο Κρίστοφερ Λι. Είδατε έργα με τον Άγγλο, είδατε, Παναγία μου. Εγώ να, μια φορά στην Μυτιλήνη είχα πάει αποστολή με εφημερίδα, ένας κινηματογράφος ήτανε. Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε να επιστρέψουμε. Ήταν κύπελο μακεδονικός αιωλικός. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω. Ερχόταν το αεροπλάνο το πρωί, το βλέπαμε, έφευγε πίσω. Ξανά εμείς πίσω στο ξενοδοχείο. Έκαψε και έναν ξενοδόχο εκεί πέρα, γιατί μου σέρβιρε ένα λίπος με 4 μακαρόνια και το λέγε μερίδα αυτό. Μια επιστολή στο νεό, τα είδε όλα. Άσε που με έπαιρνε ένα χιλιάρικο για να στείλω ανταπόκριση στην εφημερίδα. Με έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Ναι, με έπαιρνε χιλιάρικο και λέει: θα μου δίνει ένα χιλιάρικο και θα σου δίνει τα ρέστα. Τι λέει, ρε μεγάλε. Τον έκανα άνω κάτω. Δεν μ' άφησε να δω και αθλητικά την Κυριακή το βράδυ. Έβλεπε τουρκικά αυτός. Κλείνουμε την παρένθεση με αυτόν. Εκεί είπα να πάω κινηματογράφο. Και πάω με τον Κρίστοφερ. Λέω: δε στο βρε αγόρι μου, Αποστόλη, τι να περάσει η ώρα σου, ξέρω εγώ. Μπαίνω μέσα, κάνει διάλειμμα και είμαι μόνο. Να, δεύτερο ημίχρονο έφυγε ο Βδελάς. 1950 ο Μάκης, γεννήθηκε ο Μάκης ο Δεδρινός, ο καλαθοσφαιριστής. Να τους θυμόμαστε αυτούς, γιατί αν δεν θυμόμαστε αυτούς δεν θα είχαμε αυτό το μπάσκετ που έχουμε σήμερα. Χάσαμε το 1963 σαν σήμερα τον Γρηγόρη Λαμπράκη, παρά τις προσπαθείς που έγιναν εδώ στην Θεσσαλονίκη. 1995 χάσαμε σαν σήμερα τον Ζανίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος ήταν το πραγματικό το όνομα. Και ήταν από το Γαλατά Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι. Δώσε. Έλα ρε Ζανίνο. Πες και τίποτα να καταλάβω ο κόσμος ότι είσαι εσύ. Έλα ρε Ζανίνο, πες και κάτι. Έλα ρε Ζανίνο. Είναι από Θούμπου.
3: Αγιά!
0: Αγιά!
3: Καράτε λέγεται και είναι απλό.
0: Α, πολύ.
3: Στο χτύπημα με το χέρι, η παλάμη πρέπει να είναι τεντωμένη.
0: Έτσι.
3: Τα δάχτυλα κολλημένα καλά και το χέρι να κατεβεί αστραπιαία και ίδια σαν το δικό μου. Με το κεφάλι, δυο πράγματα. Μεγάλη ταχύτητα και αυτοσυγκέντρωση. Στο καράτε είμαι ανέντοτος και θα επιμείνω. Γιατί όποιος κατέχει την τέχνη του καράτε είναι ακτύπητος και εξουδετερώνει ευκαιρό στον αντίπαλο. Φουβού, είσαι αντίπαλο.
0: Λοιπόν, αυτά τα όμορφα τώρα για το ξεκίνημα, αλλά σας έχω και άλλα ωραία. Και άλλα ωραία σας έχω. Πάμε να ακούσουμε τώρα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ στάτους για να σας ενημερώνουμε. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν ζωή, πάλι ζωή, με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.

τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς.

Σταθερή κίνηση αυτή την ώρα. Και όταν λέω σταθερή, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, στο 424, εκεί στην Νικόπολη, στην Παραλιακή. Βλέπω και ένα σημαδάκι εκεί πλην, λίγο πριν από τα Πεύκα, είναι κάτι? Όχι, δεν είναι τίποτα. Και εσείς τώρα έρχεται εκεί πέρα κλειδωμένα στο στάτους, θα περάσετε καλά, μην στεναχωριέστε. Δεν θα καταλάβετε πώς θα τα ρωτήσει την Παφίτη, δεν κατάλαβε ποτέ έφτασε εκεί που ήθελε. Α, έφυγε ο Γαβρίλα, θα το πω μετά αυτό. Έχουμε κάτι στενάχωρο. Ελλάς λέει για τα 3 λεπτά που μένουμε μέχρι να πάω στο πρώτο διαλυματάκι, να σας πω 2 πραγματάκια. Ναι, σας έχουν ζαλίσει, ναι, από το πρωί, όχι μόνο ο δικός μου, όλος ο σταθμός, αλλά πάση περιπτώσει, τα πάμε όλα, δεν χρειάζεται, ναι. Απλά να σας πω ότι μόνος του το διάλεξε, δεν τον βοήθησε μεγαλοφία το παλικάρι, ναι. Μόνος του το διάλεξε ο Αλέξης, ναι. Το είχε μυστικό, το κρατούσε μόνος το αυτό, το ένα τάλο. Να φανταστείτε, ούτε στην Παζιάνα το είπε. Ναι. Εκεί εφτασφράγιστο το είχε το μυστικό του για να μας ξεφουρνίσει το Ελλάς. Ελληνική αριστερή στην παράταξη. Λοιπόν. Αλλά εδώ που τα λέμε, αυτός ήθελε να ασχοληθούν πολύ με το όνομα και τα κατάφερε. Ή αρνητικά ή θετικά, πάντως ασχοληθήκανε, ναι, σήμερα από το πρωί, όπως άκουγα. Α, και τώρα να περιμένουμε. Εδώ είναι το καλό, βρε, που σας πάω στο διαλυματάκι. Ακούστε το καλό. Αχ, πώς μου άρεσε το τραγούδι. Λοιπόν, για να κάνω και το χατήρι της που με έστειλε ένα ωραίο μηνυματάκι, Χαρούλα η Μουτάβη από το Σάλτσμπουργκ. Ναι. Μας πέταξε μία, ναι, εγώ λίγο σκοτωδίνη με πιάσε, μία μπηχτή ο Πάνος ο Καμένος, λέει τώρα έρχεται και η ελληνική δεξιά, ελληνική συμμαχία, ελληνική δεξιά, ΕΔΕΣ. Θα περιμένουμε ακόμα και από τον Καμένο δηλαδή. Ηρεμήστε ρε παιδιά, ο άλλος ο Φιδίας από την Κύπρο, δεν μπορέσαμε να βρούμε το που λέει. Ο άλλος αφηδίας από την Κύπρο λέει franchise, λέει δεν κάνω, το κάνω το κόμμα, το πάω και στις ελληνικές εκλογές. Άκου να δεις τώρα. Ναι, έχουμε που έχουμε. 61 είναι μέχρι τώρα. 61, 62 με το Φιδία, 63 με τον Καμένο και ο Σαμαράς 64. Ηρεμήστε ρε παιδιά, ηρεμήστε. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στο εκλογικό κέντρο και θα θέλουμε καροτσάκι για να πάμε μετά μέσα να διαβάσουμε τα ονόματα και το ένα και το άλλο και να ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ.

0: πριν πάω στο διαλυματάκι, ένα έχω να σας πω. Δεν θα βλέπετε όνομα, δεν θα ακούτε όνομα. Πολιτική θα κρίνετε. Πολιτική θα κρίνετε. Πολιτική θα κρίνετε.
1: Εντάξει. Μουσική μου, ζω, ποια ταινία και να δω.
0: Πάω για το πρώτο διαλυματάκι.
1: Σκέφτομαι και ξενυχτώ.
0: Μείνετε εκεί που είστε.
1: Βλέπω στο όνειρό μου στο.
0: Έχω πολλά να σας πω. Ποιοι πήγαν, ποιοι φύγανε. Είχαμε κι άλλη συγκέντρωσούλα με τον Καραμαλή που τα χώσε. Και εκεί έχω ποιοι πήγανε, ποιοι ήτανε, ποιοι φύγανε.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Ντάτσια με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Ντάτσια, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτύο δικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Επειδή ο Πλούταρχος λέει δεν ξέρετε που πάτε, εμείς σας πούμε να ξέρετε που πηγαίνετε, δηλαδή με τον Λοντί.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 39
1: λεπτά. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα
1: να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: 39 λεπτά μετά τις 5 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στην Μουδανιών, στον Περιφερειακό Ανατολικά και Δυτικά, στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Βασιλίση Σόλγα, στην Τσιμισκή, στην Εγνατία και στην Παραλιακή, δεν πρέπει να φοβάστε καθόλου. Γιατί δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Ανατολικά ωστόσο στον Περιφερειακό μπροστά από το 424, το γνωστό πλέον πρόβλημα που έχουμε κάθε απόγευμα, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος των Αμπελόκηπων και στην Οικόπολη στην εσωτερική περιφερειακή, είναι τα τρία βασικά σημεία που έχει αυτή την ώρα πρόβλημα.
1: Αυτά μόνο?
2: Ναι. Ακόμη και τα έργα εκεί στη Χαλάστρα πάνε πολύ καλά.
1: Νίκου, πού είναι εδώ η ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα το ένα τ' άλλο, πού είσαι εσύ, ούτε να φέρεις να κεράσεις, τι έτσι παίρνουμε πρωτάθλημα? Πήρατε ένα σοβαρό πρωτάθλημα και δεν ήταν χάρτινο και δεν θα κεράσετε, τι είναι αυτά? Και ο άλλος από την Κερκίνη δεν βγήκε, τα γόρι μου. Ο εξής, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, νομίζω με τον Νίκο έχω και ένα στίχημα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρη, Ανάωσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται πάντα δίπλα εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην Οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στο κήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφαλιστών κυμάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Να σας δώσω για το παιδί σας, για το καμάρι σας που το φροντίζετε και έχετε συνεχώς στο μυαλό σας εκεί, ιδιαίτερα οι μητέρες 9 μήνες στην κοιλιά, μια ζωή στην καρδιά. Υπάρχει νοσοκομειακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα, το Kinder Care της Interlife, από 170 ευρώ το χρόνο. Τίποτε. Από 170 ευρώ το χρόνο. Για γράψε τηλέφωνο και αποθήκευσέ το. 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Αυτή είναι η Ρία, η Ελληνίδου, που πήγε και χοροπηδούσε μέσα στο ΆΚΑ για τον Ολυμπιακό και για τον Λιτόχωρο. Τη φτιάξω εγώ και αυτήν και το Ζιζί. Ζιζί, είπα Ζιζί, μου λέει η άλλη, τι ωραίο όνομα Ζιζί. Λέω, τον είδα, λέει, πολύ όμορφος είναι. Πού τον είδες, Μαρή? Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513-000, 2310-821-050, Βαϊπεράκι 6-908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, και αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2, 6-945-15-55-38, είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκες, μία της χαρτοσημασμένη, εγώ την εγκρίνω για τιμή που κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει! Γεια σου ρε Γιάννα, ρε Στάση, πρώμα βρογόνιμο, τον Χριστάρα, τον Νίκο, τον Πασχάλη και τον Κυριάκο. Γεια σου Μιτσάρα Μισίδη στον ασπρόμαυρο Ευωσμό, τον Αρμόδιο στο ασπρόμαυρο Εκτό, την Ήρης στο Βύρονα, καλά η Ήρης σίγουρα ήταν πρώτες θέσεις εχθές στο Δυσίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ελλάς κινδυνεύω Αυδελάς, να συνεχίσουμε με Ελλάς κινδυνεύω Αυδελάς. Στελέχη της Νέας Αριστεράς ούτε ένα δεν πάτησε, ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα δεν πάτησε, γιατί δεν ήτανε, αυτή τη φορά δεν ήταν παρουσίαση βιβλίου. Ναι, ήταν εδώ. Ας καθίσουμε στην άκρη, στην άκρη. Ήταν όμως από η Αυγέρη, ο Τσιριγότης, ο Κάτσης, η Μπακαδήμα, από τους ανεξάρτητες Ηλίνου και αυτός που πρόσφατα την έκανε, ο

Θέλει αλλαγή τα χάπια. Λοιπόν, σε τουρκικές τράπεζες και τι είπε. Είπε τον δήμαρχο Ιάσμου, Τούρκος, έναν άλλον δήμαρχο από εκεί, από την Κομοτηνή, Τούρκος, και τον Πασόκ, τον που είναι Τούρκος. Και η τράπεζα που σε τουρκικές τράπεζες, μην νομίζεις στην Κωνσταντινούπολη, έχει τράπεζα στην Κομοτηνή, νομίζω. Είναι στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή έχει τουρκική τράπεζα. Έχουν λέει σε τουρκικές τράπεζες. Έτσι σας παραμυθιάζει για να σας κλέψει τον ψήφο. Είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας. Για να πάμε και στα άλλα τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο η συγκέντρωση στο Θησίο, είχαμε και την άλλη συγκεντρωσούλα για την παρουσίαση βιβλίου, όπου εκεί ο Καραμαλής έριξε την τορπίλη στη Νέα Δημοκρατία για τα ήρεμα νερά. Μόνο.

0: Ήταν, έχει ενδιαφέρον τι, ποιοι ήταν, γιατί ήταν αρκετοί και ναι, ήταν ο Σταϊκούρας, ο Στυλιανίδης, ο Σκρέκας, ο Αποστολάκης, ο Ναυαρχούκος, ο Μεϊμαράκης, ο Καραμαλής του Αχιλλέως βεβαίως, ο Μάξιμος Σενετάκης, αυτός μου έκανε εντύπωση. Καλά, ο Αθανασίου σίγουρα θα ήταν, ο Αχιλλέας Καραμαλής, ναι, και ο Αχιλλέας Καραμαλής, ο Μίλτος ο Χρυσομάρης, καλά, αυτός είναι ο Μεσίνιος, ο γνωστός του Σαμαρά, φυσικά ήταν και ο Σαμαράς, ο Βαλινάκης, ο Βλάχος, ο Άλογος Κούφης, ο Παυλόπουλος, ο Τσιτουρίδης, ο Τσουκαλάς του Πασόκ και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Να ρε που την ψάχνουν την Όλγα την Κεφαλογιάννη, δεν βρέθηκε ένας εκεί πέρα να την πει, ρε Όλγα, και τι θα γίνει με εκείνο το, πώς το λένε, διακοπές του λαού, πώς θα... Πώς είναι το πρόγραμμα εκείνο που μας το είπε, το προγραμματάκι αυτό μας το είπε το Μάρτιο και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έλα, βοήθησε με, πώς το λένε το πρόγραμμα, τουρισμός για όλους, τουρισμός για όλους. Ο τουρισμός για όλους τι θα γίνει ρε Ολγάκη, πότε θα το υπογράψεις, πάει και ο Μάιος. Όλα τα φθηνά τα καταλήματα θα τελειώσουνε. Ρε Ολγάκη, υπέγραψε να πάει ο λαός. Στο τέλος θα μείνουμε το βάουτσε στο χέρι, μήπως κάτι πιο σκληρό να πούμε και μπει με ο Βενιέρης μέσα. Πάει και ο Μάιος. Μήπως το πάτε αλλού, εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Μήπως το πάτε αλλού, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό φουλακίδι στράτο. Μήπως το πάτε αλλού, να το πάτε για να αρχίσει να πληρώνει. Δεν έχει να πληρώσει, αλλά θα σας πάω παρακάτω πώς θα κάνουν. Ένα στους δύο θα κάνει φέτος διακοπές. Ναι, ένα στους δύο. Τα μισθά δεν φτάνουν. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχουν παπέλια. Ένα στους δύο θα κάνει.
1: Σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία. Δεν πάμε, γιατί δεν φάνε τα μισθά.
2: Έμα δικό σου.
1: Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία. Δεν πάμε, γιατί δεν φάνε τα μισθά.
0: Ο μέσος όρος διακοπών, το Ινστιτούτο Έρευνας Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δεν έκανε την έρευνα. Ναι, το 50% θα πάει σήμερα, φέτος δεν έχουν παπέλια, τα μισθά δεν φτάνουν, οπότε δεν θα πάνε διακοπές. Ένα στους δύο θα πάει διακοπές και μάλιστα αυτοί που θα πάνε διακοπές με ταξίδι είναι 11,4 ημέρες ο μέσος όρος και θα πάνε σε εξοχικά και σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% λέει μαγειρεύει μέσα στο σπίτι και τρώει μέσα στο σπίτι, καλά κάνει, και το 62% πηγαίνει στο, αυτό, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει το έτοιμο φαγητό που έχουν από το σούπερ μάρκετ, ναι, τη βγάζουν έτσι κλπ. Α, γι' αυτό εγώ σας κλαβαίνει την άλλη φορά, είδα μια ουρά εκεί πέρα στα... Αλλά ήταν, δεν είναι εξωγικά. Είναι εξωγικά εδώ στην... Δεν είναι, τέλος πάντων.
2: Ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Κυρίως στα νησιά, λέει, τρώνε το από τα σούπερ μάρκετ. Να πω και εγώ μία που δεν το ψάξατε ως Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου κλπ. Να σας πω και εγώ μία έρευνα, το 99% φέτος θα πάνε στα εξωγικά του φίλου. Το 67% θα προτιμήσει η πυρωτική Ελλάδα γιατί λέει ακτοπλοϊκά είναι πολύ ακριβά. Παπαπα. Δεν δικά μου είναι το Ινστιτούτο. Αυτό είναι κομμουνιστικό το Ινστιτούτο, το ξέρετε έτσι. Όλοι αριστεροί είναι εκεί μέσα. Γι' αυτό βγάζω τέτοια χαζά. Έχω και αντλία με εδώ προσωπικότητα. Φανταστείτε να έχετε ένα σύστημα θέρμανσης που δεν γκρινιάζει, δεν χαλάει.

Και κυρίως δεν σας ζητάει να το ταΐζετε συνεχώς με πετρέλαιο. Η αντλία θερμότητας της Vaillant δουλεύει ακούραστα για εσάς. Παράγει ζεστασιά με απίστευτη ενεργειακή απόδοση με ψυκτικό R290 έως 75 βαθμούς Κελσίου. Ξεχάστε τις ψηλές δαπάνες και απολαύστε ένα σπίτι γεμάτο άνεση και οικονομία με βαθμό απόδοση έως 5,4 η Arotherm Plus. Δεν είναι απλώς μια αντλία θερμότητας, είναι ο απόλυτος σύμμαχος της οικονομικής και ποιοτικής θέρμανσης. Να πάω και στα μηνυματάκια για να δω. Α, χερικό μας έκανε η Ελληνίτσα. Καλησπέρα Αποστόλη με τα ωραία σου. Καλησπέρα Λεοντή. Τρελαίνομαι για το γέλιο σου. Μην πειράζει το Γαβρίλ, επειδή είναι ο πιο μικρός από όλους. Μικρός από όλους. Εντάξει. Δύο τάξεις πιο κάτω είναι. Ωραίο τραγούδι από Παπακοσταντίνο. Ελενίτσα από τη ζεστή και ολαιόλουστη εξωτική και ασπρόμαυρη Νεάπολη με 30 βαθμούς. Να τα τριαντάρια που λέγαμε. Παγωθήκατε με τα τριαντάρια. Ο Γιανακάκης μας έστειλε. Ναι. Έστειλε ζωζό σαπουτζάκι στα καλά της εκεί που έκλεινε εργοστάσια. Ναι. Ζωζάρα. Ο Γιώργος ο Καράβη, καλησπέρα. Η τρέλα δεν πάει στον Όλυμπο, σε σένα έπεσε. Άντε καλά, κρασιά από Βέρεια. Δεν το λέω από κακία. Τι λες τώρα, εγώ δεν λέω ότι δεν πρόκειται να γίνω καλά. Θα παρεξηγήσω εσένα. Και μην νομίζεις να μου γράψεις κάτι κακό, θα παρεξηγηθώ. Αλίμονο, τι λες τώρα. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα στην εκπομπή Μουσικό και Ποιοτικό Ανθολόγιο. Απόστολε, ωραία, σε δημαδράκια βγάζει το νέο κόμμα του Σερ Άλεξ. Ελάς, μπιπ, ο θρύλος και. Ο Τρίλος και ο Πειραιάς, ελάς, τα Σκόπια μην ξεχνάς, ελάς, σας γλεντάει και αυδελάς. Είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός, δώσε ένα δυνατό τώρα, δώσε ένα δυνατό.

0: Επέστρεψε ο ριζοσπαστικός αριστερός ηγέτης. Και, τον Ιούνιο θα έχουμε ακόμα ένα κόμμα. Μη μου αφήσετε, μας αφήσετε στον Ιούλιο. Κάθε μήνα και από ένα. Άντε, άντε, άντε, να περνάμε καλά. Δώσε. Άντε. Είναι ώρα από τον ασπρομαυρόβος μου. Λέει, τι λες τώρα, λέει, ό,τι θες λες. Μπήκα στον ταξιδιωτικό και έφυγα με φυλάδιο για δημοτικές πισίνες. Έτσι, μπαλκονίσει φέτος, δώσε. Να είναι καλά ο Αντωνάκης, δώσε. Σκέφτομαι το χαμόγελο. Για φιδεία, λέει, στεναχωριέσαι. Ενώ εμείς που ψηφίσαμε Βελόπουλο, η ιστερικιά ζωή, Νάτσιο, απόγονοι του Αϊστάιν, λογιζόμαστε. Την πολιτική κορυφή σκέψης πιάσαμε. Αλίμονο, τι λες τώρα, να είσαι καλά. Ο Περικλής, μια χαρά τα κατάφερε. Ένα μικρό όνομα που γράφει στο μυαλό προκαλεί συνειρμούς. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, το είπα και εγώ, λειτουργούν υπέρ του επικοινωνιακά. Αυτό και αν δεν είναι επιτυχία, βέβαια. Ο Αλέξη ήταν πάντα με τις επικοινωνίες προσιτός. Αυτό τον έκανε. Ναι, έχει ένα χαμόγελο. Αυτό τον έκανε πολιτικά ελκυστικό με μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Καλή σκηνική παρουσία, δυνατό χαμόγελο. Το είπαμε αυτό. Ικανότητα και δημιουργεί σύνδεση με το κοινό χωρίς να δείχνει δίθεν. Έτσι, ρε παιδί μου. Εδώ όμως θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι βασικό. Σας το είπα με άλλα λόγια. Άλλο η επικοινωνιακή επάρκεια και άλλο το πολιτικό φαινόμενο, έτσι. Μην μπερδεύεστε, μην μπερδεύεστε. Σας μπερδεύω δυστυχώς. Την καλησπέρα μου στον Απόστολο τον Κερατίδη. Γεια σου αγορίνα μου. Ο Ιορδανής λέει ξέρει που μένεις. Τη φιλιώτη Χαραλαμπίδου. Α, τη Χαρούλα τη Μουτάφη από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δράτωμαι λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου της ευκαιρίας μετά το νέο κόμμα του Τσίπρα να πω: έλα Χριστέ και Απόστολε. Πρέπει να έχουν φάει πολλούς λωτούς όλοι αυτοί εκεί μαζεμένοι. Νομίζω ότι θα είναι ένας ακόμα Βούδας μέσα στη Βουλή. Μαμ, κακά και νάνι. Όχι και το άλλο Σεριάνι, επιπληρωμή. Όσο η γη γυρίζει, μόνο αυτό σου αξίζει. Η Ελένη, ελάς, ελάς και με πετάς, Ελενίτσα από Νεάπολη. Με τελειώνεις και με πετάς. Δεν το καταλαβαίνω. Συμπληρώνουν τη ζωή μου όλα τα κομμάτια σου. Πρώτη θέση. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη τον Καμίνη από την Ασπρόμα Τρίγλια. Γελάω με τον Βελόπουλο. Άντε ρε, σοβαρά. Λοιπόν, την Ελίνα την Πέζα, την Μπεμπάρα και την θεία της τη Βάσο. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, ρε Αποστόλη μου, από το ασπρόμαυρο Ρετίκι.
0: Έλα.
1: Εσύ, πόσο πίσω είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ρε, εσύ, Απόστολε.
0: Ποιοι είναι πίσω.
1: Πόσο... Αυτός ο Τσίπρας, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, να σκεφτώ κάτι. Θέλεις να ενώσεις τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνεις με... Γιατί προφανώς οι πιτσιρικάδες δεν γνωρίζουν εάν μελάς όλα αυτά...
0: Ναι, έχεις
1: με
0: δίκιο.
1: Με το χειρότερο προσωνύμιο του κόμματός σου που θυμίζει τις πιο μαύρες σελίδες της Ελλάδας που ο αδερφός σκότωνε αδερφό. Έλεος, ρε φίλε, δηλαδή εσύ θα ενώσεις. Πώς θα μπορέσεις να ενώσεις και να ξεχάσεις, γιατί μέσα στους ψηφοφόρους σου επιδιώκεις να βρεις και άνω των 40. Οι άνω των 40 είχαν μπαμπάδες, παππούδες που πολεμήσανε και σφαχτήκαν μεταξύ τους.
0: Νομίζω ότι ο στόχος του είναι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν και κυρίως αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι κυρίως νεαρά παιδιά. Νομίζω εκεί το πάει. Νομίζω, δεν ξέρω. Θα φανεί αυτό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μία ανατελεία. Θα φανεί αυτό από τις δηλώσεις που θα κάνει και από τις θέσεις που θα πάρει από εδώ και πέρα. Γιατί τώρα θα πρέπει να αρχίσει να μιλάει πολιτικά. Θα σου πω τι είπανε αργότερα και στον πρωινό καφέ. Συνέχισε.
1: Να σου πω κάτι, απλά δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός και όλοι σαν κι αυτόν. Ότι έχει γίνει το Γιουσουφάκι του Μαρινάκη. Αυτό δεν έχει πάρει χαμπάρι, ότι ο Μαρινάκης για να κάνει τις δικές του business τον έχει βάλει μπροστά. Και όταν τελειώσουν οι business του, μετά να τον πετάξει σαν μαντημένη κοτούλα. Αυτό δεν έχει πάρει χαμπάρι ο Τυπάκος.
0: Πάντα έτσι λειτουργούν αυτοί οι επιχειρηματίες.
1: Έτσι λειτουργούν. Και θα μου πείτε ότι γίνεται και με τους υπόλοιπους πολιτικούς. Φυσικά και γίνεται.
0: Έτσι λειτουργεί και ο Βελόπουλος. Πάρε παράδειγμα εμένα.
1: Όλοι έτσι λειτουργούν. Έτσι. Απλά το κακό είναι ότι αυτοί κάνουν τις business τους, μετά όμως εμείς την πληρώνουμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή η business ολονών είναι πάνω στις δικές μας τις πλάτες βαλμένες.
0: Πολύ σωστά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε Αποστολή.
0: Την αγάπη μου. Και επειδή είδα ανακοίνωση του Μαρινάκη για τον Αλαφούζο και ανακοίνωση του Αλαφούζου που στηρίζει τον Δημητριάδη και βγήκε ο Μαρινάκης, το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να σας πω, από τη στιγμή που βγήκαν τα βουβάλια, εμείς θα την πληρώσουμε. Αφού άρχισαν να μαλώνουν τα βουβάλια, όπως οι Ρινόκεροι, σε ποια πόλη ήταν οι Ρινόκεροι, βγήκαν στον δρόμο και δεν αφήσαν τίποτα όρθιο, το ίδιο θα συμβεί και τώρα, να το ξέρετε. Έχω μία καταγγελία, βέβαια έστειλα μηνυματάκι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά αν με ακούνε εκεί πάνω στα δίκαια, στα δίκαια υπάρχουν 6 νήπια παιδάκια που δεν έχουν στέγη. Λίγο ντροπή ρε παιδιά. Δεν είπα να πάνε να τα νοικιάσετε κανένα τεράστιο σχολείο, ούτε να τα νοικιάσετε κανένα διαμέρισμα, ούτε. Κάποια αίθουσα σχολική έχετε, δεν μπορεί να είναι γεμάτες όλες οι αίθουσες. Λίγο τα θρανία μου και ένα, πώς θα λέγεται αυτό το διαχωριστικό που βάζουν, όχι νογοπάν. Κάντε ένα διαχωριστικό, πώς θα λένε.
2: Plexiglass.
0: Έστω και με αυτό. Κάντε ένα διαχωριστικό και κάντε μια έδωσα για τα παιδιά. Δεν έχουν κάνουν και στις αυλές και δεξιά και αριστερά. Πω. Ο Γιώργος ο Παμπούγης, καλησπέρα φίλε, έτσι να είσαι πάντα ρε φίλε, να είσαι καλά ρε Παμπούγη, έτσι θα είμαι, δεν αλλάζομαι τίποτε. Τώρα που είμαστε μαζί, βγήκαν τα βουβάλια να την πληρώσουμε εμείς, να το ξέρετε. Στο μαξί μου για τον πρωινό καφέ, όπως μου το είπε ο Πίνατ τώρα, εντάξει. Η Κλειό δεν με μιλάει και πολύ, η γατούλα. Είναι σοβαρή εκπομπή. Λοιπόν, όπου το είπε Peanut το πρωί, στο πρωινό καφέ, λέει, είπανε, λέει είναι ξαναζεσταμένη σου πίτσα, κουκουρού σου πίτσα, κουκουρού γιατί, κουκουρού, Μαρίνος, κουκουρού, πίνε. Λοιπόν, είναι ξαναζεσταμένη λέει σου πίτσα από τον ίδιο σεφ και αποφασίστηκε να μην αρχίσουν τώρα να χτυπάνε τι έκανε μέχρι το 19, πρόλαβε η Ζωήτσα, τα είπε, ναι, απλά να βλέπουμε από εδώ και πέρα τι θέσεις θα παίρνει και εκεί πάνω λέει θα τον χτυπάμε. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε από αυτόν τον σταθμό, μέχρι και στο πρωινό καφέ σας έχουμε. Με καλαμάκι δεν ακούγεται, να μην πίνετε με φρέτο. Έτσι να λέγεται αυτός, με καλαμάκι.

Φελιτσιτά, είσαι υπέροχος. Έχει γράψει το Βαγγέλας και τα άλφα είναι με τα άλφα της Ελλάς, του Ελλάδα. Ξέρω εγώ πώς το πω. Α, δεν ξέρω αν έχει από άμα το χτυπήσω και έχει κάτι μέσα. Αλλά ωραίο, Βαγγέλας. Έλα ρε Βαγγέλα. Βαγγέλα, Βαγγέλα, τράβα την κορδέλα. Βαγγέλα, Βαγγέλα, δώσε τη φανέλα. Πώς θα τα πουλιέται αυτή η φανέλα.

Σαμαράς αναμένεται να κάνει τη στάση του πιο σκληρή. Μούγκα και αυτός για το κόμμα. Δεν ξέρω και αν έχει αποφασίσει, θα κάνει κόμμα. Αυτός μέσα στον Ιούνιο. Τον Ιούλιο Καμένος. Μετά τι έχουμε, Αύγουστο. Τον Αύγουστο θα βρεθούν οι κυνηγοί. Μετά θα βρουν οι οικολόγοι. Έλα, έλα, βάλατε καλυτζίτες. Ο Φουλακής ο στράτος απόστελε όλη αυτή η επίδοξη σωτήρες ποντάνω στο σύνδρομο της Στοκχόλμης που διακατέχει μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων. Όξο βρε και πάω για διαλυματάκι με Δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Επανέρχομαι έξι και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο Στέργιος μπροστά στην Πεμπούλα.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Δραματική τροπή παίρνει η τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, όπου ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέραρχος εναποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ πριν 2 χρόνια τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΟΣΑΜ. Σημαντική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 27,5% στην πρόθεση ψήφου, κερδίζοντας σχεδόν 3 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Τη λεωφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Ο ΑΣΤ τονίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και πως θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον περασμένο Νοέμβριο κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών 3K, 31 και 39. Τη συνεχιζόμενη στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά τον ανήγγειλε ως ανεξάρτητο βουλευτή, με τον κύριο Πολάκη να της απευθύνεται και εκείνη να του απαντάει: «Είδατε ότι δυσκολεύτηκα». Τελικά από βήματος της Ολομέλειας, ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι «εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ». Στη διεθνή επικαιρότητα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβίει εκεί και να πεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλική στους 28, στην Κατερίνη και στις Έρες στους 31, στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
13: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο αυτή τη εκπομπή ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ, ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αυδελάς, τσεκ. Λεοντής Ραφαήλ Μακεράς, τσεκ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, τσεκ. Τζον Ρέπης, τσεκ. Και Ιωάννης Ιωαννίδης, τσεκ. Το αγόρι μας που έλεγα πριν ότι επιλέγουν η πυρωτική Ελλάδα για να μην έχουν απλοϊκά εισιτήρια οι Έλληνες για διακοπές. Ένα στους δύο θα κάνει. Να, μια ωραία. Παξούς ή αντιπαξούς πήγε το αγόρι μας. Είπατε, παξούς αντιπαξούς θα τον βρείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε φασούλας είναι, θα τον διακρίνετε. Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπεράκι 6908-357-800 και αν δεν σου φτάνουν τα 3 έχω άλλα 2. 6945-15-55-38 που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, παίζει και αυτό. Κάνεις μια τις φιλίες χαρτοσημασμένη. Εγώ την γκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Για κίνηση, περιττό να αναφερθούμε, όλα πράσινα. Έτσι. Πώς είπε η προηγούμενας, λέει, άμα πάει και 2-2, τότε να δεις, δεν θα υπάρχει καθόλου κίνηση. Ναι, αλλά μέχρι την Παρασκευή πρέπει να πέσει, γιατί είχε πέσει το βαρέλι την Δευτέρα. Είχε πέσει. Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών. Απόστολοι ήρθαν τα χελιδονάκια με συσταγωγικά στη Χαλκιδική και κυκλοφορούν στους κεντρικούς δρόμους με καυτά σορτσάκια. Επα, στη Σικιά. Πρέπει να έρθω εκεί. Λοιπόν, κάτι παππούδια όλη μέρα με τα μάξια στους δρόμους είναι. Παππούδια, αφήστε τα αυτοκίνητα. Καλύτερα στο καφενείο να βλέπεις. Στο καφενείο να βλέπεις αυτοκίνητα. Να βλέπεις. Πας σε καμία κολόνα, χτύπα ξύλο. Τώρα συγκρότη μας γράφεις τέτοια. Ναι, και εμείς κάνουμε εκπομπή. Άσε που περάσαμε το πρώτο σοκ σήμερα στο λεωφορείο. Μιλάμε για σοκ. Όλα τα άλλα μια μικρή υποδιέρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, τι θα γίνει βρε Ολγίτσα, το πρόγραμμα τουρισμός για όλους? Μήπως το τζάμπα πέθανε, όπως έλεγε και η άλλη. Και έχει ένα στόλο σπίτια. Ο Ανδρέας, ελληνική ασυγκράτητη σπήρα. Το Ελλάς. Άλλος, ελληνική αφιλεγόμενη στροφή για το Ελλάς. Μπράβο, να είστε καλά παιδιά, έχετε χιούμορ. Αυτός πήγε ο Νίκος. Ανακατεύει το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αντλεί κυρίως ψηφοφόρους από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία μετακινήσεις είναι περιορισμένες σωστά. Αυτό δείχνει ότι ανακυκλώνει κυρίως το υπάρχον αριστερό ακροατήριο. Ό,τι αρπάξουμε είναι.

για τη Δόμνα που είναι, ξέρετε, η αδυναμία μου, γιατί βγαίνω διάφορα. Κάνει κι άλλο αυτό το κορίτσι. Η Δόμνα, τη οικογενειακή συνοχή που πήγε Σύρες και είδε το παιδί που είχε αυτισμό και λέει: μιλάει αυτό. Έτσι είπε: μιλάει αυτό. Άκουνα.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Έχω φάει το παγωτάκι μου.
0: Οπα.
1: Έχω κάνει την ενεσούλα μου.
0: Οπα.
1: Έχω βάλει τη βολταρέν.
0: Οπα.
1: Από χθες γελάω με αυτό το Ελλάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι Μπελάς.
0: Α, μπορεί και βέβαια. Μπελάς είναι και Μπελάς.
1: Έχει ναι, Απόστολε, να σου πω κάτι. Ειλικρινά στεναχωριέμαι με ανθρώπους που περιμένεις αφού ξαναέρχεται εδώ να ζητήσει την ψήφο μας.
0: Να μην στεναχωριέσαι καθόλου, γιατί δεν στεναχωριούνται καθόλου αυτοί.
1: Όχι, δηλαδή άκουσα ένα λόγο.
0: Α, κάτσε, το είδες κιόλα.
1: Μιλάμε.
0: Και λίγα πήρες κάποια.
1: Δεν άμαξε τίποτα. Ένα φαφαρολογικό. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Εσύ είσαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια.
1: Γιατί δεν κάνει. Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχεις αλλάξει, ότι θες να δείξεις έναν άλλο.
0: Άλλαξε σόβρακο, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
1: Να το παλέψεις αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ειλικρινά στεναχωριέμαι.
0: Αχ, πολύ. Πού στεναχωριέται.
1: Αυτός πάρα πολύ, τι να σου πω. Και πραγματικά το ερώτημα που κυριαρχεί και πρέπει να με ασχολεί, πού τα βρίσκουν τα λεφτά, ρε Απόστολε.
0: Τώρα είναι. Αυτά είναι γνωστά τώρα. Οι επιχειρηματίες, ο καθένας έχει τσιμπήσει.
1: Δεν είναι κακό. Νομίζω στην Αμερική και σε αυτά έχουν τους σπόνσορες για αυτά, αλλά.
0: Νόμιμα.
1: Αυτός είναι αριστερός.
0: Αλλά είναι και παναθηναϊκός.
1: Αριστερός δεν είναι.
0: Αριστερός είναι, ναι. Δηλαδή αριστερός γράφει με τα αριστερό.
1: Αναλόγως από πού το βλέπεις, από πού το κοιτάς.
0: Όπως είπε και ο Τσακαλώτος, εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσεις.
1: Α, έτσι πάει. Ναι. Τι κάνετε άλλο?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Χρόνια καλά. Πολλά, σε είπα, μην ξεχάσαμε. Χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Όχι, ρε, ούτε μια μέρα, κάθε μέρα το λες εδώ μεταξύ.
0: Με την κοπέλα.
1: Στεναχωρέθηκες που δεν με είπες εκείνη την ημέρα.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Γιατί, ρε Απόστολε.
0: Έτσι.
1: Δεν συμβαίνει αυτό να ξεχνάς. Πώς θα σου το πω, κάτι που το. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν με εκτιμάς,
0: δεν με
1: σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, όταν πας στην εκπομπή δεν σκέφτεσαι τους ακροατές σου.
0: Έτσι.
1: Δεν περνάμε από το μυαλό σου.
0: Πάντα όλοι.
1: Έτσι, μπράβο. Τότε τι το θέλω να τα ακούσουμε. Σιγά τώρα, σιγά. Να είμαστε γεροί. Τίποτα άλλο. Αυτά, φιλιά.
0: Γεια σου. Φιλιά.

Για τη Δόμνα που έλεγα, έκανε ανάρτηση την Κυριακή η Δόμνα. Αυτή είναι, είναι υπουργός και είναι κοινωνικής συνοχής. Συνοχής. Ναι, έκανε ανάρτηση με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έγραψε θα τους διαλύσουμε. Αυτή που στις Σέρες το παιδάκι με αυτισμό το είπε, αυτό μιλάει. Να σου πω πως αγαπώ με έναν τρόπο που ξέρω εγώ. Δηλαδή να δει τον Στέλιο τον Κυπουρόπουλο μπροστά και να πει αυτό μιλάει τον Κυπουρόπουλο, ο οποίος έκανε ως Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, κατάφερε με δική του προσπάθεια να πετύχει πολλά πράγματα. Εκεί που η Δόμνα βλέπει αντικείμενα, αυτός ο Στέλιος βλέπει πολίτες και δικαιώματα. Τώρα το καινούργιο με τη Δόμνα, όπως καταλάβατε, είναι η μεγάλη μου αγάπη, γιατί βλέπω πολλά που ανεβάζει εκεί στην Διάβια. Το καινούργιο της Δόμνας ποιο είναι? Το χάσα. Μια φορά μοναχα μόνο ζούμε. Μην ακούσει. Μια φορά μόνο ζούμε, τι λέτε καλέ?

0: Η Δόμνα που στο Ίστα είναι, τώρα ανοίξει Ίστα, η Δόμνα είναι μέσα και λοιπά. Λοιπόν, υπάρχει κυβωτός της αγάπης στην Πάτρα, η μοναδική στη Δυτική Ελλάδα για παιδιά με βαριές αναπηρίες, και η ΔΔΕ απειλεί ότι θα τους κόψει το ρεύμα. Και δικαιολογημένα η ΔΔΕ, γιατί το κονδύλι έχει φτάσει στα 500 χιλιάρικα. Επίσης και οι 53 υπαλλήλοι είναι μήνες απλήρωτη Δόμνα μου. Του Ίστα. Αυτή είναι η κοινωνική συνοχή που είπε στις αίρες, αυτό μιλάει. Ρώτησε, όχι.
1: Ξανά!
0: Ξανά!
1: Να σε δω!
0: Ναι, ρε, στη Χανιώτη είναι ο Σικιώτης. Ναι, ρε. Ελαστικά ο Αλέξης και το ελάστο. Φελιτσιτά, είσαι ή φελιτσιτά, ο φελιτσιτά. Τώρα τη φωτογραφία δεν μπορώ να διακρίνω. Έχεις απίστευτο χιούμορ.

Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούργο, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τη Μαθήδη την Σκαρτάδο από την Ασπρόμαυρη Ρόδο, η σύζυγος του τεράστιου Σκαρτάδο, του Γιώργου. Πάντα θα με ακούσει μία φορά, δύο θα με ακούσει. Η αλήθεια είναι αυτή και την ευχαριστώ πολύ. Δώσε, δώσε, δώσε. Καλά που έρχεται αγόρι και πάμε στο δικό μου το κοινό. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε.

0: Εμείς με Λίνα μου νοιαζόμαστε για σας. Στην Βουλή μαθαίνω έχει συνέχεια επιτροπές και για σήμαντους λόγους. Οι επιτροπές, ξέρετε γιατί, τώρα φτάνουμε σε προεκλογική περίοδο να δίνουμε και στα παιδιά 75. Η επιτροπή είναι 75 ευρώ, ξέρετε. Συμπληρώνουν κάποια 150 την ημέρα και την κάνουν. Γιατί μόνο παρόν δηλώνουν, δεν κάθονται. Για να πάρουν το 75, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, θα πρέπει να μείνουν μία ώρα μέσα στην επιτροπή, αλλά κανένας δεν μένει. Ένα λεπτό και με το ζόρι. Σηκώνει το χέρι στην απουσιολόγο, βάζει το 75, βάζει το συν εκεί, παίρνει το 75, πάει στο λογιστήριο, 575 και τελείωσε. Με 150 τη μέρα, μια χαρά είναι. Μαθαίνω ότι γίνονται επιτροπές έτσι για να γίνονται. Δεν έχει και κάτι. Στη Διάβγεια τώρα, ναι, πράξη αριθμός 9 του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δημόσιο υποχρεώνεται να πληρώνει αμέσως αποζημιώσεις που επιδικάζουν το. Οπα, τι έγινε. Μπήκε μέσα. Ήρθε εδώ. Είναι αδάσενα. Α, εσύ είσαι. Σε έκρυβε ο υπολογιστής και δεν σε είδα. Συγγνώμη, να σε καλά. Έλα να τραγουδήσουμε.
1: Να το πατήσω.
0: Ορίστε.
1: Να το πατήσω.
0: Και δεν το πατάς.

0: αποφασίσει.
1: Ο Χατζηδάκης με τον Κυρανάκη υπέγραψαν και αποφασίστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι επιδικάζει για ψυχολογικά, για τα Τέμπη, τα πληρώνει αμέσως και μάλιστα δεν θα γίνονται εφέσεις. Θα αποσυρθούν και αυτές που έχουν γίνει.
2: Είπαν για σένα.
1: Γιάννη Ματάκη.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
3: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
4: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
3: Για να βλέπεις εκθέσεις.
4: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
5: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘ Hell Expo αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
10: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι να το βεγγάρι χθες και στο θυσίο πίσω τον. Ο Δημήτρης εγγράφει, ήταν μια πολύ όμορφη, λέει, τελετή αποφύτισης. Να μην μου ξεφύγει, όπως μας τα είπε ο επικεφαλής στο λόγο του Ινστιτούτου του Τσίπρα και συντονιστής του προγράμματος, του μανιφέστο, ο κύριος Σιακαντάρης, μπορεί να συγκυβερνήσουν και Νέα Δημοκρατία με τον Αλέξη. Εγώ αυτό κατάλαβα όταν είπε με τις λύσεις υπάρχουν, λέει, λύσεις υπέρ του πλούτου με τη μία λύση και λύση που έχουν με πρόσωπο αριστεράς. Τι ήθελε να πει ο ποιητής εδώ πέρα? Υπάρχουν λύσεις, λέει, υπέρ του πλούτου, υπάρχουν και λύσεις, λέει, που έχουν πρόσωπο της αριστεράς. Με μπέρδεψε μεγάλε. Και επειδή είμαι πονηρούλης, εγώ την είδα, ναι, στρώνουμε χαλί. Τι έγινε. Δεν ξέρω να το έχω πει τις προηγούμενες μέρες. Να ξέρετε, αναφέρομαι στις γυναίκες, ξεκινάει 13 Ιουνίου το παγκόσμιο κύπελο. Ήδη δύο πρώτες μέρες έχει από δύο αγώνες. Οι υπόλοιπες μέρες είναι 4 αγώνες τη μέρα. Μπαρντών, δεν άκουσατε καλά? Ναι. Δεν άκουσες καλά, Βουλίτσα? Να σου το πω τώρα. 4 αγώνες τη μέρα θα έχει. Ωραία, αυτά είναι. Γεια σου, Αστέρια, στην ασπρόμαυρη αδαμιά. Γεια σου, κύριε Βασίλη, στο Πλαγιάρι, την αγάπη μου. Τζον Τζιμενάκη, στον ασπρόμαυρο χωριάτη, ο ψαράς μου. Κυρία Σιμίνα, 4 αγώνες τη μέρα θα έχει, να ξέρετε. Ήρης, 4 αγώνες τη μέρα. Την Οργίτσα μου στην Τούμπα, 4 αγώνες τη μέρα θα έχει.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε
0: πιάσαμε τα βαριά τσιγάρα, δώσε.
1: Σε κερνά για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς. Μόνο λίγο απ' την τρελά πια απέχω.
0: Γαβρίλα, να ακούσει, αλλά ακούσει, Γαβρίλα, τα δυσάρεστα. Γαβρίλα, να ακούσει τα δυσάρεστα. Επειδή είσαι και καλοφαγά, το ξέρω εγώ.
1: Και τσιγάρα να πιω.
0: Ακούστε τι λένε τώρα οι σουβλατζίδες και λοιπά. Λέει, α, τέρμα οι πατάτες από το σαντουιτσάκι. Όπως παλιά, κρεμμυδάκι και ντοματούλα. Βέβαια, εμένα έτσι μ' αρέσει. Πατάτες δεν τρώω, γιατί κυρίως δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Δεν ξέρω τα λάδια τους πρώτον. Οι άνθρωποι με το δίκιο τους αλλάζουν κάθε βράδυ λάδια. Ναι. Άμα δεις πολύ κίτρινη την πατάτα, δεν είναι επειδή είναι βροντού, είναι το λάδι, ναι. Και επίσης έχουν και ένα λίπος, εκείνο το άσπρο, με εκείνο τηγανίνο συνήθως, γι' αυτό τις αποφεύγω τις πατάτες κλπ. Τώρα, ορισμένοι που άκουγα το πρωί έχουν δει, έχουν πάρει γύρω, πιτόγυρο 5,5 ευρώ. Εγώ πουθενά δεν το έχω δει 5,5 ευρώ το γύρω. Εν πάση περιπτώσει, πήραν απόφαση στους βλατζίδες, πατάτες, λέει, τέλος. Θα χρεώνονται όπως βάζεις έξτρα ρωσική και τέτοια, θα χρεώνονται έτσι πατάτες. Είναι, λέει, ή πρέπει να το βάλουμε 5 ευρώ, ή θα το τρώτε έτσι. Πατάτες, τέλος. Κλπ. Στην νηστεία, πώς θα το τρώμε το πατατόγυρο, όπως το λέγαμε?
2: Πατατόπιτα.
0: Πατατόπιτα.
2: Θα σου πω κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο.
0: Γιατί?
2: Είναι δυνατόν τώρα να πληρώνουμε? Γιατί γίνεται λίγο? Είναι δυνατόν να πληρώνουμε και επιπλέον και τις πατάτες?
0: Κοίταξε,
2: τι αδικίες είναι αυτές τώρα?
0: Στην εποχή μου, δηλαδή, τι στην εποχή μου, πριν 2-3 χρόνια?
2: Όχι στην εποχή μου και στην
0: εποχή.
2: Ποιος τα αποφασίζει αυτό το πράγμα?
0: Αυτοί από μόνοι τους, γιατί δεν βγαίνουν, λέει, οι άνθρωποι. Έχει ανεβεί η ενέργεια, έχει ανεβεί, λέει, το ένα, έχει ανεβεί το λάδι,
2: έχει ανεβεί αυτό,
0: έχει ανεβεί πατάτα.
2: Δηλαδή,
0: δεν βγαίνουν, λέει, με.
2: Σε λίγο.
0: Πόσο το δίνουν τώρα το πιτόγερο?
2: Αναλόγως. Αναλόγως.
0: Εγώ μερίδα παίρνω.
2: Κοίταξε. Μπορεί να βρεις και σε κάποια έτσι πιο συνοικιακά καταστήματα, ναι, και 4,5 ευρώ. Θα το βρεις. Θα το βρεις και
0: 4,5. Πολύ.
2: Μαζί με την σος.
0: Ναι.
2: Μαζί με την αληφή,
0: ναι,
2: που
0: με
2: λέμε.
0: Την αληφή.
2: Ναι.
0: Α, 4,5.
2: Καλό είναι.
0: Ας το, το κόψουμε.
2: Βέβαια, ναι, να πούμε ότι πλέον κάποια μαγαζιά, ναι, έχουν λανσάρει εδώ και χρόνια πριν την ακρίβεια, ναι, που να γίνει τόσο έντονη, ναι, ναι, η κατάσταση. Έχουν λανσάρει την μεγαλύτερη πίτα τους.
0: Α, ναι, την μπαμπάτσια. Στην γειτονιά σου που
2: έχει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Να μην το πω, αλλά το πες. Ναι. Οπότε εκείνη, ας πούμε, κοστίζει περίπου στα 7 ευρώ, αλλά είναι

0: Ναι, δηλαδή τώρα. Το ένα αυτό, το άλλο εκείνο. Πίτα, κοκακόλα και τύλιγμα, όπως είναι.
1: Ναι. Και λένε τώρα να τη χρεώνουμε έξτρα την πατάτα.
0: Εγώ δεν χαιρετίζω.
1: Δεν χαιρετίζει. Δεν χαιρετίζει, τελείωσε. Εσύ?
2: Εγώ δεν τρώω.
1: Α, δεν τρώω. Δεν τρώω πατάτες ή πιτόγυρο. Ή σουβλάκι.
2: Πιτόγυρο.
1: Σουβλάκι ή γύρω τρώτε περισσότερο.
2: Τίποτα από τα δύο.
1: Τίποτα από τα δύο. Ναι. Εσύ, Γαβρίλ.
0: Μα δεν τρώω, ρε φίλε.
1: Γύρω ή σουβλάκι. Ή σουτζουκάκι. Τι τρώει. Σουτζουκάκι έχει τώρα, σάντουιτς.
0: Έχει, βέβαια. Ό,τι θες έχει.
1: Ναι.
0: Περισσότερο γύρω θα φάω.
1: Mm-hmm.
0: Και πιο πολύ κοτόπουλο γύρω.
1: Α, ναι.
3: Όλα τα σ' αγαπώ.
1: Α, ναι, έχουμε και αυτό τώρα. Εγώ σ' αγράδω, μερίδα, δεν παίζεται. Φυλάκης, να είναι καλά τα γόρι μου.
2: Εγώ δεν τρώω.
1: Απόσταλε το τσακπίνικο αυτάκι μου. Α, και τσακπίνικο ταυτάκι σου. Ναι, άκουσε κάτι φήμες για δημιουργία ενός εντελώς ακροδεξίου νέου κόμματος σχηματισμού. Έχεις καμιά εικόνα, αν είναι αλήθεια? Ένα που είπα στο ξεκίνημα, ο Καμένος που μας έδωσε κάποια φώτα. Δηλαδή, τι είπε ο Καμένος? Το δικό μου θα λέτε και δες πώς το είπε. Ναι. Ελληνική δεξιά, ελληνική συμμαχία. Όχι, δες. Εξ και ξερός, ρε βέβαια. Δες. Λοιπόν. Το άλλο είναι του. Τι θα κάνει ο αποφυλακισμένος. Πες να τη Χρυσή Αυγή. Ο Ηλίας, ο Κασιδιάρης. Για κάτι άλλο δεν έχω ακούσει. Η αλήθεια είναι αυτή, η Στράτο. Ελένη, χθες ζήτησα λεοντία από Ιωάννα Στρίγκα το Ζαβολιές. Έλα. Μεταδώστε το να κουνήσουμε την κορμάρα. Ναι, ρε, βάλτε το Ελενάκι που μας αγαπάει. Άντε, μες στα νεύρα είσαι. Άντε, ρε, κορίτσι μου, μες στα νεύρα είναι το παιδί. Ή γράψε γράμμα, μήνυμα ή τηλεφώνα, πώς λέει. Ή στείλε μήνυμα ή τηλεφώνα, πώς λέει το τραγούδι. Άντε, άντε, να τον συνεφέρουμε. Έχει εκπομπή μετά. Πώς λέει. Ή στείλε μήνυμα ή έστω τηλεφώνα. Πώς είναι το τραγούδι αυτό? Δεν το λέει, αλλά μου το πει ο Γαβρίλο. Γαβρίλο. Γεια σου, ρε Χασική, δε φοράρα. Τα σάρωσες στο χάτμπολ το γυναικείο. Και τα δύο τα πήραμε. Δυο-δυο, στην πανιέρα, δυο-δυο.
3: Να μου τα πάρεις με φιλιά. Όλα τα σ' αγαπώ. Σε γλώσσες χίλιες δυο. Όλα σου τα
1: χρωστώ. Ο Φέδωνα Ζωζόκα, ηλικία σου πάει κόντρα στο συνταξιοδοτικό του Κούλι. Αν σου ευχηθεί πολύγνωνη, μάζεψε υπογραφές.

0: το ντρόν μάθαμε τίποτε. Αυτό που κυκλοφορούσε και λοιπά, δεν μάθαμε, έτσι. Δεν μας πήραν ούτε τηλέφωνο να μας πούνε, ξέρετε. Εμείς τους δώσαμε τα παπέλια μας, τους δίναμε αβέρτα, όπλα, παπέλια, και αυτοί οι αχάριστοι Ουκρανοί, ούτε μια. Δώστε μια απάντηση τέλος πάντων, ή στο τηλεφώνο, πώς το λένε. Βρήκαμε και μια ανάρκη στην Κρήτη. Α, ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό το με ντρόν να πηγαίνουν να κυκλοφορούν στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, γιατί είμαι και λίγο μπούφος, δηλαδή και διοικητά με συγχωρείτε και όλα, με όλο το σεβασμό, με δική μου ευθύνη θα μπαίνω στο πλοίο τώρα. Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ.
0: Τι κομπές έστειλε, λέει αυτό, τι έστειλε. Ναι, στην Επιτροπή να μας κόψει τα. Αυτό που κατάλαβες και να μας κόψει και τα επιδόματα. Τον ποπό δεν μας τον κόβεις όπως και να είναι. Να μας κόψει, λέει, τα επιδόματα. Να σου πω, Λάουρα μου, εμείς οι απλοί άνθρωποι χεστήκαμε άμα κόψεις τα επιδόματα, γιατί και να τα στείλεις τα επιδόματα, πάλι οι ίδιοι θα τα πάρουν. Επίσης, Λάουρα μου, χεστήκαμε αν πάρουμε ή δεν πάρουμε τα επιδόματα, για να σου πω το εξής. Αυτό. Δεν ρωτάς πρώτα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως τα έχουν φάει και από εκεί τα επιδόματα όλα. Και δεν έχουν και εκείνοι να στείλουν επιδόματα, γιατί εδώ πέρα έχουν πάρει φορά. Δώσε.
2: Είναι να πεθαίνει. Μια ζωή χαμένη.
0: Δεν με έβαλε ένα βοσκόπουλο, αυτό που με πάει κοντά. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Ναι, ρε παιδί μου. Άντε, ρε με Μελίνα, του μπει τηλεφώνα ή στείλε κάτι μέσα στα νεύρα. Κάνουμε και μια εκπομπή. Άντε, άντε.
2: Ανάβουνε και το νερό.
0: Τι να πω για αυτό το παιδί, προχώρα.
2: Στο ποτήρι, φωτιά.

0: Πω, άρχοντας, δώσε.
1: Φωτιά και το όνειρο αυτό.
0: Ο Δε Φλωρίδης, να τον χαίρεστε στο Κυρκής, είπε για το επεισόδιο του Ανιψίου με τον Μαρινάκη, λέει αν υπάρξουν, λέει, αξιόπινες αυτές, θα πάμε κανονικά, αν υπάρξουν. Καλά, τυφλώσεις, δεν βλέπεις. Εδώ που τα λέμε δεν κάνουν τίποτα, παιδιά, περνάει η μέλισσα, παίζανε.

0: φωτιά. Ο Κώστας ο Ζαγκεστής, εδώ και χρόνια έχω κόψει πίτσα γύρω, beach bar, πίτσα γύρω φτιάχνω σπίτι, beach bar γιατί παντρεύτηκα. Γεια σου ρε παντοφλέρο. Και ο Στέργιος ο Μαμέας, τα έχει κόψει όλα αυτά. Και ο Ζιζί, τα έχει κόψει όλα αυτά. Γεια σου κυρία Μαρίνα. Γεια σου Αλέξανδρε, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φωτιά, φωτιά τα χείλη σου τα δύο.
0: Α, στο Σαμπελοκύπους και τον Δημήτρη του Χατζησταύρου, τον γενικολόγο, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Την κυρία Μαρία στην ασπρόμαυρη Αρέθουσα.
1: Το Θεό.
0: Τον Νίκο τον Αραμπατζή στην ασπρόμαυρη Μύκονο. Γράψαμε τι γίνεται στην Μύκονο. Να έρθουμε. Ήρθαν τα ημισφαίρια στη Χαλκιδική. Έφτασα να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γεια σου, Φωτεινή. Την Ανούλα μας στο Σπουργίδι, την Πετρούλα στην Πεντάλοφο. Γεια σου, Κώστα Πόπη στην ασπρόμαυρη Πολύγνη, την αγάπη μου.
1: Ποτέ μην ξημερώσει.
0: Ο Χρήστος Ολίγκας πήρε ευρωπαϊκό, που να μας ακούσει τώρα.
1: Φωτιά στα κόκκινα, πάρια τα κόκκινα.
0: Τώρα βέβαια εγώ και κάτι απορίες, δεν μάθαμε λέει τι είναι το ντρόγο και λοιπά, το ένα τ' άλλο, πώς βρέθηκε και δεν σημαίνει, γιατί μάθαμε για τη μυρωδιά. Βγήκε ένας τύπος, πώς τον λέγανε και τον τύπο, βγήκε στα κανάλια, Σαριγιάννης αν θυμάμαι καλά, και μας είπε, λέει ένα τρίγωνο εκεί πέρα, μα τι είναι άλλο εκεί, ναι, εκεί στο τρίγωνο λέει και λοιπά, ναι, το ένα τ' άλλο. Εντάξει, οι άνθρωποι του Περάματος γελάνε, γιατί κάθε μέρα την έχουν τη μυρωδιά. Εκεί βέβαια βρίσκονται και κάτι του Μελισανίδη κτήματα, καζάνια και τέτοια, ναι. Αλλά δεν ξέρω πού είναι η μυρωδιά. Να σας πω εγώ γιατί ασχοληθήκανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τη μυρωδιά. Γιατί με του Περάματος που κάθε μέρα δεν ασχολούνται. Ασχοληθήκαν γιατί άγγιξε τη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα είναι αυτή με τα παπέλια. Στη Γλυφάδα είναι και πολλοί που έχουν βιλίτσες από το Ισραήλ. Καταλάβατε, γι' αυτό έχουμε ένα ψηλό. Και στη Βιολάντα μύριζε, θυμηθείτε, μύριζε και λέγανε ο Βόθρος είναι. Βόθρος είναι. Τύπα ξύλο δηλαδή.
2: Τα πληρώνω για ό,τι σου έχω δώσει απόψε.
0: Αφιερωμένο μου είπανε να πω.

0: και συμβουλές για την ενεργό γύρανση. Έτσι μας είπε το σύνταξιούχος ο Πρωθυπουργός. Είμαστε η ενεργός γύρανση, να το ξέρετε. Έχει λεξούλες αυτή. Λοιπόν, ως ενεργός γύρανση, καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε. Δεν έχουμε τηλέφωνο. Καλημέρα, είπα.
1: Καλησπέρα, κύριε Απόστολε.
0: Καλό, αυτός είναι ενεργός γύρανση. Άπε.
1: Ναι, γύρανση.
0: Ναι, λοιπόν, έχει χαιρετισμούς από την... Α, όχι, όχι, είπε ότι σε συγχωρεί. Πάμε παρακάτω.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είδες. Άλλοι με συγχωρούν, εσύ δεν με συγχωρείς με τίποτα.
0: Γιατί δεν με συγχωρείς με τίποτα, τι με κάνεις για να συγχωρήσω κιόλα.
1: Ακούω από πολλούς νέους σαν και σένα, ναι, ότι έτσι, να πάει η σύνταξη, λέει, στα 74.
0: Και λίγο λες, 80.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε, λοιπόν, ενεργός συγκύρανση είμαστε, δεν είμαστε,
1: ναι, γύρω. Και η πλάκα είναι το ότι αυτοί θεωρούνται νέοι και καλούν τις κυβερνήσεις να πάει η σύνταξη στα 74 από τα 67 που την έχουν πάει.
0: Αφού όλοι, ναι, όλοι δουλεύουν οι συνταξιούχοι. 500.000, ναι, είναι.
1: Ταυτόχρονα.
0: Συγγνώμη,
1: όμως,
0: 300, συγγνώμη. Ναι, πες.
1: Ταυτόχρονα όμως.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ζητάνε το δίπλωμα, λέει, να το παραδώσουν στα 70 γιατί είναι επικίνδυνη συνοδήγηση. Τα υπόλοιπα 4 χρόνια που θα δουλεύουν θα έχουν από την κυβέρνηση δικό τους σοφέρ και θα τους πηγαίνει σε δουλειά.
0: Κοίταξε, εδώ δίνω δίκιο γιατί πρόσεξε με. Όταν είναι μεγάλη σε ηλικία θα πρέπει να το δίνουν εδώ, γιατί δεν ξέρεις, χτύπα ξύλο και λοιπά, δεν έχεις αντανακλαστικά, δεν. Αλλά όταν, ναι, σε βάζει να δουλέψεις τα 74, μέχρι τα 74 σε πρέπει να κρατάει και το δίπλωμα. Άμα πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά.
1: Άρα έχω δίκιο.
0: Εγώ είπα το εξάρτητο.
1: Επίσης είναι μερικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους πιο έξυπνο από τους άλλους, λένε κλείστε τους παππούδες μέσα και πάρτε τους στα κλειδιά για να μην πάνε να ψηφίσουν. Συμφωνείς με αυτό?
0: Όχι.
1: Φυσικά δεν συμφωνείς. Ούτε και εγώ συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι αυτοί οι παππούδες.
0: Δηλαδή θα μου κάνεις ερωτήσεις μέχρι να τελειώσει η εκπομπή κάπου να διαφωνήσουμε?
1: Όχι, όχι.
0: Α, είπα και εγώ.
1: Όχι, γιατί αυτοί οι παππούδες φταίνε που εκείνη την ημέρα δεν τραβηχτήκανε ή δεν τους βάλανε σε ένα
0: προφυλακτικό. Άντε να ακούσεις τώρα για να είσαι ενεργός γύρανση και να μπορείς να κάνεις 6 μέχρι τα 80. Θα σε πω, θα σε δώσω συμβουλές.
2: Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνο θα ζήσω. Μα όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν σε γκρεμό. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω.
0: Καλημέρα στα τα... Καλησπέρα, έρθε. Σύνερθε, ρε Αβδελά. Καλησπέρα στα τηλέφωνα.
1: Περιμένεις να ξημερώσει.
0: Άκου να δεις. Άπε. Έλα.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
0: Σε μπέρδεψε. Καλησπέρα.
1: Ναι. Δεν πειράζει, εγώ καλά είμαι. Εγώ καλά το λέω.
0: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Δεν πειράζει, όλοι δεν είμαστε καλά. Σε γενικά πλαίσια, θέλω για αυτό που είπες για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ενδεχόμενο.
0: Όχι ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη. Και με τον Αλέξη, όχι.
1: Δεν είναι αυτό, δηλαδή, ναι, τι είναι, άλλαξε ο Μαλλιός.
0: Αυτό, αφού άλλαξε, τι να κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτός ο τύπος που είναι ο συντονιστής. Άφησε με λίγο. Αυτός ο Σιακαντάρης που είναι ο συντονιστής του Ινστιτούτου, είπε, λέει, οι λύσεις υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν λύσεις υπέρ του πλούτου και υπάρχουν και λύσεις που έχουν πρόσωπο της αριστεράς. Και λέω, μήπως, δικό μου είναι, δεν το ακούσα, δεν το διάβασα.
1: Κατάλαβα τι είπες. Ναι, δεν διαφωνώ. Κατάλαβα ότι δεν πήγα για να μαλώσουμε προς Θεού.
0: Όχι, μήπως έκανα λάθος να σας δώσω να καταλάβετε.
1: Θα ήθελα όμως, πίστεψέ με, σαν Έλληνας πολίτης, να δω μια συγκυβέρνηση πολιτικών σχημάτων, όποιοι είναι αυτοί, έτσι ώστε να πάει μπροστά η χώρα μας. Τίποτε άλλο. Είναι μπλε, είναι κόκκινη, είναι μαύρη. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος βγαίνει τώρα και λέει εμείς είμαστε με το ΕΑΜ.
0: Αδελφέ μου, με το υπάρχον πολιτικό υλικό, όσο και να το ανακατέψει, ίδια θα βγει η σούπα.
1: Δεν βγαίνει. Κάποτε υπήρχαν ηγέτες.
0: Συμφωνώ.
1: Όλοι, ακόμη και ο Βαδρό που λέμε, τα λόγια φυρίσαμε, έκανε τι έκανε, αλλά του είχε επιχμή, είχε στόχο που ήταν.
0: Όλοι.
1: Κάτι να δώσει.
0: Όλοι. Εγώ είμαι το Αβέροφ περισσότερο.
1: Μητσοτάκης, όλοι αυτοί πήγαν πάρα πολύ. Κυρκός. Πού το βάζει τον Κυρκό?
0: Πες και κανένα δεξιό.
1: Κύρκος είπα.
0: Α, ναι. Να σε καλά, την αγάπη μου. Λοιπόν, για τους ενεργούς γύρανσης, μέχρι τα 80 να είστε στο φίκι-φίκι, θα σας πω αύριο, γιατί είναι πενικόρα. Μου λέει ο Λεοντής, ευγενικότατο παιδί, από τη μουσική, λέει τον Μπούλο Σαβδαλά, καταλάβατε. Κάντε υπομονή μέχρι αύριο, έτσι καλιά για αύριο είναι η τελευταία εκπομπή, Πέμπτη δεν είναι, γιατί Παρασκευή ναι, έχω αδειούλα. Να σας πω το εξής, να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την συντροφιά, για την αγάπη σας, για την ακρόασή σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολλά τον Ρωτήλο απέναντι, τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά, ο οποίος ακολουθεί, ναι, να ξέρετε. Κάθεσε το ακούστε παιδί, μία ωρίτσα είναι, σιγά, εκπομπή είναι, θα περάσει, μην κάθεσε. Μετά είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά είναι ο Σκόλικας από τις Σέρες και μετά είναι ο Τζον Ρέβιτ. Εμείς μαζί για μια ζωή ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5, ντάνε εσείς 5 και κάτι ψηλά τσούπεγο στο στούντιο, ντάνε εσείς τσούπεγο, εντάξει. Τσούπρες, Κατερίνα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστηκε αυτό. Πρέπει η μεγαλοψυχία και η ευσπλαχνία να ακολουθούν την αυστηρότητα. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Καλά. Τι καλά, να είσαι εδώ. Δελτίο! Πού πας ρε εκεί κάτω. Πάνω είμαστε, στον τέταρτο. Δελτίο! Πάνω, πάνω. Α, μπράβο. Με τόσα στούντιο μπερδευτήκαμε.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο έστειλε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας και ουράνιας πατρίδας, τις αιχμές για την στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη θέση της Άγκυρας περί προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην περιοχή. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα. Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για το τραγικό θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 28χρονη μητέρα του παιδιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Συγγενής του ανηλίκου κατήγγειλε ότι η διοκτήτη σπιτιού που φέρεται να προχωρούσε σε ρευματοκλοπή είχε περάσει καλώδιο μέσα από το νερό στο συγκεκριμένο κανάλι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη για ρευματοκλοπή 43χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού που βρίσκεται δίπλα στο κανάλι. Πλέον οι αρχές εξετάζουν το σενάριο αν το παιδί χτυπήθηκε από ρεύμα όταν έπεσε μέσα στο κανάλι. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γιώργιος Δριτσάκος. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ πριν 2 χρόνια τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑ. Νέα έκκληση για να βρεθεί σωρός του γιού της απίφθινε 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση και τη δολοφονία του η μητέρα του Μάριου Παπακεουργίου. Για την υπόθεση έχουν καταδικαστεί μια σειρά κατηγορουμένων, ωστόσο η σωρός μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί. Τους παρακαλώ πάρα πολύ να πούν που έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάω να το μαζέψω, είπε η μητέρα του έξω από το εφετείο. Τη λεωφοριακή γραμμή 1 επαναφέρει από μεθαύριο και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο ΟΑΣΤ τονίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και πως θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον περασμένο Νοέμβριο κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή στα δρομολόγια του υπόγειου μέσου σε σταθερή τροχιά. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό, ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών 3K, 31 και 39.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλικί στους 28, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 31, στη Βέρεια στους 32 και στα Γενιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στη Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τι κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
14: Χυμή φρούτων Viva.
15: Viva juice in every sip.
14: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
16: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
18: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
19: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
24: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
25: Καλώς σας απόγευμα. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 7. Είναι απόγευμα Τετάρτης 27 Μαΐου. Συνεχίστε συντονισμένοι στον φιλόξενο στάτους 107 και 7 και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι γίνεται αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Πέμπτη.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Φρέσκα κουλούρια έχουμε, έρχονται από την Real Polls για τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε για λογαριασμό του Protagon.gr. Και τι έχουμε? Έχουμε μια πολύ υψηλότερη συσπήρωση για τη Νέα Δημοκρατία που ανεβαίνει στο 27,5% κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, θυμάστε, 24,6%. Τι σου έχω τώρα? Δεν μπορείς να φανταστείς. Στο ερώτημα, αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, που μας έρχεται δηλαδή ρε παιδί μου τώρα, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Το 27,5% απάντησε τη Νέα Δημοκρατία. Το 1,2% απάντησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 8,6% απάντησε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 5,1% για το ΚΚΕ, 4,3% για την Ελληνική Λύση, 3,7% για την Πλεύση Ελευθερίας, 1,7% για την Νίκη, για το κόμμα Νίκη, 0,5% για τη Νέα Αριστερά, 0,3% οι Σπαρτιάτες. Σπαρτιάτες, okay. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κίνημα 1,7%, 3,9% η κυρία Λατινοπούλου με τη Φωνή Λογικής, 1,5% το Μέρα 25, ούτε καν στο όνομα δεν έπιασε το ποσοστό. Το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στο 11,4%, το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα στο 14,1% και το «Δεν έχω αποφασίσει» είναι στο 9%.

Άναψε καπνογόνο ο κύριος Τσίπρας εχθές, ε. Το όνομα Ελλάς. Okay. Σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο το όνομα. Πάλι καλά που δεν το έβγαλε Μακεδονία, γιατί την πούλησε.

0: σκέψεις.
1: Λοιπόν, έχετε στο νου σας όσοι είναι να ταξιδέψετε τώρα το τριημεράκι που έρχεται. Είναι το πρώτο επίσημο έτσι για καλοκαιράκι. Έχουμε αυξημένα μέτρα της τροχέας εν ώψη του Αγίου Πνεύματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουμε από την ΕΛΑΣ, από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, έχουμε αρκετά αυξημένα μέτρα για την ασφαλέστερη μετακίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο του εορτασμού. Ισχύει απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων από την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 29 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Αναλυτικά στο statusfm.gr.

Καλωσορίζουμε και πάλι στην καθημερινότητά μας την λεωφοριακή γραμμή νούμερο Μ1 που επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή ο ΟΑΣΤ για 3 εβδομάδες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή που θα ακολουθεί η γραμμή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία, δηλαδή από τον πρώτο σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης, και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η κίνηση θα γίνεται στο νοητό άξονα του μετρό, αλλά αντί της Οδού Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα της Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Εγνατίας και της Μοναστηρίου. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, τα μεγάλα δηλαδή με τη φυσούνα που λέμε, με μέση συχνότητα διέλευσης στα 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 στα 7.

Αλληλούια θα πούνε και όσοι κινούνται με τα δρομολόγια του 3K που κάνει το IKEA νέος σιδηροδρομικό σταθμός, του 31 Βούλγαρικ Τέλ και του 39 Κηφισιά Δικαστήρια, καθώς οι γραμμές αυτές θα έχουν ενίσχυση των δρομολογίων τους.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
8: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
9: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
9: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
9: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
9: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Η κεντρική Μακεδονία είναι γεμάτη πανέμορφες τοποθεσίες, λίμνες, ποτάμια, ακόμη και καταράκτες, αλλά και μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτος το παρόν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Η λίμνη Βεγορίτιδα, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, απλώνεται γαλήνια ανάμεσα στα βουνά της κεντρικής Μακεδονίας, καθρεφτίζοντας τον ουρανό και το φως κάθε εποχής. Είναι ένας τόπος ηρεμίας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια, ενώ οι γύρω αμπελώνες και οι οικισμοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής αρμονίας. Όμως η λίμνη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η μείωση της στάθμης των νερών και η ανθρώπινη παρέμβαση απειλούν την ισορροπία της. Η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Να σεβόμαστε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση, να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό για να παραμείνει η Βεγορίτιδα ζωντανή. Γιατί προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε το μέλλον μας. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτος το παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Θέλω να ξεχάσω. Αν ψάχνετε ένα σημείο που μπορεί να ανακαλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο. Γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρεις όλες τις λύσεις που ψάχνεις χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDEI Services Point και το MyDEI 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Δίπλο χαράτσι στα ακίνητα φαίνεται ότι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που προωθεί η κυβέρνηση. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έχει στόχο να διορθώσει τη διστρέβλωση δεκαετιών που θέλει τον Δημότη να επιβαρύνεται με πολλά και διάσπαρτα δημοτικά τέλη. Στον σταθμό μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγράμματος και Διοικητικής Περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ευθύμης Χατζηθεόκλητος, να ακούσουμε τα όσα μας δήλωσε.
2: Όπως προείπατε, μάλλον θα επιβαρυνθούν κι άλλο οι δημότες. Βέβαια, τακτοποιούνται μερικές εκκρεμότητες. Καταργείται το δημοτικά τέλη και ο δημοτικός φόρος, αλλά αυτό γίνεται το τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Αλλά έρχονται δύο καινούργιοι φόροι, που είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και το φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είναι εντελώς καινούργιο και είναι αφορά τις περιφέρειες. Θα μπορεί η περιφέρεια να βάζει αυτόν το φόρο, το οποίο θα εισπάρει και αυτό μέσω της ΔΕΗ.
3: Εδώ τώρα μιλάμε...
2: Μέσω μάλλον των παρόχων, μην λέω η ΔΕΗ, γιατί είναι 15 υπάρχουν.
3: Μάλιστα.
2: Ηλεκτρικές ενέργειες.
3: Άρα πρακτικά, αντιδήμαρχε, τι σημαίνει αυτό? Γιατί σας είπα και νωρίτερα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο ότι λογικά πάρα πολλοί ακροατές μας έστειλαν μήνυμα να ακούσουν τι έχει να πει ο Δήμος, γιατί ξέρετε είναι πολύ δύσκολες οι εποχές που ζούμε, η ακρίβεια μεγάλη. Εδώ μιλάμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται ένα διπλό χαράτσι και μάλιστα ότι το νέο τέλος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από τα τέλη που αντικαθιστά. Θα είναι έτσι?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, τώρα όταν μιλάμε για 0,35 της χιλίας, δηλαδή δεν είναι τραγικά τα ποσά, αλλά έστω και ένα ευρώ είναι μια επιβάρυνση. Αυτό είναι, το έχουμε σαν αρχή στο Δήμο, και το ένα ευρώ έχει αξία. διπλασιάζεται, ενώ το TAP ήταν από 0,35 μέχρι 0,7, τώρα αυξάνεται το TAP και το μάλλον με τον τέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, και από 0,7 γίνεται περίπου 0,1. Τώρα το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από 0,15 μπορεί, αν θέλει η περιφέρεια, από 0,5 μέχρι 0,35 της Χιλίας μπορεί να επιβαρύνει τους κατοίκους της
4: περιφέρειας. Αυτά τα χρήματα, τα έσοδα θα πάνε στο Δήμο ή στην περιφέρεια?
2: Της περιφερειακής ανάπτυξης θα πάνε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια τα βάζει, η περιφέρεια τα παίρνει. Τα άλλα είναι στο Δήμο.
4: Ποιος ο λόγος να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή και αυτή η αύξηση εν κατακλείδη?
2: Άρα μην ρωτάτε εμένα, τον νομοθέτη ρωτήστε.
3: Ο νομοθέτης γνωρίζει.
2: Ναι, ο νομοθέτης γνωρίζει.
3: Ναι, αλλά
2: γίνεται παρέμβαση.
3: Κάτι θα σας είπαν όμως και στους Δήμους.
2: Είχαν τριπλασιαστεί, τα κατάφερε η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,

0: όμως, ναι, σημειώσει ποτέ δεν γίνεται.
1: Κύριε Χατζηθεόκλητε, κόσμος εδώ, πολίτες, στέλνουν μηνύματα και πληροφορίες που έχουμε και εμείς και συζητάνε στα πηγαδάκια ο κόσμος ότι όλο αυτό υπάρχει περίπτωση να γίνεται διότι δεν έχουν χρήματα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και από κάπου πρέπει να βγάλουν νέα έσοδα. Τι απαντάτε στον κόσμο που σας ακούει?
0: Τώρα εγώ μπορώ να μιλήσω για το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Χθες κάναμε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εντάξει, έχουμε ένα απόσεμα 5 εκατομμυρίων που μπορούμε και κάνουμε την κοινωνική μας πολιτική και όπου χρειαστεί επιπλέον. Εντάξει, αλλά σφιγγόμαστε πάρα πολύ και όπως ξέρετε οι Δήμοι, η πλειοψηφία των χρημάτων που έχουν είναι εκτός από αυτά που είναι τα ίδια έσοδα, που είναι δηλαδή τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Όλα τα άλλα είναι από κονδύλια που έρχονται από την διευθυντή κυβέρνηση, η οποία μας έχει δέσμιους. Οπότε, εντάξει, στέλνουν, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι το κάνει η κυβέρνηση αυτό για να αυξήσουμε. Αν και τώρα αναλάβουμε και τις σχολικές εφορίες, δηλαδή συνέχεια μας επιβαρύνουν με πολλές ευθύνες, χωρίς να γίνεται και η ανάλογη αύξηση των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό που ήταν υποχρεωμένοι. Έπρεπε κατευθείαν εμείς να παίρνουμε.
1: Άρα λοιπόν ήταν αναγκαίο όλο αυτό να γίνει, θεωρείτε, για να βοηθηθούν και οι Δήμοι σύμφωνα με αυτά που
0: για μένα
1: λέει ο κόσμος?
0: Θα ήταν να οι φόροι να έρχονται κατευθείαν στους Δήμους και όχι να πηγαίνουν στην κυβερνητική κυβέρνηση και αυτοί κατατοδοκούν και όποτε, εντάξει, το κάνει συστηματικά, δεν μας αφήνει έτσι.

Πάμε τώρα να ξαναπεράσουμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς στην τελική ευθεία για την υλοποίησή της περνάει διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, ένα έργο ύψους 19,9 εκατομμυρίων ευρώ που αποτέλουσε χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το είχαμε αναδείξει βέβαια και εμείς όταν κατεβήκαμε αποκλειστικά στον σταθμό Κρίνη στην Καλαμαριά του μετρό, μετά τον χαρακτηρισμό της οδού ως έργο εθνικού επίπεδου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά και τις πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ της Δημάρχου, της κυρίας Αράπογλου και του κυρίου Νίκου Ταχιάου, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι διαδικασίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Στην τελική ευθεία λοιπόν το έργο διάνοιξης της οδού Πόντου, επαναλαμβάνω, χρηματοδότηση 19,9 εκατομμύρια ευρώ.

Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Στις 9 είναι ο Διογέννης Δασκάλου, στις 10 φυσικά και σήμερα η φωνάρα μας ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς μαζί ξανά αύριο στις 7. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Χυμή φρούτων Viva.
4: Viva juice in every sip.
3: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Taste it, enjoy it, love it.
6: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: είσαι και εσύ.
1: Ένα εξπρέσ είσαι και εσύ. Την καλησπέρα μου και καλώς ενταμώσαμε λίγα μόλις λεπτά μετά τις 8. Και είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Την τρώμε τη βδομάδα σιγά σιγά. Λίγο λίγο, ράιθρου. Με τη μασελίτσα, χράτσα χρούτσα που λένε. 32 πήγε σήμερα η θερμοκρασία. Το άναψε το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Το νου σου όμως, be careful, έτσι. Θέλει λίγο προσαρμογή τώρα από τις βροχές και από τις ψύχρες στα θερμά στρώματα. Μην πάθουμε κανένα ταράκουλο, έτσι. Στον στάτους 107.7 συντονισμένοι. Την αγάπη μου σε όλους τα μηνύματα που έχουν αρχίσει να έρχονται. Μία ώρα θα είμαστε μαζί.
2: Αχ, ζωή μου καραμπόλα, πίσω μου τα πήρες όλα, όσα μου δώσες και κάτι

0: ωραία λόγια, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στον Αντωνάκη, καλησπέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Κύριε Φώτη, χαίρομαι που είσαι στην παρέα. Σήμερα δεν έχω πολλά να σας πω, μία κουβέντα μόνο, η οποία κρύβει νοήματα, κρύβει έννοιες, κρύβει αναλύσεις.
1: Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη.
0: Τώρα θα μου πεις ποιος την είπε. Εντάξει, δεν θα πέστε για τα σύννεφα. Ο φίλος μου Άδωνης ο Γεωργιάδης την είπε την κουβέντα. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα πάρει 40%. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική.
1: Την παρτίδα δεν τη σώζεις.
0: Μια απλή κουβέντα η οποία έτσι όπως την ακούς λες εντάξει δεν είπε και τίποτα σημαντικό. Το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Έχουμε ακούσει για τον Ανδρουλάκη, έχουμε ακούσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως κρύβει μια ωραία κουβέντα αυτή η κουβέντα του κυρίου Γεωργιάδη. Μανώλη μου, για τον εναλλακτικά σκεπτόμενος, τι ήθελε να πει αυτό το boys, ας πούμε. Καλά, το ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40% είναι κάτι το οποίο είναι δικά του, ας πούμε, εκτίμηση ο άνθρωπος, είναι δικαίωμά του. Και στην τελική λες πράγματα τα οποία καμιά φορά είναι αυτό που θέλεις. Θα ήθελε να πάρει 40%. Και καλά κάνει και το θέλει, αυτό είναι δικαίωμά του. Ο Τσίπρας όμως λέει μου αρέσει ως αντίπαλος. Ανώμαλος είστε. Διανοητικά εννοώ. Όταν λέτε σας αρέσει, κάντε μου λίγο πιο λιανά, καταλάβω. Δηλαδή με ποια έννοια, με την έννοια. Το λέτε ειρωνικά, ας πούμε, για να καταλάβουμε κι εμείς, ας πούμε, μήπως ας πούμε κάτι θέλετε να πείτε και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Μάμα δεν κάνει για πολιτική, ο Ανδρουλάκης αυτό πρέπει να έχεις αντίπαλο. Που δεν κάνει για πολιτική, να τον έχεις. Δεν τους πιάνω μερικές φορές τους πολιτικούς. Και τώρα εδώ τον Άδωνη, ας πούμε, μερικές φορές με συγκλονίζει, ας πούμε. Όταν θέλεις να είσαι σε μια αρένα, σε ένα αγώνισμα και κάνεις και πρωτοαθλητισμό, δηλαδή είσαι και από τους ανθρώπους που σου αρέσει να είσαι πρώτος. Δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτό το για το παιχνίδι τα κάνουμε όλα και η παρέα μετράει και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι μπριμέ. Εδώ τώρα μιλάμε για καθαρά ανταγωνισμό. Και λες, ας πούμε, θέλω να είμαι η κυβέρνηση, θέλω 40%. Σεβαστό και μάλιστα θεμητό. Εκεί είναι η αρένα, σου λέει. Εδώ είναι οι εκλογές, θα αναμετρηθούμε. Αναμέτρηση είναι στην ουσία. Αναμέτρηση. Και τώρα προσπαθείς να καταλάβεις εσύ, ας πούμε, από την άλλη μεριά. Εγώ, όχι εσύ, εγώ είμαι εσύ. Εσύ είμαι εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω τον κύριο Γεωργιάδη, το σοβαρά το λέω τώρα, έτσι, χωρίς ειρωνίες. Όταν ειρωνεύομαι, θα σας το λέω, παιδιά. Εδώ κάνουμε τώρα παιχνίδι. Εδώ δεν ειρωνεύομαι τώρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είπε, κάτσε λίγο να τον ακούσουμε κιόλας. Το λέει έτσι για να μην νομίζει το είπα εγώ. Περίμενε λιγάκι, να ακούσουμε λίγο πώς ακριβώς το είπε. Μήπως δεν κατάλαβα σωστά, ας πούμε. Μήπως δεν κατάλαβα. Για να ακούσω λίγο.
2: Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σοβαρό.
3: Ποιο είναι το.
2: Με την οικογένειά τη, να ασχοληθεί.
3: Τι είναι.
2: Να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον κόσμο να ταλαιπωρείται έτσι. Κάποιο υποφέρει και η ίδια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην υποφέρει η ίδια. Τι γάτο που.
4: Θέλω την Αμερική χωροφύλακα του κόσμου. Ο κόσμος χρειάζεται χωροφύλακα και καλύτερος χωροφύλακα από τον Ηνωμένο Πολίτη δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή είμαι υπουργός του ελληνικού κράτους και δεν παρακολουθήκαν στο κινητό μου.
0: Είναι όλο αυτό, είναι όλο το κομμάτι, μεγάλο είναι το κομμάτι αυτό. Πρέπει να το βρω.
2: Δεν κάνει για τη δουλειά, πρέπει να παίξει μπαλά, να κάνει κάτι, να παίξει προπόνο, να κάνει κάτι άλλο. Δεν κάνει την πολιτική. Πολύ κακό έκανε την πολιτική. Είναι το μοναδικό σφάλμα που καταλογίζω. Να ξαναδάζω δεν έχω προσωπικό με κανένα στην Δημοκρατία, ούτε με τον κύριο Δένδια που θέλει να μπορεί να παρουσιάζει. Πάντα μου άρεσε ένα αντίπαλο τσίπρα.
3: Γιατί?
2: Έχει μια λάμψη, έχει ένα στυλ. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε 40.
0: Και κάτι... Λοιπόν, τα είπε. Αυτά ήθελε να πει στην ουσία. Θα πάμε 40. Πιστεύει ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Έχει μία λάμψη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει έχει μία λάμψη. Το γουστάρω, λέει, σαν αντίπαλο, ας πούμε. Ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν βρίσκεσαι. Καμιά φορά δεν ξέρουμε, έχουμε μπερδέψει λίγο την πραγματικότητα με το σκηνοθετημένο, ας πούμε, σενάριο μιας προβολής, ακόμα και όταν αυτό είναι της ίδιας μας της ζωής. Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θα κάνω μια σκηνή, ας πούμε, θα κάνω τη γυναίκα μου να ζηλέψει, θα πω κάτι για να δω πώς αντιδράσει ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο συνάδελφός μου. Αυτό είναι σκηνοθετημένο. Και υπάρχουν και τα αυθόρμητα πράγματα στη ζωή μας, που κάνεις κάτι και μετά βλέπεις ότι έκανες λάθος ή τέλος πάντων δεν το έκανες σωστά, ή λες, εγώ αυτό θα κάνω, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Εδώ λίγο μπερδεύομαι, να σου πω την αλήθεια, με αυτά τα οποία ακούω. Δεν κάνει για πολιτική, σου λέει ο Ανδρουλάκης. Το αποφάσισε. Δεν κάνει για πολιτική. Τώρα, βέβαια, θα μπορούσε να πει πολλά περισσότερα ο άνθρωπος και δεν θέλω να μονοπολίσω την κουβέντα τώρα στην. Αλλά αυτή η έκφραση, αυτή η κουβέντα, αυτή η πρόταση, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%, είπαμε είναι δεδομένο, θα ήρθε. Πιστεύω λέει. Καλά κάνω. Αυτό είναι θεμητό. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας να το αρέσει πιο πολύ ως αντίπαλος. Ενώ ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για τα πολιτικά, να παίξει μια μπάλα, να πάει να κάνει κάτι άλλο, αυτό έχει μέσα, έχει ψωμάκι μέσα. Ευαγγέλη, τι λες και εσύ, ας πούμε. Δεν κάνει, δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν κάνει, σου λέει, για πολιτική. Ενώ ο Αλέξης έχει μία λάμψη. Γεωργία μου, καλησπέρα. Γεια σου, τουλίπα μου, στην Ελένη, στον κύριο Στράτο, στη Βούλα, στον κύριο Γιώργο.
5: Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά.
0: Καλησπέρα κύριε Στέφανε, καλησπέρα Μαρία μου. Ανοιχτές οι γραμμές, φυσικά και είναι ανοιχτές. 11 λεπτά μόλις μετά τις 8. 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό. Είπα απλά, το διάβασα. Προηγουμένως το διάβαζα και το άκουσα κιόλας. Η συνέντευξη είναι κανένα 40 λεπτό.
5: Γελάς,
0: αλλά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, η πολιτική έχει προεκτάσεις, όπως και η λογική. Βέβαια, εντάξει, και η χαζομάρα, η αλήθεια είναι ότι έχει προεκτάσεις που προκύνονται προς το άπειρο. Αλλά και η λογική έχει προεκτάσεις. Οι ερμηνείες οι οποίες μπορούμε να δώσουμε, οι αναλύσεις τις οποίες κάνουμε, που δεν είναι κοινές, ας πούμε. Ο καθένας αναλύει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Το να λες ότι ο Αλέξης Τσίπρας μου κάνει σαν πολιτικός, έχει μια λάμψη. Έχει το ενδιαφέρον του, δηλαδή, για εσένα που είσαι ακροατής, που είσαι ψηφοφόρος, που είσαι πολίτης και βλέπεις, ας πούμε, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τη ζωή σου να κάνουν παιχνίδι. Ή τέλος πάντων να διεκπεραιώνουν αυτό τον ρόλο τον οποίο έχουν πομιστεί, έχουν πάρει, έχουν κερδίσει, αν θέλεις έχουν κερδίσει μέσω των εκλογών, για να διαχειρίζουν τη ζωή σου, να σε κάνουν καλύτερο ή να βελτιώνουν τη ζωή σου, ας πούμε, και βλέπεις πώς είναι στημένης κακέρας. Ποιος το περίμενε τώρα ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα επέλεγε για αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε. Του αρέσει, λέει. Δεν ξέρω, βάζω μια τελεία εδώ.
5: Μιλάς κι αρχίζουν όνειρα, μην το ξεχνάς, κι όταν σε σκέφτομαι να με...

Σωστό. Σωστό, Χρήστο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Είναι αλήθεια, είναι κατάντια πολλές φορές. Να προσπαθούμε βέβαια να ερμηνεύσουμε και το χρεώνω και σε μένα πολλές φορές. Το ανακαλύπτω, μάλλον το ανακαλύπτω, το καταλαβαίνω μετά από κάποιο χρονικό περιθώριο που δίνω στον εαυτό μου. Δηλαδή λες, καμιά φορά αναρωτιέσαι όταν ακούς μια χαζομάρα, γιατί ακούς μια χαζομάρα, έτσι, μια αφελέστατη χαζομάρα, η πρώτη εντύπωση του οργανισμού σου, ο εαυτός σου δηλαδή, σου λέει, μην το χαζομάρα είναι. Μετά όμως υπάρχει μια συνέχεια σε πράγματα τα οποία λες, μήπως αυτή η χαζομάρα τελικά έχει λογική. Σε πολλά πράγματα το κάνουμε αυτό. Μπαγκελάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου, στον κύριο Στέφανο και στον Αριστίδη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Έλεγα λοιπόν ότι πολλές φορές βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση αυθόρμητη. Ακούμε μια έκφραση, μια κουβέντα, η οποία, ξέρω εγώ, εκφράζει κάτι, ας πούμε, έτσι. Λες, αυτό είναι μεγάλη κοτσάνα, ας πούμε, η πρώτη εντύπωση. Μετά, σε έχει πείσει ο καιρός, η κατάσταση, η όλη διαδικασία, έτσι πως είναι στημένη, ας πούμε, για παράδειγμα, και τι θέλεις να είσαι αποδεκτός άνθρωπος σε μια κοινωνία ανθρώπων. Αλλιώς θα ζούσες μόνος σε ένα χωριό ή σε ένα βουνό ή σε ένα λαγκάδι, ας πούμε. Τελείως μόνος και απομονωμένος. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, σαν τους πιγκουίνους, έτσι. Θέλεις να είσαι και αποδεκτός. Θες να κάνεις ένα διάλογο με τον άλλον. Ο οργανισμός σου αμέσως δημιουργεί μια, πώς να το πω, μια ομοιοπαθητική κατάσταση και σου λέει, εντάξει, χαζομάρα είναι αυτό που άκουσες, στανταράκι φαίνεται, δηλαδή χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, αλλά κάτσε ρε φίλε, να το ξαναδώ λίγο, μήπως κάνω λάθος, μήπως κάνω λάθος, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, και προσπαθείς να το αναλύσεις. Φαίνεται, ας πούμε, ότι καραμπινάτο, κάνει μπαμ, τον ευλέπεις τον άλλον, ότι χάνει, ας πούμε, λάδια, είναι φως φανάρι. Αλλά παρόλα αυτά, η κοινωνία, η εποχή την οποία ζούμε, η λογική η οποία επικρατεί, ο αέρας του κόσμου, αν θέλεις, ο αέρας του κόσμου, ο οποίος σου επιβάλλεται, σου ορμάει πολλές φορές και προσπαθεί να σου εξηγήσει τα ανεξήγητα, σε κάνει να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στη σκέψη σου και προσπαθείς να αναλύσεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν σε οδηγούν πουθενά. Την πατάω κι εγώ πολλές φορές και είμαι σίγουρος ότι την πατάς κι εσύ. Και μετά από μια ατέρμονη διαδικασία σκέψεων, ας πούμε, η οποία μπορεί να κάνει κύκλους και να μυρικάζει, ας πούμε, τα ίδια και τα ίδια, μετά λες, έλα ρε, απ' την αρχή το κατάλαβα ότι δεν έχει χαΐρη αυτή η κατάσταση. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα. Ρίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνά. Με αφορμή το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς, γυρίσαμε σήμερα από το πρωί, τα λέγαμε και με τον Κατερινιό εδώ, το αγαπητό. Γυρίσαμε, λέει, η κοινωνία, εγώ τώρα εμείς είμαστε μικρά παιδιά, για τους παλιότερους πιο πολύ ισχύουν αυτά. Γυρίσαμε, ας πούμε, σε σκοτεινές εποχές. Μπήκε μια γλυκύτατη κυρία το πρωί, εμφανώς ενοχλημένη. Από την ιστορία μας είναι ενοχλημένη. Από αυτή την οποία έχουμε βιώσει, όχι εμείς πάλι, λέω, η δικιά μου γενιά, αλλά οι παλιότερες, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι γίνεται με την ιστορία, όταν είναι πρόσφατη, δηλαδή πριν από 100 χρόνια, ας πούμε, πριν από 50 χρόνια, πριν από 60 χρόνια, μπορούμε να την βλέπουμε με ένα τελείως διαφορετικό μάτι και πολλές φορές την κρίνουμε και με δυσμένεια. Όταν όμως την αφήσεις να παλιώσει καλά, είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Μετά από 1000 χρόνια θα γίνουν αγώνες αυτά, θα γίνουν ιστορία μεγάλη, ας πούμε. Έτσι γίνεται συνήθως, Βαγγελάκι μου. Με τη σκέψη σου ξυπνώ. Αλλά αν είναι μόλις τα τελευταία 50 χρόνια, είναι εντάξει τώρα. Είναι αντιπαλότητα ακόμη, ας πούμε. Δεν έχει περάσει την ιστορία. Δεν έχει πήξει το γάλα που λένε να γίνει τυρί.

0: Όχι, δεν το. Μανώλη μου, καλησπέρα, κόρη μου. Γεια σου, Μιχάλη. Εγώ δεν κατάλαβα. Βέβαια, αν θέλει να δώσει διευκρινήσεις ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς έχει να πει ο άνθρωπος, γιατί τουλάχιστον ο Άδωνης δείχνει ότι έχει να πει. Ασχέτως αν αυτά που έχει να πει για μένα και για σένα πώς μετράνε, έχει να πει πάντως. Τι σημαίνει λάμψη, δεν κατάλαβα εγώ προσωπικά. Τι είναι αυτή η λάμψη στην πολιτική. Η λάμψη στην πολιτική. Δεν ξέρω τι είναι. Να μου έλεγες ότι μου αρέσει, ας πούμε, σαν συμπροταγωνιστής, έχει μια λάμψη, το καταλαβαίνω, σε μια ταινία. Να μου έλεγες, ας πούμε, σε έναν. Σε ένα σόου, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ήθελα να είναι μαζί μου. Να παίζανε στο Survivor, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνα αγώνισμα, το καταλαβαίνω. Θα μπορούσε να πεις έχει μια λάμψη, ρε φίλε. Τώρα, αλλιώς να αγωνίζεσαι, ας πούμε, με έναν, ας πούμε, ο οποίος έχει μια γκλαμουριά. Έχει μια λογική. Στην πολιτική δεν κατάλαβα η λάμψη που κολλάει. Εκεί δεν το καταλαβαίνω. Άμα το καταλαβαίνει κάποιος, μου το εξηγήσει.
1: Βράδυ, βράδυ, σε θυμάμαι.
0: Να μου λέει ότι ξέρεις τι, δεν συμφωνώ, αλλά έχει και σωστές απόψεις. Ναι, ρε φίλε, να σε παραδεχτώ. Ναι, να πω ότι κοίταξε να δεις, θέλει να έχει μια αντιπολίτευση δίπλα που μέσα από τις 5 διαφορετικές απόψεις, αρνητικές ή τέλος πάντων αντίθετες από τις δικές μου, τις οποίες εκπροσωπώ ιδεολογικά στην πολιτική μου, κάποια στιγμή βρίσκουμε για μια κοινή βάση. Να σου πω, ναι, ρε φίλε, καταλαβαίνω γιατί τον εγουστάρεις, ενώ με τον Ανδρουλάκη θα είμαστε διαμέτρου αντίθετοι. Μαύρο θα λέω εγώ, άσπρο θα λέει αυτός. Το καταλαβαίνω. Αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ. Αλλά το έχει μια λάμψη, ενώ ο Ανδρουλάκης δεν έχει. Να το κοιτάξεις λίγο αυτό, Άδωνη. Μήπως βγάζει τίποτα περισσότερο, είτε σωστερώνει ο οργανισμός.

0: Γιώργο. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα. Πάμε σε γραμμούλες, ελάτε πριν το διαφημιστικό, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, μην φύγεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κλείνε μου πρώτα πριν φύγεις το ρήμα που...
0: Κολοκοτρώνεις.
1: Το ρήμα που κλείνει ο Ανδρουλάκης.
0: Ποιο?
1: Βόσκο, Βόσκης, Βόσκη.
0: Α,
1: ναι.
0: Εγώ το κολοκοτρώνει, ξέρω.
1: Α,
0: κολοκοτρώνεις, κολοκοτρώνει, κολοκοτρώνει. Κολοκοτρώνουμε, ναι. Κολοκοτρώνεται, κολοκοτρώνουν, ναι.
1: Καμία σχέση βέβαια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά...
0: Θα μας εξηγήσεις τώρα τι ήθελε να πει αυτό το boys. Ότι ήθελε να πει ο κύριος Γεωργιάτης ότι πιο πολύ γουστάρει τον Αλέξη για αντίπαλο παρά τον Ανδρουλάκη. Να πάει να παίξει μπάλα δεν κάνει. Ε,
1: ναι, φυσικά σε όλα τον γουστάρει πιο πολύ.
0: Τι βρίσκει, ας πούμε, στον. Λέει λάμψη, έχει μια λάμψη. Τι είναι η λάμψη στην πολιτική, πώς.
1: Ναι. Καταρχήν είναι ξυρισμένος. Δεν είναι αξίριστος.
0: Δεν έχει μουσια για τέτοια σαν και εμάς τους αριστερούς. Ναι, σωστό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση να. Να γίνει ο εξορκισμός, ας πούμε, και να επανέλθει, να το σώσουμε, να του φύγει ο δαίμονας, ας πούμε, της αριστερίλας. Να το σώσουμε τον άνθρωπο. Μπορεί να γυρίσει ξαφνικά. Πώς γύρισε ο Λοβέρδος, που ήθελε να πάει προς σοσιαλισμό και μετά λέει, τι κάνω, μωρή, ξανά γυρίσει πίσω.
1: Ναι.
0: Έχει μια ελπίδα δηλαδή στον Αλέξη. Λες ο Αλέξη. Ακόμα και μετά από αυτά που είπε, που μίλησε για μόνο. Δεν έβγαλε τον εμφύλιο από μέσα του, ας πούμε. Σε αυτή τη χρονική στιγμή τον εγουστάρι είπε. Δηλαδή μέχρι χθες έλεγε αριστερή, αριστερή και τον Βρωμιάνη αριστερή. Και τώρα μετά από τόσο αριστερίλα δηλαδή, όχι σοσιαλιστήλα, αριστερίλα, καθαρή ο Αλέξης, σε κάθαρος, πεντακάθαρος, αυτό να γούσταρε τελικά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Καλό, ε.
1: Φυσικά, καλό.
0: Σε μπερδεύει λίγο η κατάσταση, με μπερδεύει τελείως.
1: Πολιτική είναι.
0: Πολιτική.
1: Πολιτική κάνουν. Ναι, Κώστα μου, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλό βραδάκι να έχεις, καλό απόγευμα. Πολιτική λέει κάνουν άνθρωποι, έχει δίκιο. Κάπου αποσκοπεί προφανώς. Μπορεί να θέλει να γίνει πιο ελκυστικός, να σου λέει να σου δει ή να είναι πιο υπεράνω, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα έτσι. Ο ίδιος πρέπει να απαντήσει. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για τον, για τον ίδιο. Φεύγω, τώρα φεύγω. Στην Τέρη, καλησπέρα. Γεια σου, Μερούλα. Καλό βραδάκι, καλό απογευματάκι. Φεύγω.

0: Ιωάννη, δεν. Με παρεξήγησε. Δεν αυτοπροσδιορίστηκα αριστερό. Λέω που νομίζουν οι άλλοι. Δεν είπα για μένα. Δε. Αν το είπα και δεν το κατάλαβε σωστά, ζητώ συγγνώμη. Λέει εσύ αριστερό. Λέω δεν είπα για μένα. Δεν είπα αριστερό. Είπα, λέω, που, οι άλλοι που νομίζουν ότι είμαι αριστερό. Λέω αυτό, λέω.
1: Δυστυχία σου.
0: Είναι οι μισοί που νομίζουν ότι είμαι αριστερό και οι άλλοι μισοί που ελπίζουν να γίνω δεξιό. Με παρεξήγησε, Ιωάννη, δεν το κατάλαβε καλά. Θα βάλω πίσω λίγο το τέτοιο να δει ότι δεν είπα ακριβώ έτσι. Λέω που μα λένε, είπα ότι είμαστε αριστεροί. Παρακαλώ, δεν έχουμε μουσικά. Δεν έχουμε μουσικά γι' αυτό. Σε βλέπει άλλο με μουσικά, σου λέει αριστερό. Είναι μια αντίληψη η οποία ξεκίνησε από το 1980 και μετά. Και πέρασε και σε άλλε ομάδε ανθρώπων με το μουσικό. Όταν είσαι μουσικό, είσαι κουλτουριάρη. Πέρα από το ναυτικό, α πούμε. Πόσο γιατρό είχε ένα μουσάκι. Ο γιατρό, πολλοί γιατροί είχαν ένα μουσάκι μικρό. Εδώ μπροστά που ήταν μόνο, ξέρετε, που είναι σαν τον Κάστορα, ας πούμε, για παράδειγμα. Όταν όμως έχεις μουσικά, έχεις μια αριστερή, ας πούμε, τέτοια. Λέμε το. Τώρα έχει ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Άστο, γιατί αύριο μπορεί να βρει και το Μητσοτάκι με μουσικά σε λίγο και θα πάθουμε πλάκα, ας πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Κωνσταντίνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Πες μου, σε παρακαλώ, ποιος το τραγουδάει αυτό το τραγούδι?
0: Μίλτος Πασχαλίδης, ο Ζουγανέλης, είναι πολύ μέσα τώρα, δεν μπορώ να
2: το
0: σημαίνω.
2: Γιατί εγώ το ξέρω με τον Παπακωνσταντίνο, Τσάλι Πτέλης, το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει, δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Καλή μου, είπαμε, Μίλτος Πασχαλίδης, άμα γράψεις τη στοιχεία
2: μου. Ναι, τώρα μου.
0: Αφού εσύ δουλεύεις στο ίντερνετ τώρα, δεν είναι, έχεις περάσει τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν είσαι από τις παλιές, ας πούμε.
2: Ήθελα να
0: μου
2: το πεις εσύ, ήθελα να
0: βρω
2: και αφορμή να πάρω και ένα τηλέφωνο.
0: Α, μπράβο, όχι τώρα κάνουμε κουβέντα. Εδώ μιλάμε τώρα για σοβαρά και μην μιλήσεις τώρα ποιο τραγούδι είναι αυτό. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Καθένας έχει τις δικές του επιδιώξεις αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, ερώτηση κρίσης τώρα, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε λογοπαίγνια και τέτοια έτσι, για να σου δώσω, αλλά δεν θέλω να απαντήσεις βεβαιασμένα ούτε αυθόρμητα. Θέλω να απαντήσεις μετά από μία σκέψη. Αν θες, ξέρεις, μπορεί να απαντήσεις και αύριο. Πες, Κώστα, θυμάσαι, έκανες μία ερώτηση χθες. Θα σου απαντήσω. Πρόβλεψη είναι, δηλαδή μια εκδοχή που λένε, ας πούμε, στην ζωή την οποία ζούμε. Θα σας ρωτήσω κάτι, θέλω να απαντήσετε, αλλά όπως σας είπα. Εμπεριστατωμένα, με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα. Δεν θα πεις αυθόρμητα, αποκλείεται, ή ναι, είναι σίγουρο. Όχι γρήγορα. Όχι αυθόρμητα. Αλλά μετά από σκέψη, προβληματισμούς, πράξεις, εκεί να ιδρώσει λίγο το μυαλό. Ρωτάω λοιπόν, κάμερα σε μένα. Ρωτάω. Υπάρχει περίπτωση στο μέλλον. Μπορεί να ηθούν τα πάνω κάτω, να σηκωθούν τα πόδια, να χτυπήσουν το κεφάλι. Υπάρχει περίπτωση ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ξέρω εγώ, Ελλάς, Καρεστιανού κτλ. Κάποια στιγμή να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να πάει σε ένα άλλο κόμμα? Δεν σου πω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, συγγνώμη. Το Ελλάς. Δεν θα πάει με τον Τσίπρα, δεν θα σου πω αυτό. Λέω αν θα υπήρχε αυτή η περίπτωση. Μετά από άλλες, δηλαδή να παρατήσει τη Νέα Δημοκρατία και να πάει με ένα άλλο κόμμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Που μπορεί να υπάρχει μετά από 20 χρόνια, από 10 ίσως. Έτσι. Αν απαντήσεις πραγματικά και ειλικρινά στην απάντηση αυτή, θα καταλάβεις ίσως τη μισή αλήθεια ή τη μισή έννοια το τι σημαίνει πολιτική.
1: Με τα τέκνα που γεννά.
0: Γι' αυτό σου λέω μην απαντάς απότομα και γρήγορα. Θα σε αφήσω να σκεφτείς λιγάκι μέχρι να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα επιστρέψω όμως, γιατί έχω άλλο ένα μισά ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Κατερινιό, μην το θεωρείς ότι είναι απίθανο, γιατί πάντως ειλικρινά σκεπτόμενος κάποιος βαθιά και προσπαθώντας να αναλύσει, ας πούμε, το παρόν σύστημα το οποίο υπηρετούμε, θα καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Μάλλον το έχεις καταλάβει ήδη εσύ, ας πούμε, έτσι. Κάποιος μπορεί να μην το έχει καταλάβει ακόμα, αλλά... Και δεν μιλάω τώρα, μην φανταστείτε ότι προσπαθώ να... Το φαινόμενο αυτό, το μοντέλο, αν θέλεις, Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ο ίδιος ο άνθρωπος, ας πούμε, που δεν μου έχει κάνει και τίποτα εμένα. Και δεν έχω και κάτι από αυτού, ασχέτως αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσουν πράγματα. Και στη μαμά μου δεν μου αρέσουν πράγματα, τι σημαίνει ότι την αγαπώ. Βαγγελάκη, γεια σου αγόρι μου, καλό, καλό απογευματάκι να έχεις. Γεια σου τουλίπα μου. Ανοιχτές οι γραμμές και πάλι μέχρι το τέλος της εκπομπής. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Πάμε σε μια γραμμούλα. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Ναι, πώς θα έχουμε πάλι. Ναι. Σκέφτηκα κατευθείαν με το που το είπες. Δύο κοινά υπάρχουν. Ή θα περιμένει να φύγει ο Μητσοτάκης για να αναλάβει αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Και αν δεν φύγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Άλλο αυτό το δικό του κόμμα είναι άλλο θέμα. Καλά, αυτό είναι πιο συμβατή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λύση ή τέλος πάντων εξέλιξη, μάλλον να το πω. Αυτό είναι πιο συμβατή εξέλιξη. Εγώ όμως ρώτησα κάτι άλλο συγκεκριμένο. Ναι, δεν μου απάντησες, βιάστηκες να πάρεις τηλέφωνο. Εγώ ρώτησα αν θα υπήρχε αυτή η εκδοχή στην κοινωνία την οποία ζούμε, στον σύγχρονο κόσμο των αλλαγών, των παράξενων, των περίπλοκων κτλ. Αν ο κύριος, ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κάθε κύριος Γεωργιάδης αυτού του βεληνιακούς και του ύφους, το συγκεκριμένο του φανατικού του. Του ανθρώπου που είναι εμπεριστατωμένα, γνωρίζει, υπεύθυνος σε ένα κόμμα, δηλαδή στηρίζει κολόνα, ρε παιδί μου, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τώρα ένα στελεχάκι, ας πούμε, όπως ήταν ο Κύρκος παλιά. Έτσι. Είναι στελεχάρα. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον, με τις αλλαγές που μπορεί να έρθουν, μπορεί να μετατοπιστεί και να πάει σε ένα άλλο κόμμα υπάρχον της εποχής εκείνης. Αυτό ρώτησε.
1: Δεν
0: νομίζεις, λες.
1: Δεν νομίζω, όχι. Εγώ πιστεύω ότι. Αν θα γίνει τίποτα, θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άλλο αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν το ρώτησα, ναι, αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, είναι άλλη, ναι, ναι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Άλλο πράγμα. Μην μπαίνετε σε άλλες θάλασσες. Μιλάμε για αυτή τη θάλασσα, τη δικιά μας εδώ. Θα μου πεις τι νόημα έχει η ερώτηση. Όσο να πεις, κάπου έχει μια βάση. Κάπου πατάει. Κάτι θέλει να πει αυτό ο Μπόης, ας πούμε. Πάμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα μου. Ορίστε. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Καλησπέρα.
2: Δεν νομίζω ότι θα. Ο Γεωργιάδης θα πάει κάπου αλλού. Ξεκίνησε από ένα μικρό κόμμα. Μπήκε, ας πούμε, το καλύτερο δυνατό κόμμα που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων έτσι αποδεικνύεται. Η κοινωνία το δείχνει, το λέω εγώ. Ότι μπορεί να είναι. Τώρα να υπάρξει ένας δυνατός παίχτης. Το χλωμό το βλέπω. Να αναλάβει αυτό στα ηνία. Και αυτό χλωμό το βλέπω.
0: Δεν είπα να αναλάβει. Είπα να μετακομίσει.
2: Να μετακομίσει, ναι.
0: Και να πάει.
2: Δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω.
0: Ισχυρά να πάει. Σε ένα άλλο κόμμα. Όχι να πάει γιατί δεν έχει που αλλού να πάει, να φτάσει,
2: ναι,
0: σε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Να αλλάξει.
0: Να μετατοπιστεί και να.
2: Να κάνει ανατολισμό και ναι. Όχι, δεν νομίζω, γιατί ξεκίνησε αυτός από του Καραντζαφέρη, από το Λάος. Έκανε και εκείνος τις δικές του παπάντζες, είπε. Έλεγε, έβριζε, έκανε, έρενε. Τα γνωστά, τα θυμόμαστε όλοι. Δεν τα ξεχνάμε, χαζί δεν είμαστε.
0: Ας τον, τι έκανε αυτός. Εγώ μιλάω για μια προσωπικότητα στην πολιτική, η οποία έχει και λόγο, έχει και ρεύμα. Έχει και λάμψη, έχει και δύναμη.
2: Ναι. Απλά
0: και έχει και άποψη. Έχει και άποψη. Αρχιέτως αν αρέσει ή δεν αρέσει. Ναι.
2: Θα σου πω
0: για την πολιτική μιλάμε τώρα, στη ζωή του, την προσωπική. Στην προσωπική μπορεί να μην του λέμε ούτε καλημέρα να μην του λέγαμε, αλλά λέμε για την πολιτική τώρα.
2: Για την πολιτική μιλάμε. Το βρίσκω λίγο δύσκολο, γιατί τέτοιες εκκριτικές προσωπικότητες.
0: Ναι.
2: Και εδώ θα βάλω στο τσουβάλι και άλλους. Δηλαδή ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου. Δεν θέλω εγώ έναν πρωθυπουργό ιστερικό. Γιατί ο Γεωργιάδης είναι καλός, είναι άξιος, πραγματικά. Τον γουστάρουμε, τον γουστάρουμε, κάνει έργο, αλλά είναι ιστερικός.
0: Ναι. Τώρα πάλι όμως ξεφεύγουμε από την ερώτηση, γιατί η δικιά μου ερώτηση έχει έναν στόχο συγκεκριμένο. Δεν είναι να θίξουμε ή να αναλύσουμε την προσωπικότητα του κυρίου Γεωργιάδη. Έτσι με σεβασμό μιλάμε. Απλά λέω, ένας άνθρωπος του βεληνιακού στην πολιτική, ένας πολιτικού άνθρωπος όπως ο κύριος Γεωργιάδης, θα μπορούσε στο μέλλον με τις ΑΒ εξελίξεις που δεν μπορούμε να φανταστούμε ή κάνουμε εικασίες να πούμε. Δεν νομίζεις.
2: Θα παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία έως εσχάτων.
0: Λες,
2: Ναι, ναι, ναι. Άντε αυτό το μέγιστο μπορεί να γίνει, να γίνει, ξέρω εγώ, πώς το λένε, αναπληρωτής πρωθυπουργός με την έννοια του δεύτερου. Όχι να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός.
0: Πώς σου φαίνεται ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, και δεν μιλάω πάλι για τον ίδιο, αλλά η προσωπικότητα ενός ανθρώπου μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, όχι απλά να διαφωνεί, αλλά να φτάνει στο σημείο να είναι έξαλλος με το κόμμα το οποίο έχει απέναντί του, αλλά μετά να επιστρέφει σε αυτό ή να πηγαίνει σε αυτό. Δηλαδή, με βάση ποια λογική.
2: Αυτό δεν είναι.
0: Όχι,
2: αυτό
0: όχι, όχι. Βλέπεις πώς καταλήξαμε. Άρα, δηλαδή, η πολιτική τι είναι? Αυτό είναι μια ανομαλία. Αυτό έχει μια ανομαλία μέσα.
2: Κώστα μου, δυστυχώς το περιγράφεις πολύ.
0: Ένα σύνδρομο δύσκολο στη διευκρίνηση των απλών ανθρώπων. Χρειαζόμαστε εξειδίκευση. Δηλαδή, άντε να πεις δεν συμφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία και ξαφνικά να πεις όχι, τώρα συμφωνώ. Όταν αποκαλείς κάποιους ανθρώπους που ανήκουν σε ένα κόμμα, ότι είναι κλέφτες, ότι είναι απατεώνες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι απλά ότι δεν συμφωνείς με κάτι. Πρόσεξε τώρα.
2: Απέναντι κόντρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Κόντρα.
0: Θα μπορούσε όμως την πολιτική να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, σήμερα μας άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι προτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλό μου, όχι τον Ινδρουλάκη. Και το ρωτάνε γιατί το λέει. Και λέει γιατί έχει μια λάμψη.
2: Ναι, έχει μια λάμψη, ναι, να σου πω κάτι. Γιατί δεν είναι ο Γεωργιάδης, είναι υπολογιστής. Αν έχουμε τον Ανδρουλάκη αν υπάρχει ο Ανδρουλάκης απέναντι τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα με την έννοια του να βγει, να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ενώ με τον Τσίπρα απέναντι, με δεύτερη θέση ο Τσίπρας, θα ψηφίσουν ακόμα και αυτοί που δεν γουστάρουν τον Μητσοτάκη, αν το δουν και νεκρό, αν τον δεν τον γουστάρουν, θα ψηφίσουν μόνο και μόνο για να μην βγει ο Τσίπρας.
0: Για να μην βγει ο Μητσοτάκης, εννοείς.
2: Για να μην βγει ο Τσίπρας. Για να μην βγει ο Τσίπρας θα ψηφίσουν. Γι' αυτό και τον θέλουν τον Τσίπρα απέναντι. Η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά ότι το είπε ειρωνικά.
2: Ναι, φυσικά το είπε ειρωνικά, ρε. Αυτή τη στιγμή το καλύτερο δώρο στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Τσίπρας σε δεύτερη θέση.
0: Κάτσε εδώ τώρα μπορεί να έχεις δίκιο και να μην το αντιλήφθηκα εγώ. Όντως, γι' αυτό λέω ότι αυτό θα μπορούσε να το απαντήσει μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν, ας πούμε, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι προτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Προφανώς
0: το είπε ειρωνικά, δεν το είπε σοβαρά.
2: Δεν μιλάω για τον Ανδρουλάκη.
0: Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε μάλλον εγώ δεν αντιλήφθην το. Τώρα μου δίνει μια. Δεν ξέρω, ναι, κι εγώ, αλλά αυτό είναι μια εκδοχή που λες. Όντως, θα μπορούσε να το πει καθ' υπερβολή, δηλαδή και με την ομοιοπαθητική την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, να πεις κάτι, ας πούμε, και να νομίζει ο άλλος ότι το λες, ας πούμε, σοβαρά, ενώ να είναι ακριβώς το αντίθετο, ας πούμε.
2: Γιατί, κοίταξε, να σου πω κάτι, γι' αυτό λέω και θα κλείσω, για μην τρώω το χρόνο σ'
0: άλλο.
2: Βγήκε ο άλλος θες, αντί να προάγει κάτι προοδευτικό, μας γύρισε πάλι πίσω στο ΕΑΜΕΛΑΣ. Μας γύρισε να μας θυμίσει τις πιο μαύρες σελίδες που είχαμε σαν Έλληνες. Που ο αδερφός έσβαζε αδερφό. Αυτά γύρισε να μας θυμίσει ο προοδευτικός. Να θυμίσει σε όλους τους Έλληνες πόσο για όλους αυτούς τους από πάνω εμείς φαζόμασταν από κάτω. Αυτό πήγε να μας πει. Έβαλε και το αστέρι του Τσε Γκεβάρα και νομίζω ότι έκανε πρόοδο. Δεν είναι αυτή η πρόοδο, ρε Κώστα, να θυμάμαι εγώ ότι ο παππούς μου έσβαζε τον παππού του αλουνού. Όχι, δεν είναι πρόοδος, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Κατανοητό.
2: Αυτό βγήκε να μου θυμίσει.
0: Κατανοητό, Περικλή μου, να είσαι καλά και έχω και άλλες γραμμές. Έχω μια γραμμούλα ακόμα. Παρακαλώ, ελάτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
3: Έχει δίκιο να προτιμά τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο, γιατί ψερεύουν σε διαφορετικά νερά. Με τον Ανδρουλάκη ψερεύουν σε κοινά νερά. Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ.
0: Τι διαφορές, τι διαφορές έχει ο... Ρεαλιστικές διαφορές, όχι λόγου, πράξης.
3: Κύριε Παπαγγέννη, όπως έχετε καταλάβει,
0: ναι,
3: ο ρεαλισμός δεν έχει καμία δουλειά με την πολιτική. Είναι απλά ιδεολογήματα, απευθύνονται σε ιδεολογήματα και σε ιδεοληψίες, σε δεξιούς και αριστερούς. Δηλαδή πράγματα παροχημένα που έχουν εγκαταλειφθεί από την ιστορία εδώ και πολύ καιρό, αλλά ωστόσο τα επικαλούνται γιατί με αυτά προσελκύουν κόσμο. Λοιπόν, και ο ένας ψαρεύει στα νερά των αριστερών και ο άλλος στα νερά των δεξιών και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση ο ένας να ενοχλήσει τον άλλον. Αντίθετα, ο Ανδρουλάκης ψαρεύει στα νερά της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό έχει κόστος.
0: Τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιες.
3: Δεύτερο, για το άλλο που ρωτήσατε, που είπατε, για την περίπτωση χαρακτήρων τύπου Γεωργιάδη. Ναι, μπορούν άνετα να μεταπηδήσουν σε άλλο κόμμα. Άνετα. θεωρούν κατά τη γνώμη μου ότι οφείλουν σαν προσωπικότητες να βρίσκονται να πρωταγωνιστούν, και αν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να, ή το κυβερνόν κόμμα δεν μπορεί να τους το προσφέρει, και μπορεί να του προσφέρει ένα μελλοντικό κυβερνόν κόμμα, θα πάνε εκεί.
0: Τέλος πάντων, δεν, θέλω λίγο πιο. Εντάξει, okay, το είπατε την άποψή σας, το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένο και πιο απλοϊκός, αν γίνεται. Δηλαδή, όταν λέω απλοϊκός, εννοώ εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω πως είναι σαφέστατο. Και είναι μια εικασία, δεν είναι κάτι το οποίο το προβλέπω. Όχι, βέβαια. Λέω, αν θα μπορούσε να γίνει. Βλέποντας το παρελθόν, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε λίγο το μέλλον. Και λες, θα μπορούσε να επαναληφθεί η ιστορία, ας πούμε. Θα μπορούσε.
3: Όπως έγινε ήδη στο παρελθόν και θα ξαναγίνει και στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
3: Διότι
0: δεν θέλει ο άλλος.

0: και εσύ υπήρχες πριν σε ένα άλλο ραδιόφωνο και είχες άλλες απόψεις, μετέφερες εδώ. Αυτά θα γίνονται καθημερινά.
1: Με συγχωρείτε λίγο. Εγώ ήμουν σε ένα άλλο ραδιόφωνο και είχα άλλες απόψεις. Απόψεις μπορούμε να...
0: Ναι, άλλες απόψεις, άλλες απόψεις. Δεν μπορείς να εκφραστείς όπως εκφράζεις εδώ.
1: Ποιος το λέει αυτό, εσείς το λέτε για μένα?
0: Εγώ το λέω. Γιατί σε πήρα μια φορά τηλέφωνο και σε ρώτησα μια κουβέντα σε καμιά ερώτηση.
1: Ναι.
0: Και δεν με απάντησες.
1: Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα να σε απαντήσω.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή κάποια πράγματα θα πρέπει να τα σεβόμαστε. Υπάρχουν όρια, κανόνες. Θα πρέπει να προχωράμε σύμφωνα στους κανόνες. Με τα όρια. Εδώ ξεπεράστηκαν τα όρια.
1: Πού εδώ, γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα τι μου λέτε. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέτε. Πού ακριβώς, ποια όρια.
0: Είπες για Κουρτούμπα τώρα. Είπες για κάποιο Γεωργιάδη να κάνει καινούριο ακόμα.
1: Όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, ούτε καινούριο, δεν είπα αυτό, δεν ακούσατε προφανώς. Καθίστε να ακούσετε, άμα θέλετε ξαναπάρτε σε λίγο, ξανακάνω την ερώτηση. Πάμε στην επόμενη. Όταν δεν ακούτε μια ερώτηση, μην βγαίνετε να παπαγαλίσετε πράγματα τα οποία άκουσα κάτι. Ακούστε τι ρώτησα και μπείτε και σας είπα μάλιστα, άφησε και χρόνο πριν τις διαφημίσεις. Μην απαντάτε αυθόρμητα, απαντήστε αφού σκεφτείτε κάτι βαθύτερο, αν υπάρχει. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να απαντήσω κι εγώ σε κάτι που καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να γίνει η ερώτηση που το έχω καταλάβει από καιρό. Για ποια Νέα Δημοκρατία να φύγει ο κύριος Γεωργιάδης? Και φυσικά δεν πρόκειται να φύγει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν Νέα Δημοκρατία θα την είχε πάρει ο κύριος Σαμαράς που θέλει να κάνει τώρα ακόμα, ή ο κύριος Καραμαλής, ξέρω εγώ, θα πει κανένα τρόπο να πάρουν το κόμμα πίσω. Αυτό και καλό για μένα πλέον αυτό, όχι ότι ήμουν, έχει πλέον τι τώρα, ποια Νέα Δημοκρατία, αφού όλα τα στελέχη είναι πρώην, ξέρω εγώ, κνήτες, παλιοί υπουργοί του Πασόκ, δεν ξέρω εγώ από πού. Και καλό για μένα, είναι άξιοι άνθρωποι και κυβερνούν πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν πρόκειται να φύγει, γιατί αυτό το πράγμα δεν λέγεται νέα. Μάλλον έχουν μόνο τη σφραγίδα, αλλά δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έλα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Έπεσε η επόμενη γραμμή. Πείτε αυτό που θέλετε, εντάξει, σας ένα λίγο χρόνο τον έχετε. Τι να κάνετε τώρα, εξαντλήστε τον. Δεν είναι κακό, τι θέλετε. Εξαντλήστε τον, δεν πειράζει. Όλοι έχουμε δικαίωμα.

0: κάνω και εγώ κάτι ερωτήσεις. Έχεις δίκιο ρε Σιλεωνίδα, ώρες, άστα να πάνε. Άνθρωπος είναι ο άλλος, ζαλίστηκε. Πού να, τι να σου απαντήσει τώρα και τι να. Και σας είπα προσεκτικά, μην απαντήστε αύριο αν θέλετε, παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έλατε.
1: Ναι. Εγώ σας ομιλάω.
0: Εσείς μου ομιλάτε, ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε.
1: Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Τσίπρα, να του ευχηθώ καλά αποτελέσματα και να πω σε όλους τους κυρίους που διαφωνούν και μιλούν για εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις ότι για ό,τι συμβαίνει σήμερα οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι αριστεροί, διότι δεν κυβέρνησαν ποτέ τη χώρα, την κυβέρνηση, η παράταξη, η αντίθετη από την αριστερά. Αυτή έφερε αυτά τα αποτελέσματα τα σημερινά. Αυτή μας οδήγησε εδώ. Στην Ευρώπη ακούω ότι υπάρχει μόνο κομμουνιστικό κόμμα μόνο στην Ελλάδα. Γιατί? Κάτι συμβαίνει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Όχι, και στη Γερμανία έχει αριστερό. Δεν έχει, Λεωνίδα, αριστερό κόμμα στη Γερμανία. Πρέπει να έχει αριστερά. Το αριστερό. Τώρα κομμουνιστικό όχι, δεν έχει.
1: Μόνο στην Ελλάδα, από ό,τι ακούω. Αλλά αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί? Γιατί απλούστατα αυτοί που μας κυβέρνησαν τόσα χρόνια μετά τον εμφύλιο, το μόνο που κοιτούσαν ήταν οι άνθρωποι τους να κάνουν τις κομπίνες τους, κοινωνικά φρονήματα, στέρηση δικαιωμάτων από ανθρώπους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Η ευθύνη λοιπόν δεν ανήκει στην αριστερά. Είναι σε αυτούς που κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο. Αυτοί έπρεπε να κάνουν μια πολιτική τέτοια ώστε τους ανθρώπους να τους ενώσουν. Και να μην σκέφτονται ούτε αριστερά ούτε

0: δεξιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, να είστε καλά. Σε φύγαμε λίγο από το θέμα, αλλά λέμε και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο καθένας έχει την δυνατότητα να πει ό,τι θέλει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στον χώρο που οποίον ζούμε, επειδή ο πλανήτης μας είναι κυκλικός, μερικές φορές μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει η Ανατολή, συναντάμε τη Δύση. Και ντούμπαλι, δηλαδή μέχρι να δούμε πού ξεκινάει η Δύση και πού τελειώνει, συναντάει την Ανατολή. Οπότε καταλαβαίνεις λίγο, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει θα κάνω 360 μοίρες στροφή, θα τα αλλάξω όλα, ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο. Δεν είναι, θέλει λίγο προσοχή δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται.

0: Δεν ξέρω, Λεωνίδα, πώς λέγονται, αλλά νομίζω πως έχει αριστερό κόμμα. Δεν έχει αριστερό κόμμα η Γερμανία, πρέπει να έχει. Όχι, τώρα δεν ξέρω αν είναι κομμουνιστικό, αριστερό πάντως λέγονται. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Άμπρα κατάμπρα.
0: Ναι.
1: Έβαλες το καλύτερο τραγούδι.
0: Ωραίο είναι.
1: Κωνσταντινέ, εσύ όταν ξεκινάς να γκρεμίσεις ένα σπίτι και ο ένας τοίχος είναι γρανιτένιος και ο άλλος τοίχος είναι με τούβλα και ο άλλος τοίχος είναι με μπετόν και ο άλλος τέσσερις τοίχοι είναι τέλος πάντων ήζη να το ρίξεις κάτω. Ο άνθρωπος είχε αναλάβει, είχε ένα σκοπό, είχε διοριστεί για ένα σκοπό, να διαλύσει το Πασόκ. Γι' αυτό τον αρέσει ο αυτός, πώς τον λένε, ο Γεωργιάδης. Γιατί δεν έκανε ακόμα τελικά την καταστροφή.
0: Α, λέτε δηλαδή ότι πιο πολύ, ας πούμε, του αρέσει ο...
1: Τι κάνει κουκουκουκου
0: επάνω. Ναι, αλλά μίλησε για μια λάμψη. Έχει λέει μια λάμψη, ας πούμε. Το ρώτησε γιατί λέει...
1: Έλεγα τι λάμψη έχει τώρα, αλλά άστο να μην το πω άλλη φορά. Φιλάκια,
0: φιλάκια, να είσαι καλά.

0: Μία γραμμούλα ακόμη, ελάτε παρακαλώ.
1: Έλα, έλα. Υπάρχει ρε, τη Λίνκερ.
0: Πώς, τη Λίνκερ, ναι.
1: Τη Λίνκερ.
0: Ναι, αυτοί, αυτοί δεν είναι κομμουνιστές όμως.
1: Κοίταξε, το μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς είναι από αυτούς που κυβερνούσαν την Ανατολική Γερμανία. Όχι μόνο κομμουνιστές, κυβερνούσαν κιόλας.
0: Ναι, α, τι ποσοστό είναι αυτό τώρα σε... Πόσο, 3%, 4%,
1: τι. Το κόμμα είναι, περίπου.
0: Πόσο?
1: Τρίτο κόμμα.
0: Τότε τι λέμε ότι δεν υπάρχει αριστερά στην Ευρώπη και το συμφωνούμε όλοι και
1: λέμε. Δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι κομμουνιστές αυτοί, είναι αριστεροί, αλλά δεν είναι κομμουνιστικό χώμα.
1: Άμα υπολογίσει όμως ότι η μισή από αυτούς είναι από την Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας.
0: Προφανώς αυτοί συμφωνούν με το κομμουνιστικό της Ελλάδας. Δηλαδή έχουν κάποιες κοινές. Πώς λέμε για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον δεξιό, ας πούμε, που κυβερνάει στη Γαλλία, ας πούμε.
1: Είμαστε είναι σταλινική ρε φίλε, έλα, δεν είμαστε απλά κομμουνιστές.
0: Α, έχει, είναι, είμαστε, είμαστε ένα, level, ένα level ακόμα παραπάνω είμαστε. Ναι,
1: μια... Αυτό που είπες είχε πάρα πολύ σοφία.
0: Ποιο?
1: Που ξέρεις ότι άμα πετάξεις από εδώ Νέα Υόρκη,
0: ναι,
1: είναι γύρω σε 9 ώρες.
0: Βέβαια.
1: Άμα γυρίσεις είναι 7,5.
0: 7.
1: Γιατί εκεί γυρνάει.
0: Το ξέρω. Το ξέρω, ναι, παιδί μου. Σου λέω μέχρι να προσδιορίσεις τα σύνορα της Δύσης, φτάνει στην Ανατολή. Στην αρχή της Ανατολής, να μου. Στο τέλος της Ανατολής, μάλλον. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου. Έχουμε μπερδέψει τα αριστερά μας με τα δεξιά μας. Γι' αυτό που λένε τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσαν. Είναι αριστερά, λέει, όχι κομμουνιστές. Α, γι' αυτό δεν υπάρχει κομμουνισμός, ναι. Εμείς μας έχουν μείνει και οι τίτλοι, ας πούμε. Στην ουσία, μην νομίζεις ότι η αριστερά τώρα του Τσίπρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τι σχέση έχει, όπως είπε και ο άνθρωπος, με την αριστερά αυτή που έχουμε στο μυαλό μας κάποιοι. Δηλαδή, όταν λέμε στο μυαλό μας, θα μου πεις όλα στο μυαλό είναι. Γιατί ουσιαστικά τα κόμματα βλέπεις ότι είναι, πώς να το πω, είναι ένας θεατρισμός, έτσι. Είναι μια ωραία παράσταση, ας πούμε. Η ερώτηση όμως αν θα πήγαινε ο κάθε ένας φανατικός, πιστός και σταθερός, κρατεός, ας πούμε, κρατεός στέλεχος. Ο κύριος Γεωργιάδης τώρα δεν είναι, ας πούμε, απλά έτυχε να, είναι μια, να πάρει μια θέση. Είναι η ψυχή, η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, της ιδεολογίας, του φιλελευθερισμού, αν θέλεις, των απόψεων κτλ. Κτλ. Είναι πολύ δυνατός και πολλές φορές ίσως να ήθελε να κάνει και πολλά περισσότερα, αλλά δεν τον κρατάει το κόμμα, ας πούμε, τον έχει λίγο συγκρατημένο. Γι' αυτό ρωτάω και είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτηση, όσο αφελέστατη και αν ακούγεται. Θα μπορούσε η ζωή να τα φέρει έτσι και να μεταβιβαστεί ή να μετατοπιστεί σε ένα άλλο κόμμα καινούριο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ή να αναζωογονηθεί μέσα από τα παλιά κομμάτια, ας πούμε, των άλλων κομματικών συγκεντρώσεων και κοινοτήτων. Αυτό ρώτησα. Θα μπορούσε να το κάνει. Να αλλάξουν δηλαδή τόσο πολύ τα πράγματα που να αλλάξει και η διάθεση, ο προσανατολισμός, η ιδεολογία, τα πιστεύω. Τώρα θα μου πεις, εδώ αλλάζουμε τα πάντα. Εδώ αλλάζουμε ζωές. Πραγματικά αλλάζουμε ζωές. Στην κυριολεξία αλλάζουμε ζωές. Δεν αλλάζουμε μόνο ανθρώπους, αλλάζουμε ζωές. Ζούμε άλλες διαφορετικές ζωές. Και όχι απλά προσαρμοζόμαστε, ξεχνάμε και τις ζωές που είχαμε κάνει στο παρελθόν. Τραγικό. Αναπόφευκτο όμως.

σου, αδερφέ μου Γιαννάκη, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Στην Τέρι είπα καλησπέρα, έτσι. Την Οβία δεν εμφανίζεται τα απογεύματα. Πού σουρτουκεύει. Πάμε για κλείσιμο. Πάμε για κλείσιμο. Αύριο το πρωί πάλι. Πέμπτη αύριο. Άντε, τελειώνει η εβδομάδα. Τελειώνει η εβδομάδα και έρχεται και τριημεράκι. Βάζει και ξεκουραστούμε λίγο. Τα νάσκελα που λέμε. Τα νάσκελα. Yeah.

διαδικασία αυτή που προσπάθησα για άλλη μια φορά, θεωρώ αποτυχημένα, να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, η μετατόπιση δηλαδή, η αλλαγή πλεύσης σε ιδεολογίες, πιστεύω, πρακτικές και οτιδήποτε άλλο, σενάρια και τα λοιπά, τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο μυαλό μας, είναι μια διαδικασία η οποία πλέον στη σημερινή εποχή της πολυπλοκότητας θεωρείται πλέον και μια, μια κατάσταση φυσιολογική ή κάτι που θα μπορούσε όντως να γίνει. Δεν είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει. Γιατί σας είπα, εδώ αλλάζουμε ζωές. Αλλάζουμε δρόμους, κατευθύνσεις. Δηλαδή πάμε κάπου και μετά γυρνάμε και πάμε αλλού. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις επιλογές μας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το κάνουμε όλοι μας. Και ζητώ συγγνώμη αν χρησιμοποίησα τον κύριο Γεωργιάδη χωρίς να έχω κακό σκοπό. Απλά ήταν φανταχτερό παράδειγμα. Δηλαδή ήταν ένα πολύ δυνατό παράδειγμα για μένα και τον έχω σαν κάνω την πρακτική μου, που λένε. Καταλαβαίνεις, σε μερικά πράγματα λέω μέχρι που μπορεί να φτάσει. Καταλαβαίνεις η κατάσταση. Οι αλλαγές μας γίνονται αναπόφευκτα και θα γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Ξεχνάει ο άνθρωπος αυτά που λέει. Όλοι μας τα ξεχνάμε αυτά που λέμε, τις υποσχέσεις που δώσαμε για αιώνες αγάπες, για πίστη και για πολλά άλλα πράγματα. Μετατοπίζεται και μεταμορφώνεται, αλλάζει συνεχώς, αλλάζει η διάθεση. Απλά στην πολιτική είναι τόσο, πώς να το πω, τόσο ντροπιαστική η κατάσταση, γιατί ο απότερος στόχος δεν είναι να νιώθεις καλά εσύ, αλλά να περνάς καλά. Αυτά τα ολίγα για σήμερα, αύριο το πρωί στις 6 τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Καλημέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Ένα χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
3: Ελλάς, χαβιάρι και βελουχιώτι άρι.

0: Χθες το είδατε? Δεν το είδατε? Και μ' αρέσει που ήρθα και μου λέει η Έφη εδώ πέρα. Έχω, περιμένω, λέει, πολλά από σένα σήμερα. Λέω, σιγάρε, περίμενε, λίγο σεβασμό, άρεσε. Είχες τον πρώτο, τον καλύτερο της κωμωδίας. Τι να πω εγώ σήμερα μετά τον Αλέξ τον Ζούφιο. Καταρχήν εδώ δεν με έχουν μια λάμπα από πάνω, ανάβω εδώ το κινητό για να βλέπω. Είδες τι τον είχανε, τι ο τοκιού κάτω στο πάτωμα, να πούμε κάτι. Συνέχεια κάτω έβλεπε. Νόμιζε ότι πλακούσαν κατσαρίδες, δηλαδή.
1: Όχι, δεν έβλεπε κάτω. Το μάτι το μέσα έβλεπε κάτω μόνο.
0: Βρε, άσε τώρα.
1: Πού είναι τα ωραία τα χρόνια που τα έλεγε απ' έξω.
0: Ρε εσύ, γύρασε. Πάρτε το χαμπάρι. Πρέπει να βρείτε έναν νευρικό. Δε έχει χάσει το spirit του, πώς το λένε. Καλά, τι τώρα. Το μότζο του που λέμε. Και φυσικά μπαλάβας, μπίστες και λοιπά ρετάλια. Όπως του είπε ο Καρανίκας, όχι εγώ. Η ομαδάρα του Προέδρου και τεμπονέρα θα έχει απ' όλα. Δηλαδή, μην ξεχάσετε τεμπονέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίος γιατί μπαίνει, βγαίνει γρήγορα στα κόμματα. Δηλαδή, είναι spitfire που λέμε, κατάλαβες. Μην ξεχάσετε τεμπονέρα. Και αυτό εδώ πέρα το, πώς το λένε, το teleprompter, πώς το λέγανε, αυτό εδώ πέρα το. Δηλαδή, ρε εσύ Αλέξη, έχεις να πεις ξέρω μισή ώρα, μια ώρα, 5-10 πράγματα. Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις τη λύσα που είχες παλιά. Το κείμενο στο έχουν δώσει. Εμείς είσαι τόσο κλαϊμάιν φροϊλάιν, αδερφέ μου. Δεν θα προλάβεις να δεις αυτά που δεν προλαβαίνονται. Πρέπει να το ξέρεις το κείμενο για να τσιμπάς λίγο από το κιού που σε έχουν κάτω. Και του το βάλανε και στο πάτωμα, ρε εσύ. Δηλαδή, τον κάνανε.
1: Το κάτω δεν γίνεται.
0: Ναι, τώρα τον κάνανε πλάκα τον άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί ξέρει, κρυβόταν ο συμψημιθιολόγο. Ναι, εκείνο που έβγαινε στο θέατρο, όταν ξεχνά τα λόγια, έχει έναν με ένα καπάκι από κάτω που σε λέει. Και είπε τότε ο Βασιλιά. και είπε τότε ο Βασιλιά. Τα πρώτα καθίσματα ακούν και τον συμψημιθιολόγο, αλλά τέλο αυτά δεν έχει καμιά σημασία. Ο ταξιδιάρη, ο Μπαρσελονάτο έδωσε ραντεβού, παιδιά. Με την ιστορία εννοείται ότι του Παπανδρέου πάλι του ξυπατήκωσε το, μέσα με, ένα ναι, σήκωσε και τη διακήρυξη βέβαια. Πήρε και το κοριτσάκι.
1: 85.
0: Ναι,
1: θυμάσαι, το 85, ναι.
0: Ναι, θυμάσαι, το ψάχνα, το κατεβάσανε, ρε μάνα. Είναι σεξιστικό, είναι κάτι, είναι να πούμε.
1: Όχι, ρε,
0: είναι bullying. Να σε πάω πιο ψάχνω και δεν βρίσκω. Δεν ήταν ο Χάρη Κλίν που έλεγε. Θα το βρω αυτό το κοριτσάκι στην Ελλάδα. Θα το σκίσω. Δεν το βρίσκω πουθενά, άρεσε. Έχει τα άπαντα του Χάρη Κλίν εκτός από αυτό. Αλλά έχει ένα. Εγώ το ξέρω τον Dirty του Alex. Κρατήθηκε, τον είπαν. Λοιπόν, κοίτα να δεις, Ζούφια, βγες και πες τα, ρε παιδί μου, δεν πάει. Ρε παιδιά, λίγο να πιάσει Νοέμβριος τουλάχιστον. Ρε τι λες, δεν τρελώσαι, ρε, μα εδώ έχουν κάνει μέχρι και η Κρατσία θα αποσχιστεί από την Γκάρη και θα κάνει άλλο κόμμα μόνη της. Προλαβαίνουμε σε. Ρε παιδιά, λίγο Νοέμβριο να ψυχράνει λίγο ο καιρός. Ρε έχεις τρελαθεί, γιατί ρε να ψυχράνει. Να βγω με ζιβάγκο, το έχω αποθυμένο. Θέλω να βγω με ζιβάγκο, όπως ο Ανδρέας. Ανέβασε και τη διακήρυξη, έβγαλε και το κοριτσάκι. Ξέρεις, είχα να δω κοριτσάκι με πολιτικό από το Χίτλερ. Πεθύμησα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όταν βλέπεις πολιτικό με παιδάκι, πάει να πει ότι μύρσαμε. Άρπαξαμε που λένε. Όλα παιδιά, όλα το Ανδρέα ήταν πολύ ωραία. Αλλά αυτός ήταν λίγο ζούφιος που λέμε. Ήταν φουίτ. Δηλαδή τι να κάνουμε. Και φυσικά μας εξιστόρισε με δακρύ βρεχτό τρόπο ότι συνάντησε τους ψηφοφόρους του έναν έναν. Δηλαδή τον Γιάννη τον ερευνητή και το παιδικό του το δωμάτιο, τη Σοφία την εκπαιδευτικιά, τον κ. Δημήτρη τον συνταξιούχο, την Κατερίνα την πολυπτυχιούχα, την Ελένη που δουλεύει στα ξενοδοχεία και δεν μπορεί να καταλάβει αν θα έχει το χειμώνα δουλειά, το Στέργιο, το Στέργιο το Βοσκόβιο.
1: Το Στέργιο το φραγκιωτικό, Στέργιο μου.
0: Όχι, επίσημη στεργιανή επίσημη. Όχι, το Στέργιο τον Αυθόδη Πυρετό τον λεγόταν. Ναι, αυτόν τον μεταπρόβετα να πούμε. Και μαζί του όλοι αυτοί οι ελασίτες θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, όσο καχύποπτοι και να είστε. Τώρα,
1: έκανε και να βρούμε στο παρελθόν όμως.
0: Αναδρομή, δεν
1: ιστορική.
0: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να μην κάνει ιστορική αναδρομή, Αλέξη?
2: κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
0: Είσαι τιτάνας.
2: Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά. Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες
0: των αλωνών
2: όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής,
0: ο Πλαπούτας,
2: όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντύπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Όλο αυτό βέβαια, να πούμε, το είπε με τα μάτια κάτω.
0: Με τα μάτια κάτω, γιατί διάβαζε τα ονόματα. Ποιο σεβασμό, ρε, δεν θυμόταν τι έλεγε. Διάβαζε ένα-ένα τα ονόματα. Εμείς είμαστε αυτοί που. Τσακ, άμα κουβόταν το ρεύμα, αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή. Ήρθε, παιδιά, ήρθε το ρεύμα. Εδώ να φανταστεί. Είχαν τόση αγωνία που κατοκοπεί. Ένα λιποθύμησε.
1: Ναι,
0: έγινε. Και ρωτούσε, ένα γιατρό ρε παιδιά, άμα είστε σε ευαίσθητης ηλικίας, μην πάτε σε αυτό ρε. Θα πάτε τίποτα και δεν θα τρέχουνε ρε παιδιά. Ναι, είστε με τα καλά σας. Εντάξει, όλα αυτά που είπε, πολύ ωραία ήτανε. Πολύ ωραία, μπαγιάτικα, ξέρεις. Κανονικά ο ύμνος έπρεπε να είναι το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, ένα καράβι παλιό στο πιο κάραβο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό ήτανε, παιδιά, reunion.
1: Ναι, σωστά.
0: Για καθητήρες, δηλαδή, πολύ ωραία, περάσαμε υπέροχα.
2: Η σημερινή μας διακήρυξη.
0: Ναι.
2: Σηματοδοτεί
0: ναι.
2: την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας.
0: Τι με λες. Ένα γιατρό.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, θα έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος.
0: Τι κάποιος για σένα.
1: Φίλος.
0: Τι φίλος για σένα, έχει ένα γιατρό.
2: Είναι καλά.
0: Είσαι.
2: Θα είμαστε όλοι καλά.
0: Δεν νομίζω.
2: Θα είμαστε όλοι καλά. Ίσως έπρεπε να προβλέψουμε έναν μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσει σήμερα να χωρέσει όλες και όλους εσάς.
0: Το Μαρακανά!
2: Την ελπίδα, την αισιοδοξία, το πάθος, την ανυπομονησία.
0: Τον ψεκασμό!
1: Αυτός και. Και η Μετάλλικα.
0: Η Μετάλλικα, ναι, τώρα. Και ο Ρομέιντεν, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν
0: μπορώ να πω. Λοιπόν, κατ' εμέ. Πάντα έπρεπε το κόμμα να είναι μελάς.
1: Ζαφύρης.
0: Εκεί να δεις ανταπόκριση από τη λαϊκή βάση. Μπουζουξίδη και ελληνική λαϊκή αριστοκρατία σουρεαλιστών. Μελάς. Δηλαδή τώρα τι ελάς και γελάς και χαζά και τι θα γίνει φίλοι μου με τι να γίνει σας έτσι που είστε. Και με μένα δηλαδή, γιατί τα χάλια μας έχουμε όλοι μαζί. Αν τέλος πάντως, είπαμε το σύνθημα είναι Ελλάς Χαβιάρη και Βελουχιώτη Άρη ή εμπρός προς τα πίσω. Αυτό,
1: αυτό ήταν παλιό.
0: Εμπρός προς τα πίσω.
1: Στον Κωνσταντίνο και Ελένης.
0: Δηλαδή εγώ να μην κλέψω.
1: Να κλέψεις εννοείται.
0: Δηλαδή μόνο οι άλλοι να κλέβουνε. Έλα, εμείς θα παράμε τα ταούλια.

0: βλέπουμε. Το όνομά σου αγαπημένο. 600 στάδια κόσμο να έχουμε. Μία είναι η κίνηση, παιδιά, με Ελλάς, είπαμε, που ζουξήθηκε η ελληνική λαϊκή αριστοκρατία σουρεαλιστών. Δηλαδή, τώρα για να μην τρελαθούμε, δεν ξέρουν τη δουλειά ανθρώποι, να πούμε. Τι να... Δεν ξέρουν τη δουλειά, απλώς. Φυσικά, πολύ κακεντρεχείς, βγήκαν και είπανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Ήρθε πάλι ο Ζούφιος, ο Κόκκινος Μπελάς, ένα από τα δύο.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ήρθε πάλι ο Ζούφιος, ο Κόκκινος Μπελάς, Ελλάς, Ελλάς.

Αυτά λοιπόν θα ενωθούν, παιδιά. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Να, τώρα θα βγει και ο Αντωνάκης ο Καβομάτς. Θα αρχίσει και αυτό στα δικά του να. Ο Καβομάτς. Που μας το είπε και στο χιλιοστό, ότι για μην ξεχάσουμε τη θυσία απόκαινη που τον είπαν μην ταξιδεύει το αεροπλάνο. Αλλά αυτό εκεί. Εσύ είπε μην ταξιδεύει. Θα σκάσει το μάτι στο αεροπλάνο, δεν καταλαβαίνεις. Και από τότε τον έμεινε το μάτι του στον Κυριάκο, ήθελε να το ρίξει. Έτσι δημιουργούνται τα αποθυμένα, κατάλαβες. Ενώ ο άλλος άνετος, τον βλέπεις τον ζόφιο, δεν τραβάει ζόρι. Δεν σε κάνει εντύπωση που εμάς μας φέρει το κλαπέτο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Που λέμε αμάν τι θα γίνει, θα κάνουμε και καμιά τρίτη δουλειά. Αλέξη, τα λεφτά εσένα ποιος στα σκάει, θα μας πεις καμιά ώρα. Γιατί χαβαλέ τολμά επανάσταση και εγώ ξέρω να κάνω. Θέλω να με πεις φιλαράκι, τα λεφτά εσένα ποιος σου τα σκάει. Θα μας πεις ο Αλαφούζος τα σκάει στον σκάει. Αυτό το ξέρουμε. Εσένα ποιος τα σκάει. Γιατί και οι δηλώσεις που έκανε ήταν προσεκτικές. Όχι, η φλωτήλα είναι έτσι, είναι και γιουβέτσι. Και έτσι η Γάζα, έτσι το Ισραήλ. Αλλά εμείς με τους Ρώσους είμαστε και δεν είμαστε. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και λίγο. Ε, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας. Τελικά ρε μάγκα, είναι δυνατόν να ισχύουν όλα αυτά? Πόσα δηλαδή, πόσα χώνει ο Πούτιν? Έτσι ξεκίνησε, με το μάτι του τίγρη, γιατί τ' άλλο δεν βλέπει.

0: άμα έχεις τον τίγρη, ένας είναι ο τίγρης. Έτσι με έρχεται να βάλω τα σορτσάκια μου, να αρχίσουν να κατεβαίνουν τα σκαλιά εκεί πέρα στο Μακεδονία Τράκης, να κάνω προπόνηση τώρα. Με βάει τέτοια και θυμάμαι τώρα εποχές μεγάλες με τον τίγρη. Όχι τον τίγρη που τον σκοτώσανε με το τρίκυκλο που ήταν ο τίγρης.
1: Διάβασα κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Για πες.
1: Καλά ρε τίγρη, τόσα χρόνια στα παίγνια. Γιατί είχε και ο παπ, θυμάσαι. Καλά ρε, τόσα χρόνια στα παίγνια. Στον Αστραχάμπη.
0: Κοροϊδεύτησες. Ο επενδυτής κάτι ξέρει. Όταν κάνεις μια επένδυση, δεν την κάνεις κουτουρού. Καταρχήν, για να είσαι σωστός επενδυτής, κάνεις πέντε επενδύσεις μαζί, δεν κάνεις μία. Γιατί άμα κάνεις μία, τον ήπιες. Και πάντα και στις πέντε κοιτάς τα επιστρεφόμενα. Τα ανταποδοτικά τέλη. Και μόνο έτσι τέλει, τέλει, τέλει. Παιδιά, του τι έχει να σκάσει από εδώ και πέρα από επενδυτές που κρύβονται πίσω από τον επαναστάτη, αλλά και η Μπατζάνα, κυρία, δεν εμφανίστηκε που θέλετε την εγώ τουλάχιστον σε κανένα πλάνο. Και πλησιάζει και η εποχή που κάθε πέντε γιούλι κλαίει, οπότε θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, με τρελαίνει. Επίσης η μουσική του Κραουνάκη ήταν σαν ακούς Πανουδάκη, δεν ξέρω δηλαδή, σαν να πάθει κάτι. Καταρχήν τώρα, άμα ακούς Κραουνάκη χωρίς μπουζούκι και δεν έχει στίχο επαναστατικό, δεν ξεσηκώνεται ο άλλος. Αλλά τέτοια θα δούμε πάρα πολλά. Συνεχίζεται όλο αυτό το μοχλί. Ήταν σαν Ιάννης.
1: Αντί
0: Ιάννης.
1: Να Γιάννης,
0: ναι. Που τον είχε γκόμενο και είναι τεκνατζού η Λίντα που στη λέτε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και εκείνο ο Γιάννης με εκείνο το μαλλί, να πούμε, σαν να πήρε τη μούχλα από το ταβάνι και να του την έβαλε. Τι με θυμίζει, εντάξει. Παιδιά, θέλω όμως λίγο να θυμηθούμε τον Αλέξη στα καλύτερα του, γιατί ορισμένοι νομίζετε ότι δεν θα πει τέτοια από εδώ και πέρα. Θα πει.
1: Θα πει, είσαι σίγουρο.
0: Θα πει και θα παραπεί. Βάλε έτσι λίγο να φρεσκάρουμε την πνήμη μας, να ξέρουμε και σε τι ελπίζουμε.
2: Με τη δική σας στήριξη θα αγωνιστούμε για να ξανακάνουμε πολύ σύντομα.
3: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή.
2: Τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη του τόπου. Κυβέρνηση ξανά.
4: Πάλι.
2: Κυβέρνηση ξανά.
0: Βρε πες ποιος έγραψε άμελα στον τοίχο. Τι θυμάσαι την Ατάκα από Δήμου Σταρένιο. Πες πως έγραψε. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Θέλουν το καλό μας.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πτήμαι εγώ.
5: Εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ πτήμαι εγώ.
5: Εγώ.
6: Εγώ είμαι αριστερός.
5: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι.
6: Είμαι αριστερός.
5: Εγώ με ωμέγα σκοπό.
2: Εγώ.
5: Στο σύνταγμα να φανδόν.
2: Εγώ.
5: Ταΐζω περιστεράκια τετώντας κουλουράκια.
0: Έχει να ταΐζεις κουλουράκια, περιστεράκια. Και δεν τελειώσαμε ακόμα, έτσι. Δεν χτύπησε και ο... μέχρι και ο σεισμός έρχεται, ο Βερβεσός, πως το λέγανε εκείνο το δικηγορικού του λόγου. Παιδιά, κατεβείτε τώρα που γυρίζει, έτσι. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, θα τα λέμε όλα. Και φυσικά από εβδομάδα έρχεται και η κάψα. Την κάψα θα την περάσουμε με Αλέξη.
7: Με ses amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir.
8: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
7: Thank you very much. It's a great honor for me. Let me speak in my language.
8: Είμαι Λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρο που το πιάνει το λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει και φεύγουν οι ένας.
7: Φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε.
8: Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια.
7: Με ses amis, c'est un grand honneur. Ήταν βεγητά πλαισίρ, δεν τέλθ εσύ αδεκού.
9: Να φας ένα κουβά σκατά.
0: Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν, κάνει ο άλλος ένα rebranding, να πούμε. Είναι ακόμα στο μπουμπούκι, στο άνθρωπο της πολιτικής του άνοιξης. Μίλες πολιτική άνοιξη.

0: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
1: Φαίνεται. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
0: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα χιλιάδες μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ,
2: τους χορηγούς
0: που έδωσαν μαζί μας αυτή την εκλογική μάχη με αυταπάρνηση, πάθος, πείσμα και αξιοπρέπεια. Ήταν η πιο δύσκολη αλλά και η πιο όμορφη εκλογική μάχη που έχουμε δώσει ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Υπό τις συνθήκες που διεξήχθη για εμάς αυτή η αναμέτρηση, η ψήφος τους δεν ήταν καθόλου δεδομένη.

0: Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προφανώς αρνητικό για μας.
1: Αρνητικό για μας.
0: Αρνητικό για μας.
1: Αρνητικό για μας.
0: Αρνητικό για μας.
2: Αγκαρία κάνω ποινή νεκτίο.
3: Φαινότανε, πάμε, έφτιαχνε, βαριώσανε, άμα βαριώσανε, όχι, και άσε που βγήκε σαν καρσόν στον Τότι. Θα θυμάστε τα καρσόνια που είχε ο Τότι, υδρωμένος με άσπρο που κάμψε μια σκαπά και σκούρο πανταλόνι, και ήταν και κατά ή μήπως έπεσε κανένα μπουρμπάρτα το μάσκ. Δηλαδή πραγματικά να τον λυπάσαι, ήταν σαν να λέγει ο ίδιος, αν τίποτε τα τελειώνω να σκοθώ να φύγω να πάω ταξί σου πάλι. Δηλαδή τέτοιο παλμό, τέτοιο πάθος. Τέτοιο πάντως χρόνια είχαμε να δούμε.
4: Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφτασε εκεί που έφτασε στις προηγούμενες εκλογές και εσείς εκεί που φτάσατε?
5: Ναι, εντάξει.
4: Μήπως υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτά τα δύο?
5: Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 19-23 είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε μια περίοδο που ήταν υποχρεωμένος για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτός ήταν ο εθνικός μας στόχος τότε. Να μαζέψει 40 δις τα δημόσια ταμεία και το κάναμε με επιτυχία.

0: του άλλου λιποθύμηση. Σημάτιασαν παλικάρι.
1: Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι εμείς είχαμε υποχρέωση να μαζέψουμε 40 και αυτοί είχαν ευκαιρία να ξοδέψουν 60. Γιατί τα μαζέψαμε αυτά τα 40? Για να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο.

0: βλέποντας τα 40 εκεί, σου λέει εντάξει, δεν θα χρεοκοπήσουν. Ωραία, γι' αυτό το κάναμε.
1: Εμπτός τους έκαψες το μάτι, δεν θα έχεις μάτι.
2: Κάνω το σταυρό μου τρεις φορές για να μου πέρασει.
0: Το κάναμε για κάποια αιμονή. Γιατί τότε σταματάει και κόσμο στον δρόμο και μου λέει γιατί βρε τα μάζεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό. Και βγήκε στο Μητσοτάκη και τα βρήκε έτοιμα. Διότι αν δεν μαζεύαμε αυτά τα 40, η χώρα θα ήταν στις αγορές. Και άρα θα ήμασταν σε τέταρτο.

0: Και σταματάει και κόσμο στον δρόμο. Ναι. Και μου λέει, γιατί βρε τα μάδεψε τα 40 και δεν τα έδινε στο λαό.
1: Γιατί και να σα τα έδινα, θα τα τρώγατε. Το είπε στην κουπέλα εκεί πέρα. Λέει, τι έδινε, θα τα κάνει. Και να στα δώσω, θα τα φας πάλι στην ίδια κατάσταση. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Άιντε φύγαμε λέμε. Έχω εκπλήξεις στο δεύτερο μέρος έχω.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status. Τάκης,

0: Καρακτάκης. Έχω σήμερα, εγώ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά πριν να ενημερώσω, γιατί ο ακροατής χθες πήρε και ρωτούσε για τη συναυλία, αν έχει αυτά τα ειδικά εισιτήρια αναπήρων και
1: οτιδήποτε. Ναι, ακροάτρια ήταν.
0: Ναι, ναι, και φοιτητικά και αυτά. Παιδιά, θα υπάρξουν αυτά, αλλά στο ταμείο. Όταν θα πάτε στο ταμείο δηλαδή, και δεν είναι κάτι προς αποφυγή, γιατί σας εξηγώ ότι δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις. Οπότε ελάτε κάπως νωρίς, όποιοι και να είστε, και πάτε στο ταμείο και πείτε: είμαι φοιτητής, είμαι ανάπηρος, έχω αυτό. Να, ορίστε τα πάσα μου, τα έτσι μου, τα. Και έχετε περάσει, τακτοποιηθείτε και θα αρχίσουμε ακριβώς όταν γεμίσει η μεγάλη αυτή αυλή του Θεάτρου Κήπου. Τώρα, όσον αφορά στα νέα, η βόμβα στον ΑΣΕΠ δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Δηλαδή, πραγματικά εκπλήσουμε σε αυτή τη χώρα όταν βλέπω κάτι που μυρίζει σκάνδαλο.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να κάτσε. Επί προσωπικού τώρα.
0: Ναι, επί προσωπικού.
1: Πάμε κροατές λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς. Και θα ξεκινήσω με τον τελευταίο.
0: Εννοείται, πάντα ο τελευταίος έσονται πρώτοι οι τελευταίοι, ναι.
1: Πασχίζεις κακόμοιρε,
0: ναι,
1: να κάνεις κακό στον Τσίπρα, αλλά ναι, δεν αρκεί. Θέλει κι άλλη προσπάθεια.
0: Δεν είσαι καλά, ρε. Εγώ, ρε, να κάνω κακό στον Τσίπρα, ρε.
1: Το χορηγώ.
0: Τόσο μυαλό έχετε, ρε. Εγώ δύο ανθρώπους αγάπησα και λάτρεψα και θέλω, όπως σατήρας είπα, όπως η ξηρή η γη, το ήθορ, να ξαναβγούν. Ψωμιάδη και Τσίπρα.
1: Δουλειά για 800
0: χρόνια. Δηλαδή τώρα πλάκα με κάνεις, αδερφέ. Σε ποιον μιλάς. Τι είμαι, ο Χατζής. Κάνω δημογραφική εκπομπή, δηλαδή. Είσαι με τα καλά σου. Δώσε με εμένα και την ψυχή μου πάρε. Πολάκι, Άδωνη, Τσίπρα, δηλαδή ψωμιά. Δηλαδή, παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί. Τι να μας ρίξει ο Τσίπρας από μένα. Τι κακό να τον κάνω εγώ, η Δόνια, η ορφανή. Είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, στείλε χαιρετίσματα στο Στέλιο.
0: Πολλά, πολλά χαιρετίσματα στο Στέλιο.
1: Λοιπόν, στο Δημήτρη λέει: καλησπέρα σας, Διογέννη. Υποβολέας είναι, όχι.
0: Συμψημιθιολόγος.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, έτσι λέγεται. Στο θεατρικό όρο έτσι λέγεται ο υποβολέας.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στον Ιωάννη.
0: Γεια σου,
1: Διογέννη. Ιωάννη. Από εδώ και πέρα, κατσαπλιάς τέρμα. Το Ζούφιος μόνο εσύ μπορεί να το ερμηνεύσει σωστά.
0: Εντάξει. Όπως επιθυμείτε, παιδιά, κατσαπλιά, κατσαπλιά. Ζόφιο, ζόφιο. Το ζόφιο δεν πα στο μανάβι και λέει: κάνω και δώρο δυο βερίχοκα, τα οποία είναι από κάτω αρπαγμένα. Γι' αυτό τα κάνει δώρο. Οι φράουλες που βλέπεις από πάνω είναι κάτι φράουλες, μιλάμε, σαν μύτη αποσουρωμένο. Με κάτι σποριανά, κάτι τρυπά, ζωντανές, κατακόκκινες. Πα στο σμιτ, όλες οι ζόφιες
1: από
0: κάτω είναι.
1: Λοιπόν, Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Έπρεπε να λέγεται το κόμμα Όπκε. Όχι ομάδα πρόληψης και καταστροφής εγκλημάτων, ομάδα παλαιών κομμουνιστών Ελλάδος.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι παμπάλαιων κομμουνιστών Ελλάδος. Πάλι όποια θα λέγεται.
1: Η Ελένη λέει: ευτυχώς που μας κάνετε παρέα τα μεσημέρια.
0: Γεια σου, Ελένη. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τη δική σου την παρέα. Ναι.
1: Μπάμπης.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Κοκορέτσι.
0: Ναι.
1: Κατσικάκι.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά μαζί σου λέω. Χωριάτικη φέτα. Ψωμί ξημένο.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν είναι.
1: Δεν κάνει κατεβαίνει.
0: Τον μπανιάζει και δεν είναι.
1: Καλημέρα. Ακούμε Διογέννη στο Μπέμπι.
0: Πόνα σε γα. Στον Μπέμπι Κατερίνη, ξέρεις που είναι. Έχεις πάει στον Μπέμπι.
1: Έχω πάει.
0: Όχι τότε παλιά που ήταν στην αστυνομία από κάτω. Τώρα που πήγε. Τώρα είναι στους Βορών προς τα πάνω.
1: Δεν το έχω πάει.
0: Α, εκεί πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Μενεξές, Μπάμπης, εσύ, εγώ.
1: Και τι θα φανεί άλλη.
0: Η άλλη τι θα φανεί. Εμείς του κλειδώσουμε από μέσα. Ξέρεις, πήγαμε σε ένα μπουγατσατζίδικο μετά το μουσουξίδικο και του κλειδώσαμε από μέσα. Και λέμε βγάζει. Γιατί άμα πάμε εμείς δεν έχει άλλη.
1: Λοιπόν, Λευτέρης.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Ωραία η δήλωση του Καρανίκα.
0: Η δήλωση του Καρανίκα.
1: Ο Τσίπρας λέει αντί για rebranding έκανε reunion.
0: Το είπα από την αρχή.
1: Ναι,
0: reunion με ρετάλια.
1: Με νεξές.
0: Ναι, έλα, τι κάνει.
1: Τον πατέρα του είναι εδώ.
0: Μπαμπάς του δεν ζει, αλλά.
1: Έναν κύριο ηλικιωμένο είναι.
0: Α, με το φιλαράκι του, με τον κολλητό του, ναι.
1: Σουβλάκια, λουκάνικα.
0: Ναι, πιάσατε από νωρίς. Από νωρίς πιάσατε δουλειά.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Σας ζηλεύω, ρε.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Από Μαυροθάλασσα σε ρόν, τι έγινε.
0: Πω, κατάλαβα. Πανικός.
1: Λοιπόν, Θεόφιλος, έμαθα ποιοι είναι οι χορηγοί του Τσίπρα.
0: Λέγει έναν.
1: Διογέννης, Φουλαρίνος, ναι, και Σεφερλής.
0: Α, πετυχημένο. Τι να σου πω. Δηλαδή πιστεύεις ότι με αυτό εμείς που τον κάνουμε τώρα θα τον εξυψώσουμε? Κοίταξε Άρη, να σου πω κάτι. Δεν κάνουμε τζάμπα εκπομπές. Κάνει τα χαρτιά, στείλτα. Να αλλάξουμε ταμείο, δεν γίνεται.
1: Στείλεχες να στην Ιωάννα.
0: Αποφεύγεις, πάω να βγάλω κανένα φράγκο, να βγάλουμε το καλοκαίρι και εσύ χαιρετίζουμε τα στην Ιωάννα, αλλά με το ζήτημά μας τι θα γίνει?
1: Θα σου απαντήσω αμέσως. Θες απάντηση τώρα?
0: Θέλω να τα πάρω από τον Τσίπρα, μπορείς να με βρεις έναν τρόπο.
1: Τραγουδάμε.

0: Μέχρι και από Ινδία θα έρθουν να το ψηφίσουν. Εμείς τη Τσίπρα θέλουμε.
1: Αγωνιστική θα πας ή να πάω εγώ?
0: Πού να πάω?
1: Αγωνιστικά θα μιλήσει ή να πάω εγώ?
0: Να πάω αγωνιστικά εγώ τι?
1: Καλά, μέχρι να πας αγωνιστικά.
0: Εσύ τάκα τάκα εδώ, να μπροστά μου το έχω.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα είναι Κυριακή και θα σας παρουσιάσω το κυριακάτικο τραπέζι. Ένα εύκολο τραπέζι, γιατί σήμερα είχαμε πολύ δουλειά στο πράγμα. Φυτέψαμε τις πατάτες, φυτέψαμε το σκόρδο και το κοκάρι, για να έχουμε για δεύτερη φορά, γιατί εκείνο του χειμώνα μας τελείωσαν. Έτσι φυτέψαμε και σήμερα πάλι με τον αδερφό μου. Ήρθα πιο αργά και μαγείρεψα τους κεφτέδες που τους πηγάνισα. Έχουμε και τις χειροπίτες εδώ πέρα που βλέπουμε τη σάλτσα τους, το τυράκι τους, την ντοματοσαλάτα τους και το τουρσάκι εδώ της καυτερές πιπεριές και το ψωμί. Και βγαίνω σήμερα με την αγαπημένη μου μαμά για να τη δουν οι συγγενείς, οι φίλοι και όλοι που την αγαπάνε. Έχει και αυτή τους δικούς της ανθρώπους και στο εξωτερικό, εδώ στα μέρη τα δικά μας, στην Αθήνα, στον Πειραιά, παντού. Και όλοι την αγαπάνε και θέλουν να την ειδούν, γιατί έχουν καιρό να την ειδούν.
0: Και λέει η μαμά της, χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα.
2: Και να σας χαιρετήσει. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Α, είπε και σε όλους. Πολλά λίστατε, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ που λες είμαι πολύ αγωνιστικός τύπος και δεν είναι ότι κυνηγά εγώ τους αγώνες. Οι αγώνες έρχονται απάνω μου.
1: Για δώσε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Τι εννοείς, για αγώνες?
1: Για αγώνες έχουμε, εντάξει, εντάξει.
0: Μας ακούει ο φίλος μου και θα λέει ότι με ενοχλείς δεξιόστροφα. Και παιδιά, πάρτε μια απόφαση τι είμαι, δεξιός, αριστερός, δηλαδή λίγο να συμμαζευτούμε για να ξέρω κι εγώ. Όχι. Λοιπόν, ξεκινώ. Γιατί τώρα έτυχα τους συνταξιούχους, ερχόνται. Εδώ πέρα η δημοκρατία στο σταθμό τους πέτυχα. Και με κόλλησαν έτσι μια επαναστατικότητα. Εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4.30 Ευρείας στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι. Μη βρε πουλάκι μου. Δηλαδή για την εσπρέσου είναι. Σακατεμένη μέσα σε μια εβδομάδα. Συνδικάτα αποκλάδους με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα διαδηλώνουν και απαιτούν μέτρα υγείας και ασφάλειας. Διεκδικούν 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, υπογραφή της εφαρμογής ΓΣΕ σε αυξήσεις τους μισθούς, κατάργηση των αντιεργατικών νόμων. Που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και την ποινικοποιούν στη συνεργαλιστική της δράση. Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στους νέους και τις νέες της οργάνωσης σπουδάτους Αθηναίες, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με τον Αμπατιέλο. Ο Αμπατιέλο ποιος είναι?
1: Πάρε μια ανάσα. Καλή, όχι ξαναπεθαίνει δε.
0: Κάνω γιόγκα τώρα, άσε με.
1: Κάνεις
0: γιόγκα. Ταϊτσί, ρε, κάνω.
3: Τζατζίκι τρώμε με καρπούζι και το καινούριο μας μπουρνούζι. Καρπούζι τρως με σερενάτα και φόρεσες καρό γραβάτα. Τρώμε καρπούζα και πίνουμε ούζα με σερενάτα και λόγια φευγάτα.
0: Να ζεις νεκταρία με φτιάχτη διάθεση. Μόλις συνδυθήκαμε με το φεστιβάλ Κνέο Διγητή, μας τραγούδησε νεκταρία. Παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
2: Άμα μείνατε εσείς πίσω, δεν σας φταίει κανένας. Προχωρήστε λίγο μπροστά.
1: Άλεξ.
2: Δείτε πώς έχει ξυνηθεί η ανθρωπότητα. Πώς αντιμετωπίζεις μια γυναίκα και έναν άντρα το ίδιο. Αντιμετώπισέ με σαν άνθρωπο. Μη με βλέπεις σαν γυναίκα εδώ μέσα. Δεν μπήκα εγώ εδώ μέσα σαν γυναίκα. Εγώ εδώ μέσα δεν μπήκα σαν γυναίκα. Κάτσε και σε λίγο ήσυχα να κάνουμε το βίντεο. Δεν μπήκα εδώ μέσα εγώ σαν γυναίκα. Σαν άνθρωπος μπήκα. Σαν άνθρωπος. Και έτσι θέλω να με βλέπεις. Μπορείς, άμα μην.
0: Δεν μπορούνε. Κατευθείαν το μυαλό του στο πονηρό και στο σεξουαλικό. Δηλαδή, η νοσή.
1: Σήμερα είναι.
0: Νοσή η κοινωνία μας. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Α, δεν τρώμε κρέατα.
4: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Σήμερα η Βασιλική μαγείρεψε αρακά με πατάτες βραστές στην κατσαρόλα. Όταν το κάνει σχέτο με κρέας, το κάνει μόνο με αρακά. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει με πατάτες και γι' αυτό της είπα μην βάζεις κρέας. Το βάλαμε τυρί και διάφορα τουρσιά δικά μας και έτσι.
0: Άμα η τυρί και η τουρσιά.
1: Πιο πολύ το τουρσί είναι παρά όλα.
0: Έτσι εννοείται. Και μια κομμάτα ψωμί, μιλάμε. Καλαμπουκίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Πω. Άμα έχει φέτα, άντρεπε, ένα τυνική φέτα, άμα φας με τον αρακά, τι του κάνεις το μουσχαράκι. Σε δυσκολεύει όλα. Άσε μέσα και θα βρούμε να φάμε. Φάμε μια χούφτα μίγδαλα πρωτεΐνη.
5: Αν μπορείς να με σερβίρεις, καλύτερα μην με ψήσεις καθόλου. Γιατί εγώ είμαι έτοιμη να σε κάψω.
0: Είσαι γυναίκα της καταστροφής είσαι, ναι. Μια η Καλαμαριά και μια εσύ.
1: Ποια?
0: Πήρε φωτιά η Καλαμαριά.
6: Αλλο Κριστιάνο Ρονάλντο. How are you, brother? I have a dream of coming a big player in the world. And I want you to give me the idea of how to shoot a goal. Very, very many goals like you, my brother. Will you help me? Yeah, I want to be rich like you. The way you are rich in the world, you are getting many money.
0: Ένας ο Ελασίτης, ο Μπαρτσελονίστας, ο Ζόφιος και ένας αυτός ο Ρονάλντος. Τους βρήκαμε, εντάξει. Όχι, μαθάρα θα κάναμε.
1: Ναι.
0: Μη μας άτερε. Παιδιά, γράψτε ό,τι και πινελίκια να έχετε με χαρά. Νομίζετε με νοιάζει. Ό,τι θέλετε γράψτε. Παναγία μου.
1: Χαιρετήματα στο Θεόφιλο.
0: Θεόφιλε, πολλά φιλιά. Η Νατάσα Καραμαλή στο Επικρατείας με Σαμαρά.
1: Oh.
0: Και ο γιος του Προκόπη Παυλόπουλου στα ψηφοδέλτια της Αλφας Αθηνών, ναι. Όχι, αλλά το έφτιαξα λίγο. Περίμενα εγώ από αυτούς. Οι λάτρεις του 666 φόραγαν μπλουζάκια με στάμπες εκκλησιών να καίγονται. Σοκ και δέος στη μαύρη τελετουργία των σατανιστών Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Εδώ μιλάμε, έχουμε καταγγελίες, όχι. Τους άνοιξε την όρεξη ο Μπαρτζόκας.

0: και τα τάγματα τιμωρών. Ποια λύση προτείνει ο Πατριάρχης του Εθνικισμού και γιατί εκπέμπει σως για την Ελλάδα που χάνεται? Η ακολουθία, εκλογές, οικουμενική, κλείσιμο τραπεζών, στρατός, επίθεση, πείνα. Ποια είναι η μόνη μας ελπίδα? Ποια είναι? Είπαμε. Ο Πλεύρης. Δηλαδή, μια.
1: Λαϊκή ώρα. Παρακαλώ.
0: Δεν με αφήνεις να αναπτυχθώ. Δηλαδή.
1: Α, δεν είσαι. Εσύ καλά κόντα είσαι. Δεν είσαι. Δεν αναπτύσσεσαι.
0: Δηλαδή.
1: Πάω να πτύσεις από εδώ μέχρι απέναντι. Τι θα σε κάνω?
0: Τέσσερα να τα παραβλέπω αυτά τα κακόβουλα λογισμικά. Και προχωρώ. Πού δεν υπηρέτησαν τα βίσματα των γιοτάδων που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα? Τάκ! Οι προδότες πολιτική και η στρατιωτική τους θητεία. Χρηματικές εξαγορές, λούφα και παραλλαγή, πλατυποδίες, ψυχικά νοσήματα και τρελόχαρτα. Και έχει εδώ πέρα, αυτός είναι ο Μητσουτάκης, ο Σάκης Τρουβάς, πάνω σε ένα αεροπλάνο, άμα δεις τον Χρυσοκουέιδη με μπαζούκας, all the money and the change. Και τον Τσίπρα Ναυτάκη και τον Σαμαρά, Λοκατζή. Από εμένα, πουφ.

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
1: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ξελεμπών. Ξελεμπών, νόσε λεκλάν. Ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 10, στον αέρα του κόσμου, Status 107,7. Ο Γιάννης Ντρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα μπαίνουμε στο νέο αιώνα. Τα νούμερο ένα τραγούδια του 2000. Ό,τι θυμάστε. Μια ολόγυμνη γυναίκα λίστεψε μια τράπεζα. Κανείς δεν θυμόταν το πρόσωπό της.

Number 1 2000 Billboard Hot 100 χωρίς ευρωπαϊκά νούμερο 1 απόψε. Όλα παίζονται εκεί. Το ευρωπαϊκό top απλά αντιγράφει το Billboard Hot 100 συνδυάζοντάς το με μερικές βρετανικές συνήθως επιτυχίες από συγκροτήματα τραγουδιστές. Δεκαετία 2000 και την πρώτη χρονιά υπάρχουν 18 singles που έφτασαν στο νούμερο 1. Το πρώτο από αυτά είναι ασφαλώς το Smooth του Carlos Santana, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για 2 εβδομάδες τον Ιανουάριο, ολοκληρώνοντας και μια 12 εβδομάδων πορεία που είχε ξεκινήσει, όπως θυμάστε από εχθές, Οκτώβριο του 1999. Κατά τη διάρκεια του έτους 2000, 10 καλλιτέχνες πέτυχαν το πρώτο του single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ως κύριοι καλλιτέχνες, είτε ως προσκεκλημένοι σε συνεργασίες. Και έχουμε τους εξής: Joy, 98 Degrees, Lone Star, The Product, GNB, η Αελίγια, η Vertical Horizon, Matchbox 20, NSUNC, Cisco και Creed. Ξεκινάει το 2000 και πρώτου του 2000 καμαρώνει στο νούμερο 1 ο Carlos Santana.

Το 2000 ήταν οριακή ημερομηνία, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη και ειδικά από τον δυτικό κόσμο πίστευαν ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και θα υπάρξουν μεγάλες καταστροφές, επιθέσεις από εξωγήινους να μας εξαφανίσουν. Γι' αυτό και τα νούμερο 1 το 2000 είναι τα περισσότερα depressed.

Πάρ' το smooth. Ωραία η φωτογραφία Άννα Νικολαϊδού. Δεν ξέρω τι σου λέει εσένα η φωτογραφία. Τουλάχιστον εμένα μου λέει ότι βλέπεις ότι παράλληλα με τον κόσμο των μορφών υπάρχει ο κόσμος των σκιών σε πλήρη αρμονία. Γεια σου Λευτέρη. Καλό βράδυ φίλε. Και Λεωνίδας. Μέχρι στιγμής. That's Viber say. 6908 357 800 το Viber του σταθμού για δωρεάν μηνυματάκια. Επώνυμα έτσι.

από Δευτέρα ως Παρασκευή σε Λεμπόν, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, παρέα με Allegro Sunset Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ταράτσα, στην Ταράτσα.

Νούμερο 1 επίσης είναι άλλο ένα single με εκτεταμένη παρουσία στα charts, που περιλαμβάνει ας πούμε το Come On Over Baby All I Want Is You της Κριστίνα Αγγιλέρα, και αυτή Γενάρη μήνα, 15 Ιανουαρίου του 2000 όμως.

την συναντάμε με το single All I Want Is You το 1999. Το 2000 είναι με το What A Girl Wants. Έλατε, πότε θα μάθουμε τι θέλει μια γυναίκα.

ήπια η κυκλοφορία στην πόλη. Στη Σαλαμίνος απαγορευτικό για παρκαρίσματα. Μια χαρά η κίνηση. Τα λαδάδικα στολισμένα, φωτισμένα. Αρκετοί τουρίστες ανάμεσά μας. Και ειδικά από Τουρκία, Ισραήλ και Βαλκάνια.

Η Κριστίνα Αγγιλέρα βέβαια και η Destiny's Child, το τρίο με την Beyoncé, ήταν οι μόνοι καλλιτέχνες που κέρδισαν δύο σίγγλ τα οποία έφτασαν στο νούμερο 1 τη χρονιά του 2000. Υπήρξαν επίσης και δύο συνεργασίες τραγουδιών που έφτασαν στο νούμερο 1 στα charts, το Maria Maria από τους Carlos Santana εννοείται, με τη συμμετοχή όμως των The Product GMB και το έτερο τραγούδι της Mariah Carey, Thank God I Found You, σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε βρήκα. Δεν είναι θρησκευτικό τραγούδι, είναι ερωτικό. Και είχε μαζί της τη συμμετοχή των Joy και 98 Degrees. 29 του Γενάρη, νούμερο 1, Savage Garden.

Γεια σου Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Παρέλειψα, ξέρεις, πέρασε γρήγορα. Καλό βράδυ, φιλαράκι.

νέος φίλος στην παρέα μας, παλιό φίλος βέβαια, από την Πανεμορφικό, ο Μανώλης Πλευράκης. Γεια σου Μανώλη, το αίτημά σου έγινε δεκτό, καλώς ήρθες. Χαιρετίσματα πολλά στη Μαρία Χατζηγιακουμή, στο Σταμάτη Κλονάρη και στην Ελένη Δηλμπεράκη. Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά εδώ, Εύα Παπαφράγκου. I knew I loved you. Τόλι Στάμος, the best one. Γεια σου Ρίλη Λουιζίδη. Και ασφαλώς και τον επίτιμο αντιπρόσωπό μας εκεί στο νησί, τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή, ο πιο κομψός εβδομηντάρης. Είσαι Κωστή. Ναι, γι' αυτό και τα μηνύματα σου έρχονται το ένα μετά το άλλο. Γεια σου Αντώνη Τσαβδάρη, ο φίλος μας, ο καλλιτέχνης, ο ξυλογλύπτης. Επίσης, από ό,τι βλέπω, έχουμε μήνυμα και από την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελέσυλα, τώρα το είδα. Ξέρεις, επέστρεψα στο Facebook τώρα και βλέπω τα μηνύματα στο Facebook. Χαίρε φίλε Γιάννη, μου γράφει η Τελέ. Πύρινη αρχή μιας θερμής βραδιάς. Έρωσο. Με έστειλες τώρα, Τελέ. Με έστειλες. Θα το πω αλλιώς εγώ. Merci beaucoup. Να και η Μαράια Κάρεϊ, η οποία ευχαριστεί τον Θεό γιατί τον βρήκε. Δεν εννοεί τον Θεό, αυτόν που έψαχνε. Νούμερο 1 στις 19 Φεβρουαρίου του 2000.

Οι χοροδίες από πίσω, Μαράια, σε καλύπτουν. Δεν το προσέξατε στην ηχοληψία. Εν πάση περιπτώσει, ανέβηκε στο νούμερο 1, 19 του Φλεβάρι. Thank God I found you. Λοιπόν, φαντάσου ότι είσαι στο αυτοκίνητό σου και να πλησιάζεις μια κάμερα ταχύτητας. Να κόβεις γκάζι για λίγα δευτερόλεπτα, να ξαναπατάς τον γκάζι αμέσως μετά και να πιστεύεις ότι ξεγλίστρησες. Αυτή η τακτική εκατομμυρίων οδηγών σε ολόκληρη την Ευρώπη παίρνει τέλος. Τα παραδοσιακά ραντάρ ταχύτητας λειτουργούν με έναν μάλλον απλό τρόπο. Αποτυπώνουν τη στιγμιαία ταχύτητα ενός οχήματος τη στιγμή που διέρχεται ακριβώς από το σημείο ελέγχου. Αν η ταχύτητα ξεπερνά το όριο, εκδίδεται παράβαση. Αν όχι, το αυτοκίνητο περνάει καθαρό. Επομένως, τα κολπάκια κόβουμε ταχύτητα μόλις πλησιάζουμε σε φανάρι με κάμερα. Α, και υπόψη είναι οι χίλιες κάμερες που επρόκειτο να παραλάβει η ελληνική τροχέα. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός, διότι υπήρχαν και άλλες προσφορές, οι οποίες δεν αλήθησαν υπόψη. Οπότε θα ξαναεπανεληφθεί ο διαγωνισμός, όχι ότι δεν θα μπουν οι κάμερες, θα μπουν. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη πού θα μπουν αυτές οι χίλιες κάμερες, οι οποίες λειτουργούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Με το ραντάρ, το οποίο σε αποτυπώνει τη στιγμή που έχεις αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλαράκι. Amazed.

Νούμερο ένα τραγούδι για τον Μάρτιο, 4 Μαρτίου, η Lone Star. Amazed, baby.

0: Allegro, Allegro, Allegro, Sunset Rooftop, στην ταράτσα του κτηρίου Μηδίου, στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί λοιπόν όπου η Θεσσαλονίκη ακούγεται και φαίνεται και το αισθάνεσαι πιο όμορφη από ψηλά. Και είναι αλήθεια. Και η απόλαυσή σου συμπληρώνεται και από την θαλασσινή άβρα που σε δροσίζει. Τι άλλο.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Status FM στους 107 και 7.
5: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Yes, still number one. And a very lovely performance it is. Talk to you now.

Destiny's Child, το συγκρότημα της Beyoncé, μαζί με την Κριστίνα Αγγιλέρα ήταν οι μόνες καλλιτέχνηδες. Κέρδισαν δύο σίγκλα στο νούμερο ένα τη χρονιά εκείνη. Είναι το Say My Name που τους ανέβασε στην φήμη λίγο πιο πάνω. Το 2000 ήταν η χρονιά τους. 25 Μαρτίου μπήκαν στο νούμερο 1.

Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Τώρα πώς θα πρέπει να απαντήσω. Say my name, say my name. Λοιπόν, μου γράφεις Moin Moin aus Freiburg, Φίλε Κρούσε, από την Ούλα και τον Τζο. Ούλα and her Τζο. Dankeschön, Dankeschön. Yeah, she came. Σε ακρόαση πίνοντας Ostfriesische. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Δημήτρη, που μου γράψες? Πίνοντας Ostfriesische. Είναι κάποιο αναψυκτικό, κρασί, μάλλον για κρασάκι θα πρόκειται. Τώρα, have a good night. Γερμανικά δεν ξέρω να το πω, δεν μπορώ, δεν μου αρέσει αυτή η γλώσσα. Αλλά πολλούς φίλους Γερμανούς έχουμε, εννοείται. Να και το επόμενο νούμερο ένα. Ladies and gents. 4 Ιουνίου, Κάρλος Σαντάνα, Μαρία Μαρία.

Επίσης, να ευχαριστήσω και από την εκπομπή τον Νίκο Συρηγό, διευθυντή και ιδρυτή της ιστοσελίδας Ancient Stories, όπου κάπου-κάπου μου στέλνει μερικά κειμενάκια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε στις εκπομπές. Ευχαριστώ, κύριε Συρηγό, και νομίζω ότι ακούτε και την εκπομπή. Κάπως κάτι τέτοιο κατάλαβα από αυτά που γράψατε. Ελευθερία ή τρέλα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Ελευθερία και τρέλα. Όλη η ανθρωπότητα ζει στην τρέλα, στην παραφροσύνη. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι είναι. Και έτσι, όποτε γεννιέται ένας λογικός άνθρωπος, θεωρείται τρελός. Ονειροπαρμένος, αμπελοφιλόσοφος, καλή ώρα Λεωνίδα. Αλλά η άκρη δεν τη βλέπουμε πουθενά. Να πιάσουμε την άκρη τουλάχιστον και να ξεδιλύγουμε το κουβαράκι. Να ανακαλύψουμε τέλος πάντων την αλήθεια. Για το ελευθερία ή τρέλα, ελευθερία ή θάνατος. Είμαστε σκλαβωμένοι δηλαδή? Δεν το έχω παρατηρήσει. It's been a long time. It's been a long time, eh? Είναι η Αλίγια, η οποία είχε με ένα τραγικό δυστύχημα και σε νεαρή ηλικία. Νεαρή, όχι στα 27. Σκοτώθηκε. Αλλά πρόλαβε να βγάλει το πρώτο της δίσκο, όπου περιέχεται και το Try Again, αυτό που ακούμε, το οποίο μπήκε στο νούμερο 1 στις 17 του Ιούνιου του 2000.

Αφροαμερικανοί, πάρα πολύ όμορφοι. Χαιρετώ τον Παναγιώτη Καλαφάτη, μου έστειλε κάτι ωραίο.

το οποίο είναι από αμερικάνικο κόμικ του Snoopy, φαντάζομαι, λόγω του ήρωα που βλέπω, ο οποίος είναι σε ένα δίχαλο δρόμων, όπου δύο πινακίδες, η μία δείχνει αριστερά και γράφει από εδώ και η άλλη γράφει από την άλλη πλευρά από εκεί. Και πάνω είσαι ελεύθερος να επιλέξεις, αλλά δεν είσαι ελεύθερος από τις συνέπειες της επιλογής σου.

Αλέξανδρος Βουλγαρίδης, Αλέξανδρος Καραπουλητίδης. Έχουμε και άλλους Αλέξανδρους.

κοινωνίας θα μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Άρθρο 4. Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Αυτή η αρχή όμως είναι ευρύτερα γνωστή από το έργο για την ελευθερία του Βικτοριανού φιλοσόφου John Stuart Mill. Ο μόνος λόγος, γράφει, για τον οποίο θα μπορούσε να εξασκηθεί εξουσία δικαίως και νομίμως σε ένα μέλος μιας πολιτισμένης κοινότητας, αντίθετα με τη θέλησή του, είναι για να εμποδιστεί η βλάβη ή η ζημιά σε κάποιο άλλο άτομο. Το δικό του προσωπικό όφελος, είτε φυσικό είτε ηθικό, δεν είναι η ικανοποιητική δικαιολογία. Η αρχή της ανεξαρτησίας, η οποία δημιουργήθηκε από την εφαρμογή της αρχής της βλάβης, είναι ένα είδος ελευθερίας που χαρακτηρίστηκε και αργότερα από το φιλόσοφο Isaiah Berlin στο περίφημο δοκίμιο «Δύο αντιλήψεις για την ελευθερία», αρνητική ελευθερία. Μια τέτοια ελευθερία είναι αρνητική υπό την έννοια ότι καθορίζεται από κάτι που είναι από οποιαδήποτε μορφή εξωτερικού εξαναγκασμού ή περιορισμού. Με απλά λόγια, είστε ελεύθεροι να πράτετε οτιδήποτε επιθυμείτε, εφόσον δεν υπάρχει κάτι που να σας εμποδίζει να το κάνετε. Ο γιος του Άξιου, Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, ξανά στα top, 24 Ιούνιου, νούμερο 1 με το τραγούδι Be With You. Ενρίκε Ιγκλέσιας.

31 του Μάη. Ευκαιρία να την περάσετε βράδυ στο rooftop Allegro Sunset. Η τελευταία Πανσέλινος του Μαΐου. Η μπλε Πανσέλινος. Η σελήνη θα φαίνεται μικρότερη, γιατί θα είναι μακρύτερα από τη γη.

ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα χρόνια που είχε τραγούδι, single, που έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 για 11 χρόνια. Δηλαδή από το 1990 ξεκίνησε με το album Vision of Love έως το 2000 και έγινε το 15ο single της που έφτασε στο νούμερο 1 στα charts. Επίσης το Independent Woman, το Destiny's Child, είναι το δεύτερο μακροβιότερο single του 2000, παραμένοντας στην κορυφή των charts για 7 συνεχόμενες εβδομάδες, με άλλες 4 συνεχόμενες εβδομάδες το 2001, την επόμενη χρονιά.

15 Ιουλίου. Στο νούμερο 1 φιγουράρει ένα συγκρότημα καινούργιο. Vertical Horizon. Everything you want.

0: Ωραίο αυτό που μου έστειλε στη Λέσιλα. Thank you very much. Μου γράφει άρχε σε αυτού. Είναι το δελφικό παράγγελμα της ελευθερίας. Άρχοντες του εαυτού, όχι της σκιάς μας. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και ο Πλάτων ορίζει την ελευθερία πρωτίστως ως ηγεμονία του βίου. Σε ευχαριστώ, Τελέσιλα. Επίσης, χαιρετίσματα και στον Μιχάλη Σκευοφύλακα, τον ex-DJ. Καμαρώνησε, καμαρώνεις.
1: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
2: One, and you've got it.
0: Το 22 του Ιούλη στο νούμερο 1 ο Band με το Matchbox 20. Matchbox 20 με το Band.

Η ώρα είναι 11 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι τα νούμερο ένα τραγούδια του 2000 από το Billboard Hot 100. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Ερχόμαστε για τη συνέχεια μαζί με Allegro Sunset Rooftop.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ραδιόφωνο και μόνο.
7: Το soundtrack της πόλης.
8: Song number one. Song number one. 2000 και η συνέχεια είναι με άλλο ένα γυναικείο φωνητικό συγκρότημα της NSUNC και το τραγούδι έχει τίτλο It's gonna be me and you together forever. Από την έξυπνη πόλη μας τη Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί παρακαλώ, να ήταν κι άλλα. Κατά τα άλλα έχουμε έντονες νεφώσεις. Προειδοποίηση για τις επόμενες μέρες. Θα μας στηρίξει, δεν θα μας στηρίξει.

Εμφανιστήκανε πάλι οι φοιτητάκια μου. Κοτάκια. Καλό βράδυ, Έλσα, Χριστάρα, Στέλλα και στο Μαράκι. Θα το πω στον μπαμπά σας ότι ακούτε την εκπομπή. Επίσης πολλά χαιρετίσματα στον Ανδρέα Χατζημιχαήλ, στον Ανδρέα Γεράνη, στην κυρία Αναστασία Μάρκου, στον Εκτάριο Κουλιά, στην Δέσποινα Μάρκου, στον Ηλία Χατζημιχαήλ, τον Στέφανο Λαουντζή. Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε, καλά. Πολλούς φίλους έχουμε. Τον Αλή Γιαρέν, τον Πάνο Μαυροφρίδη, τον Βασίλειο Προύζο και τον Κώστα τον Προύζο, σε παρακαλώ. Τόλι Στάμος, παρόν, Μιχάλης Χαρτοφίλης, ο Θέμης ο Μητυλινιός, ο Κώστας ο Τρουμούσης, ο Αχιλέας Αναγνωστούδης, γεια σου Αχιλέα, Λεβεντιά. Τον Χαράλαμπο Κοροσίδη, τον Αλέξη Πασανικολάκη, τον Ισίδερο Μπίμπα, Νίκος Παντελίκηζης, πολύ χαίρομαι ρε φίλε, Νικόλα. Έχω καιρό να ακούσω κανένα έτσι ωραίο ανεκδοτάκι από αυτά που λες και επειδή είμαστε μακριά, στείλ το μου σε μήνυμα.

μια που βγήκε στο νούμερο 1 12 του Αυγούστου και μια που εξαφανίστηκε. Είναι από τους καλλιτέχνες της μιας επιτυχίας. Ο Σίσκο στο νούμερο 1 με το τραγούδι του Incomplete USA.

Αυτό θα πει πληροφορίες για κάθε έργο σου, φίλε. Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, άκουσες το σύνθημα. Λοιπόν, μου στέλνει σήμερα μία φωτογραφία από την Δάφνη Πέλλας. Όσοι είστε εκεί πέρα και ακούτε στάτους, καλό βράδυ. Και μου στέλνει φωτογραφία από ένα υπέροχο δειλινό με πλούσια χρώματα. Είναι 24 Φεβρουαρίου η φωτογραφία τραβηγμένη και η ώρα παρακαλώ 6:29. Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Λοιπόν, αυτό θα πει πλήρες έργο. Ημερομηνία, όνομα καλλιτέχνη, τοποθεσία του τοπίου. Επίσης έχουμε και ένα μήνυμα το οποίο σβήστηκε από τον κύριο Θανάση Θωμόγλου. Μην τρέπεστε, είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν δακώνουμε. Πάμε στο επόμενο νούμερο ένα. Παρασύρθηκα λίγο. Εντάξει, με τη φωτογραφία που μας έστειλε σε Καραπολιτίδη. Η αδερφή του Μιχάλη Τζάκσον, Μιχάλης Ιασονίδης στα ελληνικά, ο Μάικλ Τζάκσον. Η Τζάνετ Τζάκσον, στο νούμερο 1, 26 Αυγούστου και μάλιστα Φουρτσάτη. Νούμερο 1. Billboard Hot 100 doesn't really matter.

Άδε. Γεια σου Ράνια και Φώτη, Θεό Χάρη. Χαιρετίσματα πολλά στην Γάλιμνο, Λέρο, Ικαρία, παρόντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, διαδώστε στάτους στα Δωδεκάνησα. Γεια σου Σταμάτη Δημητριάδη. Την κυρία Θόμη Πατρούδη, παρακαλώ. Σας έχασα μέσα στο πλήθος, κυρία Θόμη. Τον φίλο τον Χρήστο Νεοχωρίτη. Την κυρία Ελένη Βίτα. Τον Μιχάλη Αυγουλά. Χαιρετίσματα και στη Στέλλα Μιχάλη. Στο φίλο μου το Ζαφύρι, το Τζέφρι Έπσταϊν Κουρούντ, στο Βόρειο Πόλο, στη Σουηδία. Γελάς, καπετάκα Ίστερλι, ε. Ζαφύρι, I love your laughing, very power. Γεια σας κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη, τον Αντώνη Παζίνα, τον Μανώλη Κορκή, τον Μιχάλη Πονήρη, την φίλη μας από την Σουηδία που προτίμησε την Ελλάδα και ειδικά την Go για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της, τη Λένα Σβένιξον, το Στέργιο Αργυρίου, τον Άκη Δημητριάδη, μας ανακάλυψες και εσύ Άκη. Πολύ ωραία, καλώς ήρθες. Τον Αλάτι Γιούλη, τον Μένι Κάπα από Αυστραλία, παρακαλώ. Από Ναύπλιο έχουμε τον Έαντα, τον μοναδικό. Τον Μανώλη Διαμαντάκη, τον Μανώλη Κορκή, τον Μιχάλη Θωμά και τον Τζιοβάνι Μορέτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά θα φροντίσουμε μετά την Μαντόνα. Νούμερο 1 στις 16 του Σεπτέμβρη. Η Μαντόνα με το super hit χορεύτηκε πολύ. Music.

Λοιπόν, Τάσο, ενημερωτικά. Excellent περιβάλλον, φίλε, δεν το συζητάμε. Και το κυριότερο, δεν έχεις να ψάχνεις που να παρκάρεις το αυτοκίνητο από εδώ, από εκεί, δεξιά-αριστερά. Δωρεάν πάρκινγκ. Στον υπόγειο χώρο του κτηρίου Μη 2. Μιλάμε για το Allegro Sunset Rooftop. Αξέχαστες βραδιές. Έχω περάσει και εγώ μερικές και γνωρίζω πολύ καλά τι σας λέω.

Λοιπόν, φτάσαμε στο νούμερο ένα με την Κριστίνα Αγγιλέρα. Είναι το δεύτερο σίγγλ που μπαίνει την ίδια χρονιά στο νούμερο ένα, αλλά τον Οκτώβριο. Στις 14 Οκτωβρίου, Κριστίνα Αγγιλέρα. Come on over, baby. All I want to you.

0: Στάτους και ουσιαστικά.
1: Και να η υπέροχη στιγμή όπου στο νούμερο ένα μπαίνει ένα καινοφανές συγκρότημα, Creed, With Arms Wide Open, με τα χέρια μου ανοιχτά. 11 του Νοέμβρη καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, απόλυτα δικαιολογημένα, και έπρεπε να υπάρχουν στα νούμερο 1.

Η σημερινή τεχνολογία είναι φτιαγμένη για να μας κρατάει μέσα στα σπίτια μας. Βγείτε έξω, περπατήστε, διασκεδάστε, συναντήστε φίλους, μιλήστε ζωντανά, live, πείτε καλημέρα, πείτε καλησπέρα, καληνύχτα. Το μόνο που θα εισπράξεις θα είναι ένα χαμόγελο ή κάποια έκφραση παραξενιάς. Μα τι μας λέει αυτός? With arms wide open.

0: With arms wide open and with the best music in tonight.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Το soundtrack της πόλης.
5: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: And you've got it.
0: Ανεξάρτητη γυναίκα. 18 του Νοέμβρη, νούμερο 1, φτάνει η Destiny's Child, το group δηλαδή της Beyoncé. Ερμηνεύει Independent Woman. Αυτό το τραγούδι θα συνεχίσει να είναι νούμερο 1 και την επόμενη χρονιά, το 2001. Κράτησε εδώ αυτό. Χαιρετίζω τον Θωμά Τραγατέλη. Την καλύτερη δουλειά έκανες. Να το ξέρεις αυτό. Ψυχοθεραπευτικό περπάτημα στην παραλία.

0: Μόνο Child δεν είναι η Destiny's τώρα πλέον. Αρέσω πολύ, αρέσω πολύ. Ειδικά Beyoncé. Είναι η γυναίκα, η τέλεια καμπύλη. Τελικά, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, ότι αρχίζει σαν κοινωνική μεταρρύθμιση, ξέρεις, μεταρρυθμίσεις, διακηρύξεις, μπορεί να μετατραπεί και πολύ εύκολα σε φανατισμό. Και δικαιολογώντας, όπως τουλάχιστον φαίνεται από την σημερινή μας και τις παλαιότερες καταστάσεις, ένα είδος τυραννίας, η οποία αυτό που ουσιαστικά διεκδικεί είναι η συμμόρφωση στην επιδίωξη των στόχων της κοινωνίας και αποκτηνώνει τους πολίτες στην πορεία της. Φανώς, η βαθύτερη δυσπιστία για τη θετική ελευθερία τροφοδοτήθηκε κατά πολύ, ένα πολύ μεγάλο μέρος από τις τερατοδίες του 20ου αιώνα. Το να επιτίθεσαι δηλαδή, το να προσπαθείς να προσιλητήσεις τις δικές σου απόψεις ενάντια στις απόψεις των άλλων, όλος αυτός ο έλεγχος και η υποχρεωτική αλλαγή σκέψης είναι ένα είδος άρνησης αυτού που υπάρχει στους ανθρώπους και κάνει και αυτούς και τις αξίες τους θεμελιώδη. Δηλαδή, ζούμε την εποχή του παραλόγου. Προσπαθούν όλοι να θεμελιώσουν τις απόψεις τους όσο ακραίες και να είναι. Βλέπε woke agenda και βλέπε όλα τα μπουρμπούτσαλα που συμβαίνουν ενδιάμεσα. Ήταν τα τραγούδια νούμερο 1 του 2000 από το Billboard 100.
1: STATUSFM 107.7 Your beautiful radio.
0: Θυμάσαι την κυβωτό της Διαθήκης.

Transient Origin, Club de Belugas. The road is lonesome. All roads. Λοιπόν, κρυμμένοι κάτω από τις αρχαίες πέτρες της Ιερουσαλήμ, εκτυλίσσεται μια ανακάλυψη που απειλεί να ξαναγράψει την ιστορία και να πυροδοτήσει και μια προφητική ακολουθία που θα την παρακολουθήσουν δισεκατομμύρια. 5 Μαΐου του 2026 ο αρχαιολόγος Δόκτωρ Κρις Μακίνι, ξέρεις το δόκτωρ δίνει έμφαση, δίνει αξία στο άτομο. Πρότεινε δημόσια λοιπόν ο κύριος Μακίνι μια συγκεκριμένη καθορισμένη τοποθεσία για την Κιβωτό της Διαθήκης κάτω από την πόλη του Δαβίδ. Φυσικά και δεν πρόκειται για μια περιθωριακή θεωρία, είναι μια σοβαρή αρχαιολογική υπόθεση που βασίζεται σε πρόσφατα αναλυμένα τοπογραφικά και κείμενα και έχει προκαλέσει σοκ τόσο στον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και στην παγκόσμια θρησκευτική κοινότητα. Αλλά για να κατανοήσουμε γιατί αυτή η ανακάλυψη είναι τόσο εκρηκτική, πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε την αποστηρωμένη κατηχητική εκδοχή της Κιβωτού. Η κυρίαρχη αφήγηση αντιμετωπίζει την Κιβωτό της Διαθήκης ως ένα ιερό χρυσό κουτί, μια όμορφη λειψανοθήκη για τις 10 εντολές.

αυτά εν ολίγης όσον αφορά την κυρίαρχη αφήγηση, αλλά τα αρχαία κείμενα αφηγούνται μια εντελώς διαφορετική, πολύ πιο τρομακτική ιστορία, και δεν έχω καμιά διάθεση να σας τρομοκρατήσω. Είναι αφηγήσεις αρχαιολόγων, ερευνητών, οι οποίοι δηλώνουν ότι η Κίβωτος δεν ήταν απλώς ένα δοχείο, ήταν ένα θανατηφόρο, εξολοθρευτικό θεϊκό όπλο. Και αν έχει πραγματικά βρεθεί, οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα από την αρχαιολογία. Διότι είναι το τελευταίο χαμένο κομμάτι σε ένα προ...

Η επιδημία του έμπολα στην Αφρική κηρύχθηκε παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον οποίο δεν δίνει καθόλου σημασία και φράγκα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, έχει γίνει μια επίθεση στα Πατήσια σε ένα κατάστημα κινητών τηλεφώνων και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, αλλά ο ένας διαφεύγει τις συλλήψεις. Ένοπλη μάλιστα επίθεση στο κατάστημα με τα κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθηνάς. Ανάμεσα όμως στους συλληφθέντες είναι και ένα πρόσωπο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν έξω. Και πολλοί άλλοι σαν και αυτόν κυκλοφορούν έξω. Και τι θα μου κάνεις? Ισχυρίζομαι την αρχή της ελευθερίας. Είμαι ελεύθερος.

Αμπελοφιλόσοφε, βλέπω ότι η πανοπλία σου επάνω στη μηχανή με τις φέτες και έχω πάθει πλάκα, ειδικά με το ύφος σου. Ωραία τα τατουάζ. Ο αρχηγός του οχημάτως είσαι, ο αρχηγός. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι σήμερα οι νέοι δεν έχουν ενδάλματα. Δεν έχουν ανθρώπους να τους εμπνεύσει. Από το σχολείο θες, από τους γονείς θέλεις. Από την κοινωνία θέλεις.

Εν τω μεταξύ έχω δει πολλές αναρτήσεις. Την Γόγκο Μαστροκώστα την συνάντησα για πολύ λίγο, ίσα ίσα για να τη φωτογραφίσουμε για το περιοδικό όταν ήρθε στην ΚΟ, και πραγματικά ήταν μια ωραία, ωραιότατη γυναίκα, ψηλή, καμαρωτή,

Παρθένος στο ζώδιο. Άξιζε στο Δέλα και ο Δέλας άξιζε για την Μαστροκώστα. Αυτή τη φωτογραφία την κρατάω για λίγο αργότερα, να περάσει ο μεγάλος θόρυβος. Rest in peace, Γογό. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου στην Ελλάς του Τσίπρα. Αυτό δεν είναι copy-paste της Ελλάς, ελληνικής αστυνομίας? Όχι, ε. Τι όχι, ρε παιδιά. It's alright, it's alright. Όλα εδώ πληρώνονται. Και Κάσπαρα.

11 και 54 λεπτά, κατάλληλη ώρα για να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς σας, τους ηρωικούς. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα Πέμπτης, 28 του Μάη. Εν αναμονή της Πανσελίνου, της Γαλάζιας. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Όνειρα γλυκά, ένα όμορφο ήσυχο βράδυ. Αμέσως μετά τις 12, παραπολιτικά ο Άγρυπνος.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: φακούλα του ψάλα από όλο περιάλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από όλο περιάλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

τώρα πιο πολλά χρόνια με λένε άγρυπνο από τη Μάνο. Οπότε το κανονικό μου όνομα είναι άγρυπνος. Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα από την πολυπληθή παρέα των τριών ατόμων. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, μονίμως χαμογελαστή. Η κυρία Θησαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγής. Και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Έχουμε το 211-10-80-880, 211-10-80-880, για την περίπτωση που θέλετε να περάσετε από τα μέρη μας, να γνωριστούμε ή να ανανεώσουμε τη γνωριμία και να μιλήσουμε για το θέμα το απόψινό, το οποίο αποτελεί ένα γρίφο. Θυμάστε που λέγαμε ότι για να πετύχεις κάτι πρέπει να κυριευτείς από αυτό, να κοιμάσαι και να ξυπνάς με την ιδέα του επιτεύγματος που θέλεις να πετύχεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν τους στόχους τους με ακρίβεια και ευκολία και κάποιοι άλλοι δεν τα καταφέρουν ποτέ. Υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχία? Επαναλαμβάνω το ερώτημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι πετυχαίνουν τους στόχους τους με ακρίβεια και ευκολία και κάποιοι άλλοι δεν τα καταφέρουν ποτέ. Υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχία? Τώρα εδώ που τα λέμε σίγουρα θα υπάρχει, και για την αποτυχία υπάρχει μυστικό βέβαια. Αν δεν σε κυριεύσει δηλαδή η ιδέα σου, δεν πρόκειται να έχεις κανένα αποτέλεσμα, αυτό είναι αλήθεια. Και συν της άλλης, η απογοήτευση που μπορεί σταδιακά να εμφανίζεται στην πορεία δεν πρέπει να σε κάνει να παραδίδεις τα όπλα. Μη σου πω, πρέπει να σε κάνει ακόμα πιο δυνατό το γεγονός ότι πικραίνεσαι από καταστάσεις τις οποίες οφείλεις να ξεπεράσεις, γιατί αν δεν τις ξεπεράσεις σε κυριεύει η ιδέα ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Να πω την καλημέρα μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή εκεί του βορρά της πατρίδας, και στο διευθυντή του σταθμού τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να πάρει την άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει την εκπομπή, και έτσι αποκαταστάθηκε η επαφή με τη Μακεδονία. Επίσης ευχαριστίες δερμές στον Max FM 93,4 της Πάτρας, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο Ράδιο Στυλίδα, στον 2MM του Σίδνεϊ, στο Ράδιο Μελωδία Αδελαϊδος, στο Ράδιο Γκρίς της Μελβούρνης, καθώς και σε όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας.

Πάρτε μία μικρή γεύση από 2-3 απαντήσεις που έχουν έρθει. Λέει η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου, υπάρχει μυστικό να πατάς επιπτωμάτων. Ρε Κατερίνα, με συγχωρείς πάρα πολύ, ουδέποτε πάτησα επιπτωμάτων, και αυτό που είχα στο μυαλό μου από μικρό παιδί, να γράφω τραγούδια δηλαδή, το πέτυχα. Χωρίς να πατήσω πάνω σε κανένα πτώμα, σε κάτι νότες απάνω πάταγα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά αργά ή γρήγορα η μοίρα ξετυλίγει την κατηφόρα της μπροστά σου, οπότε θα κουτρουβαλιαστείς. Διότι όποιος κάβει του αλουνού το λάκκο πέφτει ο ίδιος μέσα. Η κυρία Παναγιώτα Βουρλή, γιατί δεν υπολογίζουν κανένα και τίποτα, πατούν επιπτωμάτων. Άντε πάλι με τα πτώματα. Ρε Παναγιώτα, τι είναι αυτά που λες? Εξαρτάται το τι εννοείς επιτυχία. Αν εννοείς επιτυχία την κονόμα, παίζε λότο. Οι στόχοι, λέει η κυρία Μίλια Δήμου, οι στόχοι διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Σε ό,τι αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους, για να τους πετύχουμε είναι απαραίτητο πρώτον να είναι ξεκάθαροι, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και να μένουμε σταθεροί στο στόχο. Το ριάκι λένε που αλλάζει πολλά αυλάκια, στο τέλος σώνεται. Ανάλογα με τα προσόντα και τους σπόρους που διαθέτει κάποιος, θα βάλει το στόχο του. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι δίνουν νόημα στη ζωή μας. Ένα από τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας είναι πως επειδή δεν μπορούν πλέον να βάλουν μακροπρόθεσμους στόχους, μελαγχολούν. Επιμονή και προσήλωση στο στόχο απαραίτητα. Να μην τα παρατάει κανείς με τα πρώτα εμπόδια που θα συναντήσει. Και ο παράγοντας τύχη παίζει πολλές φορές το ρόλο του. Οι αρχαίοι πάντως λέγανε, αν και είχαν και θεά τύχη, λέγανε ότι συν Αθηνά και Χειρακίνη, δηλαδή δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από την τύχη, δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα θα βαρεθεί η τύχη. Δεύτερον, για ποιο λόγο να ασχοληθεί μαζί σου από τη στιγμή που δεν κάνεις αυτό που πρέπει εσύ, δεν προσπαθείς. Μόνο αυτός που προσπαθεί έχει την τύχη με το μέρος του. Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς, λέγανε οι παροιμίες. Έτσι που λες, αγαπητή Κατερίνα Σινοπούλου, να σε κεράσω ένα τραγούδι που έχω γράψει τους στίχους εγώ. Το πρώτο ρίσκο δεν είναι εκεί πρώτο, ναι. Ο Αντώνης Στεφανίδης έχει γράψει τη μουσική και τραγουδάει η εξαιρετική φίλη μου Ελένη Δήμου.

πληγωμένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Όλα τα προηγούμενα βράδια ερχόντουσαν μηνύματα ή στον αέρα με ρωτούσατε αν είναι καλά η κυρία Αθηνά Σχοινά και σας έλεγα ότι είναι μια χαρά και ότι ετοιμάζει τη μεγάλη έκθεση την ετήσια στην Άνδρο και διάφορα άλλα πράγματα, οπότε χρειαζόταν χρόνο προετοιμασία. Σήμερα όμως είναι στην άκρη της γραμμής και θα κουβεντιάσουμε μαζί της το θέμα αυτό που θέσαμε ήδη από την αρχή, γιατί ορισμένοι άνθρωποι κατορθώνουν και πετυχαίνουν τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι όχι.
1: Είναι Status θέμα... FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Γεια σου Αθηνά μου, καλώς την.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο,
0: καλώς
2: καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές, τους συνακροατές και συνταξιδιώτες. Τώρα, σχετικά με το αποψινό σου θέμα, πιστεύω ότι θα πρέπει κανείς να έχει στόχοπροσήλωση σε αυτό που θέλει να καταφέρει, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Θέλει επιμονή, θέλει υπομονή, θέλει ευρύτητα πνεύματος να το πιάνει κανείς το θέμα και από τη μια και από την άλλη πλευρά και κατά κάποιο τρόπο να προσπαθεί να το εξαντλεί. Εν πάση περιπτώσει θέλει αφοσίωση. Τώρα, εάν κάποιοι το... θέλω να τονίσω το εξής εδώ, ότι καμιά φορά από τις αποτυχίες μας πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική για να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Είναι πολύτιμες οι αποτυχίες στην περίπτωση που μας βοηθούν να διορθωθούμε, mm-hmm. να ασκούμε αυτοκριτική, όχι να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας ή να γλύφουμε τις πληγές μας. Εντάξει, θέλει ο εαυτός, ας πούμε, κάποια τρυφερότητα, το καταλαβαίνω αυτό, και θέλει να του χαριζόμαστε κάποτε, δεν θέλει συνέχεια να τον βάζουμε στη γωνία, αλλά το σημαντικότερο είναι να έχουμε το θάρρος, το κουράγιο, το ανοιχτό μυαλό, ώστε να μπορούμε μέσα από τα λάθη μας να διορθωνόμαστε. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρουν ευκολότερα και άλλοι δυσκολότερα. Εγώ πιστεύω ότι μυστικά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάντοτε συγκυρίες και υπάρχουν και παράγοντες που σε βοηθούν ή δεν σε βοηθούν. Όταν παραδείγματος χάρη πηγαίνεις μια δουλειά και τέλος πάντων διαθέτεις κάποια προσόντα και αυτά αξιοποιούνται από την άλλη πλευρά, παρότι είναι άσχετα με το ειδικό αντικείμενο, τότε υποτίθεται ότι καταφέρνεις το στόχο σου. Δεν είναι πραγματικό κέρδος, σε βοήθησαν οι συνθήκες και αν αλλάξουν αυτές οι συνθήκες μπορεί πάλι να βρεθεί στην απέξω, δηλαδή δεν είναι δικό σου επίτευγμα. Εάν είναι δικό σου επίτευγμα, μπορείς και να το καλυτερεύσεις και να το ανανεώσεις και να εξοπλιστείς καλύτερα και να κερδίσεις πολλά πράγματα. Εάν δεν είναι ατομικό σου επίτευγμα, πάντοτε θα στέκεσαι, θα κρέμεσαι από τις διάφορες συγκυρίες, τις συμπτώσεις, τις συνέργειες, όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Αλλά πάντοτε και οι αποτυχίες μας μαθαίνουν πώς να σηκωνόμαστε ή τουλάχιστον πρέπει να μας μαθαίνουν να μην καταβάλουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ ώστε να γινόμαστε όμοιροι των λαθών μας. Ναι. Τα λάθη πρέπει να είναι κινητήριος μοχλός και θέλει πολύ κουράγιο ώστε να ξαναγονατίζουμε, να σηκωνόμαστε όρθιοι, να πιανόμαστε και να ξαναπροσπαθούμε από μια άλλη πλευρά.
0: Ένα σοφός έλεγε ότι όσο πιο σκληρά δουλεύω, τόσο πιο τυχερός γίνομαι.
2: Ναι.
0: Διότι η τύχη υπάρχει μεν, αλλά προτιμάει να επισκέπτεται ανθρώπους που είναι έτοιμοι για αυτήν.
2: Ναι. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Όσο πιο πολύ προσιλώνεσαι στο στόχο σου, τόσο περισσότερο, ρε παιδί μου, σου ανοίγουν εγκεφαλικές πόρτες, το έλεγα.
0: Συνάψεις, καινούργιες.
2: Δηλαδή, συνάψεις, αυτό είναι η εγκεφαλική πόρτα.
0: Ναι.
2: Ήθελα να το πω με πιο απλουστευτικό τρόπο.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι, ανοίγουν εγκεφαλικές συνάψεις και συνειρμοί. Δηλαδή, ο συνειρμός θα έρθει με την προσπάθεια και το ένα θα φέρει το άλλο. Και μπορεί να βρεις λύση εκεί που δεν την περιμένεις σε κάποια πράγματα και πάντοτε είναι εμπλουτισμός. Εμπλουτισμός του υποσυνειδήτου, εμπλουτισμός της συνείδησης, επιβεβαίωση από τον εαυτό σου. Διαφορετικά όταν κατακτάς μόνο σου κάποια πράγματα, διαφορετικά μπορείς και τα χειρίζεσαι. Και φυσικά ξέρεις, όταν βρεις κάτι, το ξέρεις και από εδώ και από εκεί και από παρακεί. Όταν στο χαρίσουν και στο δώσουν, μόνο την επιφάνειά του γνωρίζεις.
0: Και δεν το εκτιμάς κιόλας, ναι.
2: Και καλά μπορεί και να το εκτιμάς, γιατί σε έχει βοηθήσει να ανεβείς την καρέκλα, να ανεβείς τη θέση, δηλαδή αν αυτό είναι επιδίωξη. Αλλά έχουμε βρει στο δρόμο μας και στη ζωή, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που θεωρούν επιτυχία και επίτευγμα την αξιοποίηση των συγκυριών. Μα όταν αλλάξουν οι συγκυρίες, πάβεις πια να είσαι υποτίθεται τυχερός. Είσαι ατυχέστατος, διότι αλλάζουν οι συγκυρίες και βρίσκεσαι εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι.
0: Η κυρία Κέτη μου γράφει, το μυστικό είναι να ρωτήσεις τον εαυτό σου τι θα έκανα σήμερα αν ήμουνα ήδη το άτομο που θέλω να γίνω σε 3 με 5 χρόνια και μετά να κάνεις αυτό συνέχεια.
2: Ναι, είναι ένας τρόπος.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν ξεκινάς από το α στο β, ξεκινάς από το σίγμα τάφ για να πας στο ωμέγα. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να φουλάρεις τις μηχανές και κυρίως να στοχεύεις, να βλέπεις το θέμα σου, δηλαδή αυτό που έχεις βάλει σαν στόχο, και να προσπαθείς να το πλαισιώσεις από όλες τις πλευρές με τις δικές σου δυνάμεις.
0: Mm-hmm.
2: Όταν αποφασίζεις να κρεμαστείς τον τάδε γνωστό και στον τάδε φίλο, καήκαμε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Ναι, πράγματι, ξέρεις, ο καθένας, δεν ξέρω αν είναι μυστικό ή δεν είναι, πάντως είναι σχεδόν κανόνας ζωής. Και αυτό το πίστευαν πάρα πολύ οι στοικοί. Η στοική ήταν έτσι, δηλαδή βήμα προς βήμα, αλλά με συνέπεια, με εμβάθυνση, με κόπο, με κουράγιο, με αυτοκριτική. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτοκριτική, δεν μπορείς να διορθώνεις τα λάθη και να προχωρείς. Ναι.
0: Βέβαια.
2: Αλίμονα.
0: Και να αναγνωρίζεις τι μαθήματα πήρες από τα λάθη σου.
2: Βεβαίως.
0: Όπως
2: βεβαίως.
0: Είπες, βέβαια. Νομίζω ότι ποτέ δεν μπορείς να κάνεις το σωστό εάν δεν κάνεις πάρα πολλά λάθη πρώτα.
2: Ναι, πράγματι, πράγματι. Και ποτέ δεν κερδίζεις πλαστογραφώντας, μάνο μου. Θέλω να το τονίσω αυτό. Πολλές φορές βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι και νομίζεις ότι πλαστογραφώντας τους ότι θα κατακτήσεις κι εσύ την κορυφή του Ολύμπου. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
0: Πάντως έχει μεγάλη διαφορά το πλαστογραφό από το προσπαθώ να μοιάσω.
2: Βέβαια. Τεράστια.
0: Πολύ μεγάλη.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν πλαστογραφώ.
2: Είναι εξωτερικό.
0: Γοητεύομαι, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, φαντάζομαι, συγγραφέας που να ξεκίνησε εάν δεν είχε πρωτύτερα εντυπωσιαστεί από τα γραπτά κάποιου άλλου.
2: Σύμφωνα, άλλο, αυτό είναι έμπνευση.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι έμπνευση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κοιτάς το κλίμα, κοιτάς, ας πούμε, την ιδέα, κοιτάς το πώς το πλαισιώνει και ξαφνικά σου έρχονται και σένα συνειρμικά ανάλογα πράγματα. Αν δεν το βγάλεις ή σαν βίωμα ή σαν μέσα από τη δική σου φαντασία, μέσα από τις δικές σου παραπομπές, δεν μπορείς να είσαι πιστικός προς τους άλλους. Αυτό είναι στη λογοτεχνία. Μα το βλέπουμε εδώ πέρα παντού και στην πολιτική το βλέπουμε, μάνο.
0: Ναι.
2: Εδώ πέρα βλέπουμε πλαστεπίγραφα κόμματα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Να ανθίζουν γύρω μας, δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Να ανθίζουν τώρα ο λόγος.
2: Τρόπος του λέγει.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή παίρνει λίγα από εδώ, παίρνει λίγα από εκεί και ουσιαστικά είναι ένα περιτύλιγμα χρωματιστό με άσπρο πουκάμισο, δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν πείθει. Δεν πείθει, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά δεν μπορώ την πλαστογράφηση της ιστορίας καθόλου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ. Η πλαστογραφία είναι ένα πλαστό πράγμα. Όπως λέμε, αυτό είναι πλαστό έργο, είναι ψεύτικο.
0: Mm-hmm.
2: Το θέμα είναι πόσο εμείς θα είμαστε αφυπνισμένοι να καταλάβουμε το πλαστό και να μην καθόμαστε χαζοχαρούμενα, να παρασυρώμαστε από το ένα και από το άλλο και να έχουμε γερή μνήμη. Να μην ξεχνάμε εύκολα. Δηλαδή να μαθαίνουμε από τα λάθη, να μαθαίνουμε από τους κόπους και τους πόνους μας. Όχι απλώς να λέμε αυτό πέρασε. Να το βλέπουμε μπροστά μας τον κίνδυνο. Όχι να είμαστε δε και καλά προκατηλημένοι και σφιχτοί. Αλλά οπωσδήποτε να κάνουμε πάντοτε αυτοκριτική και να λέμε γιατί να το πιστέψω, πώς έγινε έτσι, τι αφελής που ήμουνα, πού βασιζόμουνα. Και τώρα βέβαια μην περιμένεις να ανοίξουν οι 12 ουρανοί, δεν θα ανοίξει κανένας. Απλώς έχουν μάθει πια και σου πουλάνε ευχάριστα ψέματα.
0: Η πολιτική,
2: εγώ το λέω από τα έργα της τέχνης που έχουμε φλωμώσει τα πλαστά.
0: Ναι.
2: Βέβαια, και μάλιστα γίνεται μια ωραία ημερίδα για τα πλαστά με τον δικηγόρο, με τον νομικό σύμβουλο της Εθνικής μας Πινακοθήκης, τον κύριο Οικονομόπουλο.
0: Ναι.
2: Γίνεται στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ ή πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω γιατί είχα άλλες δουλειές. Αλλά είναι μεγάλο ζήτημα για να καταλαβαίνεις, για να βγαίνει έτσι έξω. Και λέμε, είναι μόνο στα έργα τα καλλιτεχνικά, τα εικαστικά. Όχι, είναι και αλλού.
0: Ναι.
2: Βεβαίως δεν πιστεύουμε στην παρθενογένεση, εντάξει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα η παρθενογένεση που δεν υπάρχει, διότι είμαστε όλοι προϊόντα κάποιων πολιτισμών, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουμε μεγαλώσει με κάποιες αρχές, με κάποια βιώματα, σε κάποια περιβάλλοντα, με κάποιες παραπομπές, με κάποιες αναφορές. Τα έχουμε όλα αυτά μέσα μας. Είναι ζητούμενα πολλές φορές, μας καθορίζουν καθοριστικά, είναι ταυτωτικά, δηλαδή είναι μέρος από την ταυτότητά μας. Αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο συνειδητά να κοροϊδεύεις τον άλλο άνθρωπο και να μιμήσει κάτι εξωτερικά και επιδερμικά, γιατί έχει πετάξει τη μνήμη του στο καλάθι των αχρήστων και νομίζει ότι μπορεί να τον κοροϊδέψεις.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, μου κάνει εντύπωση που οι πολιτικοί, για παράδειγμα, με όμικρον γιώτα, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και αυτός που μαθαίνει πιο γρήγορα από τους άλλους κερδίζει στο τέλος.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτός που αντιγράφει, δεν θέλω τώρα
2: να
0: πω αυτό, αλλά αυτός που είδε κάποτε έναν πολιτικό ο οποίος με κάποιες κινήσεις έστρεψε τον κόσμο υπέρ του,
2: ναι,
0: πάει και αντιγράφει τις κινήσεις αυτές.
2: Ναι, τώρα,
0: και αυτό είναι γελίο. Όχι.
2: Εδώ πέρα,
0: γιατί δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι με τη μνήμη στα σκουπίδια.
2: Μπράβο. Μακάρι, μακάρι. Το εύχομαι. Το εύχομαι να μην ξεχνάμε. Να μην είμαστε λωτοφάγοι. Μακάρι.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Μα και εγώ γι' αυτό το λέω. Για να μην είμαστε. Ναι, για να μην είμαστε. Να προσέχουμε. Ναι, γιατί πράγματι βλέπουμε απίθανα πράγματα. Με μια έτσι άνεση. Δεν τρέχει μία, ας πούμε. Παίρνουμε από εδώ σήματα, από εκεί, αυτά, ονομασίες, παραμύθια, ιστορίες. Δηλαδή είναι τροπή.
0: Ναι. Όταν έμαθα για πρώτη φορά στο σχολείο, στο δημοτικό, ότι έφαγαν λωτούς και ξεχάσαν τα πάντα, οι σύντροφοι του Οδυσσέα.
2: Μπράβο.
0: Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι τα μανάβικα πουλάνε λωτούς.
2: Λωτούς είναι ωραίο.
0: Ναι, το ξέρω. Μία μέρα λοιπόν πέρασα από ένα μανάβικο και είχε μία ταμπελίτσα μπροστά σε κάτι κίτρινα φρούτα και έλεγε λωτή.
2: Ναι.
0: Και λέω μέσα μου, ρε παιδί μου, δηλαδή αξίζει τον κόπο να φας ένα τέτοιο φρούτο και να ξεχάσεις τα πάντα.
2: Ναι. Θα σου πω τώρα τι γινότανε. Είναι όταν τους άρεσε κάτι πάρα πολύ των αρχαίων, έλεγαν ότι μπορεί τόσο πολύ να σε έλξει που πραγματικά να σε σκλαβώσει.
0: Mm.
2: Ο λωτός και το μάγκο τα έχει αυτά.
0: Και
2: τώρα
0: το μάγκο
2: που πάμε.
0: Τρομερό.
2: Στα φρούτα.
0: Τρομερό.
2: Αλλά είναι τόσο πολύ ωραία σαν μυρωδιά, σαν απίθανα πράγματα. Mm, δηλαδή είναι που ξεχνιέσαι, αχ τι ωραία που είναι. Και θέλεις αυτήν την στιγμιαία ευχαρίστηση να την επεκτείνεις, να την προεκτείνεις, να είναι έτσι πάντοτε γλυκά και όμορφα. Αυτός ήταν ο λόγος. Το φρούτο το ίδιο δεν σου χαλάει τη μνήμη.
0: Ναι.
2: Κάθε άλλο. Το αποφεύγει όμως ο κόσμος, ξέρεις, γιατί διαβάζει μονοσήμαντα. Ενώ ουσιαστικά είναι κάτι θελκτικό που μπορεί να κρατήσει 3 λεπτά, 5 λεπτά, όσα φρούτα φας, όσο κρατήσεις τη γεύση στο στόμα του. Είναι και γλυκά και αρωματικά και είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις. Αυτή ήταν η λωτή. Και δεν ήταν το ίδιο το φρούτο που πάρα πολλοί το βλέπουν και το αποφεύγουν. Αρκεί να είναι όριμα τα φρούτα αυτά, για να μην σου δημιουργούν όταν είναι άγουρα δυσκολιότητα.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: αλλά πάντως, εάν είχε... Ναι, πάρα πολύ θεόστιφα.
2: Είναι στιφά όταν δεν είναι όριμα.
0: Όταν δεν είναι όριμα. Ενώ όταν οριμάσουν τρώγεται ακόμα και η φλούδα.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι εάν υπήρχε μαγικό μυστικό για την επιτυχία, θα χωρούσε σε μία πρόταση και θα την είχαμε κάνει όλη καραμέλα.
2: Σαφώς. σαφώς. Γιατί δεν ξέρεις ο άλλος τι στόχους βάζει. Άλλος θεωρεί στόχο του να πάρει μία θέση. Άλλος θεωρεί στόχο του να γράψει ένα ποίημα. Άλλος θεωρεί στόχο του να φάει την κατσίκα του απέναντι.
0: Ή να τη δει να ψοφάει.
2: Δεν ξέρεις, ας πούμε, τι γίνεται. Επομένως, ποικίλουν και οι στόχοι και οι λεγόμενες επιτυχίες. Είναι μικρότερες και ευρύτερες, μεγαλύτερες. Το θέμα είναι να κάνουμε διάκριση. Διάκριση.
0: Και να πούμε στους φίλους που μας ακούνε και τους έρχεται στο νου πολύ συχνά η έννοια αποτυχία, ότι η αποτυχία...
1: Status δεν... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι.
2: Είναι μέρος της αφής στιγμής, όμως μπορούμε και την αξιοποιούμε. Όταν αξιοποιήσεις την αποτυχία, βεβαίως και θα επιτύχεις, έχεις δυνατότητα να επιτύχεις πολύ περισσότερο από την πρώτη φορά. Γιατί θα έχεις την εμπειρία. Θα ξέρεις που την πάτησες, θα ξέρεις τι στραβαβήματα έκανες. Γι' αυτό είναι μέρος της επιτυχίας, της μελλοντικής σου επιτυχίας.
0: Και ξέρεις...
2: Η αποτυχία, ναι, αρκεί να ξέρεις να την αξιοποιείς, βέβαια.
0: Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι οι πολιτικοί αποτυχαίνουν συνήθως? Διότι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και αυτό είναι η αρχή του τέλους τους.
2: Εγώ πιστεύω δυστυχώς ότι... όταν υπόσχονται διάφορα πράγματα δεν ξέρουν την πραγματικότητα, πόσο βαθιά είναι τα προβλήματα και τι δυσκολίες υπάρχουν στην υλοποίηση στις αλλαγές. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρεις όσο εμπιστοσύνη έχεις έναν άνθρωπο, αλλά δεν ξέρεις αν τον εμπιστευτείς και του δώσεις εξουσία να πραγματοποιήσει κάτι, πόσο ικανός θα σταθεί απέναντι στην πρόκληση αυτή που να σε προδώσουν οι συνεργάτες. Το τρίτο είναι ότι τα πράγματα δεν γίνονται μαγικά με ραφδί. Είναι σταδιακά τα πράγματα που μπορούν να διορθωθούν. Ποτέ από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί ο άλλος δεν είναι μάγος. Και πρέπει να έχουμε υπομονή και πρέπει να μην τα ζητάμε όλο από τον όλα από τον πατερούλη κράτος, αλλά να βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε, στο μέτρο που μπορούμε, αλλά πραγματικά να βοηθάμε. Όχι να πετάμε τα σκουπίδια εδώ και εκεί, να αυτόνουμε και να λέμε δεν βαριέσαι και να... και να προκαλούμε τα όρια των νόμων. Αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε επιτυχία, ούτε τίποτα. Είναι απλώς πρόκληση για να επιβεβαιώσουμε τις ανασφάλειες και τα κόμπλεξ της κατωτερότητάς μας.
0: Εν τω μεταξύ, χωρίς καθημερινή μικρή προσπάθεια, δηλαδή ακόμα και τις μέρες που δεν έχεις όρεξη,
2: ναι,
0: έχει αθρηστική ισχύ αυτό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγο κάθε μέρα...
2: Ακριβώς, ναι.
0: Όπως λένε πολλοί ψυχίατροι,
2: ναι,
0: θα λες τον εαυτό σου, αύριο θα είμαι λίγο καλύτερα. Δεν, ναι, θα λες αύριο θα έχω γιατρευτεί.
2: Όχι βέβαια, θα... δεν γίνονται
0: αύριο... Ναι, αύριο θα είμαι λίγο καλύτερα.
2: Ναι, δεν γίνονται θαύματα.
0: Και επειδή ο εγκέφαλος προγραμματίζεται, δίνοντάς του αυτές τις πληροφορίες, το τέλος, ναι, αντιδρά ανάλογα.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Το ότι θα πρέπει λίγο-λίγο να προσπαθείς, σχεδόν μυθριδατιζόμενος στην προσπάθεια, ασκούμενος.
0: Ναι.
2: Η προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλό, έστω κι αν μετά από 4 μέρες θα καταστρέψεις όλα και πεις έλα μωρέ τι έκανα τώρα, εντάξει,
0: και τα σκίσεις,
2: και το ξαναπιάσεις,
0: ας πούμε,
2: από την,
0: ναι,
2: αρχή. Μπορεί όλες αυτές οι προσπάθειες, οι ασκήσεις, να έχουν ενδυναμώσει το ψυχισμό σου χωρίς να το έχεις καταλάβει, για να μπορείς να τα επεξέλθεις στις προκλήσεις αυτού που έχεις βάλει, τέλος πάντων, ως στόχευση.
0: Ο Ιορδάνης μου γράφει, ο ενθουσιασμός σε βάζει στο παιχνίδι, αλλά η συνέπεια είναι που σε κρατάει σε αυτό.
2: Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ,
0: γιατί,
2: σωστό.
0: Και έχει δίκιο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν επειδή τα παρατάνε μόλις βύσει το αρχικό πάθος.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Κατάλαβες, σου λέει δεν μπορώ, ναι, παραπάνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, όταν πήρα το βιβλίο του Ισίδωρου Ζουργού και είδα, ναι, ότι ήταν 900 σελίδες.
2: Ναι, τρελάθηκε.
0: Και, όχι, ναι, λέω, ρε παιδί μου, 900 σελίδες. Πώς βάζεις σε ισορροπία μία πλοκή 900 σελίδων? Mm-hmm. Και όταν άρχισα να το διαβάζω, δεν χόρτενα. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, και όταν μίλησα μαζί του, γιατί έχω κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη, θα την μεταδώσω ένα βράδυ,
2: ναι,
0: μου είπε ότι πέρναγα περιόδους που κόλλαγε το μυαλό μου, αλλά δεν σταμάταγα. Έγραφα, έσκιζα και προχώραγα.
2: Ναι, και το καλύτερο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορείς να σκίζεις.
0: Ναι,
2: πάνω ξέρεις, εγώ πάντοτε και που γράφω αρκετά από όλα. Και η ζωή μου ήταν μια με αυτές τις ασχολίες. Το πιστεύεις ότι πάντοτε γυρίζω το τι έκανα τις προηγούμενες μέρες και είτε το σκίζω, είτε το ξαναγράφω, είτε
0: θα έλεγε
2: κανείς, έλα μωρέ, έφτασες μέχρι εδώ, προχώρα.
0: Βέβαια.
2: Όχι, έλεγα. Για να πιάσω το νήμα πρέπει να αρχίσω και ξαναδιορθώνω τον εαυτό μου το ίδιο το τέλειο, για να μου δώσει δύναμη. Πώς να σου πω, πώς παίρνεις φόρα για να προσπαθήσεις έστω και λίγα μέτρα να πας παραπέρα. Εγώ παίρνω φόρα, ή τουλάχιστον πάρα πολλοί άνθρωποι, και ότι παίρνουν φόρα διορθώνοντας ξανά και ξανά τον εαυτό τους, γιατί είναι πιο ψύχρεμοι στο να το δουν το πράγμα λίγο πιο αποστασιοποιημένα. Και το διορθώνεις και προχωρείς, και το διορθώνεις και προχωρείς. Και δεν πρέπει να έχεις ποτέ βεβαιότητες, πρέπει πάντοτε να αμφιβάλλεις. Είναι χρήσιμη η αμφιβολία. Είναι χρήσιμη στο να σε κάνει να αναθεωρείς τα πράγματα, να μην έχεις προκαταλήψεις, να μην έχεις προσιλώσεις βλακώδεις, ας πούμε, που δεν σε αφήνει να τα δεις με κάποια απόσταση τα πράγματα. Πρέπει, δηλαδή, η απόσταση είναι χρήσιμη. Δηλαδή, σαν να λέμε, να περνάς νοερά στα παπούτσια του άλλου και να βλέπεις και τον εαυτό σου σαν να είναι άλλος. Αυτά που πας να κάνεις, να τα κρίνεις, να μπορείς, αυτό που λέμε, να κάνεις αυτοκριτική.
0: Η κυρία Ειρήνη μου γράφει, όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι, κυρία Άγρυπνε, έχουν φάει πολλές φορές τα μούτρα τους. Απλά επέλεξαν να σηκωθούν μία παραπάνω φορά από όσες έπεσαν. 100 πέσανε, 101 σηκώθηκαν.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Μια χαρά τα ακούω όλα αυτά. Τα ακούω και εγώ σαν σκέψεις και τις σέβομαι τις σκέψεις καθενός ανθρώπου. Ναι, δεν ξέρω. Ειλικρινά είναι κάτι που δεν μπορείς να βγάλεις συνταγές.
0: Όχι,
2: αλίμονο να μπορείς να βγάζεις συνταγές.
0: Άμα ήταν
2: τα παίρνει
0: έτσι
2: ο άλλος και λέει είναι χαπάκι, το παίρνω και αυτό. Δεν υπάρχουν συνταγές.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Για τίποτε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Πολύ σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έχεις ετοιμάσει την Άνδρο?
2: Όχι ακόμη.
0: Όχι
2: είναι
0: ακόμη.
2: Πολλά. Είναι, ξέρεις, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται κάτι, δεν είμαστε και σε κοινωνίες αγγέλων.
0: Ναι.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που σου λέει την τελευταία στιγμή, ξέρεις κάτι, επειδή θα έρθει εκείνος, δεν θέλω να έρθω εγώ, ή όλα αυτά, ή δεν έχω, ή δεν μπορώ, ή δεν είναι τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει αμέσως να τα αλλάξεις το πράγμα και να ξέρεις σε ποιους θα απευθυνθείς που να ταιριάζουν σε αυτό το σκεπτικό για να μπορούν.
0: Στην Άνδρο, σε ποιο μουσείο γίνεται?
2: Είναι στο Ίδρυμα Κηδωνιαίος.
0: Κηδωνιαίος,
2: 32 συναπτά τώρα έτη,
0: ναι, ναι,
2: 32.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ πάλι, αν δεν πούνε, γιατί χαίρομαι, λένε κάθε φορά, α, εφέτος πια είναι, λέω και πέρσι ωραία ήτανε, καλά, αλλά εφέτος άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή
0: ναι.
2: Αυτό με κάνει και δηλαδή πρέπει να ξεπερνάω κάθε φορά τον εαυτό μου. Γιατί
0: αλίμονο
2: αν τα πούνε και εφέτος καλό είναι, όχι και εφέτος καλό είναι, πάνε να πει εγώ απέτυχα, για μένα.
0: Σωστό.
2: Γιατί βάζω πάντα τον πύργη λίγο πιο ψηλό, όπως οι αθλητές. Λίγο ψηλότερα και προσπαθώ. Λίγο ψηλότερα και προσπαθώ.
0: Βέβαια.
2: Γιατί αν μου πούνε και φέτος είναι πολύ ωραία, κάηκα. Εγώ δηλαδή είναι να με κλαίνει οι ρέγγες. Αλλά πάντοτε λένε κάθε καλοκαίρι. Καλά, λέω και πέρσι μου είχατε πει. Άλλο πράγμα φέτος. Άλλο πράγμα.
0: Ναι,
2: ναι. Έτσι χαίρομαι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό δείχνει ένα προχώρημα.
2: Ναι,
0: κατάλαβες αυτό.
2: Και ας μην το καταλαβαίνω, δεν το κάνω για τον κόσμο, το κάνω πιο πολύ για μένα.
0: Μα όλα τα πράγματα που κάνει κανείς για τον εαυτό του
2: ναι,
0: τα κάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι και η νευροχειρουργία ακόμα, που
2: ναι,
0: χειρουργούν εγκεφάλους, για τον εαυτό τους το κάνουν πρώτα.
2: Ναι.
0: Και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται καλύτεροι και σηκώνουν ναι, ανθρώπους από αναπηρικές καρέκλες και από κρεβάτια θανάτου, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι πραγματικά μου είπε, πώς το λένε, όταν χτύπησα πάρα πολύ και έχασα το δεξί μου χέρι, δηλαδή ήταν πολύ ασύ. Μόλις το άνοιξε ο γιατρός και είδε πως είχαν τα κόκαλα όλα διαλυθεί από το πέσιμο, είχαν γίνει κομματάκια, το πρώτο λέει που σκέφτηκα είναι δεν το παίρνω το χέρι αυτό να βάλω ένα πλαστικό καλύτερα. Και είπα όχι στον εαυτό του. Για να προσπαθήσω λίγο ρε παιδάκι μου. Και το για να προσπαθήσω λίγο έγινε 9 ώρες χειρουργείο.
0: Το μανάρι.
2: 9 ώρες.
0: Μπράβο.
2: Και πάλι μου λέει αν είχα άλλες 2 ώρες όμως. Του λέω τι λέτε γιατρέ, 11 ώρες. Ναι μου λέει, αλλά με σταμάτησε η πνευμονολόγος, μου είπε δεν θα αντέξει. Για μένα, και αναγκάστηκα να το κλείσω γρήγορα, αλλά ήθελα 2 ώρες ακόμα εγώ. Θέλω να πω, δηλαδή κάθισε και στοχοπροσιλώθηκε εκεί για να μπορεί να περισσώσει ότι και λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω, να δούμε και αυτό, να δούμε και εκείνο. Αλλά η πρώτη αντίδραση απελπισία. Και μετά ανασκουμπόθηκε και είπε για να προσπαθήσουμε να δούμε. Αυτό ήταν με τις ώρες.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Χαρήκαμε όλοι που σε ακούσαμε πάλι.
2: Και εγώ χάρηκα. Νοερά, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Αθηνά.
2: Ευχαριστώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό. Το
1: Ιώτα Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πικάσο ζωγράφιζε ακαδημαϊκά τέλεια πριν σπάσει τους κανόνες. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά: όταν ήμουν μικρό παιδί ζωγράφιζα σαν Πικάσο. Έπρεπε όμως να γίνω πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί. Ο Βίνσεντ Βαν Κόγκ, προσέξτε, υπάρχει μουσείο αφιερωμένο στην ζωγραφική του δυνότητα. Πούλησε μόνο ένα πίνακα όσο ζούσε. Η επιτυχία δεν μετριέται πάντοτε σε αναγνώριση, όσο σε εξέλιξη. Κάθε αποτυχημένο έργο είναι ένα βήμα προς την ορίμανση του ύφους του καθενός. Του καλλιτέχνη, τέλος πάντων. Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, πριν λίγο κατάλαβα, ένιωσα τι μου έλειπε τον τελευταίο καιρό.
0: Τι?
1: Η φωνή της Αθηνάς Χινά.
0: Ναι.
1: παιδί μου, η Αθηνά έχει έναν τρόπο να λέει πράγματα με μια τέτοια ζεστασιά που πραγματικά να σε αγγίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν ακουμπάνε μόνο το μυαλό σου, ακουμπάνε και την ψυχή σου. Λοιπόν, θα αρχίσω με κάτι από αυτά που άκουσα για τους μπατοφάγους που λέγατε.
0: Ναι.

0: που απειλούσε με αφανισμό τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Ενώ η Λωτοφάγη ήταν φιλιρινική και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί όμως ο κίνδυνος που διέτρεχαν στον Λωτοφάγο ήταν μεγαλύτερος? Ήτανε γιατί αν τρώγαν τον Λωτό θα έσβηνε μέσα τους η επιθυμία για επιστροφή. Ενώ από τους κύκονες μπορούσαν να τους παλέψουν, κάποιοι να σκοτωθούν, αλλά οι υπόλοιποι τελικά θα διασώζονταν και θα φεύγανε. Ο Λωτός που συμβολίζει αυτή την απόλαυση, τα πω όμως πολύ ωραία έφυγε να πάω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας στίχος στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο στίχος 92, που λέει «Εις μείνει στην Αντιγόνη την αδερφή της, αδερφούλα μου», λέει. Λες να πάμε να θάψουμε τον Πολυνίκη, τον αδερφό μας, να μην τον αφήσουμε άταφο.
1: Όπως είχε διατάξει ο Κρέος.
0: Ο Κρέοντας, μπράβο. Ο Κρέοντας θα απαγορεύει, θα μας καθαρίζει. Μας απειλεί με λιθοβολισμό αν το κάνουμε. Αρχήν δε φυράν ού πρέπει τα αμήχανα. Αμήχανα είναι αυτά τα οποία είναι ακατόρθωτα. Ού πρέπει, δεν πρέπει φυράν να επιδιώκουμε, να κυνηγάμε τα δυνατά. Είναι θέμα αρχής, λέει αυτό το πράγμα, η Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πρέπει έτσι πράγματι, έχει δίκιο η Ισμήνη που το λέει. Αν δεν κυνηγάγαμε και κάτι το οποίο είναι πάνω από τις δυνάμεις μας και φοβόμασταν την αποτυχία, ποτέ δεν θα κάναμε κάτι ακόμα καλύτερο. Δεν θέλει να πει αυτό όμως. Μου έρχεται ακόμα στο μυαλό κάτι που είπε ένας Αυστριακός, ο μεγάλος γκουρού του management, ο Πίτερ Ντράκερ. Αυτός πέθανε 96 χρονών, είχε γεννηθεί το 1909 και πέθανε το 2005. Τι είχε πει αυτός? Δεν πρέπει, λέει, να εμπιστεύεσαι αυτόν που ποτέ δεν κάνει λάθος και που ποτέ δεν αποτυχαίνει σε αυτό που κάνει. Και αυτό επειδή είναι ψεύτης και έλεγε ψέματα και στον πίστευσες, είτε γιατί, αν είναι για αλήθεια, ασχολείται μόνο με τα σίγουρα, τα δοκιμασμένα και τα ασήμαντα, που πάντα πετυχαίνουν. Δεν τι κάνει, να παράγει κάτι το εφικτό. Βέβαια, οι γονείς μας μας λέγανε, παιδί μου, μη βγάζεις τα πόδια σου έξω από το στρώμα σου, από το παπλωμά σου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Συνδέονται μεταξύ τους, άμα το κατασκεφτεί κανείς. Και κάτι άλλο που πολύ ωραία υπόθηκε από εσάς, ότι δεν είναι να το βάζεις κάτω, πρέπει να προσπαθείς κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιατί πολλά πράγματα απαιτούν μεγάλη και συνεχή προσπάθεια. Αν θέλει, αν κάποιος θέλει να κόψει ένα δέντρο και ρίξει μια τσεκουριά και το δέντρο δεν πέσει, δεν πρέπει να πει το κρύβησα, δεν έπεσε. Όχι. Θέλει εκατοντάδες τσεκουριές να δώσει στο δέντρο για να πέσει, για να μπορέσει να το καταφέρει. Άρα τι, πρέπει όταν πάμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι, να έχουμε αυτογνωσία, να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνάμεις μας, να ξέρουμε τι απαιτεί ο στόχος μας, πόσο μακριά είναι οι δυνάμεις μας από το στόχο, πόσο χρειάζεται να προσπαθήσουμε, πώς να βοηθηθούμε, να το μελετήσουμε καλά και μετά να επιχειρήσουμε, για να μην απογοητευόμαστε άδικα. Θυμάμαι έπειτα να μην βάζουμε στόχους έτσι ευκαιριακούς, μας ήρθε, μας άρεσε. Εδώ θυμάμαι έναν μύθο του Χαλίλ Γκιμπράν από το βιβλίο του «Ο Τρελός». Είναι η Αλεπού. Μια Αλεπού, λέει, το πρωί που ξύπνησε, είδε τη σκιά της και είπε «Σήμερα θα φάω μια καμήλα». Έτσι αρνούν μέρα για καμήλες, καμήλα δεν βρήκε. Το μεσημέρι ξανακοίταξε τη σκιά της και είπε «Έλα μωρέ, ένα ποντικάκι μου φτάνει». Νόμιζε το πρωί, επειδή ο ήλιος ήταν πίσω της και η σκιά της ήταν μεγάλη, νόμιζε ότι τον μπόι της θα ρίσουν τη σκιά της και είπε «Θα βάλω μια καμήλα». Το μεσημέρι όμως που ο ήλιος ήταν από πάνω της και η σκιά της έπεφτε μπροστά στα πόδια της,

0: πάρα πολύ μικρή, είπε θα φάω ένα ποντίκι. Δηλαδή δεν είχε αυτογνωσία η Αλεπού, γι' αυτό και άλλο στόχο έβαλε τη μια και άλλο στόχο έβαλε την άλλη. Γιατί ούτε την Καμίλα θα μπορούσε να φάει, ούτε και το ποντίκι θα τσέφτανε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτογνωσία και να ξέρουμε ακριβώς από τι εξαρτάται η επιτυχία μας. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό, παροιμία, ρητό από παλιά, από παλαιό πόθρεμα. Σταγόνες ύδατος λίθους κυλένουσιν. Οι σταγόνες του νερού λαξεύουνε ολόκληρες πέτρες. Πέφτει η σταγονίτσα, σταγονίτσα, σταγονίτσα και βλέπεις γίνεται μια τρύπα από κάτω. Στο μάρμαρο, στην πέτρα, πώς γίνεται αυτό? Με σταγονίτσα. Θέλει πολύ. Εντάξει, δεν το κάνουμε. Έτσι, αυτό απαιτεί το έργο. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι αποτυγχάνουμε γιατί ή γιατί δεν έχουμε μετρήσει καλά τις δυνάμεις μας ή γιατί δεν έχουμε μετρήσει καλά το τι απαιτεί ο στόχος μας ή και τα δύο. Και δεν έχουμε και την υπομονή να, και την τεχνική να επιδιώκουμε αυτό που επιδιώκουμε. Ένας άλτης του άλματος εις ύψος που έχει ρεκόρ 2 μέτρα, αν θέλει να πηδήξει 2 και 2 πόδους παραπάνω, δεν πρέπει να βάζει τον πύχη στο 2 και 2, γιατί δεν μπορεί. Θα τον ρίχνει συνέχεια και θα απογοητευτεί. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να προσπαθήσει να πηδήξει αυτό που πηδάει το 2 5.000 φορές και αν μπορέσει να καταφέρει αυτό που μπορεί άνετα να το κάνει με κλειστά μάτια, ήδη θα έχει φτάσει να μπορεί να πηδάει το 2 και 2. Mm-hmm. Δηλαδή το να ασκούμε θα πάμε σε αυτά που μπορούμε μας κάνει ικανούς
1: και για τα μελλοντικά μας.
0: Μπράβο, μας βελτιώνει τις δεξιότητες για παραπάνω. Αυτό έχω να πω. Και χάρηκα τον ενθουσιασμό της φίλης που έγραψε ότι σημασία δεν έχει πως το θα πέσεις, 100 φορές έπεσες, 101 να σηκωθείς. Γιατί μέσα σε αυτό τον ενθουσιασμό είπε και αυτό το πράγμα το οποίο είναι λιγάκι αδύνατον. Δεν μπορεί να σηκωθείς 101 φορές όταν έχει πέσει 100. Μία φορά δηλαδή την τελευταία θα σηκωθείς χωρίς να έχει πέσει. 100 φορές έπεσες, 100 θα σηκωθείς και θα συνεχίσεις να προσπαθείς. Πράγματι. Δεν πρέπει να το βάζουμε ποτέ κάτω. Γιατί το τέλος μας το ξέρουμε. Και το πώς ερχόμαστε στη ζωή το ξέρουμε και το πώς αποχωρούμε το ξέρουμε. Σημασία έχει πώς διανύουμε το διάστημα της ζωής μας. Και το διάστημα της ζωής μας το διανύουμε εάν συνεχώς προσπαθούμε. Αθόρυβα, αλλά συνεχώς. Σαν το ευλογημένο ζώο της φύσης τη μέλισσα ή σαν το άλλο ευλογημένο το μυρμηγκάκι.
1: Ναι.
0: Που συνέχεια αθόρυβα και χωρίς να το παίρνει δύση κανείς. Και ποτέ να μην απογοητευόμαστε και ποτέ να μην υποβαθμίζουμε το σήμερα, γιατί το σήμερα λέει, είχε πει κάποιος άλλος ότι το σήμερα είναι το αύριο για το οποίο ανησυχούσαμε χτες.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο.
1: Τέλειο.
0: Το σήμερα είναι το αύριο για το οποίο ανησυχούσαμε χτες. Και πρέπει πάντοτε για να δίνουμε νόημα στη ζωή μας να βάζουμε στόχους σιγά σιγά να προσπαθούμε και να χαιρόμαστε για αυτό που κατακτάμε. Να το απολαμβάνουμε, να το γλεντάμε. Όχι εύκολες επιτυχίες, όχι. Και δεν χρειάζεται να είμαστε τυχεροί. Άτυχοι να μην είμαστε.
1: Σωστό.
0: Δεν θέλω τύχη. Θέλω να αμείβομαι για τις προσπάθειές μου. Δεν θέλω να κερδίζω λαχιά. Εκείνο που λέω να μην μου τύχουν τα δύσκολα χωρίς να το αξίζω. Mm. Να μην μου τύχει ας πούμε αρρώστια. Να μην μου τύχει τέτοια συμφορά την οποία δεν μπορώ. Αλλά κι αν ακόμα έρθει κάτι τέτοιο, δόξα τω Θεώ πάντων ένικεν. Γιατί ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν τον φέρνω στην κουβέντα σαν χριστιανό ή σαν ιεράρχη, το θέλω σαν πνευματικό άνθρωπο και άνθρωπο μελετητή βαθύ της ζωής. Είπε, για να μπορεί να προχωρήσει κανείς τη ζωή του, δεν πρέπει να λέει το δόξα το Θεό όπως εκείνος το εννοεί, μόνο για αυτά που τον συμφέρουν ή τον θέλουν, αλλά για τα πάντα.
1: Σωστή.
0: Γιατί η ζωή είναι ένα πακέτο από συγκινήσεις.
1: Ωραίο.
0: Μάνο, καλώς ήρθε η Αθηνά στην παρέα ξανά και θα μείνω αγρύπνος για να ακούσω και τους υπόλοιπους αγαπημένους.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σου.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά. Γεια,
1: γεια σου, Αντρέα. Και μιας και ανέφερε ο κύριος Μωρίκης το όνομα Χαλίλ Γκιμπράν, λέω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να διαβάσω μερικά κομμάτια, γιατί στο iPad που έχω μαζί μου είναι σχεδόν όλα τα βιβλία του Γκιμπράν. Λοιπόν, η ώρα είναι ένα λεπτό πριν στρογγυλέψει. Υπενθυμίζω ότι ακούτε Παραπολιτικά 90,1, τη ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είμαστε στο 211 10 80 880. Έχουμε την Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας την κυρία Θησαυρούλα και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
4: Γιατί έχει τόση φασάρια!
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Πού είσαι! Στα καγγέλια! Πού να σιδά, γκόστρα ήρε!

δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880

0: Καλώς στη Βέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα. Τώρα,
1: καλημέρα.
0: Είναι μετεχνιακή στιγμή.
1: Ναι.
0: Που την είδες την Εσπέρα. Θεόνυχτα.
1: Πώς το λένε. Πόσο χάρηκα που άκουσα τους δασκάλους μας. Την Αθηνά, τον κύριο Ανδρέα. Πω. Τώρα έπρεπε από την κυρία Αθηνά βέβαια, για να είμαι σωστή. Αλλά επειδή είμαστε κορίτσια, η Βέρα και η Αθηνά.
0: Σωστό.
1: Πολύ χάρηκα που τους άκουσα. Πάντα μαθαίνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Μα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ χαρά.
1: Όλες αυτές τις μέρες δηλαδή είναι καταπληκτικά. Πρέπει να κρατάμε σημειώσεις. Έχουμε να διδαχθούμε πολλά. Πάντως πραγματικά πρέπει κανείς να έχει συγκεκριμένο στόχο. Η συνταγή δηλαδή η δική μου, θα έλεγα, είναι ένα συγκεκριμένο στόχος που πρέπει να υπάρχει και μακροπρόθεσμος. Γιατί τα βραχυπρόθεσμα σχέδια συνήθως σε οδηγούν σε εύκολους δρόμους μεν, αλλά μεθόδους αθέμητες. Γιατί σε καθοδηγούν στο να αφήνεις το στόχο σου στην άκρη και ψάχνεις να βρεις το μέσο που θα σε βολέψει, πώς θα χωθείς κάπου. Και ουσιαστικά δεν έχεις προσόντα. Ενώ όταν έχεις ένα μακροπρόθεσμο στόχο και είσαι σταθερός σε αυτό, είναι, πώς να σου πω, δεν είναι προσωρινό αυτό. Είναι κάτι που θα το έχεις μετά για πάντα στη ζωή σου. Γιατί ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι πολύ προσωρινός και εφήμερος και τελικά σου αφήνει γεύση αποτυχίας, απογοήτευσης, ενώ είσαι εσύ καθαρά υπεύθυνος γι' αυτό. Mm-hmm. Ενώ τα μακροπρόθεσμα σχέδια στη ζωή σου είναι μεν επίπονα και επώδυνα πολλές φορές, αυτά όμως σε πάνε ψηλά στον επιδιωκόμενο στόχο σου. Γιατί έχεις και την ικανοποίηση, γιατί έχεις προσπαθήσει, έχεις τελειοποιηθεί στο αντικείμενό σου, που αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να γίνεις, ας πούμε, να έχεις στόχο να γίνεις ο πρώτος δημοσιογράφος και να μην ξέρεις να μιλήσεις την ελληνική γλώσσα, που δυστυχώς το ακούμε κάθε μέρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και αυτό θέλει χρόνο, γι' αυτό θέλει υπομονή. Θέλει χρόνο για να γίνει. Δεν γίνονται γρήγορα αυτά για να αποκτήσεις πλήρη γνώση του αντικειμένου σου.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που θέλεις να κάνεις.
0: Με ρώτησε ένα βράδυ ένα παλικαράκι.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνω για να γίνω δημοσιογράφος, με ρώτησε. Να γίνει αυτός. Και του είπα να διαβάζεις 100 σελίδες από ένα βιβλίο την ημέρα. Μα μου λέει 100 σελίδες, λέω ναι. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν θα μάθεις ελληνικά που πρέπει.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι πραγματικά πολύ επίπονο. Πάρα πολύ. Φέβαια. Αλλά αλλιώς δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν είναι μόνο επίπονο όμως, είναι και γοητευτικό, γιατί
1: γοητευτικό.
0: Η ανάγνωση είναι απολαυστικό πράγμα.
1: Ναι. Όχι για όλους.
0: Τότε δεν θα γίνεις δημοσιογράφος, θα γίνεις μπακάλης.
1: Θα γίνεις δημοσιογράφος, αλλά θα μιλάς όχι σε μπακάλις, γιατί δεν θέλω να πω αυτό, αλλά είσαι ένας αστοιχείωτος δημοσιογράφος.
0: Δεν θα γίνεις δημοσιογράφος λοιπόν.
1: Βλέπουμε όμως αρκετούς.
0: Εντάξει.
1: Αμάρβρε παιδί μου.
0: Επειδή αυτά τα άτομα στα οποία αναφέρεσαι παίρνουν 3-4 εκατοστάρικα, αυτό είναι όλο.
1: Ναι, αλλά επειδή έχουν δημοσιότητα και τσάμπα θα πηγαίνανε.
0: Αυτό.
1: Το ότι γίνονται ρεζίλοι όμως αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Κατάλαβες.
0: Και αυτό τζάμπα είναι.
1: Ενώ διαφορετικά θα έχεις την εκτίμηση, την αναγνώριση του κόσμου. Ό,τι επιστήμονας γίνεις, ό,τι γίνεις. Μπακάλις να γίνεις, πρέπει να ξέρεις το αντικείμενό σου.
0: Το μπακάλις δεν το είπα προσελκυτικά, το είπα...
1: Όχι, καθόλου. Ναι. Καθόλου. Και εγώ δεν το λέω, ό,τι και να γίνεις. Εγώ θαυμάζω το σκουπιδιάρι, γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Κατάλαβες. Υπάρχουν επαγγέλματα που τα βλέπουμε και λέμε καλά τώρα ο Σκουπιδιάρης, άντε κάτω και εσύ να δεις. Κατάλαβες, και ο σωστός Σκουπιδιάρης θα κάνει καλά τη δουλειά του και δεν θα αφήσει τα σκουπίδια στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Που το βλέπουμε και αυτό.
0: Το βλέπουμε, να φεύγει το απορριμματοφόρο και να έχει μείνει.
1: Ακριβώς, πρέπει δηλαδή ότι κάθε να είσαι σωστός σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες.
0: Μα ό,τι και να κάνεις.
1: Ακριβώς. Και έτσι θα έχεις και την ικανοποίηση ότι ανέβηκες με τις δικές σου δυνάμεις και δεν θα έχεις υποχρέωση σε κανέναν. Και γι' αυτό και πάλι δεν θα πρέπει να επαναπαυθείς αφού φτάσεις στο στόχο σου, γιατί θα τον φτάσεις αν πραγματικά είσαι σταθερός στο όνειρο αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να επαναπαυθείς στις δάφνες σου, θα πρέπει να ενημερώνεσαι διαρκώς, γιατί όλα τα πράγματα εξελίσσονται και δεν πρέπει να μένεις πίσω. Το επάγγελμά σου πρέπει διαρκώς να το φρεσκάρεις. Για να είσαι στην κορυφή αν θέλεις. Ναι. Και συγχρόνως να έχεις αντίληψη των πραγμάτων, τι γίνεται γύρω σου, για να αρπάζεις τις ευκαιρίες της ζωής σου. Μη χάνεις τα τρένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και όσο για το που είπαμε για τα πτώματα που είπες πριν.
0: Που πατάνε, όχι.
1: Να μην πατάς επί πτωμάτων,
0: ναι,
1: τελικά. Γιατί και αυτό δεν διαρκεί γρήγορα. Δεν διαρκεί πολύ.
0: Ναι.
1: Γρήγορα τελειώνει το όνειρο, γιατί θα σε πάρουν είδηση.
0: Ναι.
1: Σε παίρνουν είδηση κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και άμα χάσεις την εκτίμηση του κόσμου και την αξιοπρέπειά σου, για μένα αυτό είναι η πλήρης αποτυχία στη ζωή.
0: Ξέρεις ότι, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα, αλλά διάσημοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες έχουν καθημερινά μάθημα χορού και τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, που είναι από εκείνες που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά εκεί που εμφανίζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο, καθημερινά έχουν 2 ώρες μάθημα χορού και 2 ώρες μάθημα φωνητικής.
1: Ακριβώς.
0: Οι γιατροί κάθε 3 και λίγο πάνε σε συνέδρια.
1: Σε συνέδρια.
0: Κατάλαβες που τους λένε τις νέες τεχνικές και τα όλα.
1: Έτσι.
0: Αυτά.
1: Όλα τα επαγγέλματα θέλουν να ενημερώνεσαι πάνω στο αντικείμενό σου. Διαφορετικά μένεις πίσω και είσαι ένα τίποτα στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι. Γνωρίζω άτομα που παίζουν στη λυρική μουσικούς.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τα πνευστά που είναι, θέλουν πάρα πολύ διαρκή, ας πούμε, εκμάθηση.
0: Ναι.
1: Εκμάθηση. Και φτασμένα άτομα που γνωρίζω, και προχθές είχαμε μια συζήτηση και λέει πρέπει διαρκώς να διαβάζουμε, γιατί τα χείλια αλλάζουν θέση και πρέπει διαρκώς να φρεσκάρεις, να μην αφήνεις. Αν μια εβδομάδα δεν παίξουν το πνευστό, το τρομπόνι ας πούμε, μετά δυσκολεύονται και μιλάμε τώρα για κορυφές στο είδος. Κατάλαβες, και ρώτησα προχθές ένα φίλο πόσες ώρες διαβάζει. Α, μου λέει 5 ώρες την ημέρα οπωσδήποτε.
0: Έτσι.
1: Επαγγελματίας άνθρωπος.
0: Μα γι' αυτό θα παραμείνει επαγγελματίας.
1: Ναι. Και σου λέει είναι από τις κορυφές. Έχουμε 2-3 κορυφές στην Ελλάδα που είναι πραγματικά και δάσκαλοι καλοί και...
0: Όπως ο Βασιλόπουλος ή ο Χαλινοτόπουλος, ναι, με το κλαρίνο.
1: Με το κλαρίνο, ναι.
0: Που είναι διάσημοι σε όλο τον κόσμο,
1: ναι,
0: και δουλεύουν κάθε μέρα.
1: Ο Πετρολούκας που ήταν, είχε φτάσει πόσο χρονών και διαρκώς έπαιζε.
0: Και τώρα παίζει.
1: Όχι, πέθανε ο Πετρολούκας.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Sorry. Ναι, ναι.
0: Έχω μια συνέντευξή του. Ναι.
1: Ναι. Ο αδελφός του, ένα βιολί τρομερό.
0: Ναι.
1: Τα φωνητικά που κάνανε. Τι να σου πω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν πηγαίνανε το βράδυ να παίξουν και όλη την άλλη μέρα κάναν βόλτες. Όχι. Μελετάνε διαρκώς. Όλοι οι μουσικοί και οι τραγουδιστές διαρκώς παίρνουν μαθήματα, κατάλαβε, για τις αναπνοές τους.
0: Βέβαια.
1: Εξελίσσεται πάντα η φωνή, το λαρίγγι, πώς να σου πω, άμα το αφήσεις σε αφήνει.
0: Ό,τι αφήσεις σε αφήνει.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε στόχους. Οι νέοι τώρα, εντάξει, εμείς οι μεγάλοι.
0: Γιατί οι μεγάλοι, γιατί να μην έχουν στόχους.
1: Κοίτα,
0: Στόχους έχει κανείς μέχρι να πεθάνει.
1: Ότι ένας ηλικιωμένος, ας πούμε, είδες που γράφει κάποιος φίλος, ένας ηλικιωμένος παθαίνει κατάθλιψη γιατί δεν μπορεί να έχει στόχους. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάνω ένα μακροπρόθεσμο, ας πούμε, όνειρο. Τα όνειρά μου είναι πολύ κοντά. Αλλιώς...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όμως, έχουμε τη συνέχεια των δικών μας ανθρώπων. Όπως εμείς κουβαλάμε μέσα τους προγόνους μας και είμαστε συνέχεια κάποιον, έτσι ακολουθούν τα παιδιά μας, ό,τι έχουμε, ανήψια, ξέρω εγώ, νεότεροι. Και αυτοί όταν είμαστε κοντά τους, τους καθοδηγούμε, τους δείχνουμε αγάπη. Αυτό είναι βοήθεια. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους ώστε να προχωρήσουν, αυτό είναι και ένας δικός μας στόχος. Το στόχο που εμείς θα θέλαμε θα τον φτάσουν τα παιδιά μας, οι δικοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας θα φτάσουν κάπου. Αυτό για μένα είναι ένα όνειρο που θα το φτάσω μέσω άλλων.
0: Σωστό,
1: το κατάλαβες
0: σωστό.
1: Τι λέω.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Και δύναμη. Άρηκα.
1: Έλα, πες.
0: Και δύναμη.
1: Και δύναμη.
0: Δύναμη. Να μην σε παίρνει από κάτω η αποτυχία.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει. Σε όλα τα πράγματα θέλει δύναμη και πίστη. Πίστη.
0: Ναι, και να μην επαφίεσαι στη θεά τύχη.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, εκτός και αν είσαι τζογαδόρος, οπότε... Να σου έρθει καμιά φορά καρέ του άσου.
1: Δεν είναι τύχη. Να έχεις αντίληψη.
0: Ναι.
1: Να αρπάζεις, είπαμε, τις ευκαιρίες. Δεν είναι τύχη. Εντάξει. Είναι η συγκυρία που εκείνη την ώρα θα βρεθεί μπροστά σου. Πάντα θα βρεθεί κάτι. Να είσαι έτοιμος. Να έχεις τα προσόντα να το αρπάξεις αυτό. Να αναδείξεις τα προσόντα σου και θα βρεις αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Εμείς που σε ακούσαμε.
1: Τα φιλιά μου σε όλους.
0: Στο καλό.
1: Την καλησπέρα μου στην Αθηνά και στον κύριο Αντρέα.
0: Και φιλιά στο σύζυγο. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος. Ανηφορίζουμε τώρα προς την Καβάλα. Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλημέρα θείε Μάνο.
0: Γεια σου Ανησιέ μου.
1: Αγαπημένη θείη μου, σόη μου.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία. Καλώς ήρθε η αγαπημένη κυρία Αθηνά.
0: Ναι,
1: αγαπημένη. Η φωνή της μας έλειψε. Να είναι καλά. Ευτυχώς που είναι για έργα χαράς και δεν ήταν τίποτα άλλο, δόξα τω Θεώ.
0: Μα αφού το είπα ότι ετοιμάζει την Άνδρου, το Ίδρυμα και
1: τον Ιωάννη. Δεν το ήξερα αυτό. Ήθελα τόσες φορές να σε ρωτήσω κάθε φορά και το ξέραγα.
0: Ναι, για πες.
1: Πάση περιπτώσει. Κάνοντας την συζήτηση με την κυρία Αθηνά, είχες πει το εξής, ότι για τους πολιτικούς ότι τα ξέρουν όλα και δεν ξέρουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εκείνος που είναι, που δεν ξέρει τίποτα και κάνει όλο γκάφες, είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όταν βλέπεις ότι βάζει γιατρό υπουργό δικαιοσύνης, όταν βλέπεις ότι βάζει κάποιον άλλον που έχει σπουδάσει κάτι άλλο και το βάζει υπουργό οικονομικών, ενώ ήταν, ξέρω εγώ, αξιωματικός στρατιωτικός ήτανε, να οι γκάφες που γίνεται για τους πολιτικούς που λέμε.
0: Ναι.
1: Να οι γκάφες, το να μην βάζεις τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, με αποτέλεσμα συχνά πυκνά να έχουμε τους ανασχηματισμούς.
0: Ναι.
1: Φύγεσαι έλαση. Γελιότητες και αστιότητες.
0: Mm.
1: Ως προς το θέμα της, το σημερινό το θέμα, δυνατός εκείνος ο οποίος μπορεί να έχει στόχους και να μπορεί να τους καταφέρνει. Θυμάμαι μια φορά με τον πατέρα μου, είχαμε πάει, ήταν εν ενεργεία ο πατέρας μου, χημικός, μηχανικός στο στρατό, υπηρετούσα στη Λαμία, και μου λέει πάμε μαζί, με πήρε τότε, να πάμε σε ένα χωριό Φούρκα που λέγεται, είναι στο Καρπενήσι.
0: Mm.
1: Μου λέει αξίζει τον κόπο, βρήκανε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών και ως ειδικός εγώ πρέπει να πάω να δω τα πυρομαχικά και μετά αν είναι να τεινάξουμε. Αυτό το χωριό το Φούρκα, η Φούρκα, κατεβαίνεις κάτω γύρω στα 500 μέτρα, σαν να είναι μέσα σε ένα πηγάδι, ένα πελώριο άνοιγμα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε λοιπόν να βρούμε τον πρόεδρο της κοινότητας και να του δείξουν τι ακριβώς υπήρχε και τι έγινε, και αναλόγως ο πατέρα μου να σχηματίσει τη γνώμη. Αφού είπαν διάφορα, του λέει κοίταξε, από αυτό το χωριό έχουν βγει στρατηγοί, υπουργοί, βουλευτές, μεγαλογιατροί και τα ρέστα. Όλοι αυτοί είχαν μεράκι και επιθυμία να φύγουν από το χωριό, και το χωριό ήταν κτηνοτρόφι και η περιοχή του Καρπενησίου κτηνοτρόφι κυρίως.
0: Ναι.
1: Το όνειρό τους ήταν πώς θα φύγουν από εδώ και πώς θα γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι και να προσφέρουν και στην πατρίδα τους, γενικά στο Καρπενήσι και στο χωριό τους εδώ.
0: Ναι.
1: Και πράγματι από το χωριό αυτό βγήκαν σπουδαίοι άνθρωποι. Να σκεφτείτε, λέει, ότι από εδώ ξεκινούσαν με τα πόδια για να πάνε στο γυμνάσιο στο Καρπενήσι ή και αργότερα μετά σε άλλα μέρη. Για τους στόχους που λέμε και για τους σκοπούς και την αιμονή. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος από διάσημους Έλληνες, επιτυχημένους σε τομείς επιστήμης, στο εμπόριο, οπουδήποτε, έτσι ξεκίνησαν. Φτωχαδάκια από κάτι κατσικοχώρια όλης της Ελλάδος, αλλά με στόχο επιθυμία, προσήλωση και αφοσίωση.
0: Ο Αντώνιος Κεραμόπουλος, που είναι μια πολύ μεγάλη πλατεία στη Θεσσαλονίκη αφιερωμένη σε αυτόν, δούλευε μαζί με τον Μανώλη Ανδρόνικο. Ο Ανδρόνικος δηλαδή ήταν κατά μία έννοια στην ομάδα του Κεραμόπουλου, του αρχαιολόγου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτός του είπε του Ανδρόνικου ότι σε εκείνη την τούμπα βρίσκεται ο τάφος του Φιλίππου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει από ένα χωριό της Μακεδονίας, ήθελε να τον κάνει τσομπάνι. Λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 12 χρονών, δεν ξέρε κανείς που είναι, και την εποχή εκείνη δεν ήταν εύκολο να βρεις τον καθένα που... Λοιπόν, και κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και ξεφόρτωνε στη Λαϊκή Αγορά τελάρα και πήγε γυμνάσιο, πήγε πανεπιστήμιο και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιολόγους που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. από επιμονή. Δεν ήθελε να γίνει τσομπάνης, ήθελε να γίνει αρχαιολόγος.
1: Και όχι μόνο αυτό για το που λες, αλλά φίλε, όλοι οι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, αυτοί οι πυρώτες,
0: ναι,
1: κυρίως, κοίτα, φτωχαδάκια, ναι, με γουρουνοτσάρουχα πηγαίνανε χιλιόμετρα για να μάθουν γράμματα και έφτασαν μετά να ευεργετούν, τι να ευεργετούν, όχι το χωριό τους μόνο,
0: την αλλά Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Έτσι.
1: Οι Ζαπέοι, οι Σίνες και τα λοιπά και χιλιάδια άλλα, το τόσοι και τόσοι εκατοντάδες Έλληνες.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι τυχερός όμως, μάλλον, και όποιος μπορεί, έχοντας μια στοχοπροσύλωση σε κάποιο σκοπό, να, και επιμένει και επιμένει μέχρι ότου να τα καταφέρει. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά θέλουν και πλεμόνια.
0: Και υπομονή.
1: Και υπομονή για να αντέξει κανείς, γιατί η ζωή δεν είναι, δεν ανοίγει, να πούμε, λεωφόρους. Μπορεί να τρέξει και με ποδήλατο και με πατίνι, αλλά είναι με δύσκολους δρόμους και με ζόρια μεγάλα.
0: Έτσι.
1: Θέλει λοιπόν πλεμόνια, θέλει επιμονή και λίγο η τύχη, ναι, και η τύχη, όχι η τύχη, αλλά λίγο τύχη είναι, βοηθάει και χρειάζεται. Είναι τυχερός εκείνος που θα έχει και λίγο κάποια συγκυρία να του έρθει λίγο κοντά.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά έχουμε στόχους, έχουμε επιθυμίες, κυνηγάμε και τα λοιπά, αλλά συγκυρίες, ατυχίες, κακοί υπολογισμοί φέρουν κεραμίδες στο κεφάλι και πηγαίνουμε και εμείς σαν τον Πύρο από κεραμίδα πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως δύσκολη η ζωή και στα χρόνια τα δικά μας εδώ πέρα, τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι δύσκολη η ζωή. Να συμπληρώσω κάτι σε χτες που είπαμε για την εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Κάνοντας το πρωί μία έρευνα, είπα ότι η εγκληματικότητα ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στους αλλοδαπούς που,
0: ναι,
1: έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 1970 στις ελληνικές φυλακές υπήρχαν αλλοδαποί έγκλειστοι 48. Το φαντάζεσαι, 48.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα τι έχουμε, 6.800 αλλοδαποί. Να μάνο μου, που είναι χτες που επέμεινα, όχι ότι αποκάλυψα, το έχουμε πει 100 φορές,
0: ναι,
1: που οφείλεται η έξαρση της εγκληματικότητας, διότι θεώρησαν όλοι οι ευγενείς εγκληματίες να στήσουν όλες τις μαφίες,
0: ναι,
1: και έχουμε σχεδόν μαφία από κάθε κράτος και τους Βαλκάνιους που είναι εδώ γείτονες, αλλά όχι μόνο, και από τους άλλους, τους Ευρωπαίους και τα ρέστα. Διότι προφανώς, δεν ξέρω, βρήκαν ότι εδώ έχει ψωμί,
0: ότι είναι χαλαρά τα πράγματα εδώ.
1: Ακριβώς, είναι χαλαρά. Ξέρουν ότι το δικαιωτικό σύστημα το δικό μας, αφού ψηφίζεται από τη Βουλή, τι έχει. Έχει του κόσμου τις αβάντες και τις ευκολίες να μειώσει λίγο την ποινή και λίγο παρακάτω και για το ένα και για το άλλο. Και λίγο, ξέρω εγώ, να βγεις από τη φυλακή. Και έχουμε, εν πάση πτώση, χαλαρή τήρηση των ποινών που δίνονται.
0: Ναι.
1: Ίσως και για αυτό το λόγο κάθε καρδιάς καρύδι έρχεται εδώ. Σου λέει, εδώ θα πλουτίσουμε.
2: Και μόνο αν... Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Όμως και ένας τομέας σοβαρός, τις γυναίκες που τις εκμεταλλεύονται.
0: Καλά, ναι.
1: Και έχουμε ακούσει ουκολίγες πίες που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Εκεί είναι λοιπόν η εγκληματικότητα, μάλλον. Σου είπα, 48 άνθρωποι ήταν μέσα σε 100 χρόνια και μετά γεμίσαν οι φυλακές από αλλοδαπούς.
0: Ναι.
1: Και φυσικά, και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι μιμητές και οι Έλληνες. Μπήκανε μαζί και τους πήγαν, γιατί ξέρουν τα ντόπια πράγματα, ξέρουν το ένα και το άλλο, και έτσι έκαναν πιο σωστά οργανωμένες τις σπήρες.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτά, αγαπητέ μου.
0: Μάλιστα, κύριε Ανιψιέ μου.
1: Αγαπημένε θείο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλά, για χαρά.

Είναι το 211-10-80-880 και το radio papaki παραπολιτικά.gr αν θέλετε να στείλετε κάποιο email.

Αγαπητέ φίλε που στείλατε ένα μήνυμα, προφανώς το προορίσατε για άλλο σταθμό. Εγώ δεν έχω τον κύριο Παναγιώτη που λέτε εδώ αυτή τη στιγμή. Μάλλον καλό Πάσχα. Δηλαδή θα το πετύχετε στο επόμενο. Α, λέγεται Κώστας Μαντενίδης. Και πραγματικά κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Από το σταθμό στον οποίο στείλατε το μήνυμα μας χωρίζουν περίπου 25 χιλιόμετρα. Το ξέρω γιατί δούλευα κάποτε εκεί.

0: Αγαπητέ κύριε Δημητριάδη, να δεις το γιατρό σου γρήγορα. Πολύ γρήγορα όμως, δηλαδή ίσα που προλαβαίνεις. Ίσα που προλαβαίνεις, το λέω καθαρά. Άννα από το Μαραθώνα, γεια.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, πολύ χαρούμενη που άκουσα και την κυρία Αθηνά.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι, μας έλειψε, μου έλειψε πάρα πολύ και εμένα, όπως και στους υπόλοιπους που άκουσα. Και πραγματικά και η κυρία Αθηνά είναι πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, όπως και ο κύριος Μωρίκης.
0: Είναι πράγματι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω. Ακούστηκαν όλα. Και εγώ της ίδιας άποψης είμαι, ότι άμα η επιτυχία κρύβει πολλές αποτυχίες μέχρι να φτάσεις εκεί που στο στόχο, δηλαδή σίγουρα θα αποτύχεις. Και το λέω και από προσωπική πείρα. Από πιο απλά, από πολύ απλά πράγματα, για να μην φτάσω ας πούμε στο φαγητό ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πετύχω ας πούμε πιο παλιά μια καινούρια συντάγη ή κάτι.
0: Ναι.
1: Είχα αποτυχία, δηλαδή δεν ήταν το αποτέλεσμα όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Και οι σεφ το έχουν αυτό. Έτσι μαθαίνουν. Και οι σεφ το κάνουν.
1: Ναι.
0: Πάνε από λάθη.
1: Όταν έφτιαχνα ας πούμε το τύρι, όταν φτιάχναμε το τύρι, πόσα είχαν φάει κότες, δηλαδή είναι οι μπαρμπούνες.
0: Χοντρές δηλαδή.
1: Δεν πετυχαίνανε. Ναι, πέραν ασβέστιο μια χαρά. Εδώ είναι ότι όταν έχεις ζώα δεν πάει τίποτα χαμένο. Δηλαδή
0: σωστό.
1: Δεν το πετάγαμε, το έφαγαν οι κότες. Γινόταν ανακύκλωση ας πούμε.
0: Όπως τα γουρούνια ας πούμε. Που τρώνε τα πάντα αυτό. Στα
1: ναι,
0: χωριά που έχουν γουρούνια.
1: Δεν είχα ποτέ.
0: Όχι εσύ μάτια μου. Λέω
1: ναι,
0: οι
1: ναι.
0: Χωρικοί που έχουν και γουρούνια έχουν ακόμα μια ευκαιρία ανακύκλωσης.
1: Πραγματικά, ναι. Από όλα τρώει και το γουρουνάκι. Κάποτε λέγαμε να πάρουμε, αλλά εντάξει, πόσα πια.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται τώρα να είμαστε τόσο πολύ χωρικοί. Ας είμαστε κατά το 1/3.
1: Είναι μάλλον ότι όταν έχεις ζώα, έστω και ας πούμε και ένα σκύλο να έχει και ένα καναρίνι να έχει, όπως είχαμε εμείς παλιά ας πούμε στην Αθήνα που μέναμε καναρινάκια πάντα. Όταν θέλεις να φύγεις.
0: Καλά είναι και πολύ, βέβαια. Τι τα κάνεις, τα παίρνεις μαζί σου, δεν γίνεται.
1: Όχι βέβαια,
0: ναι.
1: Πρέπει να βρεις σε κάποιον άνθρωπο να στα φροντίζει ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, αλλά και πάλι αυτό είναι δύσκολο, τι εμπιστοσύνη να έχεις. Αν θα είναι συνεπής.
1: Υπάρχουν άνθρωποι όπως είχαμε και εμείς παλιά τα κλειδιά από την πολυκατοικία, τα διαμερίσματα και πηγαίναμε και ποτίζαμε τα λουλούδια. Έτσι και εμείς είχαμε ας πούμε για το καναρινάκι μας πάρα πολλούς που προσφέρονταν να μας το κρατήσουν ας πούμε στο σπίτι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι όλα είναι ζήτημα τύχης και επαφίονται σε αυτό το συναίσθημα, σε αυτή τη σκέψη και δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει και λίγο
0: χαζομάρα.
1: Όχι τεμπέλια, να έχαζομα, εντάξει. Είναι συγκυρία βασικά. Τύχη, συγκυρία.
0: Okay.
1: Λέμε τύχη. Συγκυρία είναι η τύχη. Ή θα είναι ας πούμε κάτι που θα σε ευνοήσει. Μια συγκυρία που θα σε ευνοήσει, οπότε τη λέμε τύχη, ή κάτι που δεν θα είναι και τόσο καλό.
0: Αλλά αρκεί να την αντιληφθείς.
1: Ναι, φυσικά. Πολλά πράγματα γίνονται που δεν τα καταλαβαίνουμε, που δεν τα αντιλαμβανόμαστε και μετά κατόπιν εορτής λέμε «Α, ήταν αυτό». Πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά, τις κεραίες μας τεντωμένες. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε γενικά στη ζωή. Πρέπει να λειτουργούν όλες τις αισθήσεις μας, μάνα.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύω εγώ. Άμα χαλαρώσουμε λίγο για ένα πράγμα, μετά δύσκολα ας πούμε, και πούμε άστο μου, εντάξει, δεν βαριέσαι, δεν είναι έτσι. Είναι μια πάλι ζωή συνέχεια, δηλαδή πρέπει να βρίσκουμε καινούριους τρόπους, καινούργια ενδιαφέροντα, να είμαστε σε εγρήγορση, να μην σκουριάζουμε.
0: Και ορισμένοι άνθρωποι αυτό το λένε και αυτεκπαίδευση. Δηλαδή να βρεις έναν τρόπο εκτός από αυτά που μαθαίνεις στο σχολείο να μαθαίνεις και από μόνος σου, να εκπαιδεύεσαι από μόνος σου.
1: Εξαρτάται βέβαια και τι άνθρωποι, γενικά το χαρακτήρα των ανθρώπων. Είναι κάποιοι που εντάξει είναι χαλαροί εντελώς. Είναι κάποιοι που θέλουν συνέχεια να ψάχνουν, να βρίσκουν καινούργια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Όσο για τους λωτούς και εγώ το ίδιο πρόβλημα είχα μάνα μου.
0: Ναι.
1: Και... ναι, στο δημοτικό τώρα. Και δεν έτρωγα ποτέ λωτό και βλέπω τον πατέρα μου που έτρωγε και έλεγα πάει ο μπαμπάς πάλι, δεν θα μας θυμηθεί,
0: δεν θα μας
1: ξεχάσει, δεν θα έρθει στο σπίτι το βράδυ. Και καθόμουν και έκλαιγα μέχρι να τον δω να μπαίνει δηλαδή στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μετά ησύχαζα. Και όταν μου έδινε να φάω, εγώ τα είχα μετάνω ότι έτρωγα, αλλά το πέταγα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, μικρούλα τώρα, μετά το κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα το καφάσι με τους λωτούς και το μανάβικο κάτω από την πιλωτή πριν την Ενιάνους. Ακόμα τώρα δηλαδή, έχω την εικόνα στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ μου φάνηκε, αλλά όταν πρωτοδοκίμασα λωτό είπα, καλά, μιλάμε, κορόιδο πιάστηκα τόσα χρόνια.
1: Ναι, τους άφηνα από πάνω να ωριμάσουν πολύ
0: βέβαια.
1: Και τους άνοιγε.
0: Θέλει ένα μήλο μαζί. Θέλει ένα μήλο μαζί.
1: Και το άνοιγα γύρω-γύρω και το έτρωγα.
0: Εγώ το έτρωγα με τη φλούδα μαζί. Άμα έχει ωριμάσει, το έπλαινα και το έτρωγα με τη φλούδα.
1: Ναι, είναι ωραίο φρουτάκι. Τέλεια, μάνα.
0: Και υπάρχει
1: πολύ
0: μια
1: ωραία
0: περιοχή στην Πελοπόννησο που είναι μυριάδες τα δέντρα. Οι λωτοί, μυριάδες όμως, δηλαδή όπου και να γυρίσεις το μάτι σου βλέπεις λωτούς.
1: Θα σηκώνει το κλίμα εκεί φαίνεται.
0: Εκεί κοντά στην Αιγύρα κάπου. Ξέρεις, δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι.
1: Αιγύρα είναι...
0: Τέλος πάντων, εκεί που είναι.
1: Κορινθία, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, Κορινθία δεν είναι.
1: Θα σε γελάσω.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Αυτά λοιπόν, μάνα μου, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς εσένα.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένουμε. Για χαρά.
1: Γεια σου, μάνα μου. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Είπαμε λοιπόν ότι θα ανοίξουμε τα βιβλία του Χαλίλ Γκιμπράν, στον οποίο αναφέρθηκε ο Ανδρέας Μωρίκης νωρίτερα, και ένα κείμενο που θα σας διαβάσω τώρα έχει τίτλο «Η αγάπη». Όταν η αγάπη σε καλεί, ακολούθησε την, μόλο που τα μονοπάτια της είναι τραχιά και απότομα. Και όταν τα φτερά της αγκαλιάσουν, παραδόζου, μόλο που το σπαθί που είναι κρυμμένο ανάμεσα στις φτερούγες της μπορεί να σε πληγώσει βαθιά. Και όταν σου μιλήσει, πίστεψέ την, μόλο που η φωνή της μπορεί να διασκορπίσει τα όνειρά σου σαν το βοριά που ερημώνει τους κήπους. Γιατί όπως η αγάπη σε στεφανώνει, έτσι και θα σε σταυρώσει. Και όπως είναι για το μεγάλωμά σου, είναι και για το κλάδεμά σου. Η αγάπη δεν δίνει τίποτα παρά μόνο τον εαυτό της, και δεν παίρνει τίποτα παρά από τον εαυτό της. Η αγάπη δεν κατέχει και ούτε μπορεί να κατέχεται, γιατί η αγάπη αρκείται στην αγάπη. Και μην πιστέψεις, καθόλου μην πιστέψεις, ότι μπορείς να κατευθύνεις την πορεία της αγάπης, γιατί η αγάπη, αν σε βρει άξιο, θα κατευθύνει εκείνη τη δική σου πορεία. Η αγάπη δεν έχει καμιά άλλη επιθυμία εκτός από την εκπλήρωσή της. Αλλά αν αγαπάς και είναι ανάγκη να έχεις επιθυμίες, ας είναι αυτές οι επιθυμίες σου, να λιώσεις και να γίνεις σαν το τρεχούμενο ριάκι που λέει το τραγούδι του «Στη νύχτα», να γνωρίσεις τον πόνο της πιο μεγάλης τρυφερότητας, να πληγωθείς από την ίδια τη γνώση σου της αγάπης, να ματώσεις πρόθυμα και χαρούμενα. Απόσπασμα από το βιβλίο «Τα μυστικά της καρδιάς».

0: Για να είμαστε εντός θέματος και επειδή σε λίγο θα δείξουν δύο τα ρολόγια, είναι και 57 λεπτά. Ένα κείμενο από τη σελίδα αντικλίτη.com. Από τι φτιάχνεται η επιτυχία? Γιατί ορισμένοι άνθρωποι πετυχαίνουν στη ζωή τους και άλλοι όχι? Η επιστήμη δίνει απαντήσεις στο δύσκολο ερώτημα: τι μπορούμε να κάνουμε για εμάς και πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πραγματώσουν τη δυναμική τους. Εδώ και αιώνες πολλοί έχουν αναζητήσει τη συνταγή για την κατάκτηση της κορυφής, όπως όμως φαίνεται κανείς δεν την έχει εντοπίσει ακριβώς. Ίσως γιατί δεν έψαξαν σωστά. Αρχικά η γενική αντίληψη ήταν ότι η ευφυΐα αποτελεί το μοναδικό διαβατήριο για να ανέβει κάποιος στην κορυφή. Μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν όμως ότι το πολύ μυαλό, αν και οπωσδήποτε βοηθάει, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση. Έτσι τα βλέμματα στράφηκαν προς την εκπαίδευση. Αυτή φαίνεται να αποτελεί επίσης ένα βασικό συστατικό, όμως και πάλι από μόνη της δεν αρκεί. Οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά που, όπως φαίνεται, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Ορισμένα από αυτά είναι, παραδείγματος χάρη, το να έχει κάποιος ένα όνειρο και να το ακολουθεί. Ένα άλλο, να έχει αυτό που λέμε πείσμα και επιμονή. Το ευχάριστο συμπέρασμα από τα τελευταία ευρήματα είναι πάντως ότι σε μεγάλο βαθμό ο δρόμος προς την επιτυχία μπορεί να κατακτηθεί ακόμα και από τους λιγότερο πρικισμένους από τη φύση με τη σωστή προσπάθεια. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πάντως ότι, αν και ενδεχομένως ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιωθεί κάποιος, η σωστή προσπάθεια καρποφορεί ακόμη περισσότερο όταν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Σε λίγο η ώρα θα είναι 2, θα ακούσουμε την επίσημη αναγγελία της και θα επιστρέψουμε στη συχνότητα και στο 2-11-10-80-8-8-0.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Γιατί ρε μπαγλαμά.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
3: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Και εγώ τι σου φταίω.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε ρε τραχανό πλαγιά.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
4: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται καλή μου?
1: Μια χαρά. Δύσκολη η ζωή, αλλά πάμε συνέχεια προς το καλύτερο. Λοιπόν, το ερώτημά σου απόψε Μάνο μου φαίνεται ότι δεν μπορώ να το απαντήσω συγκεκριμένα. Γιατί? Γιατί εξαρτάται από το στόχο που βάζει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές χιλιάδες οι στόχοι που μπορούν να μπουν από τους ανθρώπους και πολλοί από αυτούς τους στόχους είναι, φοβάμαι, από κύματα φαντασίας. Δηλαδή ένας άνθρωπος φαντάζεται ότι θα ήθελε να πετύχει αυτό και... αλλά αυτό από στην πραγματικότητα δεν μπορεί, δεν γίνεται να επιτευχθεί. Είναι δηλαδή το είδος του στόχου το οποίο κάνει τον άνθρωπο πετυχημένο ή αποτυχημένο. Τώρα, εάν ένας στόχος έχει γερές βάσεις, μπορεί δηλαδή να επιτευχθεί, μπορεί να είναι μία περίπτωση που να ξεπερνάει τη ζωή του συγκεκριμένου ανθρώπου που έβαλε το στόχο. Μπορεί δηλαδή να χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να δει την επιτυχία στην πραγματικότητα. Οπότε δεν είναι ότι ο άνθρωπος απέτυχε, αλλά είναι ότι, ότι ο στόχος τον οποίο είχε βάλει είναι πολύ μακροχρόνιο. Προσωπικά εγώ έχω ένα στόχο εδώ και 6 χρόνια. Ο στόχος αυτός είναι να χρησιμοποιηθεί Θεός στη θεραπεία των ψυχασθενών. Αυτό είναι και πολύ δύσκολο και πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και αυταπόδεικτο, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι σαν το νιάου νιάου στα κεραμίδια, που επί αιώνες τώρα δεν μπαίνει η απάντηση την οποία θα ήθελα, αλλά σου λένε νιάου νιάου, α, είναι ο σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήθελα να πω. Τώρα, εάν θα το πετύχω αυτό το στόχο τελικά που πολεμάω καθημερινά και με νύχια και με δόντια, θέλω να πω το εξής για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο που το βιώνω από την προσωπική μου ζωή. Χρειάζεται να υπάρχει πάρα πολύ ηρεμία όταν έχεις ένα στόχο. Δηλαδή να μπορείς να ελέγχεις το βήμα σου, τα χέρια σου, το μυαλό σου, το οτιδήποτε. Να μην κάνεις λάθος νευρικές κινήσεις. Και εάν μου επιτρέπετε, αυτό βοηθιέται και το πετυχαίνει κανείς πάρα πολύ ωραία, κάνοντας 5 μικρές προσευχούλες την ημέρα. Πετυχαίνει μια ηρεμία και βαδίζει όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά, γιατί βελτιώνεται ο εγκέφαλος κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θέμα δηλαδή να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και γι' αυτό να σκασίλαμε. Να αποδείξουμε και σε ποιον να το αποδείξουμε και τι έγινε αν το αποδείξουμε, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πρακτικό. Πάρα πολύ πρακτικό. Να βοηθήσουμε δηλαδή πρακτικά τον εγκέφαλο. Πάρα πολύ απλά. Φιλάκια, γλυκιά.
0: Γεια σου, Μαρία.

0: 2 και 4 2 11 10 80 8 80. Γεια σου Άννα από το Χαλάντρι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Τι μου κάνετε όλοι, καλά
0: εσείς,
1: είστε?
0: Εσείς τι κάνετε?
1: Πορευόμαστε όπως μπορούμε.
0: Η οικογένεια?
1: Βήμα-βήμα.
0: Όλο και καλά. Καλύτερα.
1: Καλά, αισιοδοξία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί το αύριο.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Αισιοδοξία, γιατί πάντα υπάρχει καλύτερο αύριο από το σήμερα.
0: Ναι.
1: Να μην γυρνάμε πίσω στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι που έχει πεθάνει, έχει σβήσει και τα άσχημα πρέπει να τα σβήνουμε για να μπορούμε να προχωράμε μπροστά. Και έτσι περνάνε οι μέρες. Και πάντα με αισιοδοξία και πάντα με χαμόγελο και πάντα με αγάπη για το διπλανό μας. Αυτά είναι τα μότο, τα δικά μου. Έχετε ένα εκπληκτικό θέμα απόψε. Τώρα το πληροφόρηθηκα από την κυρία Σταυρούλα. Αυτή είναι η ώρα μου, οι δικές μου οι ώρες. Οι άλλοι κοιμώνται και ξυπνάνε τώρα και εγώ κοιμάμαι το πρωί μαζί με τον άγρυπνο. Το βαρκάρι.
0: Κρατάμε καλή παρέα τουλάχιστον.
1: Α, εξαιρετική.
0: Εντάξει,
1: καλύτερη δεν γίνεται. Πραγματικά, δεν το συζητώ και λέω την αλήθεια. Είναι, η παρέα είναι εκπληκτική. Καλύτερη δεν μπορείς να βρεις. Και αυτό το βλέπω.
0: Πάντως μερικές φορές που δεν ανταποκρίνονται σε ένα θέμα οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι το γιατί και μου έρχεται να τη σταματήσω την εκπομπή. Ναι, αλήθεια. Δηλαδή με πιάνει το ανάποδό μου εκείνη την ώρα και λέω μάλλον τέρμα. Δηλαδή δεν
1: μπορεί να μην έχουν κάτι να πούνε.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό βάζω ένα θέμα κάθε φορά διαφορετικό, για να μπορεί κανείς να παίξει παιχνίδι. Αλλά εάν όλοι κρατάγανε, μου λέει μια μέρα ένας, εγώ μου λέει τι να πω όταν έχει μιλήσει πρώτα ο κύριος Μωρίκης και η Αθηνά και τα λοιπά.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω εγώ σε αυτό.
1: Τίποτα. Ναι. Και τι να κάνουμε κι εμείς, σαν πως ξέρω εγώ τι έχουν πει.
0: Ναι.
1: Και ποιοι έχουν μιλήσει, δεν ξέρω. Εγώ έκανα δουλειές μέχρι τώρα.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και τώρα μάλιστα που ήρθα, λέω, έτρωγα ένα μήλο, να τελειώσω το μήλο μου και να πάρω τηλέφωνο.
0: Άννα, δεν θυμάσαι, Άννα, να ένα μήλο.
1: Ένα μήλο, αυτό ήθελα να πω τώρα. Και μάλιστα ήθελα να το πω και στην κυρία Σταυρούλα, Άννα, να ένα μήλο.
0: Το μήλο είναι το μόνο φρούτο που μπορεί να μείνει μέσα στο ψυγείο 4 μήνες και να μην έχει χαλάσει.
1: Εξαρτάται. Με τι τα έχεις και γιατινιάζουν. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν παντρεύονται. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Άμα βάλεις λεμόνια δίπλα,
1: ναι,
0: χαλάνε.
1: Κάτι, ναι, χαλάνε, ναι.
0: Όχι, είναι... εντάξει, λέω μόνο τους, στη σακούλα.
1: Εντάξει, σακούλα.
0: Τη σακούλα, τη χάρτινη, γιατί η άλλη δρώνει και τα χαλάει όλα.
1: Τα χαλάει όλα. Και εμένα κάτι έχει πάθει αυτό το ψυγείο, τέλος πάντων. Να δεν το αφήνουν. Έχω ένα γάτο, ο οποίος είναι 10 κιλά παραπάνω. Τεράστιος, μιλάμε σαν αρκούδος είναι.
0: Ναι, και τι
1: πηδάει. Επάνω στο ψυγείο.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν το πιστεύει άνθρωπος και ακούσε ένα μπουμπ και πηδάει στην κορυφή του ψυγείου. Πώς τη βρίσκει εκεί πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά, η γάτη είναι τώρα.
1: Απίστευτα ζώα. Από πρέπει να δυνατήσει, είναι σάσα.
0: Πρέπει να δυνατήσει για εσύ, πρέπει να τον αδυνατήσει.
1: Είναι λιγούρης.
0: Του βάζεις αυτό που πρέπει να φάει και όσο να διαμαρτύρεται δεν του δίνεις παραπάνω. Συγγνώμη, του δίνεις κοτόπουλο και όχι ξηρά τροφή?
1: Και ξηρά τροφή μαζί. Βέβαια. Το μπολάκι είναι γεμάτο, ξέρω.
0: Αυτό είναι μισό γεμάτο
1: πάντα,
0: το αύριο.
1: Πάντα. Πάντα έχει, αλλά ορισμένοι θέλουν το κοτόπουλο. Τους αρέσει.
0: Ναι, τους αρέσει. Και το αυγό βραστό.
1: Ορισμένοι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το τρώνε όλοι. Εγώ τρώω το άσπρο και τους δίνω το.
0: Τον κρόκο.
1: Τον κρόκο, ναι. Αυτό κάνω.
0: Να ανεβαίνει η χοληστερίνη του γάτου.
1: Ανεβαίνει. Δεν έχουν ανάγκη.
0: Γιατί δεν έχουν ανάγκη, δεν είναι.
1: Δεν έχουν ανάγκη γιατί τρώνε τόση εκλεκτή τροφή, τέτοια τροφή, που πραγματικά δεν τρώνε οτιδήποτε. Δεν τρώνε, τρώνε ακριβές τροφές. Και ακριβώς για να αποφεύγονται τα παρατράγουδα. Παρόλα αυτά, δημιουργούνται προβλήματα.
0: Δεν μου λες γιατί μερικοί άνθρωποι, μιας και αυτό είναι το θέμα, τους είναι εύκολο να πετυχαίνουν τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα. Είναι άτυχοι.
1: Θα πω την άποψή μου.
0: Ποια είναι την άποψη θα πω, τη δική μου.
1: Τώρα, βέβαια, τη δική μου θα πω. Πιστεύω ότι πάντα παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Παίζει η εκπαίδευση του ανθρώπου. Παίζει το ταλέντο του ανθρώπου. Ορισμένοι είναι ταλαντούχοι. Και δεν μπορεί κανείς να του στερήσει την επιτυχία. Ναι. Κανένας παράγοντας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επάνω απ' όλα να είναι υγιείς οι άνθρωποι. Επίσης νομίζω ότι σημαντικό ρόλο χρειάζεται η υπομονή και η επιμονή στο στόχο.
0: Ναι.
1: Και πολλή δουλειά. Χωρίς δουλειά τίποτα δεν γίνεται. Ναι. Ταλέντα χάνονται. Γιατί είναι και τεμπελίδες καμιά φορά.
0: Πολλή δουλειά δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτός που είναι τεμπέλης είναι ταλαντούχος τεμπέλης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αν δεν σε κυριέψει η ιδέα ότι πρέπει να κάνεις αυτό που έχεις να κάνεις, δεν θα κάτσεις, θα ράξεις. Εκεί θα κοιμάσαι, θα βλέπεις τηλεόραση, θα ξύνεσαι.
1: Η μεγάλη μερίδα των νέων τα βρίσκουν έτοιμα. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε και κάποιους στόχους, κάποια οράματα, τέλος πάντων, άσχετα ότι οι αστάθμητοι παράγοντες πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν παίζουν μόνο στην οικονομία οι αστάθμητοι παράγοντες, παίζουν και στη ζωή του ανθρώπου. Και μπορεί να ανακόψουν καμιά φορά και την πορεία που έχει ο άνθρωπος προς το στόχο.
0: Ναι.
1: Στοχοπροσήλωση
0: που λένε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, πάντα παίζει αυτό ρόλο. Αλλά πρέπει να μπορούμε να συνεχίζουμε πιο δυναμικά από την αρχή.
0: Mm.
1: Δηλαδή προσπαθώ και σηκώνομαι. Η αποτυχία πρέπει να σε βοηθάει, να σε δυναμώνει και να σε οδηγεί να κάνεις βήματα μπροστά και όχι πίσω. Επίσης, να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τα όνειρά μας να τα βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, χρειάζεται τόλμη. Τόλμη και τύχη.
0: Ναι.
1: Και ο παράγον τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Κατ' εμέ.
0: Ναι. Τι είναι η τύχη?
1: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Υπάρχουν μερικά πράγματα που τυχαίνουν στη ζωή σου, έτσι το λέμε τώρα.
0: Ναι, δηλαδή που πρέπει να το αντιληφθείς ότι έτσι.
1: Ναι, πρέπει να έχει την νοημοσύνη. Είπα παραπάνω ότι πρέπει όταν έχεις μια στοιχειώδη, μια εκπαίδευση καλή, όταν έχεις ταλέντο, όταν έχεις στόχο, δεν μπορείς να δεις και την ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί.
0: Mm.
1: Για μένα η τύχη είναι η ευκαιρία που παρουσιάζεται. Λέει ο άλλος, πιάς την ευκαιρία από τα μαλλιά, μην την αφήνεις. Δεν θα σου έρθουν πολλές ευκαιρίες.
0: Mm.
1: Αλλά αυτοί που θα σου έρθουν, τώρα τι έκανε αυτή? Μία αταξία και μου χάσε.
0: Τι σου έκανε?
1: Μία αταξία.
0: Ναι.
1: Μία αταξία.
0: Η γάτα.
1: Η γάτα.
0: Τι έκανε?
1: Δεν θα το πιστεύετε αυτό που θα σας πω τώρα.
0: Για πες.
1: Έχω σε ένα μπολάκι λίγο κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Έρχεται, θυμόσαστε μία γάτα που έχω, η οποία είναι φωνακλούκι.
0: Αυτή που ένα βράδυ, ναι.
1: Ναι, έρχεται στις 4 η ώρα. 4 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί. Και της έχω το κοτοπουλάκι.
0: Πάει στα μπαρ.
1: Να της το δω, ναι, είναι μπαρόβια. Της έχω το κοτοπουλάκι έτοιμο, της το δίνω, τρώει, σκάει, κοιμάται. Και ήρθε αυτή εδώ και έπιασε τον μπολ και μου τον αποδογύρισε.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να της κάνεις?
0: Είναι,
1: τέλος πάντων. Γι' αυτό καμιά φορά έχω και αυτά τα ζώα που δεν σε αφήνουν να σου κόβουν και αυτά που λες. Δεν ξέρεις και τι λες μετά.
0: Εντάξει.
1: Λέω
0: τον
1: λοιπόν
0: ερμό.
1: Ναι, τον ερμό επίσης. Ναι, βέβαια. Πρέπει κανείς να προχωρεί και σιγά σιγά. Καμιά φορά οι άνθρωποι τα θέλουν γρήγορα. Δεν γίνονται όλα γρήγορα. Πρέπει να έχουμε γι' αυτό είπα υπομονή και επιμονή. Βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα δικά μου τα. Με και το κεφάλι ψηλά. Ποτέ μη σκύβουμε το κεφάλι. Πάντα ψηλά το κεφάλι. Προχώρα με το κεφάλι ψηλά, αργά και σταθερά. Και πιστεύω ότι Βέβαια, δεν έρχονται πάντα επιτυχίες σε όλους. Δεν έρχονται πάντα όλα όπως τα θέλουμε. Και εγώ ήθελα άλλα πράγματα και άλλα μου ήρθαν. Αλλά δεν το βάλα κάτω. Πάλεψα, προχώρησα σε αυτό που έτυχε. Σε αυτό που έτυχε. Σε τέλος πάντων στον δρόμο που ανοίχτηκε. Και όχι αυτόν που ήθελα. Αλλά έγιναν τόσα πράγματα περίεργα που αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξω πλεύση. Και μια χαρά, δεν πειράζει. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Πιστεύω εγώ.
0: Σωστό.
1: Αλλά και ένας άλλος παράγων. Η υγεία πάνω απ' όλα, διότι όταν έχεις την υγεία σου και δεν είσαι τεμπέλης και το προσπαθείς και το παλεύεις και βλέπεις ότι μπορείς, αυτό το μπορείς, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Σχετικά με αυτό που είπα πριν, το οποίο δεν ξέρω πώς ακούστηκε, ενώ οι μετρήσεις που έρχονται δίνουν 14,5 στην εκπομπή, που είναι
1: μάλιστα,
0: ένα,
1: ναι.
0: Το Ι τετράδιο έγραψε πρωτοπόρο στη νύχτα ο Άγρυπνος.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, όμως με πιάνει μία στενοχώρια η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Είναι όταν πρέπει να περάσω ας πούμε τη νύχτα μόνος μου.
1: Ναι, είναι εκνευριστικό.
0: Είναι εκνευριστικό, δηλαδή εντάξει.
1: Σαφώς.
0: Ασφαλώς, επειδή είμαι επαγγελματίας, θα βρω κάτι να πω, να
1: το
0: δέσω
1: ξέρω
0: τα πράγματα μεταξύ τους, οκ. Okay.
1: Αν τα έχω πιάσει εγώ όλα αυτά.
0: Αλλά είναι εκνευριστικό αυτό.
1: Είναι εκνευριστικό και έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι πολλές φορές, εγώ η αλήθεια είναι, πολλά πράγματα θέλω πολλές φορές να μιλήσω. Όμως, να, οι παράγοντες οι αστάθμητοι. Μία θα με πιάσει μία αριθμία, μία θα με εκνευρίσουν αυτοί οι παλιόγατοι για το, με τα προβλήματά τους, με το ένα με το άλλο. Περνάει η ώρα και μετά φτάνω σε ένα σημείο που είμαι τόσο
0: μπαλντισμένη, ας πούμε.
1: Τσιτωμένη, να πω έτσι, κοινά δηλαδή, να το πω.
0: Ναι.
1: Που λέω τώρα τι να λέω, μου έχουν πάρει το κεφάλι, το μυαλό. Και πολλές φορές μπερδεύω και τα λόγια μου, σαν να είμαι με Αλτσχάιμερ.
0: Όχι, ρε, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Έμα ξέρω εγώ. Πραγματικά σε αποπροσανατολίζω. Γιατί δεν τις τα σέβονται αυτά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και όταν έχεις ένα σκοπό και δεν μπορείς να τα βλέπεις να πεινάνε, πρέπει να τα ταΐζεις, πρέπει να τα φροντίζεις, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα, να αφιερώνεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου, από το χρόνο σου, τον ελεύθερο. Με κάνουν και δεν μπορώ να πάρω. Ενώ έχω να πω πράγματα. Και αδιαφορώ εδώ που τα λέμε τι έχουν πει οι άλλοι. Ούτε ξέρω τι έχει πει η κυρία.
0: Μα τι σημασία έχει τι έχει πει ο άλλος.
1: Την εκτιμώ απεριόριστα με τις γνώσεις.
0: Το θέμα είναι τι θα πεις εσύ, όχι τι έχει πει ο άλλος.
1: Το τι αισθάνομαι εγώ, τι ξέρω εγώ, το τι νομίζω εγώ, είναι άλλη άποψη. Μπορεί να μην συμφωνώ με τον Α, Β, Γ, Δ. Δεν έχει καμία σημασία. Και πολλές φορές που έχω να ακούσω βέβαια τον κύριο Γιάννη εδώ, το γείτονά μου. Σχεδόν γείτονα. Τον εκτιμώ και αυτό βαθύτατα. Είναι εξαιρετικός και ακροατής και ομιλητής και με γνώσεις και όλοι αυτοί που μιλάνε στην εκπομπή είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Εκείνο που δεν μου αρέσει είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέμε συνέχεια, ορισμένοι άνθρωποι λένε συνέχεια, η ακρίβεια ή έτσι ή αλλιώς ή το ένα ή το άλλο.
0: Ο καθένας λέει, Μανούλα μου, αυτό που τον απασχολεί.
1: Είναι δεδομένο που να πάρει.
0: Εντάξει, δεδομένο είναι, αλλά δεν θέλουν να το φάνε κιόλας. Το ότι είναι δεδομένο.
1: Μα δεν πρέπει να ζούμε με την πραγματικότητα.
0: Με την πραγματικότητα ζούμε.
1: Λοιπόν, το να το λέω και να το ξαναλέω και να το επαναλαμβάνω και να.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, λέω εγώ ότι τη δική μου. Από την άποψή μου δεν σημαίνει ότι είναι και η σωστή.
0: Όχι,
1: κάνουμε και, όλοι κάνουν και τα. Έχουν και σωστές, δεν έχουν και σωστές απόψεις πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και εγώ ότι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ούτε είμαι παντογνώστης. Αλλά τουλάχιστον ορισμένα πράγματα που. να λέμε αυτά που κατέχουμε. Και να εμπλατιάζουμε παραπέρα. Άμα βλέπουμε ότι ζορίζεται το πράγμα. Βέβαια, ένας καθηγητής σαν τον κύριο Μωρίκη και σαν την κυρία Αθηνά, η οποία είναι πανεπιστημιακός κλπ. Έχουν πάρα πολλές γνώσεις, γιατί είναι στο βιβλίο όλη την ώρα, κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω περιοριστεί. Κάποτε ήμουνα σε όλα. Έχω από τη μια μεριά, βλέπεις το ένα βιβλίο, από την άλλη το άλλο, από την άλλη. Έχω ένα δωμάτιο που έχει ένα χώρο στο κρεβάτι μου από πάνω που έχει ράφια πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χώρος είναι γεμάτος βιβλία.
0: Γεμάτος δηλαδή, βιβλία.
1: Βιβλία, ναι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Που είναι μικρό. Είναι διάφορα που είναι μικρούλια.
0: Ναι, ναι.
1: Βιβλία και εύκολα, ας πούμε, μπορείς να διαβάσεις μερικές σελίδες, να διαβάσεις, να ξαναδιαβάσεις, να ξαναδιαβάσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μιλάω μόνο για μία φορά, για πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσεις να τα κάνεις κτήμα σου. Αυτά που οι άνθρωποι αυτοί, οι σοφοί, έχουν γράψει, έχουν πει, μάλλον έχουν πει.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν μεταφέρει, τα έχουν γράψει η επόμενη,
0: ναι,
1: η γενιά τους. Λοιπόν, πιάνω το ένα, αφήνω το άλλο. Αλλά μία πανεπιστημιακός, ένας κύριος Μωρίκης, είναι μέσα στο βιβλίο, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ενώ μία Άννα Φερμπίν μπορεί να έχει κάνει 10 πράγματα εκείνη την ημέρα. Και κάθε μέρα. Και 10 λέω λίγα. Όχι για το κοινό, το φαγητό ή αυτά τα κοινά. Αυτά τα αφήνω στην άκρη. Άλλα πράγματα που επίσης είναι ουσιαστικά. Κατ' εμέ.
0: Κατάλαβα.
1: Μια βοήθεια σε έναν συνάνθρωπο. Αυτό που το έχουν παραβλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Εγώ όμως θα το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Όταν μπορώ και να μην μπορώ το κάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν έχει ανάγκη ο άλλος. Λοιπόν, έχω 10 πράγματα και έχω και τα παλιώματα τα οποία μου δημιουργούν επιπλέον προβλήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπορεί να μην έχω την ευκαιρία και που δεν την έχω. Οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει κλασικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Εγώ οικονομικά η έρμη σπούδασα. Και στα οικονομικά είμαι, μπορώ να περί αυτολογήσω.
0: Τσακάλι.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα, παρόλο που ήμουν δυνατή, δεν μπόρεσα να προχωρήσω στον τομέα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όποιοι έχουν πολλές τάσεις από εδώ και από εκεί, στο τέλος καταλήγουν αλλού νταλού. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εν ολίγης έχω βρει σημεία που να έχουν να πιάσουν τόπο που λένε,
0: mm-hmm,
1: στους νέους ανθρώπους να μπορούν να προσπαθούν να επιμένουν και να υπομένουν, γιατί η υπομονή είναι μεγάλη υπόθεση. Αν δεν έχεις υπομονή στη ζωή σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ένα πράγμα που συμβουλεύω τον κόσμο πάντα είναι να έχει υπομονή, γιατί τα καλύτερα θα έρθουν αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντα υπάρχει το αύριο. Και ποτέ να μην ξαναπείς, ποτέ δεν θέλω να το ξανακούσω πραγματικά. Στεναχωριέμαι, δεν θέλω. Ότι με την εκπομπή, η εκπομπή είναι top εκπομπή.
0: Να σε καλά, Μανουλάμου.
1: Πραγματικά το εννοώ. Αν ήξερες τι έχεις δώσει στον κόσμο, θα σου πολύ περισσότερο.
0: Ναι, αλλά η διάδραση, πού πάει.
1: Αυτό τώρα είναι... Αυτό τώρα είναι ένα πρόβλημα, βέβαια.
0: Ναι,
1: και πρέπει να διαχειριστεί καταλλήλως. Ένας άνθρωπος που έχει πρικισμένος με το ταλέντο. Σήμερα το πρωί άκουγα τον διευθυντή εκεί, τον κύριο
0: Σκούρη.
1: Ναι, με τον Ξενάκη.
0: Ναι.
1: Και είχαν βάλει πάλι το δικό σου το τραγούδι με την κυρία Δήμου.
0: Ναι.
1: Το ρίσκο.
0: Ναι.
1: Λέω το πόσο χάρηκα, γιατί πάντα σε τιμούν και πάντα βάζουν ένα τραγούδι. Και αυτό το μου αρέσει όταν το ακούω. Και λέω, κοίταξε, πως υπάρχουν άνθρωποι, λέει, ο δικός μας ο Μάνος το έχει γράψει. Ακριβώς μεταφέρω τα λόγια τους.
0: Επάλαβα.
1: Και λέω, αυτό και μόνο. Γι' αυτό και μόνο πρέπει να είσαι περήφανος. Πόσες μεγάλες γυναίκες, και εγώ δεν είμαι μικρή, αλλά λέω πόσες μεγάλες γυναίκες σε ακούνε με βλάβια κάθε βράδυ.
0: Πούντες να ακούσουμε τις φωνές τους.
1: Ξέρω εγώ, μα ότι δεν τολμούν. Γι' αυτό μιλάω για τόλμη.
0: Εντάξει.
1: Και ας πούμε και κάτι που να μην είναι, αδερφέ, με το γράμμα τους, η γλώσσα της καλής ελληνικής γλώσσας, τέλος πάντων.
0: Μα γιατί όλοι καλά ελληνικά μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Τέλος πάντων, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Και τέλος πάντων ο καθένας να μεταφέρει την άποψή του, όποια και αν είναι αυτή. Όχι μόνο για να ζητάμε πράγματα, αλλά ακόμα και απορίες να έχουμε. Και ό,τι και αν έχουμε, να την εκφράζουμε την απορία, να μπορούμε να βγαίνουμε. Αν και έχω δει ότι τελευταία βγαίνουν και από Θεσσαλονίκη πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή συνδέθηκε
1: ο
0: Status
1: FM. Ναι, ο σταθμός κάνει καλή δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είναι όπως...
0: Τον αγαπάνε οι Θεσσαλονίκοι.
1: Ναι, τον αγαπάνε ακριβώς. Και είναι και σωστός, τον έχω ακούσει πολλές φορές. Τον Δημήτρη, τον
0: Μπενιέρη.
1: Μπενιέρη, ναι. Τον έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι και σωστός, είναι σωστός άνθρωπος. Αλλά πραγματικά βραδινή εκπομπή όπως η δική σας εκεί και με το team των ανθρώπων που έχετε από τους ηχολήπτες μέχρι για την κυρία Σταυρούλα δεν μιλάω, είναι
0: τσακάλι,
1: κορυφή, δεν το συζητάω,
0: ναι.
1: Εξαιρετική
0: συνεργάτα
1: είναι εξαιρετική. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Και αλίμονο σε αυτούς που δεν την ακούνε.
0: Που δεν αγάπησαν.
1: Που δεν αγάπησαν. Και αυτό παίζει. Η αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Να σε καλά, Άννα μου.
1: Και εύχομαι και περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω την καινούργια δουλειά.
0: Εντάξει, καλή μου. Θα γίνει, όπου να είναι.
1: Όπου να είναι. Όπου να είναι θα αρχίσει και το καλοκαίρι και τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα.
0: Τα βαντεβλία.
1: Τότε θα αρχίσουν τα δύσκολα με τις ζέστες και τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει.
0: Εδώ τουλάχιστον ευτυχώς έχει air condition.
1: Σε θυμάμαι γιατί είμαι και εγώ της ίδιας κατηγορίας με το air condition.
0: Εγώ δεν αντέχω. Εγώ είμαι φαν του.
1: Εγώ έχω το air condition απέναντί μου. Έχω τον ανεμιστήρα απέναντί μου.
0: Κι εγώ, πάντα έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά πάνε μαζί.
1: Ναι, αυτά πάνε πακέτο. Λοιπόν, και δεν μου φτάνουν. Πολλές φορές λέω θα πεθάνω, θα σκάσω.
0: Κοίταξε, μπροστά στον ανεμιστήρα, εάν πάρεις δύο παγοκίστες και βάλεις με έναν τρόπο που να μην ανοίξει η παγοκίστη, τη θέσεις επάνω στον ανεμιστήρα και περνάει ο αέρας από μπροστά, γίνεται κούκλα.
1: Όχι, ανακυκλώνεται γιατί τον έχω κοντά στο air condition, ένα τραπεζάκι που είναι πάνω ο ανεμιστήρας και έρχεται κατευθείαν επάνω μου, ανακυκλώνει τον αέρα του air condition και έρχεται κρύος.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, είναι ένα κόλπο που είναι εξαιρετικό.
0: Κολπατζού.
1: Βέβαια, μα στη ζωή χρειάζεται και αυτό, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Πρέπει να ελύσεται ο άνθρωπος. Αλλοί μόνο σε αυτούς που δεν ελύσονται. Η ζωή θέλει ελιγμό. Σου πάει έτσι, πήγαινε αλλιώς.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά
0: φιλάκι.
1: Τα λίγα. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βόλι.
1: Και καλή ξεκούραση για το τριήμερο που έρχεται.
0: Έρχεται, δεν ήρθε ακόμα.
1: Έρχεται, λέω.
0: Εντάξει, άντε πάει.
1: Καλή.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, και αυτή είναι η μόνη λύση που έχετε. Είναι προτιμότερο, έτσι, να πάρετε τηλέφωνο, αλλά εάν θέλετε μπορείτε να στείλετε email. Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα, κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου.
1: Θα σε ακούω να λυπώσω, αλλά είμαι πολύ λυπημένη, κύριε Μάνο μου.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Έχασα την αδερφούλα μου, την αδερφή μου.
0: Μεγάλη
1: Γι' αυτό
0: ήταν.
1: Με χάσατε τώρα 40 μέρες.
0: Μεγάλη ήταν.
1: Ναι, μεγάλη. Εντάξει, 83, αλλά για μένα μικρή ήταν.
0: Βέβαια, άλλη μόνο.
1: Γιατί μια μάνα είχα και μια αδερφή στο σώμα μου στην Κόρινθο.
0: Ναι.
1: Τους έχασα, δεν θέλω καθόλου να πει.
0: Ταλαιπωρήθηκε, μανάρι μου?
1: Όχι, κύριε Μάνο μου, αυτό ακριβώς, η αδερφή μου ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος, πρώην αθλήτρια, να σκεφτείτε. Και είχε ετοιμάσει τα κουλουράκια της τώρα, και τι έπεσε ένας πόνος. Είπανε, λέω, τι να κάνουν τα παιδιά της, την πήγαν νοσοκομείο αμέσως. Και την κάνανε χειρουργείο, έτρεξα κι εγώ, ξενυχτούσα τα βράδια στην Κόρινθο, τέλος πάντων. Και της κάναμε επέμβαση.
0: Επέμβαση
1: μαζί
0: που?
1: Μετά διώχτε τη Γιατίνα.
0: Ναι, αλλά ποιο, πού επέμβαση?
1: Στην κυλίτσα της.
0: Μάλιστα.
1: Έντερο. Αλλά δεν της κόψαν τίποτα έντερο. Και τι μας είπαν τώρα, τη φέραμε στον καλύτερο καθηγητή εδώ στο Λαϊκό.
0: Ναι.
1: Και λέει, εμένα μου το είπε, κύριε Μάνο μου, πεθάνει η αδερφή σου, τίποτε, κύριε καθηγητά, λέω. Μου λέει, δεν της βρήκε τίποτα γερό. Πώς, κύριε Μάνο μου, είχε τόση αυλή, τόσα πράγματα, γύριζε την Κόρινθο όλη, δεν θα πονούσε? Τόσο ύπουλη είναι αυτή η αρρώστια πια.
0: Ναι. Α, είχε πάθει καρκίνο, δηλαδή.
1: Έτσι είπαν. Έτσι, ναι, είπαν. Ναι, αλλά ναι, δεν θα πονούσε. Και
0: κοίτα,
1: καλύτερα βέβαια που δεν το κατάλαβε, γιατί θα υπέφερε ένας άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Τέλος πάντων, εμένα μου στήχησε και η παρηγοριά μου ήταν κάθε βράδυ που σας άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να πάρω, κύριε Μάνο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ακόμη
0: ναι,
1: δεν μπορώ, έκανα με τα 40.
0: Καταλαβαίνω.
1: Με πολύ λυπημένη. Τέλος πάντων, έτσι ήθελε ο Θεός. Τι να κάνουμε. Ωραία τα θέματά σας.
0: Εσύ να σκέφτεσαι τα ωραία πράγματα που έχεις περάσει μαζί της.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Γιατί σας τα έχω πει πάλι, εμείς μείναμε δύο κοριτσάκια ορφανά.
0: Μα γι' αυτό
1: το λέω. Τον πατέρα και η αδερφή μου ήταν 6 χρόνια. Πολύ δεμένες. Να σκεφτείτε, νύφη που έγινε, δεν παντρεύτηκε πρώτη, από το ίδιο κρεβάτι κοιμόμαστε. Τόσο αγάπη. Και ούτε μια στιγμή δεν είχαμε χωρίσει, και δύο φορές την ημέρα τηλεφωνιόμαστε. Αφού όλος ο κόσμος λέει, και γι' αυτό και τώρα δεν θα μου κάνει κέφι. Μια εκκλησία πήγαινα και πάλι πηγαίνω βέβαια, αλλά δεν έχω κέφι. Θα δούμε, θα περάσει σιγά σιγά.
0: Κοίταξε, δεν θα ξεκολλήσει ποτέ από το νου σου.
1: Ποτέ.
0: Θα είναι πάντα εκεί και ποτέ θα σε προστατεύει.
1: Αφού, κύριε Μάνο, όταν έρχεται η ώρα που τηλεφωνιόμαστε, γιατί τηλεφωνιόμαστε πάντα κατά τις 3.30, όταν τελειώναμε τις δουλειές μας, και ανέβαινα κι εγώ στο δωματιό μου.
0: Το μεσημεράκι, δηλαδή.
1: Ναι. Και ή το βραδάκι.
0: Ναι.
1: Για να τις κάνω και παρεούλα, γιατί τότε είναι μόνη της και χάρη στον άντρα. Εντάξει, είχε τα παιδιά της, αλλά δεν πάει να ήταν μόνη της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στην αυλή είχε το γιο της, βέβαια. Αλλά δεν πάει να ήταν μόνη της. Και όλο μου έλεγε, πρόσεχε τον πάνω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο σύζυγο, κάνουμε χιοχρακυλίδα, κάνουμε ένα στο μάτι. Άλλο αυτό πάλι τώρα.
0: Ναι.
1: Και τρέχω πάλι στο
0: γενικό. Αφού τον πρόλαβες και κάνει ένα στομάτι.
1: Έχουμε και πολύ καλό γιατρό, πάρα πολύ.
0: Είσαι τυχερή.
1: Καταράκτη του είχε,
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε τώρα όλα αυτά, ταλαιπωρίες.
0: Ναι, καμία μου είναι.
1: Να κάνουμε. Τα θέματα σας, και ήταν τόσο ωραία τα θέματα αυτό το καιρό. Ολοκοινωνικά θέματα είχατε. Πολύ ωραία θέματα είχατε, κύριε Μάνο. Και η κυρία Σταυρούλα που είχε προτείνει δύο. Σας λέω, σας άκουγα κάθε βράδυ την παρηγοριά μου. Και τώρα και απόψε, πολύ ωραίο το θέμα. Όπως είπε και η κυρία η προηγούμενη, πρέπει να έχουμε στόχους και επιμονή και υπομονή. Και εγώ, ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου, ότι επιτυχία είναι στον καθένα αυτό που κάνει να το αγαπάει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να το αγαπάει. Δεν έχει σημασία αν είναι ο άλλος επιστήμων ή η μοδίστρα ή αυτό, όταν το αγαπάει και μεγαλουργεί, αλλά και το χαίρεται. Το χαίρεται. Εμένα αυτή είναι η επιτυχία. Και το άλλο, κύριε Μάνο, καμιά φορά και τα παιδιά πρέπει να ακούνε και τους μεγάλους, γιατί δεν ξέρω γιατί όμως κολλάει βελόνα. Λέμε μια κουβέντα και δεν. Και εγώ τη λέω κακοκεφαλιά αυτή τη, τέλος πάντων. Έχω απορία στη ζωή μου που μεγαλώνει ένα παιδί επί 25 χρόνια, ένα κορίτσι ας πούμε, να ερωτεύεται, σωστό να ερωτευτεί. Βλέπουν όμως τόσοι άλλοι ότι δεν είναι για αυτήν, και όμως ακούει εκεί αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και μετά είδατε, έρχεται επιτυχία, έρχονται διαζύγια. Αλλά δεν άκουγαν, ό,τι το λένε όλοι. Ότι δεν κάνει παιδί μου για σένα.
0: Τι είναι αυτό που δεν κάνει για εκείνην, δηλαδή.
1: Κυρία Εβάνο μου, καμιά φορά βλέπεις τον άνθρωπο και.
0: Όχι, όχι, το κατάλαβα. Αλλά τι είναι αυτό που βλέπεις, θέλω να μου πεις.
1: Που δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι όταν έχεις ένα. Αυτή έχει τον ερώτα ή αυτός έχει τον ερώτα και δεν τον βλέπει. Όμως ο τρίτος βλέπει ότι είναι πονηρός ή ότι είναι τεμπέλης ή ότι είναι. Και τι το λες.
0: Α.
1: Και δεν το δέχεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Η κόρη σου δηλαδή καλύπτει όλα τα έξοδα εκείνη, ας πούμε.
1: Δηλαδή ακούει το πρόσωπο αυτό και δεν ακούει δέκα άλλους.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω, τη τρώει λεφτά.
1: Κοιτάτε κύριε Μάνο, φαίνεται η αποτυχία. Μόλις παντρεύονται μετά από δύο χρόνια τι χωρίζουν και φαίνεται.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν ήταν γι' αυτό το πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι κολλάει βελόνα, ότι όχι έτσι είναι, δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Γι' αυτό καμιά φορά να ακούμε και συμβουλές των άλλων. Αλλά πες, αλλά είπε κάποιος, όπου μιλάει η καρδιά σταματάει ενός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό να το δεχτούμε. Τέλος πάντων, αλλά όταν έχει ένας, όπως είπε
0: ξέρεις,
1: η κυρία,
0: καμιά φορά,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι όταν τους λες επίμονα κάτι κάνουν το αντίθετο. Πρέπει να βρεις,
1: ναι,
0: δηλαδή έναν
1: πρέπει
0: τρόπο.

0: Έχει αλλάξει ο κόσμος πάντως.
1: Έχει αλλάξει.
0: Έχει πολύ αλλάξει ο κόσμος. Δηλαδή τι έχει αλλάξει. Είναι σπάνιο τώρα να βλέπεις δεμένη οικογένεια. Τι εννοώ δεμένη οικογένεια. Μπορεί να δουλεύουν, να μην τις βλέπεις. Αλλά το στήριγμα, ότι θα ακούσω τη μάνα από τον πατέρα μου. Αυτό. Τώρα βλέπω κάτι εγώ. Σε δικά μας σόγια εδώ. Μόλις βρήκανε δουλειά τα παιδιά, αμέσως ενώ το σπίτι μεγάλο φύγανε, πήγανε να πιάσουν διαμερισματάκια να μένουν μόνο τους. Μα γιατί δηλαδή, πρώτα δεν έμενε η οικογένεια μαζί.
1: Ναι μωρέ, αλλά όταν είναι νιόπαντρο, ναι. Όταν ένα ζευγάρι είναι νιόπαντρο.
0: Όχι, δεν εννοώ νιόπαντρο, εννοώ ελεύθερα.
1: Α,
0: ελεύθερα.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα μιας ανιψιάς μου. Τα δύο αγόρια, μόλις βρήκανε δύο, αφήνανε και τα δύο και είναι τώρα το ζευγάρι μέσα στο σπίτι. Τι ελεύθερα είναι.
1: Ναι. Δηλαδή, ετών.
0: Ανεξάρτητα, θέλω να είναι.
1: Ετών.
0: Είναι, εντάξει. Έχει ρίσει από φαντάρος. Ναι, 27, 28 ξέρω. Ναι.
1: Πόσο να κάτσεις με τη μάνα του.
0: Πόσο να κάτσεις. Παλιά δεν καθόντουσαν, κύριε μάνα μου.
1: Παλιά καθόντουσαν, ναι.
0: Παλιά καθόντουσαν και υπήρχε και μια συνεννόηση. Αγωνιζόντουσαν για πατέρας, μάνα, παιδί. Μπαίνανε ένα σπίτι αυτό. Τώρα άλλα μυαλά. Περνάμε καλά.
1: Δεν είναι απαραίτητο τη συνεννογή
0: του. Εντάξει, το ξέρω.
1: Αλλά άμα το ξέρεις τι μου λέει.
0: Είναι η ροή των πραγμάτων που λέει.
1: Έτσι.
0: Να πούμε, κύριε μάνα μου. Πάντως πρέπει να έχουμε στόχους. Οι νέοι μιλάμε τώρα, εμείς μεγαλώσαμε, να έχουν στόχους και ευγενείς στόχους όμως. Δηλαδή άμυλα όπου είναι, όχι ζήλες και τέτοια, και όταν έχεις στόχους και επιμονή και πετυχαίνεις. Έρχονται δυσκολίες, αλλά τι να κάνουμε, όλα δεν είναι. Και που είπατε προηγουμένως παράγουν τύχη. Είναι οι συγκυρίες για μένα, κύριε Μάνο. Mm. Μια καλή γνωριμία, μια, πώς να το πω τώρα, εκεί που θα πας, οι δημόσιες σχέσεις, οι καλές είναι ωραίο, μένα μου αρέσουν οι δημόσιες σχέσεις. Να προσέχεις τι σου λένε, να βλέπεις τον άλλον με ευγενή άμυλα, ναι, γιατί πέτυχε, και εγώ να προχωρήσω. Και να είσαι φτωχός ή να έχεις όνειρα, να έχεις όνειρα. Η γνώμη μου είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, κύριε Μάνο.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ, Καρδουλάκη.
0: Και σας ευχαριστώ για την παρηγοριά σας τώρα.
1: Συλληπιτήρια.
0: Να είστε καλά. Καληνύχτα, κύριε Μάνο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέφω για λίγο στον Χαλίλ Γκυπράν για να κλείσουμε και την παρούσα ώρα, είναι παρά πέντε. Και είπε ο Θεός, αγάπα τον εχθρό σου, και εγώ υπάκουσα και αγάπησα τον εαυτό μου. Χαλίλ Γκυπράν. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η παραδοχή και η αποδοχή της ευαλωτότητάς μας μας φέρνουν σε επαφή με την ομορφιά της ατέλειας, την ομορφιά των λαθών, των φόβων μας, των δυσκολιών μας, με άλλα λόγια, με την ομορφιά του αυθεντικού εαυτού μας. Ωστόσο, πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα της θεσμοθέτησης ιδιαίτερα υψηλών στόχων και η αδυναμία επίτευξης αυτών μας προκαλεί ενοχικά σύνδρομα, τα οποία τελικά μας καταδυναστεύουν και χανόμαστε στο φαύλο κύκλο της τελειοθυρίας. Εύλογα προκύπτει λοιπόν πως αν το διαρκές πρίσμα της σκέψης μας εστιάζει στην αποτυχία, τότε δεν δίνουμε σημασία σε όσα κατακτήσαμε και με μια ευρύτερη έννοια αυτό μπορεί να λειτουργήσει προφητικά, δηλαδή εμείς οι ίδιοι να προετοιμάζουμε το έδαφος για τις μελλοντικές αποτυχημένες μας προσπάθειες. Παραπέουμε σε ένα μηχανισμό αυτοκαταστροφής και τελικά τα πρόσημα των προσπαθειών μας με μαθηματική ακρίβεια γίνονται αρνητικά, καθώς η τελειοθυρία κατακρεουργεί κάθε ίχνος αυτοεκτίμησης και βυθιζόμαστε στον κυκαιώνα των σκέψεων που έχουν ένα κυρίαρχο κοινό σημείο. Τα πρέπει μας υποδούλωσαν και όλες οι προσπάθειές μας βάφτηκαν στα μελανά χρώματα της αποτυχίας, όρος που αντικειμενικά δεν εκφράζει την κατάσταση, αλλά που πεισματικά και αυτοβασανιζόμενα χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε όλες εκείνες τις καταστάσεις τις οποίες δεν ικανοποιήσαμε την αδιφάγα τέλεια εικόνα που τρέφουμε με περίσσιο σωματικό και ψυχικό πόνο. Καθώς λοιπόν οι υπερβολικά υψηλές προσδοκίες που θέτουμε στον εαυτό μας δεν ανταποκρίνονται όταν διαπιστώνουμε το τελικό αποτέλεσμα των καταστάσεων, βιώνουμε την πανκυριαρχία ενός συναισθήματος ύπουλου και ανελαίητου, την απογοήτευση. Πώς να αντιμετωπίσει όμως ένας ήδη εξουθενωμένος ψυχικά οργανισμός ένα τέτοιο καθυλωτικό συνέστημα? Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος παρασύρεται από το ρεύμα της άρνησης και ένας φαύλος κύκλος θλίψης και αρνητικών συναισθημάτων μόλις ξεκινάει. Ο παρορμητισμός, η παρέτηση και ο κινησμός, η ματέωση και η μεμψήμερη συμπεριφορά, καθώς και μια γενικότερη παθητικότητα, συνθέτουν το πορτρέτο ενός τρόπου ζωής όπου η θλίψη και ο θυμός κρατάνε γερά τα σκύπτρα της καθημερινότητας και αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο από την ουσία και τη ρίζα των προβλημάτων. Ωστόσο, όπως και για κάθε τι στη ζωή, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η λεγόμενη κάθαρση. Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, radio@parapolitika.gr, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Καλημέρα και καλό πρόγραμμα, λέει ο Τέλης. Σου στέλνω μια καλημέρα. Σας ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί είμαι στη δουλειά. Ελπίζω κάποια μέρα να τα πούμε. Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Χαιρετώ και τον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη. Μου είχε πει ότι θα εμφανιζόταν στην Ελλάδα για ένα διάστημα, θα ερχόταν δηλαδή, και ότι θα με έπαιρνε τηλέφωνο για να τον συναντούσα, να τον γνώριζα, όπως γνώρισα το Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Συνάντησα στην πλατεία της Νέας Μύρνης, δώσαμε ραντεβού δηλαδή, και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία, όπως και τον φίλτα του που έχει τον ραδιοφωνικό σταθμό, το ράδιο Αδελαΐδας, και αυτό Παναγιώτης Μαυραϊδής λέγεται, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και δώσαμε πάλι Ραντεβού στην πλατεία της Νέας Μύρνης.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.